0: Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάνφορντ Μπριτζ του Λονδίνου για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Προβάδισμα για παρτενέρ του Γιώβη στην επίθεση έχει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ φανέλα βασικού διεκδικούν στα χάφη Καϊρίνεν και Βιτάλης. Μοναδική απουσία για την Ένωση ο Θωμάς Τρακώσα που ακολουθεί την αποθεραπεία του στην Αθήνα. Το μάτς είναι απαιτητικό, άσχημα ότι θα γίνει, γνωρίζουμε.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Η κάθε αντίπαλο σε αυτό το επίπεδο είναι δυνατός. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα και ταλέντο, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, περιγράφει για τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Στις 2 η ΚΑΠΑ 19 έχει ξεκινήσει μία ώρα πριν το παιχνίδι. Αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της πρωταθλήτριας Ουκρανίας για το Youth League. Στο ημίχρονο το παιχνίδι η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Έφτασε στην Γαλλία η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την Μαρσέη για το Europa League. Χωρίς τον Λέον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Η Ερυθρολευκή ΠΑΕ καταγγέλει τις αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών για την παρουσία των φιλάθλων της στην Μασσαλία. Επικαλείται λόγους ασφαλείας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες, ενώ καλεί τους φίλους των Πειραιωτών να μην βρεθούν στο βελοντρόμ. Στις 7 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του αγώνα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Conference League. Προγραμματισμένη για τις 4 η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα. Φανέλα βασικού διεκδικούν Κάγκουε και Τσάπρας. Η μεγαλύτερη νίκη που πετύχαμε ποτέ, σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε προσωπικότητα και χαρακτήρα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του για τη μεγάλη ανατροπή από το μείον 28 και την επικράτηση εναντίον της Βαλένθια στην παράταση. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με την επιστροφή τους στις προπονήσεις να είναι αύριο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με τον Ηρακλή. Μην διαδίδετε ψέματα, ανέφερε στα social media ο Τάισον για κάποια σχόλια που υπόθηκαν για τον ίδιο μετά την ήττα από την ομάδα της Μεσσηνίας. Ανεχώρησε για την Γαλλία η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα εναντίον της Ρεν. Εκτός αυτής έμειναν η Σιέλης και η Σέκα. Στο Eurocup ο Άρης υποδέχεται στο κατάμεστο Αλεξάνδριο την Τορτώνα στις 8 με στόχο το 3-3 για τους Θεσσαλονικείς. Σε εξαναβολής αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Super League, Ολυμπιακός Β Καλυθέα 0-0 στο 10. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League στις 8 παρατέρα το LASK Liverpool και Feyenoord Como. Στις 10 Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Bodo Glimt Dortmund, Betis Porto και Σλόβα Μπρατισλάβα Στουγκάρδη. Στις αναμετρήσεις της 5ης τροφής της EuroLeague, στις 7 Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγκερ και στις 10 παρατέρα το Paris Μπολόνια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Ντανίλ Μετβέντεφ και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Masters της Σανγκάης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες. Το 3 με 5 του κυρίου Θεμπαλιούρα, ο οποίος βρίσκεται, ήδη βρίσκεται στην Γαλλία για να μεταδώσει αύριο τον αγώνα της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό. Θα τον έχουμε και κάποια στιγμή μαζί μας να μας πει τι συνάντησε εκεί, τελευταίες ειδήσεις, όλο το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν γρήγορα να σχολιάσουμε λίγο τις μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός που σχεδόν ισοπαίδωσε την Παρτιζάν 55-72, ένα από τα πιο χαμηλά σκορ που έχει η Παρτιζάν. Και ο Ολυμπιακός που στον κανονικό αγώνα ήταν ισόπαλος και στο πεντάλεπτο το εξτρά πεντάλεπτο της παράτασης κέρδισε τελικά την Βαλένθια. Μια Βαλένθια η οποία από ό,τι φαίνεται και φέτος θα είναι πρωταγωνίστρια, θα παίξει μέσα στην οκτάδα. Εν πάση περιπτώσει, ο Κολοσσός Ρόδου τα πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά ο ΠΑΟΚ με μια ομάδα που όχι και τόσο γνωστή. Γενικώς στο μπάσκετ τα πήγαμε αρκετά καλά, έως πολύ καλά. Έπονται τώρα οι αγώνες στη βδομάδα αύριο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρσελόνα και ο Παναθηναϊκός που παίζει κύριε με τη Χάποελ, παίζει, που παίζει. Δεν είμαστε και μπασκετικοί, τόσο μπασκετικοί. Με τη Χάποελ.
1: Παίζει με τη Χάποελ στο Telecom Center Athens.
0: Στο Telecom Center Athens,
1: οκ. Ο Ολυμπιακός παίζει την Βαρκελόνη.
0: Ναι, το ξέρουμε κύριε. Θέλαμε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και τα μηνύματά σας στο 69-39-943-943 στο Viber, χωρίς χρέωση. Έχουμε λοιπόν τη μετάδοση του χθεσινού αγώνα, ήταν μια πολύ καλή μετάδοση από τον Γιώργο τον Ιωάννου, όπως επίσης και η μετάδοση του Γιώργου του Σιφάκη από το Βελιγράδι στο Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Είχαμε μια πολύ καλή εκπροσώπηση, δημοσιογραφική εκπροσώπηση και στους δύο αγώνες. Όλα πήγαν καλά, όλα βαδίζουν όπως τα προγραμματίζουμε. Σήμερα ήρθε από εδώ να μας χαιρετήσει και η κυρία Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, που ολοκλήρωσε τη συνεργασία με τον Ελλάδα Sports 94,3 και θα τη βλέπετε στο Βεργίνα τηλεόραση, στο αθλητικό δελτίο, κάθε απόγευμα προς βράδυ. Δεν ξέρω ακριβώς την ώρα, αλλά θα τη μάθουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να καλέσετε για να τα πούμε στο δίωρο αυτό αθλητικά και στη συνέχεια αθλητικά και όχι μόνο.

0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ, η οποία παίζει στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Είναι καλό οι ομάδες οι ελληνικές στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια να κερδίζουν και για το καλό των ομάδων, αλλά και καλό της χώρας, η οποία ανεβαίνει στην βαθμολογία και έτσι διεκδικούμε περισσότερες θέσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Διαμαντής μου λέει: καλησπέρα Δημοσθένη, συγχαρητήρια στο Γιώργο για τη μετάδοση του αγώνα. Ναι, ήταν πολύ καλός εχθές ο Γιώργος. Σιγά σιγά θα αναδειχθούν τα παιδιά εδώ που έχουμε εμπιστευτεί τις παρουσιάσεις και γενικώς τον δημοσιογραφικό λόγο, θα αναδειχθούν, γιατί είναι παιδιά καλά, είναι παιδιά με τρόπους, δεν ενοχλούν. Έχουμε πει, το κυριότερο πράγμα σε μια μετάδοση δεν είναι να κραυγάζεις για την ομάδα σου, όπως κραύγαζαν επί εποχής Χελάκη κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι, να μην πούμε ονόματα. Το καλό σε μια μετάδοση για να γίνει ένας καλός σπορκάστερ είναι να μεταδίδει με το ίδιο πάθος και για την ομάδα του, αλλά και για την αντίπαλη ομάδα. Είναι πράγματα τα οποία είναι η αλφαβήτα της δημοσιογραφίας. Ο δημοσιογράφος πρέπει να βλέπει όλες τις ομάδες το ίδιο. Έχουμε γραμμή, πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, με την καλά.
0: Γεια σας Βασίλη, ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, με το χθεσινό βραδινό παιχνίδι. Να κάνω μια παρένθεση. Ο Παλιούρας, από ό,τι άκουσα, έχει πάει Γαλλία.
0: Είναι Γαλλία, ήδη είναι Γαλλία, έφτασε.
1: Θα κάνει μετάδοση του.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Του Ολυμπιακού. Για να δούμε. Ελπίζω να είναι τυχερός, έτσι.
0: Θα δούμε.
1: Θα το δούμε. Ναι, ναι.
0: Το κακό είναι ότι δεν θα έχει τους φιλάθλους η ομάδα του Ολυμπιακού. Άλλη μια αδυναμία της γαλλικής αστυνομίας να μπορέσει να εγγυηθεί την ασφάλεια.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό. Εγώ τους Γάλλους τους έχω χαρακτηρίσει κατά καιρούς πουρκουάδες. Δηλαδή έχουν μία έτσι, ένας αμαφωτισμό, να το πούμε έτσι, και με γαλλικά. Δηλαδή όσα πάνε και όσα έρθουν και μία ανευθυνότητα. Έτσι, αυτό δηλαδή πιστεύω τους χαρακτηρίζει σαν Γάλλους.
0: Κοίτα, έχουν μια καλή αστυνομία όμως, δεν είναι άσχημη αστυνομία.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι καλή αστυνομία, αλλά σου λέει τώρα να κάτσουμε να μπλέξουμε, τώρα να καθόμαστε να ασχολιόμαστε, άστο. Αφού μπορούμε λοιπόν να τα ακυρώσουμε, ναι, το κάνουμε έτσι.
0: Έχουν εκείνα τις διαδηλώσεις.
1: Ναι, έχουν και αυτά τα πράγματα,
0: τα
1: με τις καταλήψεις σχολείων και
0: φοβούνται.
1: Αυτά.
0: Φοβούνται, κοίτα, εδώ που τα λέμε, έχουν ένα δίκιο. Αλλά αν δεν μπορείς να εγγυηθείς έναν αγώνα, τι να εγγυηθείς, δηλαδή αν χρειαζόταν να έχει μια επίσκεψη ενός πρωθυπουργού μιας άλλης χώρας ή κάτι ενός αξιωματούχου, δεν θα μπορούσε να το...
1: Εκεί πέρα διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί πέρα σφίγγουν τα γάλατα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο καθένας όπως το βλέπει. Εμείς το βλέπουμε από την πλευρά τη δική μας, διότι κακό είναι να μην είναι οι φίλαθλοι μιας ομάδας, αφού έχουν πάρει και τα εισιτήριά τους, έχουν πληρώσει τα ξενοδοχεία τους. Δεν είναι.
1: Εκεί πέρα, η ΠΑΕ μπορεί να ζητήσει ευθύνη.
0: Ναι, βέβαια. Έχει κάνει όλες τις νομικές ενέργειες η ΠΑΕ και κατά τη γνώμη μου πρέπει οι φίλαθλοι να αποζημιωθούν και για τα εισιτήριά τους και για την ταλαιπωρία τους, αλλά και για τα έξοδά τους εκεί,
1: στη
0: Μασσαλία. Δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα αναλαμβάνει το κράτος. Είναι κρατική αποζημίωση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή πιστεύω πρέπει να γίνουν κάποιες τέτοιες ενέργειες, έτσι.
0: Νομίζω έχουν γίνει ενέργειες. Αυτές τις έχει κάνει όλες τις ενέργειες.
1: Και στην ΟΕΦΑ.
0: Αυτές, ναι, νομίζω τις έχει κάνει τις ενέργειες αυτές ο Ολυμπιακός και για προστασία του συλλόγου, αλλά και για προστασία των φιλάθλων.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μια ομάδα δεν είναι μόνο τα συμφέροντα της σαν ομάδα, είναι και τα συμφέροντα των φιλάθλων. Οι φίλαθλοι κάνουν την ομάδα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο παιχνίδι το χθεσινό βραδινό.
0: Το Ολυμπιακού λες.
1: Το Ολυμπιακού, ναι. Είδα και λίγο το Παναθηναϊκό. Είδα, εντάξει, είχε εύκολο εγώ ο Παναθηναϊκός από ό,τι κατάλαβα. Δεν το είδα προς το τέλος, αλλά από ό,τι είδα από το σκορ κέρδισε και πανεύκολα. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο φώναζα τσιγκάριζα, να το πω έτσι. Άχρηστη, τι κάνετε, παίχτε άμυνα. Φτιάχτε. Στο δεύτερο ημίχρονο, εμπρός πάμε παλικάρια. δεν ξέρω αν είχατε την ίδια άποψη.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν Ολυμπιακός εχθές, ήταν ένας Μοντέρο και ένας Φουρνιέ ουσιαστικά έβγαλαν τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Ναι, ναι.
0: Αποδεικνύεται δηλαδή ότι ο Φουρνιέ είναι πάντα λίρα 100, αλλά και ο Μοντέρο είναι. Εάν έβαζε και εκείνο το καλάθι το τελευταίο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, θα ήταν.
1: Αλλιώς. Μια βολή. Νομίζω έχασε μια βολή, κάποιος έχασε μια βολή εκεί πέρα, εκείνο το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και μια βολή, οπότε θα ήταν διαφορά 4 πόντους, δεν θα πηγαίναμε παράταση. Τέλος πάντων. Νικήσαμε και.
0: Είναι επίπονη διαδικασία. Αυτή είναι επίπονη διαδικασία. Των ομάδων είναι πάρα πολλοί αγώνες, είναι εκτός έδρας τώρα 2 αγώνες του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ότι είναι επίπονη, αλλά εγώ βλέπω παράδειγμα ο Ολυμπιακός ακόμα φτιάχνεται, δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί σαν ομάδα και γι' αυτό έχει και μεταπτώσεις. Δηλαδή βλέπεις ένα ημίχρονο να παίζουν τρομερές άμυνες, στο πρώτο ημίχρονο να είναι παιδική χαρά. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπολόνια που χάσαμε. Πάντως έχει σε σχέση με την περσινή ομάδα, εγώ θεωρώ ακόμα καλύτερη. Με την προσθήκη του Μοντέρο, με το ανέβασμα του Φουρνιέ, όπου πράγματι έχει φέτος δείχνει να είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Έτσι, πέρσι, να σου πω την αλήθεια, και πρόπερσι δεν μου άρεσε ναι, ο Φουρνιέ. Ναι. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά λάθη, έκανε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, με εκνεύρισε πάρα πολύ. Αλλά φέτος, από την αρχή του. Τη χρονιά, όταν βλέπω, έχει πάρει ένα ηγετικό ρόλο μες στην ομάδα και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Δηλαδή, βγάζει φοβερή προσωπικότητα. Και αυτός που δεν είναι ακόμα καλός, έτσι είναι ο Ταϊρίκ, ο ψηλός, ο Τζόουνς. Δεν του έχω έτσι ακόμα εμπιστοσύνη. Ενώ περισσότερο μου αρέσει, ξέρω εγώ, ο Χόλμς, αν το λέω. Ο άλλος ο ψηλός.
0: Ναι, ο Χόλμς.
1: Πάντως έχουμε καλύτερη. Επιθετικό, να το πούμε, όχι οργάνωση, πώς να το πω.
0: Η δύναμη επιθετικά είναι πολύ, πολύ δυνατός. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός τώρα έχει, με το που γυρίσει από την Ισπανία, έχει να παίξει με την Ολύμπια Μιλάνο, μετά με τον Ερυθρό Αστέρα, έχει την Ντουμπάι, έχει τη Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελαβίδη, και μετά η Βιλερμπάν. Ενώ για μέσα εδώ, έτσι. Ναι. Ενώ μετά θα πάει Μπεσίκτας και Μακάμπι Τελαβίδ.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω θα γενικά, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, αλλά γενικά, έτσι. Πιστεύω πάλι στην πρώτη τετράδα θα είναι, και μάλιστα θα είναι τώρα από την αρχή της σεζόν, μέσα στην πρώτη τετράδα. Έτσι, δηλαδή μέχρι τρίτη θέση.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί η Μπαρσελόνα δεν έχει αρχίσει, δεν δείχνει σημεία.
1: Ανάκαμψης.
0: Η Ρεάλ λίγο το πήρε πάνω της με δεύτερη συνεχή. Η Ντουμπάι πάει πάρα πολύ καλά. Επίσης.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δείχνει πάρα πολύ καλή ομάδα η Ντουμπάι, έτσι. Ναι. Τώρα θα δούμε. Βέβαια, κοιτάξτε, σε αυτό το μαραθώνιο το θέμα είναι να έχεις αφενός διάρκεια, και έχω καταλάβει.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Το δεύτερο είναι να φορμαριστείς. Πότε είναι το Μάρτιο, πότε είναι τα play-off αυτά τα. Τότε που είναι τα play-off, για να μπεις στο final.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρτη Απρίλιο, για να μπεις στο Μάιο.
1: Ναι, ναι. Ναι, για να μπεις εκεί πέρα πρέπει να είσαι φορμαρισμένος σαν ομάδα. Ενώ παλαιότερα ο Ολυμπιακός την πάταγε. Δηλαδή φορμαριζόταν Φεβρουάριο, αρχές ναι. Μαρτίου και μετά έκανε την κοιλιά του. Και εκεί πέρα την πάταγε. Ενώ πήγαινε Final Four, την πατούσαμε. Ναι, δεν μπορούσαμε να πάρουμε το κύπελο. Τέλος πάντων. Αυτά. Τώρα για τον Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο περιμένω να δούμε. Δηλαδή ακόμα είμαι στην αναμονή, να το πω έτσι, με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Δεν έχουμε δει δείγματα του Αλγουαθίλ, έτσι. Δηλαδή, δείγματα, δηλαδή να δούμε την ομάδα να ρολάρει 3-4 παιχνίδια, διακοπή.

0: Λοιπόν, βέβαια βλέπουμε οι πράσινοι, πώς το λένε, λέει διαστημικός, πέσανε με τα φιλαράκια εκεί πέρα, καμία σχέση τώρα. Η ομάδα που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα με αυτή την Παρτιζάν, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή να τοποθετούμε στη σωστή βάση. Έτσι να μην το μεγενθύνουμε.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δεις. Δεν είναι κακή. Δεν είναι κακή ομάδα η Παρτιζάν. Απλώς είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Ούτε και άλλη. Και η πράσινη δεν είναι κακή. Απλά είναι δεύτερη, έτσι. Δηλαδή,
1: εντάξει, τώρα πώς το βλέπεις.
0: Δεν παίζεται. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι απίστευτο. Τώρα με αυτό
1: ο Ολυμπιακός είναι και του βάθους και του ύψους και του βάθους.
0: Δεν είναι. Δεν είναι.
1: Βλέπετε από εκεί που.
0: Είναι κόλπα του σκακιστίν αυτά.
1: Με τη Βίρτους, ο αγώνας με τη Βίρτους, ο αγώνας με τη Βίρτους, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι χτύπησε καμπανάκι ακόμα, δεν έχει χτυπήσει καμπανάκι. Γι' αυτό και είπε ο Μπαρτζόκας στους παίκτες, αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε.
0: Δεν είναι, εγώ δεν το βλέπω έτσι, εγώ πιστεύω ας πούμε είναι και τις ήττες να κάνει ο Ολυμπιακός εντός εγώ στημένες, δηλαδή δεν θέλει να του τρομοκρατήσει, αλλά τώρα δοκιμάζει ατοχές. Είδατε αυτό που κάνει χθες τώρα. Δηλαδή του έχει τώρα με όποιον αντίπαλο παίζει. Δηλαδή ο αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι και 20 πόντους μπροστά και 30. Και αν δεν έχει ένα λεπτό να τελειώσει ο αγώνας, δεν θα αισθάνεται ότι έχει κερδίσει.
1: Ναι, καλά, αυτό να γυρίσει από 28 πόντους που 62-34
0: το κάνει για τους τρομοκρατήσεις, δηλαδή ο σκακιστής είναι μανούλας αυτά, γι' αυτό το κυνηγάνε κιόλας, καταλάβατε. Αυτή είναι η γνώμη μου τώρα, τώρα ο Σάκης.
1: Πάντως και ο Μπαρτζόκας θα πρέπει λίγο να ελέγξει τα νεύρα του. Δεν είναι καλό οι ομάδες να στερούνται το προπονητή. Άσχετα αν δεν του βγήκε σε κακό οι δύο τεχνικές ποινές. Κάποια στιγμή πρέπει τα νεύρα να πέφτουνε. Δεν μπορεί να.
0: Αυτό το έχει εξηγήσει όμως αυτό. Όταν τα κατάπινε, του είπε ο ψυχολόγος: δεν πρέπει να τα καταπίνεις γιατί θα σε βρει κακό. Και ο άνθρωπος εκτονώνε. Τι να κάνει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε το Παναθηναϊκό να το γλεντάει έτσι τόσα χρόνια, πώς θα εκτονωνότανε, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα ερωτηματικό, η αλήθεια.
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι.
0: Δηλαδή, αν έχανε από αυτούς συνέχεια, θα του δημιουργούσε άλλο πρόβλημα. Καταλάβατε, εκτονώνεται εκεί. Έτσι, εγώ το βλέπω τώρα. Θα βγει ο Σάκης τώρα και θα πει αλλιώς τώρα. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του. Δεν είναι αλλιώς. Γνώμη του είναι.
0: Απλά κοιτάξτε, όταν είσαι δεύτερος και δεν αναγνωρίζω ότι είσαι δεύτερος και δεν θα το παίζεις πρώτο, δεν γίνεται, ας πούμε.
1: Όχι, η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τώρα είναι δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Και γιατί. Θα δούμε φέτος, γιατί η ύπαρξη του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό δίνει πάρα πολλές ελπίδες και είναι ανανεωμένος ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι ξεπερασμένος για μένα.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Έχει φτιάξει μια όμως πολύ καλή αμυντική ομάδα, η οποία εφόσον ενισχυθεί και με τον αν ο Ναν παίξει.
0: Κοίτα, άμα δίνεις 50 εκατομμύρια κάνεις καλή ομάδα, άμα δώσεις 60 κάνεις ακόμα πιο καλή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν σου επιτρέπει τώρα όταν έχεις πάρει ας πούμε και έχεις αυτό το στάδιο από το κράτος και έχεις αυτά τα έσοδα.
1: Ναι.
0: Θα φτιάξει άλλη ομάδα, πάση περιπτώσει.
1: Ωραία.
0: Δεν το κοιτάμε εμείς αυτό. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τώρα για το ποδόσφαιρο, θα δούμε. Η ομάδα τώρα, εντάξει, δύσκολο είναι το παιχνίδι αύριο.
1: Ασφαλώς είναι δύσκολο. Και κάθε παιχνίδι ελληνικής ομάδας με ευρωπαϊκή άλλη ευρωπαϊκή ομάδα είναι δύσκολο. Ακόμα και μικρότερη ομάδα να είναι. Το είδατε και με τους Νορβηγούς τι έγινε. Είδατε
0: με τόσους
1: που δεν τους περίμενε κανένας.
0: Απ' την άλλη, η ΑΕΚ τώρα. Έχει λίγο τύχη, δηλαδή είδαμε τώρα με αυτήν την ομάδα που παίζει τη Σαχτάρ που παίζει σε άλλο γήπεδο. Ακόμα και ο προπονητής αυτός που έχει ο Τουράν τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Ο οποίος έχει μπερδευτεί τώρα είναι να πάει στην Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει ένα περίεργο κλίμα. Αν και εγώ το οποίο ας πούμε ότι δεν υπάρχει, είναι μπουταλάδες οι Τούρκοι, δεν υπάρχει Τούρκος προπονητής. Γιατί βλέπω και στο Τούρκιο πρωτάθλημα πολλές φορές παρακολουθώ γιατί έχουν πάρει παικταράδες. Απλά αυτή η επιδημία εθνικιστές, πολλοί σοβινιστές όπως το λένε, υποστηρίζουν πολύ, έχουν Τούρκους προπονητές.
1: Εντάξει, και καλά κάνουν.
0: Είναι μπουταλάδες, δεν υπάρχουν προπονητές. Ο Ιδάς και την Γαλατασεράη έχουν μια αφέλεια. Εχθές προηγήθηκε, προχθές, πότε έπεσε. Λοιπόν, με την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Βάζει ένα γκολ, βάζει ένα δεύτερο, εντάξει, θα μπορούσε και να μετρήσει, αλλά εγώ ήμουν σίγουρος, επειδή τους έχω παρακολουθήσει, ότι θα χάνανε εύκολα ή δύσκολα.
1: Ναι.
0: Και όπως αποδείχθηκε, δεν υφίστανται έτσι. Δηλαδή και αυτός σήμερα της Σαχτάρ μπορεί να προηγηθεί, εγώ σου λέω 2-0 αυτή η ομάδα. Αν και λένε ότι παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο, τώρα αυτός παίζει ευρωπαϊκό, δεν ξέρω, εγώ δεν τους έχω στα υπόλοιπη στην πάση περιπτώσει. Οπότε μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ και να πάρει θετικό αποτέλεσμα.
1: Ήδη προηγείται στην ΚΑΠΑ 19 τη Σαχτάρ η ΑΕΚ με 1-0 στους ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι, εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό Β εδώ τώρα, ο οποίος είναι.
1: Το Ολυμπιακό Β.
0: Είναι αυτός ο Ρούμπιο, είναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Ρούμπιο, και είναι και οι παίχτες. Έχει αποδυναμωθεί πολύ ο Ολυμπιακός στη Β.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, αν σε καλύτερα.
1: Ωραία, πάμε χάρη να. Γιατί έχω κι άλλους. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Καλησπέρα κύριε Δημοσταίνη.
1: Γεια σου.
2: Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος, ο παδός του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Από Αθήνα τηλεφωνώ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτο θέλω να κάνω μια ερωτησούλα. Την ανάλυση που μας είχες υποσχεθεί για τους τίτλους Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην εκπομπή σας την κάλατε ή δεν την
1: ανάλυση? Όχι, δεν την έχω ολοκληρώσει, δεν την έχω.
2: Ωραία, θα περιμένω.
1: Δεν την έχω. Είχαμε πάρα πολύ δουλειά αυτόν τον καιρό και στείλουμε αναμεταδότες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και έχουμε έλλειψη χρόνου.
2: Λοιπόν, θα τη δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο χθεσινό βραδινό.
1: Ναι.
2: Το χθεσινό βραδινό έχει πάρα πολλά καμπανάκια, γιατί ξαναέγινε και στη Βίρτους.
1: Με αυτό είπαμε ότι δεν είναι ότι το πάθημα στη Βίρτους δεν έχει γίνει μάθημα.
2: Ακριβώς. Είναι μια τεράστια νίκη, έτσι όπως έγινε όλη αυτή η ανατροπή. Αλλά στη χθεσινή βραδιά προσθέθηκε ένα καινούργιο δεδομένο, όπως κύριε Δημοσθένη.
1: Ναι.
2: Ξέρετε ποιο είναι το καινούργιο δεδομένο?
1: Ότι και με 28 πόντους να χάνεις μπορεί να πάρεις το παιχνίδι αυτό?
2: Όχι.
1: Ποιο?
2: Ότι η ανατροπή μπορεί να ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο με τον κύριο Μπαρτζόκα, αλλά η ανατροπή έγινε με τον βοηθό προπονητή. Αυτό το δεδομένο προστίθεται.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο βοηθός προπονητής.
1: Ο παπάς είναι συνεργάτης ο κότς Μπαρτζόκα.
2: Δεν ξέρω, έτσι λέγεται.
1: Ναι, παπάς.
2: Ωραία, αυτό είναι το καινούργιο δεδομένο που έχει προσθεθεί και τα καμπανάκια νομίζω ότι χτυπάνε για τον κύριο Μπαρτζόκα. Πολλές δηλώσεις,
1: ναι, ναι.
2: Πολλά νεύρα. Δεν ξέρω αν η συμπεριφορά του είναι η καλύτερη συμπεριφορά προς τους παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Αυτοί δεν είναι παίκτες.
1: Εγώ μόνο τα νεύρα λέω, δεν είναι.
2: Ακριβώς.
1: Αυτά τα νεύρα λίγο πρέπει να κουλάρει. Πρέπει να κουλάρει τα νεύρα του, γιατί δεν του κάνουν καλό.
2: Δεν υπάρχει λόγος να έχει αυτή τη συμπεριφορά.
1: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έβγαλε μια πολύ δύσκολη έδρα. Έφυγε και αυτή η έδρα. Τελειώνουμε αύριο το βράδυ με τις ισπανικές ομάδες μας.
1: Ναι.
2: Μόνο η Ρεάλ στην Ισπανία. Πολύ καλό ότι έφυγαν οι ισπανικές ομάδες από το πρόγραμμά μας.
1: Ναι, ναι.
2: Και θέλω λίγο κλείνοντας το τηλέφωνο να μου πείτε λίγο τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού εντός και εκτός. Πώς θα έχει να παίξει ακόμα εκτός?
1: Έχει να...
2: Και ένα ακόμα που θέλω να μου πείτε, αν έχετε γνώση, πώς πάει η πορεία των έργων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πότε κατά προσέγγιση.
1: Εγώ. Ωραία, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο να σου απαντήσω γρήγορα. Ολύμπια Μιλάνο είναι ο επόμενος αγώνας μέσα εντός, Ερυθρός Αστέρας, Χάπολ Τελαβίδ και ποια άλλη είναι, άλλη μία είναι.
2: Ρεάλ.
1: Και Ρεάλ. Ρεάλ πριν και μετά Χάπολ Τελαβίδ. Είναι. Και είναι και η Ντουμπάι. Και Ντουμπάι.
2: Εντός,
1: ναι, γιατί έχει αρκετά εκτός.
2: Κατάλαβα. Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: για το πότε θα μπει στο
1: εγώ επειδή επισκέφθηκα το ΣΕΦ πριν λίγο καιρό, είναι ολοκληρωμένο το προπονητικό το από κάτω στο υπόγειο, το δεύτερο. Τα έργα προχωράνε πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω, αλλά δεν βλέπω πριν τον Απρίλιο.
2: Πριν τον Απρίλιο, έτσι.
1: Εγώ βλέπω δηλαδή αρχές με 15 Απριλίου. Βλέποντας, γνωρίζοντας και λίγο τεχνικά ζητήματα.
2: Για να το λέτε, κάτι
1: δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, δεν είναι σε καλή εξέλιξη το στέγαστρο. Λοιπόν, να κλείσουμε γιατί θα μας κλείσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε διακοπή.
3: Ολυτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: στο φούρνο.

0: φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρία.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Εδώ και μια εβδομάδα το κεντρικό γήπεδο του Στίβου του Αγίου Κοσμά είναι χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ το γήπεδο των Ρήψεων που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα παραμένει στο σκοτάδι εδώ και ένα μήνα. Σε ένα μήνα φτάνει αυτό, η Λάμδα Development είχε δεσμευθεί ότι θα δημιουργηθούν στο ελληνικό αθλητικές υποδομές ανάλογες με αυτές που υπήρχαν στον Άγιο Κοσμά. Δέσμευση που δεν έχει τηρηθεί ακόμη τουλάχιστον, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο και το γήπεδο των Ρήψεων είναι ακατάλληλο. Τα γήπεδα είναι βυθισμένα στο σκοτάδι. Συγκεκριμένα, το γήπεδο των Ρήψεων είναι χωρίς ρεύμα. Εδώ και ένα μήνα. Ενώ αντί να αποκατασταθεί το πρόβλημα, την τελευταία εβδομάδα είναι χωρίς ηλεκτροδότηση και το κεντρικό γήπεδο του Στίβου. Ο λόγος που έχει συμβεί αυτό, όπως έχει μεταφερθεί από τη διοίκηση του ΟΑΚΑ σε προπονητές, είναι ότι έχει κλαπεί ο μετασχηματιστής ηλεκτροδότησης. Ακούστε. Αυτό φυσικά εγείρει μια σειρά ερωτημάτων, με τα εξής δύο να προτάσσονται. Πώς γίνεται να αφαιρέθηκε ολόκληρος ο μετασχηματιστής, ενώ στην εγκατάσταση υπάρχει 24ωρη φύλαξη? Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, και αν δεν φέρει, για ποιο λόγο πληρώνεται? Αυτά. Ένα δεύτερο. Χτες, πριν τον αγώνα Παρτιζάν Παναθηναϊκού, η ομάδα της Παρτιζάν θέλησε να κάνει ένα δώρο στον Ομπράντοβιτς. Έναν πίνακα που έγραφε για πάντα. Και ο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε να τον παραλάβει. Αυτά. Πάμε. Παρακαλώ.
7: Γεια σου κύριε Δημοσθένη.
6: Γεια σου.
7: Τι κάνετε, καλά είστε?
6: Καλά, εσύ?
7: Πάω εδώ πέρα με την βροχή, εδώ ασχολούμαι λιγάκι.
6: Προσοχή με την βροχή, γιατί και εγώ γύρισα πριν.
7: Ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν πούμε λίγο για τα αθλητικά. Πώς μου κάνει τόσα χρόνια, μπορώ να καταλάβω, όταν βρέχει να μην δουλεύουν τα φανάρια? Δηλαδή τα κλείνουν επίτηδες, έχω ρωτήσει πολλούς και μου έχουν απαντήσει. Υπάρχει διακοπή ρεύματος? Δεν υπάρχει, γιατί δίπλα έχουν. Πώς τα φανάρια, ας πούμε το φανάρι της Κατεχάκης πριν 2 ώρες ήταν κλειστό, ας πούμε, για μισή ώρα, και τώρα χαμός. Πώς τα φανάρια, το κάνει στην Αμερική, δεν υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα. Τέτοιο δεν υπήρχε. Πώς γίνεται, μπορώ να το καταλάβω αυτό?
6: Α, σου πω γιατί γίνεται αυτό το. Γιατί όλα τα φανάρια, οι καλωδιώσεις τους είναι υπόγειες προς το κουτί εκεί που έχουν το πύλαρ. Αυτά λοιπόν τα πύλαρ και όλα αυτά που είναι εκτός εκτεθειμένα, που με την πρώτη βροχή περνάει το νερό, ανοιχνεύουν το ρεύμα ότι υπάρχει πρόβλημα και κόβουν. Γιατί αν δεν κόψουν θα καούν σειρά. Υπάρχει αυτόματος μηχανισμός. Γι' αυτό γίνεται. Η αναβάθμιση στα φανάρια έγινε με μοναδικό στόχο να αλλάχθουν τα φανάρια από λάμπα. Θυμάστε εκείνες τις λάμπες που βλέπαμε κατά καιρούς με τις κάλες κάποιους που πηγαίνανε και καθαρίζανε με τα πανιά και μετά και αλλάζανε λάμπες. Τώρα έχουν αλλάξει και έχουν LED. Έχουν LED. Και έχει αφαιθεί ο υπόλοιπος εξοπλισμός, δηλαδή η καλωδίωση, έτσι, στην τύχη.
7: Και δεν υπάρχουν τα LED αυτά όταν κόβονται το ρεύμα να δουλεύουν μόνο τους?
6: Όχι, γιατί αυτά για να δουλεύουν μόνα τους τα LED πρέπει να είναι μέσω ηλιακών, μέσω μπαταριών. Δεν έχουν μπαταρίες. Τι να σας πω, κοιτάξτε, ήταν, εάν υπήρχε σωστός προγραμματισμός, όλη η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Θεσσαλονίκης, θα μπορούσε να, τη νύχτα να ηλεκτροδοτείται και να ηλεκτροφωτίζεται δηλαδή, όλη τη νύχτα με ηλιακά. Δεν το κάνουν όμως. Βλέπετε, δεν. Όπως και εδώ, μέσα στην πόλη. Στην πόλη, εάν κάθε φωτιστικό είχε από πάνω το ηλιακό του, θα γλιτώναμε τουλάχιστον 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα από κατανάλωση ρεύματος. Και δεν τις κάνουν, και απλά κάποιοι δήμοι, και αυτοί το κάνουν πιο πολύ όχι για να εξοικονομήσουν χρήματα, για να βγουν οι μίζες, οι προμήθειες. Γιατί θυμάμαι εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια κατηγορήθηκε ο πρώην δήμαρχος ότι έδωσε 40 εκατομμύρια για να αλλάξει, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος, και τον κατηγορήσαν ότι η εταιρεία που τα πήρε, αυτά δεν στήγησαν παραπάνω από 4-5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό το θέμα, αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις κουκουλώνονται. Ο επόμενος κουκουλώνει τον προηγούμενο. Για να κουκουλωθεί και αυτός, για να κουκουλωθεί...
7: Ναι, για να καλυφθούν τα πάντα. Λοιπόν, αυτό για μπάσκετ δεν μιλάω τώρα, γιατί εμείς οι Παναθηναϊκοί πάλι δεν ασχολιόμαστε με τον μπάσκετ. Δηλαδή, γιατί εμείς έχουμε, όπως έχει πει και ο πρόεδρος, έχουμε αντίπαλο τη Ρεάλ εμείς. Δεν ασχολιόμαστε με την Ελλάδα.
6: Κακή τέτοια όμως δήλωση αυτή. Είναι κακή δήλωση. Είναι κακή δήλωση. Να σου εξηγήσω γιατί. Έχει στη Ρεάλ αντίπαλο. Γιατί την έχει στη Ρεάλ?
7: Γιατί έχει 7-9 από σάκι, έχει 9 και έχω 7 από σάκι.
6: Δηλαδή ο αντίπαλός σου είναι αυτός που έχει περισσότερα...
7: είναι ευρωπαϊκό το αυτό.
6: Όχι, όχι, άλλο λέω. Ο αντίπαλός είναι αυτός που έχει περισσότερα ευρωπαϊκά ή περισσότερα πρωταθλήματα.
7: Είναι ανώτερη ομάδα. Εγώ πάω.
6: Όχι, όχι, σε αυτό που σου λέω. Θέλω να μου απαντήσεις. Γιατί θα σου πω τη δική μου σκέψη. Γιατί είπα ότι είναι κακή? Γιατί από την άλλη πλευρά θα απαντήσω εγώ. Ο δικηγόρος του διαβόλου. Άρα λοιπόν ο αντίπαλός σου στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός.
7: Στο ποδόσφαιρο.
6: Ναι.
7: Βεβαίως και είναι.
6: Και στο ευρωπαϊκό, και ευρωπαϊκά και στο πρωτάθλημα.
7: Στο μπάσκετ όμως δεν υπολογίζουμε ρε παιδί μου στον Ολυμπιακό αλλημάδα. Και δεν υπολογίζουμε.
6: Ναι, άλλο.
7: Θα σε το λογίσω όμως.
6: Λέω όταν είναι κακή.
7: Έχω πάρει πιο πολλά πρωταθλήματα, πιο πολλά κύπελα, πιο πολλά τα πάντα όλα. Και για να είναι πιο δυνατός, γιατί είναι ευρωπαϊκό, λέμε τώρα για Ευρωλίγκα, έτσι. Στην Ελλάδα δεν το συζητάμε. Πάνε να περάσω μια ομάδα η οποία είναι πρώτη. Δηλαδή, ας πούμε στο μπάσκετ, στο NBA, ξέρω εγώ, η Νέα Υόρκη θέλει να κερδίσουμε την Καλιφόρνια να είναι πρώτη πάντα, ο Βορράς με τον Νότο που γίνονται μάχες. Γίνονται για τον πρώτο. Να γίνουν πρώτοι κι αυτοί.
6: Ναι, εντάξει, αλλά από την άλλη έχεις να κερδίσεις τον Ολυμπιακό 11-11 αγώνες.
7: Α, και πλάκα του, και άμα δεν κερδίσεις 11 και έγινε.
6: Όχι, άλλο λέω. Σου λέει, με τη Ρεάλ παίζεις 2 αγώνες το χρόνο. Δεν παίζεις παραπάνω.
7: Ναι, και με τον Ολυμπιακό χρόνια πόσα πρωταθλήματα έχεις.
6: Ενώ με τον Ολυμπιακό παίζεις 5 τουλάχιστον, για να μην πω 7.
7: Βάζω τα δεύτερα, κύριε Δήμο. Το θέμα είναι τι κάνω. Παίρνω πρωταθλήματα πιο πολλά, έχω πιο πολλά κύπελα. Αυτό μετράει. Δηλαδή σε μια ομάδα δεν μετράει. Δηλαδή...
6: Όχι, εγώ δεν βλέπω έτσι. Εγώ έχω άλλη φιλοσοφία. Αποδέχομαι αυτό έτσι όπως το λες εσύ, αλλά εγώ έχω άλλη φιλοσοφία. Κάθε χρονιά είναι μια καινούργια χρονιά. Μου έλεγε κάποτε ένας, φρέσκια κουλούρια πουλάει ο κουλουράς. Το θυμάσαι, είσαι παλιός και εσύ, τα φρέσκα κουλούρια. Και πάντα θυμόμαστε να ξέρεις, πάντα τα καινούρια.
7: Τώρα να πούμε φρέσκα κουλούρια. Σε ποια θέση είναι τώρα στο μπάσκετ, στο Ευρωλίγκα Ολυμπιακός και πού είναι ο Παναθηναϊκός? Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος.
6: Ο Παναθηναϊκός είναι με μία νίκη παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Και τη Βαλένθια. Ένας αγώνας ουσιαστικά, ένας αγώνας.
7: Άμα φτάσει ο Ολυμπιακός θα το συζητήσουμε, αλλά και πάλι κοίταξε, είναι καιρό, είναι άτυχος ο Ολυμπιακός που ήρθε ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς. Πλάμε τώρα για το Θεό τώρα, εντάξει, μπέζεται αυτός ο άνθρωπος. Είναι σαν τέτοια άμα να έχει φτιάξει τα 55 πόντους.
6: Κοίτα, το παλιό κρασί όσο και να τέτοιο μεγαλώσει, πάντα καλό θα είναι.
7: Ναι, και ένα άλλο πιο παλιό, θα το θυμάσαι. Όσο και να ξεπέσει ο Χριστός, κάνει αδεκάγιο.
6: Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση στον Ομπράντοβιτς, να ξέρει. Πολύ μεγάλη εκτίμηση.
7: Όλη η Ευρώπη και όλη η Ελλάδα.
6: Πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Ομπράντοβιτς, παρότι.
7: Να ξεκινήσει από το Καραϊσκάκι και να φτάσει με το Ολυμπιακό Στάδιο. Άγαλμα, να το κάνουμε.
6: Ναι, παρότι εγώ παρότι δεν είδα τον Παναθηναϊκό να τον έχει τιμήσει. Παρότι εγώ δεν είδα τον Παναθηναϊκό να τον έχει τιμήσει.

0: Ο κόμπλος θα τον κάνει Χριστό, θα τον βάλει μέσα με άγαλμα, δεν ξέρω αν το ξακούσει, θα τον κάνει
1: Χριστό. Όχι, θα τον κάνει όπως πρέπει, αυτό που του αξίζει.
0: Πάει τώρα να πάρει άλλες τρεις ευρωπαϊκές, καλά πρωταθλήματα εδώ τα πάρει για πλάκα, δεν το ζητάμε. Στο μπάσκετ, τώρα από εκεί πέρα ο Χάρης, ο φίλος μου, το έχει ρίξει το πόλο. Μόλις κερδίζει ο Ολυμπιακός, βγαίνει και μου λέει, ρε Χάρης, ωραίο ρε, ο Χάρης.
1: Ωραίος είναι.
0: Είναι φοβερός.
1: Θα βρεθούμε σύντομα, έτσι κι αλλιώς εγώ το οργανώνω τώρα. Εμείς αντέχουμε 50 από εσάς, συν άλλοι 30-40 που είμαστε εμείς 90, γιατί το μαγαζί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα απευθύνουμε την πρόσκληση 50 από εσάς να μας ακολουθήσετε εκεί που θα πάμε. Είναι ένα μαγαζί που χωράει 80-90-100 άτομα. Είμαστε 30-40 εμείς και 50 από εσάς να βρεθούμε σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση θα ξαναβρεθούμε.
0: Έγινε, να μιλήσει
1: κανένα. Να είσαι καλά, Σάκη. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, γεια σου. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Έλετε.
1: Γεια σου.
2: Τι κάνεις, κύριε Δημοσθένη?
1: Πολύ καλά, εσείς?
2: Εγώ, μια χαρά. Μάκης από Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλά είσαι?
1: Ωραία, ωραία.
2: Μήπως άκουσες τη χθεσινή εκπομπή το μεσημέρι, στην Παλιούρα?
1: Δεν ήμουν κοντά για να την ακούσω. Ήμουν εκτός. Δηλαδή δεν μπορούσα από εκεί που ήμουν να το ακούσω.
2: Δεν πειράζει. Θα παρακαλέσω το εξής.
1: Ναι.
2: Βέβαια σήμερα περίμενα να είναι ο κύριος Παλιούρας.
1: Ναι, είναι στη Μασσαλία.
2: Ναι. Λοιπόν, θα παρακαλούσα λοιπόν το εξής. Επειδή έχω ακούσει τα μύρια όσα, τα οποία όμως δεν έχουν ακουστεί σύμφωνα με αυτά που λένε αυτοί που κάνουν επιθέσεις εναντίον μου, αλλά ότι έχω πει σε άλλους σταθμούς, θα παρακαλούσα λοιπόν όταν αναφέρονται στο πρόσωπό μου, εφόσον λοιπόν είναι στις εκπομπές της δικές σας, να αναφέρονται σε λόγια που έχω πει εγώ στο δικό σας σταθμό, γιατί όταν αναφέρονται σε προηγούμενους σταθμούς, το μεγαλύτερο μέρος των λεγόμενών τους είναι ψέματα. Και αυτό λοιπόν, και εσείς δεν μπορείτε να πάρετε θέση. Όταν όμως εμένα με ακούτε, μιλάω έτσι, μιλάω αλλιώς, μιλάω περίεργα, μιλάω. Θα έχετε να πείτε στον ακροατή που λέει διάφορα πράγματα προς το πρόσωπό μου, που πολλές φορές είναι εκφράσεις που είναι απευθείας μειωτικές προς το πρόσωπό μου και δεν αφορούν καθόλου αυτά που έχω πει. Ενώ εγώ λέω, κάντε κριτική στην άποψή μου. Τη δέχομαι με μεγάλη ευχαρίστηση. Χρόνια τώρα. Το να λένε ο Μάκης είναι έτσι, ο Μάκης είναι αλλιώς, χωρίς να με έχουν δει, χωρίς να με ξέρουν. Είμαι ψηλός, είμαι κοντός, είμαι μελαχρινός.
1: Θα σας γνωρίσω όταν θα βρεθούμε τώρα σύντομα, θα γνωριστούμε όλοι και θα...
2: Δεν θα έρθουν τα συγκεκριμένα άτομα, κύριε.
1: Όποιος δεν έρθει, δεν μπορούμε να πάρουμε κανένα το ζόρι.
2: Δεν θα έρθουν γιατί κρύβονται πίσω από ένα ακουστικό.
1: Δεν θα τους πάρουμε το ζόρι, δεν είναι...
2: Δεν θα έρθουν, γιατί όταν είχατε κάνει εσείς μια προσπάθεια για να λυθούν κάποιες διαφορές και πήρα εγώ και είπα, αυτοί που μου κάνουν επίθεση ας βγουν στο ραδιόφωνο αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Και η μόνη που βγήκε ήταν η κυρία Αναστασία, η οποία και δεν δικαιολόγησε γιατί λέει αυτά που λέει προς το πρόσωπό μου. Και βγήκε ο Πλαταμόνιος και ο Γιώργος από το Λονδίνο και λένε και οι δύο, δεν έχουμε πρόβλημα με το Μάικη. Οι άλλοι που έχουν δεν βγήκανε. Για να τους αντιμετωπίσω πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς βέβαια να τους βλέπω. Αλλά θα μπορούσα να αντιπαρατηθώ. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, όταν αναφέρονται σε μένα, να λένε πράγματα.
1: Ωραία. Να πάμε λίγο παρακάτω όμως, εγώ το κατάλαβα, πάμε λίγο παρακάτω. Έχετε κάτι να εισφέρετε για τις
2: αθλητικές κομμάτες? Στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Είναι ευτυχισμένοι όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και οι συμπαίχτες του Φουρνιά. Είναι ευτυχισμένοι γιατί έχουν αυτόν τον παιχταρά στην ομάδα. Γιατί αν δεν είχα

0: με τον παιχταρά αυτό, αυτόν, δεν ξέρω αν σηκώναμε την κούπα που σηκώσαμε, την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Επίσης είμαστε χαρούμενοι που ήρθε ένας άλλος παιχταράς, ο Μοντέρο. Όσο μπορεί του λείπει που λέει ο λόγος, τόση ψυχή και καρδιά έχει και μπάσκετ που ξέρει. Γιατί ξέρει μπάσκετ το παιδί αυτό. Λοιπόν, ελπίζω ο κύριος Μπαρτσόκας, εμένα με χαλάει η συμπεριφορά του. Για τον μπάσκετ δεν μπορώ να τον κρίνω, δεν είμαι άλλωστε. Στο ποδόσφαιρο ξέρω πολύ περισσότερα πράγματα. Να το πω έτσι. Στο μπάσκετ μειονεκτό. Τι θα κρίνω εγώ τον Μπαρτσόκα σε μπασκετικές απόψεις, με τίποτα. Αλλά δεν είναι τυχαίο όμως που καταρχάς ο ίδιος είπε ότι δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω στον εαυτό μου. Ούτε εμένα μου αρέσει. Αφού δεν σου αρέσει.
1: Ξέρετε ότι είναι πολύ θρήσκος και παρόλα αυτά είναι βλάσφημος.
0: Αλλά το ξέρω.
1: Είναι
0: αλλά...
1: πάρα πολύ θρήσκος το παιδί αυτό.
0: Γιατί γίνεται, πως θα παίρνουν αφορμή όλοι οι φύλαθοι.
1: Ναι.
0: Με τις κινήσεις που κάνει, με τα βρισίματα που κάνει, θα του επιτίθεται.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν βλέπω άλλον προπονητή της Ευρωλίγκας να δέχεται τέτοια επίθεση. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι θέμα συμπεριφοράς. Και σύν της άλλης, και να κλείσω, δεν ξέρω ένας παίχτης που έρχεται στον Ολυμπιακό και μπαίνει να παίξει και με το πρώτο λάθος που θα κάνει ακούει τις λέσεις. Τέλος πάντων, να μην ονομάσω την κάθε βλασφημία. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει να παίζει άνετα μέσα στο παιχνίδι.
1: Απλώς έχει δικαιολογηθεί ότι είναι η ώρα που τα νεύρα και τα και η αδρεναλίνη έχει φτάσει στο 150% και έτσι θα δικαιολογεί.
0: Να ξέρεις κύριε Δημοσθένη ένα πράγμα. Οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες, οι αθλητές είναι παιδιά.
1: Ναι, ναι. Μα είναι παιδιά. Μέχρι 40 χρονών ένα παιδί είναι παιδί.
0: Εγώ είμαι 75, πάω κοντά στα 75. Το Δεκέμβρη είμαι 74, γίνομαι. Λοιπόν, λέω το εξής. Επειδή έρχομαι σε επαφή με πολλά παιδιά του Ολυμπιακού, του ομάδων, αθλητές που είναι σε μεγάλη, καλοί αθλητές. Λοιπόν, ξέρετε ότι ρωτάνε, κύριε Μάκη, με είδατε καλό. Δεν έχουν, θέλουν να ακούσουν κάτι ευχάριστο.
1: Ναι.
0: Αν τους πω, ρε εσύ, τι έκανες εκεί. Βλακεία ή να βλαστημίσω που λέει ο λόγος. Ξέρετε πως τη φάπα είναι αυτή που θα φάει και πόσο θα μείνει πίσω. Ας δίνει λοιπόν πρόξιμο στους αθλητές του. Και θα δει και ο ίδιος ότι θα αλλάξουν συμπεριφορά και η φύλα. Αυτό μόνο.
1: Ωραία κύριε Μάχη, πάμε. Για το φίλο που ρωτάει να μάθει ποιος είναι ο Χρήστος ο Παπάς που κάθισε χτες στη θέση του Μπαρτζόκα. Όταν ο κόουτς Μπαρτζόκας πήρε δεύτερη τεχνική ποινή, ο κόουτς Παπάς, Χρήστος Παπάς, δεν έχει θέση νόσο στον Ολυμπιακό και πόσο μάλλον στον Μπαρτζόκα. Είναι ένας συνεργάτης του εδώ και 20 σχεδόν χρόνια, 19 για την ακρίβεια, με κοινή διαδρομή από την Ολύμπια Λάρισας. Το 2007 που ο Μπαρτζόκας είχε αναλάβει την ομάδα, είχε ζητήσει από τον κύριο Παπά να ενσωματεθεί στο team του. Έκτοτε ήταν μαζί σε Πανιόνιο, Ολυμπιακό και στις δύο θητείες, Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρτσελώνα και Χίμκι. Ο κόουτς Παπάς είναι υπεύθυνος για την αμυντική λειτουργία των Ερυθρόλευκων. Είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τα plays όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για έναν πολύ ήρεμο άνθρωπο που άπαντε στην ομάδα τον εκτιμάνε και τον σέβονται. Μια χαρακτηριστική ιστορία με αυτόν είχε να κάνει με τον Εβάν Φουρνιέ. Τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 79-69 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την EuroLeague, ο Γάλλος τον είχε καλέσει στις δύο ταξιμερώματα, τρεις ώρες μετά το ΜΑΣ, επειδή ήθελε να αναλύσουν ένα screen το οποίο είχε αντιμετωπίσει δυσκολία στον αγώνα. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που κάθεσε στον πάγκο της ομάδας, καθώς σε παρόμοιες περιπτώσεις που ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αποβληθεί, είναι εκείνος που αναλαμβάνει το κοουτσάρισμα του Ολυμπιακού και μάλιστα με επιτυχία. Αυτός είναι ο coach Χρήστος Παπάς, που δεν αμφιβάλλω ότι κάποια στιγμή θα είναι και πρώτος προπονητής του Ολυμπιακού. Πάμε, παρακαλώ.
0: Ακούω. Γεια σας, Δημοσθένη.
1: Σας ακούω.
0: Ακούτε?
1: Ναι, ακούω βεβαίως.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Περιμένω να δω τώρα το παιχνίδι το βράδυ της ομάδας μου, για να δούμε στα εκτός έδρας πραγματικά τι συμβαίνει και δεν παίζουμε την μπάλα που παίζουμε στη Φιλαδέλφεια.
1: Νομίζω τυχαίο είναι.
0: Εσείς λέτε ότι είναι τυχαίο.
1: Ναι, εγώ νομίζω τυχαίο. Έχω καλή άβρα σήμερα, έχω καλή αίσθηση σήμερα ότι η ΑΕΚ θα πάρει αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα.
0: Λέτε, ε?
1: Ναι, η διέστησή μου μου λέει ότι η ΑΕΚ θα φύγει νικήτρια από εκεί.
0: Έχει κάτι παιχταράδες όμως η Σαχτάρ.
1: Ό,τι και να έχει η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά είναι, μεσοφερίζει μεσοεπιθετικά. Εάν μπορέσει και η άμυνα, και ιδιαίτερα από την πλευρά του Πίλιου να κρατήσει, νομίζω ότι θα πάει καλά.
0: Ο Πίλιος θα κρατήσει από κορεσπέδι ό,τι
1: μπορεί. Ο Πίλιος είναι η Αχίλιος Φτέρνα από εκεί. Όσο και να θέλεις να τον μπουσάρεις, είναι Αχίλιος Φτέρνα, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά αυτό το έχετε ξαναπεί και βλέπω ότι και στις μεταβιβάσεις και στα τρεξίματα και δεν είναι εύκολος. Δηλαδή δημιουργικό ποδόσφαιρο, πολλές φορές κατεβαίνει μέχρι κάτω. Δεν είναι συνάμει να μπορεί πίσω ο Κουκουτί. Έτσι. Δεν είναι καλύτερος ο Κουκουτί από αυτόν.
1: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: κύριε Γιώργο, σας παρακαλώ πολύ, επειδή έχουμε σε λίγο, όταν θα σας πω, μιλάτε κανονικά, απλώς θα σας διακόψω γιατί έχουμε έκτακτο από τον Θέμη Παλιούρα από τη Μασαλία. Όταν θα σας πω, κύριε Γιώργο, να σταμε ένα stop, θα περιμένω. Σας ακούω. Ακούω, θα σας πω εγώ πότε θα σταματήσετε.
0: Ωραία. Τώρα έχουμε με τις βροχές εδώ, έχει γίνει κακοβιές.
1: Στοπ λίγο, περιμένουμε. Έχουμε Θέμη Παλιούρα από Μασαλία.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Δήμο, καλησπέρα στους...
1: Γεια σου, Θέμη.
2: Ακροατές του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα από τη Μασαλία. Φτάσαμε πριν από λίγη ώρα, όπως και αποστολή φυσικά του Ολυμπιακού. Εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στον Ερυθρολέφων κόντρα στην Μασέι για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Αν θέλει να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, το τι έχει το πρόγραμμα, ξεκινήσουμε από αυτά. Όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα, που θα είμαστε σε επικοινωνία φυσικά και στη συνέχεια και με ζωντανές συνδέσεις, αλλά και φυσικά και μέσα στα social media του σταθμού, θα μπορείτε να παρακολουθείτε όλο το ρεπορτάζ από την Μασαλία εν ώψη του αυριανού πολύ σημαντικού αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μαρσέικ. Να πούμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα Ελλάδος, 6 η ώρα Γαλλίας, είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Μανώλη Αλγκουαφτίλ και ενός ποδοσφαιριστή που δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το ποιος θα είναι. Ενώ μία ώρα αργότερα στις 8 η ώρα Ελλάδος στο στάδιο Βελοντρόμ θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση του Ολυμπιακού, η τελευταία προπόνηση πριν τον αυριανό αγώνα κοντρά στην Μαρσέικ. Η Μαρσέικ, η οποία αυτή την ώρα που μιλάμε κάνει, όχι αυτή την ώρα, σε μία ώρα από τώρα θα ξεκινήσει την προπόνησή της. Αυτή την ώρα που μιλάμε διεξάγεται η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Μαρσέικ. Το απόγευμα θα έχουμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από την προπόνηση. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει στην Γαλλία χωρίς τον Μπέιλι, ο οποίος έχει ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής. Είχε παίξει ελάχιστα στο πρώτο παιχνίδι με την Γιακελόνια για την League Phase του Europa League, μιλάμε πάντα. Από εκεί και πέρα φυσικά παραμένουν εκτός και οι παίκτες οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού, όπως ας πούμε ο Μπαλσαφόποβιτς, ο τροματοφύλακας, ο Πεσιπιόνι, ο οποίος είναι γι' αυτός εκτός αποστολής, όπως είχε μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι τον Παναθηναϊκό. Ο Ρόκα, ο οποίος είναι και αυτός εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις.
1: Δεύτερος τερματοφύλακας ποιος?
2: Ο Σουρνάρα.
1: Για τον Σουρνάρα.
2: Ο Σουρνάρα ήταν ένα παιδί της Ακαδημίας Ολυμπιακού που πέρυσι είχε πάρει την άνοδο με τον Ηρακλή. Οπότε σε περίπτωση, ελπίζω να μην χρειαστεί, γιατί ο Ορτέγκα φυσικά θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, αλλά σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε, Ο Στουρνάρας είναι ο δεύτερος θεματοφύλακας και υπάρχει και ο Γιωργακόπουλος, ο οποίος είναι ο τρίτος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού, που έχει ακολουθήσει κανονικά την αποστολή. Χωρίς πάντως απρόοπτα εξελίσσεται η μέρα σήμερα. Δεν είχαμε κάτι.
1: Με τους φιλάθλους τι γίνεται, έχει καμιά εξέλιξη με τους φιλάθλους, η ΠΑΕ, έχετε μάθει κάτι? Οι φίλαθλοι, οι φίλαθλοι που έχουν φτάσει στη Μασσαλία, τι γίνεται?
2: Γι' αυτό δεν έχουμε μάθει κάτι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Συζητήθηκε κάτι?
2: Δεν έχει συζητηθεί κάτι σήμερα, η αλήθεια είναι. Προφανώς μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει ο ίδιος, έβγαλε μια νέα ανακοίνωση χθες το βράδυ κατά και της γαλλικής αστυνομίας, όπου ζητάει να αποζημιωθούν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε πετύχει κάποιον να σου πω την αλήθεια μέχρι στιγμής. Δεν έχω πει πολύ ώρα βέβαια.
1: Ναι. Να κάνεις το ρεπορτάζ σου να μάθουμε στην επόμενη, να μάθουμε τι γίνεται. Επίσης από επεισόδια εκεί στη Μασσαλία.
2: Όχι, όλα καλά, ησυχία.
1: Ναι, έχει ησυχία.
2: Ωραία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο απρόπτο για οτιδήποτε νέο.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε Θέμη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε καλά. Να είσαι καλά. Κύριε Γιώργο, είστε στη γραμμή. Ή θα παραμείνεις στη γραμμή ή έχουμε ένα λεπτό ακόμα ή θα ολοκληρώσετε ένα λεπτό. Τι θέλετε?
0: Θα περιμένω στη γραμμή, δεν προλαβαίνω.
1: Να περιμένετε στη γραμμή, έχουμε ένα λεπτάκι για να μπούμε στις διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό.
3: Ενενικατέσσερα κόμμα τρία. Ελλάδα Sports.

0: Ελιζέο. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσακμπάν.

0: ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουναράς. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Δύσκολη κατάσταση από την κακοκαιρία και στην Εύβοια. Και ενώνονται τα ψαχνά. Έστειλε άλλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Στο 1,55 ευρώ ανακοινώθηκε η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα είναι μη.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Το αίτημα για απαραίτηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Sky. Όπως υποστήριξε, οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο επίπεδο και αυτό θα συνεχιστεί. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος για απόπειρα εξαπάτησης από άγνωστο που παρίστανε τον ίδιο μέσω μηνύματος στο κινητό. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το περιεχόμενο του μηνύματος άφηνε υπαινιγμούς για ενδεχόμενες μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του κ. Θοδωρικάκου και του παραλήπτη. Προσπάθεια χρηματισμού για να μην ασχολείται με την υπόθεση των Τεμπών, κατήγγειλε ο Πάνος Ρούτσης στην δίκη. Ανέφερε επίσης ότι τον παρακολουθούσαν άγνωστοι και το περιστατικό αυτό έγινε μέσα σε τζιπ αφού ολοκλήρωσε την απεργία πείνας. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη. Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στη χώρα, ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά και αλλά και στο Αιγαίο και μεγάλα ύψη βροχής στις Ποράδες και στην Εύβοια. Τοπικά θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.

Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν. Είμαστε με τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό. Έλα κύριε Γιώργο.
1: Το είδαμε γι' αυτό. Το σπίτι μου είναι 100 μέτρα από τη Λεωφόρο Μεσογείων.
0: Μάλιστα.
1: Το ύψος του Μετροπόλιταν. Και προχθές το βράδυ, επειδή δεν είχα ήθελα να καπνίσω για να ανοίγω το παράθυρο για να καπνίσω αργά το βράδυ, 3.30 ώρα.
0: Κακώς καπνίζετε κύριε Γιώργο.
1: Καλώς, κακώς, αυτό είναι τώρα χρόνια, από 20 χρονών τώρα έχω πτάσει. Τώρα τι να γίνει, έχει γίνει. Μπας εντός, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Είναι κραβολάσεις της ζωής, εντάξει. Λοιπόν, και έκανε βόλτες έξω από το σπίτι μου, αλεπού. Αλεπού.
0: Είναι πολλές αλεπούδες στον Ημιτό.
1: Το πράγμα, δηλαδή άνετα περπάταγε κανονικά, κοίταζε, έκλεισε την πόρτα δυνατά, ούτε πήρε χαμπάρι, έκανε βόλτες γύρω γύρω.
0: Ναι, είναι πολλές αλεπούδες, ο Ημιτός έχει ολόκληρη αγέλη από αλεπούδες, είναι σαν σκελάκια πια.
1: Είναι τόσο πολύ και ξέρετε, αυτά τρέφονται με 50 κιλά ρουραίους το μήνα οι αλεπού. Ο καλύτερος μεζές είναι οι αρουραίοι. Όπου υπάρχουν αρουραίοι δεν υπάρχουν όπου αλεπούδες και το αντίθετο. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εμάς έδωσε τώρα με τόσο νερό, είναι ορισμένα πράγματα. Βγαίνουν τώρα προχθές στην τηλεόραση έχει ένα ρεπορτάζ από την Λύκη, το πόσο χαμηλά έχει πέσει η Λύκη και έχει κάνει και τα λοιπά. Και το πρόβλημα της λειψιδρίας. Εδώ γίνεται... Τι να φτάρει. Η βροχή που έχει πέσει και πέρσι το χειμώνα και φέτος είναι το κάτι άλλο. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ, δεν παίρνω εφημερίδες για να ξέρω τα αποθέματα συγκριτικά κάθε χρόνο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τόσο απογοήτευση. Μήπως ετοιμάζουν τίποτα για το νεράκι μας. Μήπως, λέω εγώ τώρα.
0: Πάντα κοιτάξτε, όταν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί κάτι θα υπάρχει έλλειψη, θα μπει σε έλλειψη.
1: Το νερό, το ξέρετε και εσείς, όλοι το ξέρουμε. Το νερό που έχει βρεθεί, ενός χρόνου λέει, 2 χρόνων, 6 μηνών, όλο χειμώνα σε μια μέρα. Λοιπόν, και απ' την άλλη γυρίζουν τότε, δεν ξέρω. Αυτό, τι να πω.
0: Μακάρι να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γιατί είναι το τελευταίο πράγμα που αν ιδιωτικοποιηθεί και αυτό μετά την ενέργεια, μετά τη τηλεφωνία, κλάψα χαράλαμπε.
1: Τι είναι αυτά ρε παιδιά.
0: Ωραία κύριε Γιώργο, να ολοκληρώσετε.
1: Γεια σας, απόγευμα, γεια σας.
0: Να είσαι καλά, καλά απόγευμα. Πάμε λοιπόν στον επόμενο, σας ακούμε.
2: Ναι, με ακούτε.
0: Ακούω βεβαίως, ακούω.
2: Τι κάνετε κύριε Δήμο.
0: Καλά, εσείς.
2: Ο Μπίλ είμαι.
0: Γεια σου Μπίλ.
2: Ο κύριος Γιώργος τώρα μας ανοίγει θέματα. Μένει στο Χολαργό τώρα από πάνω από τον Ημιτό στο δάσος. Εκεί πάνω και κύριε Γιώργο μου, πέρσι ποτέ βλέπα εγώ. Είμαι ταξιτζής από το 84, γύρω στο 90, που ήταν πιο ερημικά. Τόλες, Χολαργό...
0: Όχι, έχει γίνει τώρα, έχει παραπάνω τώρα γίνει, έχει πάρα πολλές αλεπούδες.
2: Ναι, τώρα τι λέτε τώρα, πεινάνε εδώ μέσα στα χωριά, δηλαδή μπαίνουν, καταγράφουν οι κάμερες, τα βίντεο...
0: αγριογούρουνα...
2: Στις 3 τη νύχτα, στις 4 τη νύχτα...
0: Λύκους...
2: Ναι, λύκους να έχει, πιο ψηλά, σε μεγαλύτερα βουνά, ας πούμε, κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω... Γιατί όλη αυτή η προπαγάνδα τώρα ότι η λειψιδρία και αυτά είναι τρίχες καθαρές. Όλο το νερό που έπεσε αυτές τις 2 μέρες, τις 3 μέρες, ο μαραθώνας πρέπει να έχει ξεχυλήσει. Έτσι όπως είδα εγώ στιγμιότυπα το Κηφισό σχεδόν ξεχυλισμένο, να έχει βγει επάνω. Λοιπόν, έχει ξεχυλήσει ο μαραθώνας. Αυτά αν φοβάται...
0: Δεν υπάρχουν υποδομές, κύριε Μπίλ, δεν υπάρχουν υποδομές για να... Αν υπήρχαν οι υποδομές να μαζεύεται αυτό το νερό της βροχής, θα είχαμε πολύ νερό.
2: Φέτος
0: δεν υπάρχουν υποδομές. Ξέρετε, όλο το δίκτυο είναι σαθρό. Όλο το δίκτυο του νερού.
2: Ναι, 50 χρόνια πήρε, κατάλαβες.
0: Φανταστείτε το εξής, ότι εδώ, παραπάνω στις Σαχαρνές, σε απόσταση δηλαδή σε ευθεία, Είναι ναι, παιδί, ναι. Άντε, 3 χιλιόμετρα σε ευθεία, παραπάνω δεν είναι. Είναι οι δεξαμενές της ΕΙΔΑΠ, στις οποίες καθαρίζεται το νερό. Αυτό που έρχεται ναι. από την Ηλίκη μέσα από το κανάλι. Ναι. Τι καθαρισμός είναι αυτός. Το μόνο που σας λέω, ότι απ' έξω από το σταθμό υπάρχει ένας κρουνός που έρχονται ναι. οι πυροσβεστικοί κάθε 20 μέρες και τον ανοίγει για να φύγει το χώμα. Φανταστείτε τι πίνουμε. Και αυτό το νερό που πίνουμε θέλουν να το κάνουν χρυσάφι. Να το πληρώνεις χρυσάφι.
2: Και ξέρεις, μεγαλώσαμε, γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και πίναμε από το λάστιχο μια ζωή.
0: Ναι, ναι. Λέγανε το λάστιχο παθαίνεις, κάνεις. Εμείς εγώ ξέρω το λάστιχο. Και στο γήπεδο που πηγαίναμε, από το λάστιχο πίναμε.
2: Μα γι' αυτό σηκώσανε εταιρείες, εργοστάσια με συσκευασμένα νερό.
0: Εγώ έχω πετύχει όταν μας έφερνε το νερό ο Νερουλάς.
2: Ο Νερουλάς, ναι, βέβαια.
0: Ερχόταν ο Νερουλάς και παίρναμε ο νερό.
2: Ο Γαλατάς, το γάλα και το γιαούρτι.
0: Ναι,
2: και
0: ο Γαλατάς έχω. Εγώ και στις δύο, δύο περιοχές που έχω ζήσει, δηλαδή στον Πειραιά, στο Κερατσίνι, γιατί είμαι Πασαλιμανιώτης από το Πασαλιμάνι γεννημένος, αλλά και στους ζωγράφου, έχω προλάβει αγελάδες. Που αγελαδοτροφείο που μας έφερε το γάλα από την Αγελάδα. Αρμέγανε και μας φέρανε.
2: Άκου φιλέ.
0: Με τα γυάλινα τα μπουκάλια.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα,
0: τα οποία τα πλέναμε και τα είχαμε έτοιμα και τα γεμίζαμε όταν η μητέρα μου τα γέμιζε. Εγώ δεν έπινα γάλα γιατί είχα αλλεργία στο γάλα. Αλλά ο αδερφός μου έπαινε πολύ γάλα. Μας γέμιζε εκείνα τα μπουκάλια του λίτρου. Τα οποία στη συνέχεια γίνανε πλαστικά.
2: Ο παππούς του Φιλίππου της φάγε.
0: Ναι.
2: Έτσι, ο παππούς τώρα, έτσι. Λοιπόν, είχανε εκτρέφανε αγελάδες. Ήταν οι αγελάδες στη στροφή Κηφισίας και Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Ήτανε βουστάσια εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, καλά, μιλάμε εντάξει πολύ παλιά, έτσι, πολλά χρόνια πριν. Ήτανε βουστάσια και θυμήθηκα εγώ τη μανούλα μου, η Τσιρικά, 1963-64, που μου έλεγε παιδάκι μου, αυτός αρρώστησε από την χρηματίωση.
0: Ναι.
2: Από χρηματίωση και θα τον πάνε έξω από την Αθήνα στο δάσος, στο Σωτηρία.
0: Στο Σωτηρία ήταν δάσος εκεί. Είναι
2: ένα νοσοκομείο, λέει, που είναι έξω από την Αθήνα.
0: Έξω από την Αθήνα. Μα και το ζωγράφου, το ζωγράφου ήταν το μέρος όπου ο βασιλιάς πήγαινε σαν εξωγικό.
2: Εκεί στο
0: κτήμα ζωγράφου, επειδή είχαν σχέσεις με τους ζωγραφέους, εκεί πήγαινε ο βασιλιάς και έκανε...
2: Και τον Γκάζι τώρα που είναι τα κλαπ και τα σούπα και τα μούπες, έγινε εκεί που πηγαίνουν τώρα, γιατί ήταν έξω από την Αθήνα, λέει. Κατάλαβες,
0: ναι.
2: Οι φυλακές του Κορυδαλού, λέει, καλά τις κάνανε μέσα στην πόλη.
0: Μα δεν υπήρχε τίποτα εκεί, δεν υπήρχε τίποτα.
2: Όταν γίνανε οι φυλακές του Κορυδαλού, κυνηγάγανε ένα αγριοκούνελα εκεί πάνω. Μου έχουν πει γερόντια πριν πολλά χρόνια, βέβαια, έτσι.
0: Όπως και τα στρατόπεδα στο Γουδί. Τα στρατόπεδα στο Γουδί που γίνανε.
2: Τα στρατόπεδα, μπράβο.
0: Ήταν την εποχή, μου λέγανε οι παλιοί εκεί, οι πιο παλιοί, εδώ. Ήταν δύσκολα να έρθει. Δεν ήταν ότι ήσουν στην Αθήνα. Τώρα...
2: Όχι. Ήσουν εδώ. Άκουσα με πολύ χαρά. Έτσι, ότι θα γίνει μεγάλη συνάντηση.
0: Ναι.
2: Σύσκεψη, πώς θα λέτε.
0: Κοιτάξτε, θα δούμε πόσο χωράει το μαγαζί.
2: Ναι.
0: Αν χωράει 100 και εμείς είμαστε 30, θα έρθουν 70. Αν χωράει αν χωράει 90, θα έρθουν 60. Ανάλογα με το πώς είναι, σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση θα έρθουν οι υπόλοιποι.
2: Να μπορέσει να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, ειδικά από τους ακροατές τώρα. Εδώ είναι το
0: θέμα. Μα εμείς θέλουμε ακροατές. Εμείς εδώ βρισκόμαστε τακτικά. Αλλά θέλουμε να έρθουν και ακροατές. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Εδώ είναι μια ομάδα φίλων.
2: Θα δω τον κύριο Χάρη από
0: μια. Βέβαια, ασφαλώς.
2: Να τα πούμε, να πειραχτούμε, να κάνουμε.
0: Ένας φίλος από το όνομά, γιατί δεν θέλει ακόμα, μου λέει: εγώ θα φέρω, μου λέει, τα τσίπουρα. Θα φέρω, μου λέει, τσίπουρο. Θα φέρω δύο τραμιτζάνες μεγάλες τσίπουρο και όποιος αντέξει. Λέω: φέρε αρκεί να μπορούμε να φύγουμε από εκεί. Αρκεί να μπορούμε να οδηγήσουμε, γιατί μετά θα βλέπω ότι θα θέλουμε πούλμαν για να φύγουμε.
2: Λοιπόν, και κλείνοντας, θα πω το εξής. υπάρχει μια μόνιμη παράγκα του Ολυμπιακού από τα παλιά τα χρόνια. Μετά τον Γουλάνδρη όμως, έτσι, ναι. Πρόσεξε. Τον κύριο Νίκο τον είχα μάλλον σε μεγάλη εκτίμηση και το έβγαζα το καπέλο. Δεν υπήρχε τέτοιο
0: πρόεδρο. Ανιδιοτελής, και αυτή ήταν η ανιδιοτελής.
2: Έλα τώρα, τι σχέση. Ο Νίκος ο Γουλάνδρης δεν υπάρχει. Δεν ξαναβγαίνει τέτοιο πρόεδρο στον Ολυμπιακό παντού. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι είναι τώρα η παράγκα του κυρίου Μαρινάκη τώρα αυτή, με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, με ΟΦΗ, που δεν αφήνουν τον Παναθηναϊκό επιμονή μου βάσεως. Οι δικοί μου πάνε με το σταυρό στο χέρι, είτε λεγόντουσαν Βαρδινογιάννηδες, είτε λέγεται Γιάννης Αλαφούζος. Λοιπόν, και δεν μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα σε καμία και εφόσον περίπτωση. Αν δεν φτιάξετε, αν δεν χτυπήσει, εγώ τι τα έχω πει, οι διαζώσεις του Γιάννη του Αλαφούζου. Αν δεν χτυπήσεις την μπουνιά, το στομαχέρι, δεν κάνεις τίποτα. Δεν πάει να φέρεις ποιο να μην θα φέρεις, το Τζορτζ Μπεθ να φέρεις και το Ρονάλντο και το... κατάλαβες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν νομίζω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι από αυτούς. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει.
2: Δεν έχει σχέση, παιδί μου.
0: Δηλαδή, ακόμα και ο Γιάννης, ο μόνος που μπορούσε να το κάνει ήταν ο Καπετάνιος. Κανένας άλλος.
2: Ο Καπετάνιος, ναι, το είδα τι δηλαδή... έκανε τόσα χρόνια. Όταν την είπα εγώ στο Βύρονα, του λέω ρε Καπετάνιο, του λέω. Μου λέει Μπίλμπα, εντάξει, την οικογένεια την κοντράρει, μου λέει. Δεν κοντράρω καμία οικογένεια. Εγώ και αυτός τώρα, τετατέτ, έτσι. Σε φιλικό στο Βύρονα, Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Γιατί ήταν πολύ κολλητός με τον Καλογιάννη,
0: ναι.
2: Τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Του λέω, δεν μου λες, του λέω, Καπετάνιο, εσύ παίζεις δεκαετία του 90, πότε ήτανε, κατάλαβες.
0: Το 85-90.
2: Κάτι εκατομμύριο, έτσι. Δέχεσαι να κάτσεις, να είναι στημένα τα ζάρια ή στο Θανάση να είναι στημένη τράπουλα. Όχι βέβαια, πρόσεξε, διάλογος, τιμό. Λοιπόν, όχι βέβαια, τότε του λέω αφού ξέρεις ότι η τράπουλα είναι σημαδεμένη, γιατί σ' αφήνεις και πάνε κάτω στον Πειραιά. Και ερωτένω, μαζί σου. Και βγαίνω και μιλάω και οτιδήποτε μπορείς να ακούσεις από μένα. Έτσι, όταν το 79 ανέλαβε η οικογένειά σου, 4 βάζελοι, 4 καπεταναίοι, αρχηγοί, δηλαδή στο άρμα του Παναθηναϊκού, πήγαμε κάτω στη φαντασία και ήπιαμε 2 μπουκάλια μπαλαντάιν όταν αναλάβατε το 79, γιατί είπαμε ένα μεγάλο όνομα, μια μεγάλη τεράστια οικογένεια έρχεται στον Παναθηναϊκό. Και γυρνάει και μου λέει, με χτυπάει στην πλάτη, ακούς δημοσένη,
0: ναι, ναι.
2: Και μου λέει, εντάξει, όλα θα αλλάξουν. Όσο είδες εσύ να αλλάξουν δημοσένη, άλλο τόσο είδα και εγώ και όλος ο κόσμος κλπ.
0: Εσύ γνωρίζεις ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν φιλοολυμπιακή, το γνωρίζεις αυτό?
2: Κοίταξε να δεις, αυτά δεν τα πιστεύω, να σου πω.
0: Θα σου πω εγώ δική μου, έχω άποψη γι' αυτό. Εγώ είμαι μεγαλωμένος στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Η μητέρα μου ήταν εργαζόμενη στην οικογένεια Βαρδινογιάννη.
2: Α, ναι.
0: Όλη η οικογένεια ήταν Ολυμπιακή.
2: Με συγχωρείς, δηλαδή Βαρδής.
0: Όλοι και ειδικότερα Βαρδής, όλοι. Αλλά όταν παίρνεις μια ομάδα, μετά είσαι με την ομάδα και γίνεσαι ένα. Ενώ ο Αλαφούζος, ενώ η οικογένεια Αλαφούζου, η οικογένεια, όλη η υπόλοιπη οικογένεια εκτός από τον Γιάννη ήταν Ολυμπιακή, ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν Παναθηναϊκός και διαρκώς υπήρχε κόντρα, φασαρία.
2: Δεν ασχολιόταν πολύ με το.
0: Και έλεγε ο Γιάννης, γιατί είσαι Παναθηναϊκός, γιατί εγώ θέλω να διαφέρω από τους άλλους. Δεν ήξερε γιατί είναι Παναθηναϊκός. Δεν ήξερε.
2: Ήθελε να πάει κόντρα περισσότερο.
0: Για την κόντρα, όχι. Ο Γιάννης Αλαφούζος έγινε για την κόντρα Παναθηναϊκός.
2: Για την κόντρα, ναι.
0: Ενώ η Βαρδινογιάννη έγινε Παναθηναϊκή εξ επαγγέλματος.
2: Να σου πω κάτι όμως, μάγκα μου. Εσύ το είπες τώρα ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν Ολυμπιακή.
0: Ναι.
2: Και λόγω του ότι αυτοί δεν κάνουν τα μεγάλα ανοίγματα και τα μπραφ για τις υποθέσεις, για τις δουλειές τους.
0: Βέβαια, και τώρα με το Μαρινάκι η κολεγιά είναι. Μαρινάκης και Κυριακού. Δεν πήγε τον Αλαφούζο.
2: Πώς ήξερε την οικογένεια Βαρδινογιάννη εκτός από τον εφοπλιστικό κλάδο, έτσι. Κανένας δεν τον ήξερε. Και μόλις αναλάβα τον Παναθηναϊκό και σούπα και μου είπε και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, δεν αφήσανε ένα κομπιούτερ και μια καρέκλα, ρε. Στο όνομα της ΠΑΕ, που το λένε του Παναθηναϊκού. αυτή είναι Παναθηναϊκή. Ήταν Παναθηναϊκή, όπως το είπες.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες. Όπως και με την Παιανία. Με την Παιανία, αν ήταν η παναθηναϊκοφροσύνη τους τέτοια που θα έπρεπε να είναι, θα έπρεπε την Παιανία να την κάνει δώρο στο Παναθηναϊκό.
2: Φίλε, σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, άμα ήταν ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, έτσι, και είχε την Παιανία, υπήρχε περίπτωση μία στο δισεκατομμύριο να την πουλήσει για 20 εκατομμύρια. Του λείψαν 20 εκατομμύρια.
0: Μα δεν του λείπαν τα 20 εκατομμύρια. Τις οικογένειες δεν έλειπαν τα. Δεν λείπουν και δεν λείπουν τα 20 εκατομμύρια. Τα 20 εκατομμύρια για την οικογένεια Βαρδινογέννη είναι ούτε ένα εξάωρο.
2: 20 ευρώ, 20 ευρώ είναι.
0: Ένα εξάωρο της μέρας δεν είναι.
2: 20 ευρώ είναι, τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γι' αυτό λέω καμιά φορά, δεν πρέπει να παραμυθιαζόμαστε με τα ονόματα τα μεγάλα ότι είναι σώνει και καλά. Επιχειρηματίες είναι. Δεν είναι ούτε οπαδοί, ούτε φίλα, δηλαδή τίποτα. Είναι επιχειρηματίες.
2: Τις δουλειές τους κάνουν.
0: Βέβαια. Όπως και ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης δεν ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν και στις εφημερίδες. Το ντέρμπι του Βαρδινογιάννη δεν ήταν το ντέρμπι.
2: Τα λεφτά έβαζε ρε.
0: Ναι, ωραία. Αυτού ήταν. Άρα λοιπόν όταν ήρθε η ώρα, το κλείσε χωρίς δεύτερη κουβέντα.
2: Δεν ήταν στον Παναθηναϊκό, δηλαδή ήταν με την έννοια του Παναθηναϊκού να πηγαίνει στο κήπεδο. Πότε είδαμε το τζίγκερ, στο ΆΚΑ, στην
0: Ελλάδα. Πιο πολλές φορές τον έχω δει τώρα, επί εποχής Αλαφούζου παρά επί εποχής.
2: Ναι, και τώρα ξαφνικά πάνε όλοι μαζί, γερά, για να μπούμε στο Βοτανικό, να μπούμε παρέα, να είμαστε όλοι μαζί. Το κατάλαβες.
0: Να μπει και στο Βοτανικό, θα μπουν και κάποιες φωτογραφίες. Θέλουν, να είναι η φωτογραφία τους, το θέλουν.
2: Δεν αγαπάγανε τον Παναθηναϊκό.
0: Κανείς πρόεδρος δεν αγαπάει μόνο την ομάδα. Αγαπάει αυτό που απορρέει η ομάδα. Η ομάδα όταν απορρέει δύναμη, με τη δύναμη αυτή κάνει τις δουλειές σου. Τις δουλειές, όπως τις έκανε τις δουλειές του ο Βαρδινογιάννης, όπως τις έκανε τις δουλειές του ο Κόκαλης, όπως κάνει τις δουλειές του ο κάθε πρόεδρος.
2: Ναι, όπως τα λες ακριβώς. Εγκρίνω και παυξάνω.
0: Έτσι είναι.
2: Εγκρίνω και παυξάνω.
0: Είναι δουλίτσες. Εγώ έχω αυτό το πελατολόγιο, τους πελάτες. Κοιτάξτε, μην με ενοχλήσετε, δώστε μου αυτό για να τα έχουμε καλά.
2: Το μεγάλο γαμότο της υπόθεσης, φίλε, είναι ότι το 79 δεν ήταν τόσο μεγάλο όνομα οι Γιαννακοπουλέοι, δεν είχαν τέτοια μεγάλη εμβέλεια, έτσι, τα πάντα, τα οικονομικά, σε όλα. Και δώσανε, γιατί και αυτοί δεν φταίει, ο Απόστολος ο Νικολαίδης, τον ευρίζουν ακόμα και λένε, ξέρω εγώ, α, τον έτσι, τον αυτό, τον πήξε, τον δείξε. Λοιπόν, έδωσε σε εφοπλιστές. Σε εφοπλιστές την έδωσε. Του λέει, κάτσε ρε, εδώ θα πάει, θα προχωρήσει. Ποιο να πάει, 30 χρόνια, 6 πρωταθλήματα και 9 κύπελα. Κατάλαβες. Λοιπόν, και μου έχει το τζίκερ. Δεν μου λέει, εγώ και ο καπετάνιος, εγώ δεν κάνω λευρομόνο.
0: Ναι, μισό λεπτάκι, Μπιλ, να απαντήσω σε ένα φίλο το Θανάση που μου λέει ότι το να αφήνω εσένα να μιλάς και να λες για παράγκες είναι απαράδεκτο και αν με προβληματίζει και αν είναι normal. Άκου, φίλε Θανάση, την εκπομπή την κάνω εγώ. Και αν προβληματίζομαι ή όχι, το ξέρω εγώ. Δεν θα απογορεύσω σε κανέναν να λέει τη γνώμη του. Τώρα, αν σε προσβάλλει εσένα γιατί λέει παράγκα ο Μπιλ.
2: Προσβληθήκανε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αν σε προσβάλλει εσένα, βρες την απάντηση, να δώσει την απάντηση.
2: Γιατί
0: δεν είναι παράγκα. Εγώ δεν θα πω αν είναι παράγκα ή δεν είναι. Εγώ βλέπεις που έχω.
2: Είναι πικρή και μία.
0: Όχι, όπως υπήρχε η παράγκα επί εποχής Βαρδινογιάννη. Όπως υπήρχε η παράγκα επί εποχής Κόκαλη. Όπως υπήρχε η παράγκα επί εποχής Μελισανίδη. Όπως θα υπάρξει κάθε παράγκα, η κάθε εποχή έχει την παράγκα της. Τώρα, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αν μας πειράζει ή δεν μας πειράζει, αυτό άστο να το κρίνω εγώ. Ποιον θα βγάλω και αν θα τον αφήσω να το πει. Εγώ βλέπεις ότι μιλάω και για την παράγκα του Κόκαλη, μιλάω για την παράγκα του Βαρδινογιάννη, μιλάω και για την παράγκα του Μελισανίδη και για κάθε παράγκα. Όπως θα μιλήσω και κάποια στιγμή και για την παράγκα του Δημητράκη του Γιανακόπουλου με το κομμάτι των διαιτητών. Έτσι λοιπόν, να μάθουμε να τα λέμε με το όνομά τους και να μην ενοχλούμεθα. Να μην μας ενοχλεί η αλήθεια. Να εκτιμούμε τον άνθρωπο που μπορεί να λέει, να αφήνει τον άλλον να λέει αυτό που θέλει. Αλίμονο, να μην μπορεί να πει τη γνώμη του. Δεν σε προσβάλλει, εκτός και εκθεωρείς τον εαυτό σου μέλος της παράγκας. Αν θεωρείς τον εαυτό σου μέλος της παράγκας, ή αν θεωρείς ότι εσύ είσαι Ολυμπιακός, ή εσύ είσαι ο Παναθηναϊκός, ή εσύ είσαι η ΑΕΚ, τότε κάτι λάθος έχεις κάνει. Γιατί δεν βλέπω το όνομά σου στην ιδιοκτησία. Αν είσαι ιδιοκτησία του Ολυμπιακού και μου πεις ότι είμαι εγώ Ολυμπιακός, εγώ τον έχω τον Ολυμπιακό, και μιλήσει για παράγκα, βεβαίως. Ας παραπονεθεί η περίοδος του Κόκαλη για την παράγκα. Ας παραπονεθεί η περίοδος του Μελισανίδη για την παράγκα. Όχι. Δεν έχω δικαίωμα να παραπονεθώ εγώ. Εγώ θα τον αφήσω να λέει ό,τι θέλει και όση ώρα θέλει.
1: Και μου λέει μια μέρα ο αγαπητός.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και μου λέει μια μέρα ο αγαπητός και εξαίρετος δημοσιογράφος και ένας από τους καλύτερους που έχω ακούσει και στο Ρητορεύιν και στο Σκέψιν και πώς σκέφτεται και πώς μιλάει ο Θέμης ο Βαλίγας. Έπρεπε να ζητήσω εγώ συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Χάρη, γιατί τώρα λοιπόν εγώ αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Χάρη μια φορά, ή ο Κόκαλης, ο Μαρινάκης, ο Σαλιαρέλης, συγγνώμες πρέπει να ζητήσουν από τον ελληνικό ποδοσφαιρικό λαό που όλα αυτά τα χρόνια έχουν ξετινάξει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το έχουν ξετινάξει. Πόσες συγγνώμες πρέπει να, και να απολογηθούν. Αν εγώ πρέπει να ζητήσω μια φορά από τον κύριο Χάρη. Και καλά, επειδή τους είπα τσικοφάντες, ψεύτες, τι τους είπα, κάπως τους είπα. Έτσι, ερωτάω λοιπόν, να βγει ο κύριος Χάρης, που είναι γενικός εκπρόσωπος των ακροατών του Ολυμπιακού, να μας πει πόσες συγγνώμες πρέπει να ζητήσει ο Κόκαλης και ο άλλος, πώς το λέγανε, της Τράπεζας Κρήτης.
0: Κοσκοτάς. Ο Κοσκοτάς.
1: Ο Κοσκοτάς, με ακούς.
0: Ναι, για τον Κοσκοτά λέω.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Κοσκοτάς, πόσες συγγνώμες πρέπει να ζητήσουμε από τον ελληνικό ποδοσφαιρικό λαό και φίλαθλο. Λοιπόν, χάρηκα φίλε που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά. Εγώ απλώς θέλω να πω σε όλους ότι το να αφήνεις κάποιον να πει αυτό που θέλει χωρίς να προσβάλλει, γιατί αν προσβάλλεστε για κάτι που δεν μιλάει για εσάς, κάτι λάθος έχετε κάνει. Ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του. Δηλαδή αν ένας που είναι πολιτικά στο Πασόκ μιλήσει για τη Νέα Δημοκρατία, εσύ που ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία θα προσβληθείς? Πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω στην άλλον. Ακούμε. Σας ακούω. Ακούω.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Δεν μου λένε κύριε Δήμο, γιατί δεν αφήσετε, δεν το κλείσατε που είπε Βαζέλες και η παράγκα του Μαρινάκη.
0: Την παράγκα του Μαρινάκη την είπα εγώ. Την παράγκα μάλλον του Ολυμπιακού την είπα εγώ, δεν την είπε ο κύριος.
3: Την παράγκα του Μαρινάκη εγώ άκουσα, το είπε.
0: Δεν, εντάξει.
3: Συγγνώμη, μας έχει πει ψαροκασέλες, πράσινο κόκκινες κουφίτσες. Μας έχει πει η Ολυμπιακή κυφάρα τους. Μας έχει πει να πάμε να παίρνουμε χάπια. Ρουφιάνους, δηλαδή και τον αφήνετε στον αέρα και τον συνεχίζετε εκεί πέρα και τον αφήνετε να μιλάει πάλι και πάλι με τον Ολυμπιακό τραβάλ, έτσι. Άμα έχει αποδείξεις, να πάει στον εισαγγελέα που λέει τις παράγκες και τα ονόματα, το ξέρετε, αυτά είναι μηνύσιμα, το ξέρετε, αυτά που λέει.
0: Δεν νομίζω ότι να πει κάποιος ότι είχε παράγκα ο Ολυμπιακός είναι μηνύσιμο.
3: Μηνύσιμα
0: απλώς,
3: είναι αυτά, γιατί
0: τα ονόματα. Αν θέλει να το αποδείξει κάποιος, θα έχει τα στοιχεία να πάει στην...
3: Αν σας πάρει ένας νομικός από την πάει Ολυμπιακός, τι θα κάνετε εσείς και σας πει γιατί...
0: Ορίστε.
3: Ένας νομικός θα πάρει από την πάει Ολυμπιακός, να ακούει την εκπομπή τώρα και να πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι, τι να πει.
3: Τι να πει. Τα ονόματα που είπε.
0: Δεν είπε ονόματα, είπε ότι ο Ολυμπιακός είχε παράγκα. Ακούστε, ο Ολυμπιακός είπε ότι είχε παράγκα. Αυτό το συνεννώ και εγώ όπως συνεννώ και για την παράγκα του Βαρδινογιάννη και για την παράγκα του Μελισανίδη και για την παράγκα όλων αυτών που κατά καιρούς έχουν
3: και το μπάσκετ, έτσι.
0: Και το Γιαννακόπουλου και την παράγκα, όλοι αυτοί που πρωταγωνιστούν κάποια στιγμή δημιουργούν τη δική τους παράγκα. Τώρα πως καταλαβαίνει ο καθένας τη λέξη παράγκα είναι άλλο πράγμα. Παράγκα για μένα είναι η εξουσία επάνω στους διαιτητές, η εξουσία επάνω στο σύστημα, η εξουσία επάνω στους ορισμούς, στις κληρώσεις. Όλα είναι παράγκα.
3: Το πώς παίρνουμε τους παίκτες. Δεν έχει τίποτα να πει. Όχι, δεν έχει τίποτα να πει.
0: Μα είναι Παναθηναϊκός, τι θα πει. Αυτό τον πονάει, αυτό θα πει.
3: Συνέχεια μου βγαίνει και πάει με προκαλέσει.
0: Αυτό τον πονάει, αυτό θα πει. Ο καθένας λέει αυτό που τον πονάει. Όχι αυτό που τον ευχαριστεί, δεν το καταλαβαίνετε. Πρέπει να μάθετε να καταλαβαίνετε τον άλλον. Και να μην ενοχλείστε. Να πείτε κι εσείς, έχετε να πείτε εσείς ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράγκα. Το έχετε. Έχετε στοιχεία που να πείτε ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράγκα.
3: Όχι, και δεν το λέω κιόλας.
0: Όχι, ρωτάω. Μπορεί να το πείτε. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράγκα.
3: Δεν έχω στοιχεία εγώ. Όχι, δεν το λέω.
0: Εγώ έχω στοιχεία που λέω ότι ο Γιαννακόπουλος στο διαιτητικό το κομμάτι. Έχω όμως γεγονότα. Έχω καταγγελίες. Έχω επώνυμες από προέδρους, από τους προέδρους του Ολυμπιακού. Δεν πάνε να πει ότι έχω στοιχεία. Ακούω.
3: Ακούω,
0: ενημερώνομαι.
3: Έχει και εδώ και η κυρία Αναστασία έχει προσβάλει, την αποστολή έχει προσβάλει.
0: Ναι, να μην μπαίνουμε. Τώρα, μιλάμε για άλλο πράγμα τώρα. Δεν μιλάμε επί προσωπικού. Μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Έχει προσβάλει εδώ και το λαό του Ολυμπιακού και το βγάζει σε όλα διάφορα ακόμα και βγαίνει.
0: Ναι.
3: Όχι, έχει πει.
0: Ωραία.
3: Έχει πει πάρα πολλά.
0: Ωραία, ωραία. Έχετε κάτι εσείς να πείτε τώρα.
3: Ναι, για τον Ολυμπιακό θα να πω στον μπάσκετ.
0: Ναι, ωραία. Αυτό είναι το ευχάριστο.
3: Εγώ για τον συμφωνήσουμε τώρα, εντάξει.
0: Ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα στον μπάσκετ, όπως είναι και ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω τώρα. Δεν μ' άρεσε πάλι με τη συμπεριφορά του κόσμου Μπαρτζόκα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δηλαδή πρέπει λίγο να καλμάρει λίγο και να κάτι να κάνουμε στην άμυνα. Πάλι φάγαμε πολλούς πόντους. 97 πόντους πάρα πολύ. Και ο Κώστας να συγκρατήσει τα νεύρα του, έτσι.
0: Πρέπει να τα συγκρατήσει, δεν είναι
3: γιατί,
0: δυνατόν.
3: Γιατί τον έχουν στοχοποιήσει και...
0: Μια μεγάλη ομάδα πρέπει να είναι μεγάλη παντού. Και μεγαλόθυμη. Yeah. Και στον προπονητή της και στους προέδρους και στους παίκτες. Εγώ δεν είμαι υπέρ κανενός που μπορεί να προσβάλλει με τις πράξεις του το σύλλογο και τους φιλάθλους.
3: Κάτι άλλο να σας ρωτήσω, εσείς πρέπει να έχετε προλάβει και τον Παγοπόλη και το...
0: Βέβαια, ασφαλώς, το πρώτο μας ψυγείο πάγου το 1961.
3: Και τους λούστρους, έτσι.
0: Με ξύλινο ψυγείο που από πάνω έμπαινε ο πάγος και από κάτω ήταν το...
3: Έτσι, τα ωραία χρόνια. Και τους λούστρους, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Τα
0: πάντα και το βιτίο. Το βιτίο των λιμάτων, γιατί τότε ήταν βόθρη στεγανή, πολλά πράγματα.
3: Και κάτι ακόμα για το Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο.
0: Και το γιαούρτι που το παίρναμε με το...
3: Με το μπουκάλι, ο Γαλατάς που αφήνει
0: να μας το φέρνε κομμένο, το έκοβε ένα κομμάτι και το φέρνε. Αυτά, έχει προχωρήσει τώρα η τεχνολογία εδώ, δεν βλέπετε τώρα βγάζουν γάλα από τρία κουκιά, πώς λέγεται αυτό το... Αμύγδαλο, κάνουν αμυγδαλόγαλα λένε. Και είναι ο ζωμός από τρία αμύγδαλα και βγάζει ένα λίτρο γάλα αμυγδάλου, λέει. Παραμύθια, δηλαδή έχουν βρει χιλιάδες τρόπους για να πουλάνε.
3: Δεν μου λέτε, η συνάντηση έχετε καθοριστεί πότε θα
0: γίνει. Απλώς προσπαθούμε να βρούμε μεγαλύτερο, έχουμε βρει ένα μαγαζί για 100 άτομα τώρα. Προσπαθούμε μήπως βρούμε, γιατί η συμμετοχή από ό,τι έχουμε εμείς προ-συμμετοχές κάποιοι που μας παίρνουν είναι αρκετά μεγαλύτερη. Δηλαδή είναι άνω των 70 ατόμων που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να έρθουν. Εμείς είμαστε γύρω στα 30 με 40 άτομα. Στην καλύτερη περίπτωση 30, στη χειρότερη περισσότερο δηλαδή 40 αν δεν έχουν βάρδια. Οπότε απομένουν γύρω στα 50 με 60 άτομα. Καταλάβατε. Και είναι λίγα 56 άτομα για να κάνουμε μια συγκέντρωση.
3: Και στο Θέμη τον Παπαδούλα για τις μεταδόσεις του, πολύ καλός, έτσι.
0: Ναι, ναι. Όλα τα παιδιά είναι πολύ καλά. Και ο Γιώργος Ιωάννου ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός ήταν. Και, το και ο καινούριος που πήραμε, που κάναμε τώρα συνεργασία, ο Γιώργος ο Σιφάκης, έκανε μεταδόσεις μπάσκετ στην ΕΡΑ για πολλά χρόνια. Έκανε.
3: Απλώς λίγο να κοιτάξει λίγο με το χρόνο, ρε παιδιά, γιατί είναι μερικοί που βγαίνουν και συνέχεια και μιλάνε και πολύ κιόλας.
0: Κοιτάξτε να δεις, δεν μπορούμε κανένα.
3: Εγώ παίρνω μια στο τόσο, έτσι.
0: Έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορώ κανένα να του πω με το έτσι θέλω κλειστό. Κατάλαβες. Για το φίλο τον Γιώργο μου.
3: Συνέχεια, και συνέχεια που σου ακούω, να κάνω και λίγη κράτη, έτσι, κάθε μέρα.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Για τον κύριο Γιώργο που με πήρε τηλέφωνο, που μου στείλε μήνυμα και με ρωτάει που για την κυρία Ζέτα, η κυρία Ζέτα θα τη βλέπετε από τούτο και στο εξής στο κανάλι μας εκεί, το Βεργίνα. Το Βεργίνα έχει ανέλαβε εκεί το αθλητικό κομμάτι και δυστυχώς δεν έχει και το χρόνο και, και εμείς δεν θέλουμε και εδώ και εκεί κάποιους συνεργάτες, τους θέλουμε μόνο εδώ, οπότε αποφασίσαμε να είναι μόνο εκεί.
3: Λοιπόν, αυτά κύριε Δήμο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον άλλον. Παρακαλώ.
6: Παρακαλώ, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς. Χαμηλώστε το ράδιο.
6: Έλα κύριε Δήμο.
0: Ναι.
6: Ο κύριος Ανάσημα από Αγίου Σοδόρους.
0: Ναι, ναι. Καλά.
6: Εγώ θα μιλήσω γρήγορα γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι θα μιλάει ο άλλος που λέει όσο θέλει. Δηλαδή πόσο να μιλάει ένα τέταρτο 20 λεπτά. Είναι τα πράγματα. Το ράδιο είναι για να πάρεις 3-4 λεπτά το ανώτερο. Για μένα. Δεν είπες εσύ ότι να μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Μην κάνουμε υποδείξεις. Το σκεπτικό το δικό μου. Εγώ θα πω λοιπόν τρία πραγματάκια. Έχω μείνει άφωνος με όλα αυτά που είπε όχι προηγούμενος ώρα, εκτός προηγούμενος. Ο κ. Βασίλης. Έχω μείνει άφωνος.
0: Ναι.
6: Άφωνος. Ένα αυτό. Πάει το. Σταματάω. Κύριε Μάκη μου. Σταμάτα πια κύριε Μάκη μου να ασχολείσαι και να τα βάζεις με όλους και να τα βάζεις και όλους. Με μένα και δεν τα βάζει κανένας.
0: Μισό λεπτό κύριε Θανάση, ένα λεπτό κύριε Θανάση μας ενημερώνει.
6: Παρακαλώ.
0: Κύριε Θανάση μας ενημερώνει ο συνεργάτης και φίλος Μάνος Σταραμόπουλος ότι σύμφωνα με πληροφορίες από τη Μασσαλία η περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση αποφάσισε να άρει την απαγόρευση των φίλων του Ολυμπιακού για το μάτς με τη Μαρσέη. Ευχαριστούμε τον Μάνο.
6: Μπράβο. Και πότε θα μπορείτε πάνω τώρα που αύριο το παιχνίδι.
0: Είναι εκεί οι περισσότεροι.
6: Α, έχουν πάει.
0: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, ο σκοπός είναι να παίρνουμε τηλέφωνο, να μην εκνευρίζουμε και να λέμε ότι θέλουμε. Όχι μας καρτεύει και να λέμε, να πω κι εγώ τώρα. Δηλαδή, να έχει να πάρει πάνω κόστα μετά με 17 χρόνια, να κάνει άλλα 20 να πούμε. Αφού δεν έχει ομάδα, σέρνατε. Είναι καλό αυτό να το πω.
0: Όχι, δεν απαγορεύεται όμως, ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του. Αν είναι η γνώμη σας αυτή.
6: Να υπάρχει λογική, όχι.
0: Αν είναι η γνώμη σας αυτή, εκτός και το κάνετε, για να ενοχλήσετε, να πειράξετε.
6: Επίγνωσες θα λένε, όχι, προκαλούν και τα λένε επίγνωσες, παρακαλώ πολύ. Ναι. Τα λένε επίγνωσες, δεν είναι η γνώμη τους, ξέρουν ότι δεν είναι έτσι.
0: Ναι, λέω, αν είναι η γνώμη σας αυτή, εσείς αυτό που είπατε, αν το έχετε είναι η γνώμη σας και την έχετε...
6: Από και, 17 χρόνια... Δεν του φταίει κανένας όταν δεν έχει ομάδα Παθηναϊκός. Ούτε και θα το σαν δεν το πάρει. Μου λένε όλοι θα το πάρει. Εγώ σημαίνω ότι το πήρε. Και τι έγινε μετά από 17 χρόνια που πήρε από το άσμα. Μεγάλη δουλειά θα είναι. Τρομερά θα είναι. Δεν γίνεται δουλειά, δεν βλέπει κάποτε. Δηλαδή το κυνηγάνε του Παθηναϊκού τώρα και δεν πήρε πρωτάθλημα. Mm. Πάει αυτό. Έτσι. Πάει και για τον κύριο Μάκη. Από ένα άλλο. Το παιχνίδι του Μπαρτζόκα χθες. Του Ολυμπιακού. Ήταν απίστευτο που έβλεπα στα μάτια μου. Με χάνει ο Ολυμπιακός με 28 πόντους. Όταν να πάθω πλάκα δηλαδή, γιατί είχα τελαθεί, δεν το πίστευα. Πώς άλλαξε ο παιχνίδι και πώς έγινε αυτή η αλλαγή, η ανατροπή, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δηλαδή, και έλεγα, πάλι καλά. Αλλά όσο και τον φίλο μας, τον προπονητή μας, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι λίγο έτσι νευρικούλι. Ο άλλος, ο βοηθός που είναι πολύ καλός, πήγε την ομάδα πάρα πολύ καλά.
0: Κοίταξε, δηλαδή, κύριε Θανάση, μου λέει ο φίλος ο Τζιμ και εγώ... έχω αντίθετη άποψη ότι την τεχνική ποινή την πήρε ο Πάγκος. Δεν την πήρε ο Πάγκος, κύριε Τζιμ. Την πήρε ο Μπαρτζόκας. Για συγκεκριμένο λόγο την πήρε τη δεύτερη τεχνική ποινή.
6: Κακός που την πήρε και κακός που
0: ναι, αλλά δεν την πήρε ο Πάγκος. Δεν πήρε ο Πάγκος. Την πήρε ο Μπαρτζόκας. Δεν ξέρω αν είδαμε το ίδιο μπάσκετ. Πάντως ο Μπαρτζόκας την πήρε. Αλλά δεν έχει σημασία. Είτε ο Πάγκος είτε ο Μπαρτζόκας. Ένα και το αυτό είναι.
6: Αυτό που λέω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια μεγάλη ανατροπή, σίγουρα και ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ομάδα, εγώ λέω αλήθειες. Ο Μανεκός δεν μπορεί να παραβλέψει ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα και ότι ο προπονητής ο Μπρέντοβιτς, έτσι είναι, δεν είναι κανένας προπονητής για όνομα του Θεού. Από το χώρος της Ευρώπης σίγουρα είναι. Εντάξει, και αυτό δηλαδή ψέματα και θα λέω για να πάω κόντρα στο φύλαθρο κοινό ότι είναι χάλια. Πώς να μιλάμε λογικά και γρήγορα. Πάρε αυτό. Πάμε μαύρο και Ολυμπιακός, Μασαλία. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να έχει ένα εύκολο βράδυ και μακάρι να επικρατήσει εύκολο ενώ να κερδίσει. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Περιμένουμε αύριο όλη την αγωνία να δούμε τον Ολυμπιακό μας να κερδάει. Αυτό θέλω εγώ.
0: Να κερδίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Όλες οι ελληνικές ομάδες. Είτε είναι τις γουστάρουμε και είμαστε φιλαθλοί τους, είτε δεν τις γουστάρουμε.
6: Να πω την αλήθεια. Δεν θέλετε να λέμε αλήθεια.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
6: Εκτός από τις τουρκικές, τις γερμανικές, εμένα δεν με ενδιαφέρει πάνω πως αν κερδάει μια ξένη ομάδα και να χάσει δεν με νοιάζει. Καταλάβατε, λέω.
0: Ναι.
6: Καταλάβατε, ναι. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
6: Εκτός από την τουρκική ομάδα, δεν παίζει ο Παναθηναϊκός, που εύχομαι και δεν είναι Παναθηναϊκός και τους Γερμανούς, γιατί θα λέω στην Ελλάδα και σκοτώσαμε το θείο μου στο Παταλίδι Μεσσηνίας, χωρίς λόγο και πεινάσαμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
6: Και είπαμε, με το 50 γεννητή, 40 λεπτά μου ήταν και 30, και 35, και 40 μικρά παιδάκια και δυστυχήσαμε. Δεν είναι, χωρίς λόγο, ήθελα από 4.500 χιλιόμετρα μακριά για να καταστήσω την Ελλάδα, για ποιο λόγο, ήθελα τι τους κάναμε, τους πειράξαμε. Είχαμε τίποτα μαζί τους, δεν είμαστε ελεπορείτε, αφήσαμε μας ήσυχους και τις οικογένειες είμαστε, να φέρουμε τα φαγητά μας, τις αγγλές μας, πέφτει υπήρχε. Εύχο μαύρο Ολυμπιακό λοιπόν, να επικρατήσει και να πάρει καλά Ολυμπιακός.
0: Έγινε κύριε, να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
7: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
7: Ο κύριος Δήμος είπα, αν άκουσα καλά
0: ναι,
7: το
0: ναι,
7: όνομα.
0: Ναι, Δημοσθένης, ναι.
7: Ναι, δεν ήμουν ασίγουρος. Είμαι ο κύριος Κώστας από τον Πειραιά.
0: Ναι.
7: Και πρώτη φορά παίρνω.
0: Ναι, κύριε Κώστα.
7: Σας άκουγα. Κύριε Δήμο, ξέρετε, στα πλαίσια της αντικειμενικότητας, είναι απαράδεκτα αυτά που λέτε, προσπαθώντας να καλύψετε τα ακάλυπτα.
0: Ποια ακριβώς λέτε.
7: Ναι, ναι, μπορώ.
0: Συγκεκριμενοποιήστε, ναι.
7: Να μου πείτε. Ο κύριος λοιπόν αυτός ο Μπιλ, επειδή και εγώ είμαι παλιός σαν και εσάς.
0: Λέτε.
7: Ναι, ναι, μπορώ.
0: Συγκεκριμενοποιήστε, ναι.
7: Ναι.
0: Να μου πείτε.
7: Ο κύριος λοιπόν αυτός ο Μπιλ, επειδή και εγώ είμαι παλιός σαν και εσάς.

0: με τους κλέφτες. Γιατί εμείς δεν είμαστε ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, αλλά είμαστε άρρωστοι. Λοιπόν, όταν μου λέει για παράγκες, γιατί είμαι και εγώ συνέτερος στην κλοπή. Λοιπόν, θέλετε να αρχίσω κάνα μισάωρο να σας λέω για τις μεγαλύτερες βρωμιές στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αλλά πού να μ' ακούσετε.
1: Α, συγκέντρω, κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι.
0: Να σας πω δύο-τρία για την αλυταρία του Παναθηναϊκού για να καταλάβουν ποιος είναι πιο βρώμικη ομάδα. Ακού λέει να ζητήσουμε συγγνώμη. Εμείς που είμαστε μια ζωή ξεσπίτωτοι, που τους έχουν με την περιβόλα δώρο και δώσανε το δώρο αντίδωρο και τους κάνουν γήπεδο σύγχρονο. Η περιβόλα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το ηλιοφόρος.
1: Ναι, ναι.
0: Λεγότανε.
1: Περιβόλα είχα... λεγόταν, ήταν παλιό κτήμα εκεί, παλιό.
0: Και τους το δώσανε δωράκι και τώρα αυτοί δωρίζουν το δώρο τάχα μου και τους κάνουν γήπεδο.
1: Όχι, καλά κάνουν και κάνουν γήπεδο. Δεν είναι, γιατί.
0: Όχι, μα ακριβώς δεν μιλάμε εμείς για αυτά.
1: Αλλά λίγο, γιατί να μην δώσουν, για να μην δώσουν.
0: Να δώσουν, γιατί δεν μιλάμε εμείς για αυτά όμως. Αλλά να μας λένε και ότι χρωστάμε και ότι οι κλέφτες. Εμείς είμαστε στον δρόμο, ακόμα και με τον μπάσκετ που τους χαρίζουν. Στον ΠΑΟΚ, το Παλατάκι, οι Βενιζελοτέτοι, οι Μπατατούδηδες, να μην τα πιάσουν. Τα ξέρω πιο καλά.
1: Μα δεν υπάρχει ομάδα. Από τις μεγάλες ομάδες.
0: Ακριβώς, ακούστε κάτι. Δεν μ' αρέσει η φιλοσοφία.
1: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Η βρωμιά και αυτό που το αποκαλούμε είναι παράγκα, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, με τον ίδιο όρο.
0: Ξέρετε κανένα.
1: Είτε αν είναι η παράγκα του ΠΑΟΚ, είναι η παράγκα του Παναθηναϊκού, ή του Ολυμπιακού, ή τη ΑΕΚ, ή οποιοδήποτε άλλη ομάδο.
0: Ναι,
1: ένα και το αυτό.
0: Μπράβο, φιλολογίες. Όλες οι ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ευνοούνται και αδικούνται. Ευνοούνται οι μεγάλες, αδικούνται οι φουκαράδες, οι μικροί. Σύμφωνοι. Η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ, η Γιουβέντους, να μην αρχίζουμε τώρα.
1: Και η Manchester City δεν δικάζεται τώρα. Γιατί δικάζεται τώρα αυτό
0: λέω,
1: που έκανε.
0: Άλλο λέω, κυρία μου, άλλο λέω. Mm. Ότι να βγαίνουν όμως οι αρχιβρωμιάριδες για να κατηγορούν εμάς τον Ολυμπιακό. Το μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης με τους 351 τίτλους στα επίσημα ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα, όχι στο πιστόλι πριν ειδών και στο ποδήλατο χωρίς σέλα, έτσι, μαζί μου μιλάτε. Λοιπόν, και να βρίζουν εμάς οι άνθρωποι που διαλύσανε τον Πανιόλιο για να πάρουν τσάμπα το Μαραγκό και δεν ανανέωσε τα δελτία του Μπερσεμί και των Μπεχταράδων, ο Σταματελάτος και ο άλλος ποιος ήταν ο Ερμίδης, για να πάρουν τσάμπα το Μαραγκό. Οι άνθρωποι που είχαν το ΔΕΔΕ, που είχαν το αθλητικό δικαστή, το Ρουμπί, εκεί, ο βαρδινογιαλισμός, ο σκοταδισμός του ελληνικού ποδοσφαίρου με τους Ματζεβελάκηδες, με τις Γούνες, με τη Δυναμό Κιέβου. Τα θυμόσαστε αυτά στα ευρωπαϊκά μάτς και τιμωρήσαμε τη Δυναμό Κιέβου για να παίξουμε η Παναθηναϊκάρα μας. Τα ξέρετε σε αυτά, παρότι είστε δημοσιογράφος. Και του βγάλαν του ανθρώπου ότι πήρε γούλες, λέει, και τιμωρήσανε τη Δυναμό Κιέβου. Έχουν κάνει τόσα πολλά οι μαυροκουκουλάκηδες. Να πει, μη σας λέω, θα θέλω πάνω από δύο ώρες να σας τα πω όλα.
1: Όλες, να συμφωνήσω σε κάτι. Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν κάνει τις μαύρες τους.
0: Εγώ τι είπα προηγουμένως.
1: Όλες, δεν υπάρχει ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν.
0: Μην αρχίζουμε να.
1: Μικρό ή μεγάλο έχει γίνει.
0: Ακριβώς. Άλλο λέμε. Μην βγαίνουν όμως. Η βρώμικη, η αρχιβρώμικη, η βρωμερότερη ομάδα στην παγκόσμια ιστορία να κατηγορεί εμάς που στο κάτω-κάτω έχουμε δώσει και τόσες χαρές στον ελληνικό λαό με τα 20 ευρωπαϊκά σε όλα τα αθλήματα. Στο κάτω-κάτω της γραφής και εκεί παράγκα έχουμε. Ακούλοι έχουμε και άντε, επί Βαρδινογέννη τι έκανε δρομάτια. Τώρα με Μαρινάκι, με Βαρ, ξένους διαιτητές, ή μη αυτόματα, πάλι παράγκα. Αυτοί είναι. Θα τους δώσουν και το πρωταθληματάκι τώρα που θα μπουν στο νέο γήπεδο και θα λένε είδατε το πήραμε λευκομέτωποι. Τέτοιοι είναι. Τους χαρίζουν και βρίζουν. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Εσείς που τους το, δίνετε βήμα.
1: Για να συνεννοηθούμε κάτι. Εσείς νομίζετε ότι τους χαρίζουν το γήπεδο.
0: Φυσικά χάρισμα είναι.
1: Με γιατί είναι στην ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού.
0: Τους δίνουν το οικόπεδο και τους φτιάχνουν και το γήπεδο.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι στην ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού.
0: Ποιο?
1: Αν τους έδιναν το γήπεδο η ιδιοκτησία τους.
0: Ποιο δεν είναι το γήπεδο.
1: Δεν τους δίνουν το γήπεδο.
0: Σε ποιον είναι η ιδιοκτησία.
1: Το Δήμο Αθηναίων.
0: Αφήστε τώρα, κύριε.
1: Πιανού, όχι, όχι, όχι. Άκουστε, τα υποκείμενα

0: τα υπερκείμενα της υποκειμένης, λέει ο νόμος. Άρα αν είχαν το γήπεδο, αν είχαν το...
1: Το τρώει το κτίσμα, βεβαίως.
0: Έτσι, αν είχαν το οικόπεδο, αν τους έδινε ιδιοκτησία το οικόπεδο, δεν θα υπήρχε όρος μέσα για 49 ή όσα χρόνια.
1: Είναι το παραμύθι για να περάσουν στον κόσμο. Μήπως θα τους ενοχλήσει ποτέ κανείς.
0: Μα κατά τον ίδιο τρόπο, κατά τον ίδιο τρόπο έχει πάρει το γήπεδο και ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς.
0: Κατά τον ίδιο τρόπο έχει πάρει. Να, ξέρετε κάτι. Το μόνο γήπεδο.
1: Λοιπόν, εμείς να ντρεπόμαστε, αυτό λέω.
0: Ναι, όλοι τα ίδια έχουν κάνει. Το όπως θα δώσει γήπεδο στον. Θα φτιάξει το γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Όπως θα φτιάξει το γήπεδο στον Άρη, στον Ηρακλή. Να παρακαλάμε να πηγαίνουν τα λεφτά σε τέτοια πράγματα παρά να πηγαίνουν σε σκοταδισμούς και σε φαγοπότια με οπεκεπέδες και με...
1: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε. Αυτό λέω ακριβώς. Αλλά μην είναι, όχι κερατάς και δαρμένος. Όχι να βγαίνεις και να διαμαρτύρεσαι και να λες σε εμάς να ντρεπόμαστε. Εγώ δεν είπα να μην τους φτιάξουνε. Αλλά είναι τόσο βρώμικοι που θέλω βιβλία. Έχουνε κατομολογία του μεγάλου Μίμη Δωμάζου. Τους πήρα, λέει, το κύπελο, το είδα. Το θυμόσαστε στο Γιάννη, τι λέει. Τους πήρα, λέει, το κύπελο, τους ηλίθιους, ούτε ήρθανε να δούνε. Ο ίδιος ο μεγάλος, ο στρατηγός, τα είπε. Δεν τα είπα εγώ. Στο Γιάννη, θα είσαι στη δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, τι θέλετε τώρα, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω με τους ανθρώπους.
0: Κύριε Κώστα, είπαμε έτσι.
1: Κώστα, λοιπόν, αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Ψυχολογικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος. Τον ξέρω 50 χρόνια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Βλέπετε ότι όλες οι γνώμες και οι απόψεις μπορούν να ακουστούν. Από εκεί πέρα είναι στον καθέναν από εσάς που μιλάει, πώς μιλάει, αν προσβάλλει ή δεν προσβάλλει. Κάποια στιγμή το φρένο, αν προσβάλλει ή δεν προσβάλλει, πρέπει να το βάζετε εσείς οι ίδιοι. Αν δεν θέλετε να ακούτε αυτά που λέει κάποιος, δεν πρέπει και εσείς να λέτε παρόμοια. Γιατί μία κουβέντα φέρνει μία άλλη. Αν μιλήσει για παράγκα του Ολυμπιακού, θα βγει ο άλλος και θα πει για παράγκα του Παναθηναϊκού. Μετά θα πει για παράγκα της ΑΕΚ. Μετά θα πει για παράγκα του ΠΑΟΚ. Μετά θα πει για Δεν έχει τελειωμό αυτό. Δεν έχει τελειωμό. Και τώρα πιανού ήταν η μεγαλύτερη παράγκα. Η πράσινη, η κόκκινη, η κίτρινη ή η μαύρη. Δεν έχει σημασία ποια ήταν η μεγαλύτερη ή η μικρότερη. Όταν σκοτώσεις έναν άνθρωπο, δεν έχει σημασία αν τον σκότωσες με ένα πιστολάκι που είχε μια βολίδα μέσα ή με ένα πολυβόλο. Το αποτέλεσμα μετράει. Τι Μητρόπουλο λέει, να ξέρετε, ο Μητρόπουλος που λέγεται ότι έκανε την παράγκα του Ολυμπιακού, αν ονομάζεται παράγκα αυτό που έκανε στον Ολυμπιακό, πριν ήταν με τον Βαρδινό Γιάννη. Ο Μητρόπουλος δεν ήταν ο προτεργάτης του Βαρδινογιάννη για να ελέγξει την ΕΠΟ, τις ομοσπονδίες και τα σωματεία. Στη συνέχεια ήρθε ο Κόκαλης και ποιον πήρε? Το Μητρόπουλο. Όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, πού πήγε? Στο Μελισανίδη, στην ΑΕΚ. Λοιπόν, είμαστε για γέλια. Είμαστε για γέλια. Πάμε, σας ακούμε. Πάμε, σας ακούμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Κύριε Δημοσθένη, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας αφήνω, σας ακούω, σας αφήνω να μιλήσετε.
2: Ναι, είμαι λίγο βραχιασμένος από την άρθρα, αλλά πέρασε. Εγώ ακούω ραδιόφωνο και δεν είμαι έτσι να παίρνω τηλέφωνο, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν βασίζεται σε έναν bill by taxi, να το κλείσω το μαγαζί. Σας μιλάω ειλικρινά. Εγώ έχω 25 χρόνια που τον ακούω και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει... Τι άλλο να σας πω, ρε φίλε, κύριε Δημοσθένη, τι να σας πω. Αυτός ο άνθρωπος μόνο να βρει στο Ολυμπιακό μια ζωή, παντού. Αν μπορείτε να το κλείσετε, να το σταματήσω από το ραδιόφωνο, θα ηρεμήσουμε όλοι. Δεν θέλω να τον ακούσουμε, ρε φίλε, δεν θέλουμε. Κλείστονε, δεν θέλω. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε κάποιον επειδή μας λέει. Αν προσβάλλει, εγώ σας λέω, αν προσβάλλει κάποιον προσωπικού, έτσι, δεν έχει, δεν είναι το γενικό. Αν προσφέρει κάποιο προσωπικό, λέει για την ομάδα του. Δυστυχώς ή ευτυχώς την υπερασπίζεται με τον τρόπο που αυτός θεωρεί καλύτερο. Τι να τον κλείσω δηλαδή, να του κλείσω το στόμα. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να πει αυτό που θέλει. Θα το πει και μόνο όταν προσβάλλει. Μόνο όταν προσβάλλει τον κάποιον συνακροατή ή κάποιον συνάνθρωπό του ονομαστικά, τότε θα κλειστεί. Θα κλείσει το μικρόφωνο. Αλλά όταν μιλάει γενικά και έχει γνώμη, η άποψή του είναι αυτή. Ότι για όλα αυτά ο Ολυμπιακός. Δικαίωμά του. Βγες και εσύ και πες για όλα αυτά ο Παναθηναϊκός. Θα βγει και ο Αεξής και θα πει για όλα αυτά η ΑΕΚ. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Κύριε Δημό.
0: Ναι, σας ακούω.
3: Ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη από εσάς προσωπικά και από το σταθμό, που θα ήθελα να μου επιτρέψετε για δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
3: Να βγω και να... όχι να απαντήσω, έτσι, όχι να απαντήσω, γιατί δεν αξίζει ο κόπος. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από καρδιάς και τον κύριο Κώστα, τις παλιοσυρές που πήρανε, και τον Μπαρμπα, δεν θυμάμαι πώς...
0: Τον
3: Μπαρμπαθανάση, που πήρε προηγουμένως, και κλείστε τον και αυτό και εκείνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιά που με ακούτε 25 και 30 χρόνια, έτσι, μια ζωή. Τα περισσότερα, δηλαδή, ήσασταν αραβωνιασμένοι, παντρευτήκατε, κάνατε παιδιά, είχατε γκόνια και ακούτε τον Bill by Tax. Και βγαίνετε και ζητάτε να τον κλείσουμε και... Πώς με ακούτε, βρε παιδιά. Αυτό θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς. Σας υπέρ ευχαριστώ που με ακούτε 25 και 30 χρόνια. Τίποτα άλλο, κύριε Δήμο μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βασίλη.
3: Ευχαριστώ.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σου.
4: Κύριε Δημοσθένη,
0: ναι.
4: Παίρνω μια αφορμή, γιατί ήθελα να πάρω και χθες προς το τέλος με μια τοποθέτησή σας, αλλά δεν προλάβαινα.
0: Ναι, ναι.
4: Είπαμε τα παιδιά από την αρχή ότι δεν θα βγαίνει την άλλη. Με όλο το σεβασμό που σας έχω, θέλω να διαφωνήσω σε κάτι που είπατε χθες.
0: Ναι.
4: Και να το συζητήσω.
0: Χθες ή σήμερα.
4: Χθες.
0: Ναι, να το πούμε.
4: Είπατε για την ηλικία, τα 60 συν, ότι δεν πρέπει είτε να πολιτεύονται είτε τέλος πάντων. Εγώ είμαι 62,
0: ναι.
4: Είμαι πάρα πολύ ενεργός. Πάω 4 φορές την εβδομάδα λαϊκή, ζω την οικογένειά μου, συμμετέχω στα κοινά εδώ της ομάδας του χωριού μου και αισθάνομαι και νέος. Θέλω να διαφωνήσω όπως το εξής. Η ηλικία για μένα δεν παίζει κανένα ρόλο, όσο παίζει το να είσαι έντιμος, το να είσαι δραστήριος, το να έχεις όρεξη να προσφέρεις την κοινωνία. Εσείς χτες το τοποθετήσατε ότι από τα 60 και ύστερα τι να βγει ο άλλος δήμαρχος, τι να βγει ο άλλος τέλος πάντων σύμβουλος. Θα διαφωνήσω κάθε κατά, μα θέλετε το συζητάμε.
0: Ναι, εγώ θα σας πω λοιπόν την γνώμη μου. Πέστε τη γνώμη και θα σας πω τη γνώμη μου.
4: Ναι, εγώ τελείωσα αυτό.
0: Εγώ για μένα, ένας ναι. άνθρωπος άνω των 60, γιατί εγώ όπως ξέρετε είμαι στα 67 τώρα, έτσι.
4: Ναι,
0: εγώ γνώρισα αυτόν. Δεν είμαι,
4: δεν είμαι κανένας
0: πιτσιρικάς για να ισχυρίζομαι ότι πρέπει πιτσιρικά. Για μένα, ένας άνθρωπος άνω των 60 έχει ολοκληρώσει κατά ένα μεγάλο, διάστημα την παρουσία του στα δημόσια πράγματα. Στα δημόσια τεκτενόμενα πράγματα. Δηλαδή, γιατί, αδερφέ μου, να μην δώσεις χώρο σε έναν πιο νέο και να τον καθοδηγήσεις.
4: Μα να είναι και είναι κανένα.
0: Να τον καθοδηγήσεις. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Δέστε στη Βουλή την ηλικία των βουλευτών. Δέστε τη Βουλή. Δέστε και πέστε μου. Σας εκφράζει αυτή η Βουλή με άτομα αυτής της ηλικίας, που τις περισσότερες φορές είναι μεταξύ Αλσχάιμερ και άνοιας. Δεν ξέρουν τι λένε.
4: Αυτός ο ανθρώπος κάποιος τους έστειλε.
0: Αυτό σας λέω λοιπόν. Επειδή λοιπόν αυτοί που στέλνουν
4: εδώ στείλαμε τη Λεωνόρα Μελέτη, κύριε.
0: Ναι, διαμορφώνουν απόψεις με βάση, κάνουν βουλευτές μάλλον με το πόσο ευνοούνται ή
4: η κυρία Μελέτη ήταν νεότατη. τελευταία είναι, δεν είναι καμία μεγάλη γυναίκα.
0: Ναι, και καλύτερα όμως ένας νέος με λάθη.
4: Τοποθέτηση. Μετά από δύο μέρες σκοτωθήκανε δύο ανθρώποι στη Μοτορόλη.
0: Έχω πει όμως, κανένας, είμαι καλύτερα ένας νέος με λάθη παρά ένας γέροντας. Όταν λέω γέροντας, λέω της ηλικίας της δικής μας, δηλαδή, και ας μην είναι, δεν είναι ρατσιστικό. Ένας μεγάλος με λάθη, με πάθη.
4: Μ' αρέσει που κάνουμε διάλογο και διαφωνούμε, γιατί το ραδιόφωνο αυτό είναι.
0: Μα έχουμε βρεθεί εδώ. Αν είχαμε τις ίδιες απόψεις, θα είχαμε την ίδια γυναίκα, θα είχαμε το ίδιο αυτοκίνητο, θα τρώγαμε το ίδιο φαγητό.
4: Απλά να σας ρωτήσω ένα ρητορικό ερώτημα και εγώ θα το σταματήσω εδώ, δεν θέλω να το τοποθετηθώ. Αν χτύπα ξύλο, ήταν να κάνετε ένα χειρουργείο σοβαρό. Θα προτιμούσαν να σας κάνει την επέμβαση ένας 40 χρονών ή ένας καθηγητής 60 συν.
0: Ένας το 40 ετών, φέρελπης. Και θα σας πω γιατί. Επειδή μιλάτε με κάποιον που έχει σπουδάσει στην ιατρική, έτσι.
4: Δεν το γνωρίζω, αλλά.
0: Τις περισσότερες φορές αυτοί που θεωρούνται καθηγητάδες που παρίστανται μέσα στα χειρουργεία δεν κάνουν τα χειρουργεία. Τις περισσότερες φορές τα χειρουργεία τα κάνουν οι πιο μικροί.
4: Ναι, και απλά είναι συμβουλή.
0: Καταλάβατε. Και έχουν σωθεί κόσμος και κοσμάκης επειδή τους ανέλαβαν νέοι. Αυτό και τίποτα άλλο.
4: Κύριε Δημοσθένη, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Θα κλείσουμε γιατί είμαστε στο όριο. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Ακολουθεί ο κύριος Ζαφυράκης, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, ετοιμάζεται, πίνει το νεράκι του για να ανοίξει ο λαιμός του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όσο και αν διαφωνούμε, όσο και αν συμφωνούμε, πάντα θα σας αγαπάμε. Καλό απόγευμα να έχετε, να αγαπάτε τις ομάδες σας, αλλά καλύτερα να αγαπάτε τους ανθρώπους. Καλύτερα να αγαπάτε αυτούς που έχετε δίπλα σας. Καλό σας απόγευμα.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συμμένα στο φούρνο.

0: με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
2: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.

Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
1: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Καλημέρα στα σπορ.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ εδώ στον Super Sport 104. Στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου, στην Ρωτήχο Μιχάλης ο Μπουλής. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 15 Οκτωβρίου, μίσωσε και αυτός ο μήνας και πλέον μετράμε αντίστροφα για την ολοκλήρωση και του Οκτωβρίου. Λοιπόν, ημέρα Ευρώπης σήμερα για τους δύο εκπροσώπους μας σε Champions, σε Europa και Conference League. Η Ομόνια τίθεται αντιμέτωπη με την Τσέλια στην Σλοβενία.

και καλείται να παρουσιάσει ανάλογο αγωνιστικό πρόσωπο, όπως και στην πρεμιέρα κόντρα στην Θέλτα, για να διεκδικήσει την δεύτερη της νίκη στην διοργάνωση. Όλοι αντιλαμβάνονται τι θα σημαίνει για τους πράσινους ενδεχόμενη δεύτερη νίκη, αφού θα κάνει, όπως και να το κάνουμε όσο γρήγορα και αν είναι, ένα πολύ σημαντικό βήμα για να συνεχίσει να φορά το ευρωπαϊκό της κουστούμι και μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Να πούμε, όπως έγινε γνωστό στην αποστολή, βρίσκεται ο Μπράουερς εκτός, είναι ο Χρήστου. Έχουμε το κίνητρο και οι στόχοι μας δεν έχουν αλλάξει, είπε χθες ο Χένιμπερκ. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα, αλλά και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο Europa League, ανέφερε ανάμεσα σ' άλλα ο Νορβηγός τεχνικός, ο οποίος φαίνεται ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές και στο σημερινό παιχνίδι. Άλλωστε τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και οι αγωνιστικές που έρχονται, αγωνιστικές υποχρεώσεις να διαδέχονται η μια την άλλη. Η διαχείριση του ρόστερ αποτελεί βασικό στοιχείο για κάθε προπονητή. Ο Μπέρκ γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για υπερβολική καταπώνηση των ποδοσφαιριστών του, και όλα δείχνουν ότι στην σημερινή αναμέτρηση με την Τσέλιε θα προχωρήσει σε αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι ανάμεσα στην Καρμιώτισσα. Ο προπονητής της Ομόνιας είναι φυσιολογικό να θέλει να αξιοποιήσει το βάθος της ομάδας του, να προσφέρει σε όσους επιβαρύνθηκαν περισσότερες ανάσες και ταυτόχρονα να διατηρήσει την ομάδα του ανταγωνιστική. Μία πιθανή εντεκάδα, διότι ήρθαν και εδώ κάποια μηνύματα και ρωτούν, Φαπιάνο, Ντουβέρν, Σίμιτς, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβετς, Παναγιώτης Ανδρέου, Μάριτς, Τανάσε, Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ και Κακουλής. Αυτά είναι τα δεδομένα όσον αφορά στα της Ομόνιας. Να πούμε ότι η Πάφος βρίσκεται και αυτή από χθες στο Μπέρκαμο. Βεβαίως πολύ ψηλότερο το εμπόδιο για την παφιακή ομάδα, που θα τεθεί στις 10 αντιμέτωπη με την Αταλέντα στην πρεμιέρα του Conference League. Δύσκολο το έργο για τους κυπελούχους μας, όχι όμως ακατόρθωτο. Το λέμε και το είπαμε πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες, ότι αυτή η Πάφος μπορεί για το ακατόρθωτο και θα προσπαθήσει απόψε να κάνει την ζημιά στους Ιταλούς. Να πούμε ότι για προληπτικούς λόγους εκτός έμειναν οι Γκολτάρ και Εγμαλέου. Σημαντική πρόκληση για μας, είπε ο Σαπίντο, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Η Αταλάντα βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από εμάς, ωστόσο δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Και πάνω σε αυτό πατά ο προπονητής της παφιακής ομάδας, αφού θέλει η ομάδα του να παρουσιαστεί χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, απέναντι σε μια ποιοτικότερη ομάδα όπως είναι η Αταλάντα, και να της κάνει την ζημιά. Να πούμε ότι υπάρχουν πολλές επιλογές για τον Σαπίντο. Μία πιθανή εντεκάδα είναι ο Μαγεύσκι στο τέρμα, ο οποίος ουσιαστικά δεν βγαίνει και από το βασικό σχήμα. Αμυντικό δίδυμο Μαέ και Νταβίτ Λουίς, με τον Ιωάννου να παίρνει θέση στο αριστερό άκρο και τον Ζάνκ στο δεξί. Ο Ζάνκ και Μπρούνο έχουν ίσες πιθανότητες. Με συγχωρείτε, στο δεξί άκρο Ζάνκ και Μπρούνο θα διεκδικήσουν την θέση. Στη μεσαία γραμμή Πέπε και Σούνιτς. Πολύ δύσκολα θα βγουν από το βασικό σχήμα, με τον Ντράκοβιτ να αναμένεται να αγωνιστεί πιο μπροστά. Τις θέσεις στα άκρα της επίθεσης διεκδικούν Κορέιρα, Σέμα και Κίνα και Μπιέλ, ενώ ο Λέλε θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης. Καλημέρα σας, Ομόνια Αιώνια, από τον Χρύσανθο.
Και καλημέρα και στον φίλο 957. Να πούμε ότι, να υπενθυμίσουμε μάλλον, ότι το Conference League έχει πιο λίγες αγωνιστικές από ότι το Europa και το Champions League. Να πούμε ραδιοφωνική μετάδοση και των δύο σημερινών αγώνων από τον Super Sport 104, όπως και όλα τα μεγάλα παιχνίδια. Λοιπόν, χθες είχαμε κύπελλο. Όπως αναμενόταν, πέρασαν οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας τα δύο παιχνίδια που είχαμε, αφού είχαμε και μία αναβολή. Σπάρτα Κοσκράσα Βαένι 0-2, Άρης Εθνικός Άχνας 4-0. Κράσα Βαένι και Άρης εξασφάλισαν την πρόκρισή του στην δεύτερη φάση του θεσμού. Να υπενθυμίσουμε ότι αναβλήθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ομόνια 29 Μαΐου με την ΑΕΠ στην Περιστερώνα λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση του σταδίου μετά από πτώση κεραυνού. Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, θα εξετάσει το σύνολο των σχετικών εκθέσεων και ακολούθως θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. Αυτά και από τα χθεσινά παιχνίδια. Να πούμε ότι στον ΑΠΟΕΛ υπάρχουν αρκετά χαμόγελα, αφού ο Λαΐφης έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης και τέθηκε στην διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου. Ενώ να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε σημαντική συνάντηση ανάμεσα σε στελέχη της διοίκησης της εταιρείας, του Σωματείου και του επενδυτικού γκρουπ υπό τον Σάββατο Λιασί, στην παρουσία και νομικών συμβούλων, στην οποία συζητήθηκαν οι όροι της τελικής συμφωνίας. Πολύ περισσότερα θα έχουμε σχετικό ρεπορτάζ στην συνέχεια. Λοιπόν, τώρα μπάσκετ, είχαμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις χθες για τους τρεις Ευρωπαίους μας, Κεραυνό και ΑΕΚ στους άντρες, την ΑΕΛ στις γυναίκες. Ο Κεραυνός ήταν η μοναδική ομάδα που κέρδισε και μάλιστα μέσα στην Σλοβακία την Νύρα με 88-78, έκανε το 2-2 στο τέταρτο όμιλο του FIBA Euro Cup. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τζίκη Βαρσοβίας εκτός έδρας, ιτήθηκε με 94-80 και δέχθηκε την πρώτη της ήττα στον πέπτο όμιλο του FIBA Euro Cup. Ποδαρικό με το αριστερό στο Euro Cup Women για την ΑΕΛ, που γνώρισε βαριά ήττα μέσα στην Τσεχία από την Ζάμπιν Ιμπρό με 160-4. Έχουμε δράση στο πρωτάθλημα φούτσαλ. Απόψε δεύτερη αγωνιστική στις 7.30 από ΑΕΛ Ελπίδα Στρομερίδης, στις 8 ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσιών και Αραράτα ΑΕΛ την ίδια ώρα. Champions League, η ΑΕΚ Αθηνών δεν τα κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Λονδίνο. Γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Shakhtar Donetsk το Stamford Bridge για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του διοργάνωσης. Αν και προηγήθηκε στο 28 λεπτό με τον Μπάγερ, επίτα από εξαιρετική ενέργεια του Πίλιου, οι Ουκρανοί έφτασαν στην ανατροπή. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Manchester City Paris Saint Germain 2-4, Betis Porto 3-2, Bodo Glimt Dortmund 1-0, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 με αδιανόητη ανατροπή από την Ρεάλ, και Σλόβαν Στουτκάρδη 0-3. Είπαμε και στην αρχή, βραδιά Europa και Conference League απόψε. Από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος, στις 10 στο Europa League Μαρσέιγ Ολυμπιακός Πειραιός και Ρεν Όφι, και στο Conference League στις 7.45 Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Χθες ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, Χάποελ Μπεσίκτας 182, Ανατολού Εφές Μπάγερ 93-101 και Παρί Μπολόνια 94-96. Και ολοκληρώθηκε χθες πρεμιέρα απόψε στην έκτη αγωνιστική, Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, Ολύμπια Ντουμπάι, Βαλένθια Μακάμπι, Ρεάλ Μαδρίτης Βίλερπαν. Στο Euro Cup χθες, Άρης Τορτώνα 88-68, ενώ και μια είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό Πειραιός για το μπάσκετ. Χθες ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εξέφρασε την δυσαρέσκεια του δημόσια για τη στάση
που τηρεί το προπονητικό τίμα αλλά και ολόκληρο το οικοδόμημα του Ολυμπιακού Πειραιώς απέναντί του. Δεν έχει ουσιαστικά, λέει, χρόνο συμμετοχής και θα ήταν καλύτερα δεν το θέλουν να τον αντουμπούν να φύγει. Ο Ολυμπιακός στην συνέχεια με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι τον έθεσε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα αύριο και ο παίχτης επέστρεψε εσπεσμένα στην Αθήνα. Καλημέρα, άντε σιλάκα μου από τον 358. Είπαμε πολύ σπουδαία παιχνίδια απόψε για να παρακολουθήσουν οι φίλοι των δύο εκπροσώπων μας. Στις 7:45 Τσέλιε Ομόνια, στις 10 το βράδυ Αταλάντα Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104 ραδιοφωνική μετάδοση. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, έχουμε πολλά να πούμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI EcoMaster και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι κι αν θέλεις, μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy. Κάθετος Mastercard Competition.
9: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση σε όλα τα φωτιστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
15: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
16: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
17: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Jacobs Gold 200 γραμμάρια 6,95. 7 Days Croissant 70 γραμμάρια 65 cents. Gliss Sabuan 400 ml 2,50. Παλέτ βαφή μαλλιών 2,60. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
18: Το νέο Dolphin GTMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GTMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
19: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μία προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
21: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους συνδέθηκαν τώρα μαζί μας. Είναι η εκπομπή Καλημέρα στα Σπορτ και πάμε να δούμε τι έχουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα ο τύπος. Αρχίζοντας από την εφημερίδα Αλήθεια. Προεκλογική για τον ίδιο, νουθεσίες για τους άλλους. Το προεδρικό εγκαλεί τα κόμματα για τις εκλογές, ενώ Χριστοδουλίδης πυκνώνει εξαγγελίες και πολιτικά ανοίγματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει υποδείξεις για προεκλογικές σκοπιμότητες την ώρα που ο Χριστοδουλίδης πυκνώνει τις εξαγγελίες, τις περιοδίες και την προσωπική του προβολή με το βλέμμα στο 2028. Επιδόματα, στεγαστικά σχέδια και οικονομικές ενισχύσεις προβάλλονται ως κυβερνητικά επιτεύγματα ακόμη και όταν εκκρεμούν η νομοθετική έγκριση και η προγραμματική εφαρμογή τους. Οι συνεχείς προσκλήσεις στον Δυσί για συμμετοχή στην κυβέρνηση και αναφορές σε πολιτικές συγγένειες, ακόμη και όταν ερωτάται για το ΕΛΑΜ, αποκαλύπτουν τη σημασία που αποδίδει ο πρόεδρος στις πολιτικές συμμαχίες. Τρεις μήνες μετά την συνένεση του Ιουλίου για διευρυμένη συνάντηση στο Κυπριακό, οι 19 ιδέες παραμένουν υπό συζήτηση με ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσον οι εκλογικοί υπολογισμοί επηρεάζουν τους προεδρικούς χειρισμούς. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας Αλήθεια. Σε άλλα θέματα, σφυροκοπά στην Κύπρο η κακοκαιρία, χάος στην Πάφο, πολλαπλά προβλήματα τόσο στο οδικό δίκτυο από πλημμυρισμένους δρόμους όσο και στην ηλεκτροδότηση. Τουρίστες εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι του Άβακα. Αεροπλάνο εκτράπηκε στη Λάρνακα λόγω ισχυρών ανέμων. Καταραχτώδεις βροχές και στην ορεινή Λεμεσό αλλά και στην επαρχία Λευκοσίας. Θα έχουμε και στην συνέχεια τον Τάσο τον Ιεροδιακόνου για να μας πει πώς θα συνεχιστούν οι επόμενες μέρες αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Δεν θα συνενέσει πολεοδομία αφού γυτνιάζει με σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μπλόκο στην τεχνική σχολή που εξήγηλε ο Χριστοδουλίδης. Γεμίζει Κύπρος με μπαταρίες χωρίς εξειδικευμένη μονάδα. Ενεργειακή μετάβαση χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις για την πυρασφάλεια. Ηλεκτρική διασύνδεση έτοιμα της Nexans στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για ναύτεξ και χρήση πλοίου γαλλικής σημαίας. Γενικός Εισαγγελέας θα αξιολογηθεί το πόρισμα Ντακάτα για το κατά πόσον στοιχειοθετούνται αδικήματα. Προκαλούν ανησυχία 6 στους 10 μαθητές δεν κατανοούν τι διαβάζουν και αυτό είναι τρομακτικό και είναι κάτι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εσκύψουν αυτοί που ασχολούνται με το θέμα. 6 στους 10 μαθητές δεν κατανοούν όσα διαβάζουν. Συναγερμός από τα αποτελέσματα της ΠΙΣΑ στην Επιτροπή Παιδείας, ζητούνται ολοκληρωμένο σχέδιο για την εκπαίδευση και ριζική αναθεώρηση του θεσμού των σχολικών συνοδών για παιδιά με αναπηρία. Προκαλούν έντονη ανησυχία τα αποτελέσματα της παιδείας και ο θεσμός των σχολικών συνοδών. Είναι ένα θέμα στην σελίδα 12 της εφημερίδας Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στον Φιλελεύθερο. Πίεση στην Βουλή για νοσηλευτές. Το έλλειμμα φτάνει στους 586 σύμφωνα με την μελέτη του Υπουργείου Υγείας. Πάνω από 50 κλίνες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων του ΙΕΣΥ παραμένουν κλειστές. Ενώ συντεχνίες και εργοδότες στον χώρο της υγείας βρίσκονται πλέον σε οξία αντιπαράθεση γύρω από την τεράστια έλλειψη νοσηλευτών, πρόβλημα που βάζει σε κίνδυνο την προσφερόμενη ιατρική φροντίδα των πολιτών, οι βουλευτές καλούνται ξανά να λύσουν τον γόρδιο δεσμό. Σήμερα συζητούν την τύχη των κυβερνητικών τροποποιήσεων, τις νομοθεσίες για την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες. Κάτι που δεν προώθησαν τον περασμένο Μάρτιο, επικαλούμενοι την προεκλογική περίοδο και οδήγησε σήμερα σε δυσμενέστατες συνθήκες. Ήδη περισσότερες από 50 κλίνες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης νοσηλευτών, ενώ μελέτη που έγινε για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας εκτιμά ότι το έλλειμμα φτάνει στους 586 νοσηλευτές. Πλημμύρες, διακοπές ηλεκτρισμού και εγκλωβισμοί. Το πέρασμα της κακοκαιρίας άφησε πίσω του σοβαρά προβλήματα και ζημίες. Ιδιαίτερα προβλήματα παρατηρήθηκαν στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου αλλά και Λάρνακας που είχε και το σύστημα CY Alert. Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποκαλυπτική έρευνα για γάλα και χαλούμι. Λύση για το λιμάνι, κόλλημα για μαρίνα. Ιδού οι αυξήσεις, ποιους αριθμούς έδωσε ο Μουσούτας για τις συντάξεις. Σε ασκής επί χάρτου προχώρησε το Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με τις αυξήσεις που θα επέρθουν στις συντάξεις μετά την μεταρρύθμιση που προωθείται, δίνοντας αριθμούς και συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων. COP31 Ατάλιας, ο Ερτογάν κουβαλά και τον Έρχιουρμαν στην Σύνοδο. Προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας σε Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, όπου προσκλήθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κυβέρνηση κόμματα, δεξιά συμμαχία στην εξωτερική πολιτική. Δίκο ΕΛΑΜ, οι άγνωστοι παράμετροι των προεδρικών εκλογών. Δίκο και ΕΛΑΜ δεν μπήκα στα βαθιά της συζήτησης για τις προεδρικές εκλογές. Διάφορα σενάρια όμως γυροφέρνουν στα κομματικά γραφεία και το καθένα έχει διαφορετικό αποτέλεσμα στην εξίσωση του προεκλογικού σκηνικού. Σταθμός ενέργειας, βουλευτής ενέγραψε θέμα με συμφέροντα πελάτη του. Τα τμήματα περιβάλλοντος και πολεοδομίας ζήτησαν να μην επισέλθει η Επιτροπή Περιβάλλοντος σε συζήτηση θεμάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας. Ο βουλευτής που ενέγραψε το θέμα είναι ο δικηγόρος πολίτη που καταχώρησε την προσφυγή. Άλιστα. Παρακολουθήσεις, ερωτηματικά προκαλεί δήλωση Ντίλια για αύριο.
1: Συγχώνεται συζήτηση του.
0: Ποιον το για το βουλευτή?
1: Έχει το όνομα του βουλευτή.
0: Ένα εδώ μέσα αν το έχει, είναι το πρώτο σελίδο που διαβάζει.
1: Για γεμίσει το όνομα του στον αέρα.
0: Αλλά γραμμένο.
1: Θέμα είναι νέο βουλευτή, αν είναι παγιό.
0: Θέμα είναι μεγάλο το θέμα τώρα. Πού να κάτσουν να το σκεφτούν.
1: Ελά, τι μήνυμα τώρα σε λίγο στο 24 μα πούν. Αν είναι νέο βουλευτή, ο άνθρωπο μα είπα και γάμμα τα μέντα γάμμα και εμεί. Καταλάβε. Αν είναι παγιό βουλευτή.
0: Ναι.
1: Δουλειά που ξέρουμε και γάμμα, δεν ξέρω γάμμα. Καταλάβε κύριε Πολυβιέ.
0: Φίρε μου, έτσι είναι.
1: Και κάτσε τα μέση πάντα κουμπιά.
0: Έτσι είναι.
1: Συνέχισε.
0: Πάρα τα κουμπιά σε μίλα. Λοιπόν, πάμε στην πολίτη. Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για μέτρα στήριξης. Με το πετρέλαιο σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι και τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας να παρατείνονται έως το 2027, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο αναζητεί επιγόντως τρόπους για προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο οι αγωνιώδεις επιστολές των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Ιταλίας και οι προτάσεις για δημοσιονομικές χαλαρώσεις. Η Κύπρος επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία για μειώσεις φόρων στα καύσιμα και στον ηλεκτρισμό, καθώς και πρόσθετο χώρο για κρατικές δαπάνες. Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας ενισχύουν την πίεση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Στην Κύπρο τις επόμενες μέρες αναμένεται νέα μικρή αύξηση στις τιμές καυσίμων. Η μέση παγκύπρια τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν χθες 2,019 ευρώ το λίτρο. Ακούεις κύριε Μπουλή? Λεωφορεία δεν πείθουν τους πολίτες. Έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας για τα λεωφορεία στη Λευκοσία απαντά ουσιαστικά γιατί οι πολίτες συνεχίζουν να μην χρησιμοποιούν και να εμπιστεύονται τις δημόσιες συγκοινωνίες. Ενδεικτικά, στο 55% των στάθεων δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση για τα δρομολόγια, ενώ το 22% δεν διέθετε ούτε κάθεσμα ούτε στέγαστρο. Για αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάνε στην Βουλή το εκλογικό εμπάρκο. Αερός ακιτακάτα έφτασε η ώρα των ποινικών διώξεων. Τμήμα δασών με προϋπολογισμό 950.000 ευρώ αποκτά σύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων. Σχολική συνοδή χωρίς προσόντα και ειδική εκπαίδευση. Επτάση λήψης, ένας χωρισμός πίσω από τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονο. Λάρνακα έχει ακόμα ανηφόραντο λιμάνι. Επίθεση Ζαχαρία Κουλία κατά Νίκου Χριστοδουλίδη. Να σέβεται το νου και τη λογική μας. Χριστοδουλίδης ξεκίνησε ήδη προεκλογική και ας μην μας κοροϊδεύει, λέει, και θέτει ευθέως θέμα διεκδίκησης της Προεδρίας από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Συντάξεις αισιοδοξίου Μουσούτας εν αναμονή ή εταίροι. Πάνω πάνω, περσικός κόλπος κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση. Πλοίο με εμπορευματοκιβώτια προσέκρουσε σε νάρκη στα στενά του Ορμούς και βυσίστηκε. Η Εμένη βυθίζεται σε νέα ανθρωπιστική κρίση. Μάσκ Ουκρανία πιέζει με το Starlink. έλλειψη νοσηλευτών, κλίνες κλείνουν τον Χαβάτους ή συντεχνίες. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Χαραυγή. Στείνουν γέφυρα για το Ισραηλινό λόμπι, κυβέρνηση Δημοκρατικού Συναγερμού, Δημοκρατικού Κόμματος και ΕΛΑΜ στο πλευρό του Ισραήλ με την πλάτη στους Παλαιστίνιους. Ισχυρές καταιγίδες, δυνατή άνεμη, υπερχείληση ποταμών, εγκλωβισμός προσώπων. Πασίν και πασινό σε τροχιά σύγκρουσης για τις ελλείψεις νοσηλευτών. Χωροθέτηση πάρκων αποθήκευσης ενέργειας. Πριν από την αδειοδότηση και την χωροθέτηση πάρκων μπαταριών, το κράτος οφείλει να καταρτήσει χωροταξικό πλαίσιο με σαφή κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις για την εγκατάστασή τους. Μετά το Αλαλούμ εντοπίστηκε η χαμένη σωρός. Υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τα προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία των νεκροτομείων, τις ελλείψεις προσωπικού και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την διενέργεια των νεκροψιών και την φύλαξη των σωρών. Έκθεση ελεκτικής, λεωφορεία, ταλαιπωρία, στάσεις χωρίς στέγαστρα, λανθασμένα δρομολόγια και μεγάλη αναμονή αποτρέπουν τους επιβάτες. Λιμάνι Μαρίνα Λάρνακα, οργή και αντιδράσεις για τη νέα εμπλοκή στην ανάπτυξη. Μόνιμο κόλλημα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μαρίνας. Και ψηλά ψηλά πάνω, η ομάδα της αριστεράς αναδεικνύει την ανάγκη για προσιτή κατοικία και κοινωνική προστασία. Ο θεσμός των σχολικών συνοδών υπολειτουργεί και χρήζει εξ ολοκλήρου αναθεώρησης.

Λοιπόν, αυτά είναι οι κυρίες ειδήσεις από τις εφημερίδες και πάμε τώρα στα ένθετα, τα αθλητικά. Αρχίζοντας από, από την Super Sport της εφημερίδας Αλήθεια, που έχει ως κύριο θέμα το απόψινο ραντεβού της Ομόνιας με την Τσέλιε. Να ζητήσει και τα ρέστα. Οι πράσινοι επιδιώκουν μέσα στη Σλοβενία και απέναντι στη νέα δύναμη της χώρας τα τελευταία χρόνια να κάνουν το 2-2 στο ξεκίνημα της Link Phase του Europa League και να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την προοπτική τους. Ενδεχόμενη νέα νίκη θα φέρει την Ομόνια στους 6 βαθμούς και όλοι μπορούν να καταλάβουν τι θα σημαίνει αυτό για τον στόχο της ομάδας της Λευκοσίας να συνεχίσει και στις knockout φάσεις τον χειμώνα. Η Τσέλιε δεν είναι αντίπαλος που μπορείς να την υποτιμήσεις, όμως η Ομόνια του Μπέρκ στην καλή της μέρα την κερδίζει. Σε άλλα θέματα, η πρώτη της απόπειρα Αταλάντα Πάφος στις 10 στην πρεμιέρα του Conference League. Στον Μπέρκαμο της Ιταλίας βρίσκεται η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο για το παιχνίδι με την Αταλάντα στη League Phase του Conference League με στόχο να πάρει κάποιο κέρδος παρότι είναι outsider. Οι σκέψεις του coach για την ενδεκάδα και η διάσκεψη τύπου. Πέρασαν τα φαβορί, προκρίσεις για Άρη εν ύψωνα, αναβολή στο Μόναχο στις 9 Μαΐου ΑΕΠΟΛΕΜΙΔΙΟΝ. Η ελαφράδα αξιαρχία έκανε το καθήκον της στον αγώνα με τον Εθνικό Άχνας, νίκησε με 4-0 και πέρασε στην δεύτερη φάση του κυπέλλου, δύσκολη νίκη με 2-0 για την ΕΝΗ απέναντι στον Σπάρτα Κοκκιντίου. Αναβλήθηκε το παιχνίδι στην Περιστερεώνα λόγω του καιρού. Στα άλλα θέματα, ανάληψη των ευθυνών τους ανόρθωση, ΑΕΛ αμετακίνητος ο Ουντέν, από ΑΕΛ επιστροφή του Λαΐφη, Απόλλωνας μονάχα μια σκέψη, ΑΕΚ οι απαντήσεις του Αντερέκε και το πανόραμα της βραδιάς σε Europa και Conference League. Πάμε στο ένθετο του Φιλελεύθερου, στο Goal News. Με φόρα για το 2-2, μετά την νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια κυνηγά διπλό επί τη Τσέλιε στη Link Phase του Europa League. Χένινγκ Μπέρκ, οι στόχοι μας δεν έχουν αλλάξει. Μπάλκοβιτς, η Τσέλιε είναι πιο δυνατή τώρα. Στο άλλο θέμα της εφημερίδας, η διαφορά ποιότητας ήταν ευδιάκριτη. Ο Άρης προκρίθηκε με 4 επί του Εθνικού Άχνας. Πρεμιέρα με φιλοδοξίες στον Μπέρκαμο, η Πάφος δοκιμάζει το ευρωπαϊκό της ανάστημα απέναντι στην Αταλάντα για την πρώτη αγωνιστική του Conference League. Ο προπονητής της ομάδας εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι οι παίχτες του θα παλέψουν για το καλύτερο αποτέλεσμα με σεβασμό χωρίς φόβο για το τέλειο παιχνίδι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμπίντο. Σπάρτακος Κράσαβα ΕΝΗ 0-2 ζορίστηκε, άντεξε στη βροχή και έκλεισε θέση στους 16. Ο Μόνιακος της 9ης Μαΐου ΑΕΠΟΛΕΜΙΔΙΟΝ κεραυνός σε πυλώνα φωτισμού έφερε αναβολή. Ο Ολυμπιακός ζητά συνάντηση με την ΚΟΠ, Καρνιώτισσα θέλει απαντήσεις από την ΕΔΠΑ. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας, ΑΕΚ Σέγες το καλύτερο ξεκίνημα στην καριέρα του, Απόλλων η λάψη του Γκάρι και η σκιά του 80%, ανόρθωση ενώπιον αποφάσεων και δραστικών μέτρων είναι η διοίκηση, ο προβληματισμός σφίγγει των κλειών, ΑΕΛ κορυφαία κίνηση της οχταετίας, δυναμική αρχή ζητούμενο η συνέχεια, από ΑΕΛ ο coach απέναντι στα λόγια του. Αυτά είναι τα θέματα του αθλητικού ενθέτου της εφημερίδας Αλήθειας. Και πάμε στο ένθετο του Πολίτη, το γήπεδο. Με φόρα για το απόλυτο, η Ομόνια κοντράρεται απόψε με την Τσέλιε με στόχο την δεύτερη νίκη στη League Phase. Παιχνίδι ορόσημο για την Πάφο απέναντι σε ομάδα του Top 5, το 20ο στο πιο ψηλό επίπεδο. ΑΕΚ έχει ανάγκη το εύκολο γκολ και για την επιτυχία φροντίζουν οι φόρ. Από ΕΛ στοχεύοντας στο τέλος του σερί, κάνει πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός για το 2-2 Όφη και Ολυμπιακός. Απόλλων βάση για συνεχόμενες επιτυχίες. 2 εισιτήρια και ένας κεραυνός. Η κακοκαιρία επηρέασε την ομαλότητα των αγώνων κυπέλλου με να οδηγείται σε αναβολή.
Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες. Η τοποθέτηση του Μανιάτη για την κακή πορεία της ανόρθωσης, δεύτερη στροφή στο φούτσαλ, το πιστοποίησε και με γκολ. Πλέον δεν περιορίζεται μόνο στο οργανωτικό κομμάτι, το σχετικό θέμα που αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Και ολοκληρώνουμε με το έθετο της εφημερίδας Χαραυγή, ο κόσμος των σπορ. Ομόνια σε ειδική αποστολή. Η ομάδα του Τριφυλλιού θα επιδιώξει θετικό αποτέλεσμα στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε, προκειμένου να διατηρήσει το απόρριτο στη League Phase του Europa League. Ιστορικό ραντεβού, η Πάφος αντιμετωπίζει την Αταλάντα εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα της για τη League Phase του Conference League. Με στόχο την υπέρβαση, πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι, είπε ο Σα Πίντο. Σημαντική συνεργασία της Επιτροπής Δεοντολογίας, ανακοινώθηκε συμφωνία με την εξειδικευμένη εταιρεία Sport Radar NJ στο πλαίσιο της προσπάθειας για πρόληψη και καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων. Ίση αντιμετώπιση αυτό ζητάει η Νέα Σαλαμίνα μετά τα όσα έχουν συμβεί στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Το κομμάτι της διαιτησίας προβληματίζει έντονα τους ανθρώπους της ομάδας. ΑΠΟΕΛ θέλει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα. Η ΑΕΛ βλέπει την συνέχεια και έχει τις ίδιες απαιτήσεις. Ευρώπη, δύσκολες αποστολές για τις ελληνικές ομάδες. Ανόρθωση το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου απέκτησε χαρακτήρα τελικού. Απόλλωνας, οι επιστροφές λύνουν τα χέρια του Ερνάν Λοσάδα. ΑΕΚ Λάρνακας ξεκινούν τα ντέρπι και ο στόχος δεν αλλάζει. Μπάσκετ, αλάνθαστος ο κεραυνός στο Euro Cup. Δύο προκρίσεις και μία αναβολή στα χθεσινά παιχνίδια του κυπέλου. Premier League επήγει υπόθεση City. Ολυμπιακός επιστολή διαμαρτυρίας. Αυτά και από το ένθετο της εφημερίδας Χαραυγή.

0: Λοιπόν, είπαμε και στην αρχή της εκπομπής για τις αναμετρήσεις απόψη. Επαναλαμβάνω, 7:45 Τσέλιε Ομόνια, δεύτερη αγωνιστική στο Conference League. Στις 10 θα ακολουθήσει το Αταλάντα Πάφος πρεμιέρα στο Conference League. Λοιπόν, δύο αποστολές, με την Ομόνια να διεκδικεί την νίκη και να θέλει να κάνει το 2-2. Άλλωστε η νίκη της πρεμιέρας κρόντας στην Θέλτα έδωσε άλλη όθεση στους πράσινους, που απόψε καλούνται απέναντι στην Τσέλιε, που να πούμε είναι η ανερχόμενη δύναμη του τοπικού πρωταθλήματος στην Σλοβενία, να πάρει το ζητούμενο και να κάνει σημαντικό βήμα για πρόκριση. Στην Ιταλία η Πάφος θα πάει για την υπέρβαση, και όταν μιλάμε για υπέρβαση, το πολύ μεγάλο άλμα. Εντάξει, είδαμε και κυπριακές ομάδες να παίρνουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Απόψε η Πάφος θα προσπαθήσει να κάνει την δική της υπέρβαση και να φωνάξει παρόν και στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία. Να υπενθυμίσουμε ότι και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε λίγη έμφαση στις δηλώσεις των δύο προπονητών, αρχίζοντας από τον Χένιν Μπέρκ, ο οποίος εξέφρασε την ανυπομονησία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε, τονίζοντας τον βαθμό δυσκολίας της δοκιμασίας αλλά και την σημασία της σωστής προσέγγισης. Ο Νορβηγός τεχνικός αναγνώρισε την ποιότητα της σλοβενικής ομάδας, υπογραμμίζοντας πως διαθέτει έμπειρους και ικανούς ποδοσφαιριστές. Ίσως να μην έχει τα αποτελέσματα που θα ήθελε στο πρωτάθλημα, όμως διαθέτει πολλούς καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές, ανέφερε ο Νορβηγός τεχνικός για την Τσέλιε, επισημένοντας πως πρόκειται για ένα αγώνα που οι πράσινοι περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στάθηκε παράλληλα στην σπουδαία νίκη επί της Σέλτα, ξεκαθαρίζοντας πως η ομάδα του δεν παρασύρεται από τον ενθουσιασμό, ούτε προτρέχει αναφορικά με τους στόχους της στην διοργάνωση. Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για εμάς απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στις 5 κορυφές της Λα Λίγκα, σημείωσε, προσθέτοντας πως η επιτυχία αυτή προσέφερε στους ποδοσφαιριστές του μια φανταστική εμπειρία και υπέροχα συναισθήματα. Ο Μπέρκ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εν ώψη της συνέχειας: θα επικεντρωνόμαστε σε κάθε αγώνα ξεχωριστά και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, είπε. Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως οι φιλοδοξίες της Ομόνιας παραμένουν αναλύωτες, με στόχο την ανταγωνιστική παρουσία στο πρωτάθλημα και την διεκδίκηση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στο Europa League. Ο Ζόραν Ζέλικοβιτς έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας εν ώψη της αναμέτρησης με τους πράσινους. Ο τεχνικός της Τσέλιε υποσχέθηκε πολύ θαραλέα προσέγγιση, ξεκαθαρίζοντας πως η ομάδα του θα κυνηγήσει την νίκη από το πρώτο λεπτό χωρίς απερισκεψία. Λοιπόν, από την άλλη, ο Σαπίντο στάθηκε στην θέληση των παιχτών του για να διεκδικήσουν το καλύτερο απέναντι σε μια τόσο ποιετική ομάδα όπως είναι η Αταλάντα. Επαναβεβαίωσε ο τεχνικός της Πάφου: αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο με μεγάλη ιστορία και πολύ καλό και έμπειρο προπονητή, είπε. Θα παλέψουμε και ελπίζουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός, τονίζοντας ότι το βαθμολογικό κέρδος στον Μπέρκαμο απαιτεί το τέλειο παιχνίδι. Είδα αρκετά παιχνίδια της Αταλάντα, έχουν και αυτοί πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, ίσως κάνουν αλλαγές, αλλά αν πραγματικά θέλουμε να πάρουμε κάτι, πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι, τόνισε. Λίγο προηγουμένως, ο τεχνικός της Αταλάντα, Μαουρίτσιο Σάρι, μίλησε με κολακευτικά λόγια για την Πάφο και τον Σαπίντο, τονίζοντας: είναι θετικό να ακούς καλά λόγια από τους αντιπάλους, τους σεβόμαστε και είναι ωραίο να μας σέβονται, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, τους σεβόμαστε, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Λοιπόν, αυτά, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Έχουμε αρκετά να πούμε στη συνέχεια.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 7:30.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: 3, 2, 1, πάμε!
4: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα. Και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
5: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
6: Εδώ βλέπουμε το σπάνιο πλαστικό από τσίγαρο. Φυτρώνει ανάμεσα στα λουλούδια και ακόμη και μετά από 10 χρόνια δεν έχει αποδομηθεί. Το πάρκο δεν είναι τασάκι. Πριν φύγεις από το πάρκο, ρίξε το στον κάδο, εκεί όπου ανήκει.
7: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
8: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
9: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο gesi.org.cy.
10: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 5 Νοεμβρίου εξαργυρώνει Stars το Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με τη Juventus στην Ιταλία στις 26 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
11: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
12: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
13: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
14: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, καλημέρα. Συνεχίζουμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Να πούμε, φεύγουμε από τους Ευρωπαίους μας, πάμε στις υπόλοιπες ομάδες. Να πούμε ότι στην Ανόρθωση υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για την πορεία της ομάδας μέχρι τώρα και γενικότερα όχι μόνο για το βαθμολογικά πώς είναι η ομάδα, αλλά και για την εικόνα που παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο. Και ασφαλώς είναι ένας κλειός ο οποίος σφίγγει γύρω από τον προπονητή της ομάδας, τον Ελ Μαέστρο. Η Ανόρθωση, να πούμε ότι σε 5 αγωνιστικές έχει πετύχει μόλις μία νίκη και 4 ήττες και έχει απολογισμό τερμάτων 4 γκολ υπέρ και 12 κατά. Χθες είχαμε μία ανακοίνωση από τον διευθυντή της ομάδας, τον Γιάννη τον Μαγκιάτη, στην οποία ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται ότι η βαθμολογική συγκομιδή και η αγωνιστική εικόνα προβληματίζουν, και χωρίς να κατονομάζει ουσιαστικά αναφέρει ότι ο κλειός σφίγγει γύρω από τον Ελ Μαέστρο και ότι η αναμέτρηση της Κυριακής με αντίπαλο την Ομόνια 29 Μαΐου είναι μιας και μοναδικής επιλογής και δεν είναι άλλο από την νίκη. Ιδιαίτερη αναφορά ιδιαίτερη σημασία στην αναφορά του Γιάννη Μανιάτη είναι ότι η αγωνιστική εικόνα σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στη μεγάλη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται σε διοικητικό, οικονομικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο και είναι κάτι που θα πρέπει να δουν. Λοιπόν, να αναφέρουμε την γραπτή δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή Ανόρθωσης Γιάννη Μανιάτη. Η βαθμολογική συγκομιδή και η αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα σε αρκετά διαστήματα των αγώνων προκαλούν έντονο προβληματισμό και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στη μεγάλη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται σε διοικητικό, οικονομικό, οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο. Οφείλουμε, αναφέρεται στη γραπτή δήλωση, να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν, ιδιαίτερα όσοι εμπλέκονται άμεσα στον αγωνιστικό τομέα. Υπάρχει ξεκάθαρη βούληση και αποφασιστικότητα ενώ γίνονται όσα απαιτούνται για να αλλάξει η σημερινή αγωνιστική εικόνα. Να είστε απολύτως βέβαιοι πως κάθε απόφαση λαμβάνεται με υπευθυνότητα, με βάση την σημερινή κατάσταση της ομάδας και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Ανόρθωσης, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην γραπτή δήλωση του Γιάννη Μανιάτη. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, αυτό μπορεί να το αντιληφθεί ο οποιοδήποτε. Μιας επιλογής λοιπόν το παιχνίδι απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου για την Ανόρθωση, και αγωνιστικά θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή των Φανίβ, Σεντίν και Μπέκστρο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Αυτά είναι τα αγωνιστικά δεδομένα στην ομάδα της Αμοχώστου. Λοιπόν, πάμε στο ΑΠΟΕΛ, όπου εδώ υπάρχουν πλατιά χαμόγελα. Ο Λαΐφης επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, τέθηκε στην διάθεση του προπονητή του, του Νίκου του Παπαδόπουλου, ο οποίος τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Όπως και να το κάνουμε, η παρουσία του Λαΐφη στο κέντρο της άμυνας δίνει άλλη διάσταση με την εμπειρία του. Η παρουσία του Λαΐφη στο κέντρο της άμυνας δίνει άλλη διάσταση με την

0: γερό τεστ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ κατά πόσον μπορεί να επιβεβαιώσει τις υψηλές βλέψεις που υπάρχουν την φετινή σεζόν. Λοιπόν, χθες είχαμε εξέλιξη όσο αφορά στα διοικητικά μετά την προχθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας. Χθες έγινε γνωστό ότι υπήρξε μια συνάντηση ανάμεσα σε στελέχη της διοίκησης της εταιρείας, στελέχη του σωματείου και του επενδυτικού γκρουπ υπό τον Σάβα Λιασί, στην παρουσία νομικών συμβούλων, όπου συζητήθηκαν οι όροι της τελικής συμφωνίας. Άρα θα πρέπει να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ πως έχει. Θα έχουμε στην συνέχεια τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου να μας ενημερώσει. Πάντως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από την χθεσινή συνάντηση άπαντες κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί το οτιδήποτε προέκυψε από την χθεσινή συνάντηση. Αν τώρα αυτό είναι καλό ή κακό θα το δούμε στην συνέχεια. Πάντως η χθεσινή συνάντηση ήταν πολύ σημαντική για το μέλλον της εταιρείας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ΑΕΛ διάγει την κορυφαία κίνηση της οχταετίας, πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα καταγράφοντας την καλύτερη συγκομιδή βαθμών την τελευταία οχταετία. Μετά τις πρώτες αγωνιστικές η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμοί με την πρωτοπόρο ΑΕΚ στους 12 βαθμούς, με τους Λαρνακείς να υπερτερούν σε αναλογία τερμάτων. Η φετινή κίνηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με τις προηγούμενες σεζόν. Και να πούμε ότι αντίστοιχη σεζόν με λιγότερους όμως βαθμούς ήταν η σεζόν 22-23, όχι λάθος, ήταν τη σεζόν 18-19 που ήταν πρώτη μετά από 5 αγωνιστικές, είχε το απόλυτο με συντελεστή τερμάτων 11 υπέρ 1 κατά, ήταν στους 15 βαθμούς και ήταν στην πρώτη θέση. Φέτος με απολογισμό 4 νίκες και 1 ήττα και με συντελεστή τερμάτων 8 υπέρ 8 κατά και 12 βαθμούς είναι στη δεύτερη θέση, ουσιαστικά συγκατοικεί στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ, αλλά οι Λαρνακείς έχουν καλύτερο συντελεστή βαθμών. Πέρσι ήταν στην 10η θέση στην αντίστοιχη αγωνιστική, το 24-25 στην 7η, το 23-24 στην 9η, το 22-23 στην 13η θέση. Στην 6η θέση ήταν τη σεζόν 21-22 και 20-21 και στην 7η θέση τη σεζόν 19-20. Υπενθυμίζω το σεζόν 18-19 η ΑΕΛ άρχισε με 5 νίκες στις πρώτες 5 αγωνιστικές και είχε 15 βαθμούς και ήταν στην πρώτη θέση. Λοιπόν, αυτά. Πάμε χορηγό, να ακούσουμε χορηγό για να επιστρέψουμε με τις διεθνείς ειδήσεις, οι οποίες είναι και πολλές.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσουμε την χορηγό της εκπομπής, την Pizza Hut. Σήμερα Πέμπτη απολαύστε τις αγαπημένες σας πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά 1+1 δωρεάν. Λοιπόν, πάμε διεθνή χώρο. Είχαμε ψες αγώνες

Champions League. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε, αν και προηγήθηκε στο 28 με τον Μάγερ. Έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Πίλιου, οι Ουκρανοί έφτασαν στην ανατροπή, κέρδισαν με 3-1. Και δεν κατάφερε η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο να φύγει με θετικό αποτέλεσμα. Πάμε στα άλλα παιχνίδια. Αντάξιο των προσδοκιών ήταν το μεγάλο ραντεβού της Paris Saint-Germain με την Manchester City στο Manchester για τη δεύτερη αγωνιστική. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης πέρασε με 4-2 από την έδρα των πολίτων, έχοντας και χαμένο πέναλτι στο 90. Την πρώτη της νίκη στο φετινό Champions League σημείωσε η Μπότον Γκλίντ, η οποία επικράτησε με 1-0 της Dortmund, ενώ η Aston Villa ήταν ισοπεδωτική κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, την οποία διέσυρε με το εντυπωσιακό 6-0. Και ξέρεις, είναι και κάποια πράγματα που λες, ρε παιδί μου, οι Τούρκοι δίνουν έναν γκάρο λεφτά και δεν καταφέρουν να κάνουν μια αξιοπρεπή πορεία στο Champions League. Η Ρεάλ ήταν μυθική στην Ρώμη, αν και βρέθηκε να χάνει με 3-1 από την Ρώμα. Με όπλο τις στατικές φάσεις πήρε σπουδαίο διπλό με 4-3. Σε μια βραδιά που προμήνυε διασυρμό, η ομάδα του Μουρίνιο κατάφερε να φέρει τα κάτω πάνω από το 83, και μετά στο 83 χάνε με 3-1 και τέλει κέρδισε και έφτασε το 2-2. Τεράστιο θρύλε στο Λα Καρτούχα με θριαμβεύτια την Πέντης. Σε ένα παιχνίδι με τρομερό ρυθμό και απίθανα γκολ, οι Βερδιπλάνχος απάντησαν στην ανατροπή της Πόρτο με δική τους απίθανη ανατροπή. Κέρδισαν με 3-2 και πέτυχαν μία ακόμη νίκη στη League Face. Την ίδια στιγμή Στουτκάρδη έκανε πάρτι στην Μπρατισλάβα. Η γερμανική ομάδα επικράτησε με 3-0 της Σλόβαν. Η Φέγενορντ έκανε την ανατροπή κόντρα στην Κόμο και πήρε σπουδαία νίκη με 3-2, ενώ η Λίβερπουλ, που είχε για βασικό και αρχηγό τον Τσιμίκα, πέρασε αέρα από την έδρα της Λίντσερ Λάσκ επικρατώντας με 6-3. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής στην League Phase του Champions League, 9 ομάδες έχουν το απόλυτο με 6 βαθμούς. Είναι η Paris Saint-Germain, η Barcelona, η Aston Villa, η Stuttgart, η Liverpool, η Sporting, η Arsenal, η Real Madrid και η Betis. Με 4 βαθμούς ακολουθούν Bayern Μονάχου, Shakhtar Donetsk. Από 3 βαθμούς έχουν Como, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Brugge, Manchester City, Borussia Dortmund, Lens, ΑΕΚ, Αθηνών, Λειψία, Σάμπα Μπακού, Φέγενορ και Μπότον Γκλιντ. Από 1 βαθμό Ρώμα, Ιτχόβεν, Βίκινγκ και Φενέρμπαχτσε, και χωρίς βαθμό μετά από 2 αγωνιστικές παραμένουν η Ίντερ, Πόρτο, Σλάβια Πράγας, Νάπολη, Λίντζερ Λάσκ, Λίλ, Γαλατά Σαράι και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας, η οποία δέχτηκε μέχρι στιγμής 9 γκολ, έχει την χειρότερη αμυντική γραμμή και πέτυχε μόλις 1. Ενώ έναν γκολ έχουν πετύχει η Νάπολη και η Φενέρμπαχτσε και η Αϊτχόφεν. Αυτές είναι οι 4 ομάδες που μόλις μία φορά έχουν καταφέρει να παραβιάσουν την αντίπαλη εστία. Λοιπόν, αυτά από το Champions League. Να δώσουμε το σημερινό πρόγραμμα σε Europa και Conference League, αρχίζοντας από το Europa. Στις 7:45 Αλκμαρ, Χάπουελ, Μπερσέβα, Λεχ Πόζναν, Λεβερκούζεν, Λιόν, Κρίστα Πάλας, Ιουνιόν, Σεν Ζιλουά, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σάλσπουρκ, Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Λίλεστορμ, Τορέντσε, Σάντερλαντ και Τσέλιε Ομόνια. Και στις 10 το βράδυ Αγγελόνια Ναραράτ, Θέλτα Ιουβέντους, Μαρσέι Ολυμπιακός Πειραιός, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρμου Στουμγκράτς, Ναϊμέκερ Λεύσκη Σόφιας, Δυναμός Ζάκρεπ Άντερλεχτ, Ρεν Όφι, Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πίλσεν και Χόφενχάιμ Μπεσίχτας. Στο Conference League πρεμιέρα
απόψε για την διοργάνωση. Στις 7:45 έχουμε Γάντι, Άρχους, Εγνατία, Μίτιλαν, Κουόπιο, Τραμζοσπορ, Λουγκάνο, Ερυθρός Αστέρας, Μιάλπι, Ίντερ Κλαμπ, Ελσκάντες, Ιουνιβερσιτά, Κραϊόβα, Χετάφε, Παναθηναϊκός, Μπάνια Λούκα, Ρίγα, Καϊρά, Τσεσεκά, Σόφιας, Μονακό και Χάιντουκ, Σπλιτ Άγιαξ. Και στις 10 το βράδυ έχουμε τα παιχνίδια Αταλάντα, Πάφος, Κοπενχάγη, Πράγα, Μπράιτον, Κάουνος, Ζαλκύρης, Μπραν, Λίκον, Ρεντ Ιμπς, Σετρούιντεν, Ιμπέρια, Τβέντε, Τούν, Φράιμπουργκ, Γιάμπλονετς και Χαρτς, Νόρτσιλαν. Αυτά είναι τα παιχνίδια από το σημερινό μενού. Λοιπόν, είχαμε χθες την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπεσίκτας 182, Ανατολού Εφές Μπάγερν 93-101 και Παρί Βίρτους Μπολόνια 94-96. Μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο με 5 νίκες. Με 4 νίκες μία ήττα ακολουθούν Βαλέθια, Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός Πειραιός. Στο 3-2 είναι Ερυθρός Αστέρας, Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπαρτσελόνα, Παρτιζάν, Βίρτους Μπολόνια και Ντουμπάι. Στο 2-3 ακολουθούν Ρεάλ Μαδρίτης, Μπεσίκτας, Ζαλκύρης Κάουνας, Μπάγερ και Βιλερπάν. Και στο 1-4 Παρί, Ανατολού Εφές, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μιλάνο και Μπασκόνια. Ολοκληρώθηκε χτες η πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε πρεμιέρα σήμερα έκτης αγωνιστικής με 4 παιχνίδια. Στις 8:45 Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, στις 9:30 Βαλένθια Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι και στις 10 το βράδυ Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερπάν. Βεβαίως από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος η προσοχή είναι αύριο. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Μπαρτσελόνα στις 9:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάπολ Τελ Αβίβ ένα τέταρτο νωρίτερα στις 9:15. Στα άλλα αυριανά παιχνίδια έχουμε Ζαλκύρης Κάουνας Ανατολού Εφές, Μπεσίχτας Μπάγερ, Ερυθρός Αστέρας Παρί και Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια. Λοιπόν, στο Eurocup χθες είχαμε τον Άρη να κερδίζει την Τορτώνα με 88-68. Ο Άρης, ο οποίος είπαμε είναι από τις ανερχόμενες δυνάμεις του ελληνικού πρωταθλήματος και θέλουν μαζί με τον ΠΑΟΚ να μπουν σφήνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κατά δεύτερον λόγο την ΑΕΚ, η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει και αυτή μια μεγάλη προσπάθεια. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά τα μεγέθη και από πλευράς ποιότητας και από πλευράς προϋπολογισμού, αλλά σιγά σιγά έχω την εντύπωση ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα καταφέρουν να μπουν σφήνα. Λοιπόν, να πούμε μιας και ο λόγος για EuroCup πριν πάμε στο αθλητικό μας δελτίο. Είχαμε ψες τους εκπροσώπους μας στην Κύπρο. Ο Κεραυνός ήταν εντυπωσιακός, κέρδισε μέσα στην Σλοβακία την Νύρα με 88-78, έκανε το 2-2 στον τέταρτο όμιλο. Αντίθετα, στον πέμπτο όμιλο του FIBA EuroCup η ΑΕΚ δεν τα καταφέρε απέναντι στην Τζίκη Βαρσοβίας, καθώς ιτήθηκε με 94-80 και οι δύο ομάδες μας αγωνίζονταν εκτός έδρας, όπως εκτός έδρας αγωνίστηκε και η ΑΕΛ στο EuroCup Women, όπου γνώρισε βαριά ήττα μέσα στην Τσεχία από την Ζάμπιν Ιμπρνό με 164. Και τέλος να πούμε ότι έχουμε πρωτάθλημα φούτσαλ σήμερα, δεύτερη αγωνιστική στις 7:30 από ΕΛ Ελπίδα Στρομερίδη, στις 8 ΑΕΚ Ένωση Λατσιών και Αραράτ ΑΕΛ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
4: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
7: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Ημέρα Ευρώπης, η σημερινή για Ομόνια και Πάφο και καλούνται να υψάσουν ανάστημα απέναντι σε Τσίλια και Αταλάντα αντίστοιχα. Η Ομόνια κόντρα στους Σλοβαίνους καλείται να παρουσιάσει ανάλογο αγωνιστικό πρόσωπο όπως την πρεμιέρα με την Θέλτα, διεκδικώντας το δεύτερο τρίποντο σε εισάριθμους αγώνες. Στην αποστολή ο Μπράουερς εκτός ο Χρήστου. Έχουμε κίνητρο και οι στόχοι μας δεν έχουν αλλάξει. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα αλλά και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο Europa League, ανέφερε ο Χένινγκμπεργκ. Στον Μπέρκαμο βρίσκεται η Πάφος που στις 10 θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αταλάντα στην πρεμιέρα του Conference League. Δύσκολο το έργο των κυπελούχων, όχι όμως ακατόρθωτο. Για προληπτικούς λόγους έμειναν εκτός επιλογών Γκολτάρ και Γκαμαλέου. Σημαντική πρόκληση για εμάς. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Η Αταλάντα βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από εμάς, ωστόσο δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, επεσήμανε ο Σαπίντο. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 104. Αναβλήθηκε η χθεσινή αναμέτρηση κυπέλλου της Ομόνιας 29 Μαΐου με την ΑΕΠ στην Περιστερώνα λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση του σταδίου. Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, θα εξετάσει το σύνολο των σχετικών εκθέσεων και ακολούθως θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. Στα άλλα δύο χθεσινά παιχνίδια τα φαβορί πέρασαν όπως αναμενόταν, εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στη δεύτερη φάση του κυπέλλου. Σπάρτακος Κράσα Βαένη 0-2, Άρης Εθνικός Άχνας 4-0. Χαμόγελα στον Αποέλ με τον Λάιφι να επιστρέφει σε φούλε ρυθμούς προπόνησης και να τίθεται στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση ανάμεσα σε στελέχη της διοίκησης του σωματείου και του επενδυτικού κρουπ υπό τον Σάβα Λιασί, στην οποία συζητήθηκαν οι όροι της τελικής συμφωνίας. Ξεκαθαρίζει η συμμετοχή των Φαν Νιφ, Σετίν και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση ενόψη της Ομόνιας 29 Μαΐου ενώπιον αποφάσεων και δραστικών μέτρων η διοίκηση, σύμφωνα με τον Γιάννη Μανιάτη, σφίγγει ο κλειός για τον Ελ Μαέστρο. Διαθέσιμος ως πόλιαρης των Απόλλων ενόψη Νέας Σαλαμίνας, αξιολογείται καθημερινή η κατάσταση του Ανδρέου. Στην ΑΕΛ για το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδί που εκτός είναι η Ζόκια και τα Βάρες, ερωτηματικό η παρουσία Αλμέιδα. Αγώνα δρόμου κάνει ο Τσακός στην Άγκια να προλάβει το παιχνίδι με τον Άρη. Εντυπωσιακός ο Κεραυνός κέρδισε μέσα στην Σλοβακία την Νύρα με 88-78, έκανε το 2-2 στον τέταρτο όμιλο του FIFA Euro Cup. Αντίθετα η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τζίσκη Βαρσοβίας, καθώς ιτήθηκε με 94-80 και δέχθηκε την πρώτη της ήττα στον πέμπτο όμιλο του FIFA Euro Cup. Ποδαρικό με το αριστερό στο Euro Cup Women για την ΑΕΛ που γνώρισε βαριά ήττα μέσα στην Τσεχία από την Ζάμπινι Μπρνό με 164. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 7.30 από ΑΕΛ Ελπίδα Στρομερίδη, στις 8 ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσιών και Αραράτα ΑΕΛ. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Λονδίνο, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ για την δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Champions League. Αν και προηγήθηκε στο 28 λεπτό με τον Μάγερ, έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Πίλιου, η Ουκρανία έφτασε στην ανατροπή. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Manchester City Paris 2-4, Betis Porto 3-2, Bottom Glint Dortmund 1-0, Roma Real 3-4 και Slova Stuttgart 0-3. Βράδια Europa και Conference League απόψε. Από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος στις 10 στο Europa League Marseille Ολυμπιακός Πειραιός και Ρενόφι και στο Conference League στις 7.45 Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Μετά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε χθες δημόσια ο Tyler Dosrey, ο Ολυμπιακός Πειραιός τον έθεσε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα και ο παίχτης επέστρεψε στην Αθήνα. Στην Ευρωλίγκα ΨΕΣ, Χάπουελ Μπεσίχτας 182, Ανατολού ΕΦΕΣ Μπάγερ 93-101 και Παρίν Πολόνια 94-96. Πρεμιέρα στην έκτη αγωνιστική απόψε με τα παιχνίδια Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, Ολύμπια Ντουπάι, Βαλένθια Μακάμπι και Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερπάν. Στο Eurocup ΨΕΣ Άρης Τορτώνα 88-68. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο η αθλητικό ειδήσιο στη ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Drive with Trust είναι μια προσφορά της ASG Car Sales. Trust is our drive.
2: Για σένα που ψάχνεις αυτοκίνητο, τα πράγματα γίνονται πιο απλά με την ASG Car Sales. Και επειδή πριν σου πούμε είναι έτοιμο, θέλουμε να είμαστε 101 φορές σίγουροι, κάθε αυτοκίνητό μας περνά από έλεγχο 101 σημείων από εξειδικευμένους επαγγελματίες και παραδίδεται πιστοποιημένο. Γιατί η εμπιστοσύνη κερδίζεται στις λεπτομέρειες. ASG Car Sales. Trust is our drive.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
4: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 3,95. Μπιφτέκια κοτόπουλου το κιλό μόνο 6,75. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Peugeot 2008 Hybrid. Δυναμικό και ευέλικτο SUV. Υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 22.900 ή 199 ευρώ το μήνα.
6: Wow.
5: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
7: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός,
11: πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
13: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
14: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
15: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Μάτζι κοτόπουλο, 120 γραμμάρια, 1,20. Έρις ρύζι γλασέ, 1 ευρώ το κιλό. Φα, Sour Gel 750 ml, 2,60. Περουόν, 56 πλήσεις, 8,25. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
16: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα. Καγκαρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129 στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
17: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI EcoMaster και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση σε όλα τα φωτιστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
19: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι και αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr. CY-Cathetos Mastercard Competition.
20: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
21: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
22: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
23: Everyone, με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
24: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
25: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut. Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel, Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel, let's connect.
27: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
28: Ακούτε Super Sport 104.
29: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
0: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
1: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε και προτού πάμε στον Τάσο των Ιεροδιακών, να πούμε ότι διάγουμε τις τελευταίες μέρες για να δηλώσεις ενδιαφέρον για το Little Wellness Camp 2026 στις 7 και 8 Νοεμβρίου. Η ευεξία γίνεται εμπειρία στο Center Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, με ομιλίες, βιωματικές δράσεις και experts από την Κύπρο και την Ελλάδα. Μπες στην κλήρωση μέχρι τις 16 Οκτωβρίου για ένα από τα 50 διπλά wellness passes ή ένα από τα 20 wellness and stay passes με διαμονή στο Center Raphael Resort and Marina. Μάθε περισσότερα και δήλωσε συμμετοχή στο littlefullacademy.com.cy. Λοιπόν, πάμε τώρα να υποδεχτούμε και να συνομιλήσουμε με τον Τάσο των Ιεροδιακών, καιρικός αναλυτής. Καλημέρα, Τάσο.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Το ερώτημα είναι, συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες και σήμερα?
3: Συνεχίζονται, ναι, ήδη έχουμε έτσι κάποιες βροχές σε περιοχές επαρχίας Πάφου και Λεμεσού. Πριν λίγο μου έστειλαν και βίντεο από τον Ύψωνα που είχε μια έντονη βροχόπτωση. Οπότε έχουμε αυτά τα περάσματα, τόπους. Τα μεσημέρι με απόγευμα υπάρχει έτσι πιο ψηλή πιθανότητα για να έχουμε βροχές και πιθανές καταιγίδες από ορεινά προς περιοχές εσωτερικού και ανατολικά βόρεια τμήματα του νησιού. Άρα θα συνεχίσει ο άστατος καιρός και αυτό είναι κατά περιόδους. Έχουμε τα ανοίγματα μας, μετά ξανακλίνει, βρέχει. Οπότε συνεχίζει αυτόν τον άστατο καιρικό σκηνικό και σήμερα Πέμπτη.
2: Θα είναι με τόσο έντονο όπως ήταν χθες σε ορισμένες περιοχές το φαινόμενο?
3: Να σου πω, τοπικά κάποιες καταιγίδες ναι θα είναι έντονες. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν είχαμε ακραίες καταιγίδες. Εχθές ήταν έντονες, ήταν ισχυρές, είχαν ηλεκτρική δραστηριότητα και ποσά βροχής. Αλλά νομίζω ότι, επειδή με ρωτάει και ο κόσμος αν έπρεπε να βγει προειδοποίηση και τα λοιπά, ποσοτικά με βάση τις ποσότητες δεν πληρούσαν τα κριτήρια, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία. Τοπικά έχουμε πιθανότητα για έτσι έντονες καταιγίδες με ηλεκτρική δραστηριότητα, ναι. Που εκεί θέλει προσοχή, δεν είναι παντού αυτά τα έντονα φαινόμενα. Άρα άστατος και σήμερα, πάμε την Παρασκευή, τοπικά θα έχει πάλι βροχές μεσημέρι με απόγευμα σε ορεινά ή με ορεινά περιοχές εσωτερικού, ανατολικά, βόρεια. Άρα έχει ακόμα στάση μέχρι, αλλά περιορίζεται σιγά σιγά μέρα με την ημέρα. Οπότε αν στο Κυριακό θα είναι πολύ πιο περιορισμένες στάσεις, με πιθανότητα βροχές να είναι κυρίως αργά το βράδυ του Σαββάτου προς το ξημερώμα της Κυριακής και να τελειώσει.
2: Ναι. Με βάση τις βροχές που έπεσαν, βοηθούν τα φράγματα, θα υπάρξει ροή στα...
3: Μπράβο, σωστό. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Είναι το θετικό αυτής της διαταραχής είναι ότι έβρεξαν αρκετά καλά και σε ορεινές περιοχές εκεί πάνω στο Τρόοδος. Φτάσαμε και τα 35 και 40 μιλίμετρα πάνω σε ορεινές περιοχές, οπότε αυτό βοηθά. Δηλαδή θα υπάρχει μια ροή τα φράγματα τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι έβρεξε μόνο στις πόλεις κάτω και στη θάλασσα. Έβρεξε καλά και σε ορεινά τμήματα.
2: Άρα θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει στον εμπλουτισμό των...
3: Θα βοηθήσει, φράγματων. Ναι, θα βοηθήσει και θα παρευχόμαστε και άλλες βροχές για να συνεχίζει αυτή η ροή του νερού.
2: Άρα σήμερα και αύριο θα έχουμε περίπου την ίδια εικόνα,
3: πιο περιορισμένα όμως την Παρασκευή.
2: Ναι.
3: Είναι μέχρι και σήμερα στην περιορίζεται και πιο βελτιωμένα όμως ο Κυριακό. Απλά ο Κυριακό είναι κυρίως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, δείχνει ένα πέρασμα με βροχές.
2: Ωραία, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
3: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Καλό πρωινό, καλή.
3: Επίσης.
4: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
29: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε τη ΣΕΡΦΟ, την Στέλλα της Σάβα, να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Καλημέρα, Στέλλα.
5: Καλημέρα, καλημέρα Πολύδιε.
2: Καλημέρα, και όλα καλά. Όλα καλά.
5: Καλά. Καλά είχαμε. Εντάξει, η κακοκαιρία χθες ευεργετική παραπάνω θα σου πω ήταν από τις βροχές. Με, όπως φαίνεται, με ροή νερού και στα φράγματα.
2: Ναι, αυτό ρώτησα προηγουμένως τον Τάσο τον Ιεροδιακόνο και μου είπε το ευχάριστο είναι ότι έβρεξε πάνω στα ψηλά που βοηθά την στην ζωή των φραγμάτων. Ναι.
5: Ευτυχώς ήταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Περισσότερο κακοκαιρία ήταν πιο έντονη στην Πάφο. Εντάξει. Μικροπροβλήματα. Υπάρχει και συνέχεια στις βροχές. Μέχρι και την Παρασκευή δεν ακούσα τον Τάσο, φαντάζομαι αυτά έχει πει και ο ίδιος.
2: Ναι.
5: Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα, μικροπροβλήματα. Και το ξυπνήσαμε σήμερα με χαμόγελο για τις ευεργετικές βροχές, για τα φράγματά μας. Αυτές τις βροχές θέλουμε πολύ δύο.
2: Μακάρι, μακάρι, λοιπόν, διότι έχουμε τρομερή λήψη 30 προηγούμενα χρόνια.
5: Ναι, αν και πέρσι ήταν μια πολύ, πολύ καλή υδρολογική χρονιά. Και φέτος δείχνει πάντως καλά σημάδια. Μακάρι να μείνει έτσι.
2: Πάντως να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι έχουν αλλάξει, διότι και το φετινό καλοκαίρι δεν ήταν τόσο έντονο όσο τα προηγούμενα χρόνια.
5: Να, κάποιοι ειδικοί λένε ότι ίσως είναι η εξαίρεση του κανόνα αυτή η χρονιά που πέρασε. Ότι μια φορά κάθε 3-4 χρόνια δίνει μια καλή υδρολογική χρονιά. Ευχόμαστε να σπάσει αυτός ο κανόνας και να είναι κάθε χρόνο τέτοιες χρονιές.
2: Ναι.
5: Με καλό καιρό, με όχι πολύ υγρασία, με βροχές. Αυτό χρειαζόμαστε για να ανασάνει και η γη μας, η ατμόσφαιρα να καθαρίζει και να μην έχουμε προβλήματα κυρίως λειψιδρίας. Λοιπόν,
2: άλιστα,
5: τώρα αυτά εντάξει, υπολογίζαμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε, αφού είχαμε ακούσει έντονα για την πορτοκαλί προειδοποίηση, με ίσως προβλήματα. Ευτυχώς δεν θα ασχοληθούμε με αυτά. Πάμε να δούμε με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ να σου πω ότι είχαμε μια πολύ άγρια συμπλοκή χθες. Τα ξημερώματα στη Λεμεσό. Προχώρησε στη σύλληψη αστυνομία 11 προσώπων, 11 ανδρών, αλλοδαπά πρόσωπα στο σύνολο, από 19 μέχρι 24 ετών. Ήταν γύρω στις 1:20 το πρωί όταν η αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού έλαβε πληροφορία για συμπλοκή περίπου 15 προσώπων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πήγαν αμέσως περίπολα της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού και εντόπισαν αυτόν τον αριθμό προσώπων να συζητούν έντονα πολυδιέ, και μάλιστα δύο από αυτούς είχαν και αίματα στο πρόσωπό τους και πάνω τους. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών συνελήφθησαν για αυτόφορο αδίκημα περισσότερο από 11 πρόσωπα και μεταφέρθηκαν κατευθείαν στο τμήμα παραβάσεων, μικροπαραβάσεων της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού. Έγιναν έλεγχοι για τους ίδιους, διαπιστώθηκε ότι 5 από αυτούς ήταν παράνομοι στην Κυπριακή Δημοκρατία και προφανώς συνελήφθησαν και για το αδίκημα της παράνομης διαμονής στην Κύπρο, και οι υπόλοιποι συνελήφθησαν για την συνάθρησή τους και για τη συμπλοκή που είχαν. Τώρα τα κίνητρα πίσω από αυτή τη συμπλοκή δεν τα γνωρίζουμε ακόμη πολύ, θα τα μάθουμε. Ακόμα ένα περιστατικό τα ξημερώματα στη Λεμεσό που προκαλεί ανησυχία, και είναι και αυτό που λέγαμε και προχθές με την αστυνομία, ότι ίσως τις πρωινές ώρες και τα ξημερώματα αυξηθούν οι περιπολίες στην Λεμεσό, γιατί εκεί φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, τώρα, στα της επικαιρότητας θα σε πάρω λίγο στα νούμερα των συντάξεων.
2: Ναι, φαντάζομαι είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
5: Βέβαια. Όπως δόθηκαν και χθες από το Υπουργείο Εργασίας, που προχώρησε σε ασκήσεις επί χάρτου για τις αλλαγές που θα έρθουν στις συντάξεις και αυτό που, για αυτό, γιατί το κάνει αυτό το Υπουργείο Εργασίας, σε μια προσπάθεια να δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι αυτή ακριβώς θα λάβει ο κάθε ένας από εμάς με βάση και τα χρόνια τα οποία συνεισφέρουμε στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα δεδομένα μας. Είναι συγκεκριμένοι πίνακες στους οποίους ετοιμάζεται το Υπουργείο Εργασίας. Μπορεί να σου πω ότι όποιος θέλει μπορεί να τις δει μέσα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εργασίας. Λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια εισφορών, όσο και τα επιδοτούμενα. Όπως υπογραμμίζεται μέσα από την ανακοίνωση, όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους, ακόμα και αν αυτές είναι ανεπαίσθητες. Δηλαδή, από 2 ευρώ, ας πούμε, θα ξεκινούν αυξήσεις στις συντάξεις. Κάπως έτσι είναι μέσα σε αυτό το πίνακες που ετοιμάσε το Υπουργείο Εργασίας. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο δίνεται για συνταξιούχο με εισόδημα πέραν των 2.000 ευρώ, ο οποίος θα λάβει αύξηση 2 ευρώ. Έτσι.
2: Πέραν των 2.000 ευρώ η συντάξη.
5: Ναι, θα λάβει και αυτός αύξηση, θέλει να σου πει το Υπουργείο Εργασίας, 2 ευρώ. Μπορεί να μην είναι πολύ μικρή ανεπαίσθητη, αλλά μέχρι και αυτός θα λάβει αύξηση. Αυτό ήθελε, ήταν το μήνυμα το οποίο δόθηκε χθες από τους πίνακες και τις ασκήσεις επισάρτου που έκανε ο Μαρίνος Μουσούτσας και μας έχουν σταλθεί. Από την άλλη τώρα, που είναι και το μεγάλο ζήτημα, οι χαμηλοί συνταξιούχοι, υπάρχουν περιπτώσεις που θα ληφθούν αυξήσεις μέχρι και 50%. Μια εξίσωση η οποία γίνεται στην ανακοίνωση έχει ένα παράδειγμα με τιμές του 2024 με 30 χρόνια εισφορών και 7 επιδοτούμενα, συνταξιούχος ο οποίος λαμβάνει 411 ευρώ θα πάρει 577 ευρώ με την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης, δηλαδή μέχρι το 2030, έτσι.
2: Ναι,
5: μέχρι το 2030. Αυτό σημαίνει ότι σε 3 χρόνια, σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, θα λάβει αυτή την αύξηση των 577 ευρώ. Επίσης να σου πω ότι θα έρθει να συμπληρωθεί το ταβάνι που θα είναι τα 920 ευρώ, για αυτούς που πρέπει να λαμβάνουν χαμηλή σύνταξη. Μέχρι σήμερα ερχόταν το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας με την μικρή επιταγή, το μικρό τσεκπούιν όπως έμαθαν να το λένε αρκετοί συνταξιούχοι, να τους συμπληρώνεται το ποσό το οποίο ήταν το κατώτατο που καθόρισε το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για χαμηλές συντάξεις που τώρα είναι στα 720 ευρώ. Όταν ψηφιστεί η συνταξιδοτική μεταρρύθμιση και μετά, Το χαμηλό που θα μπορεί να παίρνει κάποιος είναι κάπου στα 920 ευρώ. Μονήρι, πρόσωπα τα οποία διαμένουν μαζί. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να δούμε πιο χαρακτηριστικά όταν μπει το νερό στα βλάκι. Και ο καθένας θα δει το δικό του, έτσι, τη δική του συγκυρία. Αν είναι μόνος του, αν είναι δύο άτομα μαζί. Άρα κάποιος που θα λαμβάνει 420 ευρώ, 410 ευρώ σύνταξη από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, θα έρθει αυτό το ποσό να αυξηθεί στα 577 ευρώ. Κάποιος όμως που είχε 30 χρόνια εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα πολλά παραδείγματα που δόθηκαν χθες αναφέρθηκαν και στα υψηλά εισοδήματα. Να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ένα συνταξιούχος ο οποίος λάμβανε 1.223 ευρώ σύνταξη με 25 χρόνια εισφορές θα λάβει αύξηση 1.279 ευρώ μετά την μεταρρύθμιση.
2: Μάλιστα.
5: Εντάξει, ένα περίπου είναι αυτά.
2: Εντάξει, ο κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται, καλό θα είναι να πει να μελετήσει ο ίδιος τους πίνακες.
5: Για τον κάθε ένα είναι διαφορετικά, γιατί παίζουν και τα χρόνια που εισφέρει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Παίζει ρόλο, ας πούμε, και η προσωπική σου συνθήκη, αν διαμένεις μόνος, αν διαμένεις με τον σύζυγο ή τη σύζυγο. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Τώρα, ως προς τα 63 έτη για τα οποία γίνεται πάρα πολλής λόγος, ο οποίος θέλει να συνταξιδοτηθεί πρόωρα και έχει αυτό το 12% μείωση, το πέναλτι που μάθαμε να λέμε, αυτό φαίνεται ότι κλειδώνει ότι αντί 12% θα είναι 7,5% η μείωση. Και η μείωση θα είναι στο συντάξεις που προέρχονται από τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Σε αυτό το ποσό. Είναι λίγο έτσι μπερδευτικό, αλλά νομίζω ότι μόλις ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, μόλις καταφέρουν να πάρουν το νομοσχέδιο του πρώτου πυλώνα της συνταξιωτικής μεταρρύθμισης στη Βουλή, θα ξεκαθαρίσει σιγά σιγά το τοπίο Πολύβιε και θα μπορούμε και εμείς πιο εύκολα να να δώσουμε στον κόσμο ακριβείς λεπτομέρειες για τα ποσά των αυξήσεων και να τους εξηγήσουμε πώς μπορούν να την υπολογίσουν. Εκτιμώ ότι και με βάση και κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει, θα προχωρήσει και το Υπουργείο Εργασίας σε κάποια εργαλεία που θα δώσει στον κόσμο που θα μπορεί να υπολογίζει τη σύνταξή του με βάση τις αλλαγές που θα γίνουν. Δηλαδή θα μπορεί, εικάζω τώρα ότι θα μπορεί να υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί κάποιος να μπαίνει μέσα, να γράφει τα χρόνια εισφοράς του, τη σύνταξή του και να υπολογίζει το πόσα θα λαμβάνει με βάση την αύξηση. Όλα αυτά όμως για να γίνουν πρέπει πρώτα να συμφωνηθεί το νομοσχέδιο, το πρώτο πυλώνας του νομοσχεδίου που συζητείται και μετά να πάει στη Βουλή, να γίνει διαβούλευση και να ψηφιστεί. Το ορόσημο τώρα του Υπουργείου Εργασίας είναι αυτό όλο να γίνει μέχρι την 1η-1η του 27. Δεν είμαι σίγουρη αν θα τα καταφέρουμε. Αυτό όμως είναι το αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας λέει ότι θα προλάβουμε εάν αν κατατεθεί άμεσα, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα.
2: Εντάξει, κρεμούν ακόμη 2,5
5: μήνες. Ένας μήνας είναι όμως.
2: 2,5 μήνες μέχρι την 1η-1η.
5: Μα δεν είναι 2,5. Κλείνει η Βουλή για τον Δεκέμβρη, για τις σχεδιακοπές των Χριστουγέννων και έχουν και τον κρατικό προϋπολογισμό.
2: Κλείνουν
5: περί τα μέσα
2: ναι.
5: του Δεκεμβρίου και είναι και ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος διαβουλεύεται αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Οικονομικών και θα πάει προς ψήφιση. Είναι η τελευταία πράξη της Ολομέλειας της Βουλής πριν από το κλείσιμο των διακοπών για τα Χριστούγεννα.
2: Δηλαδή χοντρά έχουμε 1,5 μήνα.
5: Κάπως έτσι. Ανάμιση μήνα να διαβουλευτούν, ανάμιση μήνα να συμφωνήσουν, ανάμιση μήνα να κάνουν εισηγήσεις, τροπολογίες και να πάει προς ψήφιση. Βέβαια είναι ο πρώτος πυλώνας. Εύχομαι να προλάβουν. Είναι πολύ αισιόδοξος πάντως ο Μάρινος Μουζούκας. Έχουμε όμως 15 Οκτωβρίου σήμερα.
2: Εντάξει, για να είναι αισιόδοξος, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ προεργασία.
5: Συναντιόνται συνεχώς με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλάζουν τις απόψεις τους. Κοίταξε, δεν θα δει και ο κόσμος τώρα για να ψηφιστεί για την 1η του το Ιανουάριο του 2027 και να εφαρμοστεί το Φεβρουάριο του 2027. Φτάνει αυτά που θα πάνε στη Βουλή και θα συμφωνηθούν και θα ψηφιστούν να είναι εφαρμόσιμα και να έχουν το απαιτούμενο που είναι βεβαίως μια καλύτερη σύνταξη κυρίως για τους χαμηλούς συνταξιούχους και πιο δίκαιος μοιρασμός των συντάξεων. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, σε άλλα, να σου πω ότι σήμερα θα σου πω για ένα θέμα που αφορά και τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο. Σήμερα θα έχω φιλοξενήσω στην εκπομπή τον κύριο Στέφανο Σκορδί Πολιδιέ. Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής της Διοντολογίας του Αθλητισμού.
2: Α, μάλιστα, για το θέμα που βγήκε με τις ομάδες για τα παιχνίδια Κυπέλλου.
5: Ναι, θα συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα και ένα από αυτά που θα συζητήσουμε είναι αυτή η έρευνα την οποία ήδη ανακοίνωσαν ότι κάνουν, ότι θα κάνουν ή ότι έχουν πληροφορίες για ομάδες οι οποίοι φαίνεται να επιχείρησαν να χειραγωγήσουν αγώνες Κυπέλλου.
2: Ναι.
5: Παιχνίδια τα οποία δεν κάνω λάθος παίζονται αυτές τις μέρες, έτσι.
2: Ναι, υπάρχει μια σειρά αγώνων. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια τις ίδιες ημέρες, αλλά υπάρχει μια σειρά αγώνων μέχρι το τέλος του μήνα.
5: Θα μας πει διάφορα πράγματα, θα μας πει και για την πλατφόρμα την οποία έχουν φτιάξει για τις ανώνυμες καταγγελίες όσον αφορά τον χώρο του αθλητισμού. Έχουμε να πούμε πολλά νομίζω.
2: Ξέρεις, και, το ερώτημα είναι δηλαδή πώς μπορούν να αντιληφθούν ένα δεκαπεθήμερο πριν 20 μέρες προηγουμένως ότι υπάρχει ενδεχόμενο χειραγώγησης αγώνων.
5: Μήπως αυτό προέρχεται από καταγγελίες, από τεκμήρια και τι γίνεται με τους αγώνες Πολιδιέ που πιθανόν να είχαν χειραγωγηθεί και μέχρι που μπορεί να φτάσουν.
2: Ναι, μα υπάρχουν και αγώνες που έφτασαν καταγγελίες, υπήρξαν κόκκινοι φάκελοι.
5: Ναι, αρκετοί. Αρκετοί. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο σήμερα γιατί εντάξει μας έχει θορυβήσει αυτή η αναφορά που έχει γίνει από την συγκεκριμένη επιτροπή γιατί έχεις πληροφορίες πριν διεξαχθεί ένας αγώνας ότι υπάρχουν ενδεχόμενα χειραγωγήσεις του τι κάνεις και πώς το αποτρέπεις.
2: Ναι, και υπάρχει και σφοδρή αντίδραση από τις ομάδες που είναι εμπλεκόμενες στα συγκεκριμένα παιχνίδια.
5: Ναι, ναι. Την έχω δει. Την έχω δει τη σφοδρή αντίδραση και των αγώνων που είναι στα παιχνίδια. Θα τα συζητήσουμε όλα μαζί του σήμερα γύρω στις 12.30 που θα τον έχουμε
2: θα έχει πολύ ενδιαφέρον,
5: στο στούντιο. Ναι, θα προσπαθήσω. Θα το κάνουμε και λίγο πιο θρηστικός προς το θέματα διαφθοράς, ενδεχόμενης διαφθοράς που μπορεί να προκύψουν και στο ποδόσφαιρο, στους αγώνες ποδοσφαίρου πολιτεία, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο κάνει και πάρα πολλούς φιλάθλους να γυρίζουν την πλάτη στο ποδόσφαιρο. Πέραν από το θέμα του χουλικανισμού, είναι και αυτά θέματα τα οποία πολλοί φιλάθλοι δεν ενδιαφέρονται τόσο για το ποδόσφαιρο όσο τα παλαιότερα χρόνια, ή πολλές ομάδες δεν χαίρουν τις εκτίμησεις που θα έπρεπε να χαίρουν εξαιτίας όλης αυτής της περιραίωσης. Είναι η αρμόδια επιτροπή, ας κάνει τη δουλειά της και να μας πει και ποια εργαλεία έχει ενώπιον της για να μπορεί να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, τώρα να σου πω λίγο για τη χτεσινή μέρα που είδαμε αυτή τη σωρό που χάθηκε από το νεκροτομείο.
2: Και τελικά βρέθηκε.
5: Και τελικά βρέθηκε. Και πού βρέθηκε? Βρέθηκε στο νεκροτομείο.
2: Δηλαδή, παιδί μου, είναι τραγελάφικα όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν.
5: Με άλλο όνομα στο ψυγείο και άλλο όνομα στη σωρό.
2: Μα πώς γίνεται αυτό? Δεν έχει κάποιον υπεύθυνο που μπορεί να τα ελέγξει αυτά τα πράγματα? Πώς γίνεται ένα σωρό να βρέθηκε
5: ένα
2: άλλο
5: όνομα? Ήταν ένα τραγικό λάθος. Μακάβριο μπέρδεμα, τραγικό λάθος. Μέχρι και καταγγελία στην αστυνομία έφτασε να κάνει γραφείο κυριών που πήγε να παραλάβει τη σωρό και δεν την έβρισκε. Έψαξαν, είπαν, πριν γίνει καταγγελία στην αστυνομία, δεν βρήκαν κάτι, και μετά την καταγγελία στην αστυνομία τελικά βρέθηκε η σωρός με λάθος όνομα στο ψυγείο. Αυτό όμως όλο αναδεικνύει τα τρομερά προβλήματα που έχουν που προκύπτουν από τα νεκροτομεία. Είναι μια μακάβρια συζήτηση.
2: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
5: Να
2: σε ρωτήσω κάτι. Είναι από χθες που στριφογυρίζεις στο μυαλό μου. Γράφτηκε λάθος όνομα. Φαντάζομαι το λάθος όνομα που γράφτηκε ήταν κάποιου άλλου.
5: Κάποιου άλλου.
2: Ναι, δηλαδή, τι έγινε με τον άλλο,
5: α πούμε. Το ρώτησα και εγώ χθες. Λοιπόν, ότι γράφτηκε λάθος όνομα. Άρα υπήρξε κι άλλο μπερδεμά? Μου είπαν όχι. Τους ρώτησα και τους είπα, άρα το όνομα που γραφτήκε λάθος ήταν τυχαίο?
2: Ναι,
5: τι να σου πω, Πολύβια, τι να σου πω. Δεν έχω απάντηση να σου πω.
2: Πραγματικά, είναι για να τρελαίνεσαι πραγματικά. Πάμε,
5: το θέμα είναι ότι όλο αυτό αναδεικνύει θέματα τα οποία προκύπτουν με τις μεταφορές σωρών. Το νεκροτομείο στην Πάφο δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια, γιατί δεν έχουμε νεκροτόμο. Το μοναδικό νεκροτομείο που λειτουργεί στην Κύπρο είναι της Λευκοσίας. Λειτουργεί χωρίς, ενώ κανένα μπέρδεμα, και της Λεμεσού κάποιες φορές, αλλά δεν έχουμε νεκροτόμους. Τι σημαίνει δεν έχουμε νεκροτόμους? Δηλαδή πώς γίνεται, ας πούμε, όλα όσα τραγικά συμβαίνουν, άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή, να πρέπει αρκετοί, όλοι όσοι πεθαίνουν στην Πάφο να έρχονται οι ζωοί τους στη Λευκοσία. Και όλο αυτό χρονολογείται, δεν είναι κάτι που είναι τώρα και διορθώνεται, χρονολογείται.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό, αν κάποιος χάσει τη ζωή του και είναι κάτοικος Πάφου, εντάξει, και η κηδεία θα γίνει για τον Α ή Β λόγο κάποιες μέρες αργότερα, θα τον φέρουν τη σωρό στη Λευκοσία και ακολουθώς θα ξαναπάει Πάφο?
5: Αν χρειάζεται να γίνει νεκροτομή, ναι.
2: Ξέρω, είναι και μακάβρια τα πράγματα.
5: Είναι τραγικό. Είναι τραγικό, και όλο αυτό, Πολύβιε, έχει να κάνει με τις μεταφορές σωρών. Υπάρχει μεγάλη ιστορία πίσω από αυτό. Δηλαδή, στο ρεπορτάζ χθες πάνω, που προσπάθησα να καταλάβω τι γίνεται και τι δεν γίνεται, να σου πω ότι έμαθα επίσης ότι τις μεταφορές σωρών, αντί να γίνονται με την αστυνομία συνοδεία, ήρθε το κράτος και έκανε σύμβαση με γραφεία, με συγκεκριμένο γραφείο τελετών, το οποίο δεν έχει ούτε άδειες, έτσι.
2: Και πώς έδωσε την άδεια το κράτος χωρίς να έχει άδειες?
5: Έλα μου, ναι. Συγκεκριμένες άδειες, δεν έχει ούτε άδειες. Μεταφέρει τις σωρούς από την Πάφο στη Λευκοσία, παίρνει έναν αντίτιμο των 250 ευρώ. Και μετά η σωρός από τη Λευκοσία για να πάει πίσω στην Πάφο, το κόστος τεκομίζονται οικογένειες. Δηλαδή το κράτος θέλει μόνο τις σωρούς μέχρι τη Λευκοσία και από εκεί και πέρα λέει στους συγγενείς, κάντε τι θέλετε.
2: Κύριε Λέησο.
5: Είναι η κατάσταση, σου λέω, δεν θέλω να το πολλοσυζητώ, γιατί αντιλαμβάνομαι είναι και πρωί, ο κόσμος μπορεί να έχει λίγο αυτά τα πράγματα, αλλά είναι θέμα. Είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το λύσουν οι αρμόδιοι, γιατί και ο νεκρός θέλει το σεβασμό του. Δεν μπορεί ούτε και η οικογένεια η οποία βιώνει τον πόνο τη στιγμή της απώλειας δεν μπορεί να έχει να χειριστεί και όλα τα τραγελαφικά του κράτους.
2: Μα αυτό δείχνει, αυτό δείχνει ότι δεν, δεν υπάρχει σεβασμός.
5: Κανένας. Υπάρχουν ιατροδικαστές, δεν ξέρω αν είναι περισσότεροι από ένας ή δύο, υπάρχουν ιατροδικαστές που μαθαίνω εγώ, οι οποίοι επειδή δεν θέλουν να παίρνουν τα αυτοκίνητα τους να πηγαίνουν από τη, από τη Λευκοσία στην Πάφο, έτσι, συντηρούν αυτή την κατάσταση. Τη συντηρούν αυτή την κατάσταση για να κάνουν αυτά που κάνουν στη Λευκοσία.
2: Ναι, φέρτε μας τον κάτω να κάνουμε την νεκροψία
5: και ούτε σωστές καταγραφές γίνονται, ούτε σωστές καταγραφές γίνονται, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να χαθούν σωρί για να γίνονται αυτά που γίνονται. Και όταν το νεκροτομείο της Λευκοσίας έχει ένα νεκροτόμο, πώς θα να προλάβει να κάνει? Τέλος πάντων, επειδή είναι πρωί σου λέω, θα αλλάξουμε συζήτηση.
2: Λοιπόν, 132 του πω, όχι 100 χρόνια πίσω φίλε, 1000 χρόνια που είμαστε πίσω από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε, πραγματικά είναι απίστευτα.
5: Και να σου πω ότι πριν ένα μήνα η ηλεκτρική υπηρεσία σε ειδική της έκθεση για το νεκροτομείο στην Πάφου όλα αυτά τα έχει αναδείξει. Τα έχει αναδείξει. Και έκρουσε τον κόδωνα στις αρμόδιες αρχές που είναι το Υπουργείο Υγείας.
2: Και τι έκανε το Υπουργείο Υγείας?
5: Φάσαμε τη σωρό χθες, ελπίζω να θα διβήθηκαν. Πάντως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας εμάς μας είπε ότι θα διευθετηθούν. Το θέμα είναι να ανοίξουν τα νεκροτομεία. Δεν γίνεται ο κόσμος να πεθαίνει στην Πάφο και να έρθει στη Λευκοσία. Γιατί και οι ιατροδικαστές να μην σηκώνονται από τη Λευκοσία να πηγαίνουν στην Πάφο να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν.
2: Άλιστα.
5: Να σεβαστούμε, σου λέω, και λίγο τους ανθρώπους που μένουν πίσω και οι οποίοι στον πόνο της απώλειας δεν έχουν να διαχειριστούν τώρα έναν ολόκληρο καράτος που δεν τα βρίσκει μεταξύ του για να ανοίξει νεκροτομεία. Τέλος πάντων.
2: Εν καταλάβω, δηλαδή, πόσα λεφτά χρειάζεται για να ανοίξεις ένα νεκροτομείο, ας πούμε, σε μια πόλη?
5: Να το λειτουργήσεις, υπάρχει
2: να το λειτουργήσεις, δηλαδή, πόσα εκατομμύρια χρειάζονται?
5: Νεκροτομείο, απλά να δώσεις τηλεφώνου. Αυτό.
2: Ας φέρουμε, αν έχουμε έλλειψη, να φέρουμε από το εξωτερικό. Δηλαδή, γιατρούς το εσύ γεμίσαμε από ξένες χώρες. Από Ελλάδα.
5: Ναι.
2: Ας φέρουμε από Ελλάδα, δεν κατάλαβα.
5: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν.
2: Άμα θέλεις να κάνεις ένα πράγμα, το κάνεις. Εγώ αυτό ξέρω.
5: Το θέμα είναι ότι γιατί δεν το κάνεις.
2: Εγώ δεν είναι κάτι άλλο. Έλαντε. Έλαντε.
5: Μήπως κάνουμε τα χατσίρια σε ορισμένα άτομα, τα οποία έμαθαν να βολεύονται. Αν δεν πούμε παραπάνω πράγματα πρωί-πρωί.
2: Πάμε στο επόμενο. Έχουμε κάτι άλλο.
5: Λοιπόν, έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι στις Βρυξέλλες. Δεν πούμε παραπάνω πράγματα πρωί-πρωί.
2: Πάμε στο επόμενο, έχουμε κάτι άλλο.
5: Λοιπόν, έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι στις Βρυξέλλες.

0: θα συζητηθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο ξεκινά σήμερα και αύριο, για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω στο επίκεντρο και τα θέματα της ακρίβειας. Θα δούμε τι θα γίνει και με την εισήγηση της Κύπρου για την παρέκκληση που έχει ζητηθεί για τον φόρο κατανάλωσης των πετρέλαιων θέρμανσης, για το μηδενικό, γιατί ζητούμε να έχουμε μηδενικό φόρο κατανάλωσης των πετρέλαιων θέρμανσης, ούτως ώστε να πληρώνουμε πιο φτηνά. Βέβαια, εντάξει, οι τιμές έχουν ξεφύγει, έρχονται και άλλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως ανακοίνωσαν και χθες οι πρατηριούχοι, ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων. Τώρα πόσο θα μας κάνει αίσθηση τα 2 σεντ κάτω, τα 2 σεντ πάνω, δεν ξέρω πολύ. Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη. Επίσης να σου πω ότι το μέτρο για το μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα εφαρμόζεται τον 1η Νοεμβρίου, χθες ακούσαμε ότι από το Μάκη Κεραυνό ότι αναμένεται να εφαρμοστεί 9 ημέρες νωρίτερα, δηλαδή 23 Οκτωβρίου.
1: Πάλε καλά.
0: Πάλε καλά, εντάξει, είναι περίπου 6 σεντ μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ξέρεις, οι θερμοκρασίες αλλάσσουν. Νομίζω ότι στο Ρινά ήδη κάποιοι ξεκίνησαν να γεμίζουν τις θερμάνσεις τους με πετρέλαιο θέρμανσης. Τα 6 σεντ, ας κάνουν υπομονή όσοι δεν γέμισαν μέχρι την 23η Οκτωβρίου, όπου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή αυτό το μέτρο.
1: Ωραία. Λοιπόν, Στέλλα, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά, καλή εκπομπή. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Super Sport 104. Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία

0: διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
0: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
1: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
0: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
2: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
3: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 5 Νοεμβρίου εξαργυρώνει Stars το Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με τη Juventus στην Ιταλία στις 26 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
4: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland.

0: Courier, Bean Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, φυσικό μεταλλικό νερό Κίκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Αλφα Μέγα Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
1: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
2: Super Sport Live Link. Το More Than a Tournament. A Football Experience. In Memory of Αυξέντης Ευαγγέλου. Έρχεται στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με 100 ομάδες από όλη την Κύπρο και μέχρι 1.000 νεαρούς αθλητές στα γήπεδα του παλαιού Γάση Ζή και στο προπονητικό κέντρο Νικόλας Θεοδότου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 10 μέχρι τις 12 με Γιώργο Λεωνίδου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά το παλμό της διοργάνωσης. Street food, face painting και τραμπολίνα περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little more to value.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect. Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut. Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel. Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
9: Bon, επιστρέψαμε πλέον με την παρουσία του Ανδρέα του Μποιατζή. Καλό πρωινό, Ανδρέα.
10: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
9: Είναι...
10: Προσπαθώ να μετρήσω τα τέρματα, Πολύβιε, γιατί χθες αναφέραμε ότι με τον νέο τρόπο διεξαγωγής του
9: League Face
10: σημειώνονται πάρα πολλά τέρματα και δεν έχει ισοπαλίες. Είναι περιορισμένες. Εχθές ούτε μία ισοπαλία. Ούτε μία. Να μετρήσουμε τα τέρματα. 5 και 9, 14 και 7, 21 και 6, 27, 28, 34, 39, 43, 46. 46 γκολ είχα σημειωθεί χθες βράδυ. Το προηγούμενο βράδυ είχα σημειωθεί 32 στους 9 αγώνες. Έπεφτε περίπου 3,5 το καθένα. Τώρα πήγαμε στα 46 στους 9 αγώνες. 5 γκολ στο κάθε παιχνίδι. Αν είναι δυνατό. Και είχε ένα παιχνίδι που είχε μόνο ένα γκολ. Το πρώτο κλείνει με την.
9: Είναι πανδεσία θεάματος.
10: Πανδεσία θεάματος. Είπε στην τέξη.
9: Εσύ και αρκετές ανατροπές.
10: Ρε μα το. Αυτό Ρώμα Ρεάλ πώς έγινε.
9: 3-1 στο 83.
10: Στο 83 η Τάτο με 3-1 η Ρεάλ. Είναι η Ρεάλ. Έχει δύο μικρούς η Ρεάλ που νομίζω αξίζουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Είναι ο Έσπι και ο Έντρικ. Μπήκαν μέσα, σκόρα. Ο Έσπι όποτε μπει βάζει γκολ.
9: Για θέσει παίζω.
10: Σέντερφορ ο Έσπι, ο άλλο εξτρέμ. Ο Έντρικ. Ήταν δανεικό στη
9: στιγμή. Για να αρχίσει η Ρεάλ να πιάνει.
10: Ο ένα είναι 19. Είναι και οι δύο 19-20 χρονών.
9: Είναι από τι ακαδημίε τη.
10: Όχι, δεν έχει από τι ακαδημίε η Ρεάλ. Είναι το πλήν τη Ρεάλ είναι αυτό. Πάντα αγοράζει παίχτε η Ρεάλ.
9: Σε αντίθεση με την Μπαρσελόνα.
10: Σε αντίθεση με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα γεννά παίχτε.
9: Εντάξει, είναι η Μάσια
10: η Ρεάλ αγοράζει παίχτες. Ακόμα και ο Ντιομαντέ, αυτός που αγόρασε ο 20χρονος 140 από την Λειψία. Όλους τους αγοράζει. Ενώ η Μπαρσελόνα, όλοι οι μικροί είναι δική της. Παίζουν 5-6-19
9: χρόνια. Στον 508 να του πω να αλλάξει άθλημα.
10: Γιατί, τι είπε.
9: Χάσαμε λαλί 1.800 ευρώ στον γκολ της Ντόρτμουντ.
10: Μα ενάτυχος ρε παιδί μου. Αν είναι δυνατόν η Ντόρτμουντ, δηλαδή με την.
9: Έπαιξε Καζαντίν και ήφερε τον αριθμό του παιχνίδι να πάει να ποντάρει.
10: Πράγματι. Οι νορβηγικές ομάδες έκαναν μπάμιστε σε αυτό το διήμερο. Η Viking και η Μπότοκλιμ. Η Viking πήρε ισοπαλία 3-3 από την Bayern και η Μπότοκλιμ νίκησε την Ντόρτμουντ. Την Μπότοκλιμ, η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει φοβερές εμφανίσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα. Πράγματι ήταν μια πανδεσία ποδοσφαίρου, θεάματος, καταπληκτικά παιχνίδια. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Παρόλο που προηγήθηκε με το ωραίο γκολ του Μάγερ από την ενέργεια του Πίλιου, εντούτοις στη συνέχεια ανεδέχτηκε 3 γκολ. Ήταν αποτυχία για την ΑΕΚ. Με τόσο κόσμο σε ουδέτερο γήπεδο στο Λονδίνο έγινε το παιχνίδι. Να ιτηθεί από την Σαχτάρ.
9: Ξέρεις ποιος ευκήγε μια και αναφέρε στα ακαδημία της Ρεάς. Στέλνει μου τώρα ένας συνάδελφος. Ποιος ευκείεν που είσαι ακαδημίες της Ρεάλ και παίζει Κύπρο.
10: Αυτός το που έλεγε.
9: Ο Καρίγιο.
10: Ο Καρίγιο, ναι. Ο Καρίγιο από τις ακαδημίες της Ρεάλ και παίζει Κύπρο. Αλλά η Ρεάλ να έχει παίχτες δηλαδή. Όπως έβγαλε παραδείγμα ο Σχάριν τον Ραούλ παλιότερα, το Μοριέντες. Ήταν δική της αυτή. Παλιότερα έβγαζε. Έβγαζε. Τον Ιέρο. Είχε παίχτες από τις ακαδημίες της. Τώρα.
9: Κύριε Ποιατζή, εγέννησε και τον Αντεγέμι και τον Γκόρτον, λέει ο 029.
10: Ναι, μα δεν είπα ότι δεν αγοράζει. Όχι, αυτό που λες, φίλε μου, είναι ειρωνικό και δεν το δέχομαι. Έχεις λάθος. Δεν είπα ότι δεν αγοράζει η Μπαρσελόνα. Αμέσως εσύ το επήρες.
9: Όχι, απλά βγάζει παίχτες.
10: Βγάζει
9: σε
10: παίχτες.
9: Σε σχέση με τη Ρεάλ.
10: Επειδή μου είπε αυτό ηρωνικά, γέννησε και τον. Αγόρασε και παίχτες.
9: Εντάξει, αγοράζει και πάντα θα υπάρχουν.
10: Αγοράζει και παίχτες. Αλλά δείτε πόσους παίχτες βγάζει. Μην το παίρνετε φανατικά Ρεάλ Μπαρσελόνα ή Λίβερπουλ Μάντσεστερ κλπ. Δείτε πόσους παίχτες έχει από τις ακαδημίες της. Ξεκάθαρο, τίποτε άλλο.
9: Αυτό, ναι. Αυτό δείχνει
10: το
9: σύγχρονο ποδόσφαιρο, ειδικά την τελευταία πενταετία, το να επιτεθείς και να βάλεις γκολ είναι προϊόν εντατικής τακτικής δουλειάς και ναι. Όλοι οι σύγχρονοι προπονητές εκεί εστιάζουν καλημέρα από τον 656.
10: Ναι. Ο Μουρίνιο σώθηκε ενός εκθαύματος, διότι ανοιχτά τον εχθές η Ρεάλ που είχαν 3-1 στο 83, υπάρχει και μουρμούρα. Ανέτρεψαν τα πράγματα, εσώθηκε.
9: Και ξέρεις, κέρδισε μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες. Διότι η Ρώμα.
10: Πολύ καλή. Με τον Γκασπερίνη πάρα πολύ καλή. Ναι, με μεγάλη νικητής.
9: Και μέσα στην
10: Ρεάλ με τον τρόπο που ήρθε. Πριν να ξεκινήσει ο αγώνας ήταν το φαβορί. Αλλά με την εξέλιξη του αγώνα ήταν μεγάλη νικητής Ρεάλ.
9: Η Παρί. Η νίκη της Παρί.
10: Πράγματι, ρε παιδί μου, δεν την περίμενα. Και έχασε και πέναλτι.
9: Περίπατον η Πάρια, η πρώτον ημίχρονο.
10: Ναι, δεν το περίμενα. Με τόση φόρμα που είχε η City, πραγματικά ήταν μεγάλη νίκη της Paris Saint-Germain. Πέναντι στη City, η οποία είναι εν περίοδο εκπληκτικής φόρμας, ενώ η Paris δεν ήταν στα καλύτερα της.
9: Λοιπόν, ακόμα.
10: Και η Aston Villa 6-0.
9: Ναι, αυτό θα σου έλεγα πριν πάμε στο διαφημιστικό. Διαστημική 6-0 απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Και ήθελα έτσι ένα σχόλιο. Οι τουρκικές ομάδες δίνουν εκατομμύρια. Δηλαδή φέρνουν παίχτες παγκόσμιας κλάσης και δείχνουν κάτι.
10: Δεν μπορούν να κάνουν κάτι στην Ευρώπη. Ναι.
9: Για ποιο λόγο υπάρχει εξήγηση για αυτό το πράγμα?
10: Θα σου πω. Τις περισσότερες φορές παίρνουν παίχτες μεγάλης ηλικίας. Ίσως πρέπει να διαφοροποιήσουν αυτήν την τακτική τους. Να πεις ο Σιμέν που πήρε η Γαλατά από την Νάπολη και έδωσε 70 εκατομμύρια είναι μεγάλης ηλικίας, αλλά είναι η εξαίρεση. Δηλαδή ο Ικάρτη ήταν σε μεγάλη ηλικία, τώρα που πήρε ο Σαλάχ σε μεγάλη ηλικία και άλλοι παίχτες που παίζουν εκεί πάνε σε μεγάλη ηλικία. Πρέπει να διαφοροποιηθούν, να πας σε πιο νέους ποδοσφαιριστές.
9: Ίσως να παίζουν στα ονόματα, στην εμπορικότητα των ονομάτων.
10: Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στην Ευρώπη, είναι γεγονός. Ναι.
9: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφουμε.
11: Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
12: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
18: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνονται απόψε Ομόνοια και Πάφος. Στις 7:45 οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Τσέλη για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League και στις 10 η Γαλάζια την Αταλάντα στην πρεμιέρα του Conference League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική απορρή και στη Davision. Άρης και Κράσαβα προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του κυπέλου, ενώ αναμένεται ανακοινώσει από την ΚΟΠ σχετικά με τον αγώνα Ομόνοια 29 Μαΐου και ΑΕΠ που δεν διεξήχθη λόγω καιρικών συνθήκων. Στον Απόελο Λάιφ στέθηκε στη διάθεση του Παπαδόπουλου εν ώψη του ντέρπι με την Πάφο. Τα είπαν χθες διοίκηση και επενδυτικών γκρουπ Σαβαλιασί σχετικά με τους όρους της τελικής συμφωνίας. Σφίγγει ο κλείος για τον Ελ Μαέστρο με τη διοίκηση της ανόρθωσης να παίρνει αποφάσεις. Ξεκαθαρίζει η συμμετοχή των Φανίφ, Σετίν και Μπέρκστρομ στον αγώνα με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Στον Απόλλωνα ο Σπόλιαριτς είναι διαθέσιμος εν ώψη Νέας Σαλαμίνας. Στην ΑΕΛ για το παιχνίδι με την Ομόνοια Ραδίπου εκτός είναι η Τζόκη και Ταβάρες, ερωτηματικό Αλμέιδα. Αγώνα δρόμου κάνει ο Τσακόν στην ΑΕΚ για να προλάβει το παιχνίδι με τον Άρη. Σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ, 7 και 30 από ΕΛ Ελπίδα Στρομερίτη και στις 8 ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσών και Αραράτα ΕΛ, παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από τη Σίτα Βιζιόν. Βραδιά Europa και Conference League απόψη για τις ελληνικές ομάδες. Στις 10 στο Europa Link, Μαρσέγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη και στο Conference League στις 7 και 45 Παναθηναϊκός Μπάνια Λουκά. Μετά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε χθες δημοσίο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός τον έθεσε εκτός αποστολής για το μάτς στην Ευρωλίγκα με την Μπαρτσελώνα, ενώ κινδυνεύει να τεθεί και εκτός ομάδας. Απόψε για την εκτεαγωνιστική της Ευρωλίγκα, Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, Ολύμπια Ντουμπάι, Βαλένθια Μακάμπι και Ρεάλ Βιλερμπάν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
22: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα. Καγκαρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129 στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
23: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση σε όλα τα φωτιστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
24: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
25: Μια φορά έναν τζερό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκε που το πρωίνο στη νύχτα. Ετρυπούσε, έκοφκε, εβίδωνε. Αλλά το μόνο που ήθελε το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
26: Μεν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
27: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
28: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7 και 45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
29: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
30: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 3,95. Μπιφτέκια κοτόπουλου το κιλό μόνο 6,75. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε, καλημέρα σε όλους όσους συνορίστηκαν τώρα μαζί μας εδώ με τον Ανδρέα τον Πογιατζή, να δούμε έτσι λίγο την επικαιρότητα πριν πάμε και τηλεφωνικό σε Σλοβενία και Ιταλία, να δούμε και το, να ακούσουμε μάλλον το ρεπορτάζ των δύο εκπροσώπων μας απόψε στην Ευρώπη.
10: Ναι, ασφαλώς η προσοχή, τα βλέμματα είναι στραμμένα στους αγώνες των δύο ομάδων μας, της Ομόνιας και της Πάφου. Τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Υπάρχουν και οι αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων. Ολυμπιακός αγωνίζεται στη Μασαλία με την Μαρσέιγ.
9: Ναι.
10: Ναι, και ο Παναθηναϊκός εντός έδρας με την Μπόρατ της Βοσνίας.
9: Έχουμε και τον Όφι που αντιμετωπίζει.
10: Και τον Όφι, με συγχωρείς, με τη Ρεν. Με τη Ρεν στη Γαλλία, Όφι, ναι. Με συγχωρείς και Όφι. Ο εκπληκτικός Όφι, βέβαια, έχει πολύ δύσκολο έργο.
9: Του Κόντι. Να το λέμε αυτό.
10: Ναι, του Κόντι. Κόντι, ο οποίος πραγματικά ανέστησε τον Όφη, τον επήρε τελευταίον τα επιτεύγματα του.
9: Είναι μόνο έπαιρνε κύπελο με τον Παναθηναϊκό, επήρε ύστερα
10: κύπελο με τον Όφη, Super Cup με τον Όφη, ενοίξαν τον Ολυμπιακό του Καραϊσκάκη, επήρε την ομάδα στην Ευρώπη.
9: Τι άλλο θέλω. Και κάποιοι εδώ στην Κύπρο ούτε γυρίζουν να δουν τέτοιους προπονητές. Εμείς είμαστε για μεγάλα πράγματα.
10: Ναι, αλλά θα τον ήθελαν πολύ τώρα αρκετές ομάδες, αλλά αλλάξαν τα δεδομένα τώρα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η Ομόνια έχει καλύτερη προοπτική στο σημερινό παιχνίδι από την, από την Πάφο, από το γεγονός, το γεγονός ότι ο αντίπαλος της δεν είναι του εκτοπίσματος της Αταλάντα. Γι' αυτόν τον λόγο η Ομόνια έχει αφοσίωση στο παιχνίδι της και έχει καλές πιθανότητες με τη σοβαρότητα και την αμυντική λειτουργία η οποία παίρνει πολύ ψηλό βαθμό ετοιμότητας να φύγει με θετικό αποτέλεσμα. Ασφαλώς το καλύτερο θα είναι η νίκη, αλλά και η ισοπαλία δεν τη χαλά την Ομόνια.
9: Είναι εκτός έδρας, ναι, ναι.
10: Η Πάφος...
9: Αλλά δεν θεωρείς ότι μετά την νίκη επί των Ισπανών, επί της Σέλτα, ναι, ήταν, αυξάνονται,
10: αυξάνονται συμφωνώ, προσδοκίες. Είναι εκτός έδρας παιχνίδι. Ναι. Είναι εκτός έδρας και η Τσέλιε δεν είναι αμελητία κατάσταση.
9: Δεν μπορεί είναι στα καλύτερα
10: της. Μπορεί
9: όμως
10: να μην είναι φόβητρο, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα πρώτα.
9: Εξαρτάται και από το... από το ποσοστό του rotation μου να κάνει ο Μπέρκετ.
10: Δεν νομίζω θα παίξει με την. Εκτιμώ ότι θα παίξει.
9: Δεν ήξερα. Εγώ με βάση τι δηλώσει που έκανε χθε, ναι, εκτιμώ ότι να προχωρήσει σε rotation.
10: Τώρα,
9: πόσο μεγάλο θα είναι αυτό, ή.
10: Ναι, μα κοίταξε να δει. Αν είναι 2-3 αλλαγέ, δεν το θεωρώ.
9: Πάντω πέρσι, όταν έκανε το rotation, δεν φαίνονταν στον αγωνιστικό χώρο ότι έκανε rotation ο Μπέκ.
10: Αν δεν παίξει ο Καμίσκι, παίξει ο Φαμπιάνο, δεν το θεωρώ.
9: Θα rotation. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Καμίσκι μου να παίξει.
10: Η άμυνα του, ξέρω, σαν να βλέπω ότι έχει πιθανότητα να παίξει ο Σίμιτς αντί του Σάτκα.
9: Πολύ, πολύ πιθανό να αρχίσει και τον Κακουλή.
10: Και πιθανό να αρχίσει και τον Τανάσιο. Πιθανό να έχει 3-4 αλλαγές. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Μπέρκ ξέρει καλύτερα. Έχει καλές πιθανότητες η Ομόνοια να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Η Πάφος έχει πολύ πιο δύσκολο έργο. Μπορεί η Αταλάντα να μην έχει σχέση με την ομάδα των προηγούμενων χρόνων, που στην οποία προπονητής ήταν ο κύριος Γκασπερίνη, ο οποίος τώρα είναι στην Ρώμα. Νομίζω ότι προπονητής τώρα στην Αταλάντα είναι ο Σάρι. Νομίζω είναι ο Σάρι.
9: Ο
10: πολύπειρος προπονητής. Αλλά τα αποτελέσματα της δεν είναι τόσο καλά. Εν πάση περιπτώσει,
9: εντάξει,
10: είναι
9: η Ιταλική. Προέρχεται από νίκη το πράγμα.
10: Επί της Ουραγού, επί της Ουραγού Βενέτσια.
9: Μετρούσαν τρεις συνεχόμενες ήττες η Αταλάντα.
10: Δεν το γνωρίζω. Νίκησαν την Ουραγού Βενέτσια, η οποία νομίζω ότι δεν έχει πάρει ούτε βαθμό ακόμη. Εντάξει, είναι πιο δύσκολο το έργο της Πάφου. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Σαπίντο. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτε. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Θέλουμε να κερδίσουμε κάτι.
9: Εντάξει, ίσως να το είπε αυτό για να αποφορτήσει τους ποδοσφαιριστές του. Υπάρχουν και αυτά
10: όταν
9: τα πράγματα.
10: Χάνεις, χάνεις. Δεν υπάρχει ιδέα. Αφού θέλουμε να κερδίσουμε κάτι.
9: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνικό Σλοβενία στον απεσταλμένο μας, τον Ανδρέα τον Ανδρέο, που σας έχει την ευθύνη της μετάδοσης απόψε.
10: Ανδρέας Ανδρέου.
9: Του αγώνα της Τσέλιε με την Ομόνοια. Καλό πρωινό από Κύπρο, Ανδρέα.
10: Γεια σου, Ανδρέα.
11: Σας χαιρετώ από τη Λουμπλιάνα. Τι κάνετε, όλα καλά?
10: Καλά, όλα καλά.
9: Εσείς, πώς είσαστε?
11: Μια χαρά, περιμένουμε την πολύ μεγάλη αναμέτρηση.
9: Πες μου καταρχάς, καιρικές συνθήκες εκεί πώς είναι?
11: Χθες που ήρθαμε ήταν ηλιόλουστος ο καιρός, τώρα που ξυπνήσαμε είδαμε ένα ομιχλώδες σκηνικό, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Πάντως η πρόβλεψη είναι ότι θα έχει συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς βροχή. Καιρικές συνθήκες όσον αφορά τις θερμοκρασίες είναι πολύ καλές. Την ώρα του αγώνα αναμένεται να έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου, άρα ιδανικές
9: συνθήκες
11: για ποδόσφαιρο. Φθινοπορεινό σκηνικό εδώ στη Λουμπλιάνα. Δεν κάνει κρύο, όμως είναι φθινόπωρο. Είναι πολύ καλές καιρικές συνθήκες.
10: Φαίνεται ότι ο προπονητής της Ομόνοιας θα στοχεύσει στους γρήγορους επιθετικούς σήμερα. Σε ένα παιχνίδι που θα προσέξει την άμυνα του και θα προσπαθήσει να κερδίσει κάτι από τις αντεπιθέσεις, ίσως να χρησιμοποιήσει τους πιο γρήγορους επιθετικούς του, και εννοώ τον Μοντνόρ, τον Μαϊαμπέλα και τον Καγκουλή.
11: Ναι, είναι και αυτό ένα σενάριο, επειδή ερωτήθηκε χθες για το γεγονός ότι η Τσέλη είναι μια ομάδα που της αρέσει και να έχει την κατοχή της μπάλας και να υποχρεώνει ο αντίπαλο να μένει πίσω. Ένας τρόπος για να αντιμετωπίσεις τέτοιες ομάδες είναι να έχεις γρήγορα άκρα και γρήγορο επιθετικό. Ένα σενάριο παίζει και αυτό, να έχουμε να επιλέξει οι παίκτες που
10: δηλαδή
11: έχουν ταχύτητα.
10: Οι αλλαγές του είναι στοχευμένες. Δεν κάνει rotation γιατί πρέπει να κάνει, γιατί σκέφτεται το επόμενο. Είναι στοχευμένες οι αλλαγές. Θέλει να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα.
11: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του απόψε, ποιος θα επιλέξει. Κρατάμε το γεγονός ότι η Ομόνοια έπαιξε Παρασκευή, είχε σχεδόν μία ολόκληρη εβδομάδα μέχρι σήμερα για αυτόν τον αγώνα και το αξίζει φυσικά. Και το επόμενο παιχνίδι είναι η Δευτέρα με Ολυμπιακό.
12: Ναι.
11: Άρα πολύ δύσκολα θα δούμε πολλές αλλαγές, κάτι που βλέπαμε
10: εξάλλου της άνοιξε η όρεξη της Ομονίας μετά την νίκη της Θέλτα, έχει βλέψεις για διάκριση στο
11: θεσμό. Ναι. Και είναι από τα μάτς που η Ομόνια είναι υποχρεωμένη ακριβώς να κυνηγήσει, να πάρει βαθμολογικό κέρδος. Ασφαλώς αναγνωρίζουμε ότι η Τσέλη είναι υπολογίσιμος αντίπαλος, όμως από τις 8 ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει στη League Phase είναι η ομάδα με τη χαμηλότερη δυναμικότητα και αυτό είναι δεδομένο.
10: Πολύ σωστά, ναι.
11: Είναι εκτός έδρας αγώνας φυσικά, είναι η ομάδα που τα τελευταία 3 χρόνια τα πάει καλά στην Ευρώπη, έχει συνεχόμενες παρουσίες, έφτασε μέχρι και τα πρώιμη τελικά του Conference League πριν από 2 χρόνια, αποκλειστικά από τη Φιωρεντίνα. Ήταν ένα το παιχνίδι που ήταν από το ιστορικό παιχνίδι.
10: Ναι, που πήγε και κέρδιζε εκτός έδρα στην τη Φιωρεντίνα. Ναι, ήταν, ναι. Πες μου, πώς το αντιμετωπίζουν, πώς το αντιμετωπίζουν το παιχνίδι στη Σλοβενία?
11: Στη Σλοβενία θέλουν και αυτοί να κυνηγήσουν τις πιθανότητες. Όπως συμβαίνει και με την Ομόνια, τα δείχνουν με την Τσέλη. Ξέρουν ότι η Ομόνια είναι μία από τις ομάδες που από τη στιγμή που είναι εντός έδρας καλούνται να πάρουν βαθμούς της νίκης.
10: Ναι, ναι.
11: Και αυτοί είναι μία... έχουν βλέψει. Σίγουρα δεν είναι εύκολο γιατί θέλει να είναι διεκδικήσει. Όμως θέλουν στο παιχνίδι απόψε να πάρουν τους βαθμούς της νίκης και να προχωρήσουν.
10: Ναι. Πες μου, ποια κατά την άποψη σου θα είναι η πιθανή ενδεκάδα?
11: Τερματοφύλακα θα είναι ο Φαμπιάνο, από αυτόν φαίνεται ότι υπολογίζει για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεξιά θα είναι ο Ντουβέρν, αριστερά ο Μπάλκοβετ. Στο κέντρο της άμυνας θα δούμε τους Κουλιμπαλί και Σάτκα. Στη μεσαία γραμμή βλέπω το δίδυμο Μάριτς και Ανδρέου. Χρειάζονται εδώ και οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν τρεξίματα.
10: Έχουν τρεξίματα, χρειάζονται βεβαίως, ναι.
11: Ναι. Επιτελικός μέσος, εγώ θεωρώ εδώ ότι παίζεται η θέση, Τάνκοβιτς και Τανάσης. Δεν αποκλείω να δω τον Ρουμάνο μέσο επιθετικό. Αν και ο Τάνκοβιτς δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι στα πρώτα παιχνίδια της φετινής περίοδου. Αριστερά θα δούμε τον Μοτνόρ. Δεξιά, αν ισχύσει το σενάριο που είπες με το να επιλέξει γρήγορο οδηγού σαν με τον Μαγιαμπέλα, διαφορετικά είναι η επιλογή του Ευάντρο, τον οποίο πιστεύει και στηρίζει πάρα πολύ ο Χένικ Πέρκ, είναι πέρα από τους αγαπημένους του ποδοσφαιριστές.
10: Είναι γεγονός.
11: Το τελευταίο χρόνο που είναι στην ομάδα ο Μπέρκ. Και στην επίθεση είναι αυτό που είμαι προηγουμένος. Αν θα επιλέξει την ταχύτητα θα πάει με τον
10: Καγκουλή.
11: Αν θα επιλέξει όμως τον καλύτερο επιθετικό που έχει στη διάθεσή του, θα πάει με τον Διονύ.
12: Ναι. Από τις χθεσινές...
11: Είναι θέμα του Χένικ Μπέρκ, τι θα κάνει σε αυτή τη θέση.
12: Από τις χθεσινές τοποθετήσεις του Μπέρκ, δεν σου βγαίνει...
11: Δεν ακούσα.
12: Από τις χθεσινές τοποθετήσεις του Μπέρκ, λέω στη συνέντευξη τύπου, δεν σου βγαίνει αυτόν το ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές σήμερα. Θα προχωρήσει σε rotation.
11: Πολύ με επανάλαβε, σε παρακαλώ, γιατί είχαν μια μικρή διακοπή.
12: Λοιπόν, από τις χθεσινές δηλώσεις που έκανε χθες ο Μπέρκ στην συνέντευξη τύπου, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι θα προχωρήσει σε rotation σήμερα?
11: Εντάξει, αυτό που είπε ότι είπε γιατί ο γεγονός ότι η Τσέλη είναι μια ομάδα που...
10: Εντάξει, τρεις-τέσσερις αλλαγές, Ανδρέα, είναι μέσα στα πλαίσια.
11: Εντάξει, εγώ πιστεύω
10: είναι μέσα
11: ότι
10: στα πλαίσια.
11: Δεν θα είναι πολλές αλλαγές. Ναι. Η προσοχή δεν θα είναι πάρα πολλές.
10: Ναι.
11: Επειδή είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι από τη στιγμή που υπήρχαν ημέρες από το προηγούμενο παιχνίδι, υπάρχουν και ημέρες μέχρι το επόμενο να ξεκουραστεί, θα επιλέξει αυτούς που φαίνεται ότι στηρίζει περισσότερο. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα φυσικά, κάποιος προσφεστής που είναι πιο επιβαρημένος λόγω των εθνικών ομάδων, ναι, ασφαλώς θα μπει στο μυαλό του κάτι τέτοιο. Όμως προς την όψη είναι ότι δεν θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές. Σίγουρα θα δούμε κάποιες, αλλά όχι πάρα πολλές αλλαγές.
13: Μάλιστα.
12: Ωραία.
13: Καλή τύχη στην Ομόνια.
11: Ναι.
13: Θα την παρακολουθήσουμε και την Ομόνια και την Πάφο.
12: Καλή δουλειά, Ανδρέα μου, και θα τα ξαναπούμε.
11: Όσον αφορά την προσέλευση, να πω ότι υπολογίζουν να έχουν 4.000 θεατές οι Σλοβαίνοι και 500 φίλοι της Ομόνιας θα δώσουν το παρόν τους στο Θέλιε Στάδιο 7:45 ώρα Κύπρου, έναρξη της αναμέτρησης, με την ελπίδα ότι η Ομόνια θα πετύχει δεύτερη νίκη στη League Phase του Europa League.
12: Η αποστολή πότε αναχωρεί, πότε επιστρέφει η Κύπρο?
11: Επιστρέφουμε μετά το τέλος του αγώνα. Πάμε
12: αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Ωραία, ναι, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου.
11: Να ευχαριστούμε και τους χορηγούς. Μεγάλος χορηγός είναι η Meridian Pet, χορηγός αποστολής Πέψης και Υιός Διαχωρισμή Οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουργιώτης.
12: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Και από Σλοβενία πάμε στην Ιταλία. Τηλεφωνικός ο Θεόδωρος Τσολάκης είναι μαζί με την αποστολή της Πάφου για τον αγώνα απόψε στις 10 κόντρα στην Αταλάντα. Καλημέρα από Κύπρο, Θεόδωρε.
13: Γεια σου, Θεόδωρε.
14: Καλημέρα πολύ, καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
12: Πώς πάνε και τα πράγματα, όλα καλά?
14: Όλα καλά. Γενικότερα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για την Πάφο απέναντι στην Αταλάντα στο New Balance Arena των 25.000 χωρητικότητας θεατών. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί που το είδαμε χθες από κοντά ήταν κάτι το διαφορετικό, και γενικότερα από πλευράς Πάφου το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, επικρατεί αισιοδοξία από τους παφίδες για το σημερινό παιχνίδι. Κρατώ τις δηλώσεις του Σαφίντο που είπε ότι σεβόμαστε αλλά δεν φοβόμαστε την Αταλάντα. Είπε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο ομάδα έχουμε απέναντί μας. Είναι δύσκολο αυτό το παιχνίδι, ίσως το πιο δύσκολο, όμως πάμε στο παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Ήταν χαρακτηριστική η ερώτηση που έγινε, ότι αν του έδιναν τώρα την ευκαιρία να πάρει την ισοπαλία θα την έπαιρνε. Είπε ότι ποτέ στη ζωή μου δεν έχω μάθει να παίρνω την ισοπαλία. Έμαθα πάντα να παίζω για την νίκη. Και σίγουρα η ισοπαλία είναι ένα καλό αποτέλεσμα, όμως πάντα πριν τον αγώνα έμαθα να παλεύω πάντα για την νίκη, και αυτό θα κυνηγήσουμε να κάνουμε. Όσον αφορά τη ζωή τώρα του Νικόλα Ιωάννου, χθες είχε πει ότι είμαστε ενθουσιασμένοι ποδοσφαιριστές, είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο να παίζεις τέτοιους παιχνίδια, με την προηγούμενη εμπειρία που ίδιος είχε στην Ιταλία, αλλά σε πιο κάτω επίπεδο προαθλήματα, είπε ότι είναι τακτική πειθαρχημένη και γενικότερα εκεί είναι περισσότερο που πρέπει να προσέξει η Πάφος, δηλαδή στην τακτική πειθαρχία του αντιπάλου. Και είχε ρωτηθεί ο ίδιος και για την εθνική, γιατί ήταν μια απορία, μια αλήθεια πολύ που είχαν. Είπε ότι αναγνωρίζει τον κύριο Μάντζιο και την Κύπρια και όμως που διαποδοσφαίρω ότι πάει καλά η εθνική, όμως και αυτός θέλει να επιστρέψει και ελπιστεί να επιστρέψει στις επόμενες κλήσεις που θα έχουμε στα επόμενα παιχνίδια.
13: Πιο αισιόδοξο από ό,τι μα είπε ο κύριο Σαπίντο, δηλαδή παίζει πάντα για την νίκη.
14: Ναι, έτσι είναι.
12: Μάλιστα. Η φιλοσοφία του.
13: Μάλιστα, πολύ σωστά. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, το ασπάζομαι. Ναι. Και έχει πολλές επιλογές νομίζω αυτή τη φορά.
14: Ναι, ναι, απουσιάζει τον Καμαλέου και τον Κορτάρ.
13: Αλλά επιστρέφει ο Κορέα.
14: Ακριβώς, επιστρέφει ο Κορέα. Γενικότερα είναι.
13: Ο Σέμα,
14: εντάξει, ήταν παίκτες οι οποίοι επέστρεψαν από το προηγούμενο παιχνίδι με την ανόρθωση που δεν ξεκίνησαν βασική, όμως πήραν κάποιο χρόνο συμμετοχής. Να πάμε στην πιθανή ενδεκάδα, αν θέλετε, για να τη δώσουμε μια ότι έχει στο μυαλό του ο κ. Σαπίντο. Με τον Μαϊέσκι κατά από τα λογαριά, αμυντικό δίδυμο θα είναι η Μαέ και Νταβίτ Λουίς, σε Νικόλας Ιωάννου θα είναι στο αριστερό άκρο και στο δεξί νομίζω θα επιστρέψει ο Μπρούνο αντί του Ζακέ. Από εκεί πέρα στη μεσαία γραμμή θα είναι η Πέπε Σούνιτς και πιο μπροστά τους ο Ντράγκομιρ, και το δίλημα είναι στα άκρα της επίθεσης, εκεί που διεκδικούν θέση Κορέα, Σέμα, Κίρα και Μπιέρ. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε τους Κορέα και Σέμα να ξεκινούν βασικούς, και στην κορυφή θα είναι ο, Λέλε, ο οποίος προέρχεται και από ένα εξαιρετικό παιχνίδι με δύο γκολ που σκόραρε αντίστοιχα όρθωση και γενικότερα είναι σε αρκετά καλή φόρμα, με την ελπίδα να είναι και απόψε έτσι.
13: Ευχαρίστησε τον προπονητή της Αταλάντα για τα καλά του λόγια. Τι είπε ένα ο προπονητής της Αταλάντα, πληροφορηθήκα.
14: Ναι, η αλήθεια, ο Σάρι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Πάφο, δηλαδή το να μιλάει ένας προπονητής τέτοιου είδους όπως είναι ο Σάρι για την ομάδα σου και να την αποθεώνει, γιατί είπε ότι έχει κάνει βήματα η Πάφος, έχει προχωρήσει αρκετά, εντάξει, λόγω και του Ντάβιτ Λουίς, γιατί ήταν προπονητής ο Σάρι του Ντάβιτ Λουίς. Τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και ό,τι και να πεις Μαντζάκη Βορύβη, όταν έχεις έναν Ντάβιτ Λουίς, έναν τέτοιο είδους παίκτη στο ρόστερ σου, το επίπεδο σου ανεβαίνει και με χαρακτηριστικά ο Σάρι είπε ότι είναι πιο δυνατή από όσο δείχνει το όνομά της. Όταν λέει ένας προπονητής για το μέγεθος του Σάρι τέτοιο σχόλιο, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μίλησε και για τον Ντάβιτ Λουίς, αν θέλετε να πω ακριβώς λίγο τι είπε, ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής. Πέραν από τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες διαθέτει τεράστια ανθρωπίνη αξία. Είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο τρέφω μεγάλη εκτίμηση και το θυμάμαι πολύ χαρά, είναι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, επομένως περίμενα ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται και σε αυτή την ηλικία και γενικότερα εγώ πάντως κάτι το οποίο ξεχωρίζα χθες είναι το γεγονός ότι η δημοσιογραφική διάσκεψη ήταν γεμάτη χθες του Σαπίντο και από Ιταλούς δημοσιογράφους.
13: Μάλιστα, ναι. Εμένα με ανησυχεί λίγο το κέντρο της άμυνας χωρίς τον Κορτάρ.
14: Σίγουρα, ποιο πέρα. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για τον ΜΑΕ και για τον Ντάβιτ Λουίς να δείξουν τον καλύτερο σε αυτό απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Αταλάντα. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλη διαφορετική δυναμικότητα από πλευρά της Πάφου, δηλαδή και αν δεις και το ρόστερ και γενικότερα και τη χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ, 449.000 εκατομμύρια το ρόστερ της Πάφου, της Αταλάντα σε σύγκριση με αυτό της Πάφου, είναι πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή της Πάφου είναι κοντά στα, δεν κάνω λάθος, 31 εκατομμύρια ακριβώς. Νομίζω ότι η διαφορετική στη δυναμικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το θέμα είναι αν η Πάφος σήμερα καταφέρει να μπει στο γήπεδο και να κάνει ένα θαύμα. Γιατί θα μιλάμε για θαύμα και θα μιλάμε για κάτι ιστορικό. Γιατί στην Ιταλία δεν έχουμε πάρει ποτέ αποτέλεσμα. Έτσι, σαν κυπριακές ομάδες εκτός έδρας μιλώ και θα είναι επίσης κάτι ιστορικό.
12: Ωραία, να σε καλά. Να ευχαριστήσουμε χορηγούς πριν ολοκληρώσουμε.
14: Ναι, θα ευχαριστήσουμε τον μέγα χορηγό της αποστολής στην Meridian Bet, χορηγό στα ελαστικά Hankook της εταιρείας Καποδίστριας και υποστηριχτής Πέψης και Ιός διαχωρισμή κοπέδο.
12: Να σε καλά, καλή δουλειά Θεόδωρε μου. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας, ο 011 μας λέει καλημέρα στην έξοδο Καλαβασού κατεύθυνση προς Λεμεσό. Υπάρχουν παλέτα στο highway από τη δεξιά λωρίδα. Να είναι προσεκτική η οδηγή. Ευχαριστούμε τον 011 για την ενημέρωση. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση των ερευνών βυθομέτρησης εν ώψη της μελλοντικής πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου έγινε χθες, καθώς η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ και για την κατεξαίρεση χρήση εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου. Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο. Τουρίστες εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι του Άβακα, πλημμύρισαν δρόμοι και υποστατικά, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Στη σύλληψη 11 ανδρών ηλικίας 19 έως 24 ετών προχώρησε η αστυνομία στη Λεμεσό μετά από άγρια συμπλοκή στην περιοχή της Μέσα Γειτονιάς. 5 από αυτούς διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες συμμετέχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Υγείας Νίκος Χριστοδουλίδης με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Πραγματοποιείται σήμερα η τελική φάση της τακτικής άσκησης μεταστρατευμάτων ΥΡΙΣ 2026. Περιλαμβάνει βολές με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12. Με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
18: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
17: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων.
19: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
21: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
30: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
23: 26 νέα ακίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
22: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
23: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
22: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
23: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
24: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
25: 3, 2, 1, πάμε!
26: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
27: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
28: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο
0: Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
4: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: γιατί.
1: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο.
6: Γεια σου, Γιώργο.
7: Καλημέρα. Βολίβιε, καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
6: Το παλέμαχος ακούεται ωραία, ρε, σου αρέσει?
7: Είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει, αφού είμαι.
6: Αυτή είναι πραγματικότητα.
5: Η στάμπα εμπήκε.
6: Δεν θυμούμε έτσι μικρός που πήγαμε το ταξίδι. Το ταξίδι που θυμάμαι είναι στη Σλοβακία. Τσεχοσλοβακία.
7: Με την φωτογραφία που σου είχα στείλει μαζί με τον...
6: Και τη φωτογραφία, ναι, μαζί.
7: Ναι. Παιδάκια μου ήρθα κάτω του.
6: Ήταν το 93. Το 93.
7: Ναι.
6: Και το παιχνίδι είναι παίχτηκε στη Σλοβακία. Ήταν...
7: Ακριβώς. Πήγαμε κι άλλα μαζί. Είχαμε κι άλλα παιχνίδια. Μαζί άλλα έτσι και έπαιζε στα χέρια μου φωτογραφία. Ναι. Αυτή με τον Νεόφιτο τον Λάρκο, τον Σαββάνο Κωνσταντίνου. Ναι. Και ποιος άλλος ήταν, ακόμα ένας.
6: Όχι, εμείς είμαστε.
7: Όχι, και εγώ, ναι. Οι τέσσερις μας, ναι.
6: Λοιπόν, τι είναι,
5: πώς βλέπει έτσι καταρχάς το ξεκίνημα?
7: Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά καλές επιτυχίες στις δύο ομάδες της Κύπρου που αγωνίζονται απόψε, την Ομόνια και την Πάχου, που αγωνίζονται απόψε στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Έχουμε ανάγκη τις καλές εμφανίσεις και τις επιτυχίες. Και εύχομαι καλές επιτυχίες και στις δύο ομάδες.
6: Ναι. Τι πιθανότητες δίνεις?
7: Δύο πολύ καλές ομάδες που, όπως έχουν αποδείξει και οι δύο, στην καλή τους μπορούν να κάνουν ζημιά σε οποιαδήποτε ομάδα. Πιστεύω και στις δύο ομάδες. Πιστεύω και στις δύο ομάδες τις δυνατότητες σου.
6: Μάλιστα. Ανεξάρτητα αντιπάλου, δεν σε φοβίζει η Αταλάντα, η ιταλική ομάδα?
7: Όχι.
6: Μάλιστα. Βεβαίως. Το ευχόμαστε. Μακάρι να είσαι.
7: Να σας πω, Ανδρέα, έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο της Κύπρου. Έχει ανέβει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο στην Κύπρο με τον ερχόμενο αυτών των ποδοσφαιριστών. Πριν κάποια χρόνια θεωρούσαμε. Όχι απίθανο. Θεωρούσαμε τον Νταβίτ Λουίς να βλέπεις μόνο από την τηλεόραση. Τους έχουμε σήμερα εδώ, έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές, πολύ μεγάλα ονόματα.
6: Ναι.
5: Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε.
7: Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή πάει να παίξει σε μια ευρωπαϊκή χώρα σε ένα παιχνίδι και να βλέπεις τις άλλες ομάδες να θέλουν να βγάλουν φωτογραφία με τον Νταβίτ Λουίς που παίζει σε μια κυπριακή ομάδα.
6: Ναι.
5: Μα να το πάρουμε και διαφορετικά. Πέρσι η Πάφος τέτοιον καιρό ήταν στη League Face του Champions League.
6: Ναι.
5: Γιατί όχι δηλαδή? Παίξε στο πιο ψηλό επίπεδο. Μα να το πάρουμε και διαφορετικά. Πέρσι η Πάφος τέτοιον καιρό ήταν στη League Face του Champions League.
6: Ναι.
5: Γιατί όχι δηλαδή? Παίξε στο πιο ψηλό επίπεδο.
7: Ανέβει

0: δουλεύουμε απέναντι σε μια ομάδα που δεν υποτιμώ καθόλου. Μια ομάδα η οποία για την Ομόνια Ραδίπου μιλώ, η ομάδα γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτήν την ομάδα. Έχει δυσκολέψει όλους τους αντίπαλους που έχει παίξει μέχρι σήμερα. Και μπράβο στο Γιάννα Γενοκάμ που έχει κάνει αυτήν την πολύ καλή δουλειά. Τώρα από την πλευρά της ΑΕΚ νομίζω ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες η ΑΕΚ. Ίσως είναι η πρώτη χρονιά που έχει τόσο πλήρες ρόστερ. Και θα σταθώ εδώ και σε κάτι άλλο. Είναι ίσως και η πρώτη χρονιά που έχει τόσο καλούς Κύπρους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, να ξεκινήσω από τον Ανδρέα τον Παρασκευάν, ο οποίος ξεκίνησε το πρωτάθλημα φέτος. Στο ρόστερ είναι ο Χάμπος, είναι ο Άδωνης, ο Πηλέας, ο Πέτρος ο Ιωάννου, ο Γιώργος ο Ναού. Είναι πόσους, 5-6 παίχτες αυτοί. Είναι 6 ποδοσφαιριστές Κύπροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να παίξουν σε οποιαδήποτε ομάδα στην Κύπρο.
1: Και που ανά πάσα στιγμή μπορούν να δώσουν λύσεις.
2: Ναι, αλλά τώρα δεν παίζουν.
0: Ναι, αλλά αυτόν, Ανδρέα μου, αυτόν είπα προηγουμένως ότι...
2: ξεκίνησαν τώρα που ήρθαν οι παίχτες, δεν παίζουν. Έχουν έρθει και... βασικά.
0: Μάλιστα. Έχουν έρθει και πολύ καλοί ξένοι ποδοσφαιριστές. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Όμως βλέπεις ότι όταν τους χρειαστεί η ομάδα και μπουν,
2: ακριβώς.
0: Σαν προχθές ο Γιώργος ο Ναού.
2: Μα ο Ναού με μεγάλων ταλέντων, εάν ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα με τους συνεχείς τραυματισμούς. Είναι πολύ μεγάλων ταλέντων. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια δυναμία μου, μπορώ να σου πω.
0: Και εμένα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ρόστερο, όπως είπα, πολύ δυνατό. Να πάρω από, να ξεκινήσω από τον Μιλίσεβιτς που το ξέρουμε, είναι ο Αντερέγγεν που έχει έρθει, είναι ο Λαγιούνι, είναι ο Ιβάνοβιτς, είναι ο Τσαγόν, είναι ο Αμίν, είναι ο Μπάγκιτ, είναι ο Γερμανός ο Κόλερ, είναι ο Μπράτπι, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες.
2: Δηλαδή η διαφορά της ΑΕΚ φέτος είναι το βάθος που έχει. Μάλιστα. Ή βλέπεις και άλλες διαφορές στον τρόπο
0: εγώ παιχνικού. Νομίζω ότι είναι το βάθος που έχει, υπάρχουν μεγάλα, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Εγώ περιμένω την ΑΕΚ ότι θα είναι μάλιστα. Εγώ αυτόν πιστεύω. Όταν θα κατασταλάξει, γιατί ο προπονητής ακόμα εγώ πιστεύω δεν έχει κατασταλάξει την εντεκάδα ή την δεκατριάδα που θα ξεκινά το παιχνίδι. Βλέπετε ότι προχθές έκανε 3 αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο και αμέσως η ομάδα άλλαξε. Δεν ήταν καλή το πρώτο ημίχρονο. Όμως με 3 αλλαγές...
2: Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή, ναι, το δεύτερο...
1: Ναι, αλλά δεν ήταν φυσιολογικό δεδομένου ότι καμιά από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες δεν είχε την εμφάνιση που είχε πριν τη διακοπή. Εν επηρέασε αυτές τις 3 εβδομάδες.
0: Σίγουρα επηρέασε. Και εγώ θα έλεγα ότι για την ΑΕΚ ήταν καλύτερα, γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ ήρθε 5 μέρες πριν να φύγει το πρόθυμα, 3. Ίσως να ήταν, να ήταν μια ευκαιρία να δει καλύτερα τους ποδοσφαιριστές. Αλλά και πάλι, εγώ θα πω κάτι άλλο. Οι ποδοσφαιριστές, οι καινούργοι που ήρθαν, δεν έχουν εγκληματιστεί ακόμα στο 100% και να αποδώσουν αυτό που μπορούν. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τον Δεκέμβρη θα δούμε κάποιους από τους ποδοσφαιριστές αυτούς της ΑΕΚ που θα βγάζουν μάτια. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι εξαιρετική απόδοση, πολύ καλύτερη απόδοση τους ακόμα.
2: Παρόλο που είναι νωρίς, φαίνεται ότι ο προπονητής της ΑΕΚ κάτι δείχνει. Φαίνεται ότι πολύ περισσότερα τα θετικά του.
0: Και εγώ αυτό νομίζω. Είναι ένας προπονητής που ζει το παιχνίδι. Επειδή στο γήπεδο είμαι κοντά στον πάγκο και βλέπω τις αντιδράσεις, το ζει, δίνει εντολές συνεχώς. Είχα τις αμφιβολίες μου στην αρχή, γιατί ξέρεις, πάντοτε όποτε ήταν δεύτερος προπονητής έφευγε από τις ομάδες όταν εγγράφτηκε το βιογραφικό του. Όμως το να κάνεις προπονητής σε κάποιες ομάδες της Αγγλίας,
2: ναι, βέβαια, μεγάλη
0: είναι υπόθεση. Μεγάλο πλεονέκτημα, ναι. Είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και νομίζω ότι όσον περνά ο καιρός θα μαθαίνει και αυτός καλύτερα την νοοτροπία που έχουμε στην Κύπρο.
2: Μπορεί να είχε κάποιες επιτυχίες η ΑΕΚ και με προπονητές μη Ισπανούς, αλλά σε τελική ανάλυση της πάει ο Ισπανός προπονητής.
0: Κοιτάξτε, Ανδρέα, νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο εκτός από Ισπανό, νομίζω θα είναι εκτός από τα νερά της ΑΕΚ.
2: Εκτός από τα νερά της, ναι. Πάλι. Ναι.
0: Αυτό νομίζω ότι αυτό το μοντέλο που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία περίπου, είδαμε ότι

0: επί εποχής Καμορανέζη που πήγε να γίνει κάτι άλλο, είχε χαθεί συνοχής, είχε χαθεί ομάδα, είχε χαθεί αυτόν το στυλ του παιχνιδιού. Δεν μπορούσαμε ούτε εμείς οι φίλαθλοι στην Κερκίδα να βγάλουμε άκρη.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία. Εντάξει, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε?
3: Όχι, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Εσύ, Γιώργο, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο πριν ολοκληρώσουμε?
0: Εντάξει, εγώ προσβλέπω σε έναν πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος.
1: Ναι, πολύ καλό.
0: Υπάρχουν δυνατές ομάδες. Θα δούμε πολύ δυνατά παιχνίδια στα playoffs. Να δούμε ποιες ομάδες θα αποτελέσουν την πρώτη εξάδα. Σίγουρα. Δεν θα υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Βλέπετε ότι αρκετές από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν κέρδισαν στα τελευταία λεπτά, είτε καθυστερήσεις, ξέρω εγώ, από αυτές που θα πρωταγωνιστούν.
1: Έχουν τα πράγματα μέχρι
0: να
1: τώρα,
0: το πω έτσι. Ναι. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.
1: Αυτό θέλουμε.
0: Εύχομαι να δούμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα και πάλι να ευχηθώ καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας που αγωνίζονται απόψε.
3: Να είσαι καλά. Καλό πρωινό να έχεις.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Πάμε να ακούσουμε χορηγό.
4: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε να υποδεχτούμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννο τον Παπαϊωάννου. Καλό πρωινό, Γιάννο.
2: Γιάννο, δώσ' μου 3-5 δευτερόλεπτα. Ξέρεις, στις πίστες, Μιχάλη, οι φίρμες, οι καλοί τραγουδιστές βγαίνουν τελευταίοι. Ναι. Yeah, και στο φίλο... και στο φίλο μου
3: περάσαμε τα μεσάνυχτα.
2: Στο φίλο μου τον Χρήστο Νογκουζάλη δεν του άρεσε τώρα, δηλαδή ευγάλαμε πρώτη την Ομόνια, δεν είναι ωραίο, δηλαδή να αποφασίσουμε, δηλαδή τι θέλουμε.
3: Να φκανούμε τον Παπαϊωάννου πρώτο.
2: Να απαντήσει στο χθεσινό.
8: Μιλάμε τελευταία.
3: Δεν πειράζει, ρε φίλε, είσαι η φίρμα εσύ.
2: Έτσι είναι.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Είχε εχθές μια συνάντηση ανάμεσα σε διοικήσεις εταιρείας, σωματείου και των ανθρώπων από το Σάββατο Λιασί και νομικό συμβούλο χθες το απόγευμα, έτσι?
8: Ναι, έδειξε συνάντηση χθες το απόγευμα του Προέδρου της εταιρείας Χάρη Φωτίου, του Αντιπροέδρου Νίκου Κουγιάλη, του Προέδρου του Σωματείου Κώστα Σχίζα, ατόμων της Συμβουλευτικής Επιτροπής και φυσικά νομικών συμβούλων των τριών μερών.
3: Και αυτή η συνάντηση ήρθε μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία προχθές.
8: Ναι, μετά την ανακοίνωση. Η συνάντηση έγινε με τον Σάβα Γιασί και τους συνεργάτες του. Αυτό που μάθαμε είναι ότι η συνάντηση έγινε για να διαπιστωθεί μέχρι που έφτασε η πρόοδος των τριών μερών για την συμφωνία, ώστε να οδηγηθούν σε γενικές συνελεύσεις. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι το συμπέρασμα που βγήκε είναι ότι προχωρούν οι διαδικασίες και θα κορυφωθούν το επόμενο διάστημα από τους νομικούς συμβούλους. Όλα συνηγορούν ότι όλα βρίσκονται σε καλό δρόμο και οποιασδήποτε διαφορές και αν υπάρχουν θα γεφυρωθούν. Όμως πιθανόν να χρειαστεί τουλάχιστον ακόμη έναν μήνα για να ολοκληρωθούν οι όλες οι διαδικασίες. Αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε με ασφάλεια είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι αρνητικό. Πάνε όλα καλά, είναι σε καλό δρόμο και είναι θέμα διαδικασιών για να γίνουν κάποια πράγματα επί νομικής φύσεως για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και όπως έχω πει και όπως φυσικά ανακοίνωσε και ο ΑΠΟΕΡ προχθές, για να εγκριθεί η συμφωνία θα πρέπει να περάσει από γενικές συνελεύσεις. Η τελική απόφαση θα πάρθει από γενικές συνελεύσεις εταιρείας και του σωματείου για έγκριση ή αφόρευση της συγκεκριμένης συμφωνίας.
3: Καλά, υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην προχωρήσει λόγω συμφωνία από κάποια γενική συνέλευση?
8: Όχι, η λογική λέει ότι η γενική συνέλευση και του σωματείου και της εταιρείας θα δώσει την έγκριση. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα όμως είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα, είναι οι διαδικασίες όλες σε καλό δρόμο, όμως χρειάζονται κάποιες διαδικασίες.
3: Η ερώτηση που έρχεται τώρα είναι στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας τρέχουν. Είναι οι οφειλές προς το κράτος, είναι ένα ποσό σεβαστό ποσό μέχρι το τέλος του μηνός που πρέπει να καταβληθεί. Τι θα γίνει.
8: Χρειαστεί περίπου σε αυτό το διάστημα 1,5 με 2 εκατομμύρια ο ΑΠΟΕ για να τακτοποιήσει τις όποιες εκκρεμότητες έχουν ενώπιον τους. Κοίτα, απόλυτα φυσιολογικό ότι υπάρχει ανάγκη από ρευστότητα. Αυτό που μάθαμε είναι ότι υπάρχει πρόθεση από τον επενδυτικό όμιλο του Σάβα Γιασί για οικονομική βοήθεια. Επαναλαμβάνουμε όμως μέχρι τώρα δεν έγινε και όλοι περιμένουμε ανυπομονησία πότε θα έρθει αυτή η οικονομική βοήθεια. Έτσι κρατάμε το ότι υπάρχει πρόθεση.
3: Φαντάζομαι και ο ίδιος όμως κάτι θα πρέπει να περιμένει για να υπάρχει αυτή η πρόθεση. Την πρόθεση την ακούμε εδώ και πάρα πολύ.
2: Μιχάλη, είναι εσύ που μου είπες ότι το σχέδιο να ανάμε τόσες χιλιάδες σελίδες φτιάξαν το πιο νωρίς. Ο Μιχάλης ο Πουλής που το είπε, ναι. Πώς είναι, ρε παιδί μου. Μιχάλης ο Πουλής λέει μου ότι το σχέδιο να ανάμε τόσες χιλιάδες σελίδες φτιάξαν το πιο νωρίς.
8: Δεν είμαστε ειδικοί, Ανδρέα, αλλά νομίζω. Αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα και πιθανόν να υπάρχουν οποιασδήποτε διαφορές που θα γεφυρώσουν.
3: Ίσως να θυμάστε, εγώ δεν θυμάμαι, όταν ήταν να αναλάβει την Ομόνια ο κύριος Παπασταύρου, πόσο διάστημα μεσολάβησε μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία από την ημέρα που άρχισαν οι συζητήσεις?
2: Δεν το θυμάμαι.
3: Και τελειώσαν από τη μια μέρα στην άλλη, από το ένα μήνα στον άλλο.
2: Δεν ήταν τόσο χρονοβόρα η διαδικασία.
8: Δεν ήταν τόσο χρονοβόρα, όμως νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι κάποια πράγματα όσον αφορά τότε με τον κύριο Παπασταύρου έμειναν μακριά από τα δημοσιότητα. Ενώ από την πλευρά, στο κομμάτι του ΑΠΟΕΛ,
2: ίσως αυτό, ναι.
3: Οι ρεπόρτερ του ΑΠΟΕΛ κάνουν διερευνητική δημοσιογραφία.
8: Ναι. Διότι υπάρχει ανάγκη, διότι υπήρχε αυτό, όπως ήταν και η Ομόνια τότε, με τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα, και στην πλευρά του ΑΠΟΕΛ, πιθανόν να δώσει περισσότερη δημοσιότητα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι περνάμε πλέον σε μια πιο σύγχρονη εποχή που τότε με την Ομόνια, που έχουν και τα social media, που υπάρχει περισσότερη πίεση, υπάρχει περισσότερη δημοσιότητα.
3: Και περισσότερη ενημέρωση.
8: Και είναι το ΑΠΟΕΛ. Είναι μεγάλο.
3: Λοιπόν, κρατάμε την αισιοδοξία που υπάρχει. Έτσι ολοκληρώσουμε, διότι δεν μας παίρνει ούτε η ώρα. Αγωνιστικά έχει διαφοροποιηθεί κάτι από χθες που μιλήσαμε?
8: Αγωνιστικά φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος Λαΐφης μπήκε σε κανονικό πρόγραμμα και υπάρχει αισιοδοξία, αν δεν προκύπτει εκτός συγκλονιστικού απρόκτου, ότι θα είναι στην διάθεση του κύριου Παπαδόπουλου. Και όπως έχουμε πει, το ΑΠΟΕΛ, το ζητούμενο για το ΑΠΟΕΛ είναι αντεπίθεση διαρκείας. Υπάρχει το παιχνίδι με την ΠΑΦΟ και αν θέλει το ΑΠΟΕΛ να βγει πιο ψηλά στην βαθμολογία και να στείλει κάποια μηνύματα ότι μπορεί για καλύτερα πράγματα, θα πρέπει να πάει και να κερδίσει την ΠΑΦΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα του.
3: Καλημέρα Γιάννο, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα Γιάννο.
3: Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Ολοκληρώσαμε, κύριε Πογιατζή.
2: Μάλιστα.
3: Καλημέρα σε όλους, γεια χαρά. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία.
10: Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
14: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατζιπιένι.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνονται απόψε Ομονία και Πάφος. Στις 7:45 οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Τσέλια για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League και στις 10 οι Γαλάζοι την Αταλάντα στην πρεμιέρα του Conference League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από Rick και Sita Vision. Άρης και Κράσαβα προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του κυπέλου, ενώ αναμένεται ανακοίνωση από την ΚΟΠ σχετικά με τον αγώνα Ομονία 29 Μαΐου και ΑΕΠ που δεν διεξήχθη λόγω καιρικών συνθήκων. Στον Απόελο Λάιφ στέθηκε στη διάθεση του Παπαδόπουλου εν ώψη του ντέρπι με την Πάφο. Τα είπαν χθες διοίκηση και επενδυτικών γκρουπ Σαβαλιασί σχετικά με τους όρους της τελικής συμφωνίας. Σφίγγει ο κλείος για τον Ελ Μαέστρο με τη διοίκηση της ανόρθωσης να παίρνει αποφάσεις. Ξεκαθαρίζει συμμετοχή των Φανίφ Σετίν και Μπέρκστρομ στον αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Στον Απόλλωνα ο Σπόλιαρίτς είναι διαθέσιμος ενώ ψήνια Σαλαμίνας. Στην Αλία το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδί που εκτός είναι η Ζόκη και Ταβάρες ερωτηματικό Αλμέιδα. Αγώνα δρόμου κάνει ο Τσακών στην ΑΕΚ για να προλάβει το παιχνίδι με τον Άρη. Σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ, 7:30 από Ελπίδα Στρομερίτη, 8 ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσών και Αραράτα ΕΛ παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από τη Sita Vision. Βραδιά Europa και Conference League απόψε για τις ελληνικές ομάδες. Στις 10 στο Europa Link, Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφι και στο Conference League στις 7:45 Παναθηναϊκός Μπάνια Λουκά. Μετά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε δημόσια ο Τάιλερ Ντόρσε, ο Ολυμπιακός τον έθεσε εκτός αποστολής για το μάτς στην Ευρωλίγκα με την Μπαρτσελόνα, ενώ κινδύνευε να τεθεί και εκτός ομάδας. Απόψε για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, στις 8:45 Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, στις 9:30 Ολυμπία Ντουπάι, 9:30 επίσης Βαλένθια Μακάμπι και στις 10 Ρεάλ Βιλερμπάν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
11: Supersport 104.
13: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
17: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
18: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
19: Πανέτοιμοι!
18: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
19: Dua Lipa!
18: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
19: Μπάρτσα! Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ότι εχθές σας έλειψα από την εκπομπή. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Χαιρετώ τους φίλους μας. Το φίλο μας τον Ρίκο στην Αθιένου. Το φίλο μας τον Αντρίκο που είναι στο North London. Το φίλο μας τον Κύπρο τον Αποελίστα με τον Πετρί, τον αδερφό του και με τον Στέφανο που έχουν ειδικές αφιερώσεις.

Μα πού φτάσαμε ρε παιδιά, να γυρεύουν έναν πεθαμένο μέσα στο νεκροτομείο. Εφάν το νεκροτομείο είναι τον Ιβρασί. Γυρεύκαν τον συγγενείς του που ήταν να πάει στην Αγγλία. Και τελικά εμφανιστήκαν άλλα προβλήματα με γραφεία κηδιών που βγάλουν πιστοποιητικά θανάτου. Και ας πούμε, αν επέθανε στη Λευκοσία, υπάρχει ένα γραφείο κηδιών που βγάλει πιστοποιητικά θανάτου με ένα γιατρό που είναι στην Πάφο, χωρίς να ξέρει τον πεθαμένο. Ρε, μα είμαστε και να είμαστε μέσα στην Κύπρο. Και τελικά ήβραν το πτώμα. Γιατί είσαι ένα άλλο όνομα πάνω στο point του. Ξέρετε, πείτε καμιά φορά σε νεκροτομείο να παραλάβετε. Που μπαίνει με σύν την τεράστια αντινέθουσα με τα ψυγεία. Και αλήθεια είναι που το λαούν των πεθαμένων, λες τους έτσι, πάει το story που τον έβαλε. Αν είναι ένα πτώμα είναι τούτος, αν είναι άλλο είναι τούτος. Και κρέμονται κάτι τα περνούες που τον μυαλιώνα. Ξέρετε, ήταν μόνο ο μυαλιώνας του ποθιού. Πού να ξέρετε. Μυαλιώνας είναι το δάχτυλο το μεγάλο ρε μωρά, για να καταλάβετε. Διότι έφυγε και μια στατιστική ευρωπαϊκή ότι οι μαθητές μας, λέει, εγκατανοούν τσιν τα πράγματα που θκευάζουν και είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη. Που τους 10, λέει, 8 εγκατανοούν. Ήταν που θκευάζουν, δεν καταλάβουν, ήταν που θκευάζουν, αφού είναι ξέρουν ελληνικά οι μίτσι. Εφάμμας τα γλυκ English.

Άντε τραγούδι που το στέλνουμε στο φίλο μας τον Πανίκο. Γεια σου ρε Πανίκο με τα ωραία σου. Επίσης στο φίλο μας τον Γιώργο Καζαμία στην Αθιένου. Επίσης στο φίλο μας τον Τάιγερ. Στον Ποχτάν των Ρουμάνων εκεί του Παντελή του Δικομήτη.

0: η κυρία Πάλα στους US της.
1: Βάλες ιδέες και συλλογισμό, κι άμα δεν σε βλέπω

0: Έτσι λίγο πριν από το διαφημιστικό, ωφέλιμο διαφημιστικό διάλειμμά μας, να στείλω την αγάπη μου και στο Στέλιο στις Γερακές, που ξέρω ότι μας ακούει. Επίσης στην Ακαπνού, μείνετε συντονισμένοι, γιατί μετά το διαφημιστικό break θα έχουμε ένα ολοκένουργιο τραγουδάκι. Για τούτο το πτώμα που εχάθηκε, που το ευρίσκα συγκύστερα, ήβραντο εχθές δηλαδή. Δεν μας φεύγει τίποτε. Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε μετά το διαμυστικό break, παιδιά, που έρχεται τώρα. Το διάλειμμα. Να στείλω την αγάπη μου στον κύριο Μπέμπη και στον κύριο Ροδί, που με ακούν από το αυτοκίνητο. Συγγνώμη κύριε Πέπη μου, ένιβραμε το τραούδι σου, δεν πειράζει. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του Τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
10: Είτε μέσα στο γήπεδο.
11: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
10: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
10: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Δηλαδή φανταστείτε, είναι τα πανικός, έπαιζε για μένα με τον νεκροτόμονο, γυρεύκαν τον, βρίσκαν το πόιν του, ήταν η καρτέλα, όχι ελώσαν τον διαφορετικά τον άνθρωπο, ήταν χωρίς όνομα, ύστερα πέρασε μια μέρα και πήγε λέει τους, το όνομα τους είναι ας πούμε John Maypoles και τελικά ο John Maypoles ήταν αλλού, τέλος πάντων. Αλλά εμείς τα πιάνουμε όλα ρε παιδιά. Η εκπομπή μας τέλειωσε, είναι, θα με συνέβγαινε κάτι, έχουμε έτοιμο το τραγούδι.

Τραγούδι μας ασφαλώς ξέρω επειδή σας άρεσε. Θα το ξαναβάλουμε μετά. Γι' αυτό ειδοποιήστε τους φίλους που θα το σχολιάσουν το τραγούδι. Να πιάσουν τους συγγενείς τηλέφωνο, να πιάνουν τους φίλους, τους γειτόνους, τις γυναίκες τους, τις ερωμένες τους. Γιατί μετά τις 11.30 θα το ξαναμεταδώσω, παιδιά, το τραγούδι αυτό που χάθηκε το πτώμα. Και επειδή μας το ζητήσατε, εχθές ο φίλος ο Πανίκος είπε να του... Ο Πανίκος της Make It. Γεια σου ρε Πανίκο. Ήθελε να ακούσει το τραγούδι των διαιτητών. Και ό,τι ενάχουμε. Εν τους αρέσκουνε, σας αρέσκουν οι διαιτητές οι Κύπραοι. Εντάξει ρε παιδιά, να φέρουμε ξένους. Και σιγά σιγά να φύγουμε όλοι οι Κυπραίοι, να αρέσκουμε ο ένας στον άλλο και να φέρουν ξένους Κυπραίους. Να φέρουν ξένους που να κάνουν τους Κυπραίους.

Και επειδή το ζητήσατε για το φίλο μου τον Μάριο που μας ακούει από τα Περβόλια, τον Ομονιάτη, το φίλο της Δυναμό Περβολιών. Για το φίλο μου τον Αντρίκ.

Αυτό το επόμενο τραγούδι να το στείλουμε στο φίλο μας τον Μάγκη Καζακέο που αναφέραμε και στο τραγούδι, και πάνω στο φίλο μας τον Κωστή, τον Κωστή τον Καράλουκα τον Κουμπάρο.

0: Γεια σου Έκτορα, για πούνα μεγάλη καταδρομέα. Ο Έκτορας ο Γιαπούνα σήμερα έχει τις χαρές του, γιατί γιορτάζει το Έκτοράκι, το έγκονος του Έκτορας.
1: Αχ, το σπιτάκι.
0: Να σου ζήσει ρε φίλε μου Έκτορα μεγάλε.
1: Και,
0: και να πάρει που τον παππούν του έτσι καλοσυνά τον μωρό.
1: Το
0: όπως είναι ο παππούς.

Εδώ είμαστε παιδιά, να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Να βρούμε και αυτό το happy birthday για το μωρό. Πούντο. Είπαμε για τον Έκτορα, τον εγγονό του Γιαπούνα, τον εγγονό του. Να ζήσεις, Έκτορα.

Ακούσαμε λοιπόν τον Εισαγγελέα και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ξέρω ότι αρέσει στον αδερφό μου τον Πάμπο. Αν μας ακούει του το αφιερώνω. Και να μην μας ακούει πάλι του το αφιερώνω.

0: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Μεγάλη χορηγή φυσικό μεταλλικό νερό Αγρός. Carlsberg χωρίς αλκοόλ. Χορηγός ασφαλείας Anytime by Inter American. Χορηγός κέντρο εγγραφών Horizon Towers by SLK Development. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
5: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας στον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
13: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Αλφα Μέγα Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
0: Η ώρα είναι 11.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνονται απόψε ο Μουνέ και Πάφος. Στις 7:45 οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Τσέλε για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League και στις 10 οι γαλάζιοι την Αταλάντα στην πρεμιέρα του Conference League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από Rick και Cita Vision. Σε συμφωνία, όπως διορθωθούν κάποιοι όροι και να πραγματοποιήσουν μια συνάντηση, κατέληξαν η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ και το επενδυτικό σχήμα Σαβαλιασί σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Ο Λαΐφης υπολογίζεται για τον ντέρμπι με την Πάφο. Άρης και Κράσαβα προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του κυπέλλου, ενώ αναμένεται ανακοίνωση από την ΚΟΠ σχετικά με τον αγώνα Ομόνοιας 29 Μαΐου και ΑΕΠ που δεν διεξήχθη λόγω καιρικών συνθηκών. Σφίγγει ο κλείος για τον Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση. Ξεκαθαρίζει συμμετοχή των Φανίφ Σετίν και Μπέρκστρομ εν όψη Ομόνοιας 29 Μαΐου. Στον Απόλλων, ο Σπόλιαρης είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Στην ΑΕΛ για τον αγώνα με την Ομόνοια Ραδίπου, εκτός είναι η Ζόκη και Ταβάρες, ερωτηματικό Αλμέιδα. Αγώνα δρόμου κάνει ο Τσακών στην ΑΕΚ για να προλάβει το παιχνίδι με τον Άρη. Σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσα, 7:30 από ΕΛ Ελπίδα Στρομερίτη, 8 ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσιών και Αραράτα ΕΛ με μετάδοση από τη Cita Vision. Βραδιά Europa και Conference League απόψε για τις ελληνικές ομάδες. Στις 10 στο Europa League Μαρσέο Ολυμπιακός και Ρενόφι και στο Conference League 7:45 Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Μετά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε δημόσια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός τον έθεσε εκτός αποστολής για το μάτς στην Ευρωλίγκα με την Μπαρτσελώνα, ενώ κινδυνεύει να τεθεί και εκτός ομάδας. Απόψε για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, 8:45 Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, 9:30 Ολύμπια Ντουμπάι, 9:30 Βαλένθια Μακάμπι, 10 Ρεάλ Βιλερμπάν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
19: Supersport 104. Μένεις εδώ.
20: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε πανκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Preble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
21: Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport Live Link. Το More Than a Tournament. A Football Experience. In memory of Αυξήτης Ευαγγέλου. Έρχεται στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με 100 ομάδες από όλη την Κύπρο και μέχρι 1000 νεαρούς αθλητές στα γήπεδα του παλαιού Γάση Ζή και στο προπονητικό κέντρο Νικόλας Θεοδότου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 10 μέχρι τις 12 με Γιώργο Λεωνίδου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της διοργάνωσης. Street food, face painting και τραμπολίνα περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε.
1: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
0: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
2: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
3: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του Τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Γιατί ένα όταν μπορείς να έχεις δύο? Παράγγειλε από τα McDonald's και πάρε ένα Big Mac και το δεύτερο Big Mac μόνο με ένα ευρώ. Ή ένα McChicken και το δεύτερο McChicken πάλι με ένα ευρώ. Ένα για σένα και ένα πάλι για σένα. Ή μοιράσου το με κάποιον. Μόνο στη Walt μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
7: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
0: Super Sport 104.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση των ερευνών βυθομέτρησης εν ώψη της μελλοντικής πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου έγινε χθες, καθώς η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα προς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ και για την κατεξαίρεση χρήση εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου. Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο. Τουρίστες εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι του Άβακα, πλημμύρισαν δρόμοι και υποστατικά, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Στη σύλληψη 11 ανδρών ηλικίες 19 έως 24 ετών προχώρησε η αστυνομία στη Λεμεσό μετά από άγρια συμπλοκή στην περιοχή της Μέσα Γειτονιάς. 5 από αυτούς διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες συμμετέχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Πραγματοποιείται σήμερα η τελική φάση της τακτικής άσκησης μεταστρατευμάτων ΥΡΙΣ 2026. Περιλαμβάνει βολές με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Πάμε και στον υπερήφανο αετό Κωνσταντίνος Αργυρός. Για την Άννα τη Διαμαντένια στη Λάρνακα.

Έτσι σιγά σιγά, παιδιά, μπράβο σας, ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα ακροατές στη σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Super 104. Ο φίλος που έστειλε μήνυμα δεν μου έγραψε το όνομά του, του είπα να μου γράψει το όνομα αυτός που ήθελε το κουί κουί, γιατί μου είπε να του το στείλω. Να σου το στείλω, φίλε μου. Να είστε καλά όλος ο κόσμος. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Καθημερινό στο καθημερινό ραντεβού, και αύριο είναι η Παρασκευή μας. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Καλό υπόλοιπο, όπως σας λέω κάθε μέρα. Και να προσέχετε που τους πελούς. Και ευχήγαν τα μανιτάρκα. Πάμε.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
6: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
8: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράσι. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ωρα Ευρώπης για την Ομόνια και την Πάφο. Οι πράσινοι στις 7:45 παίζουν με την Τσέλεση στη Σλοβενία για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Στις 10 η Γαλάζια να μετρώνται με την Αταλάντα στην Ιντελά για την πρεμιέρα στη League Face του Conference League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από Rick και Sita Vision αντίστοιχα. Λαΐφη Σταφυλίδης και Σάστρε υπολογίζονται από τον Παπαδόπουλο στον Αποέλ για το μάτς με την Πάφο. Μόνο σε οργανωμένους θα δοθούν τα 300 εισιτήρια που πήρε η ανόρθωση για Περιστερώνα. Αμφίβολη εν ώψη Ομόνιας 29 της Μαΐου, Φανίβ, Σετίν και Μπέρκστρομ. Μέσα ο Σπόγιαριτς, έξω ο Ανδρέου και έτοιμος για την δεκάδα ο Γιούβιτς στον Απόλλωνα. Ζόκε και Ταβάρες θα δουν από την Κερκίδα το μάτς της ΑΕΛ με την Ομόνια Ραδίππου. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον Άρη κάνουν οι Τσακών και ο Λιβάν στην ΑΕΚ, εκτός για τους κιτρινοπράσινους ο Αμίν. Βλέπει το παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Άρης, υπολογίζεται ο Βέρτον από τον Ράτσκοφ. Σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 7.30 από η Ελπίδα Στρομερίδη, στις 8 ΑΕΚ Ένωση Νόλατσιον και Αραράτα ΑΕΛ με μετάδοση από τη Sita Vision. Βραδιά Europa και Conference League απόψε για τις ελληνικές ομάδες. Στις 10 στο Europa League Μαρσέγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφι. Στο Conference League 7:45 Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Διάταση ο Ρογκαβόπουλος εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χάπελ για την έκτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση, κέρδισε με 2-0 σε τιμή από Χάνκοβα και βρίσκεται έτσι στην προμηντελική φάση του Yuhan Open που γίνεται στην Κίνα. Τσεκάρει την περίπτωση του Σάντσο η Χετάφε. Απόψε για την έκτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, 8:45 Φενέρ Παρτιζάν, σε 9:30 Ολύμπια Ντουμπάι, σε 9:30 Βαλένθια Μακάμπι και στις 10 Ρεάλ Βιλερμπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα σπορ.
11: Super Sport 104. Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
12: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
13: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
14: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.
15: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
16: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: 12 στα σπορ.
17: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Εκπομπή 12 στα σπορ. Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο. Μιχάλης Πουλής είναι μαζί μου στο στούντιο και στη ροή του ήχου. Σας χαιρετούμε. Σας ευχόμαστε έτσι ένα όμορφο μεσημεράκι Πέμπτης. Πλησιάζει στο τέλος της η εβδομάδα, αλλά είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα. Είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα η σημερινή, γιατί και η Ομόνια και η Πάφος θα δώσουν αγώνες απόψε σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Η Ομόνια για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League παίζει εκτός έδρας με την Τσέλιε. Η Πάφος για την πρώτη αγωνιστική του Conference League παίζει επίσης εκτός έδρας με την Αταλάντα. Έχουμε ετοιμάσει ρεπορτάζ και των δύο ομάδων στην πορεία της εκπομπής μας. Ενώ χθες είχαμε και αγώνες κυπέλου, δύο κατάφεραν να διεξαχθούν. Είχαμε έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα χθες, ιδίως στη Λευκωσία, δεν ξέρω για τις άλλες πόλεις τι ακριβώς έγινε, αλλά στην Περιστερώνα έπεσε κεραυνός και ρίξε το σύστημα. Δεν υπήρχε ρεύμα από ό,τι αντιληφθήκα. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνιας 29 Μαΐου έτσι αργότερα, για να δούμε αν έχουν ενημέρωση κιόλας οι άνθρωποι για το πότε θα γίνει τελικά το παιχνίδι με την ΑΕΠ. Από εκεί και πέρα ο Άρης και η Κράσαβα είναι οι δύο ομάδες που κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση, για την δεύτερη φάση ουσιαστικά του κυπέλου. Άνετη επικράτηση για τον Άρη, 4-0 τον Εθνικό, και η Κράσαβα κέρδισε τον Σπάρτακο με 2-0. Θα έχουμε και ρεπορτάζ Κράσαβας αργότερα, και φυσικά οτιδήποτε νεότερο προκύψει κατά τη διάρκεια που είμαστε μαζί θα το αναφέρουμε. Υπενθυμίζω 1:30 ολοκληρώνεται σήμερα η εκπομπή, είναι Πέμπτη, ακολουθεί αργότερα το αθλητικό ένθετο με την Αναστασία, οπότε αντιλαμβάνεστε είναι λίγο μειωμένος ο χρόνος για τα ρεπορτάζ μας. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, αν προκύψει οτιδήποτε θα σας το μεταφέρω.

Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση του Απόλλωνα για τον Κόλτσον, ο οποίος λέει ότι εξασφάλισε το δελτίο υγείας του. Τα λέγαμε με τον Φανούριο Κωνσταντίνου τη Δευτέρα, δεν κάνω λάθος, και μας έλεγε ότι πάει πάρα πολύ καλά και ήταν θέμα πότε θα μπορούσε να πάρει το δελτίο υγείας για να μπορέσει να επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός, υπενθυμίζουμε, υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοιχτής καρδίας τον περασμένο Ιούλιο και τους τελευταίους μήνες έτσι έκανε μια απαιτητική προσπάθεια αποκατάστασης με στόχο την άμεση επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Και όπως τονίζεται και στην ανακοίνωση του Απόλλωνα, με αξιοθαύμαστη δύναμη ψυχής, υπομονή, επιμονή και αποφασιστικότητα, κατάφερε να ξεπεράσει μια σημαντική προσωπική δοκιμασία και να επανέλθει σταδιακά στις προπονήσεις, στις οποίες συμμετέχει τις τελευταίες εβδομάδες. Η επιστροφή του αποτελεί πάνω απ' όλα μια μεγάλη νίκη της ανθρώπινης θέλησης, μια ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο, την οικογένειά του, αλλά και ολόκληρη την οικογένεια του Απόλλωνα. Μάλιστα, τονίζεται πως ίσως συμπεριληφθεί και στην αποστολή της ομάδας για τον αγώνα απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, το Σαββατοκύριακο είναι αυτό το παιχνίδι. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ θετικά τα νέα για τον, αρχικά για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, για τον Γκόλτσον, μετά από μια τόσο απαιτητική επέμβαση. Για δεύτερη φορά στην ζωή του έτσι κλήθηκε να περάσει από αυτή τη δοκιμασία. Κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημά του, να πάρει δελτίο υγείας και είναι έτοιμος να επανέλθει δρυμύτερος. Και από την άλλη, αν το δούμε και καθαρά έτσι επαγγελματικά το θέμα, μια τεράστια προσθήκη για τον Απόλλωνα, στήριζε πάρα πολλά πάνω του. Όμως ο Απόλλωνας έμεινε εκεί, στήριξε τον ποδοσφαιριστή σε αυτό το απρόπτο που του συνέβη. Και τώρα θα τον έχει στις τάξεις του διαθέσιμο. Πολύ θετικά λοιπόν τα νέα για τον Κόνορ. Λοιπόν, είπαμε, είναι Ευρωπαϊκή Βραδιά και η Ομόνια και η Πάφος δοκιμάζονται. Θα έχουμε το ρεπορτάζ τους σε πολύ λίγο. Αλλά είναι γενικότερα μια Ευρωπαϊκή Βραδιά με πάρα πολλούς αγώνες σε Europa και Conference League. Παίζουν και οι ελληνικές ομάδες απόψε για το Europa League. Στις 10 ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Marseille. Την ίδια ώρα παίζει και ο Όφη εκτός έδρας με τη Ρεν. Ενώ για το Conference League νωρίτερα στις 7:45 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πάνια Λούκα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες. Έτσι, αν έχουμε χρόνο στην πορεία της εκπομπής μας, θα τους αναφέρω, γιατί αντιλαμβάνεστε είναι 16 παιχνίδια περίπου σε κάθε διοργάνωση. Τώρα είναι λίγο δύσκολο, γιατί πρέπει να τρέξουμε με τα ρεπορτάζ μας. Και να υπενθυμίσω λίγο και το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής, γιατί είναι πρώτον πύλων. Η επόμενη αγωνιστική της Cyprus League πάει στοίχημαν, η οποία θα διεξαχθεί σε τρεις δόσεις, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Το Σάββατο στις 6 Κράσαβα Καρμιώτισσα, στις 7 Απόλλωνας Νέα Σαλαμίνα, την Κυριακή στις 6 Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ, στις 7 Ομόνια 29 Μαΐου Ανόρθωση και Άρης ΑΕΚ, και την Δευτέρα στις 6 τον Ντέρμπι Πάφος ΑΠΟΕΛ και στις 7 Ομόνια Ολυμπιακός. Να δώσω λίγο και τα επόμενα παιχνίδια του κυπέλου, γιατί αναφέρθηκαν νωρίτερα στις δύο προκρίσεις που είχαμε χθες. Είπαμε, περιμένουμε να δούμε πότε θα οριστεί το παιχνίδι της Ομόνιας 29 Μαΐου με την ΑΕΠ Πολεμιδιών. Πάντως η κόψη ανακοίνωσή της είπε ότι θα γίνει, έτσι θα εξεταστούν τα στοιχεία που έφτασαν στην κατοχή της και ακολούθως θα αποφασιστεί. Ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 6 έχουμε ένα παιχνίδι, Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, και στις 7 ΑΕΚ Ακρίτας. Και από εκεί και πέρα να δώσουμε και την επόμενη ημερομηνία, που είναι 28 Οκτωβρίου, Ομόνια Ραδίπου Διγενής Ακρίτας Αμόρφου και από ΕΛ Χαλκάνωρας είναι τα παιχνίδια έτσι μέχρι και το τέλος του μήνα. Crying red alert.

0: Λοιπόν, είναι έτοιμος ο Ανδρέας Ανδρέου. Πρώτου πάμε όμως έτσι, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους χορηγούς της εκπομπής μας Epic & Grave, γιατί χωρίς την συνεισφορά τους εννοείται δεν θα μπορούσαμε να είμαστε καθημερινά παρέα. Πάμε τώρα Σλοβενία να συναντήσουμε τον Ανδρέα Ανδρέου, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή της Ομόνιας για να... για να συνομιλήσουμε για το απόψινο παιχνίδι της Ομόνιας. Ναι, 18 παιχνίδια κάθε διοργάνωση, όχι 16, 8-60, το ξέρω. Το 16 έτσι το είπα εκείνη τη στιγμή, ότι εννοούσα ότι είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Εντάξει, έπαιζα 2-6 σε κάθε διοργάνωση. Πάμε στον Ανδρέα να συνομιλήσουμε για το ένα εκ των απόψινων αγώνων του Europa Link. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Σας χαιρετώ από τη Λιουμπλιάνα.
0: Πώς είναι ο καιρός εκεί?
1: Καιρός, ο ήλιος τώρα κάνει γυρά, δηλαδή να εμφανιστεί, ήταν ο σκηνικός, είναι πιασμένο το πρωί, είχε δύο νύχλοι, όμως τώρα πάει να βγει ήλιος, η θερμοκρασία είναι γύρω στους 13 βαθμούς περίπου, δεν κάνει κρύο, τώρα το μεσημέρι θα ανεβεί και άλλη θερμοκρασία, μέχρι το απόγευμα, γύρω, όταν θα αρχίσει ο αγώνας, θα είναι 14 βαθμούς περίπου η θερμοκρασία, χωρίς βροχή. Ναι. Ιδανικές συνθήκες για να αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές στο παιχνίδι. Η Ομόνια αναμετράται με τη Τσένια εκτός έδρας, δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Μετά την νίκη κόντρα στη Δέλτα, οι πράσινοι θέλουν να κάνουν το 2-2 και να κάνουν αποφασιστικό βήμα για να υλοποιήσουν τον στόχο της πρόκρισης. Θα μιλάμε κάτι για μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αν στο τέλος επιτευχθεί αυτό. Που όλοι γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσουν δύσκολα,
0: πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια.
1: Στο πρώτο που ήταν, είχε διαγραφτεί με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, εγώ δεν τα κατάφερε. Κόντρα στη Δέλτα, πήρε το ζητούμενο. Τώρα θα αγωνιστεί με την υποδεύτερη αντίπαλο σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θα αναμετρηθεί στο Lake Face με την Τσέλη, όμως και πάλι πρόκειται για μια ομάδα που έχει τις δικές της ικανότητες, τις δικές της εμπειρίες από τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται σε League Phase Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Είναι πρωταθλήτρια Σλοβενίας. Αγωνίστηκε στα play-off του Champions League. Έχασε την πρόκριση στη League Phase του Champions League με παράταση. Έφτασε μέχρι πολύ κοντά στο να καταφέρει. Δεν τα κατάφερε όμως. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Και θεωρώ ότι το έργο της Ομόνιας σήμερα δεν θα είναι εύκολο, χωρίς να αυτό σημαίνει ότι δεν έχει σημαντικές πιθανότητες με το μέρος της για να πετύχει ένα διπλό.
0: Κοίτα, σε τέτοια φάση, το είπαμε πάρα πολλές φορές, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε, ούτε ίχνος υποτίμησης, ιδίως όταν μια ομάδα παίζει στην έδρα της, αυτό από μόνο του της δίνει μια άλλη δυναμική. Παρ' όλα αυτά, Ανδρέα, από τη στιγμή που η Ομόνια κατάφερε να κερδίσει τη Θέλτα, ένα αποτέλεσμα που για πολλούς ενδεχομένως θα ήταν και έκπληξη, πλέον αυξάνει και τις προσδοκίες του κόσμου, αλλά και γενικότερα. Ότι για να εξαργυρωθεί κιόλας εκείνη η μεγάλη επιτυχία, θα πρέπει να φύγει με το διπλό από την Σλοβενία ή τουλάχιστον με το θετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, άνοιξε η όρεξη μετά το ξεκάθαρα αυτό. Είναι σαφώς αυξημένες οι πιθανότητες σε σχέση με πριν την έναρξη της League Phase για να πετύχει το στόχο της πρόκρισης, και όλοι αντιλαμβάνονται ότι με 6 βαθμούς στα πρώτα δύο παιχνίδια, αν όλα πάνε καλά.
0: Ανδρέα, έχουμε χάσει τον Ανδρέα. Έλα, τώρα σε ακούμε. Έλα.
1: Ναι, έλεγα ότι αν καταφέρει η ομάδα και πάρει τη νίκη σήμερα αυτές τους 6 βαθμούς, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει εξασφαλίσει το οτιδήποτε, όμως θα είναι ακόμα πιο κοντά στον πολύ μεγάλο στόχο της πρόκρισης.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι μακρύς ο δρόμος. Υπενθυμίζουμε είναι 8 τα παιχνίδια του Europa Link.
1: Και είναι και συνεχόμενα. Αυτό θα παίξει μόνια μέχρι την επόμενη διακοπή απόψε και άλλα δύο παιχνίδια. Με Μπεφίκα και ένα Εμέγγεν.
0: Ναι. Εντάξει, και ο Χένιγκμπεργκ έτσι στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του θα προσπαθήσει στις δηλώσεις του. Έχουμε κίνητρο, λέει, και οι στόχοι μας δεν έχουν αλλάξει.
1: Ναι. Και είπε ότι είναι υπολογίσιμος αντίπαλος η Τσελή, το είπε δύο και τρεις φορές αυτό, το τόνισε. σέβεται τον αντίπαλο, όμως είπε ότι εδώ που είμαστε θα διεκδικήσουμε όλα τα παιχνίδια, δεν ξέρουμε στο τέλος τι θα γίνει, όμως θα διεκδικήσουμε τις συνάδειες που έχουμε και στο παιχνίδι με τη Τσέλια, αλλά και στο ευρώ το αποκλειστή.
0: Ναι. Έτσι, σε ό,τι αφορά τώρα στο αγωνιστικό πλάνο του Χένιγκμπεργκ, τι μπορείς να μας πεις?
1: Είναι γνωστή από εξαιρετική απουσία του Ανδρέα Χρήστου. Αρχικά το σωστή του δεν προορίζεται και βασικός. Είναι μια επιλογή όμως για τα άτρα, είτε τα μην αφήνει τους εγκρίνες, όπως το παιδί ο κύριος Μπέρκ. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν άλλες απουσίες. Μας είπε ο κύριος Μπέρκ ότι ο Μπράουερς είναι σε θέση να αγωνιστεί. Δηλαδή να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση. Δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα στην Ομόνοια. Όσοι υποστηριστές είναι διαθέσιμοι, είναι στις επιλογές του Χένιγκμπεργκ. Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που το προηγούμενο παιχνίδι ήταν Παρασκευή με την Καρδίτσα, μεσολάβησε μια εβδομάδα μέχρι σήμερα, και ο επόμενος αγώνας είναι Δευτέρα στο Χάσικ με τον Ολυμπιακό, δεν βλέπω τον λόγο να δούμε πολλές αλλαγές από τον Χένιγκμπεργκ. Θα πάει με την ενδεκάδα που θεωρεί ότι είναι ικανή να πετύχει το στόχο της νίκης. Εκτεταμένο rotation, περιμένω στα αμέσως επόμενα παιχνίδια από τη Ομόνοια, αφού θα είναι αναγκαστικό αυτό.
0: Σωστά.
1: Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν. Όμως θεωρώ ότι απόψε δεν αναμένω να δω πολλές αλλαγές.
0: Να μας δώσεις και μια πιθανή δεκάδα.
1: Ναι, ο Φαμπιάνο θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Στο δεξιά άκρο άμυνας ο Ντουβέρνα, αριστερά ο Μπάλκοβετς. Στο κέντρο της άμυνας που Λιμπαλή και Σάτκα. Στη μεσαία γραμμή θα είναι η Μάριτς και ο Παναγιώτης Ανδρέου. Πιο μπροστά τους πιθανό θα είναι ο Τάνκοβιτς, αν και υπάρχει και επιλογή του Τανάσε. Δεξιά θα είναι ο Εβάντρα, αριστερά ο Μοτνόρ και στην κορυφή ο Ντιονίδη. Αυτή είναι μια επιθέτη δεκάδα, χωρίς ωστόσο να είναι δεδομένο ότι αυτές ήταν επιλογές.
0: Σίγουρα.
1: Περιμένουμε να δούμε στις 7:45 θα αρχίσει ο αγώνας. Θα έχει και στήριξη του κόσμου η Ομόνια, 500 κίνδυνα με πρασίνο θα βρίσκονται στις κερκίδες του Στέδιον. Όσον αφορά τους Σλοβαίνους, δεν αναμένεται πολύ μεγάλη προσέλευση. 45.000 αναμένουν να δώσουν το παρόν τους στο γήπεδο. Είναι χωρητικότητας 13.000. Είχαμε χθες, το είδαμε, είναι ένα
0: μικρό γήπεδο,
1: μικρό γήπεδο, ποδοσφαιρικό, με
0: Είδατε καθόλου τον κόσμο εσείς της Ομονίας Ανδρέα που ήρθε πάνω στη Σλοβενία?
1: Να, η αλήθεια είναι ότι το ξενοδοχείο στο Γιώργιο να μένουμε εμείς, οι δημοσιογράφοι και κάποιοι άλλοι φίλοι της Ομόνιας είναι έξω από την πόλη. Για να καταλάβεις, τώρα θα πάμε στο κέντρο της Ινδιάνας να δούμε αν υπάρχουν και φίλοι της Ομόνιας. Όμως υπάρχουν αρκετοί που είναι ήδη στη Σέλιε, την πόλη που θα φιλοξενήσει τον αγώνα. Και χθες είδαμε και μερικούς εκεί μετά το τέλος της προπόνησης. Είδαμε μερικούς όλους της Ομόνιας που θα μένουν εκεί. Και ετοιμάζονται για το δικό τους team game που θα γίνει στην πόλη της Σέλιε. Θα αρχίσουν σε πολύ λίγο να μαζεύονται και να ακολουθήσει η καθιερωμένη πορεία.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της, το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι δεν παίρνουν έτσι μεγάλη μάζα κόσμου, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του κόσμου σε τέτοιες αναμετρήσεις, στο κομμάτι της ψυχολογίας. Ναι. Μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ με τη βοήθεια του κόσμου.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, και είναι μια από τις ένας προορισμός που είναι καλός. Αρκετοί φίλοι της Ομόνιας περιμένουν τα τελευταία χρόνια που βλέπουν που πηγαίνει η ομάδα τους. Είναι ένας καλός προορισμός η Σλοβενία. Θα είναι 500 περίπου φίλοι των πρασίνων. Και περιμένουμε να δούμε.
0: Γενικά νομίζω οι Ομονιάτες δεν πρέπει να έχουν παράπονο σε ό,τι αφορά στους προορισμούς, γιατί έχουν και Ολλανδία που ακολουθεί, έχουν και Ιταλία. Δηλαδή, ναι, μεν η κλήρωση μπορεί να τους επιφύλαξε δύσκολους αντιπάλους, παρόλα αυτά έχουν ωραίους προορισμούς, γιατί είναι αλήθεια, Ανδρέα, πολλοί οπαδοί και άλλων ομάδων περιμένουν αυτά τα παιχνίδια για να τα συνδυάσουν έτσι με μια εξόρμηση στο εξωτερικό.
1: Αν και στο καλοκαίρι δεν ήταν πολύ καλή η προορισμή.
0: Ναι, εντάξει, πάντα αυτόν το Αζερβαϊτζάν και ο Καζακστάν που τους πέφτει τις ομάδες πάντα πολλά
1: δυσκολία.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Ανδρέα μου, να, έτσι να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας, να σε αποδεσμεύσουμε.
1: Θα πούμε ότι μεγάλος χορηγός είναι η Meridian Pet, χορηγός αποστολής Πέψης και γιος διαχωρισμή οικοπαίδων και υποστηριχτές, τα ακουστικά κέντρα προοικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαράστας και Παλουριώτης.
0: Βεβαίως, τους ευχαριστούμε πολύ και υπενθυμίζουμε στις 7:45 το παιχνίδι με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Supersport 104 σε δική σου περιγραφή. Ναι. Τηλεοπτικά για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν από το ΡΙΚ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά να σου ευχηθώ και καλή επιτυχία να πούμε στην Ομόνοια. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Λοιπόν, αυτά έτσι σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Είπαμε στις 7:45 είναι ο αγώνας. Θα περάσουμε τώρα σε διαφημίσεις και με την επιστροφή μας θα έχουμε το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ με τον Θεόδωρο Τσολάκη.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το ένθετο Drive with Trust είναι μια προσφορά της ASG Car Sales. Trust is our drive.
2: Για σένα που ψάχνεις αυτοκίνητο, τα πράγματα γίνονται πιο απλά με την ASG Car Sales και την εμπιστοσύνη που χτίσαμε εδώ και 50 χρόνια μέσα από σχέσεις που βασίζονται στην ποιότητα, την αξιοπιστία και το σεβασμό προς τον πελάτη. Γι' αυτό δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Κάθε αυτοκίνητό μας περνά από επαγγελματικό, τεχνικό και ποιοτικό έλεγχο 101 σημείων και παραδίδεται πιστοποιημένο. ASG Car Sales. Trust is our drive.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
4: Δράκοι, ανεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 5 Νοεμβρίου εξαργυρώνει Stars το Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με τη Juventus στην Ιταλία στις 26 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
8: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
11: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 12:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
20: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
21: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
22: Game. Game.

0: Είμαστε πάλι μαζί σας, εκπομπή 12 στα σπορ, Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Πάμε, φεύγουμε από Σλοβενία, πάμε Ιταλία, τουλάχιστον πάμε σε πολύ ωραίους προορισμούς, Μιχάλη, έστω και νοητά. Οι άλλοι είναι εκεί, εμείς πάμε τηλεφωνικώς. Ο Θεόδωρος Τσολάκης είναι μαζί μας. Γεια σου Θεόδωρε.
1: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, από το Ιγιώλου στο Πάω. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, πραγματικά πανέμορφο. Η αλήθεια, σήμερα εγώ προλαβαίνω να κάνω τον γύρο αυτές της πόλης με τα πόδια. Εντάξει, η πλατεία είναι με αρκετούς παφίτες, μπορώ να πω, γιατί 350 παφίτες είναι εδώ στον Πέρκαμο, αλλά όλοι είναι στην πλατεία. Δηλαδή, και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και από αυτούς. Κάναμε κάποια βίντεο τα οποία θα μπορούμε να τα δούμε μετά και στο Instagram του Supersport 104. Γενικότερα, επικρατεί αισιοδοξία, επικρατεί πολύ καλό κλίμα ανάμεσα στον κόσμο της ΠΑΦΟΥ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από χθες την προπόνηση το είχαμε εισπράξει, το εισπράττουμε γενικότερα για τώρα. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, όλοι το γνωρίζουν. Θα μιλάμε για ένα θαύμα. Θα μιλάμε για ένα θαύμα, αν καταφέρει η ΠΑΦΟΣ να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από εδώ και μάλιστα θα είναι και η πρώτη Κυπριακή ομάδα που θα καταφέρει να κερδίσει κάτι από την Ιταλία, γιατί εκτός έδρας δεν έχουμε θετικό αποτέλεσμα στην Ιταλία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Είναι δύσκολο το παιχνίδι και γενικότερα στην ΠΑΦΟ έτυχε και δύσκολη κλήρωση, νομίζω ότι είναι και Conference League. Παρ' όλα αυτά αντιμετώπισε πολύ δυσκολότερα συνθήκες. Μ' ακούσα, Θεόδωρε? Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεση. Θα επιχειρήσουμε να...
1: Μαρίνα, τώρα μ' ακούτε?
0: Θα επιχειρήσουμε να σε καλέσουμε ξανά, γιατί φαίνεται έχουμε λίγο...
1: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Θεοδόρο Τσολάκη. Αυτό που έλεγα, Θεοδόρο, είναι ότι είναι δύσκολο το εμπόδιο. Παρόλα αυτά, η Πάφος αντιμετώπισε δυσκολότερες καταστάσεις πέρσι. Έχει πλέον περισσότερες εμπειρίες και σίγουρα θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό.
1: Ακριβώς, Μαρίνα μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γενικότερα, σήμερα η Πάφος να καταφέρει να κοιτάξει στα μάτια ένα μεγαθύριο. Μιλάμε για πάνω από 400 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία που έχει η συγκεκριμένη ομάδα. Μιλάμε για μια ομάδα της Σεριά, μιλάμε για μια ομάδα που έχει καταφέρει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά, μαθαίνοντας πράγματα για την πόλη, για την ομάδα. Γενικότερα η πόλη είναι συνυφασμένη μαζί με την Αταλάντα και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Μάλιστα ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο πιο μωρό ουσιαστικά γεννιέται, έχει και ένα δώρο από πλευράς Αταλάντας. Και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά για το ο συγκεκριμένο εγώς, ότι η πόλη είναι συνυφασμένη μαζί με την ομάδα και γενικότερα το ζουν πάρα πολύ εδώ. Πρέπει να πούμε το παιχνίδι μαθαίνοντας πράγματα και γενικότερα είναι το πρώτο παιχνίδι το φετινό για το League Face του Conference Link. Να πούμε ότι είναι και δύο μέρες πριν από τα 119 χρόνια της Αταλάντα. Θα έχει γενέθλια δηλαδή σε δύο μέρες η ομάδα της Αταλάντα και σίγουρα έχει τη δική του συμβασία σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για τις δηλώσεις χθες, γιατί ο Σάρι ρίξε μεγάλο σεβασμό στην Πάφο. Είπε ότι είναι πολύ μεγάλη ομάδα, πόσο νομίζουμε, από το όνομα της, δηλαδή και είναι κάτι το οποίο σχολίασε και ο Σαμπίντο με πάρα πολύ θετικότητα, ότι το γεγονός ότι η Πάφος έχει το σεβασμό ενός τέτοιου μεγάλου προπονητή και ότι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για αυτήν είναι μια μεγάλη νίκη γενικότερα για την Πάφο και για το πόσο πολύ έχει μεγαλώσει αυτή η ομάδα. Μίλησε και για τον Ντάβιτ Λουίς, ότι είναι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, είπε, και γενικότερα αυτό που εισπράττουμε είναι πως σε καμία περίπτωση η Αταλάντα δεν υποτιμά σε κανένα βαθμό την Πάφο.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα σε τέτοιο επίπεδο εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να υποτιμηθεί, πόσο μάλλον μια Πάφο η οποία είναι δυνατή σε θέμα ρόστερ και φέτος.
1: Ακριβώς. Και ειδικότερα όταν έχεις το ρόστερ της έναν Ντάβιτ Λουίς, ο οποίος δείχνει ακόμη και στην ηλικία που είναι, ότι μπορεί να παίζει μπάλα σε ψηλό επίπεδο και πέρσι το είχε κάνει στο Champions League και συνεχίζει με το ίδιο ζήλο και αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Και επίσης, Μαρίνα, επειδή πριν είπα για τα 119 τα γενεθλία της Αταλάντα, πρέπει να πούμε ότι η φετινή φανελά γράφει και κάτι ξεχωριστό που θα το πω στα ιταλικά και θα το μεταφράσω, «La maglia su data sempre», δηλαδή να υδρώνεις πάντα τη φανέλα. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο είναι και το σύστημα των οργανωμένων φίλων αυτές της Αταλάντα και γι' αυτό γενικότερα είναι και στη φανέλα, γιατί όπως είπα σε δύο μέρες κλείνει 119 χρόνια ζωής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι πάμε λίγο στα αγωνιστικά της Πάφου για απόψε και στα πλάνα του Ρικάρτο Σαμπίντο.
1: Ναι. Στα αγωνιστικά δεδομένα πούμε ότι ο Εγκαμαλέου και ο Γκολτάρ είναι εκτός, δεν μπορούν να υπολογίζονται. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην διάθεση του Σαμπίντο. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να το προσεγγίσει με την απόλυτη σοβαρότητα, γιατί είναι ένα μάτς το οποίο δεν μπορεί να γίνει ούτε ρωτήσει ούτε τίποτα και εκτιμάται ότι θα παρατάξει ό,τι καλύτερο έχει στη διάθεσή του. Η αλήθεια, υπάρχουν ένα-δυο ερωτηματικά στην εντεκάδα, συγκεκριμένα περισσότερο στα άκρα της άμυνας. Να πούμε ότι ο Μαγέσκι ήταν κάτω από τα δοκάρια. Ντάβιτ Λουίς θα είναι μαζί με τον Μαέ στο χώρο του κέντρου της άμυνας. Εκτιμάται ότι ο Νικόλα Λασιωάννου θα είναι αριστερά και δεξιά. Θα δούμε τον Μπρούνο. Σούνιτς Πεπεντράκομι θα είναι η τριάδα. Και τώρα όσον αφορά τα άκρα της επίθεσης, εγώ εκτιμώ ότι θα δούμε Κορέλια με Σέμα ή τον Μπιέλαντι του Σέμα, είναι εκεί το ερωτηματικό, και στην κορυφή θα είναι ο Λελέ, για τον οποίο ρωτώντας τον Σύριο της Πάφου Παρίδα για προβλέψεις και γενικά μου έλεγαν όλοι ότι θα σκοράει ο Λελέ. Νομίζω και μετά τα δύο που έλεγε διαόρθωση είναι φορτσάτης.
0: Μακάρι να βρει δίχτυα και ο Λέλε γενικότερα επάφος να βρει δίχτυα και να καταφέρει να φύγει έτσι με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα από την Ιταλία.
1: Ακριβώς. Να επισημίσουμε και τους χορηγούς, Μαρία.
0: Έτσι, πριν πάμε στους χορηγούς, Θεοδόρε, πριν πάμε στους χορηγούς, να πούμε λίγο για τον κόσμο. Έχει έρθει ο κόσμος ήδη της Πάφου εννοώ.
1: Ναι, η αλήθεια έχουμε δει αρκετούς, εντάξει, φυσικά μπορεί και κάποιοι να έρχονται από Μιλάνο, γιατί κάποιοι έμειναν και χθες Μιλάνο, δηλαδή στο κέντρο του Μιλάνο, και αναμένουν ότι θα έρθουν σήμερα ουσιαστικά, μπορεί να είναι, βρίσκονται εκεί στην πόλη. 350 φίλοι της Πάφου θα είναι στο πλευρό της ομάδας, στο απόψινο παιχνίδι, 10 η ώρα ώρα Κύπρου, και γενικότερα με την ευχή Πάφος να κάνει ένα θαύμα, έτσι.
0: Σαφώς.
1: Δεν έχει τίποτα να χάσει από το σημερινό παιχνίδι, έχει τον χαρακτήρα και αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ευρωπαϊκές εκπλήξεις, με την ευχή να το κάνει και απόψη.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στους χορηγούς μας, να τους ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστούμε τον μέγα χορηγό Meridian Pet, επίσης τον χορηγό τα ελαστικά Hankook της εταιρείας Καποδίστριας και τον υποστηριχτή μας Πέψης και οι όσοι διαχωρισμοί οικοπαίδων. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φέρνουν στην Ιταλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θεόδωρε. Καλή μετάδοση να σου ευχηθώ και καλή επιτυχία στην Πάφου.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ στα Κράσα Βαενή με τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη. Θα τον έχουμε μαζί μας σε πολύ λίγο. Όπως είπα, η Κράσα Βαενή, η οποία κατάφερε να πάρει την πρόκριση χθες βράδυ για την δεύτερη φάση του κυπέλου. Ενώ έτσι να πούμε ότι δύσκολα τα πράγματα στον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ.

0: Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Έμεινε εκτός του αγώνα Ευρωλίγκα απέναντι στην Μπαρτσελόνα, αλλά φαίνεται ότι θα μείνει και εκτός ομάδας μετά από τις δηλώσεις του για το συμβόλαιό του, τις δημόσιες δηλώσεις του ουσιαστικά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε Ομόνοια 29 Μαΐου. Ο πρόσωπος τύπου της ομάδας, ο Μιχάλης Ξενοφόντος, είναι μαζί μας. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, εσείς έτσι? Ήταν αγχωτική βραδιά για σας, γιατί είναι η αλήθεια, όταν προετοιμάζεσαι για ένα παιχνίδι και μετά έρχονται, διαφοροποιούνται λόγω τρίτων παρεμβάσεων τα δεδομένα, σίγουρα αλλάζει και το πρόγραμμα της ομάδας.
1: Σωστά, είναι δύσκολο να ξέρεις ότι έχεις να δώσεις ένα αγώνα, να πηγαίνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, να κάνουν το σέσταμα τους και τα λοιπά, και στο τέλος να μην γίνεται αγώνα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν μπορούσα να κάνουμε κάτι.
0: Δεν είχε ρεύμα, έτσι, λόγω πτώσης κεραυνού.
1: Ναι, όχι, δεν είχε ρεύμα. Το ρεύμα μετά επανήλθε. Το θέμα είναι το ότι ο ένας ο πιλώνας με τους προβολείς είχε καεί.
0: Και
1: υπήρχε και θέμα με τις κάμερες του σταδίου.
0: Ναι.
1: Οπότε είχε θέμα και η αστυνομία από τη στιγμή που δεν δούλευαν οι κάμερες του σταδίου για τον εντόπιο αγώνα.
0: Ναι.
1: Οπότε για αυτούς τους δύο λόγους αναβλήθηκε.
0: Ναι. Έχετε κάποια ενημέρωση από την ΚΟΠ πότε θα γίνει το παιχνίδι?
1: Ενημέρωση δεν έχουμε. Τώρα που κοίταξα το καταστατικό, λέει ότι εκτός από το βάση του καταστατικού γίνεται την επόμενη διαθέσιμη Τετάρτη, δηλαδή της 21, αλλά επίσης ενημέρωση δεν έχουμε ακόμη.
0: Ναι. Εντάξει, έχει άλλα δύο παιχνίδια, ενδεχομένως να έχει να κάνει και με το τηλεοπτικό κομμάτι. Τα δύο παιχνίδια είναι της Cita Vision που έχει την Τετάρτη. CableNet δεν έχει κάτι άλλο, οπότε εάν είναι εντάξει η πλατφόρμα, ενδεχομένως να μπει εκεί το παιχνίδι. Οπότε εντάξει, και εσείς τώρα αναγκάζεστε να στραφείτε άμεσα στο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Σίγουρα θα ήταν ένα παιχνίδι λιγότερο και μια γνιά λιγότερη για εσάς αν διεξαγόταν το παιχνίδι, αλλά εντάξει, έτσι έχουν τα δεδομένα. Και πλέον επικεντρώνεστε
1: και για τη διαδρομή και για την ώρα ανάφιξης τους, και θεωρούμε ότι σε αυτό το κομμάτι θα κινήσουν όλα ομαλά.
0: Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό, να κλείσουν όλα ομαλά, να έτσι θα γίνει ένας ωραίος αγώνας και ο καθένας να πάει καλά σπίτι του.
1: Ακριβώς, ελπίζουμε η ομάδα μας να είναι έτοιμη, να δώσει το 100% των δυνατοτήτων της, όπως βλέπουμε να κάνει μέχρι σήμερα στα προηγούμενα παιχνίδια. Ακριβώς, ελπίζουμε η ομάδα μας να είναι έτοιμη, να δώσει το 100%

0: μπορεί να αποδείξει η ομάδα μας, το ότι έφτιαξε κλασικές ευκαιρίες. Δυστυχώς καταφέραμε να δεχτούμε το δεύτερο γκολ στο 81. Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ για την νίκη. Να πει και πέρα, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, να είναι η ομάδα μας ακόμη πιο έτοιμη και να παίξουμε ακόμη καλύτερο ποδόσφαιρο και εννοείται να έρθουν και οι τρεις βαθμοί.
1: Ναι. Αγωνιστικά πώς είστε?
0: Αγωνιστικά έχουμε δύο προσφέσεις οι οποίοι έχουν κάποιους μικροτραυματισμούς από το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Θα περιμένουμε μέχρι και την Κυριακή.
1: Ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές?
0: Ένα λεπτάκι.
1: Εντάξει, τώρα σε πιάνω λίγο προετοίμαστο, δεν πειράζει. Θα τους βρεις και θα μου στείλεις μήνυμα για να τους αναφέρω.
0: Ναι, είναι ο κεντρικός μας ο αμυντικός. Τώρα με πιάσες και ξέρω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λαδίτης.
1: Συμβαίνουν αυτά. Θα τους βρεις και θα μου τους στείλεις μήνυμα.
0: Και αλλαγή.
1: Ναι.
0: Στείλω.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του προπονητή. Εντάξει, έχουμε και τον Γκαρσία, το είπαμε, ο οποίος
1: είναι μόνιμος από
0: ναι. Σωστά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, επιστρέφω έτσι λίγο στο θέμα της Ευρωλίγκα. Είπαμε, είναι σκληρή στάση του Ολυμπιακού απέναντι στον Ντόρσεϊ. Έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Επέστρεψε Αθήνα ο καλαθοσφαιριστής και είναι βέβαιο και το μέλλον του. Έτσι, είπε αρκετά πράγματα. Αναφέρθηκε στο συμβολαιό του, στο γεγονός ότι ξαφνικά μειωθεί ο χρόνος του και διαρωτήθηκε κιόλας γιατί δεν με διώχνουν από τώρα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο οι δύο πλευρές. Φαίνεται ότι υπάρχει ρήξη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσουν μαζί. Και μιας και αναφέρομαι στο κομμάτι της Ευρωλίγκα, να πω τα χθεσινά αποτελέσματα. Χάπολ Μπεσίχτας 182, Ανατολού Μπάγερν 93-101 και Παρί Βίρτους Μπολόνια 94-96. Ενώ απόψε στις 8.45 Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι και Μιλάνο Ντουμπάι και στις 10 Ρεάλ Βιλερπάν. Αυτό είναι το απόψινο πρόγραμμα για την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Χοιρινός κυμάς το κιλό 3,95. Μπιφτέκια κοτόπουλου το κιλό μόνο 6,75. Μας Best Brand φιλέ το κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: 3, 2, 1, πάμε!
3: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
4: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Εργοδράσεων για τη διαχείριση του Natura.

0: Ραδιο 1000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panthotira.cy.
1: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία ΑΕΚ eCharge. Φορτίζεις μέσω του ΑΕΚ eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής ΑΕΚ eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. ΑΕΚ eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
3: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Εδώ παρατηρούμε το μετασυναυλιακό αποτσίγαρο. Εμφανίζεται κοντά σε μεγάλα στάδια και αμφιθέατρα. Επιβιώνει όταν σβήσουν τα φώτα και μένει στην ατμόσφαιρα πολύ περισσότερο από τη μουσική. Ο χώρος της συναυλίας δεν είναι τασάκι. Πριν φύγεις από την εκδήλωση, ρίξε το στον κάδο, εκεί όπου ανήκει.
11: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του Τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
12: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους. Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση σε όλα τα φωτιστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
13: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
14: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
15: Super Sport Live Link. Το More Than a Tournament. A Football Experience. In Memory of Αυξέντης Ευαγγέλου. Έρχεται στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με 100 ομάδες από όλη την Κύπρο και μέχρι 1000 νεαρούς αθλητές στα γήπεδα του παλαιού Γάση Ζή και στο προπονητικό κέντρο Νικόλας Θεοδότου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 10 μέχρι τις 12 με Γιώργο Λεωνίδου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της διοργάνωσης. Street food, face painting και τραμπολίνα περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε.
16: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
17: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το «Πελεσίλ Plus» είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Πελέτικο. Be a creator.
19: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
20: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
21: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartwatch σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
22: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι μία.
24: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
25: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
27: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
28: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρων ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 6ης αγωνιστικής ξένος στο VR του Άρη ΣΑΕΚ και του αγώνα Πάφος από ΕΛ. Εξασφάλισε το δελτίο υγείας του Ογκόλτσο στον Απόλλωνα στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Ωρα Ευρώπης για Ομόνια και Πάφο. Οι πράσινοι στις 7:45 παίζουν με τη Τσίλε στη Σλοβενία για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Στις 10 η Γαλάζια αναμετρώνται με την Αταλάντα στην Ιταλία για την πρεμιέρα στη League Face του Conference League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική απορρή και Citavision αντίστοιχα. Στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου εν ώψη Πάφου στον Αποέλη, Λαΐφη Σταφυλίδης και Σάστρε. Μόνο στου οργανωμένου θα πάνε τα 300 εισιτήρια που πήρε ανόρθωση για Ομόνια 29 Μαΐου. Ζόκε και Ταβάρε θα δουν από την κερκίδα το παιχνίδι τη Άρη με την Ομόνια Ραδίππου. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον Άρη κάνουν οι Τσακών και ο Λιβάν στην ΑΕΚ εκτό για του κυτρινοπράσινου Σουαμίν. Στον Άρη υπολογίζεται ο Βέρτον που θα εκτίσει την ποινή του απέναντι στην ΑΕΛ. Σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 7.30 από LLP τα Στρομερίτη, στις 8 ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσών και Αραράτα Άλμε μετάδοση από τη Σίτα Vision. Βραδιά Europa και Conference League απόψε για τις ελληνικές ομάδες στις 10 στο Europa League Μαρσέγου Ολυμπιακός και Ρεν Όφι. Για το Conference League 7:45 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάνια Λούκα. Διάταση στον οπίστιο Μυρό για τον Ρογκαβόπουλο που χάνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χάπολ για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση και κέρδισε με 2-0 τη μία από Χάνγκοβα, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για την προημιτελική φάση του Γιουχάν Όπεν. Ελέγχει την περίπτωση του Σάντσο η Χετάφε. Απόψε για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας 8:45 Φενέρ Παρτιζάν, σε 9:30 Αρμάνι Μιλάνο Ντουπάι και Βαλένθια Μακάμπεν, ως 10 Ρεάλ υποδέχεται την Βιλερμπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού μας supersport24.com. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Έχουμε επιστρέψει λίγο μετά τη μία είμαστε. Εκπομπή 12 στα σπορ. Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο. Στέφανο Στεφάνου τώρα έχει αναλάβει στη ροή του ήχου. Και πάμε τώρα να φιλοξενήσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνία τη Κράσαβα ΕΝΗ, τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη. Χριστόφορο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, και στους ακροατές. Είσαι μόνη σήμερα, έτσι.
0: Ναι, μόνη. Ο Μάκης είναι εκτός.
1: Ναι. Αυτό που το αρέσει να κάνει.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια κιόλας για την νίκη πρόκριση στο κύπελλο. Ήρθε σχετικά εύκολα η πρόκριση, ήσασταν το φαβόρι και το επιβεβαιώσατε και στο γήπεδο, και έτσι αξίζει να αναφερθεί ότι ήταν και η πρώτη σας φετινή νίκη, Χριστόφορε, στη φετινή σεζόν.
1: Δεν θα το λέγα εύκολη νίκη Μαρίνας, διότι το παιχνίδι έγινε κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Και ο Σπάρτα κοστάθηκε πάρα πολύ καλά. Είχε και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ομάδα που δυσκόλεψε. Φυσικά εντάξει, από τη στιγμή που στο τέλος κερδίσαμε, το φαβόρι όντως ήμασταν εμείς, διότι ήμασταν ομάδα πρώτης κατηγορίας απέναντι σε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Όμως η ομάδα του Κηδίου στάθηκε πάρα πολύ καλά στο γήπεδο. Mm-hmm. Μας δυσκόλεψε, θα έλεγα, όμως αυτή η νίκη, όπως είπες και εσύ, η πρώτη μας νίκη, είστε στην κατάλληλη στιγμή, καθώς ακολουθούν δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για το πρωτάθλημα, με Καρυμνιώτη σαν το Σάββατο και Ολυμπιακό. Και νομίζω αυτή η νίκη, ανεξάρτητα αν είναι για το θεσμό του κυπέλλου, έδωσε μια διαφορετική ψυχολογική ένεση.
0: Σαφώς.
1: Για τους ποδοσφαιριστές, διότι σίγουρα και η αυτοπεποίθησή τους τώρα είναι σε καλύτερα επίπεδα από προηγούμενα, διότι προχωρούμαστε από 5 συνεχόμενες ήττες και με 0 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ήταν φυσικά και η διακοπή που εκεί νομίζω ωφέλεσε την ομάδα μας, διότι ήταν η περίοδος που ήρθε ο νέος προπονητής και είδε τους παίκτες. Mm-hmm. Και στο χθεσινό παιχνίδι ξεκίνησε την αρχική ενδεκάδα με ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής ή λίγο χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα, και έπαιρνε κάποια συμπεράσματα με ποδοσφαιριστές που δεν μπόρεσε να τους δει. Ναι. Αγωνιζόμενους στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αν δούμε και την, ναι, και την βελτιωμένη εικόνα της, ναι, ομάδας στο παιχνίδι, ναι, με τον Απόλλωνα, ναι, και με τη χθεσινή νίκη που είστε γάντη, με την καλή εμφάνιση με τον Απόλλωνα, χωρίς φυσικά να πάρουμε οποιοδήποτε βαθμό, νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ καλό για μας εν όψη του αγώνα του Σαββάτου με την Καρνίδη.
0: Το λέγαμε και με τον Μάκη έτσι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ότι δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φαίνεται το 3-1 του Απόλλωνα. Αντιθέτως, εσείς μετά την ισοφάριση απειλήσατε και για για ανατροπή. Είχατε πάρα πολύ καλή παρουσία μέχρι να πετύχει ο Απόλλωνας στο δεύτερο του γκολ. Οπότε να δείχνει η ομάδα ότι ανεβαίνει παιχνίδι με παιχνίδι. Το θέμα είναι να έρθουν και οι πρώτοι βάθμοι στο πρωτάθλημα, γιατί εκεί θα αποφορτήσει και τους ποδοσφαιριστές από το πολύ άγχος. Γιατί είναι λογικό ότι όσο περνούν αγωνιστικές και δεν κερδίζεις, η πίεση αυξάνεται.
1: Εντάξει, και η πίεση είναι πιο βαρύτα τα πόδια, είναι και το άγχος. Μπορεί να νιώθεις μόνος ότι είναι και ο τέλος του κόσμου όταν χάσεις και φάνεις συνεχώς παιχνίδια.
0: Σίγουρα, όταν βλέπεις ότι δεν παίρνεις βαθμούς, ναι, είναι λογικό.
1: Ναι. Και το Σάββατο νομίζω έχουμε απέναντι μας μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, και μια ομάδα η οποία είναι πιο πάνω από εμάς, διότι είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε βαθμούς.
0: Ναι.
1: Άρα αν χάσουμε ομιγέννητο το Σάββατο, θα είναι διπλή βαθμή που θα χάσουμε.
0: Ναι.
1: Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει στο τέλος της κανονικής περίοδου στις ισοβαθμίες, τόσο σημαντικές είναι. Πέρσι μας ωφέλεσαν οι ισοβαθμίες. Προετοιμαζόμαστε και ας ελπίσουμε ότι θα πετύχουμε την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Αγωνιστικά είναι όλα εντάξει?
1: Ναι, είχε ένα μικρό πρόβλημα ο Τσεφάκ σε ένα χτύπημα που δέχτηκε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, γι' αυτό έμεινε στο ΣΕΣ για προληψικού λόγου να προστατευτεί. Μάλλον θα είναι έτοιμος το Σάββατο. Ο Ντελούκας, ο οποίος δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καστών έτσι ο προπονητής προτίμησε να τον έχει στο παιχνίδι του Σαββάτου και να μην αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την επόμενη αγωνιστική. Έτσι είμαστε, είναι φούλη ομάδα, είναι όλοι διαθέσιμοι για το παιχνίδι του Σαββάτου.
0: Ναι. Εντάξει, είναι δύο παιχνίδια που όπως είπες και εσύ με ομάδες που διεκδικείται τους ίδιους στόχους που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι τα λεγόμενα εξάποντα παιχνίδια όσο νωρίς και αν είμαστε στο πρωτάθλημα, ιδίως από τη στιγμή που εσείς δεν έχετε ακόμη βαθμό, τα κάνει ακόμη πιο σημαντικά.
1: Ναι, σίγουρα, διότι αυτό που είπα στην αρχή, όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο και κυνηγάς εσύ το αποτέλεσμα, είναι και στην έδρα σου. Ναι. Θα πρέπει να ένας επιπρόσθετος λόγος να κερδίσεις. Mm-hmm. Όμως, όπως είπα και πριν, η εικόνα της ομάδας είναι αυτή που μας εξαρρύνει και μας δίνει αισιοδοξία, διότι είδαμε ότι με την αλλαγή του προπονητή άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν πολλά πράγματα, βλέπω τους παίκτες να έχουν πιο πολύ όρεξη. Διαφορετικό πλάνο, κάθε προπονητής έχει το δικό του πλάνο και όπου ταιριάξει. Και είναι κάτι που το είδαμε και εμείς στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα και χθες ακόμη στο δεύτερο ημίχρονο, ότι ο προπονητής θέλει να δώσει στους παίκτες την ευκαιρία να δείξουν αν αξίζουν να ξεκινούν στην ενδεκάδα ή όχι, να δει και τι εναλλακτικές λύσεις έχει. Έχει τη δική του φιλοσοφία, πρέπει και ήδη να την αφομοιώσουν αυτοί και να ακολουθούν τις οδηγίες του. Πάντως μέχρι τώρα δείχνει ότι αυτή η αλλαγή του προπονητή πάει καλά και σαν το βέβαιο, ο καθένας είναι το γήπεδο.
0: Σαφώς.
1: Και θα πρέπει να δούμε και αποτελέσματα.
0: Έτσι ο ίδιος έχει αρχίσει να μαθαίνει και καλά την ομάδα.
1: Όπως είπα και πριν, είστε εν μέσω της διακοπής λόγω εθνικών ομάδων. Την πρώτη μέρα που ήρθε παρακολούθησε το φιλικό παιχνίδι με τον Αποέλ στον Αρχάγγελο και δούλεψε όλη την εβδομάδα. Εντάξει, κάθε μέρα που περνά σίγουρα
0: δεν είναι
1: ο ίδιος
0: καλά
1: μαθαίνει
0: ομάδα,
1: περισσότερο την ομάδα. Έχει όρεξη και με τον βοηθό του προπονητή που είστε μαζί του και τον αναλυτή.
0: Εντάξει, σημαντικό είναι να έχει και την ομάδα του μαζί του.
1: Και είναι η πρώτη του ομάδα εκτός Ισπανίας. Άρα θέλει και ο ίδιος να αποδείξει κάποια πράγματα, να δουλέψει, είναι νεαρός προπονητικά. Όπως γίνεται συνήθως όταν έρθει ένα νέος προπονητής που δεν ξαναδούλεψε στην Κύπρο, θέλει και λίγο χρόνο προσαρμογής. Σαφώς. Και από τον ίδιο. Εμείς βλέπουμε βελτίωση και ας ελπίζουμε ότι θα φέρει και αποτελέσμα.
0: Ναι, σωστά. Με το θέμα του Τσιγκρίνσκι έχει βρεθεί η Χρυσή Τόμη Χρυσοφορέ?
1: Όχι, τίποτα απολύτως. Το θέμα ανέλαβαν οι νομικοί και είναι κάτι που θα λυθεί μέσω της νομικής οδού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρυσοφορέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μαρίνα.
0: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε και στο Γιώργο Λεωνίδου, έτσι, για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργο, καλώς το μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, καλό μεσημέρι σε όλον τον κόσμο.
0: Λοιπόν, έχει κάποια θεματάκια η ΑΕΚ, έτσι, εν ώψη του αγώνα με τον Άρη, κάποιες απουσίες, ο Τσακόν κάνει τις αγωναδρόμου να προλάβει, πώς έχουν γενικότερα τα αγωνιστικά.
1: Να προσθέσω και το όνομα του Ολιβάν σε αυτούς που κάνουν αγωναδρόμου να προλάβουν τον τέρπι στη Λεμεσό. Να βάλω στους απόντες τον Αμίν, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν προλαβαίνει την αναμέτρηση. Και έτσι υπάρχει αυτό το σκηνικό, έχει συνθεθεί αυτό το σκηνικό αναφορικά με τους παίχτες, είτε που θα λείπουν είτε που είναι αμφίβολοι. Θα δούμε τι θα συμβεί με τους δύο, τον Βενεζουελάνο εξτρέμ και τον Ισπανό ακραίο αριστερό πιστοφύλακα. Είναι σημαντική στο πλάνο του ΣΕΓΕΣ, ειδικά ο Τσακός, θα σταθώ λίγο περισσότερο, είναι ένας παίχτης που προσδίδει μια άλλη διάσταση στο επιθετικό παιχνίδι της ΑΕΚ, με το κάθετο παιχνίδι του, τα κάθετα τρεξίματα που μπορεί να κάνει. Οπότε έχει καλά τελειώματα φάσεων, άρα είναι ένας παίχτης πολύ σημαντικός. Από εκεί και πέρα όμως οι απουσίες είναι για να διαχειρίζονται από πλευράς προπονητών.
0: Σαφώς.
1: Αυτό πράγμα συμβαίνει, ναι, είναι η μοίρα του ποδοσφαίρου. Και αλήμα από ότι μόνο η ΑΕΚ έχει θέματα τραυματισμών. Δυστυχώς όλες οι ομάδες ταλαιπωρούνται από τέτοια προβλήματα. Οπότε it's part of the game που λένε και οι φίλοι στην Αγγλία. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έχει πολύ καλή ψυχολογία, δεδομένου ότι δεν στραβοπάτησε κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου, η οποία ήταν αξιόμαχη. Βρέθηκε λύση διαποδός αντερέκεν, τον κόλ το δημιούργησε ο Μπράντι. Και αναφέρομαι σε αυτούς τους δύο παίχτες γιατί διεκδικούν φανέλα βασικού με αξιώσεις στο ερχόμενο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο η κομβική τους παρουσία κόντρα στα Περιστέρια, αλλά το ότι εδώ και δύο παιχνίδια έχουν κόλ και ασίστ αμφότεροι.
0: Ναι. Εντάξει, και σίγουρα βοηθά και τους ίδιους, βοηθά και την ομάδα. Η ΑΕΚ που είναι πρώτη, έχει και πολύ καλή ψυχολογία, πολύ καλό το momentum και πάει στη Λεμεσό σε ένα δύσκολο παιχνίδι να επιβεβαιώσει ότι φέτος μπορεί για το κάτι παραπάνω, Γιώργο, και ότι θέλει να διατηρηθεί στην κορυφή.
1: Κοίτα, Μαρίνα, ο δρόμος για να πάρεις το πρωτάθλημα είναι γεμάτος λακκούβες και στόματα.
0: Και περνά από όλα τα γήπεδα.
1: Περνά πολλά τα γήπεδα και με σε ένα δρόμο όχι και τόσο στρωμένο με ροδοπέτα, αλλά όποιος το παίρνει πρέπει να μοχτήσει για να το πάρει.
0: Ναι.
1: Οπότε ειδικά με τον ανταγωνισμό που υπάρχει φέτος και το πόσο κοντά δείχνουν να είναι οι ομάδες ποιοτικά, οπότε είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, τριπλής παραλλαγής. Τη Λεμεσό με τον Άρη, ο οποίος φέτος επιχειρεί ένα νέο project με νεαρούς παίχτες, είναι άλλωστε σε μέσο ρολικές η πιο νεαρή ομάδα του πρωταθλήματος. Έχει όμως ποιότητα, κανείς δεν πρέπει να ξεγέντα από το γεγονός ότι μπορεί να μην έχει την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων. Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα και αν της βγουν και κάποια πράγματα μέσα στο παιχνίδι, έχει πιθανότητα να κερδίσει την ΑΕΚ προφανώς. Είναι εκεί και της διατηρεί, στο δικό της σπίτι, η ομάδα του Άρη. Και έλεγα πριν για τον Μπράντι και τον Αντερέγεν και θέλω να σταθώ λίγο στο βάθος της φετινής ΑΕΚ που αποδεικνύεται από αυτό το γεγονός. Ο Μπράντι μπαίνει στην αρχική ενδεκάδα με την Ομόνια 21 Μαΐου στην Περιστερώνα και δίνει δύο ασίστ. Ο Αντερέγεν ξεκινά πρώτη φορά βασικός και βρίσκει γκολ. Μένουν στον πάγκο με την Ομόνια Ραδίπου, εντάξει ο Μπράντι είχε ένα θέμα με ήλιγκο που τον ταλαιπωρούσε την προηγούμενη ημέρα, όμως μπήκε στην αποστολή, περνούν στο γήπεδο αλλαγή και ιδίως αλλαγή. Σερβίριο Μπράντι σκοράρει αντερέγεν. Δηλαδή, όταν θες να πάρεις το πρωτάθλημα, θα πρέπει και στην κακή σου μέρα να έχεις άσους να τραβήξεις από το μανίκι.
0: Σαφώς.
1: Θα πρέπει να έχεις επιλογές, να καλύψεις απουσίες και κακή μέρα στη δουλειά κάποιων παιχτών. Οπότε, η ΑΕΚ θεωρώ ότι για την ώρα σε αυτό το κομμάτι πάει πολύ καλά. Παραφωνία στον απολογισμό της είναι ήττα από την Πάφο κόντρα σε ένα συνδιεκδικητή. Και εκεί δεν λέω ότι ξένησε το αποτέλεσμα. Δεν είναι απίθανο να βγάλει διπλό η ΑΕΚ στην αρένα. Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Αλλά ξένησε πολλούς η εικόνα που είχε η ΑΕΚ έναν παθητικό ρόλο για πολλή ώρα μέσα στο παιχνίδι. Όμως θεωρώ ότι το πρόσημο μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω μέχρι τώρα, είναι θετικό όχι μόνο στην παθμολογική συγκομιδή και στην εικόνα. Από εκεί και πέρα, περιθώρα βελτίωσης έχει. Προφανώς, πείτε μου ποιος δεν έχει περιθώρα βελτίωσης σήμερα που μιλάμε. Όλες οι ομάδες χρήζουν βελτίωσης. Οπότε δουλεύει στα δικά της αδύνατα σημεία η ΑΕΚ τους ΕΓΕΣ. Με πολύ συγκεκριμένο τακτικό προσανατολισμό που αν συνομιλήσει κανείς με προπονητή θα του εξηγήσει ποια είναι η φιλοσοφία του ΣΕΓΕΣ. Την βλέπουμε ότι ο δεξής μπακ δεν προωθείται όταν αμήνεται, υπάρχει αμυντικός μέσος που έρχεται και γίνονται πέντε στην άμυνα. Είναι κάποια πράγματα που κάνει η ΑΕΚ που είναι με τη σφραγίδα ΣΕΓΕΣ. Φυσικά να πω όμως ότι κατά τη γνώμη μου στην πορεία του μαραθωνίου θα χρειαστεί να εξεύρει και εναλλακτικές επιλογές τακτικά. Δεν είμαι ο καθένας αρμόδιος να δεσυζητώ, δεν είμαι προπονητής για να μπορεί να διασπάσει είτε καλοκουρδισμένες άμυνες όπως αυτήν της Ομόνιας Ραδίπου, είτε και παιχνίδια που μπορεί να μην του βγουν από την αρχή.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, θα δούμε έτσι πώς θα πάει για αυτό το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που να πούμε, Γιώργο, ότι θα έχει ξενοβαρίστα. Περέιρα Κλαούτιο, δύο παιχνίδια πάλι θα έχουν ξενοβαρίστα. Είναι τα δύο ντέρμπι ουσιαστικά, το Άρης ΑΕΚ και το Πάφος ΑΠΟΕΛ.
1: Εντάξει, περιμέναμε ότι θα υπάρχουν ξένοι διαιτητές και σε αυτούς τους ορισμούς. Φαίνεται ότι βγαίνει και το πρόγραμμα έτσι και είναι δομημένο, τόσο ώστε η Κόπτα μπορεί να φέρνει ένα ξένο σε δύο παιχνίδια. Τώρα τα είπαμε πολλές φορές, Μαρίνα, ξένος Κύπριος, το μοναδικό που αλλάζει σίγουρα είναι προκατάληψη.
0: Σαφώς, ναι.
1: Ότι δεν θα γίνει ένα λάθος. Το μεγάλο κέρδος ενός ξένου που έρχεται στην Κύπρο, ότι την επομένη παίρνει το αεροπλάνο, θα φύγει.
0: Και πάει σπίτι του και δεν τον ψάχνει κανένας.
1: Είναι αυτή μια ουσιαστική διαφορά. Δεν λέω ότι η δική μας διαιτησία είναι τέλεια. Λέω όμως ότι αυτό το θέμα συζήτησης για διαιτησία δεν θα εκλείψει. Mm-hmm. Εκτός και αν παρθούν σημαντικές αποφάσεις και δεν κάνουμε κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Το μοτίβο, αν το καλοσκεφτείς, επαναλαμβάνεται.
0: Ναι, είναι αλήθεια, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ξεκινούμε με Κύπριους, κάποια στιγμή λέμε, μα οι Κύπροι δεν μπορούν να βγάλουν το πρωτάθλημα, φέρνουμε ξένους, αλλά για μαγιάς χωρίς να κάνουμε κάτι. Το καλοκαίρι τους ξαναεμπιστευόμαστε, λες και θα μπορέσει να αλλάξει κάτι.
0: Μα και το θέμα είναι να φέρνουμε ξένους και να είναι σε πιο ψηλό επίπεδο από τους δικούς μας και όχι να φέρνουμε ξένους απλώς για την προκατάληψη και για να λέμε ότι φέρνουμε ξένους.
1: Θέλω να ρωτήσω όμως, δεν πήγα στο σεμινάριο που έκανε η Άκη, μπράβο της, για τους δημοσιογράφους, γιατί δυσιά γιατί είχαμε εδώ αδελφία και δεν μπορούσα να πω, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να ρωτήσω τον κύριο Νταμάτο, χωρίς ίχνος ηρωνίας, για να μπορέσω να αντιληφθώ, είναι εφικτό αυτή την περίοδο να βρούμε καλούς ξένους να φέρουμε, mm-hmm. γιατί αν είναι στα πρωταθλήματα τους δεν τους έχουν ανάγκη.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι,
1: μπορεί να κάνουν ένα ντέρπι εκεί το Σάββατο και
0: ακριβώς.
1: Να φύγει, γιατί δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: και
0: μα
1: να υπάρχει...
0: και γιατί να θέλουν να έρθουν στο δικό μας, αν εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν έτσι μεγαλύτερες προκλήσεις, πιο καλά παιχνίδια. Δηλαδή, εντάξει, δεν σημαίνει ότι ζητήσαμε ξένον από την τάδε χώρα, τον τάδε διαιτητή και θα τρέξει να έρθει στην Κύπρο.
1: Δεν ξέρω. Απλά λέω ότι μακάρι να μην ασχολούμαστε με την διαιτησία, γιατί νομίζω κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί.
0: Σίγουρα. Μας κουράζει όλους, αλλά εντάξει, δυστυχώς.
1: Ναι, μακάρι να βρεθεί λύση να είναι μόνο πρωταγωνιστές οι παίκτες. Δεν ξέρω πώς, αλλά μακάρι να γίνει.
0: Σωστά. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Λοιπόν, στα γρήγορα, αφού αναφέρθηκα στους διαιτητές, θα δώσω διαιτητές και βαρίστες για τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής. Κράσαβα Καρμιώτης, σαν διαιτητής Μιχάλης Λουκά, βαρίστας Νέλαος Αντωνίου. Απόλλωνα Σαλαμίνα, διαιτητής Αντώνης Κωνσταντινίδης, Κυριάκος Αθανασίου στο ΒΑΡ. Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ, διαιτητής Κωνσταντίνος Χρήστου, βαρίστας Μαρές Χριστοφόρου. Ομόνια 29 Μαΐου Ανόρθωση, διαιτητής Κωνσταντίνος Φωτίου, βαρίστας ο Μάριος Αντωνίου. Άρης ΑΕΚ, διαιτητής Δημήτρης Σολομού, στο ΒΑΡ, όπως είπα, Περέιρα Κλαούτιο. Πάφος ΑΠΟΕΛ, διαιτητής Χρυσοβαλάντης Θεουλή και πάλι στο ΒΑΡ, Περέιρα Κλαούτιο. Και Ομόνια Ολυμπιακός, διαιτητής Γιώργος Παναγιώτης Χατζηγεωργίου και βαρίστας Ανδρέας Τσαμπαλάς. Αυτοί είναι οι ορισμοί της Σκόπια, τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής. Θυμίζω, Ευρωπαϊκή Βραδιά για Κύπρο και Ελλάδα, θα αναφέρω τα παιχνίδια και των δύο χωρών. Στις 7:45 η Ομόνια παίζει εκτός έδρας με την Τσέλιε. Στις 10 η Πάφος παίζει εκτός έδρας με την Αταλάντα, με ραδιοφωνική μετάδοση και των δύο αγωνών από τον Super Sport 104. Τηλεοπτικό το παιχνίδι της Ομονίας από το ΡΙΚ της Πάφου από την Cita Vision. Για το Europa Link επίσης Μαρσέγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη στις 10 και τα δύο παιχνίδια. Για το Conference League 7:45 Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Αυτά. Καλό απόγευμα να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία βεβαίως στις ομάδες.

0: Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
4: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Peugeot 3008 Hybrid, the next level fastback SUV. Σχεδίαση που ξεχωρίζει, εκλεπτισμένο εσωτερικό, υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 29.900 ή 269 ευρώ το μήνα.
6: Wow.
5: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
7: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
12: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 5 Νοεμβρίου εξαργυρώνει Star στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με τη Juventus στην Ιταλία στις 26 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνια! Sita, ένα με σένα.
13: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
14: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
15: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
6: σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
8: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
18: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
19: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 1:30.
21: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κοινή απάντηση απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια αναζητούν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Κατά την προσέλευσή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε 5 βασικά θέματα, με πρώτο την ανάγκη για περαιτέρω ευελιξία στη λήψη εθνικών μέτρων για το ενεργειακό κόστος. Υπογράμμισε ακόμη την αναστολή εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, την ανάγκη πολιτικής συμφωνίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το τέλος του έτους, ενώ έδειξε τον Δεκέμβριο ως μήνα εξελίξεων για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν. Το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση των έρευνων βυθομέτρησης εν ώψη της μελλοντικής πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου έγινε χθες, καθώς η γαλλική ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα προς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ και για την κατεξαίρεση χρήση εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου. Με σενάριο αναχέτησης εχθρικής επίθεσης, οργανωμένης αντεπίθεσης και αντανάκλασης εδάφους, η Εθνική Φρουρά δοκίμασε τις επιχειρησιακές της ικανότητες στη διακλαδική άσκηση Ήρης 2026, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις από διαφορετικούς κλάδους με τη συνδρομή ελληνικών μαχητικών F-16 Viper. Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο. Τουρίστες εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι του Άβακα, πλημμύρισαν δρόμοι και υποστατικό, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Στη σύλληψη 11 ανδρών ηλικίας 19 έως 24 ετών προχώρησαν τα ξημερώματα μέλη της αστυνομίας στη Λεμεσό μετά από άγρια συμπλοκή στην περιοχή της Μέσα Γειτονιάς. 5 από αυτούς διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι θερμοκρασίες στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
19: Super Sport 104.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
25: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
26: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να διαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι τα παραμύθινε τούτος η ώρ, έναν παραμύθι.
27: Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε Super Sport 104 και το ένθετο άλλη πλευρά στον αθλητισμό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφανού. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία της φετινής σεζόν του NASCAR Euro Series και η αγωνία εννοείται κορυφώνεται. Ο αθλητής μας, ο Βλαδίμηρος Τζορτζής, ταξιδεύει στο Βέλγιο για τους μεγάλους τελικούς, έχοντας ακόμη ανοιχτούς λογαριασμούς με το πρωτάθλημα και στόχους και στις δύο κατηγορίες στις οποίες αγωνίζεται, τόσο στην Open όσο και στη VAGP. Είναι σήμερα μαζί μας ο Βλαδίμηρος. Βλαδίμηρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, σε εσένα και στους ακροατές σου από τις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα. Πώς είναι έτσι ο καιρός εκεί κάτω?
1: Είναι συννεφιασμένος αναλόγως, αρκετόν κρύο, αλλά όλα έτοιμα, χαλαρά σήμερα η μέρα, καθώς έχουμε την παρέλαση το απόγευμα στην πόλη που είναι η πίστα, στο Χάσελτ. Όπως αναφέρες και εσύ, η τελική αυτών των Σαββατοκυριακών, πλέον είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ό,τι και δεν έχουμε αυτών των Σαββατοκυριακών, καθώς είναι διπλή βαθμή και στις δύο κατηγορίες. Σήμερα το απόγευμα η παρέλαση και πλέον αύριο ξεκινούν όλα με τα επισήμα δοκιμαστικά το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα και στις δύο κατηγορίες. Τα χρονομετρημένα το Σάββατο το πρωί. Πρώτος αγώνας της VHGP το Σάββατο το μεσημέρι. Πρώτος αγώνας της Open την Κυριακή το απόγευμα. Ο τελευταίος αγώνας της Open Κυριακή πρωί και ο τελευταίος της VAGP Κυριακή μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Τελευταία στροφή να πούμε. Έτσι θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι, Βλαδίμηρε.
1: Εντάξει, νομίζω όλοι ότι είναι με την αγωνία. Εντάξει, συνηθισμένος πλέον από το 2020, όπως αναφέρα και την περασμένη φορά, κάθε χρόνο στους συμμετελικούς και στους τελικούς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και η ομάδα και εγώ σαν οδηγός, αλλά και με στρατηγική. Όπως ανάφερα και την περασμένη φορά, χρειάζεται προσοχή. Θα έχει πολλούς οδηγούς που φυσικά θα βγουν εκτός εαυτού, καθώς είναι η τελευταία προσπάθεια για την καλύτερη διεκδίκηση στη γενική κατάταξη. Ο στόχος του Βλαδίμηρου φυσικά είναι να τερματίσει όσο ψηλά γίνεται αυτόν τον Σαββατοκύριακο και στις δύο κατηγορίες, να μείνουμε μακριά από μπερδέματα με άλλους οδηγούς που θα κάνουν λάθη, και ναι, στρατηγική, δηλαδή καθαρό μυαλό και να βλέπουμε όλο μπροστά για την καρόσημια, τίποτε άλλο.
0: Έτσι κάνεις καθόλου υπολογισμούς για το ότι χρειάζεσαι βαθμολογικά ή προτιμάς να επικεντρώνεσαι αποκλειστικά στον κάθε αγώνα?
1: Ναι, τα έχω μελετήσει αρκετά. Ήδη είναι ξεκαθαρά στο μυαλό μου πως, και η αλήθεια να σου πω, περιμένω και πως θα εξελιχθεί η φάση, αλλά ας μην το πούμε από τώρα. Υπολογίζω πως κάποιοι οδηγοί θα, τέλος πάντων, θα αποδώσουν αυτόν τον Σαββατοκυριακό. Γι' αυτό λέω ότι η στρατηγική θα παίξει μεγάλο ρόλο. Είναι αυτό ότι μέσα σε μια χρονιά μπορείς να ψυχολογήσεις αρκετά τους αντιπαλούς σου. Και το έχουν δείξει φυσικά και στο παρελθόν, όταν έρθει η ώρα του τελικού, σε τι κατάσταση φτάνουν στο κομμάτι το ψυχολογικό. Ναι. Άρα είμαστε έτοιμοι. Η ομάδα είναι έτοιμη.
0: Αυτό έχει σημασία, ναι.
1: Ναι, ο Βλαδίμηρος είναι έτοιμος, καθαρό μυαλό, γνωρίζουμε τι πρέπει να πετύχουμε αυτόν τον Σαββατοκύριακο για να είμαστε εκεί που θέλουμε. Και ναι, το πιο βασικό, όπως σου έχω αναφέρει, είναι μακριά από μπερδέματα, ενώ από χτυπήματα, από να έχουμε έναν καθαρό αγώνα, τίποτα άλλο.
0: Σίγουρα θα δούμε πολλές επιθετικές μονομαχίες, περισσότερα ρίσκα από τους οδηγούς σαφώς.
1: Ακριβώς, ειδικά την Κυριακή, να το τονίσουμε αυτό.
0: Ναι, ειδικά την Κυριακή.
1: Ίσως το Σάββατο μπορεί ακόμη να μην είναι
0: πιο χαλαρά.
1: Ναι, να είναι χαλαρά ακόμα, αλλά την Κυριακή που ξέρουν η συγκεκριμένη οδηγεί ότι είναι οι τελευταίοι αγώνες και δεν θα ξαναχρειαστούν το αυτοκίνητο για το υπόλοιπο της χρονιάς. Ναι, είμαστε έτοιμοι όμως.
0: Έτσι, το Circuit Zolter έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, με τεχνικά σημεία, απαιτητικά φρεναρίσματα. Ποιο έτσι θεωρείς ότι είναι το πιο δύσκολο σημείο της πίστας?
1: Μπορώ να πω ότι από τη δεύτερη στροφή μέχρι την 14η είναι όλο τεχνικά κομμάτια, δηλαδή είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Η πιο εύκολη στροφή είναι η πρώτη, από τη δεύτερη και μετά έχεις να κάνεις με αργές και γρήγορες στροφές, αλλά και ταυτόχρονα, όπως θα δείτε στις απευθείας μεταδόσεις από τη Cita Vision Sports στο κανάλι 6 αυτόν τον Σαββατοκύριακο, υπάρχουν στροφές που έχουμε το λεγόμενο ανήφορο, κατήφορο και είναι πολύ σημαντικό για τον οδηγό να είναι σωστός στα φρένα του την ώρα που πρέπει να τα πατήσει, την πεζίνα του, καθώς ένα μικρό λάθος γραμμής στα φρένα μπορεί να σου στοιχήσει πολλά με ένα μπλοκάρισμα για παράδειγμα. Είναι μια τεχνική πίστα και για όλους τους ακροατές φανατικούς της Φόρμουλα 1.
0: Ναι, ήταν να σου το πω ότι νομίζω φιλοξένησε παλαιότερα αγώνες Φόρμουλα 1, ναι.
1: Μπράβο. Και είναι η πίστα που δυστυχώς χάσαμε και τον πατέρα του Ζακ Βιλνεύ, τον Γιλς Βιλνεύ. Τεχνική ωραία πίστα, από τις αγαπημένες μου, απλά είναι αυτό που λέω ότι θέλει προσοχή, δηλαδή δεν μπορείς να χαλαρώσεις ούτε στην τελευταία στροφή την Κυριακή. Πρέπει να είσαι προσεκτικός που πρέπει να πατάς τα φρένα σου, να έχεις καλές εξόδους από κάθε στροφή. Γιατί αν για παράδειγμα χάσεις λίγο τη γραμμή σου και πάεις εκτός και ειδικά σε αγώνα, αναγκαστικά πρέπει να δώσεις και θέση πίσω, γιατί αν φύγεις από την πίστα αναγκαστικά θα κόψεις άλλη στροφή που ισούται με πέναλτι, ας το πούμε, που πρέπει να δώσεις πίσω η θέση σου. Άρα είναι full τεχνική πίστα. Δεν σηκώνει λάθος.
0: Μάλιστα. Έτσι, αν κάνουμε ένα απολογισμό, Βλαδίμηρε, τι θεωρείς ότι έχεις βελτιώσει περισσότερο ως οδηγός μέσα από τις φετινές σου αναμετρήσεις?
1: Μέσα από τις φετινές μου αναμετρήσεις πιστεύω ότι σαν Βλαδίμηρος έγινα πιο δυνατός, δηλαδή γενικά και σαν αθλητής έτυχαν όπως πάντα πολλές αναποδιές, αλλά είμαι εδώ σήμερα και μιλάμε ότι διεκδικούμε το πράσιμα αυτόν τον Σαββατοκύριακο, που για μένα αυτόν έχει σημασία. Έχουν τύχει ατυχήματα που... Βασικά τα ατυχήματα που έτυχαν δεν έφταια φέτος, είχαμε τις αποχωρήσεις από τεχνικό πρόβλημα που πάλι δεν εξαρτάται από τον οδηγό. Άρα με όλες τις αναποδιές καταφέραμε και είμαστε εκεί. Είμαστε στη διεκδίκηση του τίτλου αυτόν τον Σαββατοκύριακο και είναι αυτό που λέω ότι θα δώσω ό,τι και δεν έχω, πάντα με καθαρό μυαλό και τη σωστή στρατηγική, έτσι ώστε να χαρίσω στην πατρίδα μας επιτέλους των ευρωπαϊκών τίτλων που κυνηγάω εδώ και πολλά χρόνια.
0: Εντάξει, δεν θα πω ότι δεν το περιμέναμε να φτάσεις μέχρι εδώ. Το λέγαμε έτσι από την πρώτη εκπομπή, από τους πρώτους αγώνες, ότι αυτός είναι ο στόχος και αυτό περιμένουμε μέχρι και τον τελευταίο αγώνα.
1: Σίγουρα, ναι, αλλά εντάξει, ώσπου προχωράει η χρονιά και έρχονται οι αναποδιές. Κάποτε, για παράδειγμα, στην Αγγλία νομίζω ότι τα χάσαμε όλα, μετά είχαν αναποδιές στους άλλους, ήρθαμε εκεί πάλι στο παιχνίδι. Άρα αυτό έχει σημασία και είναι αυτό που με κάνει σαν Βλαδίμηρο πιο δυνατό. Δηλαδή, είναι αυτό που ήθελα τέλος πάντων να πετύχω, ότι ό,τι και αν γίνει, πάντα υπάρχει κάποιος λόγος. Άρα...
0: Ναι. Μάλιστα. Εμείς να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, Βλαδίμηρε, και στις δύο κατηγορίες. Γνωρίζεις πόσο πιστεύουμε σε εσένα και στις δυνατότητές σου. Και σε περιμένουμε στην Κύπρο με το πρωτάθλημα.
1: Έτσι, τη Δευτέρα το βράδυ όλοι να το πανηγυρίσουμε μαζί.
0: Όλοι στο αεροδρόμιο, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία, Βλαδιμίρη.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια.
0: Και περνάμε έτσι στο πρωτάθλημα, στο άθλημα της σκοποβολής. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, τον κύριο Λένο Κυριάκου. Κύριε Κυριάκου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία μου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έτσι, θέλω να ξεκινήσουμε με μια ευχάριστη είδηση με την Αναστασία Ελευθερίου, η οποία εξασφάλισε την πρώτη πρόκριση της Κυπριακής Αποστολής για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 27 που θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Πόσο σημαντική έτσι είναι αυτή η μεγάλη πρόκριση?
2: Αρκετά σημαντική η πρόκριση της Αναστασίας Ελευθερίου για τα European Games του 2027 στην Κωνσταντινούπολη. Είμαστε αρκετά χαρούμενοι που έχουμε την πρώτη μας αθλήτρια στους συγκεκριμένους αγώνα που θα δίνει και κάρτες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 mm-hmm. στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Επίσης έχουμε πάρει άλλα τρία μεταλλία στο συγκεκριμένο αγώνα με τους νεαρούς μας και την Αναστασία τον Αντωνίου Σωτήρη. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι από την όλη μας παρουσία στον Ευρωπαϊκό Αγώνα που έγινε στη Μαλακάσα.
0: Γενικότερα είναι σημαντικό που βλέπουμε τους Κύπριους μας αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν μετάλλια, προκρίσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και οφειλούμε να δώσουμε έτσι και τα συγχαρητήρια μας και εμείς.
2: Γενικά στον διεθνή χώρο η Κυπριακή Σκοποβολή πάντα έχει τις δικές της επιτυχίες. Υπάρχουν και κακές στιγμές, αλλά οι περισσότερες για την Κυπριακή Σκοποβολή είναι καλές στιγμές και πάντα με τα μετάλλια μας και τις κάρτες μας για τους Ολυμπιακούς Σκοποβολή είναι καλές στιγμές και πάντα με τα μετάλλια μας και τις κάρτες μας

0: Διαφώνησε έντονα με αποφάσεις των Κριτών σχετικά με βολή σε πυλήνο στόχο και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα τον μηδενισμό της. Θέλω έτσι να το συζητήσουμε λίγο, αν προκύπτει κάποια ενημέρωση για το περιστατικό, επειδή βρίσκεται πλέον και υπό εξέταση από τις αρμόδιες αθλητικές αρχές της Κύπρου, μετά από καταγγελία για ενδεχόμενη αντιαθλητική συμπεριφορά.
1: Ναι, μάλιστα. Όντως, ένα περιστατικό που έγινε στο συγκεκριμένο αγώνα ήταν η ένσταση που είχαν οι αθλητές μας να συνεχίσουν το συγκεκριμένο αγώνα μετά από μεγάλη αδικία, την οποία είδαν όλοι όσοι ήταν στον αγώνα, αλλά και όσοι παρακολουθούσαν τον τελικό από τα social media ή από την τηλεόραση, όσοι έβλεπαν, σε συγκεκριμένο δίσκο, τον οποίο ήταν καλός, μας τον είχαν δώσει ζέρο. Οι αθλητές μας, ο συγκεκριμένος αθλητής που ήταν στον πατήρα και έριχνε ο Αντωνίου Σωτήρης, αντέδρασε και πολύ σωστά έκαμε, με τον σωστό τρόπο αντέδρασε για να του δώσουν τον δίσκο, μιας και ο συγκεκριμένος δίσκος ίσως να μας έδινε και το χρυσό μετάλλιο.
0: Ναι.
1: Όμως δεν πάβει να είναι, να φαίνεται σαν παράπτωμα, δεν το γνωρίζω 100% αν πρέπει να θεωρηθεί παράπτωμα ή όχι. Γι' αυτό και η Ομοσπονδία μας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της διερεύνησης του όλου περιστατικού για την έσταση των αθλητών να συνεχίσουν. Και οι διαδικασίες μας γίνονται μετά τη συνεδρία μας που είχαμε το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνονται πάντα με βάση τους κανονισμούς μας που έχουμε στο καταστατικό μας ως Ομοσπονδία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, χθες είχα και μια επικοινωνία με την ΕΘΠΑ, την Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα εξεταστεί κατά πόσο η υπόθεση είναι στις αρμοδιότητες της.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αναστασία μου, το στενάχωρο της όλης υπόθεσης είναι να έχουμε παρακολουθήσει δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Διοντολογίας σήμερα, γύρω στις 12.30, στον τηλεοπτικό σταθμό του ΩΜΕΓΑ, δεν κάνω λάθος, να λέει ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής να κάνει την οποιανδήποτε έρευνα για το περιστατικό.
0: Μάλιστα.
1: Όμως χθες έχουμε διαβάσει σε αρκετά δημοσιεύματα διαφόρων site το δηλώσεις του κύριου Ευθυμίου που έλεγαν ότι η Επιτροπή θα αποφασίσει την προσεχή Παρασκευή για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο ίδιος ο κύριος Ευθυμίου έχει δηλώσει ότι με τέτοιες συμπεριφορές πλήττεται διεθνώς η κυπριακή δημοκρατία και ο κυπριακός αθλητισμός. Αν είναι δυνατό. Κάτι για το οποίο δεν θα συμφωνήσω με όλον τον σεβασμό, γιατί η κυπριακή σκοποβολή απέδειξε ότι έχει ψηλά την πύχη σε όλους τους διεθνείς αγώνες και ίσως να είμαστε και από τις ομοσπονδίες που έχουμε τις περισσότερες διακρίσεις σε διεθνή χώρο. Μας εκπλήσει η στάση του κ. Ευθυμίου τα τελευταία χρόνια εναντίον της σκοποβολής και θα το αφήσω μέχρι εδώ, Αναστασία. Δεν θέλω να επεκταθώ για το συγκεκριμένο ούτε για τον κύριο Ευθυμίου ούτε για την Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Εγώ θέλω έτσι να πάμε λίγο στους ίδιους τους αθλητές και να μας πείτε αν υπάρχει περίπτωση να έχουν και επιπτώσεις από αυτό το συμβάν.
1: Επιπτώσεις μιλάτε από την Ομοσπονδία, από
0: όχι,
1: την Διεθνή.
0: Επειδή βρίσκονται στη διαδικασία προετοιμασίας και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Τόχα, που
1: μάλιστα
0: διεκδικούν σημαντικές διακρίσεις.
1: Μάλιστα. Η Ομοσπονδία, όπως σας έχω πει, διερευνά το όρο περιστατικών. Οι αθλητές μας συνεχίζουν την προετοιμασία τους, αυτοί που έχουν την πρόκριση για να πάνε στο Παγκόσμιο στην Τόχα.
0: Μάλιστα.
1: Και τους ευχόμαστε μια καλή επιτυχία.
0: Εννοείται, σίγουρα.
1: Με την ευκαιρία που μας δίνεται. και μακάρι να καταφέρει.

0: να φέρουν και τις προϋπόθετες κάρτες για το Los Angeles και να τους δώσουμε και συγχαρητήρια. Θα είμαστε δίπλα τους σε αυτήν την προσπάθεια, δεν θα τους εγκαταλείψουμε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω να υπάρξει το οποιονδήποτε πρόβλημα από διεθνή ομοσπονδία. Έχουμε επικοινωνήσει με την ISSF, η οποία μας είπε ότι δεν υπάρχει το οποιονδήποτε πρόβλημα ούτε για τους αθλητές, ούτε για την χώρα μας, για την ομοσπονδία μας. Το όλο ζήτημα θα το διερευνήσουμε εμείς και αν πρέπει εμείς ως ομοσπονδία να βάλουμε κάποιες κυρώσεις, θα τις βάλουμε μετά το παγκόσμιο του Κατάρ.
1: Αν
0: υπάρχει
1: αυτό.
0: Το οποιονδήποτε πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Κυριακό, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πρωτού κλείσουμε.
0: Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Σε ό,τι μας έχουν ζητήσει, που κάνουν την δική τους έρευνα ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού για το περιστατικό, τους έχουμε στείλει, τους έχουμε δώσει και θα τους δώσουμε ό,τι ζητήσουν, ό,τι περνά από το χέρι μας για την διερεύνηση. Είναι από αλλών να πούμε ότι στα διάφορα δημοσιεύματα που είδαμε υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση και αρκετές αναλήθειες.
1: Γι' αυτό και είσαστε σήμερα εδώ, έτσι να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυριάκου. Εννοείται θα είμαστε σε επαφή για ό,τι νεότερο προκύψει.
0: Μάλιστα, Αναστασία μου, ευχαριστώ. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε εδώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Κυριάκου. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το ένθετο μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanou Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι το παραμύθι εν τούτος η ώρ, έναν παραμύθι.
4: Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioanou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
7: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
8: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
9: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέρτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet.
12: Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
15: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
16: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
15: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
17: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
18: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση σε όλα τα φωτιστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
19: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
21: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκεν που το πρωίνο στη νύχτα. Ετρυπούσεν, έκοφκεν, εβίδωνεν. Αλλά το μόνο που ήθελεν το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
22: Μεν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
23: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
24: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει?
25: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
26: Η ώρα είναι 2.
27: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
28: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
29: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
30: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
31: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Στέφανος Κορδής, μίλησε στην τηλεόραση του ΟΜΕΚΑ για τις πρόσφατες αντιδράσεις ομάδων και παραγόντων μετά την ανακοίνωση για πιθανή χειραγώγηση τριών αγώνων κυπέλου. Να μην προχωρήσουμε σε έρευνα επειδή εμπλέκονται ονόματα ομάδων, διερωτήθηκε ο ΝΕΑΡ. Ξένος βαρίστας θα υπάρχει στους αγώνες Άρης ΑΕΚ και Πάφος ΑΠΟΕΛ. Πρόκειται για τον Πορτογάλο Κλαούντιο Περέιρα. Ευχάριστα τα νέα για Γκόλτσον, καθώς έχει εκδώσει δελτίο υγείας και υπολογίζεται από τον Λοσάδα στον Απόλλωνα. Ώρα Ευρώπης για την Ομόνια και την Πάφο. Οι πράσινοι στις 7:45 παίζουν με την Σέλεση Σλοβενία για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις 10 οι Γαλάζοι επικεντρώνονται, αναμετρώνται με την Αταλάντα στην Ιταλία για την πρεμιέρα στη League Phase του Conference League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 14 και τηλεοπτική απορρίκεση τα Vision αντίστοιχα. Προχωρούν οι επαφές στο Απόλλωνα με το επιθετικό γκρουπ μέσα Ελαέφη, Σταφυλίδης και Σάστρε για Πάφο. Στην προπόνηση του Σαββάτου θα κρυφθεί η παρουσία των Φανίφ, Σετίν και Μπέρκστρομ για λογαριασμό της Ανόρθωσης απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου. Χωρίς κόσμο η ΑΕΛ στη Λάρναγα με την Ομόνια Ραδίπου λόγω τιμωρίας εκτός η Ζόκε και Ταβάρες. Έξω Αμίν, Αμφίβολη, Τσακών και Ολιβάν στην ΑΕΚ ενώ ψιάρι. Μέσα ο Βέρτον στην ελαφρά ταξιαρχία για το επερχόμενο ντέρμπι στο Αλφαμέγα. Σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ, 7:30 από Ελπίδα Στρομερίτη, 8 Αγένο Σινόρα Τσόν και Αραράτακ με μετάδοση από τη Σίτα Vision. Βραδιά Europa και Conference League απόψε για τις ελληνικές ομάδες. Στις 10 στο Europa League Μαρσέγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Στο Conference League στις 7:45 Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπάνια Λούκα. Έτοιμος ιατρικά είναι ο Μιχαλίδης στον ΠΑΟΚ και υπολογίζεται κανονικά. Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΕΠΟ για το παιχνίδι Ολλανδία-Ελλάδα. Στις αρχές του 2027 εκτιμάται ότι θα υπάρξει ετοιμιγορία για το μέλλον της Manchester City αναφορικά με τις 115 οικονομικές παραβιάσεις. Απόψε για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, 8:45 Φενέρ Παρτίζαν, σε 9:30 Αρμάνι Μιλάνο Ντουπάι και Βαλένθια Μακάμπι, στις 10 Ρεάλ υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
0: Super Sport 104. Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fan Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Αλφα Μέγα Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
1: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
2: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Jacobs Gold 200 γραμμάρια 6,95. 7 Days Croissant 70 γραμμάρια 65 cents. Gliss Sabouane 400 ml 2,50. Palette βαφή μαλλιών 2,60. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
3: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του Τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ.
6: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
8: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
10: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή Game Time 15 Οκτωβρίου, σήμερα Πέμπτη. Να έχουμε ένα όμορφο δύο, γενικά να έχουμε όμορφες μέρες με χαρά, χαμόγελο, πρωτίστως υγεία που είναι το πιο σημαντικό. Και να περνούμε όμορφα εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Στη συχνότητα του Super Sport 104. Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο. Στεφάνος Στεφάνου στη ρύθμιση. Του έχω πάρει ήδη κάποια μηνύματα για την επιλογή Παντελίδη. Που έχει γράψει όσον ήταν ζωή άνθρωπος τρομερά τραγούδια. Στο σύντομο, δυστυχώς σύντομο πέρασμα του από τη μουσική σκηνή. Ήταν του γούστου μου, νομίζω και εσένα κύριε Στεφάνου. Ήταν έτσι. Ναι. Έχει πολλούς άνθρωπους που τον άκουαν. Ταιριάξε γρήγορα με το απαιτητικό κοινό σε Κύπρο, Ελλάδα και στο εξωτερικό γενικά και στην ομογένεια. Οπότε θα έχω Αναστασία Πέτρο από τις 2.30 και μετά. Είπαμε, έχει κάνει το έθετον της 1:30 με 2. Οπότε θα είναι σε λίγο μαζί μας. Είχαμε και πολύ έτσι, σημαντικούς καλλινούς που είχαν πράγματα να πούν στο έθετον, στην άλλη πλευρά, στον αθλητισμό. Η Αναστασία Πέτρο φιλοξένησε Βλαδίμιρον Γιορτσίν και Λένον Κυριάκο. Λένος Κυριάκο είναι πρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας. Από εκεί και πέρα. Παίζουν Ευρωβέοι μας σήμερα. Η Ομόνια με τη Τσέλιε στη Σλοβενία 7:45 ζωντανά από το ΡΙΚ. Και η Πάφος με την Αταλάντα στο Μπέργαμο της Ιταλίας στις 10 από τη Citavision. Ραδιοφωνικά και τα δύο παιχνίδια από Super Sport 104. Ο Ανδρέας Ανδρέου είναι στο Τσέλιε και ο Θεόδωρος Τσολάκης στον Μπέργαμο στην Ιταλία. Άρα Σλοβενία, Ιταλία, Κύπρος, ένα τσιγάρο δρόμος. Και ζωντανά εδώ θα ακούσετε τα πάντα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των αγώνων. Και με την εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε Ομόνια και Πάφων. Μακάρι να τα καταφέρουν, να κερδίσουν. Σαφώς έχουν δύσκολο έργο αφότερες και ελπίζουμε να βρουν το δρόμο προς την επικράτηση. 7:45 και 10 επάει ώρες για Ομόνια και Πάφων αντίστοιχα με Τσέλιε και Αταλάντα. Εντάξει, είναι δύσκολα μάτς και θα δούμε πώς θα κυλήσει. 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα για να συζητήσουμε ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστίες σε Eco CableNet. Ευχαριστούμε τα McDonald's. Fall into McCrush. Το νέο παιχνίδι έφτασε στο McDonald's App και μαζί φέρνει τις πιο λαχταριστές εκπλήξεις. Συνδύασε τρία ίδια εικονίδια, κέρδισε και απόλαυσε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου γεύσεις McDonald's. Match it, crush it, win it. Αποκλειστικά στο McDonald's App. Είχαμε και τα παιχνίδια Κυπέλλου χθες, έτσι, στην Κύπρο. Τα δύο, γιατί το ένα δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω καιρικών συνθηκών στην Περιστερόνα μόνο 29 Μαΐου με την Απεακροτηρίου. Σπάρτακος Κητίου Κράσαβα εν ύψωνα 0-2 και Άρης Λεμεσού Εθνικός Άχνας 4-0. Εντάξει, τα φαβορί, δύο ομάδες πρώτης κατηγορίας πέρασαν. Θα δούμε πότε θα γίνει και το 29 Μαΐου Απεακροτηρίου. Μου έκανε εντύπωση και ο Βάκνερ του Εθνικού, ένας πολύ καλός παίχτης. Τεχνίτης, Winger, μέχρι το 60 που είχε και δυνάμεις έδειξε καλά πράγματα. Εντάξει, να μου πείτε και άλλοι παίχτες διακρίθηκαν, δεν διαφωνώ. Απλά έτσι είναι ένας παίχτης που όσον είδα το παιχνίδι ξεχώρισε και θεωρώ ότι έχει βλέψεις να βοηθήσει πολύ τον Εθνικό φέτος και να μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα του Εθνικού στην άνοδο μαζί με άλλους αξιόλογους συμπαίχτες που έχει. Ο Άσος από το Πράσινο Ακροτήρι είχε και έναν γκολ στην πενταράν επί της ΜΕΑΠ. Και γενικά αρχίζει τώρα και παίρνει λεπτά, γιατί είναι όλο και πιο έτοιμος. Ήθελε χρόνο να καταστεί έτοιμο πόλεμος. Γενικά και β' κατηγορία, την οποία ακούτε κάθε εβδομάδα ζωντανά από το Super Sport 24, είτε μέσα από μεταδόσεις, είτε μέσα από εκπομπές, που όπως έχουμε του Γιαννάκη του Λακκοτρίπη, μικρή ροή εδώ και πολλά χρόνια το Σαββατοκύριακο. Δίνεται έμφαση γιατί είναι μια κατηγορία που αξίζει προσοχή, όπως όλες οι ομάδες σε όλες τις κατηγορίες να έχουν φωνή, να έχουν βήμα. Βγαίνουν και από πιο κάτω κατηγορίες ανθρώποι εδώ στο Super Sport 24. Αυτά και για το κύπελλο που είδαμε χθες και περιμένουμε σήμερα τα παιχνίδια. Θα σας έλεγα χθες ρε παιδιά για την Πόντον Γκλιμπτ, αλλά δεν το είπα, ομολογώ. Δεν θα κάνω το μετά Χριστόν προφήτη, δεν διεκδικώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι την έβλεπα να κερδίζει. Τα κατάφερε επί της Ντόρτμουντ με ένα 0. Πολλοί έβλεπαν τέρματα, δεν ήρθαν τα τέρματα. Επιτρέψτε μου να πω για ο φίλο μου Χάριν το Χατζικυριακό στην Πάφον, γιατί χθες έκανε μια πολύ ωραία επισήμαση μέσα σε γκρουπ της δουλειάς προς τον συνάδελφο τον Θεοδόρο τον Τσολάκιν. Εγώ δεν το ήξερα ότι το σήμα της Αταλάντα, παιδιά, είναι εμπνευσμένο με άρωμα Ελλάδας, έτσι, αρχαιοελληνικό μυθολογικό πρόσωπο η Αταλάντη. Είναι δεινή δρομέας και κυνηγός. Ελπίζουμε ο Λελέ να κυνηγήσει στα στενά του Μπέρκαμου απόψε, χαριτολογώντας. Και να πω, ένα φίλο εδώ στείλε μου έναν κουβόνι. Φέγενορ Μπέτη Άσον, Ολυμπιακό Άρη Διπλών, Κρίσταλ Πάλα Νότιγχαμ Φόρε Άσον και Ατλέτικο Μαδρίτη United Άσον. Χαμογέλασε του πολλά η τύχη με την Μπέτη. Μαγάρι ο άνθρωπο να κερδίζει, χαλάλιν του. Και μπράβο στο φίλο, ανώνυμο Σαμίν, δεν θα πούμε όνομα. Και είπαμε, παίζουμε με σύνεσυν, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Να, και για το e-sport, ρε Γιάννη, που με ρώτα, ελπίζω να ακούει. Είναι κάποια κριτήρια για να μπει. Σταθερή παρουσία σε ευρωπαϊκού ομίλου, που είναι το κυριότερο κριτήριο. Εμπορικότητα και μέγεθο του club, fanbase δηλαδή, πόσο παντού έχει και απήχηση στα social media. Και το τρίτο είναι η οικονομική συμφωνία για τα δικαιώματα. Αφού δεν υπάρχει μια κεντρική συμφωνία με την COP, πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή συμφωνία ξεχωριστά ουσιαστικά με κάθε ομάδα. Αφήνω τώρα μετά σκρίσματα. Δεν ακούσε τσεπιάζει μετά να σου απαντήσω, γιατί ήθελε να μάθει και υποσχέθηκα ότι θα έχω απάντηση. Πάμε στον πρώτο για σήμερα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου φίλε.
1: Λεωρίδου.
0: Ναι.
1: Ορίγινα.
0: Σαν τι, πιάνες με, στείλες με τον ύμνο.
1: Θα σου στείλω.
0: Αφού είπα σου στείλ μου, θα ήμουν σε meeting όλη μέρα σήμερα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι και πας
0: ούτε τίποτα. Επειδή πιάνες με, και σου απάντησα.
1: Ξέρω ότι... Για μου αντίζει ο δουλειά ρε φίλε.
0: Ναι, ξέρω ότι έταξα σου τον ύμνο, οπότε δικαιούσε τον.
1: Να μου κάνουμε.
0: Είμαστε καλά ρε φίλε, περιμένουμε τα παιχνίδια, πλακώσανε καθημερινά, ευρωλίγκες, έχουμε πλούσιο πρόγραμμα.
1: Εκρέμαζε μας η υποδοκλήρωση.
0: Ήθελες την και εσύ γκολ.
1: Γκολ.
0: Α, ναι, εντάξει, παραπάνω είχαν την γκολ, ναι. Συμφωνώ, είχαν την γκολ, αλλά σου κάτι. Δεν θα σου πω περίμενα το ράντερ να μίσει, όμως είναι λογικό ρε σαν την Dortmund να πάει σε μια νέδρα που λίτρων τριάρε και να προσπαθήσει να κρατήσει χαμηλά το τέμπο, να μου πεις και άλλοι τούτο, θέλαν να τα καταφέραν, αλλά έχει παιχνίδια που τα περιμένεις να βρέξει γκολ και να βρέσει. Να σου πω ομάδα σήμερα που τη θωρώ πολλά, Union Saint-Gilloise. Με τη Σοσιεδά.
1: Είναι η ομάδα
0: μου στο Βέλγιο. Τον καιρό που είχαμε στη Κέβολνε, Βέλγικο. Η Saint-Gilloise είναι όσα φάμε, όσα βάλουμε, αλλά θα κερδίσει.
1: Ναι. Ο χώρος για τον Ολυμπιακό πήρε όπως
0: δίπλα στον Ολυμπιακός. Φίλε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και στην Αόρθωση και στη Μάπα και στο Χάμπο. Επίσης να πάει καλά.
0: Δώσ' μας λίγο στοιχεία για το παιχνίδι με ένα ΑΕΚ, πότε θα διεξαχθεί.
1: Εξαχθεί ο Σάββατο, 2:07.
0: Στην Αθήνα και το δεύτερο παιχνίδι.
1: Στο Κίτιο.
0: Πότε?
1: Στις 25.
0: Για τους 64 του θεσμού.
1: Ναι, ναι.
0: Άτε, καλή επιτυχία σαν τη στιγμή τραγούδι να δω email αν μπορέσεις να προωθήσω έτσι που να κλείσω την εκπομπή για να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ανόρθωση.
1: Email.
0: Τι να μου στείλεις με περιστέρι ρε σαν δεν μου θέλεις να μου στείλεις.
1: Να σου στείλω μες στο Viber ρε φίλε.
0: Στείλ μου το που σε βολεύκει να βρω ένα κρε να βγάλω φίδι μου την τρύπα. Γεια σου Σαντί μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Γεια σου Αντρεούι μου. Είμαστε καλά, εσύ ρε Αντρέα μου, εσύ.
2: Πολύ καλά. Για το μου. Έχω δημιουργήσει σήμερα αμοιραδόθηκα ότι το Μουναπαιδί ο μόνος Κωνσταντινάτη ότι το Σαββατοκύριακο που να πάθει με την Αναστασία ο παδί της ο μόνος Κωνσταντινάτη να πάθει με όλα φορέα ο παδί της αμέ μαλλώσου το τέλο.
0: Εντάξει Ανδρέα μου, κανένας να εμαλώνει.
2: Είναι το σωστό τούτο.
0: Μπράβο ρε Ανδρεούι μου.
2: Να χαριστήσω την ομαδάρα μου της Διδεσκού που κέρδισε το Ριάεσθη. Ελπίζω να θα πιένετε καλά κομμήτα στο άλλο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει Ανδρέα μου, 3-6 λέω, που τώρα το είδα ρε, μα τένις που παίζε ρε. Εμείνα στο 3-0 εγώ.
2: Εμείνα στο 3-0.
0: Αυτό είσαι εσύ ρε Ανδρέου για να μας ενημερώνεις.
2: Εννοείται τα παιδιά μου.
0: Είσαι δυνατόν, να είσαι καλά Ανδρέα μου.
2: Ευχαριστώ πάλι.
0: Γεια σου συνάδελφέ μου. Λοιπόν, σήμερα η Πάφος νικάζει, Ομόνια φίλε, ακούω, Ομόνια Χ. Πάφο ρε φίλε, εν είμαι αισιόδοξος. Βλέπω το προσάσσον. Θα μιλήσουμε χωρίς συναισθηματισμούς. Αν με ρωτάς τι θέλω, να κερδίσουν. Το ότι σου λέω πως διώνω ένα προβάδισμα της Αταλάντα δεν σημαίνει ότι συμπαθώ την Πάφο. Μακάρι να έχουμε δυο διπλά. Βλέπω Χ την Ομόνια και προσάσσον την Πάφο, αλλά έχω λίγο παραπάνω feeling προς το Χ της Ομόνιας. Ομάδα που δύσκολα την κερδίζεις. Ο Μπέρκ, αν πάει το παιχνίδι κλειστά, είναι προπονητής που μπορεί και να ελέξει για να πιάει το χι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι τοπαθής, αλλά σου λέει παίζω εκτός, έχω τρεις, παρά να πάω αμήνω τρεις, να πάω τέσσερις. Δεν ξέρω. Έχω έναν γκες χι ομόνια στον πάφος. Μακάρι όμως να είμαι λάθος ρε φίλε. Απλά και λέω σας ήταν που θέλω, λέω σας ήταν που πιστεύω. Και δεν σημαίνει ότι πέφτω και μέσα, λέγαμε 32. Ποια στα στατιστικά. Αν δύο ένα παιχνίδι μόνο πέφτω. Αν με βάλει να δω και πάνω έχω πρόβλημα. Κύριε Λεωνίδου, σε χαιρετώ. Ενώ από εσάς μας λέτε τις οπαδικές σας προτιμήσεις και από την Κύπρο, άλλοι συναδέλφοι σας δεν μας λένε τη ομάδα τους στην Κύπρο, τη γνώμη σας λέω 37. Κοίτα, ρε φίλε, ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης του τον. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι πιστεύει. Δεν θα πω αν είναι σωστό ή λάθος. Θα σου πω με ποια λογική το είπα εγώ και μπορεί και άλλοι συναδέλφοι να μην το υιοθετούν όμως. Θεωρείς τώρα ότι που μιλούμε και έχουμε μια ωραία παρέα στο ράδιο, το να κάνω το δάχτυλο μου πάνω και να πω «Εν έχω ομάδα» ή «Δεν θα σας την πω», ενώ αφαιρέσει κάτι ρε φίλε. Αφού ένα search να κάνεις μπορεί να βρεις και φωτογραφία μου από 2010. Και να τη βάλεις και να υποστάρεις, όπως έκαναν και ο Χριστοφόρου που σπορτοκαλί, να βρουν τον Λεωνίδου στην Γάση Ζή με την ΑΕΚ και που θαυμάστε ο δημοσιογράφος σας. Παρά να είμαι με την έννοια ότι κάποιος να με απειλεί συνέχεια ότι να αποκαλύψουν την ομάδα σου, ξέρουν την ομάδα σου, ρε φίλε, είπα σου την εγώ, αφού δεν έχω κάτι να χώσω. Οπότε από τη στιγμή που νιώθω τόσο άνετα να την πω και με όποιες δυσκολίες μπορεί να έρχονται μετά στο σχολιασμό επιμάχων φάσεων ή στην περιγραφή αγώνων, ρε φίλε, αφού ό,τι και αν κάνω κάποιος να μου κολλήσει τα πέλα. Να μου να γάμω, να ζω με τον την έννοια ρε φίλε. Θεωρώ ότι πράγμα ήταν απελευθερωμένοι. Οπότε με αυτήν την λογική και με την ειλικρίνεια που θεωρώ ότι με διακατέχει, πιστεύω ότι εν καλό να τη λέμε, δεν θα πω πρέπει. Ο καθένας ας κάνει αυτό που πιστεύει, έτσι. Οπότε αυτό θεωρώ. Κύριε Στεφάνου, οδηγίες, πάμε, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Εντάξει, για να δώσω έτσι λίγο την εξέλιξη μου, τώρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος επιστρέφει από Ισπανία, είναι εκτός αποστολής. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις των μπασκετικών Ολυμπιακών. Ένα podcast, το The Triple Show, με καλεσμένους μόνιμα εκεί, τους Blossom Game και Τσίμα Μονέ, και άνοιξε συζήτηση για τον Ντόρσε, ο οποίος προφανώς αυτός έχει την ευθύνη που απάντησε. Δεν φταίνει οι άνθρωποι του podcast. Ο ίδιος επέλεξε να κάνει ένα σχόλιο δημόσια και ουσιαστικά να ανοίξει μια πολύ μεγάλη διαμάχη με τον Ολυμπιακό, ο οποίος τον στήριξε στα δύσκολα. Θεωρώ ότι με τον τρόπο του χάνει το δίκαιο του. Όποιο δίκαιο μπορεί να έχει, αν πιστεύει ότι πρέπει να πάρει παραπάνω λεφτά. Οπότε σίγουρα το λάθος το κάνει ο Ντόρσε στην συγκεκριμένη περίπτωση και δεν ξέρω και αν ο Ολυμπιακός θα τον κρατήσει στο ροστέρ. Πολύ αφιβάλλω. Όμως δημιουργείται και θέμα διαβατηρίων πλέον. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τα ελληνικά διαβατήρια. Θα φέρει τον Πουλακίδαν από το NBA. Θα κάνει τον Μιλουτίνο χαριτολογώντας έτσι που τους πειράζω για τα διαβατήρια. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά θα δούμε. Αύριο παίζουν οι Ιόνιοι. Όχι μεταξύ τους, στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός μένει την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Χάποελ χωρίς το Ρογκαβόπουλο. Έχει μια διάταση στον οπίσιο Μυριαίων. Οπότε πάμε σε break. Έρχεται και Αναστασία και σχολιάζουμε εκτενέστερα. Αρχίζουμε έτσι από τα παιχνίδια των ομάδων μας στην Ευρώπη να μας πει και η Αναστασία τι περιμένει.
3: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο γεσί.org.cy.
3: Super Sport Live Link. Το More Than a Tournament. A Football Experience. In Memory of Αυξέδης Ευαγγέλου. Έρχεται στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με 100 ομάδες από όλη την Κύπρο και μέχρι 1000 νεαρούς αθλητές στα γήπεδα του παλαιού Γάση Ζή και στο προπονητικό κέντρο Νικόλας Θεοδότου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 10 μέχρι τις 12 με Γιώργο Λεωνίδου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της διοργάνωσης. Street food, face painting και τραμπολίνα περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε.
5: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα. Καγκαρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129 στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
6: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
8: 26 νέα ακίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
8: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
7: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
8: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
3: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little more to value.
9: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
10: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
9: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
16: Είτε μέσα στο γήπεδο.
17: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
16: Είτε έξω από αυτό.
18: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
19: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
16: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, Επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
21: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

Είχε ένα ξέρω σύν ονόματος ρε φίλε. Να μου λάβεις τα Στέφανος Κορκολής ρε φίλε. Είναι τα νιάτα μας που περάσαμε με Στέφανο Κορκολής. Τις δισκοθήκες, ανεπανάληπτες εποχές. Με το, ήταν πολύ το παπούτσια λουστρίνια πάλι δεν ξέρω. Και κλάτσα ψηλή. Αναστασία Πέτρου κύριες και κύριοι, έρχεται στο στούδιο. Ξέρεις το Στέφανο, εντάξει το να γάτσε πια μια ανάσα ρε κουμπάρε και την πολεμό. Λοιπόν Αναστασία Πέτρου, αφού πάρεις μια βαθιά ανάσα, καλώς σκεφτείς, να ερωτήσω ότι αν ξέρει το συνονοματό. Στέφανος Κορκολής, λέει σου κάτι το ονοματεπώνυμο. Ανοίξω μικρόφωνο, θέλω απαντήσει, θέλω αμουνέψει, θέλω ο κόσμος να ακούσει να απαντήσει. Ναι, έλα διόρθωστο, πάρ' το κοντά σου μπορείς. Και απάντα μας αν ξέρεις το Στέφανο Κορκολή.

0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ ξέρεις το.
1: Εννοείται, Αναστασία μου, ήταν τα παιδικά μας χρόνια. Ευχαριστώ που μου τον είπες το διάλειμμα, ρε φίλε.
0: Ήμουν σίγουρη βασικά ότι αν τον ξέρεις.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφού διαπαιδαγωγούμε εδώ τον κόσμο και μουσικά, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη ροή του προγράμματος
0: μας. Μαλλιώνεται, εσύ πρέπει να τον ξέρεις λογικά.
1: Γιατί, είναι μου εγώ, με σελήνη έχω κάτι.
0: Αφού είσαστε έτσι του ίδιου επαγγέλματος.
1: Ναι, εντάξει, εσύ ξέρεις όλους τους αθλητογράφους.
0: Όχι.
1: Και εμείς οι τραγουδιστές δεν τους ξέρουμε τους συνάδελφους.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ξέρετε, Στεφανέ, πού τραγουδά ο κύριος. Πού τραγουδά ο κύριος Καρκόλης. Θα τον πλαισιώσω, γι' αυτό ρωτώ. Μπορεί να ενδιαφέρεται.
0: Να σου κάνει έτσι το opening.
1: Θα μας κάνει και το opening. Λοιπόν, ευχαριστίες σε McDonald's, Echo και CableNet. Ήξερες ότι το πλάνο εκείνη της 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει απερόριστα data, λεπτά και SMS και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο εκείνη της δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέσου το 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα CableNet. Να σας πω ότι έχουμε και live link το Σάββατο 17 του μήνα σε δύο μέρες. Από τις 10 μέχρι τις 12 θα εκπέμπουμε ζωντανά από την εργαλειοεπισκευαστική Limited στη Λακατάμια στο Steel Demon Day. Ζωντανές επιδείξεις έλεος συλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, αναμνηστικά δώρα στυλ αλλά και δωρεάν φαγητών και ποτών για όλους. Στέλλα Μάρκου και Γιώργος Λεωνίδου για ένα δύο ώρο που θα σας μεταφέρουν τα πάντα και όλων των παλμών της εκδήλωσης σε μια μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια στυλ που δεν πρέπει να χάσετε. Παραλαμβάνω, Στέλλα Μάρκου και Γιώργος Λεωνίδου θα είναι εκεί. Έχεις άποψη για τον που λέει 132 για την τιμωρία της City?
0: Περιμένουμε να δούμε.
1: Ναι, θεωρείς πρέπει να τιμωρηθεί ή πρέπει να γλιτώσει?
0: Εννοείται πρέπει να
1: τιμωρηθεί. Τι ομάδα είσαι στην Αγγλία?
0: Είμαι Liverpool, αλλά όχι αυτό.
1: Ναι, εννοείται πρέπει να τιμωρηθεί.
0: Είναι άδικο και τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Α, είναι άδικο τώρα,
0: αυτό που έγινε.
1: Ναι, μάλιστα,
0: ναι. Okay. Πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Είναι άδικο, κατάλαβες κύριε, μάλιστα.
0: Και ήδη η City fans το ίδιο λένε.
1: Και ήδη, πού το ξέρεις?
0: Έχω φίλους που είναι με τη City και θεωρούν ότι πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Να ρωτήσω η καφά που με η City να μου πει.
0: Εντάξει.
1: Που να βγούμε διάλογο, θα πιάνει την καφά τηλέφωνο να ρωτήσουμε.
0: Αφού έχει τώρα.
1: Θα τη πω, ρωτήσω να μου να γίνει. Ο 458 λέει. Εντάξει, σήλω, ας σου πω το, σε εκτός σημαντός γιατί ήταν πριν το μήνυμα. Ο 37 λέει ότι πρέπει να λέμε τις ομάδες μας για αθλητικογράφη στην Κύπρο. Εντάξει, ξέρουμε ότι εγώ και εσύ έχω μια άλλη άποψη επί αυτού. Μα μαγκιά, φίλε μου, Γιώργο, τούτη είναι να ξέρω την ομάδα μου που στηρίζεις, αλλά όταν κάνεις μετά σε άλλες ομάδες με την ομάδα σου να είσαι δίκαιος και αυτόν το έχεις αποδείξει. Κανένα νέο με το πεντηδικό για την ομάδα μου το απολέχουμε, κυρία Κωνσταργύρου. Έβλεπε πού λούσα από λίστες που με πάνε. Δεν ξέρω γιατί, ούλε ευκάλα με έχω λίστα χωρίς να έχω λόγων ιδιαίτερο νομίζω. Τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Να σε καλά, Κυριάκο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Φίλε, δεν είμαι άρμοδος να σου απαντήσω γιατί δεν ξέρω. Άκουσα το Γιάννο το πρωί, συνεχίζονται οι συζητήσεις. Αν υπάρχουν διαφορές να γεφυρωθούν, υπάρχει καλή θέληση, εγώ αυτόν κρατώ από τις εμπλεκόμενες πλευρές για να κλείσει το θέμα. Διαφωνώ με τη σύγκριση. Πόσων καιρών ήταν ο Παπασταύρου, τότε κουβέντα κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Είναι ανώφελη για μένα μια σύγκριση. Από τη στιγμή που ο Γιασίς έδειξε ότι θέλει να μπει στον Αποέλ, θεωρώ ότι θα βρεθεί ο τρόπος να μπει. Αν το θέλουν όλες οι πλευρές τούτων, τότε θα γίνει. Ο 445 συμφωνεί μαζί σου.
0: Ναι.
1: Έθελα να λέμε τι ομάδες.
0: Είναι με τη City ο 445.
1: Α, περίμενε, με City που συμφωνεί.
0: Εγώ νομίζω και εσύ να συμφωνεί. Sorry,
1: 445. Sorry. Επειδή μιλούσαμε για το άλλο θέμα. Περάσαμε τη City. Ναι, είναι το ομάδα σε 445 πέμα. Εγώ δεν έχω ομάδα στην Αγγλία, α πούμε, δεν με ενδιαφέρει.
0: Τι πιστεύει εσύ?
1: Ένα ασχοληθεί. Θεωρώ ότι αν υπάρχει παράβαση, πρέπει να τιμωρηθεί. Αποδεικνύεται ότι έκαμε παραβιάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Πού ξέρει τη δικογραφία?
0: Αποδεικνύεται. Με το που διαβάζω, θεωρώ ότι αποδεικνύεται.
1: Λοιπόν, συνεχόμενο εδώ, αν εσύ ξέρει τον Κορκολί, θα παραγγείλω τώρα φανελάν του Ολυμπιακού. Λέγω 51, βαρύ. Βαριά κουβέντα είπε το 51. Δεν τον ήξερα όμω, για να σε ξαλαφρώσω λίγο. Όχι, δεν τον ήξερα, δεν τον κατάλαβα που τραγούδησε ο άνθρωπο. Να μέσα στο κομμάτι μα, ο Στέφανο. Τον τραγουδιστή, σαν τραγουδιστή, ξέρω τον. Φούμε μου Κορκολί, τσιπα το συνονόματο σου, Στέφανο, τσιάλι μου ναι. Οπότε εμέρι μισή φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει να παραγγείλεις γιατί ξέρω τον απλά τον αναγνώρισα. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Αναστασία μου, Τσελή Ομόνια και Αταλάντα Πάφος, επειδή έχουμε γραμμή, είναι συντομία, μπορείς να μας πεις προβλέψεις, σκέψεις.
0: Προβλέψεις. Μια είμαι δύσκολο, αλλά δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Τσελή Ομόνια, βλέπω το χίνο.
1: Και εσύ είχε, ναι, είπα το και εγώ πριν.
0: Είχε οι δύο.
1: Τι είναι να δεις, άσορε.
0: Δεν βλέπω άσχημα.
1: Χίρε, χί, εντάξει, άιστε, το πειράζεσαι. Χί, ναι. Άιστε ότι θέλουμε. Μακάρι να δύο και τα δύο. Αλλά.
0: Αταλάντα Πάφο. Δύσκολο και γίνονται το παιχνίδι.
1: Ένα σημείο μπορεί να δώσει. Να σου αρέσει η Πάφο.
0: Μακάρι να του αρέσει.
1: Ο Σάρι, τι είπε, εγώ πάσω, α πούμε.
0: Και εγώ άσο το βλέπω. Άρα, αλλά εντάξει, είναι η πάφο.
1: Εχθέ είπα σου καθόλου εκτό άρα για την Πόντον Κλίμ, εσύ σου είπα ένα.
0: Μου είπε νομίζω. Ναι,
1: έβλεπα τι είναι ότι είναι να κερδίσει τον Μου και σήμερα τολμώ να δω όπω εδώ κάμε ένα Ατλέτικο. Τότε εγώ σήμερα διότι είναι ο Ιωσέν Γιλουά με τη Σοσιεδάδ. Ότι είναι να νικήσει η Ιουνιόν.
0: Αρέσκει μου η Σοσιεδάδ εμένα.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι όμορφη, αλλά να κερδίσει.
0: Όχι, αρέσκει μου ω ομάδα.
1: Εντάξει, άρα διπλό.
0: Θα πάω κόντρα και θα πάω διπλό.
1: Θα πας κόντρα και όπου βγει. Αν τιμωρηθεί να φύγουν και που το γήπεδο του η City λέγω 32. Θα είναι ρε φίλε έτσι ένα θέμα μεγάλο. Πάμε όμως στον ακροατή, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τάσο.
0: Γεια σου κύριε Τάσο.
2: Αγαπητέ Αναστασί μου.
0: Συντοπίτη.
2: Ναι, μπράβο. Και του αγαπητού Λεωνίδη μου, είμαστε άνεργοι, αλλά καλύψα να πέτω.
1: Καλύφω σου το 50% του λογαριασμού τηλεφώνου για τον μήνα. Για τον μήνα.
2: Anyway, είσαμε προχτές, έφερε με ο παρέσο Βεντετή.
1: Βεντετή, δεν άκουσα ότι ενώ σου φέρεις.
2: Ωραία, δεν είχε λάθος το πράγμα. Λοιπόν, ας πω και κάτι, α. Ζήτη ανόρθωση. Δεν πεθαίνουμε εμείς.
1: Ζήτω, ναι, ποιος η ανόρθωση είναι, γιατί να πεθάνει.
2: Βάλουμε να πεθάνουμε, να πάρει την βάθμιση.
1: Όχι, δεν πεθάνεις.
2: Δεν πειράζει, τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε. Είμαστε δίπλα σας, θέλουμε να μας βοηθάτε.
1: Ποιοι μπορεί να κάνουμε.
2: Να δούμε τις αλήθειες, τα παιδιά αλήθειες.
1: Τι θέλεις κύριε Τάσο μου.
2: Άμα έχει κανένα δημοσιογράφο να δει ψέματα για την αόρθωση, θα τα δούμε. Εγώ σήμερα δεν είμαι καλά. Ήπια πολύ.
1: Ποιος είπε ψέματα.
2: Ήπια πολύ, είπα. Αλλούς είναι η παρέα.
1: Τι
2: είναι ο νερό, λέει ο Νης.
1: Α.
2: Α, μπράβο. Τώρα λοιπόν, είσαι καλά.
1: Είμαι καλά κύριε Τάσο μου, δόξα ο Θεό.
2: Μπράβο. Πάντως, ας πούμε, αν το συνεχίσω το πρόβλημα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι άμα περνάτε ωραία, τούτε είναι η ουσία της ζωής.
0: Ναι. Στην επόμενη συνάντηση θα είμαι και εγώ νομίζω, που θα γίνει αν στην επαρχία Ναμοχώς του.
2: Αν είσαι, να πάει τον παράδεισο.
1: Κύριε Τάσο, αν μου δω και 100 ευρώ Αναστασία, να έρθω και εγώ.
0: Να έρθει ο Λεωνίδη χωρίς τα 100 ευρώ.
2: Να σου πω κύριε, πώς σε λένε Λεωνίδη, μικρέ,
1: ναι.
2: Άγγελέ μου. Να σου το έχουμε και ακούσια
1: εμείς. Α, εσκλάβωσες με, έθελω τίποτε. Έθελω τίποτε, να έρθω για σένα.
2: Α, πράγμα, τώρα μιλάς. Εν τω μεταξύ, είπε ο παρέα μου, ο Παναστούδης χθες, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, είπε, και είπε μου μια κουβέντα μες στο ράδιο. Είπα, ευχαριστώ, να το πω σε λίγο. Το λοιπόν, θα έρθουμε να πάμε Σωτήρα, να πάμε Ξυλοφάρου, μοιράζονται
1: τη
2: διαδρομή τους
1: ακρότες.
2: Μάλιστα κύριε Τάσο. Επιαστώ αγαπητέ.
1: Επιαστώ, με φάσε τίποτε.
2: Μπράβο,
1: να περνάς καλά και θα βρεθούμε σύντομα. Να σε καλά κύριε Τάσο μου.
0: Κύριε Τάσο.
1: Γεια σου κύριε Τάσο μου, άρχοντα μου.
2: Να κλεισί να σου πω που έφτω το γάτο.
1: Εντάξει, θα σε περιμένουμε προσεκτικά.
0: Ναι.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνεχεία.
2: Πάλε και μου κάνε νερό.
1: Ναι, φάσε τίποτα, να σε καονίσω.
2: Okay,
1: γεια σου κύριε Τάσο μου, συγχαρητήρια την εκπομπή. Είστε πολύ καλή σε αυτό που κάνετε.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Κυρία 445. 170 λέει: καλά που είμαι Γιώργο μου και Αναστασία μου από Γρηγόριο Λάρνακα. Ομόνια Άντερ και Πάφο βλέπω να σκοράρει Πάφος από Γρηγόριο Λάρνακα. Κοίταξε, έχει δίκιο, γεια σου Γρηγόριο μου. Μπορεί να γίνει έτσι, α. Δηλαδή, Ομόνια Άντερ 2,5 και Πάφος να σκοράρει. Ναι, κάτι που μπορεί να συνδυαστεί με το που είπα εγώ ή το που λέει η Αναστασία, ενώ είτε συμφωνούμε ότι είναι πράγματα που μπορεί να επαληθευτούν. Είμαι και εγώ με τη Λίβερπουλ, αλλά δεν έχει σημασία και η Λίβερπουλ να ήταν πάλι θα ήμουν υπέρ να τιμωρηθεί. Λέω ότι είσαι 45. Μπράβο, σωστό.
0: Έτσι πρέπει, είσαι κύριος, να είμαστε
1: δίκαιοι. Είσαι κύριος ή κυρία. Εσύ ξέρεις. Εντάξει, είπαμε τα μηνύματα τα άλλα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε, Γιώργο.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Αναστασία. Λοιπόν, κόψε η Ομόνια. Πιστεύω θα είναι καθαρόν το σκορ, υπέρ της.
1: Μακάρι.
3: Βασικά και που το στηρίζω την άποψη μου, η Ομόνια την δεύτερη ομάδα από πέρσι και σαν μονάδες και σαν πάθος, πώς να το πούμε, σαν ομάδα και αν γίνει τούτο, αν κερδίσει η βασικά, κάνει ένα μεγάλο βήμα για να προκριθεί στην διάμεση φάση.
0: Σίγουρα, με 6 βαθμούς, σίγουρα.
3: βασικά να ψάχνουμε ουσιαστικά ακόμα μια νίκη, ίσως εντός έδρας. Που έχουμε τους αντιπάλους εντός έδρας να, να την βρούμε.
1: Να σου πω κάτι, η νίκη επί της Θέλτα, να το πω, αλλά με πάρξει, βάλει παραπάνω πίεση για πρόκριση, γιατί πιάνεις βαθμούς συσσαγωγικά εκτός προγράμματος, που έλεγες ότι άτε θα πιάνε έναν που τη Θέλτα στην καλύτερη, πριν το παιχνίδι μιλώ. Mm-hmm. Πιάνεις τρεις, άρα είσαι μόρδα να πάφεις επάνω από τον μέσον όρο που περίμενες. Άρα τώρα λες, καλά ρε, δέρα η Θέλτα, με μπάγερ της ο Τσέλιε, που και σαν όνομα είναι πιο κάτω, αλλά μπορεί να είναι πιο δύσκολο παιχνίδι από τη Θέλτα.
3: Γιώργο μου,
0: ναι, όμως ίσως εγώ και αυτό επιπίθηση είναι υπέρ.
1: Μακάρι.
3: Γιώργο μου, ούτε Θέλτα ήξερα εγώ προηγουμένως, ούτε ενώ σαν ομάδες, ξέρω εγώ, ούτε Τσέλια. Και σαν, ας πες, σαν ονόματα, περίμενα την ομάδα μου να πιένει μάξιμουμ 5 πόντους.
1: Τα εγώ έδωκα 6 με 7 και λαλούμε αντιμονιά την μάντια, γιατί έδωκα 6 και 7 εμπάω την ομονιά. Ούλοι έτσι περιμένα.
3: Εγώ περίμενα 5 με 6 με τις ομάδες Champions League. Αν βιάσω 6 με 7 και πολύ 8 πόντους, είμαι στην ενδιάμεση φάση με τις ομάδες που
1: ναι, χαιρούμαστε να μας διαψεύδουν οι Κυπριακές ομάδες αν μάνετε σε θεωρούμε
3: φαβορί. Το δυσκολότερο ακόμα είναι το 20ήμερο που έχεις. Μέχρι τις 8 νομίζω του νιώμα.
1: Ναι, έχει 8-9 παιχνίδια μέτρουν τα πρόσφατα.
3: Ναι, και το χειρότερο είναι 3 αντέρπιτζα, 3 εκτός έδρας. Με ΑΕΚ μες στην αρένα και Παπαδόπουλος.
1: Ναι, σωστός.
0: Ναι, είναι φορτωμένο το πρόγραμμα.
3: Ναι.
1: Θα ξαναδούμε.
3: Λοιπόν, καλή επιτυχία και αναμένουμε.
1: Να είσαι καλά φίλε, καλό υπόλοιπο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Όχι, χαίρετε κανένας. Όποιος έβρει την είναι Αναστασία, θα πιέθει και εγώ και ευρώ λέγω 32. Εντάξει, σου στείλω ένα μήνυμα ρε φίλε, αλλά στείλ τα 100 πρώτα για να πιστώ ότι είναι η απάτη. Σάββας, το όνομα μου λέτε, άρα είναι ο.
0: Ο Σάββας, μάλιστα. Γεια σου, Σάββα μου. Λιβερπούλ.
1: Και να τον ευχαριστήσουμε και για τα καλά του λόγια, για την εκπομπή. Εντάξει, οπότε, Μπέρκ, μάστερ τακτικής, θεωρώ ότι τουλάχιστον θα χασεί. Έχω το εμπιστοσύνη εντακτικά. Σαπίντο έχει μια άγνοια κινδύνου όποτε παίζει. Δεν τον περιμένω ταμπούρλο 11 παίχτες πίσω από την μπάλα τσάιος ο Θεός. Περιμένω τον να προσπαθήσει να βρει ευκαιρίες. Θα ταμπουρωθεί με τον ορισμό του ταμπουρώνουμε και θέλω απ' έξω. Έχει τους παίχτες, έχει την ταχύτητα. Ξέρεις τώρα τραυματίας έχει γερόν. Ποιος παίχτης είναι να τερκάζει πολλά σε ένα παιχνίδι σαν το απόψινο.
0: Σε ποιον μπουτάθηκε.
1: Στην Πάφο. Ξέρεις, τώρα τραυματίας είσαι γερόν. Ποιος παίχτησε να τερκάζει πολλά σε ένα παιχνίδι σαν το απόψινο.
0: Σε ποιον μπουτάθηκε.
1: Στην Πάφο.

0: όταν προσπαθεί να φύγει από τη μετάβαση που άμυνα σε επίθεση είναι πάφος και έχει έναν τέτοιο παίκτη, αλλά εντάξει, έχει και αλλούς.
1: Και ο Γκολτάρ είναι μεγάλο πλήγμα.
0: Ναι, αμυντικά ναι, είναι ναι. Γιατί βοηθάει με τις, τις μεταβιβάσεις του, με την ηρεμία του.
1: Αλλά εντάξει, έμαθαν και χωρίς τον Γκολτάρ η πάφος.
0: Είναι όμως γιατί ξέρεις τι, σκοράρει και μπροστά ο Γκολτάρ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με στατικές φάσεις.
1: Ένας Γκολτάρ χρειάζεται του ναι. απόψε.
0: Εύστοχο το σχόλιο σου. Ομόνια 2 χ, under 3,5. Πάφος χ. Half time, Μπεφίκα στον over 2,5, Brighton στον over 3,5, Παναθηναϊκός στον over 1,5, Hoffenheim over 2,5, Leverkusen goal goal, Bournemouth over 2,5. 508 είναι πολύ δικός μου, είπα το και χτες, νομίζω το 508 που στείλε κάτι τρίποντα και μπάσκετ και λοιπά, με τον Ήφη, τον Bryant. Εντάξει, ο Bryant επούλησε, μαρέ 508. Βγήκε 16 πόντους, αλλά είναι βοήθησε, ασίς rebound.
1: Υπομονή μαζί του, άλλο μια ώρα έμεινε. Μάλιστα.
0: 960. Τώρα ξέρεις να μου να πει.
1: Κάτι ξέρεις.
0: Όχι, να πει 5 ευρώ για να πω κάτι κουβέντα. Ο 960 είναι 5 ευρώ. Στείλ τώρα 960 για να σου πιερώσω το επόμενο μήνυμα. 5 ευρώ για να σε υποστηρίξω να γράψεις. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Ναι, γεια σας. Όχι, θέλω να μας μιλήσει, εμπειράζει πάλι τον αγαπούμε.
1: Δύο συνεχόμενα πάντως.
0: Εντάξει, κάποιον μας εμάθηκες. Με πεις καντεμινά, κάνω καιρόν εκπομπήρων και πέφτω συχνά οι γραμμές. Οπότε θα δούμε, στην η Ομόνια θα πάρει 7 με 9 βάθμους σίγουρους, απόψε η έναν ή 3 και με Celtic σίγουρα 3 και από εκεί ότι έρθει καλοδεχούμενη, λέω 5-16. Φίλε με 9 θέτει πολύ γερή υποψηφιότητα να είναι στις ομάδες που να περάσουν στην ενδιάμεση, στην, σε την φάση που γίνεται
1: εντάξει,
0: πριν τους 16 τέλος πάντων.
1: Celtic είναι δύσκολη αντίβαλος
0: πάντων. Βασίζεται νομίζω στο ότι εκτός έδρας είναι τόσο καλή.
1: Ναι, ναι. Άλλον η έδρα της Celtic. Εντάξει, τι να πούμε.
0: Εν τόν που θέλω να περάσω ότι κερδίζεις τη θέρτα. Αποδεικνύεις ότι όλα τα μάτια μπορεί να τα παλέψεις. Μην παίρνουμε δεδομένο όμως ότι μπορεί να τους δέρεις ούλους και ότι έτσι είναι με ούλους. Θα έχει να στραβώσουν και παιχνίδια γιατί είναι ποιοτική αντιπάλη σου. Προφανώς είσαι εσύ πολύ καλή ομάδα, δεν αντιλέγω. Αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και μακάρι και η Ομόνια και η Πάφος επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγούμε να μπορούν να κερδίζουν ρε φίλε. Αναστασία μου υποστηρίζω σε μούχτη λέει 960. Ελεονίδου, εφάσι τον πολύ με τη μουρμούρα σας, θυμάστε χαιρετίζε μόνο μόνο 29-119 που εμόνα 29 χτυπήθηκε από τον κεραυνό και για πέα κροτηρίου.
1: Μα ελάλλον του Στέφανου, δύσκολα βλέπω και το παιχνίδι να ξεκινήσει αν έχουμε νεροποντή.
0: Ναι. Εν και νεροποντή που είχαμε όμως το πρόβλημα, ο κεραυνός
1: ναι, ναι.
0: που χτυπήσει. Εντάξει, υγεία να έχουν οι πρωταγωνιστές που είναι εκεί, άνθρωποι στο γήπεδο, γιατί έτυχε να πάω, μιλούμε τώρα για καιρικά φαινόμενα, χαιρετούμε τον 19 και ο μπράβος στην Ομόνια 29 γιατί με την ΑΕΛ είπα το και προχτές έκαμε μου τρομερή εντύπωση ότι δεύτερο ημιχρόνο φοήθηκε και προσπάθησε να επιτεθεί σε μια δύσκολη έδρα όπως ήταν και τα δεδομένα γύρω από την ΑΕΛ με το σερί που είχε αν θέλετε το αγωνιστικό σχόλιο για 29 και κάτι για τα ακραία καιρικά φαινόμενα γιατί χτες αντιλεπτικό πικέβολνε τις συναδέλφοι ήταν και αμέ ο Άρης ο κυρία Κωνσταντίνος ο Κλάρκ καλή φίλη καλά φιλαράκια μου και ήταν στο γήπεδο και ήταν ο κεραυνός να γίνει το παιχνίδι. Ξέρεις ότι εγώ επί απάφων που Λάρνα κανά επί απάφων και ήταν ηλιοφάνεια και μέσα σε 10 λεπτά
1: πέρσι που ήταν
0: με την Ομόνια Ραδίπου
1: ήταν πέρσι
0: έβρετε φωτογραφίες που κυκλοφορήσαν. Φίλε, εγώ μου είχε παιδόν και μάχομαι να δω λίγο τις εντεκάδες να μπορεί να φκεί, να μπορεί να γίνει και αμέσως ξέρεις λίγο κουσκούς πριν τα παιχνίδια. Και μια φάση καθούνταν παίχτες της Αραδί που πας στον πάγκο τους ή της Πάφου, θύμουμε σε ποιον που τους δύο, και σηκώνει έναν αέρα, εσήκωσαν τους στον πάγκο σαν εκάθουνταν, επία με γλύωρα μέσα στα ποδητήρια, εκόπηκε και η Παρίσι είναι 100 χρονών και την ημέρα έξω από Στέκιος Κυριακίδης. Και επειδή ο Στέκιος από το γιου του γηπέδου και στην Πάφου κάποτε ακούει, αλλά ακούει να μου στείλει ένα μήνυμα να μου πει πόσα ήταν τις ζημιές. Και μιλούμε ότι ήταν θεομηνία. Σήκωνε παρολίον και αυτοκίνητα, δηλαδή ήταν πολλά τρομακτικό.
1: Μα έχουμε το τώρα στην Κύπρο τα ξαφνικά γενικά.
0: Ξαφνικά και έντονα για λίγο
1: ναι, ναι.
0: να γίνουν. Και έχουμε και προβλήματα ύστερα μα γίνουν γιατί...
1: πριν που ήσουν εκπομπή, ξέρω να θεωρείς τι γίνεις και τον έξω.
0: Όχι, να μου γίνει.
1: Ο χαμός.
0: Έβρεσε.
1: Έλα λόγω, ήξερα πως είναι αυτό το στούντιο.
0: Α, ήταν... Κανήρια, Αναστασία, εντάξει.
1: Εν είχαμε ομπρέλα.
0: Ποιο πόρτε είμαστε εν, τώρα.
1: Εν είχαμε ομπρέλα, αλλά να γίνω μουσική μόνο στην ΑΠΑ.
0: Κι α μα να έρθουμε να σε βοηθήσουμε να έρθει μέσα,
1: Ευτυχώς τώρα σταμάτησε. Ευτυχώς τώρα σταμάτησε.
0: Μάνι, μάνι, σκαμπουλάρι.
1: Ήταν...
0: Εντάξει, αλλά πέρα από την πλάκα, όταν έχει ακραία καιρικά φαινόμενα, πρέπει να προσέχουμε, είναι, είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, και στου δρόμου.
0: Και ο Χαϊλή ήταν στο γήπεδο, ναι. Με να αναφέρει μόνο την Κέβολ. Ναι, και ο Χαϊλή είναι ένα έρφο, είναι καλό μα φίλο. Που στέλνει ρίσο εμπαρόδο από όλο νόφι Παναθηνα εγώ όλα over 2,5 κύριοι. Δώρον από μένα για την εκπομπή Game Time. Απόλλων Όφη Πανάθα. Εντάξει, Όφη Πανάθα παίζω σήμερα. Απόλλων εννοείς στο πρωτάθλημα με Σαλαμίνα. Δεν ξέρω αν έχει κανένα Απόλλων αν άλλον και τον καταλαβα. Αλλά φαντάζομαι εννοεί για το Απόλλων Σαλαμίνα. Λοιπόν, εντάξει, Ομόνια 10 βαθμοί σίγουρα λέω 3,77. Επίσης να πω κάτι.

0: Για την Πάφον, έχει και αυτή δύσκολο πρόγραμμα στο conference, αλλά...
1: Εντάξει, είναι και πρεμιέρα, οπότε δεν ξέρω τι να περιμένω.
0: Αταλάντα, ναι, αλλά περιμένω ότι κάποια άλλα μάτια θα μπορέσει... Εντάξει, μακάρα πιάσω με Αταλάντα, αλλά άλλα μάτια περιμένω ότι να είναι πιο φαβορή και να μπορεί να πάρει και βαθμούς και τζαμί.
1: Θα δούμε απόψη.
0: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό όλα τα παιχνίδια, γιατί έρχονται και πόντι. Τα μου το τραγουδίν, κύριε, εδώ. Ποιος, Κορκολής. Ποιος. Ξηθείρεις, δεν μπορώ να κλέψω τώρα, είμαστε νέα.
2: Σε φιλάω και το χέρι μου δειλά από τη μέση σου περνάω.
0: Έχει λέει, κατάλαβα.
2: Προκαλείς, σου το λέω προκαλείς.
0: Εγώ είμαι πάει διάλειμμα, θα μου πεις ποιος είναι. Ο Ρακιντζής. Εμάς νομίζεις δεν ξέρω εγώ τον Ρακιντζή. Και σε εμπλοφάρω να δεν τον ξέρει.
1: Εγώ ξέρω τον Ρακιντζή.
0: Μιχάλης Ρακιντζής, κυρίες και κύριοι. Μιχάλης το Μητσιντού. Εντάξει, φτυπώς το Μητσιντού. Τα μητσιά βρίσκοντα για να δεις. Μιχάλης Στέφανος, θα πω και φίλοι μου. Κύριοι, πάμε σε αθλητικό τελευταίο. Γιατί ξεφύγαμε και επιστρέφουμε.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
10: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη Smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
11: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
13: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
14: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
15: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 3.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
21: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
24: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ώρα Ευρώπης για Ομόνια και Πάφο. Οι πράσινοι στις 7.45 παίζουν με την Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League και στις 10 οι Γαλάζοι αναμετρώνται με την Αταλάντα στην Ιταλία για την πρεμιέρα στη League Phase του Conference League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από RIC και Sita Vision αντίστοιχα. Ευχάριστα τα νέα για Γκόλτσον στον Απόλλωνα, καθώς έχει εκδώσει δελτίο υγείας και υπολογίζεται από τον Λοσάδα. Προχωρούν οι επαφές του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό γκρουπ, άπαντες στη διάθεση του Παπαδόπουλου για το παιχνίδι με την Πάφο. Εκτός η Ζόκε και τα Βάρες στην ΑΕΛ ενόψει Ομόνια Σαραδίπου. Στην προπόνηση του Σαββάτου θα κριθεί η παρουσία των Φανίβ, Σετίν και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση ενόψει Ομόνια 29 Μαΐου. Έξω Αμίν, Αμφίβολη, Τσακών και Ολιβάν στην ΑΕΚ ενόψει Άρη. Διαθέσιμος ο Βέρτον στον Άρη για το επερχόμενο ντέρπι στο Αλφα Μέγα. Σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 7.30 από ΕΛ Ελπίδα Στρομερίτη, στις 8 ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσών και Αραράτα ΕΛ με μετάδοση από την Sita Vision. Βραδιά Europa και Conference League απόψε για τις ελληνικές ομάδες στις 10 στο Europa League Marseille Ολυμπιακός και Ρένοφι και στο Conference League στις 7.45 Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Στις αρχές του 2027 εκτιμάται ότι θα υπάρξει ετοιμιγορία για το μέλλον της Manchester City αναφορικά με τις 115 οικονομικές παρεμβάσεις. Απόψε για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στις 8.45 Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνων του Πάι και Βαλένθια Μακάπι και στις 10 Ρεάλ Βιλερμπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού μας supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Δαμέ, πρέπει να ομολογήσεις, κύριε Στέφανε, ότι παίρνω άριστα, δαμέ. Τριαντάφυλλος, βλέπω κάτι όνειρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στη δεύτερη της εκπομπής Game Time. Και ο Ροζολίδωρα Στασία Πέτρου στο μικρόφωνο. Στέφανο Στεφάνου στη ροή του ήχου. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Echo, να σας πω ότι βοηθά πάρα πολύ τον κόσμο και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχει οικογένεια αυτή την περίοδο που δεν κάνει περισσότερα χιλιόμετρα. Σχολείο, δουλειά, δραστηριότητες, υποχρεώσεις. Και κάπου εδώ έρχεται το Echo Smile με 5% της αξίας της αγοράς στα καύσιμα κίνησης μέχρι 50 ευρώ συνολικά. Εννοείται παίρνει άριστα, λέω 139. Ναι, σωστό. Το δέχομαι.
1: Πριν κάμε τα λίγο θάλασσα, ναι. Ο Λεωνίδου.
0: Ξιάσαμε ναι. Να πιάμε την Αντρέα τώρα. Θύμιμε 3,5 για η City. Καλησπέρα κύριε Λεωνίδου και κυρία Μάρκου. Ο κυρία Μάρκου δεν είναι εδώ.
1: Η κυρία Μάρκου είναι.
0: Κυρία Πέτρου είναι.
1: Πέτρου.
0: Είστε άπεκτος αδελφέ που μας πήγατε μέρα και τσίγκεν την αδάφυλλα. Αυτά είναι συγχαρητήρια για όλα. Εντάξει, τα εύσημα πάνε στον ηχολήπτη μας. Εδώ φυσικά εγώ του είπα να τα βάλει. Εντάξει, εντάξει, άτε έμπορα από ψέματα.
1: Στέφανε, νομίζω πάντα.
0: Έβαλεν τα.
1: Και στο μικρόφωνο και πάντα.
0: Προκαλώ τον κατεβάσει. Λοιπόν, είναι επιλογές Στέφανου Στεφάνου. Φίλε, καλησπέρα. Ο φίλος ο Πεναλτάκιας εδώ σε κάτι. Όχι, φίλε, δεν βγήκε. Κύριε 381, δεν έχουμε κάποιον νεότερο. Καμπεκέλο over 18,5 πόντους rebound. Για η 19. Bacon over 13,5 πόντους της Dubai αυτή. Δύο. TJ Shorts over 20 πόντους rebound της Βαλέθια. Μαλεντών της Real 19,5 πόντους rebound ασίς. Και τα βάρες της Real 18,5 πόντους rebound. Καμπαρόδιο τρίποντα. Ξαλώσω ο 508 πρέπει να είμαι εγώ σε άλλη πόλη, σε άλλη συχνότητα. Έχει πολλά παρόμοιες ιδέες με εμένα. Μπράβο ρε 508. Πρέπει να είσαι και ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα για να καταλάβεις τόσο πολλά που μπάσκετ.
1: Όχι.
0: Εντάξει, έχουμε φίλους και Ολυμπιακούς. Λοιπόν, ο μόνο 10 βαθμούς σίγουρα το 3,77 το είπαμε. Άρα στο 23-24 στείλετε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να διαβάσουμε τα μηνύματα σας όλα. Φυσικά τα μηνύματα να πω κάτι. Έτυχε να σου πούν ποτέ στέλνουμε μηνύματα όταν τα θυκευάζετε, δεν ξέρω αν. Εγώ ας πω έχω φίλους λαλού μου, μα είναι θυκευάζεται το μήνυμα μου. Να ξέρετε ότι υπάρχει πιθανότητα να μην ήρθε. Γίνεται, είναι τεχνικό, οπότε πριν πάρετε
1: βασικά,
0: και γράψετε.
1: Βασικά έχει μια ρύθμιση νομίζω στο τηλέφωνο μου πρέπει να είναι ανοιχτή για να έρθει το μήνυμα.
0: Μπορεί, δεν το ξέρω τον το τεχνικό, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, πριν πάρετε την άψη ότι το διαβάσαμε ότι γράφουμε εσάς, προσπαθείτε να δείτε αν ήρθε. Αν θέλετε, ρωτάτε. Δηλαδή πιάσταν τηλέφωνο 77-17-10-20 είπε ποιος ήρων ή βρείτε μες στα social media. Είμαι εκπρόσωπος τύπου της εκπομπής να σας απαντήσω αν ήρθε ή όχι.
1: Είμαι εκπρόσωπος τύπου της εκπομπής.
0: Με 139 λέει επειδή έμεινα πολλές μέρες εκτός λόγων υγείας. Εύχομαι να είσαι καλά φίλε 139 εσύ και δική σου.
1: Ναι, μακάρι να είσαι καλά.
0: Από τότε που παίξαμε τα over στο Παρίσι να θυμάσαι παρακαλώ τα δύο παιχνίδια σουκού 100-0 αδελφέ. Θέλεις και ο παιχνίδια σουκού 100-0. Να σου πω πόψε έναν 100-0. Union Saint-Gilloa. Απάμε μέρα με μέρα. Αύριο θυμίζουμε για σου, κουν αύριο, αλλά γιατί εμπέπτει ακόμα, έχουμε και αύριο εκπομπή πρώτο ο Θεός, σου λέω απόψε ότι οι Βέλγοι θα κερδίσουν την ομάδα της Αναστασίας, τη Real Sociedad. Sorry Αναστασία μου, έτσι το νιώθω.
1: Εντάξει, είναι η ομάδα μου, αλλά επειδή πιάρεις το κήπεδο, είδα και παιχνίδι της, άρεσε μου.
0: Μάλιστα. 77-77-10-20, οι γραμμές είναι ανοιχτές και σας περιμένουν. Ευχαριστώ σε Echo McDonald's και CableNet και Live Link το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12. Γιώργος Λεωνίδου και Στέλλα Μάρκου θα είναι στο Steel Demon Day στη Λακατάμια στην Εργαλοεπισκευαστική Limited με ζωντανές επιδείξεις έλεος συλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, αναμνηστικά δώρα. Θα υπάρχει και δωρεάν φαγητών και ποτό. Μια μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια Steel που δεν πρέπει να χάσετε από τις 10 μέχρι τις 12. Οκ, okay, σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για Αναστασία για το λάθος. Σωστό. Πάμε στον επόμενο.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Χρυσάθε.
2: Να πω κάμε, ρε.
0: Είμαστε μια καλά, φίλε, εσύ.
2: Μια χαρά. Να είστε ο Σάββατο στις γειτονιές μας.
0: Ναι, να κοπιάσετε. Θέλετε, θα είμαστε εκεί.
2: Να κοπιάσετε εσύ.
0: Πού, να κάνουμε live link πως σπίτι.
2: Σάββατο,
0: φίλε, είναι ένα live link στη Λακατάμια στο Steel Demon Day για τα 100 χρόνια Steel. Θα έχει και αμέ μηχανήματα, δύο κόσμος, ειδικές προσφορές, δώρα για όσους έρθουν, φαγητών ποτών και θα έχει Μάρκου και Λεωνίδου.
2: Είναι στο σωστό πρώτο
0: τελευταίο.
2: Φαγητών και
0: ποτών. Φίλε, το φαΐ είναι πάνω που Λεωνίδου και Μάρκου, συμφωνώ πολύ μαζί σου.
2: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας όπως.
0: Σωστός.
2: Και στις ομάδες τις ελληνικές.
1: Έχεις καμιά πρόβλεψη, Χρυσαθέ, για τις ομάδες μας?
2: Θα ήθελα πιο λιά και δαφκιό, αλλά...
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, το βλέπουμε. Εντάξει, μακάρι... Πιάσουμε που μια ισοπαλία και είμαστε πάρα ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα.
2: Καλό
0: τυπόλοιπο. Να σε καλά, ξαφνίσαμε επίσης. Ο Χαϊλής πριν ήσουν εδώ που είχε Απόλλων μέσα στα μήνα. Είναι Απόλλων. Ναι. Γράψε ένα Απόλλων, αλλά δεν εννοούσε ένα Απόλλων. Εννοούσε Πάφος.
1: Α,
0: άρα ναι. Πάφος, Όφη, Πανάθα, όλα over 2,5. Έτσι γράφει ο φίλος μας ο Χαϊλής. Ο 508 είναι Ολυμπιακός στην μπάλα, Παναθηναϊκός στον μπάσκετ. Με ανώμαλους μιλάω, αρέσκει ο 508 και μπράβο σου, ρε φίλε. Μπράβο σου.
1: Εντάξει, ακούσαμε τώρα και τούτο.
0: Ναι, δέχομαι. Εδώ Κουρκούλης παίζεις με τη Φλόγα. Όχι, παίζεις με τη Φλόγα. Εγώ στο είπα. Εντάξει, οκ. Τον Κουρκούλη είναι πράγμα τον Νίκο όμως. Είπα σου, κάμε ένα τηλεπαιχνίδι με μουσικές γνώσεις. Λυπούμε την παραγωγή, λυπούμε την. Θα σου το ζευκάρι μου, θα αρκεσούν.
3: Ναι, ναι.
0: Σκεφτείγες το όμως, σκεφτείγες το.
3: Κοντο...
0: Ναι. Μαζί μου όμως, είμαι καλός συμπαίκτης.
1: Νομίζω ο Στέφανος έχει παραπάνω γνώμη.
0: Εντάξει, φίλε, παίζει η κιθάρα μου τα 3 του και 43. Φταίω εγώ. Πόσο ρε, πόσο.
1: Να είσαστε δυνατοί, όμως.
0: Sorry, 33. Έπαιρνω ότι χάσω μου 3, ρε φίλε. Sorry, 33 φάνηκε μου λίγο. Είπα να πω 43. Λοιπόν, ναι, είναι μουσικός ο Στέφανος να πούμε. Τα βράδια ψυχαγωγεί τον κόσμο σε μαχαζιά. Ασχολείται πολύ. Το βλέπω ότι γράφει και συγχορδίε, τσαβέ στι κόλλε του. Ναι, τώρα μη φασόλα εσύ, ξέρω να πόξω του τα. Ναι, τώρα πες. Κινδύνω στα μάτια σου. Α, ναι, ναι, εντάξει. Οκ, okay, εντάξει. Αρέσκει μου να δοκιμάσεις μες στην εκπομπή όμως. Γιατί χαλαρώνει και τον κόσμο και θέλω να δω και πόσοι τα ξέρουμε τους ακροάτες. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε και τα παιχνίδια. Στα των ελληνικών ομάδων τι περιμένεις? Σου κάτι, η Μαρσέη Ολυμπιακός.
1: Εκείνο που έγινε με το Μαρσέη Ολυμπιακός.
0: Μα με τα εισιτήρια, γιατί τους τα ακυρώνουν, δεν καταλάβω.
1: Το θέμα είναι ότι ακυρώσαν τα τελευταία στιγμή κιόλας.
0: Γιατί, ποιος είναι το define ιδέα? Του τα νομίζαμε μόνο στην Κύπρο.
1: Ναι. Και ταλαιπωρήθηκε το τόσο κόσμο. Όχι,
0: πάω Γαλλία, έχω εισιτήρια. Ρε φίλε, έχει chance, πού θες τα πότε θα ακυρώνεις εισιτήρια. Υπάρχει κάπου το θέμα.
1: Μακάρι να νικήσεις
0: Ολυμπιακό. Μακάρι, αλλά θωράσουν τις μας σίγα. Εγώ τι αφήρουμε, μακάρι να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Όλοι σου ειλικρινά, δεν το έντρωπε. Μακάρι να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός θα κερδίσει την Πόρατς. Τον Όφι θωρώ το χ με τη Ρένα. Εντζε, έχει εκπλήξει Όφι. Δεν θέλω να κοντράρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αγωνιστικά πείθει με πολλά.
1: Μπορείς να χάσει.
0: Τον κέρδισε, είναι τη Χόφεχάιμ που κέρδισε στο Ελλάδα. Εντάξει, άκου. Άσο Μαρσέη, χ, Όφι, άσο Παναθηναϊκός. Εντζε, πέραν αλλιώ, εντζε μπορώ πολύ ώρα. Σκέφτο παπαστό εγώ.
1: Να σκεφτώ.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Καλά εσείς.
2: Τι παιχνίδια έχει την Κυριακή?
0: Αχ, έλα κύριε Πεναρτάκια και γυρεύκασε. Μόνο και μόνο που ρωτάς τι παιχνίδια έχει την Κυριακή.
1: Κυριακή έχουμε Ομόνια Ραδίππου ΑΕΛ, Ομόνια 29 της Μαΐου Ανόρθωση και Άρης ΑΕΚ.
2: Υπάρχουν δύο πέναλτι σε έναν αγώνα.
0: Δύο πέναλτι που θα καταλογιστούν στο ίδιο παιχνίδι.
2: Ναι, ένα σε κάθε ομάδα.
0: Το παιχνίδι μπορούμε να το πούμε?
2: Όχι, επειδή είναι πολλά extreme παιχνίδι, στοιχηματικών και το πρώτο...
0: Δεν τον έκλεισαμε, να. Ένα λεπτό έπρεπε και χάσαμε σε λίγο. Είναι πολύ extreme στοιχηματικό, μετά τι είπες?
2: Οπότε δεν θα δώσουμε τον αγώνα. Το πρώτο πέναλτι θα είναι στο πρώτο ημίχρονο στη χ ομάδα και το δεύτερο πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Πάεις πολλά βαθιά. Μάλιστα. Εντάξει, φίλε, εγώ καταγράφω τις προβλέψεις σου γιατί φκένεις λες τις δημόσια και περιμένω να δω.
2: Για οι φκένους, για να σε πιένα και επίσης ούτως που φκένουν και ορίζω τα πέναλτι φκένους, δεν μου να το απαντήσω.
0: Φίλε, άκου. Ποσοστόν, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εγώ κρίνω δημόσια τι λες, έχεις χάσει έναν στο Μόνια από ελ το 2-2 με το Διαμαντάκο. Αν κρατώ σωστά τα στατιστικά σου, έχεις βρει Παραλίμνη ΝΑΕΚ, Ανόρθωση Άρης, από ελ Εθνικός και από ελ Σαλαμίνα.
2: Προχτές εδώ και τίποτε άλλο.
0: Ήβρες το από ελ Σαλαμίνα.
2: Private εδώ και τίποτε.
0: Private δεν τα λέω ρε φίλε, στέλνεις μα private, θέλεις να τα πω?
2: Ποιο είναι το τελευταίο, το private?
0: Μπράβο, να πω το private. Να σκοράρει η εκπέναρτη με την Αραδίππου. Κι ο άνθρωπος στέλνει μου, κι άλλοι μου έτο. Για να μην νομίζεις στέλνω σου κοινά που βρίσκω, στέλνω σου τα που χάνω ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή έδωθηκε, αλλά δεν μπήκε.
1: Ναι, ήβρε το πέναλτι.
0: Εσύ όμως να διευκρινίσουμε κάτι. Οι προηγούμενες σου προβλέψεις ήταν εύστοχα. Τώρα εσύ μιλάς για καταλογισμόν. Δύο σε ένα παιχνίδι, όχι αν είναι εύστοχα ή όχι.
3: Άμπρα, βαλέ πρέπει να μην το δεις και να μην πάει τέλεια φυλάκι μισόδια.
0: Ήταν φίλε, φίλε, άμα σου πω, αν θέλει αστυνομία σε γυρέψει, ας έβρε, και να κρύψεις τίποτε ρε, είπα το πολλές φορές. Ουδέν κρυπτών υπό τον ίδιο.
3: Φίλε, θυμάσαι το πρώτο τηλέφωνο.
0: Πρώτο τηλέφωνο, έβερε εδώ και σάκ προαθλήτη, ας ήρες μάτσε, πήγαμε και εδώ και σπαραλίμνη Nike, πέναρτη Nike.
3: Όχι, το πρώτο τηλέφωνο είδαν ότι έχω ένα πράγμα το οποίο...
0: Α, έχω άστρο.
3: Μπράβο,
0: ναι, ότι άλλοι βρίσκουν χι, άσοφ και ογιά, εγώ έχω έφεση στα πέναρτι, είπες.
3: Και να δούμε εδώ μαθαίνα, ρε.
0: Ναι, ναι, και εδώ και στο παραλίμνη να έχει πρώτο παιχνίδι.
3: Και πήγες στο γάμο και φωνάζω στο μάθος
0: τραπέζι. Όχι, ο γάμος είναι η δεύτερη φορά, αν όρθος η Άρης, έκανες μου χοντρό προβλήμα, έκανες μου χοντρό, έτσι πέρασα τίποτε άλλο την νύχτα.
3: Πέμαστε στην ιστορία μου, πήγαινε στο γάμο να μου σου αλούσασαι.
0: Όχι, ας σου πω, επειδή πολλοί κόσμος ασχολείται μαζί σου. Ήμουν στο γάμο και θεωρούσαμε την μάπα. Γιατί πάντρευκε η γενέκα μου ήταν κουμέρα και πέμασταν όλη την ημέρα τζαμε, κατ' όλη τη διάρκεια του γάμου.
3: Και
0: διά πέναρτη της ανόρθωσης με on-field review το έκαμε ο Γκόλτσον. Θυμούμε, στην εστία μπροστά από τους μαχητές. Μπαίνει το πέναρτη που το σέσει. Ρε φίλε, ώσπου να σηκώσω τη κελέ μου πάνω, ήρθαν τρία άτομα που δεν τα ήξερα από το γάμο. Δεν ήξερα τους ανθρώπους, ρε φίλε, ομολογώ. Του είπα μου, ποιος εμπούνε, πού τα βρίσκει. Ο ένας λαλί μου πρέπει να στημένα. Αν τα στημένα, ρε φίλε, λαλό, μα περιπέζεις με τώρα. Πού ξέρει ο ανθρώπος, πέντε μέρες πριν.
3: Μιλάμε τους διαιτητές.
0: Καλά, μιλάτε με τον Γκόλτσον και λαλί στο αγαπή πέναρτη.
3: Μα το ωραίο ξένα μπορεί ότι υπάρχουν και πέναρτη τα οποία ήταν πριν να φτούν οι διαιτητές.
0: Μπράβο, πέταζε τούτα. Τέλος πάντων,
3: παιδιά, σε καλή μεριά, δύο πέναρτη στο ίδιο αγώνα πληρώνει το πιο λίγο 9 στόνα.
0: Να σε καλά, αρχηγέ, να σε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτός ο πέναρτάκας που ρωτάτε. Καταγράφουμε την πρόληψη αυτή την εβδομάδα.
1: Πάντως έχει πολύ επιρροή στον κόσμο.
0: Ναι, είπαμε παιδιά να είμαστε. Ο πέναρτάκας είναι ένα λίστας, λέει ο Δεπίο 52. Μαγάρα μπορώ να σας απαντήσω, ρε φίλε, είναι δικό μου για το μέλλον τούτο. Και Αναστασία με ρωτάτε το μάτα, δεν μπορώ να σας πω, μου πέφτει λόγος. Αν το δηλώνεις, απλά μεταφέρω τις δηλώσεις σου δημοσία. Μπόρμουθ, Μπράιτ, Τορρέν, Μπραν, Φράιμπουργκ, όλα πέρα, 1,5 πρώτον ημίχρονο και πάμε ταμείο, λέει 803. Παραβάλλον Μπόρμουθ, Μπράιτ, Τορρέν, Μπραν, Φράιμπουργκ. Από ημίχρονο πέρα 1,5. Πήγαν ο παδίτης Μαρσέκ έξω και ψάχνω ο παδούς του Ολυμπιακού. Μαρσέκ είναι αδερφό, μιλούν αυτούς της Άγγλου 94. Ναι, συμβαίνει αυτό, ναι, το ξέρω. Ότι βγάλαν και πανό υπέρ της ΑΕΚ παλιά. Και το κατακρίνουμε είναι 100% το πράγμα. Δηλαδή, εννοείται. Απλά είναι σωστό να κυρώσει εισιτήρια. Το φόβο είναι εξαιρετό.
1: Είναι θέμα οικονομικό και για τον κόσμο.
0: Μα επί η Γαλλία είναι πλέρως, ρε φίλε, και επειδή υπάρχουν τα πράγματα νόπις. Να μην πω, είπεδον πέμπω το 2 εβδομάδες πριν να μην κοψω για ένα μήνα. Που όταν γίνεται κλήρωση.
1: Δεν
0: το ξέραν ότι είναι αδερφοποιημένη με ΑΕΚ που τον Οκτώβριο, που τον Αυγουστό. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Βασίλη.
4: Πού κάνουμε.
0: Είμαστε καλά, φίλε.
1: Μια χαρά, εσύ.
4: Μια χαρά. Όταν έχω πέναρτάκια, θα κάνουμε τον κόσμο τώρα τσεκάρια αύριο ποιον παιχνίδι μου τρία είναι.
0: Εντάξει, φίλε, με σύνεση όμως, χωρίς να ξεφεύγουμε. Άνθρωπος δεν τελαλή σας να ξεφύγετε.
4: Εντάξει, γι' αυτό μιλούμε και παιχνίδι, πιστεύω.
0: Φάμπετ 5 ευρώ, δικαιούστε.
4: 5 ευρώ κάθε παιχνίδι, δηλαδή 15 ευρώ.
0: Εντάξει ρε φίλε, okay, παρά κάποιος να χάσει το σπίτι του.
4: Λοιπόν, 0-3 παιδί μου μια σήμερα, γράψε το παχτές, ναι.
1: Μα έλα σου πω. Δίνει έναν κακουλίν είπες.
0: Ναι, ναι, είπε ναι. Ένας ακρόατης εχθές, έστειλε μία ότι ομονιάτης, δηλαδή οπότε ευκένεις ρίφκεις στην ομονία όμως.
4: Και εγώ.
0: Έτσι είπε.
4: Είναι ο καντέμο γλουσίωρα τούτο.
0: Όχι, δεν έγραψε καντέμο.
1: Όχι.
4: Γράψετε 0-3 και άσχε ο Αλήνο φωνάζω.
0: Εντάξει Βασίλη μου, σε καλή μεριά και τα δικά σου κέρδη άρχοντα μου.
4: Έγινε.
0: Γεια σου, γεια σου Βασίλη. Έσπασα ξενοδοχείων και τους έψαχνα, λέει ο 2-94. Μάλιστα, ναι, οκ, okay, είπαμε ότι το κατακρίνουμε, απλά ο κόσμος είναι καλό να πάει υπέρο. Φίλε με ασφάλεια, είναι οι γαλλικές αρχές, ας το αναλάβουν.
1: Συμβαίνουν τα στη Γαλλία γενικότερα.
0: Λεωνιδίου, εντάξει, Λεωνίδου, αλλά δεν πειράζει, έχουμε και το Λεωνιδίου. Τώρα άνοιξα το ράδιο και δεν έφτασα το πέναλτάκι. Γιατί είπε ξανά, πες μας μόνο να πω, λέει ο 2.90. Τι εδώ και ένα πέναλτάκι, λέει ο 5.45. Λοιπόν, να σου πω, έδωσε να καταλογιστούν δύο πέναλτι ανεξαρτήτως αν θα είναι εύστοχα ή όχι, στο ίδιο παιχνίδι.
1: Κυριακή.
0: Μπορεί να μας πεις τα παιχνίδια τρία της Κυριακής να
1: ακούσουμε. Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ, Ομόνια 24 της Μαΐου Ανόρθωση και Άρης ΑΕΚ.
0: Εντάξει. Ένα που δουν τα τρία. Της Κυριακής, κύριοι. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
5: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Drive with Trust είναι μια προσφορά της ASG Car Sales. Trust is our drive.
6: Για σένα που ψάχνεις αυτοκίνητο, τα πράγματα γίνονται πιο απλά με την ASG Car Sales. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν είναι απλώς μια υπόσχεση. Είναι κάτι που αποδεικνύεται. Γι' αυτό κάθε αυτοκίνητό μας ελέγχεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες σε 101 σημεία και παραδίδεται πιστοποιημένο. ASG Car Sales. Trust is our drive.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
8: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
7: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
5: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu. Peugeot 2008 Hybrid. Δυναμικό και ευέλικτο SUV. Υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 22.900 ή 199 ευρώ το μήνα.
9: Wow.
5: Μόνο για περιορισμένο χρόνο. CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε Παγκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Prebble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
5: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Το
9: νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
11: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little more to value.
12: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ. Ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι και αν θέλεις, μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr. CY καθετός Mastercard Competition.
13: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 3:30.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την ανάγκη για περαιτέρω ευελιξία στην λήψη εθνικών μέτρων για το ενεργειακό κόστος ανέδειξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ένα από τα βασικά θέματα που τίθενται σήμερα και αύριο προς συζήτηση στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξάλλου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε τον Δεκέμβριο ως μήνα εξελίξεων για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν, λέγοντας πως έχει ήδη ολοκληρωθεί η όλη τεχνική επεξεργασία και απομένει η συζήτηση του θέματος στο αρμόδιο Συμβούλιο, ώστε να ληφθούν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις. Σοβαρό περιστατικό με λανθασμένη χορήγηση σκευάσματος εντερικής διατροφής φαίνεται να σημειώθηκε στο ογκολογικό κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, με αποτέλεσμα 40χρονη ασθενής να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στην ασθενή χορηγήθηκε ενδοφλεβείο σκεύασμα εντερικής διατροφής, το οποίο προορίζεται για χορήγηση μέσω του πεπτικού συστήματος και όχι απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος. Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα για το περιστατικό. Το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση των ερευνών βυθομέτρησης εν ώψη της μελλοντικής πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου έγινε χθες, καθώς η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ. Με σενάριο αναχέτησης εχθρικής επίθεσης, οργανωμένης αντεπίθεσης και ανακατάληψης εδάφους, η Εθνική Φρουρά δοκίμασε τις επιχειρησιακές της δυνατότητες στην διακλαδική άσκηση Ήρης 2026, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις από διαφορετικούς κλάδους με την συνδρομή ελληνικών μαχητικών F-16. Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 32 μαθητές και μία δασκάλα σκοτώθηκαν όταν η οροφή του σχολείου κατέρευσε στη διάρκεια των πρωινών μαθημάτων στην πόλη Πεσαβάρ, όπως ανακοίνωσαν η αστυνομία και οι υπεύθυνοι των ομάδων διάσωσης. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και σύντομες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, το εσωτερικό και τα βόρεια παράλια. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
20: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
21: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα.

0: Δημήτρης Μπάσης, ψήθυρη καρδιάς. Ευκολάκι, είναι στο πρώτο στάδιο της σχολείας. Λοιπόν, ευχαριστές σε Echo McDonald's και CableNet που είναι χορηγή της εκπομπής. Ο Βασίλης στέλνει εδώ Κοπεχάγη Hearts Omonia Dynamo Zagreb Juventus. Win. Κοπεχάγη Hearts Omonia Dynamo Zagreb Juventus. Θα το ξαναπώ για πολλοστή φορά. Ξέρω ότι αρέσκουν σας οι προβλέψεις που είναι τα στοιχηματικά. Επειδή έχει κόσμο που θέλει να τα ακούει ή νευριάζεται να τα ακούει. Παιδιά, είναι λίγο που εκαήκαν που είναι τα πράγματα. Τι ώρα που σοβαρομιλούμε, να σοβαρομιλούμε. Τι τα δύο λεπτά που μπορούμε να σοβαρομιλούμε. Και αντέχουμε. Σας παρακαλώ να μην ξεφεύγει κανένας. Ήρεμα, το χάζιμα και να ξέρουμε τα όρια μας που πρέπει να θέτουμε.
1: Σίγουρα.
0: Σε αυτόν το κομμάτι. Λοιπόν, χαιρετούμε και τον κύριο Παύλο Μωυσέως που εισήλθε στο στούντιο. Η Ομόνια θα είναι τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Θα είναι και ραδιοφωνικά από το Super Sport 24. Να μείνει στούντιο. Ναι, ραδιοφωνικά που Super Sport, τηλεοπτικά που ΡΙΚ. Στο στούντιο στο οποίο πάμε ίσως μέχρι αργά απόψε. Να σας κρατά συντροφιά, δώσε πάσα, μπαλάνε και γυρίζει. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Ότι πάμε ίσως να έχει κουβέντα και την εκπομπή βρεις κουβέντη.
1: Από όλα έχει το πανέρι.
0: Οπότε κύριε 0-0-0, 3-0-0 θα είναι από το ΡΙΚ, ναι. 3-0-0, φίλος σου. Έχεις πολλούς φαντάζε που στέλνουν και έχει 3-0-0 στο τέλος. Εντάξει, έχεις 0-0-7, έχεις έτσι άλλα νούμερα. Λοιπόν, πάντως τώρα που το έψαξες αποδόσεις και στα τρία παιχνίδια έχουν 21 αποδόσεις να κερδίσουν και οι δύο ομάδες πέναρτι. Να έχει γενικά δύο πέναρτι 9.75 λέει 139. Εκάμε cash out στο 88 τη Real, ρε φίλε, και εσύ λαλείς μου στα 37. Έφυλε, πολλάσιμο cash out. Να με σου δείχνει, πολλάσιμο. Μπορώ να σε καταλάβω. Το κόβεις για δύο μέρες. Και άτρια και με δώσουν πέναρτάκια, είπαμε αυτά της Κυριακής στην Κύπρο, παιδιά, στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Κύριε 2-17. Ο Πεναλτάκας έχει σχέση ή είχε σχέση με την γαλλική κουζίνα και γλυκό λίγο το 52. Του δεν το ξέρω ρε φίλε ειλικρινά. Καλησπέρα Γιώργο μου, εντάξει το δώσαμε, του Ραφαλίλου του είπαμε. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
2: Λίγλωσσα ρε, λίγλωσσα.
0: Έλα ρε πράσινε γίνηγε, μα αφού συνήθως κέρνεις αρκίνες ρε φίλε.
2: Όχι ρε, εσύ λες μέρες κέρνω έτσι ώρα.
0: Να σχολάνεις πιο αργά.
2: Με προσέχεις.
0: Όχι φίλε.
2: Είναι Αναστασία μαζί σου.
0: Ναι.
1: Είμαι και εγώ, ναι.
2: Γεια σου Αναστασία.
1: Χαίρετε.
2: Μισό μηδέ ρε Γιώργο Πόψε και ασέντια αφισβητούμενο.
0: Μάλιστα. Σωστό.
2: Μας για να έχουν τρεις βαθμοί.
1: Είναι από τους εύκολους αντιπάλους. Τώρα να δούμε τι θα κάνει και η Ομόνια.
2: Η Αναστασία μου δεν υπάρχει εύκολος αντιπάλος.
1: Εννοώ με το πρόγραμμα που έχει η κλήρωση που της ήρθε.
2: Που τους πιο αδύνατες ομάδες που της επέθαν. Όχι πιο κατάλαβες τι θέλω να πω. Όταν μια ομάδα πέρσι πήγε μέχρι τους 8 του conference και τα τελευταία χρόνια συνέχεια στις ομίλους, δεν είναι εύκολο να αντιβάλω.
1: Εντάξει, φέτος λίγο αποδυναμωμένη γενικότερα.
2: Εντάξει, έναν παιχνίδι δεν ξέρεις όμως πώς θα κυλήσει.
1: Σίγουρα.
2: Ποτέ δεν ξέρεις. Ψες δεν είδαμε τίποτε παλέ, πάλι πέσε μαύρο, πάλι πια μας η κουρασί. Έχασαμε τις ανατροπές, πρέπει να ξέρεις τις ανατροπές του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, έριξε αυτό που είναι μόνο 8 παρά, για αυτό μου πεις. Έμουν να κάνουμε άλλο, έχει τίποτε με αυτήν καλή.
1: Τι άλλο, εσύ να μας πεις.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Έχεις έτσι, έχεις πρόβλεψη για σκόρερ ίσως απόψε.
2: Δεν ξέρω, καταρχήν δεν ξέρω τι θα κατεβάσει ο Μπέρκ. Όλοι υπολογίζουν ότι να κατεβάσει τη φουλ εντεκάδα για να πιάσει το δεύτερο νίκη στο γύρο. Πάλι καλά, αν μπέρκει αυτός, δεν ξέρεις.
1: Εντάξει, εγώ βλέπω Φαμπιάνο κατά από τα δοκάρια.
2: Τι είναι δεδομένο, γιατί είναι ο
1: πορτάρις της Ευρώπης.
0: Πάλκοβετ
1: του Βέρν.
2: Μα τότε είναι βασική που μου λάλλεις.
0: Εντάξει, να βάλει βασικούς ρε κύριε Άνισου.
2: Και εγώ πιστεύω να βάλει βασικούς, μπορεί να κάνει και 2-3 αλλαγές με τον Ολυμπιακό. Ανάλογα με το αποτέλεσμα το απόψινό θα δούμε τι θα κάνει με την Μπενφίκα και με την ΑΚ πιστεύω να παίξει φούλε θα κάνει μια αλλαγή. Φυσικά συνεχόμενα τα παιχνίδια, εντάξει όμως Δευτέρα, σημαντικό ότι είναι Δευτέρα.
0: Ρε φίλε, να κάνει με την ΑΕΚ πολλές αλλαγές ρε φίλε, δύσκολο παιχνίδι που είναι μέσα στη μέση των ευρωπαϊκών.
2: Σε συμφέρει ρε φίλε, σε συμφέρει γιατί ο προπονητής είναι να θυκευάσει τη φούλ εντεγάδα και θα θυκευάσει τους
0: άλλους. Επέ μου, θα κάνει να του πω να μην τη θυκευάσει τη φούλ εντεγάδα. Αγίνεται πείτε μας το θέμα.
2: Πάντα να ξέρεις αγαπητέ Γιώργο ότι οι ομάδες που παίζουν με σε εισαγωγικά αναπληρωματικούς είναι πιο επικίνδυνες.
0: Φίλε, γενικά μια ομάδα έχει βάθος, είναι επικίνδυνη. Η Ομόνια έχει βάθος.
2: Και εσύ φέτος έχει παραπάνω βάθος που τα παίζεις.
0: Είπα το, είναι γνώμη μου, ότι είναι πιο γεμάτη που παίρνεις σε κάποιες θέσεις.
2: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλά. Ο 111 λέει μόνο θα κερδίσει 2-0 απόψε. Πράσινο κατόφα. Ξέρετε να μου είναι ο κατόφα.
1: Όχι.
0: Το έμαθα. Ρε μα, να χάσω τον τόνο μπαλε, ακατοφάς, τάξι, έσο.
1: Βάλες σου τον τόνο εν τω μεταξύ.
0: Ναι, σωστό. Νόμιζα ότι είναι ορθογραφικό του λάθος. Σαν Greek English. Κύριε 111 απολογούμε. Αλλά το 2-0 ας έρθε.
1: Εξήγα μου τι είναι, άντρε.
0: Ο κατοφάς είναι από τον Άιδο Μέτη. Να μπορεί να το παγιάτρο αν κάτους, δεν ξέρω κάτι έτσι, ναι.
1: Α, αν είσαι από τον Άγιο Δομέτη, αν είσαι κατοφάς.
0: Μπράβο.
1: Α, μάλιστα.
0: Μα είσαι ξυλοφάου, να μου είσαι. Καλή αθλητικό γράφο, να σε απαντήσω εγώ. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Πεναλτάκια γατάκι.
0: Τι είσαι εσύ ο πεναλτάκια ο δυο.
3: Α, σου πω εγώ που έχω να έχει πέναλτι.
0: Ναι, ναι, άκουσα το πολλά του τον να ξέρεις. Πού ξέρω πεναλτάκια, τσιπά το και εγώ και να σου πω και εγώ. Πέμα και εσύ να δούμε.
3: Εγώ εδώ πρώτος, α σου πω τρία πέναλτι γιόλις, όχι ένα παιχνίδι. Σε τρία παιχνίδια ας πούμε. Λοιπόν, θα έχεις το αέλα ραδίπου. Δεν ήξερα αν θα μπει. Θα έχει στο πάφος από ελ.
0: Ναι.
3: Πιο πιθανόν να μην μπει. Αν έχει πιο πιθανόν να μην μπει. Και θα έχει και στο... Κι δεν μπορώ να το λέω.
0: Έχει γαμμάς που θα σου ρε φίλε.
3: Η ΑΕΚ με τον Άρη. ΑΕΚ με τον Άρη που παίζει.
0: Άρης ΑΕΚ, πάφος από ελ και Άρη που ΑΕΚ.
3: Θα έχει και στο Άρης ΑΕΚ πέλατ. Α, σου πω και επόψε που θα έχει πέναλτι.
0: Επέμα ρε πέναλτι. Επέμα ρε πέναλτι.
3: Θα έχει στο Ρεν με τον Όφι.
1: Υπέρ του Όφι.
3: Δεν ξέρω.
0: Μα δεν ξέρεις ο πέναλτι. Αλλά λέει μας είναι τώρα να γίνει. Πώς ενώ κερδίσει.
1: Τρία παραπάνω λεπτομέρειες.
0: Ναι.
3: Φίλε μου, εγώ δύο παραπάνω παιχνίδια. Να έχεις άλλο δύο παραπάνω λεπτομέρειες.
0: Τέλος πάντων.
1: Εδώ και μας τέσσερα παιχνίδια.
3: Λοιπόν, Ρεν Όφι και... Εντάξει, τούτο νομίζω είναι και φαβορή, νομίζω είναι ένα πρόβλημα. Τώρα να τα πέφτει στον Παθναίκο.
0: Ναι, το πιάει, πιάει, τέλος πάντων.
3: Το γνωστό φάρδο στη ζέλα.
0: Γεια σου, Μισαρέ.
3: Περίμενε, ας σου πω κι άλλο να σίγουρο. Ας σου πω άλλο να σίγουρο.
0: Φάμαστα σίγουρα.
3: Ας παίξετε σπίτια οικόπεδα.
0: Όχι, όχι, κανένας.
3: Πρωταθλητής Ευρωλίγκας Ολυμπιακός.
0: Κλείστο. Σε παρακαλώ. Φτυχώς σε κατάλαβε το. Έκλεισε που μόνος του.
1: Φτυχώς
0: σε κατάλαβε το. Έκλεισε που μόνος του. Άρα κύριε ήταν να το απαντήσω, αλλά τέλος πάντων. Θα τον αφήσω στο διαβάστηκε και το απαντήσω τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, εντάξει, πάντως έχω πάρα πολλά μήνα πέναλτι στο κινητό μου. Ενώ...
1: Και θα με πήρα φωτιά να μην
0: απαντήσαμε σε όλους να απαντήσω για τους που στέλνουν στο κινητό μου ότι την Κυριακή έναν από τα τρία παιχνίδια του Κυπριακού Πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας, έναν από τα τρία, θα έχει δύο πέναλτι, ένα για κάθε ομάδα του συγκεκριμένου αγώνα. Εντάξει, αυτό είναι εδώ ο άνθρωπος για να μην με ρωτάτε ή όσους δεν άκουσαν. Α, έπιαδε καφά τηλέφωνο. Πρώτα ευχαριστήσω τον Παπάντης που είναι ακροατής μας. Του πω έναν ευχαριστώ τον άνθρωπο που τον άκουσα έτσι στο βάθος να μιλά και τον ευχαριστώ για την υποστήριξη εκ μέρους του σταθμού της εκπομπής. Και η συνάδελφος η Ανδρέα Καφά μου είπε ότι η City να τιμωρηθεί, δεν έχουμε πρόβλημα. Να πέσει η δεύτερη κατηγορία η ομάδα μας, δεν έχουμε πρόβλημα. Όμως μην αγγίξετε τα τρόπαια μας.
1: Μάλιστα.
0: Μην τα αγγίξετε, κύριε.
1: Εντάξει, όμως τούτον έχει πολύ σημασία που είπες, να πέσει δεύτερη κατηγορία. Όχι να πιάει, όχι
0: πόσο...
1: να μπει 40 και να μείνει και
0: υπάρχει
1: κατηγορία.
0: Υπάρχει, αν φάει πλήσει 40 δεν το να καταφέρει να μείνει.
1: Ένα καταφέρει να καταφέρει να μείνει.
0: Ρε φίλε, εντάξει, τα πλήσει 40, αν πολύ το πλήσει 40 δεν εξάγεινε, καλύτερα να ζήρτως απευθείας.
1: Όχι, πρέπει να πέσει η κατηγορία.
0: Μάλιστα. Πρέπει να
1: πάρει για μένα το πράγμα.
0: Να φύγουν τα πόθηκια μας. Κάνει κύριε.
1: Μη σου πω, όχι απλά championship και πιο κάτω.
0: Μη σου πω να τους βάλουμε να αλλάξουν και δουλειά. Και να αλλάξουν σπορ. Είσαι αυστηρή πολύ.
1: Δεν είμαι αυστηρή, είτε. Μιλούμε για μεγάλο σκάνδαλο, Γιώργο.
0: Επειδή ασχολείται με Αγγλία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι, ένα δίλημα. Αν ήταν η ΑΕΚ που έκανε αυτές τις παρανομίες,
0: ναι.
1: Ποια θα ήταν η άποψή σου.
0: Δεν ξέρω τι έγινε με City ακριβώς για να σου απαντήσω. Να σου πω ότι χωρίς δισταγμό, αν έγινε και παρανομία, πρέπει να τιμωρηθείς. Αλλά να πω κάτι.
1: Να πέσει και κατηγορία.
0: Ναι, ρε φίλε, ό,τι προνοεί. Όμως στην Αγγλία, εγώ δεν ασχολούμαι. Μόνο η City κάνει παρανομίες ή ενδεχομένως και άλλοι να κάνουν. Γιατί αν πιάνουν μόνο τον έναν, καλά να του κάνουν αφού παρανομία, αλλά εγώ να πιάνουμε τον έναν και τον άλλον να τον αφήνουμε.
1: Δεν το γνωρίζουμε.
0: Του τον που έκαμε η ΑΕΚ να κάτσουν να πέσει η κατηγορία, αν κάνουμε το κι άλλοι, έχουμε παραβιάσεις κανονισμών από άλλους στο ίδιο κομμάτι. Αν εφαρμόζεις έναν νόμο, πρέπει να εφαρμόζεις
1: για όλους, αλλά...
0: και όλους τους νόμους για όλους. Του το λέω. Δηλαδή το financial fair play είναι ωραίο θέμα να ψάξετε. Εγώ μίλησα με ανθρώπους που σε σωματεία, σε συμβούλια ομάδων που καταπιάνονται με θέματα οικονομικά. Δεν είναι όλα ρόδινα, νομίζω. Γίνονται διάφορα. Εντάξει. Αλλά αφού βλέπεις ότι είναι ανήρουθουν, είναι μου να κάνω εγώ δάμε. Παίρνουν όλα κριτήρια, πάντα. Εντάξει, είναι υπενήσω με καμιά συγκεκριμένη ομάδα, να μην παρεξηγηθώ. Λέω ότι γενικά γίνονται διάφορα. Κατά καιρούς από πολλούς, όχι από ένα συγκεκριμένο. Εν ένοχη σε 120 κατηγορίες, λέω 2-17, άρα πλήρες 40 η δεύτερη κατηγορία.
1: Κάτι που όχι πλήρες 40, παραπάνω.
0: Πλήρες 67, πόσους μαθηματικά πέφτουν. Κάτι που πρέπει να γνωρίζετε για τη Τσίλε και ίσως να την Ομόνια είναι ότι η Τσίλε την Κυριακή έχει εντέρπει με τη Μάριμπορ. Αν θέλει να ελπίζει για προάθεια να πρέπει να κερδίσει, ίσως έρθει με αλλαγές η Τσίλε, λέω 2-24. Μάλιστα. Το καταγράφουμε. Ναι, ναι. Για όσους ενδιαφέρονται, και μαγάρι να κάνει αλλαγές, και μαγάρι να υπερτήσει ο Ομόνιας τούτο. Και φυσικά και Πάφος να πάει καλά στην Ιταλία με
1: την
0: Αταλάντα. Και η Αταλάντα έχει έτσι δύσκολο. Για ποιον αγώνα λέω 0-7, μα δεν μας είπε ρε πράκτορα μου για ποιον, δεν ξέρω. Ειλικρινά ούτε private μου είπε. Που αν μου πει private δεν μπορώ να πω και ξέρετε το σέβομαι την έχει μύθει, αν δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά δεν μου είπε επίσης. Που αν δεν μου στείλει μόνος δεν θα ρωτήσω, έτσι είμαι εγώ. Οπότε για την ώρα δεν ξέρουμε και θέλει να πει και δημόσια ο άνθρωπος. Πάμε στον επόμενο.
2: Hello.
0: Χαίρετε.
2: Καταρχή συγχαρητήρια εκπομπής σας.
0: Να είστε καλά φίλε Παύλο.
2: Παναγιά μου, ρε, πιάνεις πουλιά στον αέρα τελικά εσύ. Η κυρία δίπλα σου, διπλά συγχαρητήρια, εσύ ήσουν το πουλέ μου πριν ένα χρόνο. Η κυρία Δεσποινή, δεν ξέρω πώς να την πω, είναι απίστευτη και καταπληκτική.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
2: Το λοιπόν πάμε για τη Manchester City.
1: Ναι.
2: Για να πω και πράγματα, διότι δεν το κάνω παρεμβάσεις εγώ, αλλά επειδή ακούω... Ξέρεις, ο Λεωνίδου μου είναι θεός, αλλά εσκευάζει 5-10 πράγματα. Καταδικάστηκε, όχι ένα καταδικαστή, για 114 από τις 115 πράγματα. Καταδικάστηκε, όχι ένα καταδικαστή, για 114 από τις 115

0: τον προηγουμένο πρέπει να φάει 400 βαθμούς μία.
1: Και απαγόρευση της κυκλοφορίας.
2: Τον που λέμε, τον που λέμε του Λεωνίδη ότι 40 βαθμοί μείον θα τις κάμουν τίποτε.
0: Μπράβο,
2: είναι άδικο το πράγμα.
0: Γι' αυτό που το λέω τούτο, διότι εγώ παρακολουθώ τα και θωρώ και είναι τα πράγματα εκάμαν και πώς έβαλαν τα ριάλια μες στη Manchester City που την μια πλευρά η έτυχα και έπιανε τα από την άλλη και φαίνεται ότι έβαλαν τα σπόνσορο αλλά δεν τα έβαλαν διότι εύκαθη και έβαλαν τα ιδιοκτήτης βασικά. Anyway, θα μπούμε σε νομικά πράγματα. Άρα τον τη στιγμή, αγαπητέ φίλε, δεν συζητείτε θα καταδικαστεί. Είναι καταδικασμένη. Είναι το θέμα. Αν τις βάλω 400, όχι θες βάλεις 400. Η μία απόψη λέει να τις βάλουμε 20 βαθμούς το χρόνο για την επόμενη δεκαετία. Άρα βασικά να εμπιένει η Ευρώπη, ενώ είναι να πάει διαβάθμιση. Κάποιοι άλλοι λένε, πέραν του προστήματος που σίγουρα ενάσχει το χρηματικό για τούτα ούλα που έκαμε, και υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει να τις τα βάλουμε για 5 χρόνια και να τις πιάμε τούν τους 3 τίτλους που πραγματικά με τούτα που έκαμε τούν την περίοδο έπιαν τίτλους ενώ έκαμε τούν το non-financial fair play. Τούτο συζητείται τούν τη στιγμή και ο λόγος που καθυστερά η απόφαση είναι πολύ απλός. Απειλήσαν πολιτικά και οικονομικά εκείνοι που στηρίζουν οι Manchester City, που ξέρουμε πολλά καλά ποιοι είναι, ότι έχετε τον έννοια ότι άμα διαλύσετε ή αν κάνετε κάτι extreme, εν αρχίσουμε να φεύγουμε επενδύσεις στο Λονδίνο. Διότι το παιχνίδι τζάμε, εν και για εκατομμύρια όπως είναι στην Κύπρο. Για billions που μιλούμε. Έτσι με όλη μου την αγάπη, απλά για μια μικρή ενημέρωση, διότι το θέμα είναι πολλά σοβαρό και είναι πέραν του αθλητισμού. Θα μιλήσουμε καθαρά αθλητικά, κάποιος που δεν πήρα το fair play και πιάνουν τον, οφείλει να πληρώσει.
2: Να δεχτεί τις συνέπειες, ναι.
0: Μάλιστα. Όπως εγώ, αν κάνω μια παρανομία μες στο δρόμο ή οπουδήποτε, οφείλω να πληρώσω για γίνει το πράγμα που έκανα. Με όλη μου την αγάπη.
2: Αν παίζει κατηγορία, πού θα έβλεπες το Χάλαν να πηγαίνει?
0: Κοίταξε, θα γίνει το να πέσει η κατηγορία.
2: Σε περίπτωση που?
0: Σε περίπτωση που να ανοίξουν όλοι τις τράπεζες του τσεταριάκια τους για να δούμε ποιος είναι τον και με 100, πόσα εκατομμύρια.
2: Εκατομπέντα.
0: Εγώ θα τον έβλεπα, θα τον έβλεπα στην Μπαρτσελόνα που είναι η ομάδα μου, κάτι τέτοιο και κάνει τα Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Και εγώ Ρεάλ νομίζω, με τον τύπο.
0: Κάτι τέτοιο και κάνει Ρεάλ. Και για να κλείσω με όλη μου την αγάπη, ξανά συγχαρητήρια. ΑΕΚ Λάρνακος, πρωταθλήτρια Κύπρου 26-27. Να είστε πάντα καλά.
2: Καλή
1: γεια σου, Παύλο μου. Γεια σου. Με μείον 40 λέει να πάει και Ευρώπη λογικά, αν κάνει 90 βαθμούς το χρόνο. Λέω 2-17.
2: Ναι, ναι. Εν τόν που σου έλεγα ότι με μείον 40 θα την επηρεάζει και ιδιαίτερα.
1: Μείον 40 όμως είναι πολύ.
2: Εντάξει. Ναι. Είμαστε στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Είμαστε στο Premier League.
1: Τις παραβάσεις όμως που έκαμε και κρίνεται ενοχή. Μείον 40 χάρη.
2: Εννοείται χάρη.
1: Χάδι.
2: Ναι.
1: Και χάρη στη City.
2: Ναι, κάμουν τη χάρη. Αν είναι μείον 40.
1: Και ο χάρη δεν υπάρχει πλέον. Εμπρέα υπάρχει. Λοιπόν, κύριε, φτάσαμε στο τέλος. Θα ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην Ομόνια, στην Πάφο και τις ομάδες στην Ελλάδα που παίζουν της Ελλάδας, Ολυμπιακό Πειραιός, Παναθηναϊκό, Νόφι. Όλα μέσα από το Super Sport 14 παιχνίδια Κυπριακών ομάδων, pre-game το παιχνίδι και post-game. Τα πάντα όλα με την εκπομπή. Μπάλα είναι και γυρίζει. Από Γιώργο Λεωνίδου
2: και Αναστασία Πέτρου,
1: όπως και από τον Στεφάνο Στεφάνο, ευχές για καλό υπόλοιπο. Για όλες τις εξελίξεις μπορείτε να ενημερώνεστε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας από την ιστοσελίδα του σταθμού Super4.com. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή Δώσε Πάσα.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά...

0: στάση για McCafé. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ και είμαι άνθρωπος της
1: παρέας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Εδώ βλέπουμε το σπάνιο πλαστικό αποτσίγαρο. Φυτρώνει ανάμεσα στα λουλούδια και ακόμη και μετά από 10 χρόνια δεν έχει αποδομηθεί. Το πάρκο δεν είναι τασάκι. Πριν φύγεις από το πάρκο, ρίξε το στον κάδο, εκεί όπου ανήκει.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI EcoMaster και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
13: Μέγας χορηγός Meridian Bet, χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
14: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
15: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Ο θεσμός συνεχίζεται. Η διαδρομή εξελίσσεται. Η εμπειρία δυναμώνει. Και ο Μαραθώνιος της Λάρνακας αποκτά νέο όνομα. Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας. Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnakamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Θεσμικοί υποστηρικτές. Υφυπουργείο Τουρισμού. Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. Χορηγοί επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
16: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
18: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
19: Super Sport 104.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
22: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΣΜ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
24: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
25: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ώρα Ευρώπης για Ομόνια και Πάφο. Οι πράσινοι στις 7.45 παίζουν με την Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League. Και στις 10 η Γαλάζια αναμετρώνται με την Αταλάντα στην Ιταλία για το Conference League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από RIC και Cita Vision αντίστοιχα. Ευχαριστά τα νέα Γιάν Κόλτσον στον Απόλλωνα, καθώς έχει εκδώσει δελτίο υγείας και υπολογίζεται από τον Λοσάδα. Προχωρούν οι επαφές του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό γκρουπ, άπαντες στη διάθεση του Παπαδόπουλου για το παιχνίδι με την Πάφο. Εκτός η Ζόκε και Ταβάρες στην ΑΕΛ εν όψη Ομόνιας Αραδίπου. Στην προπόνηση του Σαββάτου θα κριθεί η παρουσία των Φανίφ, Σετίν και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση εν όψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Αμφίβολη Τσακών και Ολιβάν στην ΑΕΚ εν όψη Άρη, μη διαθέσιμος ο Αμίν. Διαθέσιμος ο Βέρτον στον Άρη για το επερχόμενο ντέρπι στο Αλφα Μέγα. Σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 7.30 από ΕΛ Ελπίδα Στρομερίτη και στις 8 ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσών και Αραράτα ΕΛ με μετάδοση από την Cita Vision. Βραδιά Europa και Conference League απόψε για τις ελληνικές ομάδες στις 10 στο Europa League Marseille Ολυμπιακός και Ρενόφι και στο Conference League στις 7.45 Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Στις αρχές του 2027 εκτιμάται ότι θα υπάρξει ετοιμιγορία για το μέλλον της Manchester City αναφορικά με τις 115 οικονομικές παρεμβάσεις. Απόψε για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στις 8.45 Φενέρμπαξε Παρτιζάν, στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ντουπάι και Βαλένθια Μακάπι και στις 10 Ρεάλ Βιλερμπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού μας supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
0: Supersport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.

0: Καλά πάει, κυρίε και κύριοι. Στο μικρόφωνο σε λιώσπα μου εσύ ο κύριο Στέφανο Στεφανό είναι ο κονσουλάρχη σήμερα, ημέρα Πέμπτην, Ευρωπέμπτη. Κύριε Στέφανε. Ναι. 15 του μηνό. Άλλη μια μέρα με πέλο καιρό. Και να σου εξηγήσω, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σα τα μηνύματα. Με μπόρικε ευχαριστίε του μεγάλου μα χορηγού και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιών και τον υποστηριχτή μα τα καταστήματα Smart. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπω και τον Μάγκα, τον χορηγό του Δίκο Ερθέτου. Ρετρό σήμερα έχουμε το 366. Και να έχουμε σήμερα τη χαρά, να έχουμε, νομίζω, ένα πρώτο παιδοσφαιριστή, ρε Στέφανε. Μάκης Κοντός, να μας πει την ιστορία του. Λοιπόν, πάμε σε επικαιρότητα δοσμένη. Έχουμε αναμετρήσεις για Ομόνια, έχουμε αναμετρήσεις για Πάφο, κάθε επιτυχία στις ομάδες μας εννοείται. Έχουμε καιρό, εν πάση περιπτώσει, που εντάξει, Δεκέμβρη, Γενάρη που θυμίζει περισσότερο. Είμαστε τον άκρο, ρε. Κάποτε Χριστούγεννα θέλαμε κοντομάνικα, τώρα από τον Οκτώβρη θέλουμε μακρομάνικα και ομπρέλες. Μπαίνει μέσα στο αυτοκινητόδρομο, γύρι που ήταν σήμερα το πρωί, μέσα στο αυτοκινητόδρομο μου, η ώρα 7 και καρτών, κάτι τέτοιο, και παίρνατε μέσα για παράδειγμα. Κάποια στιγμή δεν θεωρούσαμε μπροστά μα από τα νερά, λίγο κάτω από το κάτι χώρο τη Καγκουρακιά. Μόλι ευκήκαμε που γίνονταν το δεκάλεπτο, ευκήκε ήλιο, έπρεπε να βρει αντιριακό στο αυτοκινητό, εφανήκε και ουράνιο τόξο. Προχώρα παρακάτω, γι' όμορφο καιρό, ύστερα άδειαζε. Ήρθανε με ήλιο, λαγατά μια, ύστερα έβρεξε. Ξανά βγάλε ήλιο, τώρα ξανά βρέχει. Εντάξει. Κάτσε εξεμπέρτευκη. Πάμε σε πρώτον κύριο, κυρία, να μουρμουρούμε εμείς καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, ρε Αντρεούδη.
1: Έπαιρνα τηλέφωνο να πω την καλησπέρα μου, τα ακόμη μέρα στη ΑΕΛ μεσού, φαλή μεσά τη, μου να περσούμε την αμανάδα, που θέλει να το κάνει δε τα δύο να κερδίσει η ΑΕΛ μεσού, και να αρχίσουμε καλή επιτυχία όλων των Κυπριακών ομάδων για το πρωτάθλημα.
0: Είσαι έναν μάγκα, ρε Αντρέου, και ο καλύτερος ανταποκριτής που έχω, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι είναι. Να σε καλά.
1: Σε καλύτερα, μπάει.
0: Σε χαιρετώ. Επίσης, κατάλαβες και όμως είδα και προχτές και αντιπροχτές για τις Ιταλικές τους ομάδες. Κατάλαβες το, ναι. Ότι στην Ευρώπη είναι τα τελευταία χρόνια εγκουτσού. Είδε στο Ρώμα Ρεάλ. Ποια μικρόφωνο έχει ακούω, ούτε εγώ ακούω.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είδα το σκορ, είδα το παιχνίδι.
0: Αν είδε στη δοκίμαση.
2: Όχι, είδα το σκορ.
0: Μάλιστα, οκ.
2: 4-3.
0: Εντάξει.
2: Πολλά γκολ όμως.
0: Όχι, 3-4.
2: 3-4.
0: Αποτέλεσμα, αποτέλεσμα, όπως είναι.
2: Πολλά γκολ. Σαν τη βροχή μας, χτες.
0: Ναι, σαν τη βροχή. Οκ. Άρα δεν είδες ότι στο 82 ήταν 3-1.
2: Είδα το. Σε πόσα, 8-9 λεπτά, 10 λεπτά γυρίσαν το...
0: Α, οκ.
2: Ναι, τούτο είναι.
0: Κατάλαβες τι σου λέω. Στην Ευρώπη...
2: Εντάξει, για τη Ρώμα μου μιλάς, Ρώμα είναι αυτή.
0: Ναι ρε, γιατί ήρθε, ξέρεις, έφανε 4 τεμάχια χτες και η Νάπολη που έφανε μου για βερά, όχι, η Νάπολη είναι αυτή, ήρθε είναι αυτή, ναι. Δεν τα καταφέρνω.
2: Άλλον Ίντερ.
0: Δεν τα καταφέρνω. Έστω τις 4 τεμάχια από τους Μπέργους και λία. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, νίκα ρε.
1: Βασίλη Σταμιάνη.
0: Να μπαχή.
1: Η Βασίλη Σταμιάνη.
0: Ναι.
1: Έτσι, η Βασίλη στα 3 λεπτά κάνει ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Εγώ για να μην συνεχώρουν την ΑΕΚ. Μετά που πήγαινε και ο τρίτος, θα γυρίσω να όχι ο Ρώμα Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Ήταν 3-1 νομίζω την ώρα.
0: Ναι.
1: Το 23ο λεπτό. Ήταν 3-1, αλλά δεν ήταν μου γίνεται, ρε κουμπάρ.
0: Μάλιστα.
1: Έκαμε τις αλλαγές του Μουρμουρίνιος και γύρισε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όψε καμία επιτυχία σε Ομόνια που παίζει πρώτα και μετά στην Πάφο.
0: Α, χρονικά εννοείς.
1: Ναι, χρονικά παίζει πρώτα η Ομόνια.
0: Ναι.
1: Μετά παίζει η Πάφος, καλή επιτυχία και στους δύο.
0: Μάλιστα.
1: Με την νίκη.
0: Μάλιστα. Ένα ασχοληθούμε με τον κύριο Στέφανο Δανάη, γιατί καμιά φορά ξέρει του την κατέμιδε. Έχουν καμιά έμπνευση αραιά και που και τονίζουν τη λέξη αραιά και σημαντικό.
3: Ο Στέφανος είναι να μπουλαλεί δηλαδή.
0: Να μπουλαλεί.
3: Ναι, είναι να μπουλαλεί ο Στέφανος.
0: Να πήγε σε λίγο.
3: Πια έχει κάνει στο κράνι με τον παρέα.
0: Ναι. Για την δικάρα μου.
3: Για την Στέφανε μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Καλό απόγευμα, φίλε, να πούμε.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος?
4: Άγιος Μίτσο, Ρωμονιά, Λίβερπουλ, Ριάλ, Ρώμα.
0: Μάλιστα κύριε. Από όλα έχει το πανέρι.
4: Από όλα έχει το πανέρι, ενώ ποιος ανέδεν είναι ψέσεις το ίδιο μου έκαμε, είναι εντάξει.
0: Ναι.
4: Ο Στεφάνος με μάθαν τον ύμνο.
0: Δεν ήμουν νεβαρή, δεν ήμουν νεβαρή.
4: Φίλε, που παίζει ωραία κιθάρα, να μάθω ύμνο της Ρώμα. Παίζει ωραία κιθάρα.
0: Είναι ωραίο.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα να δούμε, μπορεί να τοποθετηθεί, λέει, τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα να δούμε,
4: να δω και προγνωστικά.
0: Ναι. Και να επιχειρηματολογήσει, είπε μου.
4: Όχι ρε φίλε, προτιμώ να μείνει στο τραγούδι που του περνά.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
4: Ο καθένας με την τέχνη του.
0: Έκαστο στο είδος του.
4: Ναι.
0: Έτσι είναι.
4: Εγώ στην Ελλάδα μου περάσαμε πολλά ωραία προπτές, εκτέχνα τα καταφέρα να αυτό.
0: Ναι.
4: Ήμουν εκτός. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Χάρηκα που είδα τους ανθρώπους που κοντά.
0: Μάλιστα.
4: Ιδιαίτερα τον κύριο Μπαναήν που έχει χρόνια έξερα το γιο του Χάρη.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Τώρα είμαι πολλά από νικά, το μόνο είχαμε ωραία νερά. Να πω την καλησπέρα μου, να έχουν όλη την υγεία τους και καλή συνέχεια στο θέμα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ρε Μαγκή μου. Χαίρετε. Yeah. Πάμε σε πάνω, ο 960, καλά σου κάνω 960, άρα μου το φίλο μου ρε. Τάχα ήταν σίγουρος ότι ήταν να χάσετε, γι' αυτόν εν το είδε. Έτσι, για τον το αυτόν, γι' αυτόν εν το είδες υποτίθετε.
2: Εν κύριο που έγινε πίσω και περίμενα να δω να σφαχτείτε μόνοι σας.
0: Εν σφαχούμαστε, με φάση.
2: Οι ομάδες σας εννοώ.
0: Εν σφαχούνται οι ομάδες.
2: Εντάξει, εγώ τσάμε, εν είχα κάτι, ξέρεις, αμαχώς τσάμε.
0: Μάλιστα. Προσφέραμε θέμα και γκολ.
2: Τι είναι θέμα, η αλήθεια είναι θέμα. Ναι. 7 γκολ είναι και λίγο πράγμα.
0: Λίγο πράγμα. Να δούμε ένα μόνο ακόμα. Εμάς μας ενδιαφέρει η Ιταλία. Στην Ευρώπη είναι γάμα ψευκιά σε τελικό, κύριε Στεφάνη. Να το σου θυμίσω, εντάξει.
2: Ποιον τελικό?
0: Του Ευρώπ.
2: Της Ρώμα.
0: Βέβαια. Το πρώτο conference ποιος το πιάσει στην Ευρώπη?
2: Η Ρώμα, ναι.
0: Την επόμενη χρονιά. Ναι. Την επόμενη χρονιά πήγαμε με τον Μουρίνιο τελικό γύρω με τη Σεβίλη. Εμάς έκαναμε σε ποια γέντερα μας.
2: Δεν ξέρω.
0: Ξέρω εγώ που το θέλω. Ήταν να πιάσει τον ένα χρόνο το conference και να είναι το γύρω με και μετά το Champions League. Τώρα
2: δυσκολεύτηκε. Εσείς ήταν να πιάτε δύο φορές πίσω τ' άλλο το conference.
0: Όχι το conference. Την μια χρονιά το conference, την επόμενη χρονιά πήγε η Ευρώπα.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Κάτσετε, λίγα χρόνια και πάλι.
0: Δηλαδή εμώσαμε το, πώς τη λες, την ασημοθήκη μας.
2: Εν τι παίζετε μόνοι σας?
0: Οι ψευκές, ψευκές.
2: Εν ξέρω να σου πω, δεν το είδα το παιχνίδι, ούτε θυμούμε τίποτε.
0: Ξέρεις ότι, άκουμε, ξέρεις ότι τοποθετή του, αδιαφώνες διαφώνα. Ξέρεις πολλά καλό ότι τις ομάδες μου αγαπώτες, άμα αναδικηθούν λαλό το, άμα ευνοηθούν πάλι να το πω.
2: Σίγουρα, ναι.
0: Το ξέρεις το πράγμα. Σου λέω, ήταν ψευκιά για το παιχνίδι. Για τελικός, για τελικός. Πρέπει να είσαι ένας Εγγλέζος που δεν θα σπαθάμε να το χαρακτηρίσω.
2: Ναι. Εγγλέζος ο διαιτητής.
0: Ναι, έπειρε. Ναι, ρε φίλε, τούτη, αφού σου είπα. Σύμφωνα με το επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου, τα εκατομμύρια που διακινούνται και τη δυναμικότητα που έχουν οι ομάδες στην Αγγλία και στην Ευρώπη, πολλά χαμηλό επίπεδο διαιτησία. Τους. Και κυρίως και γυναξίδες. Πέραν που φλεγματικοί είναι και γυναξίδες. Εντάξει, έχουν γίνον το φλεγματικό, το έφεσαι το αυτό, το ιστορίες, το...
2: το επιβλητικό.
0: Ναι, το αφιψηλού. Ότι εγώ είμαι ας πέντου τον εγκαμάδι και ο βαρίστας πάνω κάνουν τα αυτά. Στο Ισπάνια λάσσουν, το λέω και το δω και το. Σπάνια λάσσουν, νομίζουν οι βαρίστες. Πρέπει να είναι εξόφθαλμο. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά με τα δικά μας. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Να ακούσουμε το καλησπέρα τους. Πέμω.
2: 172, ο Στέφανος εν τίποτε με τη City. Ερωτά.
0: Ναι.
2: City, βέβαια με τη City.
0: Ναι. Ενώ πέντε τσίδι τώρα.
2: Ο Βασίλης.
0: Επειδή φάει 4 ψες.
2: Α, ναι. Και γίνω ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Και γίνω ένα ωραίο παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, 132 γύρισε το κανάλι να δει τη Ρώμα ο Καντέμογλου και Κρουσέντιν. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο φίλος μου 693 θέλω σκορ απόψε της Ομόνιας, κύριε Στέλιο, γιατί μετά θα μπορώ ο φίλος μου. Ένα, ρε φίλε. Άλλο.
2: Ένα.
0: Ένα πόσο. Μιλώ για το αίσθηκτο μου, ρε φίλε.
2: Είναι και κακό, ναι, εννοώ, αλλά εντάξει. Ναι.
0: Το αίσθηκτο μου μιλά.
2: Okay.
0: Αυτά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος, κύριος?
5: Χριστάκης, Περικλής Δημητρίου, Λάρνακα.
0: Μάλιστα, κύριε Χριστάκη Περικλής Δημητρίου, Λάρνακα.
5: Να σε ευχαριστήσω για την ωραία βραδιά που περάσαμε προχθές στη Λάρνακα.
0: Μάλιστα.
5: Ήταν υπέροχα. Να ευχηθούμε και στις ομάδες μας πόψε να πάνε καλά. Εγώ πιστεύω να νικήσουμε και δύο.
0: Ναι.
5: Εγώ πέτσι δεν ξαπιάζει έτσι.
0: Και να είσαι μαζί μας στην ελεύθερη να μπω στο.
5: Πέτσι έβαλε με ο Σοκράτη και πήγα αλλού αντιπρόσωπος του.
0: Ναι.
5: Έστε με σε άλλον τόπο.
0: Μάλιστα.
5: Είναι πρόεδρος, ό,τι κάνει.
0: Άρα επέρασες καλά, του τον έχει σημασία.
5: Πάρα πολλά καλά. Εντάξει, το Παδόπουλο και ο Χάρη είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να το Παδόπουλο μπορεί να βρει και χρόνια, ο Χάρη μπορεί να είναι σε ομίλικο.
0: Ναι. Μάλιστα.
5: Έγινε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ.
5: Να τα λέμε.
0: Να παίρνεις καλές καλησπέρα. Από Θεό το καλησπέρα. Έγινε.
5: Ας, γεια.
0: Εν τω μεταξύ να ξαναπούμε, ρε Στεφανέ, ότι αν έχει οτιδήποτε στο δρόμο και λοιπά, να μας ενημερώνουν. Εντάξει, όπως εχθές, έχει και εσύ έννοια μέσα αυτά που γίνεται. Είπα σου, μέσα σε μια ώρα, τις καιρικές συνθήκες που βίωσα σήμερα πριν, όπως και όλοι οι χιλιάδες κόσμος που μπαίναμε. Εντάξει, 17 και 17,5 ξέρω εγώ την ώρα που ήταν. Απίστευτα. Και απέναντι ουράνιο ντόξα, ρε. Ωραία πράγματα, ρε. Και να πεις που υποθέτει σαν την καταιγίδα και μόλις πεις να θέλεις αντιλιακό μπορεί.
2: Ναι.
0: Και ουράνιο ντόξα.
2: Όλες οι εποχές μέσα σε μια ημέρα.
0: Όχι σε μια ημέρα, σε μια ώρα.
2: Σε μια ώρα.
0: Φύγε μόνοι και με μια χαρά και πιστεύω ότι βρέχει κάτω. Τέλος πάντων, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος, κύριος?
6: Φιλάθλος του ποδοσφαίρου, ο παδός της Ομόνιας.
0: Φιλάθλος του ποδοσφαίρου, ο παδός της Ομόνιας. Μάλιστα, κύριε.
6: Έστειλα σου μήνυμα στο Messenger.
0: Είδα το.
6: Έστειλα σου μήνυμα στο Messenger της Κολομπίας.
0: Ότι?
6: Ήμουν και πάνω holiday τον Αύγουστον και επειδή έπιαν πετυχία η κάμερα του YouTube.
0: Ναι.
6: Ενός τουρίστα, ναι. Έτσι είδα το εντελώς τυχαία την περασμένη εβδομάδα και έστειλα σε το γιατί
0: είδα το ωραίο να το. Να το χρησιμοποιήσω. Να το αξιοποιήσω.
6: Ναι. Επειδή εμπιστεύκουμε το έσυχτο σου, εμπιστεύκουμε το πάρα πολλά, θυμούμε πριν 3 χρόνια παίζαμε με τον Ερυθρό Αστέρα και στήσαμε κόρνερ και λαρίστηκε στο τρίτο κόρνερ να μπει τέρμα και μπήκε. Εχθές με την Εθνική Κύπρου ελάβε στο ποιος ήταν ο σπίκερ.
0: Ο Μάκης.
6: Ο Μάκης. Είπε στο Μάκη, Μάκη, κράτησε και ένα σιτέρμα το παιχνί 45 δευτερόλεπτα πριν να ρίξει.
0: Μάλιστα.
6: Και μπήκε.
0: Για να σου πω για άλλα να πέσεις όμως.
6: Όχι το. Εγώ θέλω να μου πεις πόψη μου παίζει η ομάδα μου. Το ενσύχτος.
0: Όταν έπαιζε να πέρχω παιχάκι και ρωτούμε στο πούμε στο σίγμα πάνω με το Δημητρόπουλο και λοιπά και είπα το 2-3, δεν ξέρω ρωτού, λέει ποιο είναι να βάλουν τα κόρ, ξέρω ποιο είναι να βάλουν τα κόρ, πάντως ο Κοσόφσκι είναι να βάλει λίγο, πρώτο λεπτό έβαλε το. Πρώτο.
6: Λα Παναία μου ρε, είστε και ωραία.
0: Είπα το Ιωβάνοβις, είμαστε με μπαρτήραν τον Γιάννον Ιωάννου, μέσα στο επίαμενη στο Βελιγράδι, είχε κερδίσει νομίζω 2-0 το απόγευμα στο Γασιμπή. Και πήγαμε μαζί στην προπόνηση ενώ στο γήπεδο πήγαμε μέσα και λέει του Γιάννος Πέτου Κόουσου λέει του για πόσα πόσα λαρή του αύριο πόσα λαρή μου του Τιμουρενές του Περσικέ βγαίνε Λέω του, θα πούνε οι Σέρβοι καλησπέρα να βάλουν γκολ, αλλά μένει έχει σενιά. Μην μ' αρχίζεις δεύτερον τρίτο λεπτό να φάω γκολ, δεύτερο ρεφάντο. Έμεινε όμως, έμεινε. Και είπατε, μεν ανησυχείς, δεν θα μείνει. Ας πάντως, για λύση, το αίσθηκτο είναι καλό πολλά. Δόξα ζει ο Θεός.
6: Όψε να μπορεί να κάνω μια Ομόνια.
0: Έναν-έναν είπαμε.
6: Έναν-έναν.
0: Ναι.
6: Μαγάρι, είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα.
6: Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ.
6: Γεια.
0: Μάλιστα, κύριε Στέφανε. Αυτά.
2: Γιορτάζει ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί.
0: Έτσι πολλά και ευλογημένα. Να μην πούμε παρακάτω γιατί ο μακάκι σου καραδοκεί.
2: Μανία με τον μακάκι.
0: Μα ρε φίλε, φταίω εγώ ρε φίλε. Εγώ φταίω, εγώ προκάλεσα. Είπα τίποτε. Α, έχει δύο. Ναι, μπράβο. Είσαι ωραίος, εγώ 32 μου. Σωστό. Έτσι πειράζει ρε φίλε. Είναι 8 ώρες ήταν να κάνουμε. Πώς θες 12 και 3 να σχολάσουμε.
2: Επέ το μήνυμα.
0: Εντάω σκεφάσω ρε φίλε. Εκόλωσα καμιά φορά. Έστειλε ένα ακροατή μου μήνυμα γιατί δεν το σκεφάσω. Είπε ο φίλος μου 132 κύριε Παπαμουσίος παίζεις με τον Μπεγκλέριν και ακούεται. Μάλιστα. Εντάξει, είναι το προσχόλιο μου ρε φίλε.
2: Συνεχίζει και λέει, είμαι μαζί σου, συνέχιστο.
0: Μάλιστα, γεια σας φίλο μου, έτσι είναι ρε φίλε.
2: Σε λίγο να κρατούν λίγο μου λόγι.
0: Είναι ωραίο ρε. Ξέρεις, η πατέρη που αμιχάνε το ωραίο το που έφερα το, έφερα δύο, οφείλω να πω, από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Που έπαιγαμε με την ΑΕΚ, με τη Φενέρ Μπαξέ, έπαιγαμε, επισκεφτήκαμε, το προσκυνήσαμε και λοιπά και έγραφε πάνω...
2: Κράτας πάντα έναν...
0: Είχα το έτσι για... Ναι, για...
2: τα τελευταία χρόνια που σε ξέρω εγώ, κρατάς ένα.
0: Ναι, ναι.
2: 5-6 χρόνια, 7 πόσα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι καλό προσχόλιο.
2: Είναι προσχόλιο,
0: ναι. Ναι. Μάλιστα. Δεν τα καταφέρνω εγώ, ρε φίλε. Βοήθησα να τα ακούσω τσέρω. Όπα να είμαι έκπληξη, έκπληξη, όπως τον καιρό. Φτιάβας το 9.45, κύριε Στέφανε.
2: Καλησπέρα, φίλε Στέγιο. Αδάμος Λιθροδόντα.
0: Μπαν ήρθε. Περιμένω τον πιστόλα ακροατήν τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο 9.33, ένα σχόλιο για τις ελληνικές ομάδες Ευρωλίγκα, ειδικά εσείς, δηλαδή, είσαστε τρομακτικοί. Μάλιστα. Και οι δύο, όπως είναι η όλη κατάσταση, ανεξάρτητα ότι σχετικά νωρίς, βλέπω να πηγαίνουν σε βάθος χρόνου μια χαρά. Ξαναλέω κάτι που είπα όμως 9.33 μου, εγγένω οπότε συμφέρω το ομάδο μου να το λέω και οπότε δεν συμφέρω να μην το λέω, θέλω να είμαι δίκαιος. Άλλον Οκτώβρη, η φόρμα του Οκτώβρη και του Νιόβρη και του Δεκέμβρη, άλλον ο Γενάρης, ο Φεβράρης και κυρίως όταν αρχίσει η διαδικασία για το Final Four. Εντάξει, δεν και χαίρομαι πολλά τώρα που σαρώνει ο Παναθηναϊκός. Να σταθεροποιήσει την απόδοση του σε ψηλά επίπεδα. Ο Ολυμπιακός εννοείται ότι είναι δυνατός και θα παραμείνει για με στη μάχη. Θεωρώ ότι και οι δύο θα είναι από τους πρωταγωνιστές. Θεωρώ, βλέποντας και άλλες ομάδες έτσι και μεταξύ τους, αλλά και κόντρα στις ελλαδικές ομάδες, θεωρώ ότι είναι και φέτος πολλά δυνατές και υποψήφιες για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Βασικές υποψήφιες για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Αυτά. Και άμα στο γύρο 4-4, κύριε Στεφάνε.
2: Στεφάνε, εφά στη Ρώμα. Όχι, φίλε μου, είναι φάτη. Πολύ.
0: Μα το μισό είπε. Και άμα στο.
2: Εψέ.
0: Ναι. Και το τελευταίο λέξη.
2: Το έλεο.
0: Εφιάβαζε τα ούλα, ρε φίλε. Για να επιλεκτικά τα μισά.
2: Ήμουν στον καναπέ. Περίμενα να έρθει ένα χ που με βολεύει εμένα προσωπικά. Εντάξει. Δεν είπα τίποτα όμω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να έντσι κάτι. Δεν τσι ούτε για τη Ρώμα ούτε για τη Ρεάλ.
0: Όχι.
2: Κάτι.
0: Όχι, ένιπε. Η αλήθεια είναι τούτη. Μάλιστα. Προλαβαίνω άλλον κύριο. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
7: Αλό.
0: Ναι.
7: Κακούργο.
0: Μάνα μου το κακούργο.
7: Μάνα μου, ένα ακούγει πολλά. Ένα μάνα μου, μάνα μου. Δεν μπορεί να κουντεύει κανένα από δηλαδή.
0: Καταρχά, ξέρει ότι αγαπώ, σε.
7: Ξέρει, αλλά ο θέμα είναι ότι. Πληγώσαμε πολλά ρε κομπάρ, έγινε.
0: Ναι,
7: έγινε τώρα το για τον Πάτσο να πέφτει. ho visto ένα ανθρώπινο, δεν το είδα, είναι λάθος. Το πέναλτι να αποπώνει, πέναλτι να αποχάσει, βάλετε. Το μπατσα την κουνιά με το λέμον, πόπετε. Έλβιν είναι, ρε, θέλω, απάντα μου το πράγμα, δεν το έχω φορεί, και λέω με αυτό το πράγμα.
0: Είναι εμένα μπαρό τα ρε φίλε. Είναι εμένα μπαρό τα ρε φίλε. Είναι η πρώτη. Και μπαστε σε φάση του offside ή του πέναρτη ή της αποβολής που το κάνουν, γιατί γύρω της έτσι πρέπει να το βάρ. Ξέρει να μου κάνει, άμα αν εισφάξει κάποιος. Και ο ανάποδα φάουλ, επόξω με περιοχή και ο κίτρινες κάρτες της αρχής, το δίδυμα, ξέρω, ιστορίες κλπ. Τούτον που λέεις τώρα, το να χτυπήσει κάποιος ή να κλωτσίσει κάποιος ή να αποπειραθεί να φτύσει κάποιος κλπ. Γιατί είδαμε τα πράγματα πολλές φορές και να μην το δει ο διαιτητής. Να το δεχτώ ότι δεν το είδαν και λοιπά. Όφιλε να το διαμάνε κοντά. Ρε, περίμενε ρε.
7: Για να είμαστε δίκαιοι, έπρεπε να φάγεις πιο κότσινη. Πρώτα ο πορτάρι μας που ούρισε απαγορεύεται.
0: Ρε, ένα άλλο που λέω γενικό, δεν μιλώ τώρα. Να λέω να δει μια φάση κάποιος. Να χάσει ένας γιατί στη φάση κάπου. Να το δικαιολογήσει κάποιος ως ένα σημείο. Έχει ακόμα δυο μάθια ο βοηθός του. Πρόσεξε, δυο μάθια ο βοηθός. Έχει δυο μάθια ο τέταρτος, έχει τέσσερα μάθια μέσα στο VR. Εγίνεται αχανής φάση. Αυτό εννοώ. Ναι. Και γι' αυτό μου δέχουμε τα λάθη, τα πώς τα λες, τα πέναρτι, τα χτυπήματα, τα φτισήματα κλπ. Για όνομα του
7: Θεού. Τώρα φορές τη μούτη του άλλου χωρίς την κεριά την οστάει και τη φατσά που το λένε του πέφτει και είναι με την οθόνη του ρεγόμπα.
0: Δύο διαφορετικά πράγματα, μην τα συγχύζεις. Εγώ σου λέω γενικώς ότι φάση που γίνεται μπροστά στα μάτια του ενός που τους δύο βοηθούς και ειδικά προς την πλευρά του τέταρτου και το VAR έχει τέσσερα μάτια πάνω να ελέξει να κάποιον να πιάσει, δεν πρέπει να χάνονται φάσεις οι οποίες καλούν μάτια. Αυτό.
7: Το πέναλτι.
0: Να σε καλά. Χαίρετε, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλαλα.
2: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
7: Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
11: Super Sport Live Link. Το More Than a Tournament. A Football Experience in Memory of Αυξέντης Ευαγγέλου. Έρχεται στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με 100 ομάδες από όλη την Κύπρο και μέχρι 1000 νεαρούς αθλητές στα γήπεδα του παλαιού Γάση Ζή και στο προπονητικό κέντρο Νικόλας Θεοδότου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 10 μέχρι τις 12 με Γιώργο Λεωνίδου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της διοργάνωσης. Street food, face painting και τραμπολίνα περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε.
12: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
13: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
14: Peugeot 3008 Hybrid. The next level fastback SUV. Σχεδίαση που ξεχωρίζει, εκλεπτισμένο εσωτερικό, υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 29.900 ή 269 ευρώ το μήνα.
15: Wow.
14: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
16: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104.
15: μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στέφανε. Έμασε ο καιρός πάλι. Μα δεν παχύταμε, ρε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζιός, να είναι καλά. Και βεβαίως τον υποστηριχτή μας Smart με τα 19 καταστήματα και τον χορηγό του ειδικού ενθέτου ρετρό, τον Μάγκα. Σήμερα έχουμε το 366 Μάκης Κοντός, παιδοσφαιριστής ανορθώσεως. Να μάθω και εγώ κάποια πράγματα που το είναι παιδοσφαιρό. Ένε πιένα, λέω ότι είναι αλήθεια. Καλησπέρα.
1: Πείτε μου καλησπέρα.
0: Καλώς τον έκιας, άρχισε έντομο σχαναθρεμμένο.
1: Καλό, γιατί όχι. Αν με έχουμε ζουν το φούρνο μας να παίρνουμε τη λύση.
0: Εντάξει.
1: Καταρχήν έχω λείψει σήμερα ο Στεφανός.
0: Να πω κάνω ο Στεφανός.
1: Έχω λείψει σήμερα.
0: Ναι.
1: Α,
0: και σήμερα.
1: Ακούγεται, έτσι.
0: Ακούγεται.
1: Επειδή να μην χρειαστούμε ρε φίλο Στεφανόν εκτός της εκπομπής και αυτόν που θέλαμε να μας ακούει.
0: Πάντα μου να κάνει.
1: Να σου πω να μου να κάνει. Επειδή που τα προχτές που είναι η συνάντηση, εμένα και το Καγκουλή δημιουργήσες μας τεράστιο πρόβλημα ρε φίλε, πολλά μεγάλο πρόβλημα.
0: Γιατί?
1: Και ξέρουν τι θα κάνουμε, και αν μας συνέχεια να μας κλείσουν συναυλίες.
0: Για πες την εμένα μήνυμα.
1: Θέλουν έναν ηχολήπτη και επιμένουν ότι αν είναι ο Στέφανος Ηχολήπτης, οπωσδήποτε τραγουδιστή πρέπει να στέλνει ο Παναμοϊσέως. Και δεν ήξερα τι θα κάνουμε ρε φίλε. Πώς
0: θέλουν
1: θα
0: τα αποκριθούμε. Περιμένε ρε, τούτοι θέλουν να
1: φτιάξουμε.
0: Τούτοι θέλουν να φτιάξουμε γλύωρα. Αν να σου πω κάτι. Τούτοι όλοι οι διοργανωτές θέλουν να φτιάξουν τον κόσμο γλύωρα, απλά να πιάνουν ρε αλλιά.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Ένα αυτό τραγουδίσου.
1: Είναι ακριβώς ό,τι είχαμε στις προθέσεις έχουμε.
0: Που εφύγεται.
1: Έχει αυτόν. Εγκαταλάβες. Έτσι Στέφανε μου να δεν χρειαστούμε να έρθει για τον ήχο. Τουλάχιστον όσο μπορεί να τον αλλοιώσει να ακούτε λίγο καλύτερα.
2: Είμαι στη διάθεση σου.
0: Έκαμε στον δράσιμη.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακόμα πιάνουν μας φίλοι, πιάνουν μας έτσι συνδιοργανωτές και λέω το πόσο ευχαριστηθήκαν τη συνάντηση τα παιδιά προχτές. Πέρασαν υπέροχα. Ακόμα μεγάλο ευχαριστώ στον Στέλιο Παπαδημοσίου, διότι όλο το θέμα ξεκινά που για μένα τελειώνει στην εκπομπή και πραγματικά είμαστε όλοι ευγνώμονες το πόσο καλά οργανώθηκε, το πόσο καλά το οργανώσαν όλοι μαζί. Και φάνηκε ότι αξίζει τον κόμμα του πράγμα να συνεχιστεί και να πάει και προς το τέλος του και να έχουμε και συνέχειες με άλλον τρόπο πλέον που για μένα να τιμηθούν κάτι από τους θεριστές για να φαίνεται ότι η εκπομπή ότι έχει διάρκεια να γίνει θεσμός.
0: Ανακατοχές.
1: Πάντα. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
0: Όχι
1: τίποτε, τώρα είναι τίποτε.
0: Ένεχει, εντάξει.
1: Ένεχει τίποτε, άντε, γεια σας.
0: Χαιρετώ, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε... που είναι πονή ο... Άντωνη μου, να ξεκαθάρισε ένα που θέλεις για να ξέρω ένα από το ανθρώπου τα ακουστικά. Να ξεκινούμε να τελειώνουμε. Να βοηθήσουμε, ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ξεκαθάρισε μέσα στο μυαλό σου ένα που θέλεις. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στυλιανέ.
0: Ποιος?
3: Βασίλης από Ελμαν United.
0: Βασίλη, έμοιαζε να φωνήσουμε τον Μιχάλη Νομονιάκα Τσιλάκα Ρωμαρέων, αλλά...
3: Φίλε με την Ομόνια δεν έχω τίποτα.
0: Όχι, δεν καταλάβες. Αλλά λαλό εγώ εσύ μίλησες. Εκείνος είναι όπως τον Νίκαρο που παρουσιάστηκε προχτές μες στο γιορτή. Άνοιξε την πόρτα, είδαμε μια αγγελίτσα να φαίνεται και στρα που λένε ευχαριστήκε και ο ίδιος.
3: Αλλά περιμένω να το μιλήσετε για να μιλήσει.
0: Να μου καπνίσαι καλά.
3: Είμαστε καλά, το ξαναφέρετε με τα αυτοκίνητα που μπορούμε να τις κούρσεις.
0: Μάλιστα.
3: Από ό,τι αν κατάλαβα, περάσετε πολλά ωραία προχτές, σας ευχαριστώ.
0: Φίλε, μπορεί να μπορέσει να έρθεις, είσαι προσδέκτης όπως όλοι.
3: Να το κανονίσουμε μια φορά, αν
0: καλώ. Όπως όλοι.
3: Εγώ έκατσα την τρίτη να δω τις μάπτες και το μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Έκατσα η ώρα 10. Ήστερα από 2 λεπτά έφαγε τέρμαν η United, έφαγε τέρμαν η Bayern. Ήστερα από 5 λεπτά έφαγε η Barcelona.
0: Πρέπει να είσαι μέσα.
3: Έπρεπε και ο Ολυμπιακός 15 πόντους, αλλά τώρα να συνεχίσουμε, ξανακάτσω. Αλλά τελικά ως τις 12.30 και απολαύσαμε ανατροπάραν του Ολυμπιακού.
0: Έπως.
3: Ήταν πραγματικά, αν δεν το θόρεσαι, δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
3: Ήταν το κάτι άλλο πραγματικά.
0: Ναι, αλλά είσαι μέσα στο κλαμπ και ζού του Στέφανου, αντιλαμβάνομαι.
3: Ποιο κλαμπ?
0: Τον Καντέμιδο, ναι, στους...
3: Εντάξει, με τις ομάδες που υποστηρίζουμε πρέπει να έχουμε υπομονή, ναι.
0: Ναι, αλλά δυνατές οι ομάδες που υποστηρίζει, ρε φίλε, παραδοσιακά πρωταγωνιστού.
3: Δε και εσύ, η Μπάγερν, δυο παιχνίδια συνεχόμενα να τρώει τέρμα πριν το δεύτερο λεπτό.
0: Μάλιστα.
3: Αν είναι δυνατό.
0: Εντάξει, το πρώτο ο Ρόγερ που έφτε, οκ, okay, για την κλάση του, εντάξει, δεν το συζητούμε, είναι σαραντάρι, σε λέγαμε, είναι κάτι για εκείνο, αλλά, οκ. Okay.
3: Anyway, απολαύσαμε τις λάπτες, καλή επιτυχία να βγούμε στις κυπριακές, στις ελλαδικές ομάδες σήμερα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν κατάλαβα γιατί δεχτήκαν τους Ολυμπιακούς να πάνε στη Μασσαλία, αλλά, anyway.
0: Καλή επίσης, πού είναι τα περιφέρεια που είσαι τώρα.
3: Τώρα είμαι δαμέ στο κεραυνό στο στρόβο.
0: Α, δεν και βρέχει τίποτα, ξέρω εγώ.
3: Δεν βρέχει, δαμέ. Όχι, έκαμε πολλά νερά, Μακεδονίδης, σαν πράγματα προηγουμένως.
0: Έπιασε μαχαιμάλα κατά μια κάποια ώρα, εντάξει το μεσημέρι, δεν ξέρω τώρα ήταν που γίνεται κάτω, να μας ενημερώσουν οι φίλοι μας.
3: Μα προχτές μίλας για τα χωριά μας και ξέρεις το ότι είμαστε κοντοχωριάνοι.
0: Πώς δεν είσαι?
3: Που ισώθηκε.
0: Μα σοβαρά μιλάς?
3: Ναι, είμαστε κοντοχωριάνοι, δίπλα.
0: Πάνω ζώθηκε, κάτω ζώθηκε, πού είσαι?
3: Κάτω.
0: Α, μάλιστα. Για πού είναι και πανιωθήκαμε, που είμαστε δημοτικών και ιστορίες και λοιπά. Ιδιαίτερα αγγλικά που πιέναμε στο δημοτικό μόρφο, πιέναμε με τα ποδηλατούθια μας. Συμμαθητές, πρώτη εντάξει μόρφου, συμμαθητές πολλούς που διζώθηκαν. Και μετά ήρθαν αστρομερίδι. Βέβαια,
3: ήρθαν πολλοί αστρομερίδι με
0: αριστερό. Βέβαια.
3: Μάλιστα.
0: Άρα είσαι κάτω ζωθιάδης.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Είναι τα χωρκά που αγαπούμε ρε φίλε, νόμως όλο καμιά φορά μανιωθήκαμε και λέει, γελά σου με τα χωρκά μας. Είναι η περιοχή μας, η καλή μας η περιοχή. Πώς το ξέρω για μέτα...
2: Είναι στην παγιά μου γειτονιά.
0: Αρέσκει με. Η γειτονιά μου ήταν η καλύτερη όταν στρομερίτη.
2: Εσύ βρανέ.
0: Έσπιζε μου ζωή ρε. Ρε, για να καταλάβεις, κι όλα που έφτασα, οι γειτόνι, το πατρικό μας εννοώ, το πατρικό μου με το... με τα πεθερικά του Σάββατου Τσιριπηλή που παίζε στο Απορτοδε και μετά γεννήκαμε και συμπαίκτες μες στο αστροπολίτη στην ομάδα που είχαμε στο αγροτικό για να καταλάβεις που μου μητσείς τώρα λοιπόν και όταν έρχεται μου προπονήσει το Απορ ήταν μεγάλη κουβέντα ρε άσε τρίτη τετάρτη του δημοτικού ξέρω εγώ έχεις γείτονα έναν παίχτη ας πούμε που παίζει μες στο Απορ πρώτη εθνική τότε ιστορίες κλπ. Η πρώτη κουβέντα ήταν τώρα με που πέζαμε μέσα στο μάπα μέσα στη γειτονιά. Κάναμε πορτές πάνω στους στίχους και ανακατονούμαστε τέλος πάντων και έβαλαμε πάντα πορτάρι. Να δοκιμάσω στο γάμο 3-4 ώρα με βολάρις. Το με βολάρις δεν αντιλαμβάνεται. Από τα πόθια τους ήταν μόνο το ρότσο. Εντάξει, έκαναμε λίγα σιούτε, έκαναμε τα αυτά ιστορία και πέντε δίπλα για μέσα στο μετέπειτα κυρία του. Τη γειτόνισσα. Είχαμε παραστάσεις καλές. Αυτά. Ήμουν ο μόνος που έδειξε να έβαιζε μια μεντικό να φωνάζω. Που ήμουν τερματοφύλακα να φωνάζω. Και κόφτε με ποιον που ήταν πίσω.
2: Φαντάζομαι φωνάζω.
0: Φαντάζομαι, ναι. Στα 19 μου
2: ήταν. Φαντάζομαι.
0: Όχι, δεν περίμενε. Καταλαβαίνεις, ναι. Και καταλαβαίνεστε όταν είμαστε 90 λεπτά. Ούτε μετά που ήμουν πρόεδρος, καταλαβαίνω. Αλήθεια είναι τούτη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Και κυρία.
4: Η κυρία Κυριακή είμαι.
0: Κυρία Κυριακή, εν τη απουσία σου 29η παρότι νομίζω είναι την 29 που γιορτάζει.
4: Νομίζω ότι όχι, είναι 29η. Εγώ είμαι καλοκαιρινή. Τα γενέθλια μου είναι χειμερινά, τα Χριστούγεννα και η γιορτή μου είναι κατά καλό καιρά.
0: Με στον Ιούλη νομίζω, ναι.
4: 7 Ιουλίου, ναι.
0: Ναι, ύστερα έκανα χρήγο ότι άλλον ο Άγιος Κυριακός και όχι Αγία Κυριακή. Μάλιστα, ευχήθηκα όμως.
4: Ναι. Όμως τιμωρήσετε με νεχτά και σήμερα ναι, με τον αγαπητό συνάδελφό σου. Πήρα 6 τηλεφωνήματα. Σήμερα περίμενα και άκουσα όλο το διάλογο τριών.
0: Σοβαρά.
4: δεν πειράζει όμως. Εντάξει, έχω υπομονή.
0: Να σου πω κυρία Κυριακή, εν 5 γραμμές όπου πατήσει. Όπου πατήσει.
4: Πρώτη φορά να αρρώστησα τόσο πολύ.
0: Γιατί?
4: Δεν ξέρω. Κάποια φίλη μου με κόλλησε. Εσκιό που αρρωστήσα. Τώρα πια που τεσκιό με κόλλησε. Ξέρω εγώ. Πάντως πολύ μεγάλο κρυολόγημα, παρολίγο να γίνει πνευμονία.
0: Παναγία μου.
4: Ευτυχώς, ναι αλήθεια που σας λέω. Έτσι.
0: Τώρα είσαι καλά όμως.
4: Αναρρώνω, θέλω ακόμη 3-4 ημέρες να βγάλουμε μια αναχθινογραφία, να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Έναν τίποτα.
4: ήθελα να πω τα προγνωστικά εχθές.
0: Πέμω να δούμε.
4: Μα τι να πω, ή απέτε μου να δούμε, αλλά μην με βάλετε στην κλήρωση.
0: Α, προχτές σύντρι δεν εννοείς.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είχαμε, είχαμε περίμενε ένα λεπτό.
2: Απόλλων Σαλαμίνα.
0: Απόλλων Σαλαμής.
4: Ναι. Εγώ βάζω Απόλλωνα Σελανικής, εντάξει.
0: Ναι, σκορ που βάλουμε, σκορ που βάλουμε.
4: Ναι, ναι, θέλετε να σας πω.
0: Ναι, μπέμω σε σημειώσει.
4: Νομίζω 3-1.
0: Είχαμε Ομόνια Ολυμπιακός.
4: Σίγουρα η Ομόνια διαφορά. Νομίζω 2-1, γιατί ένα αξιόμαχος ο Ολυμπιακός.
0: Είχαμε
2: Άρης-ΑΕΚ.
0: Άρης-ΑΕΚ.
4: Δαμέ να πω η ΑΕΚ. Σαν να είσαι λίγο πιο δυνατή. Θα πω 1-2.
0: Και Πάφος ΑΠΟΕΛ. Τούτα τα 4 είχαμε, ναι.
4: Δαμέ να βάλω την αγάπη μου. 3-1, δεν ξέρω γιατί.
0: Μάλιστα.
4: 3-1. Και ό,τι γίνει.
0: Επειδή ήσουν ασθενούσα, θα σε συμπεριλάβω μέσα στο. Εντάξει, έφτασα δική σου.
4: Εγώ δεν είμαι κλαμούρα, δηλαδή επέρασα το και στο.
0: Όχι, θα σε συμπεριλάβω αφού είναι επεκτηγαν τα παιχνίδια και επειδή προσπάθησες, εντάξει.
4: Ποτέ μου το σημειώνω τούτο το πράγμα. Όταν αρρωσταίνω, δεν ξαπλώνω στο κρεβάτι.
0: Μάλιστα.
4: Είμαι τόσο δυνατή που τη βγάζω στο πόδι. Δεν είμαι κλαμούρα εγώ.
0: Ναι. Μπράβο.
4: Τι να πω.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Ναι.
4: Και...
0: θα είμαστε εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα να παρακολουθήσουμε τα ματσάκια
4: σίγουρα,
0: μας.
4: Σίγουρα.
0: Να είσαι καλά, κυριακή μου. Και περαστικά.
4: Είναι μια χαρά, μα αν έχουμε τα σιρόπια ματσαμέ, καλή διατροφή, μια χαρά.
0: Μάλιστα.
4: Μια χαρά. Και θα πάμε θάλασσα πάλι.
0: Να είσαι καλά.
4: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κύριο, κυρία Καϊσπέρα.
5: Καϊσπέρα, φίλτατε.
0: Τον ευγενέστερον, τον ευγενούν.
5: Είμαστε καλά.
0: Δόξαζε ο Θεός.
5: Στέφανε μου, σήμερα που είχα λάβει, ήρθα ο Μησέος.
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Δοκίμασε.
5: Θέλω να μου λέει, χτες τόσο από σαν η Ρώμα, άκουσα μην μου την ιδεολογία να την πέσει.
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Δοκίμασε.
5: Θέλω να μου λέει, χτες τόσο από σαν η Ρώμα, άκουσα μην μου την ιδεολογία να την πέσει.

0: Όχι, κοίταξτε, εγώ προσφέρομαι να φέρω από τον το πετώ χορευτές, ιστορίες, πράγματα να κάνουμε μια καλή κατάσταση. Είναι και μόνο να...
1: Εντάξει, να πει μια γεξο.
0: Κανονίστε. Για να φύγουν όλοι γλύωρα.
1: Έτσι είναι. Άριστε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Ευγενή μου, σε ευχαριστώ. Επόμενος καλησπέρα.
2: Έλα κύριε Στέγκο.
1: Τσούπαρο στρατάρχη Λεμεσού περιχώρονται για συνεγισμό να πάντων που ανακατώνε σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχα.
2: Το καλύτερο σουβλάκι είναι ο Δημήτρης απάντηση.
1: Μάλιστα.
2: Όλων των εποχών ο προηγούμενος επί στη Ρώμα είναι τζαδωρώσει, τρίψε τον Λίο Βίξ και Λίον Παπαόλυμα να του περάσει.
1: Μάλιστα.
2: Έπεσε με τη Ρεάλ, έπεσε με τη Ρεάλ, έπεσε με ο Πελέντρη, κάτω αμύαντο, ύψωνα και Ομόνια 29.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Ήταν ένα σκορ εγκλέζικο, άμπλη, ποδοσφαιράκι, τηλιάρτο, 3-4. Σκορ, ρεσιτάν, συντριβή, πάωνε 3. Αλλά η Ρώμα είναι ομάδα που μπορεί να πάει με τελικά του Champions League, διότι έχει ομάδα φέτος στην Ιταλία να παίξει εξάδα, κύπελλο, ακόμα και πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα κύριε.
2: Έχω επίσης να πω ότι όψε η Ομόνια αηδίω στα δύο με τη Τσέλιε στη Σλοβενία και δείσαμε τη Σέλτα στο 90 με γκολ του Μπάσκοβιτς, Αλακούμα, Ρομπέρτο Κάρλος, Μαραντόνα, Ζιντάν και Μάρκ του Βαμπάστε σούτ του 50 μέτρα. Αν η Ομόνια στο μισάωρο εν το φάει, πάει διπλόν 2-2, διότι μετά παίζει με Μεγαθύρια, Μπεφίκα, Γιουβέντους, Μπεσίκτας, Σέλτικ.
1: Είναι Μεγαθύρια όλοι τούτοι ρε, είναι Μεγαθύρια, έχει Μεγαθύρια, έχει που παίζονται με έφαση.
2: Και η Μπεφίκα είναι καλή, η Μπεσίκτα είναι καλή, η Γιουβέντους στην Ιταλία είναι μεγάλη κυρία του καμπιονάτου της Σέριε και το άλλο εύχομαι απόψε στην Πάφον να πιέσει η σοπαλία στον Πέσκαμο που την Αταλάντα.
1: Μάλιστα.
2: Διότι την Κυριακή ο Σαβίντο, αμέν και μη ρωτήσω, έχει τον τέρφι στην Πάφο τη Δευτέρα με το Αποέλ.
1: Εντεκάδα.
2: Ή την Αργεντινή του Μαραντούνα ή την Βόρειον Κορέα.
1: Βόρειον Κορέα.
2: Είναι αφιερωμένη στον φάνο των μηχανικών που σου στέλνει χαιρετήματα, που μου σάζει την μοτόρα, άρρωστον Αποελίσταν με το Αποέλ και στον Δημήτρη απάντηση που είναι το καλύτερο σουβλάκι όλων των εποχών. Και ακόμα ως την Κίνα και Αμερική.
1: Μάλιστα. Ο Κακουλίρε με τα 76 ευρώ.
2: Έκανα του εχθές.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Και στον Κακουλί 76 ευρώ και στον Ανδρέα τον Λευκαρίτη που όχι μου 50 ευρώ και την Κυριακή στο Αλφαμέγα. Άλλης ΑΕΚ μπορεί να μου όχι 100 αν η ΑΕΚ πάει διπλό.
1: Μάλιστα.
2: Η Βόρειος Κορέα έπαιξε στην Γερμανία πριν 20 χρόνια στο Μουντιάλ που δόπηκε δίκαια παράξια η Σκουάντρα Τζούρα στον τελικό με τον Στρικολό του Ζιτάν τη Γαλλία με την Ιταλία 2-1, Ισπανία 3-1, Γερμανία 2-0. Προπονητής Χίτσικ Ολλανδία. Έκανε προπονητής στο Κατάρ, Αϊχόβεν και Αυστραλία. Έπαιξε τη Βόρειος Κορέα με τη Σούπερσταρ Ιρανική Εντεκάδα. Τερμαφύλακας Ζαν Γιγι Ιουτσούκ. 2 μπου γιου γιου σι σι τσικ, 3 ζι ζι γιο γιουκ, 4 μπο γιο μουκ, 5 λι σι σι σου σουκ, 6 γιο γιο γιουκ, 7 τσου ζου λι, 8 γι σο τσικ, 9 ζο ζο ζο τσουκ, 10 μπο γιο τσικ και 11 έπαιξε μπαλιά, 19 τους κοσουλιές, πέμπιδες, ο κοινούς διάβολους, Αγγλία.

0: Manchester United δεν γίνει ο Τσούκ. Καλό απόγευμα και πάνω από την Ομόνια σε διενένα Ομόνια 2.
1: Καλό απόγευμα Στραράκη, ευχαριστούμε. Διάλεμα και επιστρέφουμε.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Έχει τα Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
5: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
6: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
5: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
7: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
13: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
14: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI EcoMaster και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
15: Electroline. Έλα στο αύριο.
16: 3, 2, 1, πάμε!
17: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Θα κλείνεις όλα. και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
18: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
19: 40% έκπτωση από γουακαμάμα αποκλειστικά στη Walt. Ναι, καλά άκουσες. Τα αγαπημένα σου πιάτα Chicken Katsu Curry, Prawn Popcorn Roll, Chicken and Prawn Cow Soy Ramen, Salmon Signature Roll έρχονται στην πόρτα σου. Πώς γίνεται να αντισταθείς? Έως 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Walt. Παράγγειλε τώρα.
15: Η ώρα είναι 5.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
21: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
23: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
24: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ωρα Ευρώπης για Ομόνια και Πάφο. Οι πράσινοι στις 7:45 παίζουν με την Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League. Στις 10 οι Γαλάζια αναμετρώνται με την Αταλάντα στην Ιταλία για το Conference League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από RIC και Sita Vision αντίστοιχα. Στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας του Απόλλωνα βρίσκεται πλέον ο Γκόλτσον, καθώς εξασφάλισε το δελτίο υγείας του. Συνεχίζονται οι επαφές των ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα άπαντε στη διάθεση του Παπαδόπουλου για το παιχνίδι με την Πάφο. Ζόκε και Ταβάρες δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του Μάρτιν στην ΑΕΛ εν όψη Ομόνια Σαραδίπου. Αμφίβολοι Τσακών και Ολιβάν στην ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη, μη διαθέσιμος ο Αμίν. Στην προπόνηση του Σαββάτου θα κριθεί η παρουσία των Φανίφ, Σετίν και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση εν όψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Διαθέσιμος ο Βέρτον στον Άρη για το επερχόμενο τέρπι στο Αλφα Μέγα. Σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 7:30 από ΕΛ Ελπίδα Στρομερίτη και στις 8 ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσών και Αραράτα ΕΛ με μετάδοση από την Σίτα Βιζόν. Βραδιά Europa και Conference League απόψε για τις ελληνικές ομάδες στις 10 στο Europa League Marseille Ολυμπιακός και Rennes Όφη και στο Conference League στις 7:45 Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Κοντά στην επιστροφή του στη Premier League βρίσκεται ο Βίτορ Περέιρα. Απόψε για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στις 8:45 Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, στις 9:30 Αρμάνι Μιλάνο Ντουπάι και Βαλένθια Μακάπι και στις 10 Ρεάλ Βιλερμπάν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού μας supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
25: Super Sport 104.
26: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
27: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του Τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Χοιρινός κιμάς το κιλό 3,95. Μπιφτέκια κοτόπουλου το κιλό μόνο 6,75. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το Pelecil Plus είναι υδατοδιαλυτό και μπορεί να εφαρμοστεί πανεύκολα από ιδιώτες και επαγγελματίες. Αντίθετα με άλλα στεγανοτικά, δεν απαιτεί ούτε διαλύτη, ούτε αστάρι, ούτε προστατευτική στρώση. Pelecil. Be a creator.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα Πάντα» από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με πολύ και ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνς και τον υποστηρικτή μας στα καταστήματα Smart, 19 καταστήματα Παγκυπρίος και τον χορηγό του ειδικού ενθέτου ρετρό, τον Μάγκα. Όλους αυτούς και όχι μόνο ευχαριστούμε. Πάνω από όλα τους ακροατές, ακροατρίες μας, τα μορούθια μας έχουν δουλειές σήμερα. Μπορεί να έχουν ιδιαίτερα, μπορεί να παίζουν ποδόσφαιρο, μπορεί να κάνουν. Χαιρετούμε το όμως όλα τα μωρά μας. Ναι, από την Πάφο μέχρι τον Απόστολο, Ανδρέα, ναι. Εννοείται. Αγαπούμε το. Ο φίλος μου 307, ο καλύτερος μου συμπαίκτης στην παλιά μας γειτονιά ήταν ο Τείχος, δηλαδή τέλεια το 1-2. Βέβαια, ρε, πα στον Τείχο έκανε και τον παιχταρά, για όνομα του Θεού. Ναι, έπαιζε μόνο σου. Είναι σαν να βουλά μόνο σου. Ένα τη δεύτερο, ένα τη πρώτο κάποια ώρα. 307, μ' αγαπώσει. Λοιπόν, έτσι καταλαβαίνω, Αντώνη, έτσι καταλαβαίνω. Καλησπέρα, μόνο ομόνια Αντώνη Σαγούρου, χαιρετήματα στον Αδάμο Νορμίδια και στο Γιάννον Καϊμακλή. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα, ρε Αντώνη, αυκορίτικο μου. Καλησπέρα. Έβρετε καμιά να παίρνουν κάτω μεγάλη, μπορεί να βρεθούμε για την ελεύθερη να μου έχω στο ανακατοθείτε 5-6-7 άτομα. Να δούμε πού να πάμε με το καλό. Μπέ μου, ρε Στέφανε. Καλησπέρα.
28: Να μου, ρε φίλε, καλησπέρα.
7: Παρατσόν μου.
28: Ενώ παράτσο σου, ναι ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ρε.
7: Μα νομίζω που σου μπαίχτης έγκυσου είναι επιθετικός, με μπήκες επιθετικά και με αρέσκει. Άκουσες, πάντα. Είμαι τερματοφύλακας, αλλά και να έχω ένας εναντίον εντέκα.
28: Πάντα ήμουν επιθετικός. Κι αν είχα και ώρα, ελεύθερο χρόνο, έπαιζα και επιθετικός, έπαιζα και πίσω, πήγαινα και έρχομαι.
7: Α.
28: Ήμουν που γίνεις.
7: Ήσουν ο φυλακούρης.
28: Ήμουν αντίθι. Να σε ρωτήσω κάτι ρε, έχεις τίποτε με το σύνδεσμο μας?
7: Όχι ρε φίλε, αφού για να καταλάβει. Όχι.
28: Γιατί ήταν μη σε πίσω στην κάθε λίγο του Στεφάνου Τζάμε ρε φίλε.
7: Όχι, άκου να δεις. Αντίθετα. Αντίθετα, επειδή έβαλα μέσο στον εύφορο εταιριών και να σας γράψει επισήμως.
28: Επισήμως,
7: α. Ναι, που δεν είσαι άλλο.
28: Δεν ξέρω ρε φίλε, φτιάχνετε, σου λέτε ο σύνδεσμος μας έτσι, ο σύνδεσμος έτσι, άλλος πως. Δεν γίνεται ρε φίλε,
7: με πράγμα. Άριστο.
28: Σαν ψέτια να καταλάβεις, είδε μη γενέκα χωμένο μέσα στο σαλόνι, επειδή να κερκουγούγκου. Μόνο που δεν το ενιαίο, ξέρεις ο χορός. Επίεννε άρκο μου, επίεννε άρκο, να μην έκαμε ούτε μπόσεις. Λάω ότι ψάχνω έναν προτρόπο, λαλί μου, είναι τα τρόπο κύριε Φινάρς. Να χάσει και η Ρώμα και η Ρεάλ, αλλά δεν βρίσκα τρόπο.
7: Είναι διακοπή για το παιχνίδι. Μάλιστα. Ενώ αν ήσουν ο Αρχιμίδης, θα εγώ να σας έβρικα.
28: Σε πράξτε και κόσμο που μας πιστεύει, α.
7: Εν πειράζει ρε κομπά, εσύ να πιστεύει κουρέ.
28: Τέλος πάντων. Καλό, όλα καλά.
7: Είμαστε καλά, δόξα και ο Θεός.
28: Έτσι, μπράβο. Να ευχηθώ και εγώ καλή συνέχεια από όλες τις ομάδες μας, καλές επιτυχίες. Και να δούμε να μου να κάνω μερές τη Λιάννη.
7: Και ο Θεός είναι μια άλλος.
28: Είπα του Βασίλη να αλλάξε την ημερομηνία του 27 του μήνα.
7: Είπε μου το, έπιαμε τηλέφωνο ο Λόης.
28: Ενάμε τέλος πάντων.
7: Ναι, αφού ξέρω, ύστερα έκαμε κλικ, ρε. Αφού είπες μου. Αφού είπες μου το λαλός, έκαμε κλικ μετά.
28: Ναι, αλλά είναι καλά που δάμε, άιστο να πάει.
7: Α?
28: Καλά. Εν είπαμε να πω αέρος, άιστο να πάει.
7: Ναι, εντάξει. Να το πάρει το ποτάμι.
28: Να το πάρει το ποτάμι.
7: Να μου την πένω όμως του γαρωτούτου, να κάνει λαλί του αφεντικού, λέτε, να κάνει λευκό γάμο. Αν κάνει λευκό γάμο, λαλί του βάψ τα μαύρα. Χαιρετώ. Ήταν κορυφή ρε που εχούμιζε τον άλλο για να τον μπαξιώσει, ξέρω εγώ που έχει ποτά. Ύστερα που κατάλαβε μια που έθελε αυτό τα μάνα μου και γύρισε τα. Μόνο μια μέσα σε 4 λεπτά. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
7: Ποιος?
8: Αυγερινός.
7: Ρε Αυγερινέ, απουσιάζει πουλια μόνο. Μάλιστα κύριε.
8: Έχει μέρες να σε πιάω, σήμερα.
7: Ήταν να φάεις, ξέρεις, με αμάρτη τιμωρία ολόησα.
8: Είπαμε να μέσουμε την τιμωρία, να
7: κέμε τηλέφωνο. Μπράβο, καλά έκαμε.
8: Να δούμε να
7: μου
8: προς το παρόν είναι σχόλασα τώρα, είμαι να τώρα τότε με συνδέσεις έξενες βρέσει. Λογικά και στο κόμπρα βρέσει, γιατί πρώτα που ποτζή βρέσει, ύστερα έφτιανε πάνω.
7: Την άλλη αυτό είναι άτος στον Πάτερ Τριβίλιο.
8: Να κοπιάσεις.
7: Εμάν πρωί μου να έρθουμε εδώ κάτω. Αν είσαι κάτω πρωί, να ματσιράσεις καφέ για πόνο καφέ.
8: Πρωί είμαστε δουλειά, εντάξει, ένα... καθημερινή μου να το ξάπουν
7: τόσο. Καθημερινή. Μάλιστα.
8: Πώς πάει, εχθές έκατσα ότι να έκανε όνειρα, αλήθεια είναι τη Ρώμα.
7: Ναι.
8: Αλλά ήταν κάτι, ήταν έτσι λίγο τρελό μέχρι τζαμε. Πώς το είδες?
7: Τη Ρώμα.
8: Ναι.
7: Αφού είναι το πουλό του Στέφανε, δεν έχω τους εμπιστοσύνη του. Είναι τα λόγια γενικώς, όταν παίζουν στην Ευρώπη, δεν τους έχω εμπιστοσύνη.
8: Ναι, μα 5 λεπτά γύρισε το παιχνίδι.
7: Ναι.
8: Οχτώ.
7: 8 λεπτά. Η εντάξει είναι 3 γκολ, ρε, μες στο Ολυμπικό, ρε.
8: Εντάξει. Εντάξει, ναι.
9: Έκαμε να μες στην
8: Κιουβάλλαντο. Ρε, απίστευτο να δω το τι γίνεται με το, στην Ευρώπη με το πώς έγινε και οι λίξες γενικά, απίστευτο το πώς θα τερμα να μπαίνω. Εντάξει, έχει απόλαυση.
7: Να θέλουμε γκολ και θέαμα, έτσι είναι.
8: Ακριβώς. Να μαγάρι σήμερα και ο Μόνας και πάχος να γάμουν τα μαγικά τους.
7: Μάλιστα.
8: Και λέγουμε παρακάτω.
7: Να είσαι για μας Σαββατοκυράκου σε μένει κορέα, Βιέννη, ναι.
8: Σαββατοκυράκου, ναι, εν κάθε μέρα που με μένει. Λοιπόν, απλά τα Σαββατοκυράκου.
7: Όχι, ρε, πρωινά εννοώ.
8: Ναι.
7: Καλό. Επειδή Σάββατο, έρχομαι αστρομερή, ρε, γι' αυτό που σειρώ, μπορεί να τύχει να έρθω καλά γύρω από εκεί. Εντάξει.
8: Οπότε θέλεις, θα κέρδω το δεύτερο μου να με πιάσεις.
7: Έγινε. Να είσαι καλά, ρε, Βιέννη, σε ευχαριστώ. Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ.
10: Έλα, Στένιο μου.
7: Ποιος?
10: Ο Μαύρος.
7: Πάνθυρ.
10: Απαγουνά.
7: Ο Μαύρος Πάνθυρ. Μάλιστα, κύριε.
10: Απαγουνά.
7: Μάλιστα.
10: Εμάς βρέχει πάντως.
7: Εντάξει.
10: Δεν ξέρω άλλες περιοχές.
7: Εμπεριοχές. Σήμερα ήταν λέω σου, ξεκίνησα από πρωί να πάω λεμεσό να πω πάνω Άγιον Αυρός, εκεί που τα βουνά ύστερα. Αιθερά από τα κερυπά και πήγαινα πια μαζιά 10 λεπτών, δεν βλέπαμε στον αυτογυρόδρομο. Στα 10 λεπτά εθάμπωσε μας ο ήλιος, πήγαινε ουράνιο τόξο, δεν πάω σε πάλι. Εστήσαμε τα ούλα μέσα 10 λεπτά, ένα μισά
10: ώρα. Όσοι έκοψαν περιοχή, μπέγας που εκεί και να πάνε πόλη, έπνιξαν τους.
7: Ναι, σήμερα.
10: Πιάνε τον ακάμα και φύγαν πόλη.
7: Μάλιστα.
10: Πολλά νερά. Μετά έκαμε εμάς που ποδά. Τώρα όμως μάχονται έτσι ψηλούκια.
7: Εν τω μεταξύ αν κάνει 5-6 μέρες ήλιον έγινε και κοφτύνουν να μας πούσουν προσέγγε το νερό μπαλέ.
10: Αφού κατένει ο ποταμός και βάλει μες στο φράκτη.
7: Ναι.
10: Αν μεν το ξέρουσι.
7: Ναι.
10: Εγώ χωρώ τα ούλια που ζει πάνω από μη.
7: Μάλιστα.
10: Εν μου γελά τίποτε.
7: Μάλιστα. Να κάνουμε ποτούν τη δίκη.
10: Στα βουνά. Ο Βίκηξ των βουνών.
7: Μάλιστα.
10: Έγινε Στέλιο μου.
7: Ήρθα
10: να πω καλησπέρα.
7: Καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Και στον συνεργάτη σου. Εύχομαι καλή νίκη στις ομάδες μας.
7: Μάλιστα.
10: Έγινε.
7: Επόμενος καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Στέλιο μου.
7: Ποιος κύριος? Ο Γαλάζιος Λεμεσανός μιλά. Τι κάνετε. Να επανήθεινε ο Γαλάζιος Λεμεσανός, ρε κοπέλια.
28: Μάλιστα. Εν και τότε μέσα. Χρόνο, ακούμε ράδιο, κύριε Στίκο.
7: Πέμω.
28: Εν βρίσκουμε ώρα να ακούμε ράδιο, λέω. Εν βρίσκουμε.
7: Μάλιστα.
28: Επειδή έχει σχετικά έχει καιρό να μιλήσουμε, κύριε Στίκο, ήθελα να σου πω στην ομάδα μου. Πώς τη βλέπετε φέτος με τα πες.
7: Να τη συγκρίνω εννοείς γενικώς σε ό,τι αφορά στη δυναμικότητα.
28: Μάλιστα. Εμένα πάντως δεν με πείσει πριν να πεις εσύ κάτι.
7: Αρέσκει μου πολλά.
28: Αρέσκει
7: μου πολλά. Φίλε μου που ρωτούσε, αλλά πρέπει να απαντήσω τοποθετούνται. Ενώ πως κάποιος που ρωτούν τους προπονητές και λαλούν τους και λέει με παίξετε με τούν το συστημά και στερα αλλάξετε εδώ και λοιπόν να πω και λέει, ποιος θα εσύ να πω να πω εγώ. Εγώ είναι για σένα που λέω γενικώς. Φίλε, την ομάδα σου την εμπιστεύουμε.
28: Ναι.
7: Ναι, την εμπιστεύουμε την ομάδα σου. Θεωρώ ότι ο Λοσάδα είναι πιο έμπειρος φέτος, εννοείται. Είδε πέρσι όλη την κατάσταση. Απλώς ένα λεπτό να σου πω κάτι. Έχει δυνατές. Τούτο που λέει, ξέρω, έχεις επιφυλάξει. Επειδή έχει άλλες δυνατές ομάδες. Τούτο είναι δεδομένο. Ότι ένα ανταγωνισμό μεγάλο για την τετράδα, πεντάδα κλπ. Είναι δεδομένο. Δηλαδή είναι η Ομόνια, είναι η Πάφος, είναι η ΑΕΚ, είναι ο Απόλλων, είναι το Αποέλ κλπ. Ενάχει. Επειδή είναι δυνατές σε όλες τις ομάδες. Συγκρινόμενος, άκουμε, συγκρινόμενος Απόλλων με τον Περσίνο, θεωρώ ότι αν έρθουν οι επιστροφές οριστικά πίσω, ο Περσίνος Απόλλων που το Γενάρη είναι στον Απρίλη-Μάη, ξέρω εγώ, συγκατητή. Το θέμα είναι αν το κατητή είναι ικανό να του δώσει εκείνο που θέλει. Συγκριτικά με τη δυναμικότητα και δυναμική μου έχουν και άλλες ομάδες. Κατάλαβες.
28: Ναι, εννοείται.
7: Είπα το πολλές φορές, δηλαδή να το πάρω παράδειγμα. Δηλαδή, λέω σου, ας πούμε, φέτος ότι ξέρεις, η ΑΕΛ ξέρεις έναν καλύτερη που είναι περσινή. Οκ, τούτο είναι το ένα. Ναι, αλλά οι άλλες ομάδες συγκριτικά με τον εαυτό τους, αν είναι καλύτερες, σημαίνει ότι δεν θα πετύχει ο στόχος της. Είπα ένα παράδειγμα την ΑΕΛ. Το ίδιο μπορούσε να πω και για άλλη ομάδα. Κατάλαβες τι εννοώ.
28: Ναι.
7: Αυτά.
28: Θα αναμένουμε.
7: Να παίρνει, αλλά είσαι καλησπέρα όποτε μπορείς.
28: Βεβαίως, κύριε Στέγιο.
7: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να μωρέ, Στεφάνε. Κάτι σκέφτηκες. Μάνα μου τα μηνύματα, θα σου πιστεύω ακροατής κάτι έχει με τα τηλέφωνα, δεν να μας πει. Ρε 065, ακόμα σου πω, για να τελειώνουμε. Ενά σε παράνε τηλέφωνο να ξεκινούμε, με μου ξαστήρεις μήνυμα. Εντάξει, Αντώνη μου. Ενά σε παράνε τηλέφωνο να ξεκινούμε, να που θέλεις, αλλά με περιμένεις τα πάντα. Εκεί με ρεσπάντε λέει μόνο, ρε φίλε. Είχε πράγματα. Η βοήθεια σε ένα σημείο. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
7: Ναι.
9: Αντώνης, Άρης Θεσσαλονίκης και από ΕΛ. Είστε καλά.
7: Αντώνης, Άρης Θεσσαλονίκης και από ΕΛ. Σαλονικιός.
9: Σαλονικιός. Την Κύπρο, χρόνια.
7: Τι περιοχή.
9: Εύωσμο, Εύωσμίτης.
7: Εύωσμίτης,
9: από τον
7: Εύωσμο. Από τον Εύωσμο, μάλιστα. Μάλιστα.
9: Το έχω γειτονιές.
7: Εκεί που ήταν, περίμενε ένα λεπτό, ήταν και ο Μακεδονικός εκεί κάπου κοντά ή όχι.
9: Όχι.
7: Καμιά σχέση.
9: Εκεί είναι ο Αγροτικός Αστέρας.
7: Μπράβο, εντάξει. Ναι, μπράβο, ναι.
9: Τίποτα, είμαστε καλά. Ήθελα να ευχηθώ όλο τον κόσμο να έχει υγεία, γιατί πέρασα και ένα θέμα υγείας τελευταία και άλλαξε αρκετά το μυαλό μου γενικά. Μπράβο. Να είστε όλοι καλά, θέλω. Mm. Και απλά να αναφερθώ λίγο σε κάτι. Καταρχάς, ακούω την εκπομπή πάρα πολλά χρόνια. Είστε ότι καλύτερο στα αθλητικά και πάντα αντικειμενικοί. Απλά ήθελα έτσι να αναφερθώ σε κάτι. Πολλές φορές ακούω έτσι από δημοσιογράφους τη λέξη μια ομάδα παίζει συνεχόμενα παιχνίδια και οι παίκτες κουράζονται.
7: Ναι.
9: Και πολλές φορές αυτή η έκφραση λίγο θυμώνει τον κόσμο. Επειδή πολλοί φίλοι μας, και εγώ μαζί, έλεγα εντάξει, κουράζονται. Είναι μια δουλειά. Αλλά βλέπουμε, ας πούμε, σε κάποια άλλα επαγγέλματα τη δουλειά ρίχνουν άλλοι και λέω, έλα ρε παιδιά, μια μπάλα κλωτσούν.
7: Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος.
9: Καταλαβαίνετε τι εννοώ, μέχρι άλλο πρόεδρο θα το λέω πάντα, έτσι.
7: Ναι.
9: Από αυτό.
7: Ναι.
9: Και το Αποέλ, πώς το βλέπετε.
7: Ένα αυτό που είπα προηγουμένως του φίλου του Απολλωνίστα. Ασφαλώς καλύτερη εικόνα από την περσινή, εννοείται. Το θέμα είναι και οι υπόλοιπες ομάδες εκεί που είπα τη τετράδα πεντάδα πώς να παρουσιαστούν στη συνέχεια. Δηλαδή,
9: είναι δυνατές όλες.
7: Ναι, αν το αποεπερτιωθεί, λέω, που επερτιωμένο 20%, 25%. Ένα αρκετό να πάει για πρωτάθλημα, για δεύτερη θέση, ξέρω εγώ.
9: Για μένα δεν είναι αρκετό. Ναι, ναι, ναι. Και για μένα δεν είναι αρκετό. Εγώ είχα συνηθίσει το από λίγο πιο ψηλά, αλλά με αυτά που βλέπω, κάποτε ο Άρης Θεσσαλονίκης, γι' αυτό πολλές φορές συγκρίνω και τον Άρη με το ΑΠΟΕΛ, όχι στο θέμα δυναμικότητας, στο θέμα προσωπολατρίας. Για μένα η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Άρης είχε κάνει κάποια λάθη παλιότερα και με τον κόσμο, γιατί πιστεύαμε σε ένα πρόσωπο. Θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ αυτό πληρώνει, ότι ακολούθησε ένα πρόσωπο, ονόματα δεν λέμε, όλοι καταλαβαίνουν. Και συνεχίστηκε αυτό το πράγμα, ελπίζω να αλλάξει. Για τον Άρη Μπάσκετ δεν λέω κάτι άλλο.
7: Ο Άρης σου εφάνηκε ένα τείχος τα χρόνια που ήταν πολλά δυνατός. Εφάνηκε λάδιχος 2-3 χρονιές που πήρε έναν τίτλο, και ειδικά το 80 που πήγε στα μπαράζ τότε με τον Ολυμπιακό στο Πόλο. Εντάξει, ήταν πάρα πολλά δυνατός τότε. Τον προηγούμενο χρόνο να θυμίσω ότι ήταν η μοναδική ομάδα που 17 αγώνες του Χαριλάου τότε έκαμε 17 νίκες. 17 νίκες, επλέγωσε το εκτός έδρας, ήταν αγωνιστικά γυμνός ρε φίλε. Στο Χαριλάου ήταν η ΑΕΚ υπερομάδα τότε, ήταν η καλύτερη ομάδα, και ο Ολυμπιακός, ήταν αυτοί οι δύο οι καλύτεροι εκείνη τη χρονιά. Μετά ήταν ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός κλπ. Εγέρδισε τους όλους, εντάξει, εκτός έδρας δεν τα κατάφερε.
9: Δεν έκανε τίποτα.
7: Δεν έκανε.
9: Πολλές χρόνια και 5 τελικούς χαμένους είναι δράμα η κατάσταση, δυστυχώς. Αλλά η δύναμη του Άρη να ξέρει τι είναι ο κόσμος. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
7: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
9: Καλή συνέχεια.
7: Έγινε, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο Γκάρη. Επειδή στο γήπεδο του Άρη ήταν το Χαριλάου, έτσι λέγαμε, περιοχή Χαριλάου. Στο Χαριλάου μετά γίνει η Κρέατη Πικελίδη προ τιμήν του Κρέατη Πικελίδη. Ιστορική μορφή του Άρη Θεσσαλονίκη. Πέρσι. Παίζε φυρικό, ήμουν πάνω στη Θεσσαλονίκη, Άρη Ανόρθωση. Και πριν κάποια χρόνια ένα φυρικό, Άρη Αποέλ. Πάλε μου Θεσσαλονίκη τότε. Νομίζω 2-2 τότε, κάτι τέτοιο. Πρέπει να ήταν ο Μαρινός ο Ζουνίτης. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
7: Ο κύριος Ιάκωβος, taxi driver. Μάλιστα.
11: Ο ταξιτζής σας.
7: Μάλιστα κύριε.
11: Να συμφωνήσω απόλυτα με τις τοποθετήσεις σου κύριε Στέγιο, που είπες για τον Απόλλωνα και για το ΑΠΟΕΡ.
7: Έτσι
11: ότι
7: είναι,
11: έχει πολλές δυνατές ομάδες.
7: Ναι, βέβαια.
11: Να μιλήσω για την ομάδα μου. Έχουμε πάρα πολλά καλή ομάδα. Η μόνη διαφορά που την Πάφο και την Ομόνια δεν σηκώνει άλλους τραυματισμούς. Η Πάφο και η Ομόνια δύο τραυματισμούς σηκώνει, έχουν την πολυτέλεια. Ο Απόλλειας δεν την έχει ο Απόλλειας. Γιατί φαίνεται αυτόματα.
7: Ναι.
11: Αν τα διορθώσουν εντούτα το Γενάρη, να αντέξουμε.
7: Δεν ρε φίλε, είναι ομάδες ανταγωνιστικές εννοείται, γιατί και η ιστορία τους στους καταστάσεις τους ανταγωνιστές εννοείται, αλλά είπα και προηγουμένως κάτι, εξαρτάται και από το άλλο. Δηλαδή μιλούμε τώρα, δυνατή και η Ομόνια, δυνατή και η Πάφος, δυνατή και η ΑΕΚ, εντάξει, είναι το Αποέλ, είναι ο Απόλλων, είναι η πεντάδα για με κοντά, εξαρτάται σε βάθος χρόνου να μπορεί να γίνει στο
11: τέλος. Και να παίξει ρόλο το Γενάρη πόσο...
7: Και ο Γενάρης ασφαλώς είναι απεξοδικό.
11: Για τον Απόλλωνα ο Γενάρης ήταν πολύ σημαντικό.
7: Για όλους. Εξαρτάται. Μπορεί να έβρισε ένα παίκτη να σου κάνει διαφορά. Μπορεί να μην έβρις. Μπορεί. Πολλά και διάφορα. Για όνομα του. Δεν προτρέχουμε που τον Οκτώβρη μήνα.
11: Τον υποστήριζα και την άδεια, κύριε Στέγιο, από την κοπέλα από πίσω. Ζήτησα την άδεια για να πάρω τηλεφωνό και που δεν οκέι.
7: Ποιο?
11: Ζήτησα την άδεια από την κοπέλα που έχω από πίσω. Και μου είπε, οκ, δεν έχει πρόβλημα. Μπορείτε να.
7: Ένα κουράτριά μας.
11: Όχι, ξένοι. Εντάξει, είναι...
7: Δώσεις χαιρετισμούς.
11: Θα τις δώσω, ναι. Μετά που να κλείσω να τις δώσω...
7: Ναι, πέντες χαιρετισμούς πολλούς.
11: Το λοιπόν το ταξιδί σήμερα.
7: Θα έχεις, μετά το ρετρό, θα έχεις έναν... Τι να βάλουμε το ταξιδί, έναν Μητροπάνο.
11: Ένα
7: Τερζί.
11: Ναι.
12: Ταξιδιού είπες σου.
7: Θέλεις τον ταξιδιού σήμερα?
11: Έχει καιρό να μην το γυρίσει, γιατί εμφανίστηκε ο Τζάκη.
7: Καλά να σου κάνει, κύριε Στέφανη, καλά να σου κάνει. Βέβαια, ρε φίλε.
12: Εγώ είπα του εντάξει, που τα χτες.
7: Είπες που τα χτες, εντάξει.
11: Που την Δευτέρα. Εντάξει, άμα είπες την Τρίτη. Που την Τρίτη που μου είπες.
7: Εντάξει. 6 και 38 θα έχεις ταξιδιού.
11: αφιερωμένο στους υπόλοιπους ταξιτζίες που πιάσουν εχθές.
13: Βεβαίως, όχι μόνο τους ταξιτζίες.
11: Στον Λεωφοριατζή και στον
13: Φορτηγατζή.
11: Φορτηγατζή.
13: Να σε καλά.
11: Χαίρετε, αφήνουμε υγεία.
13: Χαίρετο. Αποχωρώ εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Μάλιστα.
14: Σούπερ Σπορ 104.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Το κλίμα για το πιο ζεστό φθινόπωρο. Κρεβάτι Evelyn με στρώμα 160 εκατοστά από 778, τώρα μόνο 497 ευρώ. Πολυμορφικό σαλόνι κήπου με μπαούλο, μόνο 149. Ηλεκτρικός φούρνος Winning Star 75 λίτρων, μόνο 227. Και ηλεκτρικός μήλος άλεσης 200 γραμμαρίων, μόνο 59 ευρώ. Από 5η 15 μέχρι Δευτέρα 19 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
4: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
5: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
9: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
10: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
11: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του πρώτου event στο Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα, η Altamira Real Estate επιστρέφει με τη δεύτερη φάση του έργου.
12: 26 νέα ακίνητα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
12: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
11: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
12: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
13: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 25% έκπτωση σε όλα τα φωτιστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
15: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
14: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα, παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
16: Η ώρα είναι 5:30. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την ανάγκη για περαιτέρω ευελιξία στην λήψη εθνικών μέτρων για το ενεργειακό κόστος ανέδειξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ένα από τα βασικά θέματα που τίθενται σήμερα και αύριο προς συζήτηση στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξάλλου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε τον Δεκέμβριο ως μήνα εξελίξεων για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σέγγεν, λέγοντας πως έχει ήδη ολοκληρωθεί η όλη τεχνική επεξεργασία και απομένει η συζήτηση του θέματος στο αρμόδιο Συμβούλιο ώστε να ληφθούν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις. Σοβαρό περιστατικό με λανθασμένη χορήγηση σκευάσματος εντερικής διατροφής φαίνεται να σημειώθηκε στο ογκολογικό κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, με αποτέλεσμα 40χρονη ασθενής να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στην ασθενή χορηγήθηκε ενδοφλεβείο σκεύασμα εντερικής διατροφής, το οποίο προορίζεται για χορήγηση μέσω του πεπτικού συστήματος και όχι απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος. Διατάχθηκε εσωτερική έρευνα για το περιστατικό. Το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση των ερευνών βυθομέτρησης εν ώψη της μελλοντικής πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου έγινε χθες, καθώς η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ. Με σενάριο αναχέτησης εχθρικής επίθεσης, οργανωμένης αντεπίθεσης και ανακατάληψης εδάφους, η Εθνική Φρουρά δοκίμασε τις επιχειρησιακές της δυνατότητες στην διακλαδική άσκηση Ήρης 2026, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις από διαφορετικούς κλάδους με την συνδρομή ελληνικών μαχητικών F-16. Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 32 μαθητές και μία δασκάλα σκοτώθηκαν όταν η οροφή του σχολείου κατέρευσε στην διάρκεια των πρωινών μαθημάτων στην πόλη Πεσαβάρ, όπως ανακοίνωσαν η αστυνομία και οι υπεύθυνοι των ομάδων διάσωσης. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και σύντομες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, το εσωτερικό και τα βόρεια παράλια. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Super Sport 104. Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
18: Peugeot 2008 Hybrid. Δυναμικό και ευέλικτο SUV. Υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 22.900 ή 199 ευρώ το μήνα.
19: Wow.
18: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
20: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
23: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
24: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
0: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
1: Τι λες, παραμιλάς.
0: Πέψη.
1: Θέλεις ένα ψυχτικό.
0: Πέψη.
1: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
0: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
1: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
2: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. Ένα λίτρο μόνο 6,50. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
21: Εδώ παρατηρούμε το μετασυναυλιακό αποτσίγαρο. Εμφανίζεται κοντά σε μεγάλα στάδια και αμφιθέατρα. Επιβιώνει όταν σβήσουν τα φώτα και μένει στην ατμόσφαιρα πολύ περισσότερο από τη μουσική. Ο χώρος της συναυλίας δεν είναι τασάκι. Πριν φύγεις από την εκδήλωση, ρίξε το στον κάδο, εκεί όπου ανήκει.
25: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
26: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
27: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
28: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
29: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
30: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
32: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
31: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.
33: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπακιού να είναι καλά και τον υποστηριχτή μας στα Smart να είναι επίσης καλά και τον Μάγκαν τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρέτρο Μάκης Κοντός, πρώτος παιδοσφαιριστής που θα παρελάσει της ανορθώσεως. 6 και 5 πάνω κάτω κύριε Στέφανε. Εντάξει, του κυρίου Αντώνη χτυπήσαμε το τηλέφωνο να ξεκινήσουμε ένα που θέλει για τα ακουστικά των Αντώνων. Απάντησε εν πάση περιπτώσει, οκ. Το καθήκον πα έκαναμε το. Τηλεφωνικό. Αν θέλει κάτι, μιλούμε μετά. Καλησπέρα.
34: Καλησπέρα, φίλε μου.
33: Κακουλή ο Μέγα.
34: Λοιπόν, φίλε μου, να σου πω τα νέα, τα τελευταία νέα.
33: Τα τελευταία νέα.
34: Ο φίλο μα, ο Αντωνίου, άλλαξε επάγγελμα, ρίχτε.
33: Ναι.
34: Έγινε μετεωρολόγο.
33: Να πω γίνε.
34: Κάνει εκπομπή, είμαι το λεωλόγος, δεν κουμπάρε. Κάνει εκπομπή live τώρα, δείχνει τους καιρούς, προκαιρός καιρός, δηλώσεις και τούτα ούλ. Έχαμε το επαγγέλμα.
33: Έχαμε και δουλειά.
34: Έχαμε και δουλειά.
33: Να μου πεις. Είναι και όπου λαούν εξοικείοντα βέλη.
34: Ναι ρε φίλε, έκατσε δίπλα σου, νομίζω ότι πετά τώρα.
33: Ναι, έπια μακεδικά,
34: αύριο να μας κύλει αθλήσει ο γράφος, ξέρεις.
33: Έτσι αλλιώς δεν είμαι γερός που να αφιπηρετήσουμε, να φτιδαμε να κάτσει να
34: δω. Να τον τιμήσουμε με χιαστή μαχαιριών και κουταλιών της καφετέριας. Προαγωγήν σε αθλητογράφων, το Τσομπόλι δηλαδή.
33: Ναι.
34: Ποια είναι η δουλειά σου εσένα, να με
33: αναφέρει. Ο Τσομπόλι δεν είμαι, ρε.
34: Ο εκείνο να γίνει.
33: Εκείνο να γίνει, μάλιστα, ναι.
34: Εσύ είσαι κανονικά τη εκπομπή.
33: Εμεί οι φτωχοί ότι σκεφτούμαστε, τι λαλούμε. Να πάμε στο Τσιμπουτί, να πούμε πια με στο Τσιμπουτί. Πάμε μετά να σκάνουμε.
34: Στον αέρα, ρε φίλε μου. Εύκανε στον αέρα ό,τι τραγούδα κι αν κάνεις, γίνεται.
33: Είπε το λίγο, είπε το λίγο να αποφύγει του.
34: Α, εντάξει, το λίγο έπρεπε να το αποφύγει, γιατί για μένα που χάσαν την αξιοπρέπεια του.
33: Μάλιστα, κύριε.
34: Η Βάνια, δηλαδή μου πρέπει να τον καλέσουμε στα πάρτι γενεθλίων που να κάνουμε, λέει, να μας τραγουδήσει.
33: Και την ώρα μπορεί να θέλετε να φύγει ο κόσμος, ρε. Από τον Πολογιαστό. Βέβαια να μας είδαμε μια χαρά, ναι. Αν έρθει καλά να μας φέρει καλά σου πλάγι μια μπίτσα τίποτε, να βγάλουμε για εμείς τη νύχτα. Αλλιώς να πάμε εμείς στη γη σου, να μου να κάνω, πέντε μέσα νύχτα.
34: Είναι προχτές που ήταν το πάρτι ο Αντωνίου, οποίος πήγαινε και ψάχνει και κάποιες
33: σάντες. Ναι, τα χιουμοράκια του, τα γνωστά, τα χιουμοράκια του.
34: Ναι, δηλαδή ήταν το καλύτερο που φάγω, θα είναι το ψωμί.
33: Μάλιστα.
34: Έτσι που τον βλέπεις, α.
33: Ναι.
34: Προσπαθεί να φτάσει το χιούμορ του. Ποιος έκανε πολύ χιούμορ?
33: Ο Στέφανος, δαμε.
34: Μάλιστα.
33: Ο Στέφανος, ο Νίκαρος τούτη.
34: Μάλιστα.
33: Μάλιστα, κύριε.
34: Εντάξω.
33: Θα τα πούμε next week.
34: Next week, εντάξει.
33: Οκ, χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
33: Ποιος?
3: Ένας Πούλης.
33: Συγγνώμη.
3: Ένας Πούλης.
33: Ποιος, ρε?
4: Ο Τάσος. Τάσο. Υβρατό.
3: Παλαγιά μου, παλαγιά μου.
33: Ξέρεις, τον Τάσο, τον 007 και τον ταξιγίν, τον Τζάκι, να τους κάνει.
3: Αγαπητέ Καγκουλή, καρτεράσιο αντρική για να φάεις κολοκάιν καπάμα. Αν ακούεις, αν μένει πίσω το ράδιο.
33: Ακούεις, ο Καγκουλής, ακούεις.
3: Ξέρω το. Εγνώρισα στη χειροκυρία, ήταν και προχτές.
33: Είναι λεβέντης.
3: Είναι μάγκας.
33: Μάγκας ο Κακούλης. Φίλοι μας είναι ωραίοι.
3: Χαμογελαστός, μόνο που χαμογελά, πάλι του 20 συν.
33: Μάλιστα.
3: Το λοιπόν. Εκεί είχα πιο τηλεφωνό, αλλά ακούω τον Κακουλή μου τώρα. Άλλο άντε ρε, πιάνιος και όποιον πάνε ο χάρος.
33: Ας ήλα ρε κουμπάρε, μα να πιερώσουμε φόρον τίποτε.
3: Ακριβώς. Το λοιπόν.
33: Μα τόσο σταυρής που έπιε και χάθηκε ρε κουμπάρε.
3: Δεν ξέρω ρε κουμπάρε μου, αλλά να σου πω κάτι άλλο νεόνες.
33: Ναι.
3: Ίκερ, εγώ είμαι εδώ ξέρεις, α, η πια υποσχετική, το Ρήνο. Το λοιπόν, είμαι με τον Στέφανο μου, τον αγαπητό μου φίλο, καλό. Και κλείψε την παράσταση μου, ξέρεις, α.
33: Μα χαίρομαι να σας να έχει και ο Στέφανος και ο 3-4 που υποστηρίζουν.
3: 8-8!
4: Τι είναι σκεφτός,
33: 8 συνολικά.
3: Περίμενε, αξίμαστε μες στο ράδιο. 8 και καθαρή ορίζινα.
33: Μάλιστα.
4: Σιόνι.
33: Μάλιστα.
3: Παναγιά μου. Το λοιπόν. Anyway, προχωρούμε. Περιμένουμε να νικήσουμε αύριο την Κυριακή εμείς την Ομόνια Ρέα 29.
33: Ναι.
3: Αν δεν τα καταφέρουμε, καλή υγεία πάλι.
33: Μάλιστα.
3: Αυτά. Επαράγει πολλά ωραία προψέ. Δεν είχε λάθος η κουβέντα.
33: Να κάνουμε και ελεύθερη να μου κόστον έπρεπε καμιά ταβέρνα λέω σου που το
3: παραλείπουμε.
33: Να δούμε μια μεγάλη ταβέρνα που να χωρεί κόσμο και να
3: το κανονίσω εγώ άλλο σου.
33: Εντάξει.
3: Στο τι άλλο όμως.
33: Εντάξει. Ναι βέβαια.
3: Να με μπορείς από Κιμποά.
33: Πού?
3: Να με μπορείς από Κιμποά.
33: Όχι να μιλήσουμε εκτός άρα εμείς. Εντάξει.
3: Ναι αφού είπες να πιάσεις anyway.
33: Ναι να σε πιάσω. Το λοιπόν.
3: Αγαπητή Στεφανία.
4: Παρακαλώ.
3: Μεν το φας ο δίπλα σου.
4: Είδες με να το φούμε.
3: Και να επισκεφτώ που έφτωμαστε το κανάλι, να γιορτάζει ο Μάστρος, πρέπει αυτό να δούμε. Αν δεν ευχηθούμε. Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
33: Μάλιστα.
3: Την ημερομηνία.
33: Μάλιστα.
3: Δεχτός.
33: Δεχτός και προσδεχτός.
3: I know, ξέρω το. Έχω άδεια.
33: Μάλιστα.
3: το λιπαγούς τώρα εννομαξί που τα 70 χρόνια έβαλαν τους οδηγούς τώρα 70 και ο Σταύρος του Παρασκευάς ακόμα 2 χρόνια οδηγός. Έγραψε μας πιο.
33: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Καλό.
33: Ναι.
5: Καλησπέρα.
33: Καλώς το φίλο μου τον εκλεκτό.
5: Φίλο μου, θα πάμε που να με πάρετε, αν θα πάτε, κάτι θα έρθω, πρέπει η κομμέντα να έχει βαριτάρκα, κατά όλους, και έρθουμε και παραλίμνη.
33: Ναι.
5: Έναν κρατούμενο, δύο κρατούμενα. Πάτη του λεωφορείου που οδηγά 78 χρόνων, έγκανα ο άνθρωπος και οδηγά.
33: Ναι.
5: Έθελε και ζωή του. Γιατί πρέπει να χαλάσει και να κάνει τη ζωή του ανθρώπου.
33: Πρέπει να.
5: Άστρο στα 70, φίλε μου, να κάνει και ζωή του ανθρώπου.
33: Ναι.
5: Να πει 70 και αύριο να πάει 75.
33: Εντάξει, ένα παράδειγμα, ένας που έχει δουλειές υγείας του, έχει υποδούν το τρακτέρ, έχει τα φορτηγά του, έχει το ένα άλλο και μια χαρά στην υγεία του. Γιατί στα 70 πάμε και κάτω σχήνει και κόπηκε δηλαδή. Και ο άλλος δηλαδή τον οδηγάω στα 90, οκ. Δηλαδή σου πάει στον γιατρό και κάποιος πιάνει. Πάει. Μαγάρι οδηγάς ως τα 112. Αν έχεις αδειά από τον γιατρό είσαι μια χαρά οδηγάς. Γιατί ο άλλος ο επαγγελματίας στα 70 πάμε και κάτω, ας πούμε. Δώσου και γίνουν άλλο 3-4 χρόνια, πάει καλός.
5: Την ευχαίρεια ρε φίλε μου να ζήσουν τη ζωή τους εξωπρεπώς ρε φίλε.
33: Καλά ρε μπορεί να θέλει ο άνθρωπος εδώ και δικές του να οδηγά.
5: Έχει πότε θέλουν και υποχρεώνουν.
33: Είναι τους υποχρεώνες, τέλος πάντων.
5: Είναι να που γίνεται, μα έρθες σήμερα από κοινά παιδί, γιατί.
33: Ήταν και φορές σήμερα ρε Στεφανέ, και φορές σήμερα που πήγαμε. Και φορές, έμπαιρεσαι.
5: Φίλε μα προσθέσαι ο Στεφανός μαζί μου.
33: Να μπορείς.
5: Ήταν μαζί
33: μας
5: ο Στεφάνος
33: εχθές
5: και
33: εντός... Όχι ρε, όχι. Ένιχτε, ενάρτη την άλλη φορά. Άλλος χιουμορίστας, μες στο κλαμπ του οδηγούς ο Άγκης από έλεγε, κατάλαβες το, ναι. Έχει γερό που το κατάλαβες, ναι.
5: Όπου θέλει, ας θέλει, ας θέλω, πιόνιο, πάνω εγώ, δεν έχει πρόβλημα.
33: Α, έγαλο.
4: Φτά είναι.
33: Έγαλο, μάλιστα.
5: Επίζω να κοντά που μείνεις κι όμως.
33: Δε μου.
5: Ελπίζω να κοντά που μείνεις κι όμως.
33: Είναι στη Δευτέρα.
5: Εντάξει.
33: Είναι εντύπωση. Πιένεις ένα ράουντα από όχι, πιένεις το μου για μέσα στο δρόμο σου.
5: Εντάξει.
33: Έγινε. Χαιρετώ. Μάλιστα, ήβρε και ταξική. Way original. Έχει τίποτε άλλο. Ο φίλος μου, ο φίλος μου 450. Σούβλα μπόψε κύριε Στέλιο, κανείς σούβλα για με τούτα τα νερά σας του και να γίνουν ίσια μαζί μου τα αγρέλια. Εσό κράτη τώρα μιλά ρε. Τώρα μιλάς άμα να ανακατώθηκες με τα αγρέλια μόλις είσαι έτοιμος. Έρχομαι πάνω με τον Στέφανα και ακόμα δύο. Τον κουμπάρον τον Μάκη και τον κουμπάρον τον Φίλιππο. Αγρελοφαγία. Μόνο. Και πέρα της πάλι με εκείνη την ίνια που λάδει στην κούπα με τα σουβλάκια σου και με τα αυτά σου κλπ. Κλπ. Αγρελοφαγία. Εντάξει, περιμένουμε σήμα. Ο φίλος μου 96, παιδιά, η φετινή Real Madrid είναι πυραυλοκίνη, τι έβγανε και τρομερούν ως παίχτες. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία. Έχεις τίποτα να δηλώσεις. Εσύ λέτε τι είναι πυραυλοκίνη, τι έβγανε και τρομερούν ως παίχτες. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία.

0: Μετά θα μίξω με την όρεξη του.
1: Στον μπάσκετ είσαι Παναθηναϊκός?
0: Όχι ρε. Όχι ρε, είμαι στη μάπα και στο μπάσκετ είμαι με τον Άρη.
1: Εντάξει. Βρήκα έναν πολύ ωραίο quiz για τον, για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
0: Άντε.
1: Ναι. Οπότε έχουμε χρόνο να το κάνουμε.
0: Σοβαρά.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, είμαι και expert, ξέρεις το.
1: Να φανεί.
0: Εντάξει, προτιμώ να χάσω και τρεις ερωτήσεις, να μας πει ο Μακάκης ότι να μου είπε να αυτολιβανιζόμαστε, να μου κάνουμε. Αγαπώ τον ρε Μακάκη, ρε. Αγαπώ τον Μακάκη, ρε. Γι' αυτό μου το είπε και ευγενικά, είπε το και έκαμε επίτηδες, έκαμε και λάθος επίθετο για να εντυπωσιάσει. Κατάλαβες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ είχες ένα με τον Καρεκλέα, όπως. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλώς το.
2: Τι ήταν κύριε Παραμοησίος?
0: Πέρα μου ρε Σοκράτη.
2: Και στο συνεργάτη σου.
1: Γεια σου Σοκράτη.
0: Για άλλο Σοκράτη που εμείνουν τώρα. Ρε Σοκράτη αγρελιά σου. Είναι περίσσια τον αγρελιό ρε σου.
2: Αγρελιά.
0: Ναι.
2: Όχι. Πρέπει την αγρελιά. Μα δεν να φάμε.
0: Μαζεύκει τα βάθρο που είσαι. Μαζεύκει.
1: Σοκράτη δεν τσεφκάλεις καρτό.
0: Εσύ τραμπάρισε σου.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, είδες το. Πέρα μου ρε Σοκράτη.
2: Καλά που έχουν την υποχερή Λευκοσία.
0: Ναι.
2: Κύριε Μωσιό, σήμερα είμαι μέσα στο Δημαρχείο της Κερίνιας.
0: Ναι.
2: Το Δημαρχείο της Κερίνιας είναι εδώ στο Λίδα Παλάς.
0: Ναι.
2: Σε ακούνε τώρα και ο Δήμαρχος της Κερίνιας και το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πούμε μόνο για την Κερίνια, κύριε Παραμοησίος, ότι είναι 6 του Δεκέμβρη, Κυριακή πρωί.
0: Του Αΐ Νικολά.
2: Του Αΐ Νικολά.
0: Ναι.
2: Η ώρα 9 το πρωί είναι οι αγώνες 1 χιλιόμετρου, 5 χιλιόμετρων και 10 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές ήδη ξεκίνησαν στο Facebook και του Δήμου Κερίνιας και του Περικλή Δημητρίου να κάνουν τις εγγραφές τους. Θα υπάρχει και το μετάλλιο και φανελίτσα, οι κατηγορίες όλες και καλούμε τον κόσμο, όχι μόνο της Κερίνιας, όλη της Κύπρου, να τρέξουμε στο γραμμικό 1 και 5 και 10 χιλιόμετρα. Δήμος Κερίνιας και Περικλή Δημητρίου, Κυριακή 6 του Δεκέμβρη, κύριε Παραμοηθέως, σε τευκοσιαπρός αγώνας που γίνεται, με το σύστημα τρέχουμε την Κερίνια. Σε ευχαριστώ ο Δήμος Κερίνιας για τη συμβολή σου και εσύ και ο Παμοσιός για την συμμετοχή του Super Sports. Και καλούμε τον κόσμο να έρθει να τρέξει.
0: Μάλιστα.
2: Για πρώτη φορά τον αγωνιστικό αγώνα του Δήμου Κερίνιας και του Περικλή Δημητρίου στις 6 του Δεκέμβρη εκεί στο Λίδα Πάλας. Είναι ανακοίνωση που λέμε κάθε μέρα κύριε Παμοσιός. Αυτό θέλω να πούμε. Μόνο τίποτα άλλο σήμερα. Και θα ευχαριστούμε από καρδιάς όλους.
0: Να σε καλά, κουμπάρε σε χράδι. Χαιρετίζουμε στο Δημαρχείο της Κερίνιας ολόκληρο. Να σε καλά. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία Μπρίμα, με διάλειμμα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέφανε. Φίλιππος Ομόνια.
1: Σου, Φίλιππε.
0: Μάλιστα κύριε, μίλησα σωστά πριν λίγο κύριε Φίλιππε.
3: Βέβαια κύριε, άκουνα, εχθές έκανε μας καλά εδώ.
0: Ναι.
3: Βρέθηκε τώρα, πάμε καλά. Αλλά ένα κουβλίο ακόμα για
0: χρειά. Έχουμε ρε, έστειλε μήνυμα ο Σοκράτης που είσαι εργάτης. Είπα ότι οι φίλοι μας έντονα μας στείλουν σούβλα για οι πίτσες και είπα οι αδερφοί μας και είπε σούβλα μπόψε κύριε Στέλιο, κανείς σούβλα και λέει με τούτα τα νερά σας του και να γίνουν νύχια μαζί μου τα γρέλια σου κράτηση.
3: Άκουσα το, άκουσα το.
0: Και λέω δεν να το με κομμάρουν τον Στέφανο και μαμά και με Φίλιπ. Αλλά με ένα τσέστο μπορούν τα σούβλα για ιστορίες. Ένα τσέστο να γρέλια.
3: Ε, μα γρέλια τρώει γιατί εμείς δεν μπορούμε να φάμε.
0: Εσύ τα φάτε γάρα κομμάτι σουβλάκι.
3: Α, όχι για στον αγαπητέρι σουβλάκι, αφέντε γάρα
0: κομμάτι. Για μένα είπα, για μένα είπα.
3: Α,
0: ναι.
3: Παναγιά μου ρε κουμπάρε, ήταν ούτλα τόσο ωραία πράγματα για να τρώει μόνο να γρήγια ρε και Στέφανη. Δεν έχει ξαναγίναμε έτσι πράγμα.
1: Ούτε αγρήγια τρώ, ούτε καραόλους, ούτε αγρήγια.
0: Πού κολλούν οι καραόλοι με τα
1: αγρήγια? Είπα το έτσι.
0: Ότι δεν τρώει αγρίλια.
1: Ούτε τα αγρίλια ούτε τους καράβλους. Μου λες πάμε για καράβλους.
0: Να σε παίρνω μετά μου καλό. Να κάνεις ό,τι ξέρει. Όμπαρε μόνο αγρίλια τρώω. Ας το αφαίρνω και να δω κάτω από τραπέζι. Άρα πολύ.
3: Στέλνω αν είσαι ρεκόρ γίνες. Τα δέπιανε με διαφορά. Θα ήταν απλησία αυτό το ρεκόρ.
0: Για τα αγρίλια.
3: Τα αγρίλια.
1: Μα μόνο για τα αγρίλια.
0: Ό,τι βγάλει η θάλασσα είπαμε, αλλά δικά τα γρέλια
3: είναι...
1: Αν πατήρες
3: να καταλάβεις.
1: Συμπληρώνω, μπαίνεις τα ρεκόρ Γκίνες όχι μόνο για τα γρέλια.
3: Όχι, πρόκειται.
0: Επίαμε το στραδεφό στη λαμπάντηση, ρε, ο Ανδρέα τον Παναγίου, είχαμε διάλειμμα έτσι που ήταν 7-9,

0: διάλειμμα και πια ένα αδερφό μου και ρωτούς άστα να το έφερε ο Φίλιππος, νομίζω και την ημέρα πήρε τον Φίλιππος που είναι το χαμήλιο, ρωτούς άστα και έρχομαι να ρωτού. Και ο φτωχός Ανδρέας, δεν πάω να φάει λόγω τώρα, λέει μου ένα πόλιο σουβλάκι, ένα μίξ, ξέρω εγώ ιστορίες επαράγγελες, ξέρω εγώ ιστορίες καταστάσεις, λέει μου δεν πάω να φάει, θέλω του σαλατά και την τα γρέλια. Λέω δεν θέλεις αγρέλια, λέει μου κάτι λία, λέω του φάει τα σουβλάκια σου για μήνουν τρώεις, ένα μήνα. Εγώ είχε βγαίνει αν πας στο φάει ρε κουμπάρε. Αυτά.
1: Καλή επιτυχία σε ομάδες να σκόψε.
0: Μάλιστα.
1: Καλή συνέχεια, καλό ρετρό.
0: Να σε καλά. Χαιρετούμε, διάλειμμα να επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Super Sport Live Link. Το More Than a Tournament. A Football Experience. In memory of Αυξέντης Ευαγγέλου. Έρχεται στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με 100 ομάδες από όλη την Κύπρο και μέχρι 1000 νεαρούς αθλητές στα γήπεδα του παλαιού Γάση Ζή και στο προπονητικό κέντρο Νικόλας Θεοδότου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 10 μέχρι τις 12 με Γιώργο Λεωνίδου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά το παλμό της διοργάνωσης. Street food, face painting και τραμπολίνα περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε.
2: Στο Γεσί υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
3: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Χοιρινός κιμάς στο κιλό 3,95. Μπιφτέκια κοτόπουλου το κιλό μόνο 6,75. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο το κιλό 6,75. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
5: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
6: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
10: Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. Ένα λίτρο μόνο 6,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis ProPEX Express.
14: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
17: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ώρα Ευρώπης για Ομόνια και Πάφο, οι πράσινοι στις 7.45 παίζουν με την Τσέλιε στη Σλοβενία για το Europa League. Στις 10 οι γαλάζια αναμετρώνται με την Αταλάντα στην Ιταλία για το Conference League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από RIG και Sita Vision αντίστοιχα. Στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας του Απόλλωνα βρίσκεται πλέον ο Κόλτσον, καθώς εξασφάλισε το δελτίο υγείας του. Συνεχίζονται οι επαφές των ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα, άπαντε στη διάθεση του Παπαδόπουλου για το παιχνίδι με την Πάφο. Ζόκε και Ταβάρες δεν θα ενισχύσουν το πλάνο του Μάρτιν στην ΑΕΛ ενώ ψιωμόνια Σαραδίπου. Αμφίβολοι Τσακών και Ολιβάν στην ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη, μη διαθέσιμος ο Αμίν. Στην προπόνηση του Σαββάτου θα κριθεί η παρουσία των Φανίφ σε Τίν και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση ενώ ψιωμόνια 29 Μαΐου. Διαθέσιμος ο Βέρτον στον Άρη για το επερχόμενο τέρπι στο Αλφα Μέγα. Σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Φούτσαλ στις 7.30 από ΕΛ Ελπίδα Στρομερίτη και στις 8 ΑΕΚ Ένωση Νέων Λατσών και Αραράτα ΕΛ με μετάδοση από την Σίτα Βίζον. Βραδιά Europa και Conference League απόψε για τις ελληνικές ομάδες στις 10 στο Europa League, Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη και στο Conference League στις 7.45 Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Κοντά στην επιστροφή του στην Premier League βρίσκεται ο Βίτορ Περέιρα. Απόψε για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στις 8.45 Φενέρ Παχτσέ Παρτιζάν, στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ντουπάι και Βαλένθια Μακάπι και στις 10 Ρεάλ Βιλερμπάν. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού μας supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
18: Supersport 104.
19: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
20: Εσύ, τι θα έκανες με 2.000 ευρώ? Σούπερ μάρκετ χωρίς λίστα και γεμάτο ρεζερβουάρ, ταξιδάκι, shopping, συναυλίες, brunch και dinners, gadgets, νέο κινητό, τηλεόραση. Ό,τι κι αν θέλεις μπορεί να γίνει. Κάνε τουλάχιστον 15 αγορές κάθε μήνα από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου με κάρτα Eurobank Mastercard και μπορεί να γίνεις ένας από τους 15 τυχερούς που διεκδικούν από 2.000 ευρώ στην εφαρμογή επιστροφή για εξαργύρωση σε οποιαδήποτε επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr. Κάθετος Mastercard Competition.
21: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 4 Νοεμβρίου. Λαβάτσο όρο κάψουλες καφέ 55 γραμμάρια 3,49. Κάντμπορι κούκι σοκολάτας 135 γραμμάρια από 2,49 τώρα 1,99. Τομπλερόν ελβετική σοκολάτα 100 γραμμάρια 2 για 2,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
22: Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
23: Εγώ φαίνομαι.
22: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο larnacamarathon.com.
0: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
23: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
24: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
25: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
21: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
28: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
29: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
30: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος και πάμε στο ειδικό ένθετο ρετρό. Σήμερα συμπληρώνουμε 366 φιλοξενίες ποδοσφαιρικά κυρίως από Ελλάδα, Κύπρο και όχι μόνο, και σήμερα είναι η πρώτη φορά που η αλήθεια να λέγεται φιλοξενούμε παιδοσφαιριστή, διεθνή παιδοσφαιριστή. Και είπα πιστάκης ότι η παιδόσφαιρα ήταν και παραμένει αδικημένη. Αυτό οφείλω να το πω. Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Μάκη των Κοντών της Ανορθώσεως. Τεράστιο επίθετο το Κοντός για την Ανόρθωση και όχι μόνο. Μάκη μου, καλησπέρα.
31: Καλησπέρα ή καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
30: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή πραγματικά. Και επειδή δεν είμαι και ο ειδικότερος περί παιδοσφαιράς, παρακολουθώ έτσι χρόνια, πάρα πολλά χρόνια και γυναικείων και αντρικών, απλώς από πλευράς αποτελεσμάτων, κάποια στιγμή ότι είπα και λοιπά. Θα μας βάλεις εσύ έτσι για καλά στο άθλημα και στη δική σου την καριέρα. Καταρχάς, πότε ξεκινάς το να ασχολείσαι με το άθλημα και πότε ουσιαστικά εισέρχεσαι στην Ανόρθωση?
31: Αρχικά ξεκίνησα το 1977.
30: Ναι.
31: Και η πρώτη εγγραφή στην Κυπριακή Ομοσπονδία, τότε μόλις έγινε η Κυπριακή Ομοσπονδία Παιδοσφαιράς, γιατί προηγουμένως ήταν κάτω από την αιγίδα της ΕΟΠΕ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας, που γίνονταν τα πρωταθλήματα. Έχω εγγραφή το 1978.
30: Μα και έμεινε στην Ανόρθωση μέχρι το φινάλε?
31: Όχι, ένα χρόνο είχα πάει με υποσχετική στο αδελφόν τότε σωματείων της Αχιονακτή.
30: Μάλιστα. Ποια χρόνια ήταν για την Αχιονακτή?
31: Ήταν το 78-79. Είμαστε μητσί τότε να πούμε.
30: Ναι.
31: Για να ψυχούμε.
30: Σωστό. Στην ανόρθωση πότε ολοκλήρωσες την καριέρα σου?
31: Το 1998.
30: Άρα μια 20αετία γεμάτη.
31: Και.
30: Μεγάλη κουβέντα. Κάνοντας απολογισμό πρωταθλήματα κύπελλα, πόσα συνολικά επανηγυρίσεις?
31: Σύνολο σε πρωταθλήματα κύπελλα και Super Cup είναι 27 τίτλοι.
30: Που μεταφράζονται σε...
31: Τι εννοείται?
30: Πρωταθλήματα εννοώ κύπελλα, Super Cup.
31: Ναι, τα πρωταθλήματα ήταν 13.
30: Ναι.
31: Κύπελλα 11.
30: Ναι.
31: Και τα υπόλοιπα είναι 3-4 Super Cup.
30: 3 Super Cup.
31: Είναι λάθος.
30: Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Απλοϊδημός φοβερός, η αλήθεια να λέγεται. 27 τίτλοι. Το επίθετο κοντός λέει σημαίνει ανόρθωσης. Πριν από σένα και μετά από σένα αγωνιστήκαν και άλλοι από την οικογένεια σου, έτσι?
31: Πριν από μένα ήταν ο εξάδελφος.
30: Ναι.
31: Και μετά ακολουθούσαν τα αδέρφια.
30: Τα αδέρφια. Αν
31: διαφωνήσω λίγο μαζί σου, δεν θέλω να αντιποποιείται ότι κοντός και ανόρθωση. Ανόρθωση είναι μεγάλη ιστορία που δεν ανοίγει σε κανένα.
30: Ναι, εννοώ το επίθετο παραπέμπει στην ανόρθωση. Αυτό εννοώ.
31: Ναι, ναι.
30: Βέβαια. Λοιπόν, από αυτά τα 20 χρόνια, ποια θεωρείς περίοδος ήταν η κορυφαία για την ανόρθωση καταρχάς, ενώ που είχε την πληρέστερη ομάδα, και για σένα σαν Μάκης Κοντός?
31: Θεωρώ ότι ήταν, θα διαχωρίζα σε τρεις κατηγορίες.
30: Ναι.
31: Ήταν τα αρχικά χρόνια από το 78 μέχρι το 85, που θα έλεγα ότι αποκτούσα εμπειρίες.
30: Ναι.
31: Μετά ήταν η εκείνη η φοβερή ομάδα του 86-90, η οποία είχαμε κάνει, νομίζω, οι 56-57 αγώνες ITD. Και ακολούθησε η μεγάλη, το τέλος της καριέρας με το μεγάλο δάσκαλο τον Ζαχάριεφ, τον οποίο εκεί μάθαμε αρκετό βόλεϊ που νομίζαμε ότι ξέραμε. Τελειώνοντας, μάθαμε να πούμε αρκετά πράγματα. Θα έλεγα ότι ήταν τρία διαφορετικά επίπεδα. Νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση του βόλεϊ του...
30: Εννοείς άλλες εποχές, από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε. Ναι.
31: Ναι, είναι διαφορετικά τα επίπεδα, διότι στην τελευταία περίοδο ήταν και ξένοι που ανέβασαν κατακόρυφα το επίπεδο.
30: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό. Είπες για Ζαχάρεφ ότι επήρετε από προπονητικής πλευράς αρκετά πράγματα. Από πλευράς ξένων θεωρείς ότι ερχόντουσαν παίκτες οι οποίοι όντως προσφέραν γενικά στον κυπριακό παιδοσφαιρικό χώρο?
31: Την περίοδο με τον κύριο Ζαχάριεφ, τον αείμνηστο πλέον Ζαχάριεφ, ήταν μόνο μια χρονιά, θα έλεγα, έφεραμε ένα φτασμένο παίκτη, τον Καλαμπίνοφ. Τις προηγούμενες χρονιές ο κ. Ζαχάρεφ είχε την τάση να φέρνει συμπατριώτες του σε νεαρή ηλικία και να τους φτιάχνει όπως ο ίδιος ήθελε.
30: Έχει σημασία, δηλαδή δεν έφερνε άτομα που ήταν στο κύκνιο του σάσμα, να πούμε, απλά για να τελειώσουν την καριέρα τους, έφερνε που ξεκινούσαν την καριέρα τους.
31: Μπράβο. Ξεχάσω χαρακτηριστικά την πρώτη χρονιά, έφερε δύο νεαρά παιδιά 22 και 23 χρονών. Και ξεκινώντας αρκετοί γελούσαν μαζί τους.
30: Ναι.
31: Και στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε το τάπο.
30: Μάλιστα.
31: Με το δάσκαλο.
30: Βεβαίως. Μεγάλη κουβέντα. Πότε θεωρείς ότι είχε περισσότερο κόσμο να σας παρακολουθεί, ενώ γενικά και την ανόρθωση αλλά και τον παιδοσφαιρικό χώρο? Πότε είχε πρωταθλήματα με ενδιαφέρον που επήγαινε κόσμος? Ποια είναι εποχή?
31: Ναι, θα έλεγα ειδικά το βόλεϊ ήταν δεύτερο άθλημα τότε σε προσέλευση κόσμου μετά το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι πολύ καλά και το 70, δεκαετία του 70 και το 80 και θα έλεγα και μέχρι αρκετά προς το τέλος της δεκαετίας του 90, προσέλευση ήταν αρκετή. Πάρα πολύ. Για τους αμοχωσιανούς, ειδικά μέχρι το 1990, τους αμοχωσιάδες ερχόντουσαν στους αγώνες για να πανηγυρίσουν, να χαρούν και νόμιζαν ότι ο κόσμος θα επέστρεφε σπίτια του, που λέει ο λόγος. Ήταν μια μέρα μνήμης θύμηση, αν μπορώ να το πούμε. Και ο κόσμος έρχεται, θυμάμαι που ακούω αρκετούς εδώ στη Λεμεσό, που ότι οργανώνονταν για να έρθουν, να κάνουμε έτσι για το Βαρόζι, διάφορα πράγματα. Γι' αυτό για τον κόσμο ήταν η προσέλευση στους αγώνες ήταν πολύ σημαντική. Θα έλεγα ότι μέχρι και μέσα του 1995, όπου κατάρτισε το ποσφαιρικό τμήμα, το πρώτο πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια.
30: Από 32 χρόνια.
31: 32 χρόνια. Μέχρι εκείνη την ημέρα θα έλεγα ότι οι ανορθωσιάδες ήταν... Κάθε αγώνα ήταν...
30: Ήσαν στην υπερηφάνεια τους, η αλήθεια λέγεται, γίνανε τα χρόνια στην υπερηφάνεια τους. Ήσαν στην τμήμα που πρωταγωνιστούσε, ήσαν στην τμήμα που τους εδίωσε χαρά και μπορούσαν να συνδυάσουν το τερπνό με το φελί μου, δηλαδή να κάνουν κάποιες εκθυρώσεις για το αξέχαστο μας το βαρό, στην δυναμόστο και να πανηγυρίσουν και τις νίκες. Γενικά από την παρουσία σου όλα αυτά τα χρόνια θεωρείς ότι... ήταν ο χώρος γεμάτος από παιδοσφαιριστές οι οποίοι γράψαν τη δική τους ιστορία, να αφήσαν το δικό τους στίγμα προσφέρα μέχρι τώρα, και γιατί τώρα υπάρχει, δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει μια διαφορία, μια
31: τα ονόματα των αθλητών που αγωνίζονται σήμερα, ενώ τότε αν σου θυμίσω έτσι λίγα,
30: να μου πεις
31: λίγους αθλητές ονόματα, να μην παρεξηθώ από κανένα φίλο, κανένα συμπαίκτη, συμπαθλητή. Ας σου αναφέρω κάποια ονόματα, παρόλο που είπες ότι δεν ασχοληθούν με τα θυμά. Ας σου πω για παράδειγμα από την Ανόρθωση Καραφιλής, Πατσάς, Παπάπκερης, Θεοχάρους. Θα τους θυμηθείς αμέσως,
30: πιστεύω. Θυμούμε και από ΑΠΟΕΛ και Ολυμπιακό παλαιότερα, για να καταλάβεις.
31: Τον Μπούλακο, τον Παπαζησίου, Κωνσταντινίδης. Αναφέρω κάποια ονόματα τα οποία τότε ήταν γνωστά στην πιάτσα, θα το έλεγα, διότι και εφημερίες ασχολούνταν αρκετά, κανάλια, ραδιοφωνικά κανάλια, σταθμοί δεν υπήρχαν, αλλά οι εφημερίδες ασχολούνταν αρκετά.
30: Ναι.
31: Ειδικά, θα έλεγα, η απογευματινή, το Σάββατο, την επέρναμε όλοι, επειδή έβγαινε μεσημέρι, έγραφαν τους αγώνες της Παρασκευής πρώτη.
30: Ασχολείται και ο φίλος μου ο νεόφυτος τότε, ναι.
31: Ήταν ο νεόφυτος, ναι.
30: Ο νεόφυτος ο Γεωργίου με τον Καμπανελάρη και λοιπά, ναι βέβαια. Να, ποια ντερπή απολαμβάνεις περισσότερο, έτσι παραδοσιακά?
31: Κοιτάξτε, αρχικά όταν ξεκινήσαμε το... ήταν έπρεπε με το Αποέλ οπωσδήποτε, διότι ήταν ο δυνατός ο αντίπαλος, ήταν η ομάδα προαθήτρια και έπρεπε ήταν απόλαυση τα παιχνίδια με το Αποέλ. Αλλά θα έλεγα ότι εκείνον το οποίο, και σήμερα λέω αρκετές φορές στους αθλητές εδώ στο τμήμα, μου απολαμβάνω περισσότερο τα παιχνίδια με τη Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα τα παιχνίδια ήταν κάτι τρομακτικό, δηλαδή ένιωθες από το πρωί της Παρασκευής, ας πούμε, που ήταν ο αγώνας, βλέποντας και Σαλαμινέους και Αρρωστοσιάδες, όλοι ασχολούνταν με το παιχνίδι. Τα παιχνίδια ήταν τόσο, υπήρχε τόσο φανατισμός, που... ήταν να το απολάβανες σε περίμενες να έρθει την ώρα να πάει να παίξεις, διότι είχε σημασία, ήταν τοπικό τέρπι, υπήρχαν τα τοπικιστικά, αντιλαμβάνεσαι λίγο,
30: ναι.
31: Το πολιτικό έπαιρνε τότε, ήταν απόλαυση τα παιχνίδια.
30: Ήταν και ανταγωνιστική η Νέα Σαλαμίνα, πήρε πρωταθλήματα, κύπελλα και λοιπά, πήρε αρκετούς τίτλους η Νέα Σαλαμίνα, ήταν το καμάρι η Νέα Σαλαμίνα για το οικοδόμημα της.
31: Βεβαίως, όλοι παραμιλούν και μιλούν για το συγκώθεο, αν θυμάστε. Που το αναφέραν όλοι, ότι ήταν πάντα γεμάτο το κήπεδο. Και αγώνες ήταν στο Σαλαμίνα. Ήταν γεμάτα. Θα έλεγα ότι ήταν αγώνες και πραγματικά λέω και καμιά φορά είχε ζωή και το παιχνίδι, είχε σημασία. Ένιωσε και ήταν παίκτης διαφορετικά.
30: Είχες παρουσία στην Εθνική και λοιπά, πώς έβιωσες έτσι την παρουσία της ομάδας μας?
31: Η εθνική ομάδα, εντάξει, είναι κάτι το οποίο όλοι θέλουμε να παίξουμε. Ζήσαμε μια περίοδο την οποία μόλις ξεκίνησαν οι αγώνες των μικρών κρατών, από το 1987 και μέχρι και το 1995 ήμουν στην εθνική ομάδα. Από το 1992 μέχρι το 1995 ήμουν και αρχηγός. Ήταν μια ωραία κατάσταση με τα παιδιά, συναναστροφή, αντιλαμβάνεστε.
30: Η μεγαλύτερη μας επιτυχία ποια ήταν σε εθνικό επίπεδο?
31: Δεν ήμουν εγώ μέσα και λυπάμαι, είναι από αυτό που είναι οι άτυχες στιγμές και πέρασε και στον Τούκου. Ήταν μια χρονιά, ήταν νομίζω την επόμενη που σταμάτησα ή την μεθεπόμενη, ήταν στο ευρωπαϊκό κύπελλο,
3: ναι.
31: Ο οποίος στον όμιλο μας ήταν η Τουρκία.
3: Μάλιστα.
31: Και κερδίσαμε την πρώτη ομάδα της Τουρκίας.
3: Ναι.
31: 3-0 και πέρασαν στον Τούμπου, κανένας δεν ασχολείται. Εντάξει, υπάρχουν κάποια θέματα, γιατί ήταν έτσι η Τουρκία την ημέρα, άργησε να έρθει στο παιχνίδι, αλλά τα παιδιά έκαναν τεράστια προσπάθεια και κέρδισαν 3-0 την Τουρκία με την εποχή μου, αντιλαμβάνεσαι. Αλλά πέρασε ένα παρατήρητο, είναι πράγματα από τα οποία μας στενοχωρούσαν και στενοχωρούν τους αθλητές. Κάποιες λίγες τις οποίες έρχονται. Είδες πριν ένα μήνα η εθνική μας ομάδα U18, κέρδισε την Αυστρία 3-0 και τη Σλοβενία νομίζω 3-2. Είχαν νίκες τα παιδιά και ξέρεις περνούν απαρατηρήτα τα πράγματα. Είναι χώρες με καλές σχολές παιδοσφαιράς. Η στενοχώρια μεγάλη είναι πάντοτε αυτό που σας λέω.
3: Πρόλαβα και είπα ότι είναι αδικημένη η παιδοσφαιρά. Το είπα πολλές φορές από την εκπομπή. Ναι. Και το παραδέχομαι αυτό το πράγμα διαχρονικά, διότι έτυχε να κάνω και εκπομπές τηλεοπτικές κλπ. Είναι αδικημένη. Είναι αδικημένη.
31: Δεν είναι κάτι το οποίο κατηγορούμε κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε σε ποια εποχή ζούμε, πώς είναι τα πράγματα. Έστω και τώρα έχω πληροφορηθεί ότι η Ομοσπονδία κατάφερε και έχει έρθει σε συμφωνία με ανοιχτό κανάλι. Να μην αναφέρω το όνομα για να μην παρεξηγηθεί. Με ανοιχτό κανάλι, άρα θα δείχνει αγώνες Τρίτη και Παρασκευή, Τρίτη των γυναικών και Παρασκευή ανδρών, που σιγά σιγά ίσως βγει, όταν είναι ανοιχτή ζώνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να είσαι συντροφητής κάπου.
3: Βέβαια, το πράγμα που βοηθά μας και μας, δηλαδή είμαστε μέσα στο στούντιο για τους ποδοσφαιριούς αγώνες. Να βάλω το, να δω, ξέρω, παίζει Ανόρθωση της Σαλαμίνα, ξέρω εγώ, παίζει, ένα παράδειγμα. Να πληροφορούμε και τον κόσμο τι γίνεται, ναι. Άμεσα. Έχεις άμεση επαφή.
31: Ακριβώς.
3: Την κορυφαία σου χρονιά δεν μου την είπες. Σαν Μάκης Κοντός, πότε θεωρείς ότι έπαιξες το πιο μέσα στον βόλεϊ?
31: Θεωρώ ότι η καλύτερη μου χρονιά ήταν το 93-94.
3: 93-94.
31: Ναι. Ήταν, θεωρώ, η τελευταία μου κορυφαία χρονιά, την οποία, όπως σας είπα, ήταν και ο δάσκαλος, μαθαίνουμε αρκετά πράγματα. Είχαμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, είχαμε μόνο μία νύχτα. Είμαστε άνετοι, θα έλεγα.
3: Ναι.
31: Και νιώθαμε ότι θα κερδίζαμε. Αλλά κοιτάξτε, στο βόλεϊ υπάρχει ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Δεν έχεις συμπαίκτες, δεν πάει πουθενά. Δηλαδή, επειδή πρέπει να γίνουν τρεις ενέργειες για να κερδίσεις πόντο, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλεις συμπαίκτες γύρω σου. Σε αντίθεση, θα έλεγα ότι έναν αστέρι, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ μπορεί να πάρει μια ολόκληρη ομάδα μαζί του.
3: Ναι, να την παρασύρει με την καλή την εννοία. Στο βόλεϊ όχι όμως.
31: Όχι, χρειάζεται συμπαίκτη. Ήταν μια περίοδος, θα έλεγα ότι είμαστε καλοί όλοι μεταξύ, ήταν όλοι και οι παίκτες οι οποίοι ήταν στην ανόρθωση. Σε όλες τα τρεις περίοδους που σας είπα υπήρχαν καλοί παίκτες. Αλλά θεωρώ προσωπικά και από όλα στα χρόνια το 93-94.
3: Το αξέχαστο σου μάτς που έμεινε έτσι στο μυαλό σου, έκαμες πολλά, ντέρπι. Και με Νέα Σαλαμίνα και με άλλους συνδιεκδικητές. Το αξέχαστο, για σου έλεγε κάποιος, κύριε Μάκη Κοντέ, βάλε έναν τίτλο στο αξέχαστο μου μάτς. Ποιο θα έλεγες?
31: Έλεγα ότι ήταν ο τελικός των play-offs με τον Παφιακό.
3: Ναι.
31: Το 91-92. Ήταν η χρονιά, το χάσαμε το πρωτάθλημα, αλλά ήταν η χρονιά που ορισμόμαστε με έναν ξενό, ο Παφιακός ήταν με δύο. Πηγαίναμε στην Μπάφων, παλεύαμε τα παιχνίδια, έρχοντας στη Λεμεσό, τα κερδίζαμε εύκολα, σχετικά τα λέγα. Και πηγαίναμε ένα-ένα, έγινε 3-3 και πήγαμε στο τελευταίο παιχνίδι, χάναμε 2-0. Ήταν με το παλιό το σύστημα που ήταν οι αλλαγές ανοιχτές.
3: Ναι.
31: Ο τελευταίος πόντος πριν να χάσουμε, που ήταν 14-13, είχαν γίνει 23 αλλαγές.
3: 23 αλλαγές.
31: Ναι, είναι μπαλαγές. Το είδα τελευταίως και στο YouTube το αυτόν το.
3: Ναι.
31: Κάποιος δεν ξέρω, κάποιος το ανέβασε το βρήκε. 23 αλλαγές. Πήγαινε και έρχεται, πήγαινε και έρχεται, που τα δεδομένα τους 23 αλλαγές σημαίνει ήταν ένα σετ. Και παίζε το, και μου χαρακτηριστικά ήταν και μια απογοητεύση, διότι πάντα λέγαμε με τους συμπαίκτες, αν έπιαναμε τους έτσι ίσως να το γυρίζαμε το παιχνίδι. Διότι είμαστε και νεαροί ομάδα τότε, ήμουν εγώ πιο μεγάλος στη ηλικία 28 χρονών, ενώ είπε οι ξένοι και του Παφιακού και ήταν σε λίγο προχωρημένη ηλικία και λέει αλλά δεν θα αντέχασαι. Και έμεινε μου χαρακτηριστικό για το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε με κάποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να πανηγυρίσουμε τον τίτλο έστω και με ένα άξιο. Γιατί είχε δύο διεθνείς μεγάλα βήματα της μεγάλης Βουλγαρίας του 87 Πετσκόφ Μιλάνοφ, είναι για ονόματα, τέρατα. Και εμείς ανταποκριθήκαμε με νεαροί τότε, τα δύο μου τα αδέρφια, ο Μιχάλης ο Φωτίου, ο Χρήστος, ο Χρυσοστομίδης νεαρός τότε, ο Μιχάλης ο Φελάς, Πέτρος, όχι ο Πέτρος, ο... Πώς ήταν, ο Άρης ήταν ο Άρης ο Κεφάλας, παλέψαμε αρκετά.
30: Είπες μου αρκετά όνοματα, και μου την ορθόνια από άλλα όνοματα που ξέρω, στο μυαλό μου τους έχω, η αλήθεια να λέγεται. Και ομάδα της Λευκοσίας και του Παφιακού, στα τελευταία, εντάξει, μεταγενέστερα για τον Παφιακό και λοιπά, που έφτιαξε τη σπουδαία την ομάδα. Όταν έσαι στην καριέρα σου, ασχολήθηκες, συνέχισες να ασχολείσαι με πολλές ή όχι?
31: Θα έλεγα από την ημέρα που σταμάτησα, θα έλεγα ότι είχαμε έναν κενό στις 5-6 μήνες. Μετά εμπλακήκαμε με την Επιτροπή Παιδόσφαιρας εδώ στη Λεμεσόν για να κρατήσουμε το τμήμα και παλεύοντας να το κρατήσουμε τα τελευταία 10-12 χρόνια με πρόεδρος της Επιτροπής εδώ και παλεύουμε να το κρατήσουμε.
30: Μάλιστα.
31: Με νύχια και με δόντια.
30: Έχει παρόν και μέλλον του άθλημα και ανόρθωσης νομίζεις?
31: Κοιτάξτε, μέλλον νεαρούς παίκτες έχουμε εξαιρετικές ακαδημίες εδώ.
30: Ναι.
31: Έχουμε αγόρια, κορίτσια γύρω στα 180 παιδάκια. Από 6 χρονών μέχρι και 18. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά εδώ από πλευράς ακαδημιών. Η ομάδα μας των αντρών, τα αγόρια, τα U18, είναι συνεχώς μέσα στους 2-3 καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος τους. Γίνεται καλή δουλειά. Έχουμε στην ομάδα φέτος αρκετούς νεαρούς, 4-5, οι οποίοι πλαισιώνουν την αντρική ομάδα. Το θέμα με τους ξένους, αντιλαμβάνεστε, έχει να κάνει με τα λεφτά. Τα οποία... Και σήμερα έχουμε πληροφορηθεί από την Ομοσπονδία, έχει ενημερωθεί άκερα θα λέγα, μετά την 1η του Αυγούστου, μετά που συμφωνήσαμε, η Παγκόσμια Ομοσπονδία θέλει να την πληρώνουμε για να γράψουμε ένα αθλητή 1000 ελβετικά φράγκα και έχει και δικαίωμα η Ομοσπονδία του αθλητή να ζητά λεφτά. Και ψάχνοντας το ρελίο με... φίλους από το πάσκετ και στο ποδόσφαιρο, έτσι πράγματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο τα administration και 250 ευρώ. Είναι λίγο δικτατορική.
30: Υπόθεσε κάποια άτομα κάνουν μια προσπάθεια να κρατήσουν το άθλημα την ομάδα τους έτσι εν ζωή. Να αρχίσει εγώ να τους πιέζει κιόλα να τους. Με το έτσι θέλω, έτσι θελικές αποφάσεις, νομίζω σχήμα οξύμορο.
31: Σας λέω, κοίταξε, η Ομοσπονδία, εγώ και φοβάμαι, πάντοτε έχω το θάρρος της γνώμης μου. Είναι η πιο δικτατορική ομοσπονδία παγκόσμια του βόλεϊ που υπάρχει. Δηλαδή αποφασίζει...
30: Δηλαδή, και διαδάσει.
31: Αμα σε κατηγορία, διότι να μην κουράζουμε και τον κόσμο, διότι ο κόσμος θέλει να ακούσει άλλα πράγματα, αλλά άμα βρεθούν κατηγορία, θέλω να σου πω πράγματα που κάνουν.
30: Να βρεθούμε. Να βρεθούμε.
31: Δηλαδή, τούτοι ανθρώποι, να μου πεις, μα σοβαρομιλάς.
30: Θα τα πούμε κοντά.
31: Είναι μια καλή προσπάθεια από πλευράς εμάς με τους νεαρούς. Ευχόμαστε να τους μεταφέρουμε αυτό και την αμόχωση του, διότι για μας είναι να κρατήσουμε τη μνήμη της αμόχωσης του μέχρι να δούμε πώς πάει το πράγμα.
30: Μάλιστα. Λέμεσό μου μένεις, ναι.
31: Λέμεσό μου μένεις.
30: Εντάξει, ένα τηλεφωνισμένο να βρεθούν να πιούν τον καφέ μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάγκη μου.
31: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
30: Καλόν υπόλοιπο να έχεις. Θα τα πούμε για από κοντά, Εγώ. Μάγκης Κοντός ήταν παιδοσφαιριστής ανορθώσεως στο Ρετρό 366. Ευχαριστούμε τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικοενθέτου. Εντάξει κύριε Στεφανέ, να τον ακούσουμε, να πάμε στο διάλειμμα μας, να κανονίσουμε το ταξίδι μας. Ευχαριστούμε τον αδερφό τον Ανδρέα, με την Πάπα Τζος του. Έφυγε, ήταν κλεφτά, τα κλεφτά δεν βάλετε τα μέχρι φύγε. Μάλιστα, τώρα να πάρουμε τηλέφωνο. Εντάξει, να ξεχωρίζω και κουμπάνω. Επιστρέφουμε.
4: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
5: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.
6: Βρείτε τη μαγιά σας.
29: Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
10: Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Το ένθετο Drive with Trust είναι μια προσφορά της ASG Car Sales. Trust is our drive.
3: Για σένα που ψάχνεις αυτοκίνητο, τα πράγματα γίνονται πιο απλά με την ASG Car Sales. Και με ποιότητα, γιατί όπως σε πολλά πράγματα στη ζωή, έτσι και στο αυτοκίνητο που οδηγούμε, η ποιότητα κρύβεται στη λεπτομέρεια. Γι' αυτό στην ASG Car Sales ελέγχουμε κάθε λεπτομέρεια με έναν επαγγελματικό έλεγχο 101 σημείων από εξειδικευμένους επαγγελματίες και παραδίδουμε κάθε αυτοκίνητο πιστοποιημένο. ASG Car Sales. Trust is our drive.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
5: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα. Καγκαρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129, στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
6: Στο κλίμα για το πιο ζεστό φθινόπωρο. Κρεβάτι Evelyn με στρώμα 160 εκατοστά από 778, τώρα μόνο 497 ευρώ. Πολυμορφικό σαλόνι κήπου με μπαούλο, μόνο 149.

0: Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνει η λέξη από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της
1: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα. Εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
4: Peugeot 3008 Hybrid, the next level fastback SUV. Σχεδίαση που ξεχωρίζει, εκλεπτισμένο εσωτερικό, υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 29.900 ή 269 ευρώ το μήνα.
5: Wow.
4: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
6: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 4 Νοεμβρίου. Λαβάτσα όρο κάψουλες καφέ 55 γραμμάρια 3.49. Κάντμπορι κούκι σοκολάτας 135 γραμμάρια από 2.49, τώρα 1.99. Τομπλερόν ελβετική σοκολάτα 100 γραμμάρια 2 για 2.99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία

0: διαγωνισμό προσφορών από μόλις 50.000 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε το έργο από 26 έως 29 Οκτωβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
0: Εξασφαλίστε τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 30 Οκτωβρίου.
1: Λατσί Πανόραμα 2. Η ευκαιρία επιστρέφει. Εσείς θα είστε εκεί.
0: Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
4: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
5: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το ρετρό 366 των πρώτων παιδοσφαιριστή που πέρασε από αυτήν την διαδικασία, τον Μακινόν Κοντό. Ακούσαμε αρκετά και ενδιαφέροντα, κύριε Στέφανε. Μάλιστα. Έχουμε λίγη ώρα πριν να το γυρίσουμε στον Μπαλάνε και γυρίζει. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα, τον αδερφό της Παπαντζούρς. Ήρθε αυτοπροσώπως, έφερε μια περιποιημένη Παπαντζούρς, έτσι όμορφη, είπε την καλή συγκοπέντα, ρε Στέφανε. Ναι, αλλά να ακούεσαι. Νομίζω εγώ σου έκανα μονόλογο.
1: Εξαιρετική.
0: Εξαιρετική.
1: Ευχαριστούμε, φίλτατε μου. Διαφορετική.
0: Έκαμε έκπληξη.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν. Ο Ιακώβος μας άκουσε το ταξίδι του, είναι αφιέρωση σε πορτυγαλίες, λεωφορείουχους, ταξιδιές, όλους που βρίσκονται σε κίνηση, αν έχει οτιδήποτε μας ενημερώνεται.
1: Τα θυμή είπες του 6.38.
0: Έβαλαμε το 6.38.
1: Ήταν όντως.
0: Ναι. Είδες τον όμως που είναι ευγενής, επήρε ένα άδεια μου την κοπέλα πίσω ότι είναι να τηλεφωνήσει και εδώ και το οκ. Μάλιστα. Οκ. Έχουμε 8 παρατέτατο, ξεκινάει η Ομόνια. Σε κάναν 4-20 λεπτά να πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Θα βάλουμε στην παρέα μας προπορετική άποψη. Να κάνουμε το διάλειμμα μας, να χαλαρώσουμε και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Να πούμε καλό ξημέρωμα. Με τον Τάσο να είμαστε μαζί σου.
1: Ναι.
0: Πιάσω τον τηλέφωνο γιατί θέλουμε τον επίγοντα. Τάσο είναι ύστερα που λίγο, τον παράγοντα μου. Λοιπόν, έχουμε πέρα από το Τσέρι Ομόνια. Έχουμε ένα ωραίο ματσάκι, Αλκμαρ Χάπουελ Μπερσίβα. Μάλιστα. Πρέπει πως θα πάει η Λεβερκούζη, Παναγία μου. Λιόν Κρίσταλ Πάλας. Σάλσπουργκ Μίλαν. Σπάρτα Πράγα Λίλεστρο. Τώρα σε Σάντερ.
1: Η Ευρώπα τούτο είναι η Champions League.
0: Ευρώπα. Και η Ιουνέα με τη Σοσιεντάτ. Όχι Champions League, λοιπόν το Ευρώπα και μετά Conference. Και Champions League και λοιπά. Ναι ρε. Του είναι η Ευρώπα που σου είπα, οι αγώνες που σου είπα, η Ευρώπα. Μάλιστα. Α, ρε, παιχνιδάκια ρε.
1: Τα καλά ήταν χτες όμως.
0: Έχει κόφερες μετά. Σε ΣΕΚΑ Μονακό, Νέτια Μίτιλαν. Λουγκάνο όμορφη πολύ. Στην Ελβετία, είναι κονταστικό μου ρε. Γι' αυτό σου λέω. Πάεις με το σύνορα για μέ. Ερυθρός Αστέρας. Χάιντουκ με τον Άγιαξ. Χάιντουκ, σπλίτ. Το σπλίτ, ρε, Κροατία. Κούπς με την Τραμπζονσπορ. Παναθηναϊκός με την Μπανιαλούκ. Μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, που είναι εμπριά, Μύρο.
0: Ποιος?
2: Που είναι εμπριά, ο Δημήτρης.
0: Ναι, ρε, παιδί μου. Βρέχει την εμπριά, ήταν που γίνεται.
2: Πόσα να βάλει η Ομόνια.
0: Πόσα να βάλει.
2: Α.
0: Να έρθει ένα. Έτσι περιγράφει.
2: Δύο ένα που να έρουμε.
0: Δύο ένα, άντε μακάρι, μακάρι.
2: Δύο ένα, μακάρι.
0: Βρέχει πάνω ένα που γίνεται.
2: Α.
0: Έχει νερά ή τέμπρια.
2: Καλό, πολλά.
0: Άντε ρε κουμπάρε, μπράβο.
2: Πολλά, πάρα πολλά.
0: Μπράβο. Βρέχει μας σταματά, βρέχει σταματά, εντάξει. Μια χαρά.
2: Μια χαρά μας.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Πέ μου. Ένα καταλαβα.
2: Να βγάλει μανιδάρια.
0: Α, μάλιστα.
2: Να κάνει πολλά το τρόλ.
0: Α, δεν κανονίστε λία.
2: Α.
0: Κανονίστε λία κοτσινό μανιδάρα.
2: Καλό.
0: Οκ.
2: Μα πάω να κάνω, βγάζω, σου θέλω.
0: Α, δεν ξέρω η ειδοποία.
2: Ναι, ναι.
0: Και έρχομαι πάνω μια βόλτα.
2: Να πάντα, νύπρα.
0: Ναι.
2: Να σου πίσω και μόνο.
0: Α, ειδοποία με. Bye. Α. Εγώ μπαρέ κοτσίνο μανάτι, αλλά για κρέτια έχω υπεύθυνους. Είναι μόνο κάμω.
1: Έχει έναν ωραίο βίντεο.
0: Καλησπέρα κύριε Στέλιο Ραφαέλλο, σαν εκάλα ξυλωτή μου. Καλησπέρα Ραφαέλλο μου, ναι.
1: Λέω, έχει ένα ωραίο βίντεο στη σελίδα μας στο Super Sport.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν, ενώ Τσολάκης στην πόλη και βρέθηκε ένας Κυπρέος,
0: ναι.
1: Να τον ακούσουμε τι έχει να πει.
0: Ναι.
3: Περπατώ στην πόλη της εδώ του Μπέρκαμο και ακούω Super Sport. Και κοιτάζω και σε βλέπω. Και εδώ Super Sport.
4: Και εδώ Super Sport. Για όνομα του Θεού. Χαίρομαι πολλά που σε θέλω να κάνω. Να στείλεις εσύ μαπά.
3: Όχι
4: να με ρωτήσεις.
3: Πού θέλεις να στείλεις το μήνυμα σε. Ποιο θέλεις και πού στο Super Sport.
4: Στον παπά μου Ισίος.
3: Τι θέλει να του πεις?
4: Ότι να δέρουμε σήμερα.
3: Δέρουμε πρόβλεψη σκορ και σκόρε.
4: Σκόρε, ρε κουμπάρε. Τώρα πιστεύω ότι θα δέρουμε 2-1.
3: Και σκόρε.
4: Σκόρε. Λελέ σίγουρα.
3: Ναι.
4: Γιατί είναι καινούριο παίκτη και σίγουρα θα δείξει ότι είναι πολύ καλό. Έναν τζίνο. Αν βάλει τον Κορέα, να βάλει ο Κορέα.
3: Ευχαριστούμε.
0: Άσο ρε τσολάκι μου ρε. Ευχαριστώ παπιδού μου, καλό μου τα γιάδα χαιρετίσματα. Ας την καλά όλοι να περάσετε καλά και καλή επιτυχία εννοείται. Στην παφάρα μας βέβαια. Πάμε σε, θέλεις τίποτε άλλο να πεις, πάμε σε επόμενο κύριο κυρία. Καλησπέρα. Καλήν εσπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος?
5: Το άλλο πράγμα που κάνετε και αγωνάτε συνέχεια πράγματα να σας παίρνουν.
0: Να μου κάνουμε.
5: Και αγωνάτε, ο Ιμανιτάρκα, ο Ψουμιά, ο εκατόν πράγματα.
0: Είναι να μην αγαπάμε ρε φίλε, έχει κάποιοι φίλε αρχιαγόρους, είναι να μην αγαπάμε ρε φίλε.
1: Μα κλείσε το ξάπεζε.
0: Είπε, πρέπει να το κλείσε, ο Μακακής δεύτερος. Ρε μα μπελός ο κόσμος ρε, το αντιλαμβάνεσαι με τρία λάβες. Αθιανός παπάς, κάνουμε τα ωραία μας, τα αστεία μας το έναν το άλλο. Ρε, να με σε χαρακτηρίσω. Άτε να μην πω κάποια κουβέντα. Τούτα που κάναμε για τον κόσμο, αν είμαστε στην άλλη και λαλούσαμε τα που κάνουμε, ήταν να μας πείτε είμαστε με αλεύθεροι εγωιστές χαλάλι του κόσμου. Και κάνουμε την πλάκα μας δαμέ για ένα μανιτάρι για να μπορούν τα γκρέλιν και φτιακονούμε ρε. Άχρηστε της κοινωνίας. Αμπάλατο ρε, αμπάλατο ρε, μα είναι απίστευτο ρε. Έπιαν τρίφωνο να δω που κάνουμε τώρα και αγωράτο. Και αγωνούμε. Είμαστε είναι και αγωνιτές. Για παγκάμε. Μπορεί να ζητήσω να μπουλώσω με μας ό,τι αν έχεις. Άχρηστε. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία. Καλησπέρα.
6: Αρχοντά.
0: Έλα ρε πέντη μου.
6: Άλλο.
0: Παρακαλώ.
6: Να βάλεις δεύτερη τρίτη γραμμή να μπορούμε να μιλούμε και εμείς.
0: Είναι μόνο να κάνουμε ρε φίλε. Αλλά...
6: Είναι μόνο να κάνουμε. Έχει 10 μέρες. Άλλο.
0: Παρακαλώ.
6: Να βάλεις δεύτερη τρίτη γραμμή να μπορούμε να μιλούμε και εμείς.
0: Είναι μόνο να κάνουμε ρε φίλε. Αλλά...
6: Είναι μόνο να κάνουμε. Έχει 10 μέρες.

0: Τούτος.
1: Α.
0: Τούτον μπορεί να είναι ο αξιωματούχος μέσα στους κιαγονητές Πανκυπρίος και εμείς τους πραγματικούς κιαγονητές. Και εμείς κάνουμε την πλάκα μας με τα αγρέλια, πρόσεξε ρε, με τα αγρέλια και με τα αυτά και λοιπά, την πλάκα μας, εκαταντήσαμε με τους κιαγονητές. Ο άχρηστος της κοινωνίας.
1: Εμπειράζει,
0: εγώ
1: να συγχωρέσω.
0: Είναι να συγχωρέσω για τους.
1: Έχουμε κάνει μου.
0: Εκτός που λέω μου και ο Στέφανος έχει άλλους δόμες.
1: Να είστε καλά, καλό.
0: Να είστε καλά, λέμε. Βρέχει πάνω δρούσια, ένα μου γίνεται.
1: Πολύ νερό, μπράβο, μπάρε μου. Σήμερα, πολύ νερό.
0: Μπράβο, μπάρε μου.
1: Να είστε καλά, χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, χαιρετώ. Έχει ένα ωραίο μήνυμα τώρα να το πούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Είμαι ο Παύλος.
0: Ναι, Παύλο μου.
2: Ένα στο αύριο την Παρασκευή να φέρω τις φανέλες υπογραμμένες της ΑΕΛ. Υπογραμμένες όλους τους παίχτες, του Απόλλωνα και του Άρη.
0: Να τις φέρεις και να τις δώσουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς και σε ευχαριστώ, να είμαι περήφανος που να σε ξαναδώ.
2: Εντάξει.
0: Τι ώρα είναι αυτή περίπου?
2: Κατά τις 4.
0: Δεν έχει πρόβλημα τίποτε, να σας περιμένω.
2: Και θέλω να πω κάτι για τις ομάδες.
0: Παρακαλώ.
2: Ένα δέρι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Ένα δέρι η Πάφος.
0: Ναι.
2: Και η ΑΕΛ.
0: Να είσαι καλά.
2: Bye.
0: Bye bye, να τα πούμε αύριο. Bye bye. Αύριο που μιλάς, ναι.
2: Ναι, αύριο.
0: Εντάξει, αγαπούλα μου, σε ευχαριστώ. Τι λέμε, το παιδό έχουμε.
3: Έβαλες σου την ΑΕΛ μέσα.
0: Έμπειρας. Στον μπάσκετ, ρε. Παίζεις στην Ευρώπη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
4: Ο Μαύρος Πάστηρας.
0: Έλα, Λεβέντη μου.
4: Άκουσα έναν προηγουμένο και νευρίασα, ρε, κουμπάρε.
0: Άχρηστη πολύ, κουμπάρε, άιστον να πάσουν να παίζουν απλά σου.
4: Άιστον να καλμάρουν τα νερά του, να βγάλει ο ίδιος του και ο φίλος σου Ερδαμή.
0: Ναι, να μας πει και αγωνιδές πάλι, να μην τα κάνουμε.
4: Όχι, όχι,
0: ένας ετιαίος
4: τηλέφωνο
0: να πάρουμε
4: πάλι
0: στην Ευπάτη,
4: να
0: έρθει
4: και πάνω, ξέρεις, να φάμε και να πιούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Και ο φίλος μου ο Στέφανο.
0: Βέβαια, αλλά από να που τούτον δεν θα πούμε ούτε αγρέλια ούτε που τούτον να μας ζωγεί ούτε μανιδόντα.
4: Όχι, όχι, ένα σε πιο τηλέφωνο ό,τι και θέλω. Χωρίς να ξέρει κανένα τίποτε.
0: Όχι ρε, για να ξέρει και κοφτήμα ρε φίλε. Μακάρι αν τούτον και αγωνιά, μας και είμαστε περήφανοι που θυαγωνούμε, που σφύρουμε
4: φίλε.
0: Αγρέλια και μανιτάρκα. Αγρέλια και μανιτάρκα
4: θα τρώμε.
0: Τον άχρηστο ρε, τον άχρηστο ακούνε.
4: Ακούνε και νευρίαζα.
0: Άχρηστη και κομπλεξική πολύ, αφού λαλούμε εδώ.
4: Πέρσι εδίουντα με τις τσεντούες.
0: Μάλιστα.
4: Φάτε ρε λαλό τους. Πώς να φάτε.
0: Μάλιστα. Να σε καλά.
4: Είναι στέλνιο μου. Πάντως είναι προχερός ο καιρός στην Παχωνά.
0: Τι ναι.
4: Είναι προχερός.
0: Ναι, ναι, είπαμε τώρα. Από τη δρούσια μου πιάνω φίλος μας.
4: Έχει πολλά νερά. Να πάνω που είμαι είναι καταρακτώδη.
0: Μάλιστα.
4: Τέλειο μου.
0: Να σε καλά.
4: Σαν να έχεις εσύ και ο Στέφανος.
0: Σε χαιρετούμε. Πέ μου.
3: Μάλιστα.
0: Έχει ένα ωραίο μήνυμα.
3: Να το.
0: Να οθιαβάζεις, αλλά με μπεις το όνομα της κοπέλας. Το όνομα της κοπέλας.
3: Το πρώτο, το 435.
0: Ναι, ναι, αλλά το όνομα της κοπέλας.
3: Γεννήμα, θρέμμα, ΑΕΛ. Η κοπέλα μου ητάδε με τον Απόλλωνα. Πώς να την...
0: Γνωρίζω του τσιρού μου.
3: Ας πω μια ιστορία που ξέρω, παίρνει με 50 χρόνια πίσω τώρα. Πώς είναι να τη γνωρίζω του τσιρού μου? Τι να του πω? Απανάγια μου, τι με τον Απόλλωνα.
0: Φαντάστηκε, ωραίος όμως.
3: Λέω μου, έχεις δύο επιλογές. Η πρώτη είναι...
0: Όχι, να κάνουμε σύσκεψη για να αποφασίσουμε μέχρι τη Δευτέρα. Να απαντήσουμε τη Δευτέρα.
3: Εντάξει.
0: Να κάνουμε μια σύσκεψη.
3: Έχω δύο εκδοχές, να σου πω.
0: Μάλιστα. Ως τη Δευτέρα μπορεί να ξεπούν και τα γρέλια για να πάμε και κάτω να δούμε να μας ταΐσει τα γρέλια.
3: Ναι. Γιατί τι κακονάς ρε.
0: Η Μανιτάρκα. Είμαστε και αγωνίδες ρε. Το γρέλιο και το Μανιτάρκο. Αυτά. Τι θέλει να κάνουμε τώρα?
3: Κοίτα, σηκώνει ένα τραγούδι.
0: Ναι. Και έχεις διαφημίσεις.
3: Ένα λεπτάκι. Ναι.
0: Και ετοίμασε τον Τσολάκη. Τον...
3: Ναι, σε λίγο, ναι.
0: Α?
3: Ναι, σε λίγο.

0: Ναι. Ομόνια έπαιζε πρώτα, ρε.
1: Ναι.
0: Ακάγιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πας στο Τσουράκι, Ακάγιο.
1: Ναι, ναι. Ο Ανδρέας.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Και να επιστρέψουμε σε λίγο, να βάλουμε και προπονητική ματιά, να χαλαρώσουμε λίγο και πάμε στα γήπεδα και να μείνουμε. Εντάξει.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.
4: Super Sport 104.
5: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
6: Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων. Θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενη αερόθερμη φούρνη από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
8: Ανδρέας Χαραλάμους.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
13: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Living Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
14: 3, 2, 1, πάμε!
15: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000 υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
16: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
17: Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
8: Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
20: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
21: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
20: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
22: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.

0: μπάλα είναι και γυρίζει.
1: Το γυρίζουμε από εδώ σε πάσα μπάλα είναι και γυρίζει. Σιγά σιγά. Και η ευρωπαϊκή μας βραδιά ξεκινά από κυπριακής πλευράς με τον αγώνα της Ομονίας έναν 30-35 περίπου. Στη Τσέρια κάθε επιτυχία στους πρωταθλητές, κάθε επιτυχία και στους κυπελούχους αργότερα εννοείται, οι ομάδες μας που μας εκπροσωπούν. Λοιπόν, θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από Τσέλη Ομόνια με τον Ανδρέα τον Ανδρέου. Να ακούσουμε προηγουμένως χορηγούς, υποστηριχτές κλπ. Έβαλες, κάνουμε σωστά, μπράβο. Λοιπόν, καλησπέρα Ανδρέα.
2: Σας χαιρετώ από το Τσέλιε, από το Σιόν Τσέλιε, εδώ που στις 7:45 θα αρχίσει η αναμέτρηση της Ομόνιας με την τοπική ομάδα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του League Face του Europa League. Η Ομόνια που είχε πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Σέλτα στην πρεμιέρα της League Face και απόψε θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2. Η Τσέλιε δεν είναι φοβήτρο, δεν είναι η ομάδα που θεωρείται καλύτερη από την Ομόνια, όμως είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος. Είναι πρωταθλήτρια Σλοβενίας, έχει και αυτή τις δικές της ικανότητες, τις δικές της φιλοδοξίες. Άρα αναμένουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, με την ελπίδα όμως η Ομόνια να είναι αυτή που στο τέλος να πανηγυρίσει τη νίκη. Πάμε στις ενδεκάδες των δύο ομάδων, αρχίζοντας από την Ομόνια, χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα από τον Χένικ Μπέρκ, ενώ τώρα κάνουν εμφάνισή τους οι ποδοσφαιριστές των Πρασίνων, χειροκροτούνται από τους φίλους της Ομόνιας. Ώρα για την προθέρμανση. Μετράμε λοιπόν αντίστροφα για την άξιο αναμέτρησης. Πάμε στην δεκάδα της Ομόνιας. Ο Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια, όπως γίνεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στο δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Ντουβέρτ. Στο αριστερό ο Μπάλκοβετ. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Κουλιμπαλί και Στάτκα. Στη μεσαία γραμμή Ανδρέου και Μάριτ. Επιτελικός μέσος ο Τάνκοβιτ. Αριστερά στην επίθεση ο Μοτνόρ, δεξιά ο Εβάντρο και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντιονί. Στον πάγκο για τον Χένινγκ Μπέρκ είναι οι δύο τερματοφύλακες Καμίνσκι και Μιχαήλ, όπως επίσης και οι Κακουλής, Τανάσε, Μπράουερ, Μαγιαμπέλα, Σίμιτ, Νεγκό, Νεοφίτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου και Κουνούνης. Για τη Τσέλιε τώρα, η αρχική ενδεκάδα αποτελείται από τους Λεμπάν, Τουτίνσκινας, Κράμερ, Τέσλαρ, Αυτίγη, Ντάνιελ, Τίτσιτ, Ζούζεκ, Ζαμπουκόβνικ, Μπέικερ και Ντουκουλή. Στον πάγκο είναι οι τερματοφύλακες Κόλαρ και Φρέλιχ, όπως επίσης και η Χρέκα, Βέρπιτ, ο Κβέσιτ, ο Αλφαντιουγκού, ο οποίος αγωνίστηκε για 2 χρόνια στην Ομόνια, ο Τούσα, ο Σουσόπνικ, ο Κούτρης, ο Κούτσις και ο Ιβάνιζεκ. Είπαμε προηγουμένως, 500 φίλοι της Ομόνιας θα παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση. Όσον αφορά την προσέλευση των γηπεδούχων, αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνούν τους 500, θα έλεγα. Η εκτίμηση είναι ότι θα φτάσουν στις 4.000. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση που μας μετέφερα χθες συνάδελφοι από την Σλοβενία. Καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο, γύρω στους 16-17 βαθμούς. Δεν κάνει κρύο, η μέρα ήταν πολύ καλή, ήταν μετά το μεσημέρι διόλουσος ο καιρός. Τώρα έχει ειδήσει και ο ήλιος. Θα πούμε ότι η διεύθυνση της αναμέτρησης είναι ο Αζέρος Ελσίν Μασίγεφ, βοηθή του συμπατριώτες του Ελσάτ Αμπτουλάγεφ και Πάρβιν Ταλίμποφ. Δεύτερος διεύθυνσης ο Φαρίτ Χαλίγεφ. Στο VAR είναι ο Λούκα Παϊρέτο, είναι Ιταλός. Και ασίσταν VAR είναι ο Νισάτ Ισμαηλί από το Αζερβαϊτζάν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα προγεύση, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας. Ο μέγας χορηγός είναι η Meridian Pet, χορηγός αποστολής Pepsi και ιός διαχωρισμή οικοπαίδων. Οι υποστηριχτές, τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσα και Παλουριώτισσας. Θα τα πούμε λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.
1: Σε κουράσεις του φορμαρίστου και σε ένα μισάρο είμαστε κοντά σου, Ακάκη. Εμείς ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από το Τσερί Ομόνια. 10 η ώρα θυμίζουμε η Πάφος στο Μπέκο με την Αταλάντα. Πάμε έτσι τηλεφωνικά, αλλά να κάνω στον αδερφό τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο, να δούμε ο ίδιος έτσι προπονητικά πώς αναμένει τις δύο αυτές αναμετρήσεις. Καλησπέρα, coach.
0: Ναι, καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους αγροάκες σας.
1: Ξεκινώντας από το πρώτο μας της Ομόνιας, πάνω κάτω πώς το περιμένεις?
0: Ναι, καταρχάς να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες μας καλή επιτυχία, να έχουν καλό αποτέλεσμα και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε. Η Ομόνια είναι, πιστεύω ότι έχει αρκετές πιθανότητες όχι να πάρει βαθμό, να κερδίσει και το παιχνίδι. Η Τσελιέ δεν είναι καμιά ομάδα πρώτης ποιότητας, δηλαδή δεν είναι από το πάνω ράφι που λέμε ομάδες από το πάνω ράφι. Είναι πολύ εύσαστη ομάδα, μπορεί άνετα η Ομόνια με τις εμπειρίες που έχει και με το υλικό που διαθέτει, αν θέλεις, να φέρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, και το πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για μένα είναι να κερδίσει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί η Ομόνια να κερδίσει, έχει τα φόντα φυσικά που έχει αλίμονο αν θα πρέπει να αδιαφορήσουν ή αν θέλεις να υποτιμήσουν ομάδες όπως η Τσέλια, όπως ομάδες του εξωτερικού. Αυτό να το βγάλουμε από το μυαλό μας όλοι. Είναι ομάδα η οποία, ναι, έχει και εκείνη τα δικά της ατού, έχει και εκείνη τη δική της ποιότητα, αλλά δεν είναι το φόβητρο, δεν είναι η ομάδα που λέμε θα πάει και εντάξει, αν έχει τύχη και αν και αν και αν και αν θα πάρει κάτι και θα κερδίσει κάτι. Πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι 50-50, να το πω έτσι καλύτερα. Είναι 50-50 και ο λόγος του 50-50 είναι λόγω έδρας. Διαφορετικά, αν παίζαμε στην Λευκοσία, σας έλεγα ότι τον πρώτο λόγο και φαβορί είναι για μένα η Ομόνια.
1: Θεωρείς ότι όπως είναι το παιχνίδι πρωταθλήτρια της Σλοβενίας, η Ομόνια προέρχεται από πρώτη υπέρβαση κόντρα στην Θέρτα κλπ. Θεωρείς ότι ο Μπέρκ να ξεκινήσει πιο επιθετικά, να ξεκινήσει συντηρητικά, να δει τα πρώτα πατήματα, πώς περιμένεις έτσι το ξεκίνημα?
0: Είμαι
1: και
0: πόση
1: σημασία αν έχει το ξεκίνημα?
0: Το ξεκίνημα έχει μεγάλη σημασία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι ο Μπέρκ γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το πώς θα πρέπει να ξεκινήσει και το πώς και ποιους χώρους θα πρέπει να δώσει στη Τσέλιε και πότε θα επιτεθεί και πότε θα αμυνθεί και πότε θα κρατήσει μπάλα. Αυτό είναι και το ζουμέ όλες τις υποθέσεις. Ο Μπέρκ τα έχει αυτά, τα διαθέτει, δηλαδή είναι διαβασμένος προπονητής. Διαβάζει πάρα πολύ τον αντίπαλο και είμαι σίγουρος ότι θα παίξει σωστά. Δηλαδή αν θα έλεγα τι πιστεύω εγώ, είμαι σίγουρος ότι θα έχει ένα πολύ καλό, θα έλεγα ένα σταλτικό κομμάτι να μην επιτρέψει αρχικά σε αυτούς και στη συνέχεια θα επιτεθεί. Έχει τους παίχτες, έχει τα φτερά τα καλά, έχει την δυνατότητα να κρατήσει μπάλα αν χρειάζεται να κρατά. Έχει την δυνατότητα να παίξει και με κόντρα γρήγορα. Όλα αυτά είμαι σίγουρος ότι τα έχει διαβάσει, τα ξέρει, τα γνωρίζει. Αρχικά όμως πιστεύω ότι θα είναι κάπως συντηρητικός για το πρώτο 20 λεπτό και να δει και μετά να πράξει.
1: Το μάτς της Πάφου στην Αταλάντα πώς το αναμενείς?
0: Εκεί είναι πιο δύσκολο το πράγμα. Το πρόβλημα είναι εκεί. Η Αταλάντα είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τη Τσέλιε. Η Αταλάντα είναι μια ιταλική ομάδα, μια ομάδα η οποία έχει και διακρίσεις, είναι πιο δυνατή ομάδα σίγουρα από την Τσέλιε και η Πάφος έχει τις δικές της. Θα πάω εκεί που τοποθετήθηκα λίγο πριν, ότι ναι, αν είναι καλή η Πάφος και αν και αν και αν μπορεί να κερδίσει κάτι. Δεν είναι χαμένη από χέρι, αλλά είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι για την Πάφο. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, είναι γρήγορη ομάδα, παίζει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ από τα φτερά, το γνωρίζουμε αυτό η Αταλάντα, έχει και καλές μονάδες. Εντάξει, είναι μια ιταλική ομάδα η οποία δεν είναι Γιουβέντους, τον καιρό της Μίλαν, Ρώμα, ξέρω εγώ, δεν είναι, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Να, εκεί ισχύει το πρώτο 20 λεπτό ότι μπορεί να είναι και σημαντικό. Λογικά θα περιμένει ο Σαπίντο τους Ιταλούς να επιτεθούν ή ξέροντας τη φιλοσοφία του ότι πιθανόν να επιτεθεί και πρώτος. Εντός το ερώτημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Η Πάφος τα τελευταία χρόνια φύση επιθετική ομάδα, εντός εκτός.
0: Ναι, δεν ξέρω, αλλά αμήνα. Σίγουρα. Όχι, δεν θα έλεγα ότι πρέπει και επιβάλλεται να παίξει, ούτε και προβλέπω ότι ο Σαμπίλτο θα παίξει πολύ αμυντικά ή θα ξεκινήσει αμυντικά αν θέλετε, αλλά έχει δύσκολο το παιχνίδι, είναι δύσκολο το παιχνίδι, έχει πολλές επιλογές η Αταλάντα, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο θα προσπαθήσουν, έχουν επιλογές, μπορεί να διαφοροποιήσουν και εκείνη το παιχνίδι τους ή από τα φτερά ή με τις κάθετες ή με γρήγορες αντεπιθέσεις. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Όμως είμαι σίγουρος ότι και η Πάφος έχει τις δικές της πιθανότητες. Είναι μια ομάδα που μας έχει δείξει και στο παρελθόν στην Ευρώπη ότι είναι πολύ πιο φρόνιμη αν θέλετε και μπορεί να πάρει και αυτή ένα καλό αποτέλεσμα. Όμως χρειάζεται
1: να περισσότερες πιθανότητες έναν γκολ θα το βάλει η Πάφος. Δεν ξέρω, εμπιστεύουμε σε ό,τι αφορά στο σκοράρι. Το θέμα είναι μέσω αμυντικά πώς θα. Πιστεύω ότι είναι ένα σκοράρι, αλλά μέσω αμυντικά πρέπει να αντέξει.
0: Εντάξει, μέσω αμυντικά και όχι μόνο. Το γκολ και να το σκοράρει, θα σκοράρει, λέμε, άντε να σκοράρει. Δεν είναι διπλή αγώνες ούτως ώστε ναι. Να πούμε. Είναι τρεις βαθμοί. Και εκείνο που θα μετρήσει για την Πάφο είναι να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Το να σκοράρει, εμένα δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Μπορεί να σκοράρει γιατί έχει παίχτες που έχει επιθετικούς παίχτες γρήγορους και μπορεί να κάνει και ζημιά. Εκείνο που θα μετρήσει είναι ο Σαμπίντο πρέπει να είναι σίγουρος ότι
1: θα θωρακίσει την ομάδα εννοείς.
0: Θα θωρακίσει την ομάδα ακριβώς και από εκεί και πέρα ό,τι πάρει. Αν πάρει, μπορεί να πάρει και πολλά πράγματα. Όμως, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της ΠΑΦΟ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ξανά καλή επιτυχία στις ομάδες μας και αναμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστούμε.
1: Καλό βράδυ να έχεις.
0: Καλό βραδάκι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Στέφανε, έχουμε και εμείς το δικό μας το διάλειμμα. Θα το αξιοποιήσεις και θα επιστρέψουμε παρατέταρτον περίπου για να πάμε και να μείνουμε στα γήπεδα. Άτε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στο κλίμα για το πιο ζεστό φθινόπωρο. Κρεβάτι Evelyn με στρώμα 160 εκατοστά από 778, τώρα μόνο 497 ευρώ. Πολυμορφικό σαλόνι κήπου με μπαούλο, μόνο 149.

0: 19 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
5: Τι λες παραμιλάς.
4: Πέ-ψι.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό.
4: Πέ-ψι.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέ-ψι.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Pepsi's και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και Yours, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο, κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.

0: Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Λοιπόν, όπου να ξεκινά το Τσέλι Ομόνια, κάθε επιτυχία στους πρωταθλητές μας. Πάμε και μένουμε μέχρι το τέλος του μηχρόνου Σλοβενία. Ανδρέα Ανδρέου.
8: Σας χαιρετώ και πάλι από το στάδιο Τσέλι. Μετράμε αντίστροφα για την σέντρα της αναμέτρησης. Οι αρχηγοί των δύο ομάδων είναι μαζί με την διευθυντική ομάδα. Έχουν κάνει την είσοδο τους υποδοσφαιριστές και μετράμε αντίστροφα, να θυμίσουμε, στις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Η Ομόνια θα έχει τον Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια. Τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί, Σάτκα και Μπάλκοβετ. Στη μεσαία γραμμή Ανδρέου και Μάριτς. Επιτελικός μέσος ο Τάνκοβιτς. Στα άκρα της επίθεσης δεξιά ο Ευάντρο, αριστερά ο Μοτνόρ και στην κορυφή ο Ντιονί. Στον πάγκο είναι οι Καμίνσκι και Μιχαήλ, οι τερματοφύλακες, όπως επίσης και οι Κακουλής, Τανάσε, Μπράουερ, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Νεγκό, Νεοφίτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου και Κουνούνης. Για την Τσέλια η πρώτη ένδεκα είναι η Λεμπάν, του Τίσκινας, Κράμερ, Σέσλαρ, Αυτίγη, Ντάνιελ, Τίτσιτς, Ζούζεκ, Ζαμπουκόβνικ, Μπέικερ και Ντουκουλί. Στον πάγκο είναι η Κόλαρ, Φρέλιχ, Σκά, Βέρπιτ, Κβέσιτ, Διουνκού, Τούσα, Σουχόβνικ, Κούτρις, Κούτσις και Ιβάνσεκ. Όρκος νίκης από τους παίχτες της Ομόνιας. Ευχηθούμε καλή επιτυχία στους πρωταθλητές μας. Μετά την ιστορική επιτυχία κόντρα στην Σέλτα, καλούνται να κάνουν το 2-2 και να βάλουν πολύ γερές βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. Η Ομόνια θα είναι στην σέντρα της αναμέτρησης, με τον Τάνκοβιτ να περιμένει την ειδοποίηση από τον διαιτητή. Αζέρος ο διαιτητής, ο Εσίν μας είχε σφύριγμα τώρα. Καλή επιτυχία στην Ομόνια να φτάσει σε ακόμη μία επιτυχία και να βάλει τις βάσεις για πρόκριση. Ο Μπάλκοβετς, ο Σλοβαίνος που αγωνίζεται κόντρα στους συμπατριώτες του, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις χθες στη δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσία της στην Ομόνια και γενικότερα. Ο Ευάντρο τώρα γίνεται κάτω της μπάλας. Τάνκοβιτς δίνει αριστερά στον Μοτνόρ, όμως εκεί είναι ο Μπέικερ και δίνει πίσω στον Λεμπάν. Ο τερματοφύλακας της Τσέλιε δίνει στον Ζαπουκόβνικ. Αυτίγη, ξανά ο Ζαπουκόβνικ. Θα ψάξει να βρει κάποιος ποδοσφαιριστή του, είναι ο Τίτσιτς. Λάγιο out. Λάγιο out για την θέλει αριστερά όπως επιτίθεται με τον Φτίγη, Ζαπουκόβνικ, κλείνεται από τον Παναγιώτη Ανδρέου, πίσω η μπάλα, εκεί που είναι ο Μπέκερ, δεξιό πιστοφύλακας. Το τόνισε και χθες ο κύριος Μπέρκ ότι η ομάδα της θέλει, της αρέσκεται να έχει κατοχή, να φτιάχνει παιχνίδια από πίσω, να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Και αυτό προσπαθεί να κάνει στα πρώτα στάδια της αναμέτρησης. Παίζουμε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντουβέρν, κάτοχος της μπάλας, πίσω στον Σάτκα. Και αυτός δίπλα στον Κουλιμπαλί. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο που μετά την αποχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου θα πάει πάρα πολύ καλά. Ωραία το 1-2 τώρα από τους παίκτες της Ομόνιας, όμως προλαβαίνει ο Αυτίγη κατοχή για τους γηπεδούχους. Στο δεύτερο λεπτό να πούμε ότι μέγας χορηγός είναι η Meridian Bet, χορηγός αποστολής Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων και υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Διώχνει τώρα ο Λεμπάν. Εκεί που διεκδίκησε ο Κράμερ, ο Μάριτ πάει να γίνει το λάθος, εκεί όμως προλαβαίνει ο Μπάλκοβετ και διώχνει την μπάλα σε πλάγιο out. Ας είναι νοησιακή από τους παίκτες της Ομόνιας, πλάγιο out. Να πούμε ότι όσον αφορά την προσέλευση, γύρω στις 4-5 χιλιάδες είναι οι φίλοι των δύο ομάδων που βρίσκονται στις κερκίδες του Τσέλιε Στέτιον. 500 από αυτούς είναι φίλοι της Ομόνιας. Πλάγιο out για την Ομόνια με τον Ντουβέρν. Δεξιά όπως επιτίθεται το τριφύλι. Μπροστά από τους πάγκους των δύο ομάδων. Πίσω προς το μέρος του Κουλιμπαλί. Παμπιάνο αλλάζει παιχνίδι εκεί που είναι ο Σάτκα. Η Ομόνια επιτίθεται προς την εστία που έχει πίσω της το πέταλο που φιλοξενεί τους φίλους της Ομόνιας. Τρέχει ο Μοντρό να προλάβει. Όμως διάβασε τη φάση ο Λεμπάν, βγήκε και απομάκρυνε σε πλάγιο out. Έχουμε περάσει στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Τσέλιε 0, Ομόνια 0. Παναγιώτης Ανδρέου, θα κάνει λάθος. Θα κερδίσει όμως ο Μάριτ και θα δώσει στον Κουλιμπαλί. Στη μεσαία γραμμή, Ευάντρο, Ανδρέου, ξανά Ευάντρο, διαγώνια πάσα είναι πολύ ωραία προς τον Μποτνόρ. Θα μπει στην περιοχή. Περιμένει ο Τζονκού. Δεν είναι καλή πάσα. Έπρεπε εδώ ο Μοτνόρ να βρει τον Ντιονί, ο οποίος ήταν μόνος αμαρκάριστος. Είναι η πρώτη πάρα πολύ καλή προϋπόθεση για την Ομόνια για να ανοίξει το σκορ μετά την εξαιρετική πάσα του Ευάντρου προς το μέρος του Μοτνόρ. Αυτός έκανε την παράλληλη παγιά στην περιοχή. Δεν βρήκε όμως τον Ντιονί, ήταν πολύ καλές οι προϋποθέσεις. Κάθε την πάσα, ο Ντιονί στην περιοχή. Περιμένει ο Μοντρόρ, τώρα διώχνει σε κόρνερ. Να λοιπόν, η Ομόνια στο τέταρτο λεπτό, πάμε στο πέμπτο λεπτό τώρα, δημιουργεί δύο πολύ καλές προϋποθέσεις. Με κάθετες φάσεις, τη μία από τον Βάντρο, την άλλη από τον Τάνκοβιτ. Όμως δεν καταγράφηκε κάποια τελική προσπάθεια. Η ουσία είναι ότι η άμυνα της Τσέλιε νιώθει την πίεση της Ομόνιας από τα αρχικά στάδια της αναμέτρησης. Υπάρχουν παίκτες στην Ομόνια που μπορούν με μια κάθετη πάσα να ανοίξουν την αντίπαλη άμυνα. Και ο Τάνκοβιτς και ο Ευάντρο είναι τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Ο Ευάντρο στο κόρνερ, το πρώτο στο παιχνίδι μας. Κοντινή πάσα. Η σέντρα που γίνεται από τον Ανδρέου διώχνεται η μπαλά. Ο Τάνκοβιτς το σιούτ, την μπαλά κοντράρι. Κοντινή πάσα. Η σέντρα που γίνεται από τον Ανδρέου διώχνεται η μπαλά. Ο Τάνκοβιτς το σιούτ, την μπαλά κοντράρι.

Ο Ζούζεκ θα χάσει από τον Μοτνόρ, ο Μπέγκερ είναι, Ντάνιελ, αφήνει στο Ζουμπόκνιλ. Ζαμπουκόβνικ με την μπάλα δίνει στον Αυτίγη, από αριστερά τώρα με τον Σέσλαρ. Ζαμπουκόβνικ, ο αρχηγός της Τσέλιε, και επιστρέψει η Ομόνια στο δικό της μισό και αμήνεται. Ο Ντάνιελ στον Ζαμπουκόβνικ, θα παίξει κάθετα, θα διαβάσει τη φάση ο Εβάντρο, θα κάνει την προθυμένη παγιά, τρέχει ο Ανδρέου, κάνει όμως εκεί από τον Τίτσιτς, πίσω η μπάλα στον Λεμπάν. Παίζουμε στο 7ο λεπτό της αναμετρήσης. Τσέλιε 0, Ομόνια 0. Ντουκουλί τώρα. Προθυμένη παγιά, Σάτκα και παγιά προς το μέρος του Μπάλκοβιτς, όμως η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out για την Τσέλιε. Η Ομόνια που είχε μέσα σε ένα λεπτό δύο πολύ καλές προϋποθέσεις για να σκοράρει. Όμως οι παράλληλες παγιές που έκαναν οι Μοτνόρ και Ντιονί δεν βρήκαν συμπαίκτη. Ο Αυτίγη στον Ντάνιελ στη μεσαία γραμμή. Η αγώνια πάσα προς το μέρος του Ντουκουλί είναι πολύ καλή. Ο δεξιός ακραίος επιθετικός της Τσέλιε προσεγγίζει την περιοχή, πέσει κάθετα με τον Σέσλαρ. Ντουκουλί κλείνεται. Καλά δούμε θα γίνει καμιά σέστρα τώρα. Γίνεται. Παραφτάνει ξανά στο Σέσλαρ. Μπαίνει στην περιοχή αυτός. Θα παίξει τον αδειό με τον Τίτσις. Θα χάσει όμως από τον Μπάλκοβετ. Κερδίζει ο Μάριτς τώρα. Θέλει να ξεμαρκαριστεί και βρίσκει δεξιότερα τον Ντουβέρν, ο οποίος έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Κλείστηκε τώρα και δίνει πίσω στον Κουλιμπαλί. Παίζουμε στο 8ο λεπτό. Τσέλιε 0, Ομόνια 0. Ντουβέρν από δεξιά. Ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Είπαμε, η Τσέλιε είναι πρωταθλήτρια Σλοβενίας, ένας πολύ καλός αντίπαλος. Ο Ντιονί τώρα θα μπει στην περιοχή. Η αγώνια κλείνεται όμως, έχει επιλογή τον Εβάντρο. Αφήνει όμως τον Ντουβέρν. Έτοιμος για την σέντρα. Θα καθυστερήσει λίγο η σέντρα που γίνεται τώρα. Διώχνουν οι αμυντικοί της Τσέλιε. Και πάει να κερδίσει ο Σέσλαρ. Πολύ ωραία τρίπλα πάνω στο συμμετριώδη του τον Μπάλκοβιτ. Όμως κερδίζουν οι παίκτες της Ομονίας με τον Μοτνόρ. Ο Σέσλαρ, ο οποίος είναι από τους πιο ποιοτικούς παίκτες της Τσέλιε. Ανδρέου προς το μέρος του Ντιονί, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, όμως διάβασε τη φάση, χάνει την μπάλα Λεμπάν. Ντιονί το πλάσεν γκολ, 1-0. Ο Ντιονί σκοράρει. Ελ Τόρο Λόκο ανοίγει το σκορ στο 9ο λεπτό. Το λάθος τραγικό από τον Λεμπάν, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, στρώθηκε αυτή στον Ντιονί, ο οποίος στην κενή αιστεία πλάσαρε εύστοχα 1-0. Η φάση θα ελεγχθεί, αυτό λέει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Πανηγύρια στο πέταλο που βρίσκονται οι φίλοι της Ομόνιας. Στο 9ο λεπτό λοιπόν ο Ντιονί ανοίγει το σκορ. Περιμένουμε όμως και την επιβεβαίωση από το VAR. Τους λέει να περιμένουν ο διαιτητής, ο Αζέρος. Ο διαιτητής είναι Ιταλός, το VAR είναι ο Λούκα Παϊρέτο. Περιμένουμε να δούμε. Ήταν η παγιά που έγινε από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Διάβασε τη φάση ο Λεμπάν, μπλόκαρε αρχικά την μπάλα, μετά του έφυγε μέσα από τα χέρια. Για να δούμε τι λέει ο διαιτητής. Είναι γκολ. Τους κάνει νόημα να πάρουν την μπάλα στη σέντρα. Όχι, περιμένουμε να δούμε. Ακόμη, απλά πήραν την μπάλα προς τα πίσω. Όμως τους είπε να την φέρουν ξανά στη μεσαία γραμμή και η αναμονή συνεχίζεται. Περιμένουμε να δούμε την τελική απόφαση. Πάει να το δει. Πάει να το δει. Άρα υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχομένο να ανατραπεί η αρχική εξέλιξη της φάσης με τον γκολ του Ντιονί. Για να δούμε. Ποια θα είναι η τελική απόφαση από τον Αζέρο τον Ελσίν Μασίγεφ. Αν υπήρχε επαφή που προκάλεσε την, που έφερε φάουλ για τον Λεμπάν. Για να δούμε. Κάνει νόημα. Δεν μετράει.

0: τον γκολ. Παραμένει το 0-0. Στο 1ο λεπτό λοιπόν σκόραρε ο Ντιονί, όμως στο 11ο λεπτό πήρε την απόφαση, έδωσε με την βοήθεια του VAR φάουλ υπέρ της Σελίε, άρα παραμένει το 0-0. Η παγιά τώρα, εκεί που είναι μόνος ο Ντουβέρ, πάντως δύο φορές έφυγε πίσω από την άμυνα ο Ντιονί, κάνει πολύ καλές κινήσεις στο κοινό χώρο και ξεμαρκάρεται από τους αντίπαλους αμυντικούς. Είναι ένα θέμα που είναι ένα σημάδι ότι θα βρεθούν και άλλες τέτοιες φάσεις στη συνέχεια. Ο Ζαμπουκόβνικ δίνει στον Ντάνιελ. Στη μεσαία γραμμή στον Μπέικερ. Δεξιότερα στον Σέσλαρ. Ο αριστεροπόδαρος επιτελικός μέσος των Σλοβαίνων. Παίζουμε στο 12ο λεπτό. Τσέλιε 0, Ομόνια 0. Θυμίζω ότι στο 1ο λεπτό σκόραρε ο Ντιονί, όμως με την βοήθεια από το VAR και είχαμε την ακύρωση του γκολ. Ο Ζαμπουκόβνη κάνει ωραία ενέργεια. Ξεμαρκάρεται από τον Ανδρέου. Δίνει στον Τίτσις. Έχει τον Αυτίγη. Αυτίγη από δεξιά, από αριστερά η σέντρα. Ο Τουκουλή δεν παίρνει την κεφαλιά. Επικίνδυνη φάση εδώ για τους Σλοβαίνους. Σέσλαρ στον Μπέικερ. Ξανά ο Σέσλαρ. Ζαμπουκόβνικ, Σέσλαρ, Ζαμπουκόβνικ, Τουκουλή παίζουν συνδυασμένο ποδόσφαιρο οι Σλοβαίνοι. Τουκουλή στην περιοχή, άνοιξε πολύ την μπάλα υπό την πίεση εκεί του Μπάλκοβετ. Η μπάλα περνά εκτός τελικής γραμμής, κατοχή για την Ομόνια με τον Φαμπιάνο. Ο έμπειρος τερματοφύλακας και αρχηγός των Πρασίνων, ο οποίος αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θυμίζω ότι ο Καμίνσκι είναι ο βασικός στα παιχνίδια του πρωταθλήματός μας. Μάριτς κάνει κίνηση, πέφτει στο έδαφος και κερδίζει φάουλ ο Ντιονί και η κίτρινη κάρτα είναι νομίζω ο Τουτής Κινάς, ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα για κράτημα πάνω στον Ντιονί, ο οποίος και πάλι έκανε ωραία κίνηση και θα έφευγε στον κενό χώρο. Περιμένουν την μπάλα εκεί, να πάει στην μεσαία γραμμή που έγινε το φάουλ. Στο 14ο λεπτό, μέγας χορηγός είναι η Meridian Bet, χορηγός αποστολής Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Επανήρχεσαι το παιχνίδι. Σάτκα στον Μπάλκοβετ, Τάνκοβιτ, θα δώσει στο Μοτνόρ. Και μπροστά τον Μπέικερ, μπορεί να τον περάσει. Θα κάνει λάθος όμως. Θα κάνει λάθος ο Μοτνόρ. Ο Σάτκα διαβάζει τη φάση, κερδίζει, δίνει στον Μπάλκοβετ και απεκεί στον Κουλιμπαλί. Παναγιώτης Ανδρέου, ακριβώς στη μεσιά γραμμή, παίζει κάθετα με τον Τάνκοβιτ. Εβάντρο, η κάθετη πάσα αυτού προς το μέρος του Διονύ όμως δεν πέρασε, του Κουλί. Δίνει στον Σέσλαρ. Θα κάνει την τρίπλα πάνω στον Μπάλκοβετ. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Μπάλκοβετ προς τον Μοτνόρ, ο οποίος είναι ταχύτατος. Έφυγε από τον Μπέικερ, όμως βρήκε άλλο αντίπαλο μπροστά του. Παραμένει κατοχός της μπάλας. Τάνκοβιτ θα κάνει λάθος. Ντάνιελ παίρνει την μπάλα. Μπάλα φτάνει στον Μπάλκοβετ. Μοτνόρ από αριστερά. Για να δούμε. Μοτνόρ από αριστερά, υπάρχουν αρκετοί παίκτες της Ομόνοια στην περιοχή. Θα παίξει με τον Ανδρέου, έτοιμος για το σούτ, το πραγματοποιεί, μπαλά έξω. Δεν ήταν καλό, δεν βρήκε αιστεία, υπήρχαν προϋποθέσεις να απειλήσει, όμως καταγράφεται αυτή η τελική προσπάθεια στο 15ο λεπτό. Ο Ανδρέου, ο οποίος έχει σκοράρει αρκετά γκολ με μακρινά σούτ, μπορούσε για κάτι καλύτερο εδώ, δεν βρήκε στόχο και κατοχή για τους Σλοβαίνους με τον Αυτίγη. Θα χάσει. Κερδίζει η Ομόνια με τον Ντουβέρν. Προσημένη παγιά. Ανακόπτει την αμυντική της Σέλιε. Ζαμπουκόβνικ στον Σέσλαρ, ο οποίος έχει πολύ χώρο μπροστά του. Για να δούμε, έχει και επιλογές. Δίνει στον Τουκουλή από δεξιά. Τουκουλή μπαίνει στην περιοχή. Συγκλίνει. Τουκουλή το σούτ, την μπάλα έξω. στο 16ο λεπτό ευκαιρία τώρα για τους Σλοβένους, η οποία άρχισε από τον πολύ κενό χώρο που βρήκε ο Σέσλαρ στη μεσαία γραμμή. Είχε αρκετές επιλογές και τον Ντουκουλή και τον Γκράμερ. Έδωσε τελικά στον Ντουκουλή, ο οποίος έκανε διαγώνιο σιούτ με το αριστερό. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Χαμπιάνο. Μπάλκοβιτς αλλάζει. Πολύ ωραία παιχνίδι προς το μέρος του Ντουβέρν. Εβάντρο αλλάζει. Πολύ ωραία κίνηση και κάνει κάθετη. Ο Μοτνόρ είναι τετατέτ. Μοτνόρ, πλασέ, γκολ! 1-0! Ο Μοτνόρ, ο οποίος έχει ακούσει τόσα πολλά, καταφέρνει και πετυχαίνει την μπάλα και σκοράρει. Ο Μοτνόρ λοιπόν, μετά από την κάθετη πάσα του Εβάντρο, έφυγε πίσω από την άμυνα. Νομίζω δεν υπάρχει offside. Ήταν ακριβώς στην ευθεία μας. Ο Τζέιντερ Μοτνόρ πλάσαρε ιδανικά και στο 17ο λεπτό η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Τζέιντερ Μοτνόρ, το πρώτο του γκολ με την Ομόνια. Ο Σούριν αμέσως, ακραίος επιθετικός, σκοράρει ιδανικό πλασέ μετά από την κάθετη πάσα, τριαντάρα πάσα του Εβάντρο. Ήταν ιδανικό το πλασέ του, έφυγε πίσω από την άμυνα, είχε τον χρόνο να κάνει αυτό που ήθελε, το έκανε, έστειλε την μπάλα την δεξιά κατογωνία του Λεμπάν, ο οποίος δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης, και μπροστά από τους 500 φίλους της Ομόνιας η μπάλα αναπαύστηκε στην αιστεία του Λεμπάν. 1-0. Περιμένουμε να δούμε. Εγώ νομίζω ότι δεν υπήρχε offside, ήταν ακριβώς στην ευθεία μας. Περιμένουμε να δούμε και την επιβεβαίωση. Για να δούμε αν θα έχουμε δεύτερη ακύρωση γκολ. Δεν το νομίζω. Για να δούμε. Εκτός και αν έχω κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος εγώ. Αναμονή. Εξετάζεται η φάση. Στο 17ο λεπτό σκόραρε ο Μοτνόρ. Και υπάρχει ακόμη αναμονή για την φάση. Εξετάζεται από το VAR. Είναι γκολ. Είναι γκολ. 1-0 για την Ομόνια. Οριστικά και αμετακλήτα. Οι πράσινοι παίρνουν αυτό που ήθελαν. Ένα γρήγορο γκολ που θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Έδειξαν από την αρχή του αγώνα ότι μπορούν να χτυπήσουν στον κενό χώρο και με τις κάθετες φάσες, κυρίως του Εβάντρο αλλά και του Τάνκοβιτ, να προκαλέσουν ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα. Τους έφυγαν 3 με 4 φορές οι επιθετικοί της Ομόνιας. 3 ο Διονύ και 2 ο Μοτνόρ. Και στο 17ο λεπτό η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Παίζουμε τώρα στο 19ο. Κεφαγιά από τον Ντουβέρν. Παναγιώτης Ανδρέου. Ξανά ο Ντουβέρν. Εκεί που είναι ο Μάριτς. Δίνει ύψος στην μπάλα. Κεφαγιά από τον Ζούζεκ. Ο Ντάνιελ. Πολύ σημαντικό τώρα να μην επιτρέψει στους Σλοβένους να ασκήσουν πίεση και να διεκδικήσουν την ισοφάριση. Κερδίζει ο Κράμερ. Δίνει στον Τουκουλή. Ο ακραίος επιθετικός, εκείνη ταχύτατος. Κράμερ στην περιοχή. Το γέμισμα εκείνη ο Ανδρέου και διώχνει σε πλάγιο out. Πλάγιο out δεξιά, όπως επιτίθεται η Σέλιε. Μπέγκερ. Δίνει στον Σέσλαρ. Σέσλαρ στον Ντάνιελ. Η Ομόνια έχει επιστοχωρήσει. Πιέζει τώρα. Ανεβαίνουν τώρα την πίεση πάνω από τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα φτάνει στον Λεμπάν, τον τερματοφύλακα της Σέλιε. Έναν γκολ εξηλαίωσης για τον Μοντνόρ. Το είχε πολύ ανάγκη και ακούσει πάρα πολλά. Είναι αλήθεια ότι οι εμφανίσεις του δεν ήταν στο επίπεδο που όλοι ανέμεναν. Όμως ήταν πάντα κοντά στις φάσεις και έδειχνε ότι ήταν θέμα χρόνου να πετύχει αυτόν τον γκολ. Ντάνιελ. Στον Τουκουλή. Έχει επιλογή τον Σέσλαρ. Του δίνει τώρα την μπάλα. Τέσλαρ, ξανά το κουλί. Μπέικερ, δεξιά, όπως επιτίθεται τώρα η Τσέλιε. Αλλάζουν τώρα πλευρά, πάνε προς τα αριστερά. Του Τίσκινας, Αυτίγη. Ζαμπουκόβνικ, έξω από την περιοχή. Κράμερ, θα χάσει την μπάλα. Τάνκοβιτς, Ανδρέου. Παγιάκη, κάνει αντίθετη κίνηση ο Ντιονί. Είναι σημαντικό, πρέπει να κρατήσει μπάλα τώρα η Ομονία. Δεν το έχει κάνει μετά την επίτευξη του τέρματος. Παίζουμε στο 21ο λεπτό. Τρέχει ο Τίτσιτς και προλαβαίνει την μπάλα. Έχει μπροστά του τον Τουβέρνη. Σέντρα στην περιοχή. Διώχνει ο Μάριτς. Κερδίζει τώρα ο Ζούζεκ. Μπέικερ. Ντάνιελ. Δεν έχει κρατήσει καθόλου μπάλα η Ομονία μετά τον κόλ που πέτυχε. Σέσλαρ, Ζαμπουκόβνικ, Ντάνιελ. Αναπτύσσεται πάρα πολύ ωραία η Τσελίε. Του κουλί. Η σέντρα στην περιοχή. Κεφαγιά από τον Σάτκα. Η μπάλα παίρνει ύψος. Μια κεφαγιά από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Η μπάλα φτάνει και πάλι σε πόδια από το σφαιριστό της Τσελίε. Όμως γίνεται λάθος και κερδίζει ο Μοτνόρ. Κερδίζει και το φάουλ. Για να δούμε αν θα βγει κίτρινη κάρτα εδώ. Όχι, δεν βγαίνει κίτρινη κάρτα. Φάουλ κερδισμένο για την Ομόνια με τον Μοτνόρ, ο οποίος πέτυχε τον γκολ στο 17ο λεπτό. Κουλυμπαλή, Παναγιώτης Ανδρέου, Ντουβέρν, στον Εβάντρο, στη μεσαία γραμμή, προσημένη πάσα, δεν περνάει. Σάτκα, λάθος από το Σάτκα. Κερδίζει όμως τώρα ο Μάριτς. Δίνει στον Τάνκοβιτς, Μοτνόρ. Προς τα πίσω, Μπάλκοβιτς, Μάριτς, Σάτκα. Ο Ανδρέου τώρα για την Ομόνια. Κάνει κίνηση ο Ντουβέρν. Τον βλέπει όμως, προτιμάει να παίξει στα σίγουρα με τον Κουλυμπαλή. Ξανά ο Ανδρέου. Κουλυμπαλή, Σάτκα, Μπάλκοβιτς. Σάτκα, μετά το τρίλεπτο της πίεσης της θέλει η Ομόνια, θέλει να παγώσει το ρυθμό. Κουλυμπαλή, Ντουβέρ, παίζει κάθετα και κερδίζει πλάγιο out μπροστά από τον πάγκο της Τσέλιε. Παίζουμε στο 24ο λεπτό, η Ομόνια προηγείται με 1-0 από τον γκολ που πέτυχε ο Μοτνόρ στο 17ο λεπτό. Ο Εβάντρο τώρα θα κερδίσει, θα κάνει και την τρίπλα, όμως δεν μπορεί να περάσει και τρίτο ποδοσφαιριστή. Έρχεται εκεί ο Ντουβέρ και κάνει φάουλ. Κερδισμένο φάουλ για την Τσέλιε. Στα την διεκδίκηση της μπάλας εκεί ήταν και ο Εβάντρο και ο Ντουβέρ, ο οποίος μένει κάτω στο έδαφος. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάει να σηκωθεί τώρα. Σφύριγμα για να επαναρχίσει ο αγώνας. Επιστρέφει στη θέση του Ντουβέρν. Παίζουμε στο 24ο λεπτό. Ο Ζούζεκ κάνει κίνηση ο Ντουκουλή. Παίζει σίγουρα όμως με τον του Τίσκινας. Να φτύγει. Τίτσιτς. Ζούζεκ. Ντάνιελ. Και τώρα του Τίσκινας. Κάτω από τη μεσαία γραμμή είναι αριστερά στον Τίτσις. Διαγώνια πάσα προς το μέρος του Ντουκουλή. Θα πέσει στο έδαφος. Ζητάνε φάουλ. Υπήρχε επαφή όμως, νομίζω δεν ήταν ικανή για να δοθεί παράβαση. Ό,τι και αν έγινε ήταν εκτός περιοχής. Η μπάλα είναι τώρα σε πόδια από το σφαιριστό της Ομόνιας με τον Μπάλκοβιτς. Έκανε διαγώνια κίνηση εκεί ο Ντουκουλή. Διεκδίκησε την μπάλα με τον Μπάλκοβιτς. Βρέθηκε στο έδαφος, όμως δεν είναι όλες οι επαφές παραβάσεις. Μπάλκοβιτς, ο οποίος δεν ανεβαίνει πάρα πολύ. Σάτκα, Κουλυμπαλή, κάνει κίνηση ο Ντουβέρν, του δίνει την μπάλα, έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Ευκαιρία τώρα, Ντουβέρν, η σέντρα δεν είναι καλή. Ήταν χαμηλή Υπήρχαν τρεις παίχτες στην περιοχή της Τέλιε. Κανένας δεν έγινε κατόχος της μπάλας. Πάντως και πάλι με μια ωραία πάσα δημιουργήθηκε ο χώρος για να έχουμε την ευκαιρία. Offside τώρα ο Ντιονί έμεινε εκτεθειμένος εκεί στο γέμισμα της μπάλας. Εκτελείται με τον Ζαμπουκόβνικ. Θέλει να παίξει κάθετα όμως δίνει προς τα πίσω στον Ντάνιελ. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό οι φίλοι της Ομόνιας. Από την αρχή της αναμέτρησης και πολύ πριν τη σέντρα στηρίζουν τους ποδοσφαιριστές τους με την ελπίδα ότι θα έχουμε την δεύτερη νίκη στη League Phase για τους πράσινους. Αυτή η τώρα κάνει τη σέντρα, είναι πολύ κακή, μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου πάνω από την αιστεία του Φαμπιάνο, ο οποίος δεν βιάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέγας χορηγός είναι Meridian Bet, χορηγός αποστολής Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island, Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Η κάθετη τώρα, Μοτνόρ, κάνει ωραία τρίπλα, μένει στην περιοχή, Μοτνόρ, το σουτ έξω, απίστευτη χαμένη ευκαιρία. Τα έκανε όλα σωστά, όμως ο πλασέ που επιχείρησε πέρασε πάνω από την αιστεία. Θα ήταν ένα πανέμορφο γκολ αυτό αν έβρισκε στόχο Μοτνόρ. Τα έκανε όλα τέλεια. Εξαιρετικές τρίπλες όμως το πλασέ ήταν λίγο πάνω από την αιστεία του Λεμπάν. Ξεκάθαρη ευκαιρία για την Ομόνοια στο 27ο λεπτό για να κάνει το 2-0. Όμως δεν τα καταφέρνει ο Μοτνόρ. Θα πετύχει ένα δεύτερο γκολ ο Σουριναμέζος ακραίος επιθετικός. Και πάλι από μία κάθετη πάσα υπάρχει θέμα για τους Σλοβαίνους εκεί. Δεν μπορούν να σταματήσουν τους Εβάντρο και Τάνκοβιτς, οποίοι με μία κάθετη πάσα ανοίγουν στα δύο την αντίπαλη άμυνα. Κόβουν στα δύο την αντίπαλη άμυνα. Ο Σέσλαρ τώρα αλλάζει παιχνίδι προς το μέρος του αυτή, ο οποίος έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Θα κάνει την σέντρα. Και φαγιά που γίνεται, ο Φαμπιάνο διώχνει με γροθιές. Η μπάλα φτάνει στον Εβάντρο, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα. Απειλεί εδώ για τους Σλοβαίνους. Και φαγιά που έγινε, όμως ο Φαμπιάνο με μια γροθιά έδιωξε την μπάλα και τον κίνδυνο. Στο 21ο λεπτό, Τσέλι 0, Ομόνια 1. Από το 17ο λεπτό με τον γκολ του Μοτνόρ. Η πάσα τώρα. Τέσλαρ, Ζαμπουκόβνικ, το σου, την μπάλα κοντράρι. Μοτνόρ, Μπάλκοβετς, θα κάνει λάθος. Κερδίζει ο Ντάνιελ. Δίνει στον Αυτίγη. Ξανά ο Ντάνιελ. Αυτίγη, πίσω στον Τουτίσκινας, ο μοναδικός ποσφαιριστής που έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα. Η αγώνια πάσα τώρα από τους Έσλα προς τον Αυτίγη, θα προλάβει. Η μπάλα είναι έξω, κατοχή για την Ομόνοια. Έβαλε εκεί την κόντρα ο Ντουβέρν. Η μπάλα βρήκε στον Αυτίγη και μετά πέρασε εκτός τελικής γραμμής. 30 λεπτό. Τέλεια 0, Ομόνοια 1. Πολύ καλή η εμφάνιση της Ομόνοιας. Ο Ντουβέρν τώρα έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Περνάει τη μεσαία γραμμή, έχει επιλογές, δίνει στον Εβάντρο από δεξιά. Κάνει κίνηση ο Μοτνόρ, ο οποίος έχει έρθει και αυτός προς τα δεξιά. Μάριτς έχει επιλογή τον Σάτκα, θα του δώσει την μπάλα. Τάνκοβιτς από αριστερά τώρα μεταφέρει το σκηνικό. Μουαμέρ Τάνκοβιτς, για να δούμε, έχει μπροστά του δύο ποδοσφαιριστές, κλείνεται. Δίνει στον Μάριτς, Μοτνόρ, Μπάλκοβετς. Δίνει στον Μοντρόρ και πάλι, για να δούμε, θα προλάβει, θα κάνει την τρίπλα και κερδίζει κόρνερ. Πολύ σημαντικό, κερδίζει κόρνερ για την Ομόνοια, είναι το δεύτερο που κερδίζουν οι πράσινοι. 31ο λεπτό, μπροστά από τους φίλους της Ομόνοιας, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους να έχει θετική παρουσία να έχει πετύχει έναν γκολ με τον Μοντνόρ και να έχει ακόμη μια ξεκάθαρη ευκαιρία με τον ίδιο ποδοσφαιριστή για να κάνει το 2-0. Στο 31ο λεπτό, Τάνκοβιτς. Κοντινή πάσα στον Εβάντρο. Για να δούμε, έτοιμος για την σέντρα. Την πραγματοποιεί και φαγιά που δεν γίνεται από τον Σάτσκα που είχε να μπει στην πορεία της μπάλας, δεν τα κατάφερε. Κερδίζουν όμως οι πράσινοι και πάλι. Ντουβέρν από δεξιά. Η παράλληλη παγιά διώχνουν όμως. Η μπάλα φτάνει στον Ανδρέου. Η σέντρα. Ο Τάνκοβιτς δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Ήταν στη μικρή περιοχή ο Τάνκοβιτς. Έχασε την ισορροπία του μετά το πρώτο κοντρόλ που έκανε και δεν μπόρεσε απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ μεγάλη και αυτή η ευκαιρία για την Ομόνοια. Με τον Τάνκοβιτς στο 32ο λεπτό. Η Ομόνοια που βρίσκει πολλές προϋποθέσεις για να απειλήσει την αντίπαλη αιστεία. Έχει και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στην επίθεση που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Χρειάζεται όμως προσοχή πάντα στην άμυνα. Ανδρέου, Εβάντρο, στον Μάριτ, Τάνκοβιτς. Μάριτ, ο οποίος επέστρεψε στην αρχική ενδεκάδα, έμεινε στον πάγκο Μπράουερς, ο οποίος αντιμετώπισε και ένα πρόβλημα μετά τον αγώνα με την Καρνιώτισσα. Μπάλκοβετ, Μοτνόρ, ο εντυπωσιακή τρίπλα, κράτημα και κίτρινη κάρτα στον Μπέικερ. Έχει και έφτια απόψε ο Μοτνόρ. Έκανε ακόμη μια τρίπλα εξουδετερώνοντας τον αντίπαλο, ο οποίος στη συνέχεια τον κράτησε από τη φανέλα. Κίτρινη κάρτα. Δύο στο παιχνίδι μας και οι δύο για τη Τσέλιε, του Τίσκινας και Μπέικερ, για κρατήματα σε ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, οι οποίοι τους, και στις δύο περιπτώσεις τους είχαν ξεφύγει. Μάριτς, Ντουβέρν, Κουλιμπαλή, Σάτκα, Ανδρέου, έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Έχει επιλογές. Δίνει στον Εβάντρο. Θα σώσει ο Ντιονί. Δεν μπόρεσε. Έξυπνη κίνηση από τον Εβάντρο, ο οποίος με μία ψιλοκρεμαστή πάσα θέλησε να βρει τον Ντιονί, όμως δεν τα κατάφερε. Ο Ζαμπουκόβνικ δίνει στον Τίτσιτ. Ζαμπουκόβνικ στον Αυτίγη. Έχει μπροστά του τον Ντουβέρν. Κουλιμπαλή κερδίζει. Βάντρο, Ντουβέρν, έγινε λάθος εκεί, κερδίζουν οι Σλοβαίνοι. Αυτίγη, Τίτσιτς. Το Σέσλαρ, Ζαμπουκόβνικ, Τίτσιτς. Έχουν επιστρέψει μέσα στη Ομονία, θα μένονται στο δικό τους 1/3. Ο Μπέικερ, Ζούζεκ στον Τουτίσκινας. Τώρα είναι ο Τίτσις από αριστερά. Ζαμπουκόβνικ δίνει δεξιότερα στον Μπέικερ. Γι' αυτό στον Τουκουλί, Ντάνιελ. Έχουν κατοχή το τελευταίο λεπτό οι παίκτες της Τσέλιε. Έξω από την περιοχή της Ομόνιας. Ο Κράμερ προς τα πίσω στον Ντάνιελ. Ο Ντουκουλής στον Μπέικερ. Παίζουμε στο 35ο λεπτό. Τσέλιε 0, Ομόνοια 1. Από το 17ο λεπτό με τον γκολ του Μοντνόρ. Ντάνιελ. Κερδίζει ο Μάρης. Παναγιώτης Ανδρέου θα βάλει την κόντρα εκεί. Κουλιμπαλή. Σε μαρκάρεται ωραία από τον Κράμερ. Κουλιμπαλή. Ζητάει μπάλα ο Μοτνόρ. Ανδρέου κερδίζει το φάουλ από τον Ντάνιελ. Φάουλ για την Ομόνοια λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Χωρίς να βιάζεται ο Κουλιμπαλή. Έχει την κοντινή πάσα του Μάριτς. Δίνει Κουλυμπάλη. Σάσκα. Εβάντρο. Μάριτς δεξιά στον Ντουβέρν, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός απόψε. Διονύ από δεξιά έχει χώρο και επιλογές στην περιοχή. Θα κάνει την σέντρα. Διώχνουν οι αμυντικοί. Μάριτς το σιούτ κακό. Η μπάλα πάει πολύ μακριά από την εστία του Λεμπάν. Θέλησε να σκοράρει με σιούτ στην κίνηση. Ήταν πολύ δύσκολο. Η μπάλα πέρασε αρκετά έξω από την εστία του Λεμπάν, ο οποίος τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Αφήγει στον Ντάνιελ. Μπέγκερ από δεξιά. Έχουμε περάσει στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Θέλει 0, Ομόνια 1. Ντάνιελ στον Αφήγει. Τίτσιτ. Ψάχνει μια επιλογή, κλείνεται. Δίνει πίσω στον του Τίσκινας. Ζούζεκ. Μπέικερ. Τέσλαρ. Ζούζεκ στον του Τίσκινας και εκεί στον Αφήγη. Θα κάνει την τρίπλα. Θα χάσει. Κερδίζει η Ομονία με τον Μάριτ. Εβάντρο. Παναγιώτης Ανδρέου, ξανά Εβάντρο, προθυμένη παγιά, βάζει το κορμί του ο Τάνκοβιτς όμως αντικανονικά. Φάουλ για την Τσέλιε, εκτελέστηκε στα γρήγορα και έχασαν την μπάλα οι Σλοβαίνοι και θέλει να βγει η Ομόνια στην αντιπίθεση με τον Μοντνόρ. Έχει περάσει τη μεσαία γραμμή, κάνει κίνηση ο Ντιονί, κρατάει την μπάλα όμως ακόμη ο Μοντνόρ, θα τη χάσει. Πήγαινε οχηλικά στη φάση εδώ. Ο Μοτνόρ δεν ήταν σίγουρος για την επιλογή του, καθυστέρησε και έτσι δεν υπήρχαν οι επιλογές. Τίτσιτ με τον Εβάντρο να κερδίζει, δίνει πίσω στον Ντουβέρν. Μάριτς, Ντουβέρν και πάλι. Θα κάνει την προσπάθεια να απομακρύνει την μπάλα και κερδίζει πλάγιο out. Πλάγιο για την Ομόνοια στο 38 λεπτό. Με τον Ανδρέου να παίρνει την μπάλα τώρα, προσημένη παγιά, εκεί που δεν υπάρχει κανένας συμπαίκτης του, κερδίζουν οι Σλοβαίνοι. Με τον Σέσλαρ, Ζούζεκ στον του Τίσκινας, ο Μπέγκερ τώρα, ο δεξιός του φυλακάς θέλει, δίνει στον Σέσλαρ. Κράμερ, ο επιθετικός της Τέλεια που δεν έχει φανεί καθόλου. Κάτι που σημαίνει ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και απόψε από τους Κουλυμπαλί και Σάτκα. Ντάνιελ, Ζούζεκ, ξανά ο Ντάνιελ. Από τους καλύτερους παίκτες της Τέλεια, ο Ντάνιελ, γνωρίζει στη μεσαία γραμμή. Τίτσιτ, Ζουμπόκ. Ζαμπουκόβνικ. Ο Ντουκουλί τώρα θα μπει στην περιοχή υπό την πίεση του Μπάλκοβιτς, ο οποίος βάζει πολύ καλά το κορμί του και η μπάλα περνά εκτός τελικής γραμμής. Άμυνα σεμιναριακού επίπεδου από τον Μπάλκοβιτς, ο οποίος θυμίζει ότι ήταν ο σκόρερ στην ιστορική νίκη της Ομόνιας κόντρα στη Δέλτα, στην πρεμιέρα της League Phase. Στο Γκάσιπι η Ομόνια νίκησε με 1-0. Έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης και θέλει απόψε να κάνει το δεύτερο. Έβαλε τις βάσεις με τον γκολ του Μοντνόρ, ο οποίος είναι κάτοχος της μπάλας και πάλι. Έχει επιλογή τον Μπάλκοβιτς. Θα δώσει στον Τάνκοβιτς στην περιοχή. Θα χάσει από τον Ντάνιελ. Έβαλε το κορμί τον Ντάνιελ εδώ και έγινε κάτοχος της μπάλας. Ο Σάτκα τώρα ακάλυψε το Σλοβαίνο αμυντικό και σταμάτησε η προϋπόθεση αντεπίθεσης της Τσέλιε. Ήταν και αυτή μια καλή ευκαιρία της Ομόνοιας για να απειλήσει. Βγήκε από αριστερά, όμως ο Τάνκοβιτς όταν έγινε κάτοχος της μπάλας κλείστηκε και δεν μπόρεσε να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Κουλυμπαλή στον Σάτκα, Μπάλκοβετ. Λάθος από τον Μπάλκοβετ. Λάγιο out για την Τσέλιεφ. Τελελέστηκε στα γρήγορα με τον Τάνιερ. Παίζουμε στο 41ο λεπτό. Η Ομόνια προηγείται με 1-0. Από τον γκολ του Μοτνόρ στο 17ο λεπτό. Ζαμπουκόβνικ. Τέσλαρ έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Δίνει δεξιότερα στον Τουκουλή. Η σέντρα με τη μία δεν είναι καλή. Διώχνει ο Μπάλκοβετ. Εκεί που είναι ο Τάνκοβιτς, μονομαχεί με τον Τάνιελ, ο οποίος κάνει εξαιρετική παρουσία στη μεσαία γραμμή. Είναι, θεωρώ, ο ποδοσφαιριστής που έχει ξεχωρίσει για την Τσέλιε. Ζούζεκ, Ζαμπουκόβνικ, Ντάνιελ. Ζαμπουκόβνικ, Ντάνιελ και πάλι. Θέλει να παίξει κάθετα, όμως δεν είναι καλή η πάσα του. Εκεί είναι μόνο Φαμπιάνο. Γίνεται τώρα κάτοχος της μπάλας και δίνει την πάσα στον Κουλιμπαλί. 42ο λεπτό. Ο Κουλιμπαλί ψάχνει μία επιλογή. Δίνει στον έτερο κεντρικό αμυντικό, στον Σάσκα. Ο Τάνκοβιτς θα ξεμαρκαριστεί. Θα δώσει στον... είναι αυτή για εκεί. Λάθος πάσα από τον Τάνκοβιτς. Είχε πολλές επιλογές ο Τάνκοβιτς, όμως δεν ήταν καλή πάσα του. Διαμαρτύρεται και ο Τιονί. Του κάνει νόημα ότι έκανε αλλού την κίνηση και του έδωσε αλλού την πάσα. Λάθος τώρα από τον Μάριτς, όμως κερδίζει και πάλι. Μπάλκοβετς προς το μέρος του Μοτνόρ, όμως είναι δυνατή η πάσα του. Αρκετά λάθη στα τελευταία δύο λεπτά για την Ομόνια. Ντάνιελ στον του Τίσκινας. Ξανά ο Ντάνιελ. Κάνει όλο το παιχνίδι. Τίτσιτς. Πάσα προς τα πίσω. Λεμπάν στον Ζούζεκ. Ο Ζούζεκ λίγο κατά τη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Μπέικερ. Ξανά ο Ζούζεκ. Ζαμπουκόβνικ. Μίστηκε από τον Διονύ. Πάσα τώρα του Τίσκινας στον Τίτσιτς. Ξανά πίσω η μπάλα. Στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης. 43ο λεπτό της αναμέτρησης, με συγχωρείτε. Ο Λεμπάν θα πάει να κάνει το λάθος εκεί, όμως κερδίζει ο Ανδρέου. Υπό την πίεση εκεί, Ανδρέου. Η σέντρα στην περιοχή είναι πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε ο Ντιονί. Πίεσε εκεί η Ομόνια τον τερματοφύλακα της Τσέλη και έκανε το λάθος. Όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε η Ομόνια. Ζαμπουκόβνικ, κάθε την πάσα, βγαίνει ο Φαμπιάνο και μαζεύει την μπάλα. Πάει και αυτός ο κίνδυνος για την Ομόνια. Είναι πολύ σημαντικό να κλείσει το ημίχρονο χωρίς να δεχθεί γκολ η Ομόνια. Λάθος που γίνεται από τον Τάνκοβιτ. Κερδίζει ο Ντάνιελ τώρα. Η σέντρα στην περιοχή, διώχνει ο Ντουβέρν. Πάει να ξεμαρκαριστεί εκεί ο Μοτνόρ. Ντάνιελ πίσω στον Ζούζεκ. Παίζουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Τσέλιε 0, Ομόνια 1. Θα έχουμε και χρόνο καθυστερήσεων, αφού είχαμε δύο φάσεις που λέχθηκαν από το VAR. Αυτή στο 9ο λεπτό όταν ακυρώθηκε τον γκολ του Ντιονί και στο 17ο όταν ελέγχθηκε τον γκολ του Μοτνόρ και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε σχεδόν ένα δίλεπτο καθυστέρησης. Για να δούμε. Είναι τώρα ο παίκτης της Τσέλιε, ο του Τίσκινας. Ζαμπουκόβνικ. Παίζουμε σε χρόνο καθυστερήσεων. Δύο θα είναι τα λεφτά των χρόνων καθυστερήσεων. Ο Ντουκουλή. Ντουκουλή την κλείνει. Δίνει στον Κράμερ, Ζαμπουκόβνικ. Ξανά ο Ντουκουλή. Ο Σέσλαρ το σούτ. Το κάρι και το 1-1. Offside. Είναι offside. Είναι offside. Σκόραρε. Νομίζω ο Κράμερ. Είναι το rebound μετά την απόκρουση του Φαμπιάνο. Ποιος θέλει την μπάλα στα δούκια όμως, ο διαιτητής, ο βοηθός του διαιτητής, ο δεύτερος βοηθός, ο Πάρβιν Ταλίμπο, υπέδειξε offside τον σκόρερ, τον Κράμερ, για να δούμε αν όντως ήταν offside. Στο 45 στην 1 αυτή η φάση.
1: Είναι πιο μπροστά.
0: Είναι offside. Ναι, ναι, είναι offside. Ελέγχθηκε η φάση, είναι offside. Ευτυχώς την κλείτωσε εδώ η Ομόνια. Ήταν μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι. Ήταν όμως εξαιρετική η απόκρουση από τον Φαμπιάνο. Ήταν σούτ στη γωνία. Ο Φαμπιάνο την βρήκε και ακολούθως σταμάτησε στο δοκάρι. Καταγράφεται ως μια σπουδαία απόκρουση από τον Φαμπιάνο, ο οποίος ήταν, ήταν η πρώτη φάση που χρειάστηκε να επέμβει και έδειξε την κλάση του. Παίζουμε τώρα στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση του δεύτερου λεπτού. Ο Ντιονί, η σέντα στην περιοχή, ο Εβάντρο γίνεται κάτω από την μπάλα. Κλείνεται ξανά ο Ντιονί. Η σέντρα διώχνουν η αμυντική της Σέλιε. Μπάλκοβετ, Μοτνόρ. Μοτνόρ τώρα από αριστερά. Συγκλίνει. Τον κρατάει ο αντίπαλος. Ο Μάριτς δίνει στον Εβάντρο. Εβάντρο θα κάνει ένα μακρινό σουτ. Η μπάλα αποκρούεται και πάει σε κόρνερ από τον Λεμπάν. Είχε αρκετά φάλσα και δυσκόλεψε τον Λεμπάν που έδιωξε σε κόρνερ, το οποίο δεν θα εκτελεστεί γιατί έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Σέλιε 0, Ομόνια 1. Στο 17ο λεπτό ο Μοτνόρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0, το οποίο είναι αποτέλεσμα ημίχρονου. Αυτά όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Η Ομόνια θα πάει πάρα πολύ καλά, προηγείται στο σκορ και ας ελπίσουμε ότι θα είναι ανάλογη η εμφάνισή της και στο δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε σε 12-13 λεπτά.
1: Λοιπόν, 1-0 η Ομόνια με τον Μοκνόρ να χρήζεται σκόρερ σε καθοριστικό χρονικό σημείο. Στέκεται πάρα πολύ καλά, μπορεί να κάνει το διπλό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. 10 η ώρα ξεκινάει η Πάφος στον Μπέρκαμπο κόντρα στην Αταλάντα. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε σε αγώνες που διεξάγονται στο Europa και στο Conference. Ημίχρονο έχουμε AZ Alkmaar Hapoel Beer Sheva 0-0. Lech Poznań Leverkusen είναι καθυστερήσεις 0-3. Lyon Crystal Palace καθυστερήσεις 2-0. Είπαμε Τσέρι Ομόνια 0-1. Salzburg Milan 0-2. Sparta Praga Lillestrøm 0-0. Torrense Sunderland 1-0. Μάλιστα. Λοιπόν, Union Real Sociedad 0-0. Τσεσεκασόφιας Μονακό 0-2. Εγνατία Μίγιλαν 1-1, Λουγκάνο Αριθρός Αστέρας επίσης 1-1, Γεν AJF 0-0, Χαϊντουκ Σπλίτ Άγιαξ 1-0, Κούπς Τραμπζονσπορ 0-2, Μιάλπι Ίντερ 0-0, Παναθηναϊκός Μπανιαλούκα 1-0, έχασε και πέναλτι ο Παναθηναϊκός στο 6, σκόραρε με δεύτερο πέναλτι στο 8, Ρίγα Καϊράτ 1-1, Κραϊόβα Χετάφε 0-0. Αυτά. Ακούμε χορηγούς υποστηριχτές, διαφημίσεις και επιστρέφω για δεύτερο μέρος.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet, ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport Live Link. Το More Than a Tournament. A Football Experience. In Memory of Αυξήτης Ευαγγέλου. Έρχεται στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με 100 ομάδες από όλη την Κύπρο και μέχρι 1000 νεαρούς αθλητές στα γήπεδα του παλαιού Γάση Ζή και στο προπονητικό κέντρο Νικόλας Θεοδότου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 10 μέχρι τις 12 με Γιώργο Λεωνίδου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της διοργάνωσης. Street food, face painting και τραμπολίνα περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτη, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
2: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Λοιπόν, ξεκίνημα δευτερού μέρου στο Σλοβενία, Τσελή Ομόνια 0-1. Πανέτοιμο Άνδρεα Ανδρέου, αλλαγή φρουρά εδώ, Τάσο Μιχαλίδη αντίον Στεφάνη Στεφάνου. Έλα, Ανδρέα.
6: Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ και μερικά δευτερόλεπτα. Η Ομόνια προηγείται με 1-0 στη Τσελή από το 17ο λεπτό, με τον γκολ που πέτυχε ο Τζέιντεν Μοτνόρ. Μετά από πλασέ που έφυγε μετά από πίσω από την άμυνα της Τσέλιε. Η Ομόνια ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο, είχε καλές ευκαιρίες, πιο ξεκάθαρη αυτή και πάλι με τον Μοτνόρ στο 27. Όμως οι Σλοβαίνοι απειλήσαν στο 45 συν 1 με το δοκάρι του Σέσλαρ μετά από απόκρουση του Φαμπιάνο. Ήταν η μοναδική και ξεκάθαρη ευκαιρία για την Τσέλιε, η οποία έχει πραγματοποιήσει και μία αλλαγή. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Μάριο Κβέσιτς και έμεινε εκτός ο Τίτσιτς. Για την Ομόνια δεν υπάρχουν αλλαγές. Θυμίζω ότι ο Φαμπιάνο είναι κατά τα δοκάρια. Τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά. Τώρα γίνεται ένα λάθος εκεί. Ο Ντάνιελ για την Τσέλι έξω από την περιοχή καθυστερεί. Είναι στον Κβέσιτς. Μπήκε αυτός στην περιοχή. Το γυμνέμισμα εκεί διώχνει ο Μπάλκοβετ σωτήρια. Ένα λάθος αβίαστο που έγινε στην άμυνα της Ομόνιας. Έλεγα ότι η Ομόνια αγωνίζεται με τον Ντουβέρν δεξιά, στην άμυνα τον Πάλκοβετς αριστερά, κεντρικά αμυντικό δίδυμο του Σκουλιμπαλί και Σάτκα. Στη μεσαία γραμμή είναι η Μάρις Ανδρέου και Τάνκοβιτς, δεξιά στην επίθεση ο Εβάντρο, αριστερά ο Μοτνόρ και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Ντιονί. Κόρνερ για Ανδρέου και Τάνκοβιτς, δεξιά στην επίθεση ο Εβάντρο, αριστερά ο Μοτνόρ και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Ντιονί. Κόρνερ.

Γκαρσία του Φαμπιάνο. Να λοιπόν ένα καμπανάκι εδώ από τους Σλοβαίνους. Κάνει νόημα τώρα ο διαιτητής για να εκτελεστεί το αποτέλεσματος λάκτισμα. Ο Βάντρο εκεί κάνει λάθος. Αφτύγει στον του Τίσκινας Ζούσεκ. Να πούμε ότι στον πάγκο για την Ομόνια είναι η Καμίνσκι Μιχαήλ, οι δύο δερματοφύλακες, όπως επίσης και η Κακουλής Θανάσεν, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Σίμιτ, Νεγκό, Νεοφίτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου και Κουνούνης. Σάτκα και φαγιά πάσα προς τον Μπάλκοβετ. Σε μαρκάρονται επέκτης της Ομόνιας. Και πάει ο Μοτνόρ. Έχει αρκετά μέτρα μπροστά του. Θα μπει στην περιοχή. Το γέμισμα εκεί όμως η μπάλα φτάνει στον τερματοφύλακα της Σελίε, τον Λεμπάν. Μπορούσε μια καλύτερη μεταβίβαση ο Μοτνόρ. Λάθος που γίνεται τώρα από τους Σλοβαίνους. Κερδίζει ο Μπάλκοβιτς. Ανδρέου, Μάριτ. Θα ξεμαρκαριστεί. Θα αλλάξει παιχνίδι προς το μέρος του Ντουβέρν, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο μήχρονο. Αλάθαστο στο αμυντικό κομμάτι και με πολλές πλαγιοκοπήσεις, πολλές μπαγιές που έκανε από την δεξιά πλευρά προς την περιοχή της Σέλιε. Τάνκοβιτς, Μοτνόρ, στο έδαφος ο Τάνκοβιτς, κράτημα και φάουλ για την Ομόνια, λίγο κατά τη μεσαία γραμμή. Διαμαρτύρεται ο Τάνκοβιτς, θέλει κίτρινη κάρτα. Έχουν δοθεί, θυμίζω, δύο στο πρώτο ημίχρονο. Και οι δύο για τη Τσέλια, του Τίσκινας και ο Μπέικερ. Μέγας χορηγός είναι η Meridian Bet, χορηγός αποστολής Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island, Σταυρού, Αθαλάστας και Παλουριώτης σας. Ο Ντουκουλή τώρα για την Τσέλια από δεξιά έχει μπροστά του τον Μπάλκοβετ. Την κλείνει, δίνει προς τα πίσω, Ζαμπουκό, όχι εκεί είναι ο Μπέικερ. Ντάνιελ του Τίσκινας μεταφέρεται αριστερά το σκηνικό για την Ιστέλιε. Αφτύγει η σέντρα στην περιοχή. Μπάλκοβιτς εκεί διώχνει. Τάνκοβιτς πιο μακριά. Την μπάλα και πάλι για την Ιστέλιε. Σέσλαρ έξω από την περιοχή. Ψάχνει μια επιλογή. Ντάνιελ του Κουλή. Ντάνιελ, Μπέικερ, Ζούζεκ, του Τίσκινας, στον Αφτίγη. Αφτίγη συγκλίνει, θα δώσει στον Κράμερ. Εκεί είναι ο Κουλιμπαλί. Θα κερδίσει πλάγιο out η Ομόνια. Πήγε πολύ δυνατά στη φάση εκεί ο Κράμερ, διαμαρτύρεται ο Κουλιμπαλί. Μια μικρή λογομαχία από τους δύο ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ γερός Καριόν Κράμερ. Πάει εκεί ο Αφτίγη και δέχεται κίτρινη κάρτα. Πολύ σωστά. Καθώς μιλούσε ο διαιτητής στους δύο ποδοσφαιριστές, πήγε εκεί ο Αφτίγη και σπρώξε τον Κουλιμπαλί και δέχεται κίτρινη κάρτα. Όχι, δεν είναι ο Αφτίγη. Νομίζω είναι ο Κουβέσιτ. Για να το επιβεβαιώσω πολύ λίγο. Η ουσία είναι ότι δέχεται τρίτος προσφαιριστής της Τσέλια κίτρινη κάρτα και ναι, είναι ο Κβέσιτς. Παίκτης που πέρασε αλλαγή με την έναρξη δεύτερου ημιχρόνου. Επαναρχίζει τώρα το παιχνίδι στο 52ο λεπτό. Τσέλια 0, Ομόνια 1. Πλάγιο για την Ομόνια με τον Ντουβέρν. Εβάντρο. Θα χάσει ισορροπία, θα χάσει και την μπάλα. Κβέσιτς. Πλάγιο out για την Τσέλια. Πάει να το εκτελέσει ο Αυτίγη. Προς το μέρος του Κβέσιτ. Για να δούμε, πάει να διεκδικήσει μπάλα εκεί ο Μοτνόρ. Μυρίστηκε το λάθος. Δεν τα κατάφερε όμως. Κατοχή και πάλι για τους γηπεδούχους. Θυμίζω ότι πέραν των 4.000 φίλων της Τσέλια είναι στις κερκίδες του Τσέλια Στέντιον. 500 φίλοι της Ομόνιας παρακολουθούν το παιχνίδι και βλέπουν την ομάδα τους να προηγείται με 1-0 εδώ στη Σλοβενία.

0: Πρωταθλήτρια Κύπρου προηγείται της πρωταθλήτριας Σλοβενίας. Παίζουμε δεύτερη αγωνιστική League Phase του Europa League. Κβέσιτ έξω από την περιοχή της Ομόνιας. Κλείνεται, δίνει στον Ντάνιελ, Ζαμπουκόβνικ, παίζει κάθετα, Σέσλαρ, Κράμερ, Τουκουλί, μπαίνει στην περιοχή. Το γέμισμα εκεί είναι μόνο παίκτης της Ομόνιας, κερδίζει και βγαίνει τώρα με τον Ντιονί στην αντεπίθεση Ομόνια. Κάνει κίνηση όμως τον Ορ. Ντιονί κλείνεται και κερδίζει. Τίποτα δεν κερδίζει. Πλάγιο είναι για την Τσέλη. Θέλησε να διαμαρτυρήθηκε για φάουλ εκεί ο Ντιονί. Έπεσε στο έδαφος όμως ο διαιτητής να κοντά στη φάση και έδωσε πλάγιο υπέρ της Τσέλη. Του Τίσκινα δίνει στον Ντάνιελ τώρα. Του Τίσκινα στον Ζούζεκ, Ζαμπουκόβνικ, Σέσλαρ. Ντάνιελ κάνει κίνηση ο Αυτίγη, τον βλέπει όμως σωστά τοποθετημένος ο Ντουβέρν. Δίνει στον Ευάνδρο ξανά ο Ντουβέρν. Προθυμένη πάσα εκεί που είναι ο Ντάνιελ. Είναι παντού αυτός ο Ντάνιελ. Είναι εξαιρετική παρουσία του. Σέσλαρ πέφτει στο έδαφος. Πήγε να βάλει το σπίτι στο στόμα ο Ντεβίς όμως θεώρησε ότι δεν υπήρχε φάουλ και τώρα αντεπίθεση για την Ομόνια. Τάνκοβιτς έχει επιλογή τον Μοτνόρ. Του δίνει την μπάλα. Καθυστερεί αυτός. Έχει οργανωθεί η άμυνα της Ελίε. Μοτνόρ στον Σάτκα. Κουλιμπαλί κάνει κίνηση του Βέρν. Του δίνει την μπάλα. Του Βέρν κατεβάζει ωραία. Έχει επιλογή τον Διονύ. Του δίνει την μπάλα. Διονύ είναι από δεξιά η σέντρα. Ήταν το σιούτ τελικά που έκανε στην κλειστή γωνία. Έδιωξε σε κόρνερ ο Λεμπάν. Ακόμη μια τελική από ένα διαγώνιο σιούτ του Διονύ στην κλειστή γωνία του Λεμπάν, ο οποίος έδιωξε σε κόρνερ. Κόρνερ για την Ομόνια με τον Ευάντρο. Δεξιά όπως επιτίθεται η πρωταθλήτρια Κύπρου. Όλοι οι παίχτες της Έλληνε είναι στην περιοχή του Λεμπάν. Έχουν προωθηθεί υψηλόσωμοι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα απομακρύνεται και βγαίνει τώρα στην αντεπίθεση η Τσέλιε. Όμως είναι κακή η πάσα που έκανε ο Ντουκουλί. Ο Μπάλκοβετς γίνεται κάτοχος της μπάλας. Επιστρέφουν οι παίχτες της Ομόνιας. Παίρνουν τη θέση τους. Υπήρχε εδώ η προϋπόθεση για την Τσέλιε να απειλήσει. Όμως ο Ντουκουλί έκανε λάθος. Ευτυχώς για την Ομόνια. Παίζουμε στο 56ο λεπτό, Τσέλιε 0, Ομόνια 1 από το 17ο λεπτό με τον γκολ που πέτυχε ο Τζέιντεν Μοτνόρ. Ο Τάνκοβιτς γυρίζει ωραία και δίνει στον Μοτνόρ. Μοτνόρ πάει κάθετα αυτός. Για να δούμε, θα μπει στην περιοχή. Θα κάνει την προσποίηση. Έχει επιλογές. Μοτνόρ κλείνεται, καθυστερεί. Πάει εκτός περιοχής και πλάγια. Χάθηκε αυτή η προϋπόθεση με τον Μοτνόρ. Μάριτς δίνει στον Κουλιμπαλί. Ευάντρο παίζει κάθετα. Τάνκοβιτς. Ο Ντιονί. Ο Ευάντρο. Το σούτ. Έξω, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια να κάνει το 2-0. Τύμπησε την μπάλα εδώ ο Ευάντρο. Όμως πέρασε πάνω από την εστία του, δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Λεμπάν, πέρασε πάνω από το κορμί του Λεμπάν. Δεν βρήκε στόχο εδώ Λεμπάν, ο Ευάντρο, για να κάνει το 2-0 στο 57ο λεπτό. Καταγράφεται η ευκαιρία από τον Ευάντρο, ο οποίος σηκώνεται τώρα και θα επαναρχίσει το παιχνίδι. Του λέει να βγει εκτός περιοχής. Και έχουμε τώρα επανέναξη στο παιχνίδι μας. Στο 57ο λεπτό χάθηκε λοιπόν η ευκαιρία για την Ομόνια. Ήταν ωραίος συνδυασμός του Ντιονί με τον Ευάντρο. Δεν βρήκε στόχο ο Βραζιλιάνος μέσο επιθετικός. Κερδίζει ο Ανδρέου. Ευάντρο τώρα θα παίξει κάθετα. Δεν περνάει όμως η πάσα από τον Ντάνιελ. Μπέικερ, δίνει στον Τουκουλή. Κερδίζει ο Σέσλαρ πίσω στον Μπέικερ. Και αυτός πιο πίσω στον Λεμπάν. Η φαγιά που γίνεται έχει δοθεί. Χέρι, φάουλ υπέρ της Ομόνιας, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πέρτης Τσέλια κατέβασε την μπάλα με το χέρι. Αυτό λέει ο διαιτητής. Παναγιώτης Ανδρέου, στη μεσαία γραμμή. Παίζουμε στο 59ο λεπτό. Ωραία ενέργεια. Μάριτς στον Μοτνόρ. Από αριστερά θα μπει στην περιοχή. Στάνκοβιτς. Προσποίηση όμως δεν περνά από τον Ντάνιελ. Τίποτα δεν περνάει από τον Ντάνιελ σήμερα. Κουλιμπαλί, Τουβέρν. Η κάθε τι προς τον Ντάνκοβιτς. Το πλασέ, γκολ! 2-0! Ντάνκοβιτς, εξαιρετικό πλασέ. Μουάμερ Ντάνκοβιτς κάνει το 2-0. Άφησε την μπάλα. Ο Διονύ να περάσει κάτω από τα πόδια του. Αυτή στρώθηκε στον Ντάνκοβιτς και ο Βόσνιος επιθετικός, ο Σουηδός επιθετικός, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινό πλασέ από το σημείο του πέναλτι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό πλασέ, 2-0 για την Ομόνια. Στο 60 λοιπόν η Ομόνια κάνει το 2-0 και είναι... έχει βάλει τις βάσεις για την νίκη. Υπάρχει όμως πολλής χρόνος ακόμη για να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση. Πάντως το 2-0 είναι ένα γερό προβάδισμα. Μουαμέρ Ντάνκοβιτς δεν μπορούσε να στοχίσει από εκείνο το σημείο. Εξαιρετική πάσα από τον Τουβέρ. Άφησε την μπάλα ο Διονύ να περάσει κάτω από τα πόδια του. Σε μαρκαρίστηκε ο Ντάνκοβιτς, έμεινε μόνος και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για την Ομόνια. Με το Μοτνόρ τώρα να μπαίνει στην περιοχή. Μοτνόρ, το σούτ έξω. Είναι κόρνερ. Στο 61 ακόμη μια ευκαιρία για την Ομόνια με το Μοτνόρ. Έβαλε την πίεση εκεί ο Μάρις, κέρδισε την μπάλα. Κέρδισε την μπάλα. Ο Μοτνόρ μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Κλασική ευκαιρία για να κάνει το 3-0 η Ομόνια. Η Ομόνια που όταν βρει κενό χώρο είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος για την αντίπαλη άμυνα. Ανδρέου τώρα. Δίνει στον Ντάνκοβιτς. Το σούτ έξω. Ψηλό πάνω από την εστία ο Ντάνκοβιτς έχοντας τρομερή αυτοποίθηση στα πόδια του. Έκανε το σούτ, την μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Λεμπάν. Έναν γκολ, ψυχρολουσία για τους Σλοβαίνους. Θα έχουμε τώρα αλλαγές για να δούμε. Μπέικερ και ο Ντάνιελ είναι οι δύο που παίρνουν εκτός. Ο Ντιονγκού, ο πρώην Ομονιάτης, παίρνει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας. Και ο δεύτερος που περνάει, για να δούμε ποιος είναι με τον αριθμό 47 ο Κούτσης, ο Λιθουανός επιθετικός. Ρισκάρει τώρα εδώ, θα παίξει με δύο κεντρικούς επιθετικούς. Ο Ζόραν Ζελικόβιτς, ο προπονητής της ΕΛΙΕ, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους παίκτες της Ομόνιας. Αφήγει από αριστερά, δίνει στον Κβέσιτ. Κβέσιτ παίζει τον αδείο εκεί, η μπάλα περνά έξω. Ωραίος συνδυασμός πήγε να γίνει, όμως ήταν πιο δυνατή η πάσα από όσο θα ήθελε ο Κβέσιτς. Στο 63ο λεπτό, θέλει 0, Ομόνια 2. Η Ομόνια πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και έχει βάλει τις βάσεις για να αποδράσει με το διπλό. Αν έρθει, θα είναι το πρώτο διπλό της Ομόνιας σε League Phase, η φάση ομίλων του Europa League. μένει κάτω στο έδαφος ο Ντιονί. Χτύπησε το κεφάλι του σε διεκδίκηση της μπάλας εκεί που έγινε με τόνο του Τίσκινας. Εισέρχεται το ιατρικό επιτελείο εντός αγωνιστικού χώρου. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι μας. Η Ομόνια στο 17 άνοιξε το σκορ με τον Μοτνόρ και στο 60 πέτυχε το 2-0 με τον Τάνκοβιτς. Μουαμέρ Τάνκοβιτς, ο οποίος ήρθε πέρσι στην Ομόνια μεταγραφή από την Πάφο και βοήθησε πάρα πολύ ούτως ώστε να κατακτήσει η Ομόνια πέρσι το πρωτάθλημα. Πολλά σημαντικά γκολ και ασίστ από τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Πάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ντιονί με τη στον ιδίο αντιοατρικού επιτελείου της Ομόνιας για μικρή καθυστέρηση. Να θυμίσουμε ότι μέγας χορηγός είναι η Meridian Bet, χορηγός αποστολής Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές στα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού Αθαλάσσας και Παλουριώτης σας. Πάει εκτός ο Ντιονί, θα πρέπει να μείνει ένα λεπτό εκτός όπως επιτάσσουν οι νέοι κανονισμοί μετά την ιατρική βοήθεια η οποία του προσφέρθηκε. Για ένα λεπτό τώρα η Ομόνια θα παίξει με παίχτη λιγότερο. Κουλυμπαλή. Θα κάνει λάθος ο Κουλυμπαλή. Η μπάλα φτάνει και πάλι στον Κουλυμπαλή μετά από λάθος που έγινε από τους Σλοβαίνους. Προσημένη η μπαγιά του Κουλυμπαλή, δεν υπάρχει κανένας συμπαίχτης του εκεί. Ο Ντιονί παραμένει εκτός αγωνιστικού χώρου, θα του γίνει υπόδειξη όταν περάσει το ένα λεπτό που θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης. Μαφτίγει από αριστερά, θα δώσει στο Ζαμπουκόβνικ, θα κάνει λάθος αυτός, διώχνει ο Μπάλκοβετ μακριά, τρέχει να πιέσει ο Μοτνόρ, κερδίζει ο Ντιουγκού. Ζέσλαρ δίνει στον του Τίσκινας, επιστρέφει τώρα ο Ντιονί και τώρα είναι ο Κβέσιτς από αριστερά, θα μπει στην περιοχή, το σιούτ, την μπάλα κοντράρι, όχι. Η μπάλα περνά εκτός από παίκτη της Σέλιε, είχα την εντύπωση ότι η μπάλα κοντράρι, όμως ήταν ένα κακό πλασέ που έκανε εκεί ο Κούτσις. Θυμίζω ότι η Ομόνια δεν έχει κάνει καμία αλλαγή μέχρι στιγμής. Έχει πραγματοποιήσει τρεις η Τσέλιε. Ένας από αυτούς είναι ο Άλφαν Ντιονγκού, ο οποίος θυμίζω ότι αγωνίστηκε για μία διετία στην Ομόνια. Κράμερ τώρα. Η παράλληλη μπαγιά, η μπάλα περνά από όλους εκτός τελικής γραμμής. Χρειάζεται προσοχή πάντως εδώ. Θα φορτώσουν με επιθετικούς την εστία του Φαμπιάνο οι Σλοβαίνοι και θα πρέπει να υπάρξει προσοχή από τους παίκτες της Ομόνιας. Να μην γίνονται αβίαστα λάθη. Κουλυμπαλή προς τον Εβάντρο. Τουβέρν, Διονί. Θα χάσει την μπάλα. Θα κάνει φάουλ και ο Μοτνόρ. Κάνει νόημα ο Διονίς να πάει πιο πίσω η μπάλα. Εκτελείται τώρα το φάουλ. Παίζουμε στο 67ο λεπτό. Τα μισά περίπου του δευτέρου ημιχρόνου. Η Ομόνια προηγείται με 2-0. Καλείται να κάνει σωστή διαχείριση. Αυτήγει τώρα. Διώχνει ο Κουλυμπαλή. Η μπάλα φτάνει στο Ζαμπουκόβνικ. Ζαμπουκόβνικ δίνει στον Αυτήγη. Κβέσιτς. Δίνει στον Ζαμπουκόβνικ. Το Ζούντεξ ο ψηλά ακίνδυνο. Κανένα πρόβλημα για τον Φαμπιάνο, ο οποίος είδε την μπάλα να περνά αρκετά μέτρα πάνω από την εστία του. Στο 68ο λεπτό Τσέλιε 0, Ομόνια 2. Ετοιμάζει δύο αλλαγές ο Χένικ Μπέρκ, για να δούμε. Είναι απέναντι, θα δούμε σε πολύ λίγο ποιοι δύο ποδοσφαιριστές θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Προθυμένη μπαγιά, εκεί που είναι ο Ντιουγκού, κερδίζει Να δούμε τώρα τις αλλαγές της Ομόνιας. Διονύ εκτός. Θετική παρουσία από τον Διονύ. Εκτός θα περάσει και ο Τάνκοβιτς. Ο Ανδρόνικος Κακουλής είναι ο ένας που περνάει εντός και ο Τανάσε ο δεύτερος. Κακουλής και Τανάσε τα δύο νέα πρόσωπα για την Ομόνοια. Ο Κακουλής με την ταχύτητά του καλείται να βάλει δύσκολα στην αντίπαλη άμυνα. Είναι που είναι αργή η κεντρική αμυντική της Ψέλιε, καλείται να φανερώσει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα που υπάρχει εκεί. Το 68 λεπτό οι δύο αλλαγές της Ομόνοιας. Φάουλ τώρα για την Ομόνοια και κίτρινη κάρτα στο Μοτνόρ. Πρώτος παίκτης της Ομόνοιας που δέχεται κίτρινη κάρτα. Για φάουλ που έκανε πάνω στον... Να δω ποιος είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ. Νομίζω είναι ο Κβέσιτς. Φάουλ για την Τσέλιε. Έτοιμο για την εκτέλεση είναι ο Σέσλαρ. Όλοι οι παίκτες της Ομόνοιας έχουν οπισθοχωρήσει. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι και φαγιά που γίνεται, περνά από όλους. Αποκρούει ο Φαμπιάνο πάνω στη γραμμή. Τεράστια απόκρουση από τον Φαμπιάνο στο σιούτ που έγινε εκεί από τον Κούτσι, αν δεν κάνω λάθος. Πάνω στη γραμμή κυριολεκτικά ο Φαμπιάνο άπλωσε τα πόδι του και έδιωξε τεράστια ευκαιρία στο 70 λεπτό. Ο Φαμπιάνο έχει κάνει δύο σωτήριες αποκρούσεις στο 45-1 και τώρα στο 70. Και ακούει το όνομά του από τους φίλους της Ομόνοιας, ο αρχηγός των Πρασίνων, ο κορυφαίος τερματοφύλακας που έχει φορέσει το τριφύλι στο στήθος. Τώρα η μπάλα πάει πλάγιο out για την Ξέλιε με τον Αυτίγη. Έλα να σε πάει με μακρινή εκτέλεση. Όχι, το κάνει κοντινή. Αυτή η τώρα η σέντρα πάει κατευθείαν πάνω στον Φαμπιάνο, όμως η μπάλα πέρασε εκτός μετά από την κόντρα που είχαμε και έχουμε κόρνερ για την Τσέλιε. Βιάζονται οι Σλοβαίνοι. Έχουμε περάσει στο 72 λεπτό. Κόρνερ για την Τσέλιε αριστερά όπως επιτίθεται. Με κοντινή πάσα ο Σέσλαρ. Αυτήγη διώχνει ο Μοτνόρ εκεί που είναι ο Ντιουγκού. Ο Ντιουγκού πιέζεται από τον Τανάσε. Ο Βέρπιτς θα χάσει την μπάλα. Ο Ντουβέρν η κόντρα. Πολλά λάθη εκεί. Κάτοχος τώρα της μπάλας ο Σέσλαρ. Ζαμπουκόβνικ στον Κβέσιτς. Έχει επιλογή τον Σέσλαρ. Θα κάνει την σέντρα. Η κεφαλιά που γίνεται πάνω από την εστία. Πάει και αυτός ο κίνδυνος για την Ομόνοια από την κεφαλιά του Κράμερ. Στο 72 λεπτό. Ο Φαμπιάνο ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι χωρίς να βιάζεται. Περνάει εκτός ο Αυτίγη και τη θέση του θα πάρει ο Κούτρης. Λεωνάρτο Κούτρης. Ελληνοβραζιλιάνος αριστερός ο πιστοφύλακας με αρκετές παρουσίες σε ελληνικές ομάδες, θυμάμαι σίγουρα Ολυμπιακό και Λεβαδιακό. Κούτρης Κβέσιτς. Κούτρης τώρα στον Ζούζεκ. Σέσλαρ Κβέσι, Ζαμπουκόβνικ, Κούτρης, δίνει στον Ζούζεκ. Κατοχή της μπάλας για τους Σλοβαίνους, αλλά μακριά από την εστία του Φαμπιάνο. Κούτρης από αριστερά. Δίνει στον Τατού, στον του Τίσκινας. Γίνεται λάθος. Η μπάλα φτάνει στον Φαμπιάνο, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα. Διεκδικεί ο Κακουλής, κερδίζει ο Μοτνόρ. Κάνει εξαιρετική τρίπλα, δεύτερη. Να παίξει κάθετα προς το μέρος του Κακουλή, όμως είναι δυνατή η πάσα του. Η μπάλα φτάνει στον Λεμπάν. Του Τίσκινας, βιάζονται Σλοβαίνοι, έχουμε φτάσει στο 74ο λεπτό. Η Ομόνια προηγείται με 2-0. Στο 17 και στο 60 σκόραραν Μοτνόρ και Τάνκοβιτς αντίστοιχα. Μπάλα τώρα για τους Σλοβαίνους. Με τον Βέρπιτς από δεξιά. Βέρπιτς δίνει στον Διουγκού. Η σέντρα, η μπάλα κοντράρεται πάνω στον Μπάλκοβιτς. Πλάγιο out για την Τσέλη. Θα έχουμε αλλαγή για την Ομόνια. Θα περάσει εκτός ο Μοτνόρ και τη θέση του θα πάρει ο Μαγιαμπέλα. Αλλαγή στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Μιχλάλη Μαγιαμπέλα. Και αυτός είναι ταχύτατος και αυτός καλείται να δώσει φρεσκάρισμα στην επιθετική γραμμή της Ομόνιας. Η σέντρα που γίνεται τώρα στην περιοχή περνά από όλους και πάει, αν θα προλάβει, μπάλα περνά εκτός τελικής γραμμής, κατοχή για την Ομόνια. Πάει ο Φαμπιάνο να πάρει την μπάλα. Ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού για τον Κούτσις, ο οποίος έτρεξε να προλάβει την μπάλα. Η μπάλα φτάνει τώρα στη μεσιά γραμμή, εκεί που είναι ο Σέσλαρ για την Τσέλιε. Σέσλαρ θα παίξει κάθετα με τον Βέρπιτς. Βέρπιτς έχει επιλογές. Προθυμένη πάσα. Η μπάλα βρίσκει στον Κουλιμπαλί και φτάνει στον Φαμπιάνο. Πάσα αυτού στον Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς, Κακουλής, διεκδικεί την μπάλα. Κερδίζει ο Ανδρέου. Πάσα προς τον Μαγιαμπέλα, διώχνει ο Τιουγκού. Πάει ο Τανάστε, κερδίζει το φάουλ. Φάουλ που έκανε ο Τιουγκού πάνω στον Τανάστε. Αριστερά όπως επιτίθεται η Ομόνια, μπροστά από τον πάγκο των Πρασίνων και τον Χένινγκ Μπέρκ, ο οποίος και απόψε ζει έντονα το παιχνίδι. Βλέπει την ομάδα του να έχει τον απόλυτο έλεγχο από την αρχή της αναμέτρησης. Η Ομόνια είναι καλύτερη, είναι πιο επικίνδυνη, πέτυχε τα δύο γκολ και είναι κοντά στο να φτάσει σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Κακουλής. Θα παίξει είναι πλάτη, θα χάσει την μπάλα. Ο Ζούζεκ. Κερδίζουν οι Σλοβαίνοι. Του Τίσκινα. Κβέσιτ. Ζούζεκ. Κερδίζει ο Ντιουγκού εκεί. Με φάουλ. Φάουλ που έγινε έκανε ο Μαγιαμπέλα πάνω στον Ντιουγκού. Του Τίσκινας, Ζούζεκ, Διουγκού, ξανά πίσω στον κεντρικό αμυντικό τον Ζούζεκ και από εκεί στον του Τίσκινας. Οι αλλαγές έχουν βοηθήσει την Ομόνια τους ώστε να ασκείται πίεση ψηλά εκεί που αρχίζουν τις επιθέσεις τους οι Σλοβαίνοι. Σέσλαρ. Θα πάει να κερδίσει εκεί ο Κακουλής, τρέχει όμως γη εκτός περιοχής ο Λεμπάν. Σέσλαρ. Κουλιμπαλί, λάθος από τον Κουλιμπαλί. Κερδίζουν και πάλι οι Σλοβαίνοι, ο Κούτρης στη σέντρα, εκεί που είναι ο Φαμπιάνο. Μπλοκάρει την μπάλα ο Φαμπιάνο, ο οποίος είχε δύο εξαιρετικές και σωτήριες επεμβάσεις στο 45-1 και στο 70. έδειξε την κλάση του και πάλι ο αρχηγός της Ομόνιας, ο οποίος θυμίζω ότι είναι η επιλογή του Χένινγκ Μπέρκ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με τον Καμίνσκι να παίρνει φανέλα βασικού όταν η Ομόνια δίνει αγώνες πρωταθλήματος. Σάτκα, Τανάσε, προθυμένη πάσα, Μαγιαμπέλα, φεύγει, έχει αρκετό χώρο μπροστά του, όμως χάνει προς τιμήν την μπάλα, χάνει για το εθνιδιασμό. Μαγιαμπέλα και πάλι, Μπάλκοβετ, ο Τανάσε είναι, μπήκε στην περιοχή, η μπάλα κόντραρε και έφτασε σε παίκτη της Τσελιεβέρπιτ. Θα χάσει την μπάλα, όμως θα κερδίσει πλάγιο out. Εδώ Μαγιαμπέλα είχε την ευκαιρία να μπει απειλητικά στην αντίπαλη περιοχή, όμως δεν έκανε το control που θα ήθελε για να μπει με αξίωση στην περιοχή. Κούτρις. Παίζουμε στο 71 λεπτό. Θέλει 0, Ομόνια 2. Η πρωταθλήτρια Κύπρου έβαλε τις βάσεις για να πετύχει ένα σπουδαίο διπλό και να είναι απόλυτη με την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής. Να έχει το απόλυτο των εικόνων. Υπάρχει όμως χρόνος ακόμη. Η σέντρα στην περιοχή, που Λιμπαλή διώχνει Ανδρέου, και πάλι ο Ανδρέου που έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της Ομόνιας ως βασικός στη φετινή σεζόν. Δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι ο Ανδρέου. Αγωνίστηκε και σε μερικά παιχνίδια και με την Εθνική στο παράθυρο των 4 αγώνων που είχαμε πριν από λίγες μέρες. Η σέντρα στην περιοχή δεν είναι καλή από τον Τανάση. Η μπάλα περνά εκτός τελικής γραμμής. Τρέχει ο Λεμπάν να μαζέψει την μπάλα. Ακριβώς στο 80 λεπτό της αναμέτρησης. Τελευταίο δεκάλεπτο συν των χρόνων καθυστερήσεων. Η Τσέλη πήγε να ασκήσει πίεση το προηγούμενο δεκάλεπτο μετά τον γκολ που δέχτηκε, όμως η Ομόνια είχε τις απαντήσεις. Ανδρέου, εξαιρετική ενέργεια, ξεμαρκάρεται. Ανδρέου ψάχνει μια πάσα, δίνει στον Μάριτ. Μπάλκοβετς προς τον Τανάσε. Κάνει κίνηση ο Μαγιαμπέλα. Τανάσε. Ανδρέου. Στον Βάντρο κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα η Ομόνια, παγώνει και ο ρυθμός, περνάει ο χρόνος, ό,τι καλύτερο του Βέρν με τον Βάντρο. Ανδρέου, πάσα προς τον Τουβέρν που κάνει κίνηση, η σέντρα στην περιοχή, φτάνει στον Ανδρέου το σούτ, η απόκρουση και φαγιά έξω, όμως ήταν offside. Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια στο σούτ που έκανε ο Ανδρέου, απόκρουσε ασταθώς ο Λεμπάν. Στην επαναφορά ο Μαγιαμπέλα έκανε την κεφαγιά με την μπάλα να περνά πάνω από την εστία του τερματοφύλακα της Τσελίε. Ακόμη μια ευκαιρία στο 82 λεπτό. Τα κουλίστε έχει τώρα, πέφτει στο έδαφος, κερδίζει φάουλ και άλλα πολύτιμα δευτερόλεπτα. Κρατάει το κεφάλι του Ντουβέρ για την ευκαιρία που χάθηκε προηγουμένως. Για να γίνει το 3-0 και να σφραγιστεί η νίκη της Ομόνιας. Παραμένει το 2-0 και δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο ακόμη. Φάουλ για την Ομόνια λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μάριτς στον Μπάλκοβετς, ο οποίος αμυντικά έχει κάνει άψογο παιχνίδι. Τανάσε στον Μπάλκοβετς. Στον Κουλιμπαλί. Τον τραβάει εκεί ο Κράμερ. Τον ρίχνει στο έδαφος. Φάουλ για την Ομόνια. Έχουμε περάσει στο 83 λεπτό. Φάουλ για την Ομόνια με τον Κουλιμπαλί να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Κάνει κινήσεων του Βέρν. Καθυστερεί ο Κουλιμπαλί. Για να δούμε. Παίζει με... Όχι. Καθυστέρησε υπερβολικά. Για να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Δεν χρειαζόταν αυτό. ο Κουλυμπαλή καθυστέρησε πάρα πολύ και δικαιολογημένα τώρα δέχεται την κίτρινη κάρτα. Ναι, μεν κέρδισε κάτι δευτερόλεπτο, όμως δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο αμυντικός της Ομόνιας. Εκτελείται τώρα το φάουλ. Μάριτς. Στον Μαγιαμπέλα από αριστερά, έχει μπροστά τον Διονγκού. Θα μπει στην περιοχή. Κόρνερ. Κόρνερ για την Ομόνια αριστερά, όπως επιτίθεται. Αφήνει την μπάλα ο Μαγιαμπέλα στον Τανάσε. Προωθούνται η Σάτκα, Κουλυμπαλή και Ντουβέρν, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να σκοράρουν από στημένη φάση. Το έχουν ήδη πράξει τη φετινή σεζόν. Τανάσε στο κόρνερ, στο 84ο λεπτό. Θέλει 0, Ομόνια 2. Έναν γκολ τώρα θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Έτοιμος ο Τανάσε. Κακή εκτέλεση, πολύ κακή εκτέλεση από τον Τανάσε. Όμως κερδίζουν και πάλι οι παίκτες της Ομόνιας. Ευάντρο. Κάνει κίνηση ο Μαγιαμπέλα. Μπαίνει στην περιοχή. Το σουτ γκολ. Κουλυμπαλή. 3-0 στο 85. Λέγαμε για κερασάκι στην τούρτα. Και μας το κερνάει απλόχερα ο Κουλυμπαλή. 3-0. Η Ομόνια θα αποδράσει με το διπλό από την Σέλιε. Θα πανηγυρίσει το πρώτο διπλό της ιστορίας της League Phase, η φάση ομίλων του Europa League, και θα βάλει βάσης πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Θα φτάσει στους 6 βαθμούς και υπάρχουν ακόμα 6 παιχνίδια για να διεκδικήσει τους βαθμούς που χρειάζονται. Θα ακολουθήσουν σίγουρα δύσκολες αναμετρήσεις, όμως η Ομόνια έχει δείξει ότι είναι σε πραγματικά άλλο επίπεδο τα δύο παιχνίδια που έπαιξε με Θέλτα και Τσέλιε. Αρχοντική εμφάνιση 3-0 για την Ομόνια, που έχουμε τώρα την επανάληψη στο παιχνίδι μας. 3-0 η Ομόνια. Χάρμα η δέστε. Η Ομόνια είναι ουσιαστική, είναι εμφανώς ανώτερη από τον αντίπαλό της και το δείχνει εδώ στην Σλοβενία. Κόντρα στην πρωταθλήτρια της χώρας, οι πράσινοι πραγματοποιούν μια πολύ καλή εμφάνιση. Αρκετοί Σλοβαίνοι φεύγουν από το γήπεδο δυσαρεστημένοι, άλλοι φωνάζουν, άλλοι αποχωρούν. Η ουσία είναι ότι η Ομόνια προηγείται με 3-0. Για να δούμε τώρα. Κερδίζει ο Τανάσε. Μπάλκοβετ. Μάριτ. Ευάντρο. Ψιλοκρεμαστή πάσα, δεν είναι καλή. Κιουγκού. Η μπάλα φτάνει στον Ζαμπουκόβνικ. Η πάσα που γίνεται. Ντουβέρν, ο οποίος είναι από τους διακριτέντες της σήμερα. Βασικά δεν υπήρχε παίχτης που να έχει στερήσει. Όλοι τους είναι υπέροχοι. Πραγματικά η Ομόνια σήμερα είναι καταπληκτική. Ευάντρο. Κάνει κίνηση ο Μαγιαμπέλα. Του δίνει την πάσα. Μαγιαμπέλα. Στην περιοχή από δεξιά. Θα κάνει την τρίπλα. Η σέντρα. Δεν υπάρχει κανένας εκεί. Ωραία ενέργεια όμως. Δεν ακολούθησε κάποιος άλλος πέραν του Κακουλή. Ο Κακουλής έκανε αντίθετη κίνηση. Η μπάλα πήγε μακριά από αυτή. Ο Κακουλής πολύ ορθά. Πράττει τώρα. Πηγαίνει και καλύπτει τον Μαγιαμπέλα, ο οποίος έμεινε στην επίθεση. Έχουμε περάσει στο 87ο λεπτό. Τσέλιε 0, Ομόνια 3. Η Ομόνια είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει αυτή την επιτυχία. Τανάστε, πάσα στο Μαγιαμπέλα. Πέφτει ο Ζούζεκ και διώχνει την μπάλα. Βοήθησαν οι αλλαγές στο να μην αφήσουν την θέλεια να γίνει, να ασκήσει πολύ πίεση. Έβαλαν πίεση μπροστά και ο Κακουλής και ο Μαγιαμπέλα και ο Τανάσε. Ο Μαγιαμπέλα έχει και την ασίστ στον γκολ του Κουλυμπαλή. Ο Κβέσης τώρα δίνει στον Τιουγκού. Η σέντρα στην περιοχή, διώχνει ο Σάτκα σε κόρνερ. Πραγματικά το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας είναι αψεγάδιαστο. Δεν έχει περάσει τίποτα από εκεί. Κόρνερ για την Τσέλι. Όλοι οι παίκτες της Ομόνιας είναι στην περιοχή του Φαμπιάνο. Η Σέντρα απομακρύνεται η μπάλα πιο μακριά από τον Μάριτ. Η μπάλα φτάνει στον Κούτρι και πιο πίσω στον Λεμπάν. Κούτρις. Δίνει στον Σέσλαρ. Η Σέσλαρ στην περιοχή. Σάτκα διώχνει πιο μακριά ο Ντουβέρν. Και τώρα θα έχουμε δύο αλλαγές για την Ομόνια. Οι τελευταίες που θα γίνουν. Για να δούμε τι θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Ο ένας που θα περάσει είναι ο Ντουβέρν. Του λέει ότι είναι να περάσει από το πιο κοντινό σημείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Κουλιμπαλί. Ντουβέρν. Όχι. Για να δούμε. Όχι, είναι ο Εβάντρο. Κάνα λάθος. Εβάντρο και Κουλιμπαλί. Και περνούν στην θέση τους η Σίμιτς και Νενγκό. Έκανε να βγει προς την έξοδο εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ντουβέρν. Τελικά δεν είναι αυτός που πέρασε εκτός. Ο Σίμιτς τώρα είναι στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Σάτκα. Και ο Νενγκό αγωνίζεται δεξιά μπροστά από τον Ντουβέρν. Δύο δεξί οπισθοφύλακες αγωνίζονται στη δεξιά πλευρά. Κατοχή της μπάλας για τη Τσέλιε. Στο 90 λεπτό, σε λίγο θα έχουμε την ένδειξη για την υπόδειξη για τα λεπτά των καθυστερήσεων. Σε 20 λεπτά, σε 20 ευθερόλεπτα συμπληρώνουμε τα 90 λεπτά της αναμέτρησης. Ντουβέρν και Φαγιά κερδίζουν οι Σλοβαίνοι με τον Βέρμπιτς. Κλείνεται από τον Νενγκό. 4 λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων. Η Σέντρα διώχνει ο Σάτκα, Τανάσε, Κακουλής κερδίζει και έχει αρκετό χώρο και είναι ταχύτατος. Κακουλής έχει την επιλογή του Μαγιαμπέλα. Κακουλής, του Μαγιαμπέλα δεν πέρασε η πάσα του νοτιοαφρικανού επιθετικού. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η Ομόνια θα πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη, μια ιστορική νίκη, μια νίκη τεράστιας σημασίας, μια νίκη που επιβεβαιώνει ότι και φέτος θα είναι πανίσχυρη. Υπήρχαν αμφιβολίες το καλοκαίρι μετά τις σημαντικές αποχωρήσεις, όμως ο Χένινγκ Μπέρκ έχει φροντίσει για να φτιάξει ένα πολύ πολύ πολύ καλό σύνολο και φέτος. Μάριτ στον Ντουβέρν στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Τα έχουν παρατήσει οι Σλοβαίνοι, έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Σίμιτς, Κακουλής, Ντουβέρν, κάνει κίνηση ο Νενγκό, η Σέντρα διαγώνια, η μπάλα φτάνει στον Λεμπάν. Κούτρις δίνει στον Σέσλαρ. Διουγκού πάσα προς τον Κράμερ, ο οποίος είναι εκτεθειμένος offside. Με τη συμπλήρωση 2 λεπτό χρόνων καθυστερήσεων οι περισσότεροι Σλοβαίνοι φίλοι της Τσέλιε έχουν πάρει τον δρόμο της εξόδου. Όλοι οι φίλοι της Ομόνιας που βρίσκονται στο πέταλο πανηγυρίζουν, τραγουδούν και θαυμάζουν αυτή την ομαδάρα που έχει φτιάξει και φέτος ο Χένινγκ Μπέρκ. Κατοχή τώρα για τους Σλοβαίνους με τον Ζούζεκ. Δίνει στον Κούτρι. Η Σέντρα, Ντουβέρν, δεν περνάει τίποτα από τον Ντουβέρν. Τα κουλείς εκεί. Χάνει από τον Τουτίσκινας. Διουγκού, η πάσα που γίνεται εκεί, το σούτ που γίνεται, δεν περνά κανένας, δεν προαγγίζει την μπάλα, δεν τελειώνει η φάση, το σούτ που γίνεται έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τη Τσέλη εδώ στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων για να σκοράρει. Ήταν η παράλληλη πάσα που έγινε εκεί. Πήγε ο Κράμερ να γίνει, να σπρώξει απλά την μπάλα στα δίχτυα, όμως δεν την βρήκε. Πέρασε αυτή παράλληλα μακριά από την εστία του Φαμπιάν, ο οποίος στείνει την μπάλα και θα εξαιρέσει το αποτέλεσματος λάκτισμα. Μισό λεπτό ακόμη για να ολοκληρωθεί ο θρίαμβος της Ομόνοιας. Να κάνει το 2-2 η ομάδα του Μπέρκ και να στείλει ένα μήνυμα σε όλους ότι έχει την ικανότητα να είναι στις 24 ομάδες που θα συνεχίσουν και μετά την ολοκλήρωση της League Phase. Κράμερ, λάθος, Ντουβέρν, πάσα στον Κακουλή. Η μπάλα παίρνει ύψος, έχουν συμπληρωθεί τα 4 λεπτά καθυστερήσεων και τώρα το τελικό σφύριγμα. Θέλει 0, Ομόνοια 3. Τρίαμβος για την Ομόνοια. Το λέει και η λέξη τρίαμβος, τρίαγκολ για την Ομόνοια εδώ στη Σλοβενία με τον Μοντνό στο 17, τον Τάνκοβιτς στο 60 και τον Κουλιμπαλί στο 85. Η Ομόνοια πανηγυρίζει μια τεράστια νίκη. Μπορεί να είναι κόντρα σε μια ομάδα από τη Σλοβενία, όμως δεν πάβει να είναι μια τεράστια νίκη για την League Phase του Europa League. Κάνει το 2-2 και πλέον είναι με αξιώσεις κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Ασφαλώς ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια, όμως αυτή η Ομόνοια είναι ικανή να κάνει ζημιά και σε ανώτερους αντιπάλους. Το έδειξε με την Σέλτα, ακολουθεί με Φίκα, ασφαλώς μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θα είναι το outsider η Ομόνοια στον αγώνα που θα γίνει σε μια εβδομάδα στο Χασιπί. Όμως θα πάει και ό,τι βγει και δεν έχει τίποτα να χάσει. Η Ομόνοια ήταν εξαιρετική, όλοι οι παίχτες από τον Φαμπιάνο, από την αμυντική γραμμή, από τη μεσαία γραμμή με τις εξαιρετικές κάθετες πάσες, από την επιθετική γραμμή ο Μοτνόρ πέτυχε τον γκολ που άνοιξε δρόμο προς την νίκη. Όλοι τους ήταν υπέροχοι. Πανηγύρισε στις κερκίδες, χειροκρότημα, οι παίχτες της Ομόνοιας θα πάνε εκεί που είναι οι φίλοι των Πρασίνων για να πανηγυρίσουν αυτό τον μεγάλο θρίαμβο. Θέλει 0, Ομόνοια 3. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει και συνέχεια στον αγώνα της Πάφου κόντρα στην Αταλάντα. Αυτά από εμένα, από τη Σλοβενία, από την Τσέλιε. Η αποστολή θα επιστρέψει αμέσως μετά. Αμέσως μετά έχει ολοκληρωθεί αγώνας. Θα πάμε στο αεροδρόμιο και θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Θυμίζω ότι η Ομόνοια αγωνίζεται την ερχόμενη Δευτέρα κόντρα στον Ολυμπιακό για το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Αυτά από εμένα, να θυμίσω ότι η μέγας χορηγός ήταν η Meridian Bet, χορηγός αποστολής Πέψης και Ιός διαχωρισμοί κοπέδων και υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού Αθαλάστας και Παλουλιώτησας. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία στην Πάφο.
1: Καλό βράδυ, καλή επιστροφή, Ανδρέα Ανδρέου, με την αποστολή. Και μπόλικα συγχαρητήρια στους πράσινους, άλωσαν την Σλοβενία. Όμορφα και περιποιημένα, κύριε Τάσο. 3-0, μπράβο στην Ομόνοια, 6 βαθμού. Μπορεί για το καλύτερο, εννοείται. Ακούμε χορηγούς υποστηριχτές.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτησας. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
3: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
4: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
3: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
2: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.

0: Λοιπόν, τεράστιο διπλό για την Ομόνια 3-0. Εντυπωσιακό σκορ, πραγματικά, μέσα στην Σλοβενία. Και μπράβο στους πρωταθλητές μας. Δεν κινδύνευσαν, μπορούσαν για μεγαλύτερο σκορ. Κάνοντας το 2-2, δηλαδή πριν από την κλήρωση, αν έλεγαν πριν από την άξονα αγώνα να κερδίσει τη θέρτα για μέσα στη Σλοβενία, ήταν ο λίγο έτσι υπεραισιόδοξη αυτή η πρόβλεψη. Αλλά οι 6 βαθμοί είναι βάσεις για το καλύτερο δυνατό. Διότι έρχονται και ομάδες σαν τον Γιωβάνη στο Κασιπίου, μπορεί η Ομόνια να τσιμπήσει βαθμούς, όταν λέμε τσιμπήσει, να κερδίσει. Και άμα φτάσει πόσο λέτε στο 12-13, νομίζω 9 περνά, αλλά 9 για τους 24 εντός. Ναι, αλλά γιατί απευθείας άκου 2,5 νίκες. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στον φίλτα εδώ μας, τον Ανδρέα τον Κάντιλ. Είπε μου εκτός αρώ ότι είναι πάει για 2-0-3-0 η Σλοβενία. Στη Σλοβενία. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, Σεργιό. Εποφελήσει ο κόσμος να πιάει λεφτά. Μα δεν μου να σου κάνω. Δεν μου να κάνω.
0: Γεια χαρά, ναι. Πώς είναι στην Ομονία?
1: Η Ομονία, κάμω να σου κάτι με πίση πλέον ότι είναι ομάδα σοβαρή. Έχει δυνατότητες σε όλες τις θέσεις, πολύ σημαντικό, και είναι αποτελεσματική. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν κάτι που δεν το είχαμε πέρσι, ενώ φέτος το έχουμε. Δηλαδή είναι στα σύν της Ομονίας το ότι αυτή τη στιγμή έχει και αποτελεσματικότητα και λειτουργεί και σωστά αμυντικά. Δηλαδή οι παίχτες οι οποίοι έχουν έλθει στην Ομόνια που υπήρχε ο φίλος μας ο Μπέρ είναι πολύ αξιολόγοι και αυτό το πράγμα εγώ είχα πει ότι η Ομόνια εβδομάδα με εβδομάδα θα είναι ακόμα καλύτερη.
0: Έτσι που ξεκίνησε και πέρσι πάνω κάτω αν θυμάσαι.
1: Όχι, η πέρσι δεν ήταν τόσο φουρκιόζα, έκαμε καμπανεβάσματα, αλλά το σημαντικό ήταν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που επίση στην Ομόνια είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο είναι αποτελεσματικό.
0: Εννοείς ότι έτσι αλλιώς είχες εμπιστοσύνη για να με το πείστε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική, φίλε μου. Πολύ σημαντικό.
0: 6 βαθμοί με θέρτα μέσα τσέρι έξω, εν το απόλυτο. Εννοείται. Εντάξει, για εσένα σε ρωτούσα μου είσαι υπηρεσιόδοξο μια ζωή, ναι. Σαν Ανδρέας Κάντιλος, μπορούσα να πει ρε φίλε, αν πιάσω 4 είμαι καλά, ναι.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτή είναι η
1: αλήθεια. Να μην αρνούμε υπερβολές. Αν πιάναμε 4 στους 2 συγκεκριμένους αγώνες θα είμαστε υπερευχαριστημένοι.
0: Okay. Ήρθαν οι 6 αν εξήνει ο 6.
1: Ακριβώς. Ήρθαν οι 6 και αυτή τη στιγμή δείχνεις ότι έχεις τη δυνατότητα να πας όπως είπες και εσύ με τους 13 βαθμούς, να πάω απευθείας να μην ταλαιπωρηθώ, δηλαδή να μαζέψω 9 με 10, πιστεύω να μαζέψω περισσότερους. Είμαι αισιόδοξος διότι αυτή η ομάδα σου δίνει τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή η ομάδα έχει τη δυνατότητα να πάει αρκετά καλά.
0: Σχετικά νομίζω ακόμα για να προβλέψει κάτι, αλλά... Όπως βλέπω και τη Σέρτη και βλέπω κάποιες άλλες ομάδες κλπ. Στο Γασιμπί,
1: ναι.
0: Νομίζω ξεκινά η Ομόνια με πάνω από 50% στην πιθανότερη νίκη. Άρα να αξιοποιήσει το Γασιμπί, τουλάχιστον και ένα βαθμό εκτός να πιάσει. Δηλαδή, αν κάνει και ο νίκη στο Γασιμπί και ένα βαθμό εκτός, έδωσε 13, δεν μου νόμιζε.
1: Ακριβώς, σωστό.
0: Σέρτη και Μπεσίχτα και λοιπά μέσα.
1: Είσαι μακριά, ακριβώς. Διότι έχει να κάνει ακόμα. Πόσα παιχνίδια, νομίζω σύνολο 8.
0: 8, έχει ακόμα 6 παιχνίδια.
1: Ακόμα 6 παιχνίδια.
0: 3 μέσα, 3 έξω.
1: Ακριβώς.
0: Και λέω σου στα δύο να αξιοποιήσει. Παίζει και με Μπεφίκα και λοιπά. Εντάξει. Εγώ σου λέω αξιοποιία στο Γασιμπί στα δύο με Μπεσίχτα και Σέρτικ. Και πάει στα 3 εκτός τα παιχνίδια και θέλει ένα βαθμό, α πούμε, ανάμιση.
1: Ακριβώς. Σωστό, σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Σαν σκέψη, τέτοιο μου είσαι σωστό. Δηλαδή. Παρόλο που ξέρεις ότι είναι παλαιστρών και θέλει, ναι. Θέλει, ξέρεις, να είσαι προσγειωμένος.
0: Εννοείται, εντάξει.
1: Μπράβο. Και αυτή τη στιγμή, για να είμαστε προσγειωμένοι, να μην ενθουσιαζόμαστε.
0: Παιχνίδι με παιχνίδι.
1: είμαστε, μπράβο, στο σωστό δρόμο. Αυτό σωστό. Είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Τίποτε άλλο δεν θέλουμε.
0: Η ουσία είναι να κάνει το τη Μονή Λωρίδα διπλή. Ναι.
1: Εστέγιο μας, σέμιζα. Μπράβο, εστέγιο.
0: Ο πύλο μου. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε. Οπότε θέλεις προβλέψεις, θα πιάνεις...
0: Βέβαια, το άλλο παιχνίδι, πριν το άλλο παιχνίδι.
1: Να χαίρεται ο κόσμος να πιάνει λίγα λεφτά, διότι αυτό...
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
1: Εμείς προσφέρουμε, ρε, δίνουμε, ρε.
0: Ένα λεπτό να ακούσουμε το μάτρο, να δούμε, είδε δίχτυα. Ένα λεπτό να τον ακούσουμε και να σε αποχαιρετήσω. Βάλ' το ρωτάσω ένα λεπτό.
2: Yeah, that's very important, but it was a very good team performance.
3: Tell us a few words more about your first goal. You celebrate a lot, correct?
2: Yeah. I was waiting a long time for this moment to feel this. My first goal for the club, and it feels very good. It feels very good.
3: What do we need to expect from this moment? Benfica is coming. You have 6 points in 2 games. What do we expect from the team about the future in Europa League?
2: Yeah, we will fight every game, of course. No matter how big the club is, for us every game is normal. So we will fight. We will try to win every game.
3: Congratulations.
2: Thank you.
3: Again.
2: Thank you.
3: All the best.
2: Thank you.
3: Λοιπόν, πολύ σύντομα να πούμε, ο Μοτνόρ μας είπε πρώτα απ' όλα ότι νιώθει και πάρα πολύ καλά, σχεδόν ανακουφισμένος από την επίτευξη του πρώτου γκολ. Το είχε ανάγκη, είπε και για τα επόμενα παιχνίδια. Λοιπόν, αναμένουμε εδώ. Ιωνί, λοιπόν, we said before, great effort, great appearance. Is it this triumph? 3-0 against Celje in Slovenia.
4: Yes, we came here to make a good performance, and we did. 3-0, we get a clean sheet, so we can expect nothing more. We scored 3 goals, we didn't get, so it's really good night for us, and we have the 3 points.
3: You didn't score tonight. Can you describe what did you think before Tankovic scored the second goal?
4: You know, when you're a striker, you want to score almost every game. Tonight I had there is a lot of space, and I did a good game, but tonight was a collective game, like the goal with Tankovic. This is experience. I know he's every time close to me, and when Jika passed me the ball, I was sure if I do this movement to let the ball, he will be in position to score. And this happened. So I'm happy for him, happy for the team.
3: Probably was the highlight of the whole game.
4: Yes.
3: I mean, your energy at this moment. Send a message to your fans. Benfica is coming to Cyprus. What do you expect in your home?
4: What I expect a good atmosphere from the fan, from the stadium. And
3: what do you expect in your home?
4: What I expect a good atmosphere from the fan, from the stadium.

0: Χρόνο.
1: Λοιπόν, ο Αντρέας Χάντρος στη γραμμή, ναι.
2: Εδώ είμαι, φίλε μου.
1: Το γκολ που βάλω τον Τάνκοβιτς, θυμήθηκα σε με τον Ξούρου, πάμε τον Καϊάφα, ξέρεις. Ήταν φοβερή κίνηση του, φοβερή κίνηση.
2: Ναι, φοβερή κίνηση. Ξέρεις τι σημαίνει να νιώσεις ότι με αυτήν την κίνηση ήξερε ότι είχε μπαίχτη πίσω.
1: Ναι.
2: Μεγάλη υπόθεση. Και να σας πω και κάτι που ξέρεις, εγώ άμα μιλώ, ελέγχω τα αυτά τα οποία λέω, να μας σκεί καλύτερο σπομμάε, να ο θυμάς εδώ.
1: Παναγιά μου, δήλωση Γκάντιλου.
2: Ναι, να ο θυμάς.
1: Να το βάλω τούτο.
2: Ναι, ότι θα μας σκεί καλύτερο σπομμάε.
1: Ένα λεπτό να ακούσουμε και ο φίλος σου τον Μπέρκε, ένα λεπτό και να πάει να ξεκουραστεί να έχει μπαφ.
3: Yes, I am also very happy. It was an important game for us and a big game, and I thought we were the better team and the best team today won. So to score three goals away in the Europa League and to dominate as much as we did, we had more chances to score even more, but we are not complaining. We played a very good game today.
4: What is the meaning of to win in a draw? In a row.
3: Okay.
4: I mean, 6 points after two games, did you expect that?
3: In football, you never know, and you cannot plan too far ahead. And in football, there are many things that is possible. You can win against the best team, and you can lose against the not so good team. So we just keep focus on what we need to do and try to play our best possible game every time. And then we had the focus and the quality and and the play today to make sure that we could win this game. It was a good game.
1: Πάνω κάτω γίνα που κάνουμε προηγουμένως για το 6 του βαθμούς και για το συμπασία δεν έχει κιόλας σχετικά.
2: Είναι μετρημένος. Μπράβο του, πραγματικά. Μπράβο του, διότι εμπνέει και εξίστη σημαίνει να εμπνέει στον ποδοσφαιριστή σου και αν μπαίνει μέσα να παίζει για σένα, για τον προπονητή σου. Μεγάλη υποθέση, ρε φίλε, μεγάλη υποθέση. Και αυτόν το δείχνουν οι ποδοσφαιριστές μας και μπράβο τους, συγχαρητήρια και προχωρούμε στο επόμενο.
1: Φορμαρίστου, ξεκουράστου, δεν τα παιχνίδια σου, καλή επιτυχία στην Πάφο.
2: Ναι, βέβαια, πρέπει να πούμε και καλή επιτυχία στην Πάφο μας.
1: Βέβαια, να πεις την καλή στην κουβέντα, βέβαια.
2: Για όνομα του, η Πάφο μας είναι συμπασχητική. Σας έρθει η δεύτερη, δεν πειράζει.
1: Έσας έστα ούλα. Έσας έστα ο καλύτερη στην Ευρώπη για έρθει η δεύτερη, μάλιστα. Να πάει καλά η πάμε στην Ευρώπη, να έρθει η δεύτερη. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς του για το μάτς της Πάφου και να πάμε για να μείνουμε στον Τσουλάκη.
5: Meridian Bet, χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ.
6: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Λοιπόν, 3-0 η Ομόνια άλλωσε το κάστρο της Τσελίε. 2-2, 6 βαθμούς η Πράσινη μετά την νίκη Κέμπη της Θέρθα. Έρχεται η Μπεφίκα, ναι, πλέον, μάλιστα. Όπου να είναι ξεκινά το μάτσα στον Πέρκαμο στην Ιταλία. Ταλάντα, Πάφος, κάθε επιτυχία και στους κυπελούχους μας. Πάμε και μένουμε εκεί αφού πούμε ο Παναθηναϊκός 2-1 αντί 7-1 μεταξύ Μαρέτας.
0: Ebbene,

0: με ντέρπι πάλι. Την Πανιαλούχα. Εντάξει, οι τρεις βαθμοί έχουν σημασία. Καλησπέρα Θεόδωρε.
1: Καλησπέρα Σέγιο, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές του Super Sport 104 από το μαγικό New Balance Arena. Πραγματικά τρομερή ατμόσφαιρα από 25 περίπου χιλιάδες κόσμο που είναι τόση χωρητικότητα σχεδόν του γηπέδου, γιατί είναι γεμάτο και μπορεί να κάνουν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα τώρα με την είσοδο των δύο ομάδων, οι φίλοι της Αταλάντα αλλά και οι παθήτες, 350 παθήτες από πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, εδώ και μισή ώρα συνεχώς τραγουδάνε. Έφτιαξαν και ατμόσφαιρα και στην πόλη πριν, με βίντεο μεταφέραμε την ατμόσφαιρα μέσω την ιστοσελίδα και τα social media του Super Sport 104 και πραγματικά είναι μια απίστευτη εμπειρία για όλους όσους είναι εδώ στο Πέρκαμο της Ιταλίας για την Πάφο. Ένα μεγάλο παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της League Race του Conference League για την Πάφο, με την ευχή να κάνει το θαύμα, γιατί σίγουρα θα είναι θαύμα. Ένα δύσκολο πολύ παιχνίδι σήμερα απέναντι στην Αταλάντα. Πάμε να δώσουμε δεκάδες των δύο ομάδων για το πώς θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση, ξεκινώντας με τον Μαουρίσιο Σάρι, ο οποίος έχει κάνει ολικό rotation, 7 αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Καρμεσέτσι, Κρίστετσε και Τζαπακώστα με τον Έλμας είναι οι μοναδικοί που συνεχίζουν, και πιο αναλυτικά με τετράδα στην άμυνα, Καρμεσέτσι κάνω από τα δοκάρια, στα στόπερ Κολάσινατ, Κρίστενσεν, Περνασκόνι από την μία, Τζαπακώστα από την άλλη στην άμυνα, Καετάνο πάσαλι στο χώρο του κέντρου, πιο μπροστά τους τριάδα, Ζαλεύσκι, Έλμας και ο Ρασπάτορι ως δεκάρι, και στην κορυφή ο Σκαμάκα, στον πάγκο είναι οι δύο τερματοφύλακες Ματία τον Σονκόνι και Μάρκος Πορτιέλο. Από εκεί και πέρα έχουμε τους Σάμαρτζιτς, Ρόου, Έτερσον, Δεκατελάρε, Όπριτς, Ιτέλε και Κρίστοβιτς. Τώρα για την Πάφο, η οποία θα αρχίσει το παιχνίδι με μόλις μία αλλαγή σε σχέση με το μάτς με την ανόρθωση την περασμένη Κυριακή. Κατά τα δοκάρια είναι ο Μαγέσκι, Μαέ Νταβίτ Λουίς στα στόπερ, Νικόλας Ιωάννου αριστερά, δεξιά ο Μπρούνο, η μοναδική αλλαγή του Ζακέ. Από εκεί πέρα τριάδα στον χώρο του κέντρου είναι η Σούνιτς, Πέπε και Ντράκομιρ. Από εκεί και πέρα Κίνα, Διέλ στα άκρα και στην κορυφή ο Λέλε. Όσον αφορά τον πάγκο της Πάφου και του Σαπίντο, Παπαστηλιανού, Πέτρου, οι δύο αναπληρωματικοί τερματοφύλακες, Κούκα, Σέμα, Άντερσον, Γιώργος Μιχαήλ, Αλεξάνδρε Πρίτο, Εύζωνα Σκάις, Κοσμάς Ιωάννου και Ζωάο Κορέια. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Σουηδός Άνταμ Λάτεπακ και οι επίσης Σουηδοί ως βοηθοί διαιτητές η Κούλουμ και Ινκ. Τέταρτος διαιτητής επίσης Σουηδός Όσκαρ Γιόντσον. Στο VAR είναι ο Βέλγος Γιάν Μπότερμπερ και επίσης ο συμπατριώτης του Μπέρτμπουρτ βοηθός στο VAR. Στην σέντρα είναι οι παίκτες της Αταλάντα, αυτοί θα ξεκινήσουν το παιχνίδι. Κάνει και την προσευχή του ο Λέλε, ο παίκτης ο οποίος έχει σκοράρει δύο γκολ στο περασμένο παιχνίδι της Πάφου με την ανόρθωση, ήταν ο μεγάλος ο πρωταγωνιστής, με την ευχή να το κάνει και σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για την Πάφο, το σημερινό παιχνίδι να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Όλα είναι έτοιμα για να σφυρίξει την έναρξη του αγώνα ο Σουηδός διαιτητής Άνταμ Λάτεπακ. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα από τους φίλους της Αταλάντα αλλά και της Πάφου, που είμαστε πιο κοντά τους φίλους της Πάφου. Και αρχίζει το παιχνίδι. Καλή επιτυχία στην Πάφο, με την ευχή να κάνει ένα θαύμα απόψε. Κατοχή για τους Ιταλούς στον χώρο του κέντρου, η μπάλα προσπάθησε να βρει τον Ζαλεύσκι και να φάουν στον χώρο του κέντρου που σφυρίζει ο Άνταμ Λάτεπακ πάνω στον Ζαλεύσκι, ποιος είναι από τους παίκτες σίγουρα ξεχωρίζουν στο ρόστερ της Πάφου. 449 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία της Αταλάντα, που βγαίνει τώρα μπροστά το γύρισμα μέσα στην περιοχή με το καλημέρα γκολ απίστευτο. απίστευτο σκοράρι ο Έλμας. Δεν πρόλαβε καλά καλά η Πάφος, στα 53 δευτερόλεπτα ήρθε τον γκολ με πολύ, πολύ ωραία ενέργεια από τα δεξιά. Ο Ρασπαντόρη πήρε πάσα, γύρισε μέσα στον χώρο του κέντρου της περιοχής, συγκεκριμένα κεντρικά εκεί στο ύψος του πέναρτη, άφησε μπάλα ο Σκαμάκα σαν και είδα σε προπόνηση από πολύ κοντά από το ύψος του πέναρτη. Ο Έλμας με ψύχρεμο πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μαγέσκη που έμεινε και παρακολουθούσε την μπάλα χωρίς να πέσει, γιατί ευνηδιάστηκε και μόλις τα 53 δευτερόλεπτα με το καλημέρα, 93 δευτερόλεπτα όπως είπα και πριν, με το καλημέρα καταφέρνει η Πάφος, η Αταλάντα συγγνώμη, να δεχτεί τον κόσμο και η Πάφος καταφέρνει να απογοητεύσει τους φίλους της που είναι εδώ, γιατί είναι και θέμα συγκέντρωσης όταν δέχεσαι γκολ μόλις ξεκινάς το παιχνίδι. Ο Τιγάλη όμως είναι και θέμας ποιότητας του αντιπάλου, γιατί πραγματικά φάνηκε η ποιότητα σε Αταλάντα με το καλημέρα στο μάτς. Κατοχή και πάλι για τους Ιταλούς, έγινε λάθος. Από τον Λέλε πάρα που πήγαμε να πούμε για την χρηματιστηριακή αξία της Αταλάντα και τους φοβερούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει, μόλις ο τερματοφύλακας της κοστολογείται στα 30 εκατομμύρια. Και γενικότερα έχει στο ρόστερ τις παίκτες μεγάλης χρηματιστηριακής αξίας, έδειξε με πράξεις μέσα στο γήπεδο την ποιότητα. Κατοχή για την Αταλάντα στο χώρο του κέντρου η μπάλα. Η Πάφος πρέπει να βγάλει αντίδραση, να μην παρασυρθεί από το γρήγορο γκολ που δέχτηκε και να καταφέρει να φτάσει όσο γίνεται πιο νωρίς στην ισοφάριση. Κατοχή για τους Ιταλούς στον χώρο του κέντρου, λίγο πιο πίσω εκεί που είναι ο Κολάσινατς. Ψάχνει να βρει στήριγμα, βρίσκει τον Ζαλεύσκι από αριστερά, θα γυρίσει πιο πίσω ξανά στον Κολάσινατς, αυτός τον Κρίστενσεν. Θα δώσει πλάγια στον Ζαπακώστα, ωραία συνεργασία με τον Έλμας και βγαίνει μπροστά η Αταλάντα, φοβερή ενέργεια μέσα στην περιοχή, κατέβηκε ο Καετάνο, έκανε το γύρισμα όπως απομάκρυνε ο Σούνιτς. Είναι πραγματικά φοβερή Αταλάντα, φαίνεται με το παραμικρό η ποιότητα που διαθέτει σε όλες τις γραμμές. Πήρε την μπάλα ο Καετάνο πιο πίσω από τον χώρο του κέντρου με μια ενέργεια, κατέβηκε προς την περιοχή και πήγε να γίνει επικίνδυνος. Ζαπακώστα, ποιος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια, 34χρονος Ιταλός, είναι αγιάμεσα στην περιοχή, το σουτ που έπιασε εκεί ο Ρασπατόρης στα σώματα, αλλά πάλι σε παίκτες της Αταλάντα. Ο Λέλε πήγε να πιέσει, κέρδισε ο Κρίστενσεν, ποιος ανεβαίνει, κάνει μια κάθε τύμπαγιά, κατοχή για την Πάφο με τον Ντάβιτ Λουίς, να μην καταφέρει να περάσει όπως θα έδινε την μπάλα στον Πιέλ. Εκ νέου η κατοχή για τους Ιταλούς. Μόλις στο 5 λεπτό του αγώνα η Αταλάντα προηγείται με ένα 0, δεν κόρτου σκόραρε στα 53 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Εδώ καλημέρα στο παιχνίδι ο Ρασπατόρη, κάνει εξαιρετική ενέργεια, πέρασε στον Έλμας μετά από ωραία προσποίηση του Σκαμάκα. Ο Έλμας από το ύψος του πέναλτι κεντρικά της περιοχής και απέναντι από την εστία έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μαγέσκη που δεν κατάφερε να κάνει κάτι, πηδιάστηκε. Κατοχή για τους Ιταλούς στο χώρο του κέντρου, κρατάει μπάλα ο Καετάνο, δεν πιέζει Πάφος, στέκεται πίσω από το κέντρο. Το ζήτημα είναι να μην δεχθεί άλλο γκολ και να προσπαθήσει με κάποια αντεπίθεση να φτάσει στην ισοφάριση. Κρίστενσεν θα δώσει την μπάλα στον παρτενέρ του, τον Κολάσινατς. Ήταν 13χρονος Βόσνιος με γερμανικό διαβατήριο, κεντρικός αμυντικός, πέρασε ωραία προς το μέρος του Ζαλεύσκη. Παρά συγκλίνει προς τα μέσα, μέσα στην περιοχή ο Ζαλεύσκη, βρέθηκε στο έδαφος ο Πολωνός με ιταλικό διαβατήριο 24 χρόνων χωρίς φάουλ και βγαίνει μπροστά τώρα η Πάφος με τον Μπρούνο από δεξιά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Λέλε, Μπρούνο την παγιά και παγιά που βγαίνει και από τον Ζαλεύσκη, θα πάρει μπάλα ο Σούνιτς. στον Πέπε, στον Τίνα, ξανά στον Πέπε. Θα αφήσει την μπάλα, θα δώσει στον Τράκομιρ, στον Πέπε ξανά, στον Προύνο δεξιά, προσπαθεί να κυκλοφορήσει μπάλα επάφος. Κρατάει μπάλα Πέπε, πιο πίσω στον Μαέ, αυτός στον Ντάβιτ Λουίς, στον χώρο του κέντρου μπάλα, τώρα πάει να γυρίσει αριστερά το παιχνίδι, στον Νικόλα Ιωάννου, ξανά στον Βραζιγιάνο Αστέρα, στον Ντάβιτ Λουίς, ποιος θα μεταφέρει την μπάλα στον Πέπε, ωραία, έκανε κίνηση ο Κίνα, σε πίσω αρκετά, με χαρακτηριστικό, γεγονός ότι στεγονται πάρα πολύ καλά. Ήταν μια ωραία παλιά τώρα που γίνεται προς το μέρος του Λέλε, πάρα πριν στην περιοχή ο Λέλε, ψάχνει στήριγμα, δίνει στον Προύνο για να περάσει, Προύνο ξανά κερδίζει, ψάχνει τον χώρο για το σουτ, στον Κίνα πιο πίσω, διαφοροποίηση, ναι, πως ο Κίνα είναι μαζί με τον Τράκομιρ και τον Σουνίτς και ο Πέπε με τον Τράκομιρ συνεχώς αλλάζουν θέση στα άκρα, προσπαθεί να μπέρδεψει ο Σαπίνο με αυτόν τον τρόπο. Κατοχή για την Πάφο Μαέ στο 8ο λεπτό του αγώνα, Αταλάντα Πάφος στο 1-0. Μαέ, ωραία μεταβίβαση να αλλάξει το παιχνίδι αριστερά προς τον Πιέλ, πίσω ξανά η μπάλα στον Μαέ, προσπαθεί να περάσει στο μέρος του Πέπε, στο χώρο του κέντρου, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Ντάβιτ Λουίς, αυτός τον Τράκομιρ, ωραία, ψάχνει να βρει τον Νικόλα Ιωάννου, η μακρινή παγιά από αριστερά, έγινε κάτοχος της μπάλας ο Νικόλας Ιωάννου, ανεβαίνει και ο Πιέλ, του δίνει βοήθεια, Πιέλ θα περάσει ωραία στον Σούνιτς. Λάθος από τον Βόσνιο, μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερη επιλογή εκεί, βιάστηκε και έτσι κάνουν λάθος όμως και πάλι οι Ιταλοί με τον Μαέ να παίρνει μπάλα, ωραία, να δίνει στον Σούνιτς, στον Πέπε, στον Προύνο δεξιά τώρα, πάει να οργανωθεί η Πάφος, Προύνο πάει για την τρίπλα, βγάζει άμυνα εκεί ο Ζαλεύσκι. Ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας, τον μέγα χορηγό Meridian Bet, τον επίσης χορηγό τα ελαστικά Hankook της εταιρείας Καποδίστριας και τον υποστηρικτή Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μας φέρνουν εδώ στην Ιταλία. Κατοχή για την Πάφο. Ωραία στο χώρο του κέντρου, κερδίζει ο Προύνο. Συγκλίνει προς τα μέσα. Από δεξιά βγήκε η άμυνα εκεί από τον Κολάσινατς. Θα πάει πάρα στον Περνασκόνη τον Ιταλό, πιο πίσω στον τερματοφύλακα, τον Καρμεσέτσι, τον πίσης Ιταλό 26χρονο goalkeeper. Την παγιά εκεί που ο Πιέλ θα καταφέρει να κερδίσει το φάουλ. Από πλάγια αριστερά θα ανεβάσει κόσμο προς την περιοχή του Καρμεσέτσι. Ορθιο ο Σαπίντο, δημιουργίες όπως και ο Μαουρίσιο Σάρι. Νομίζουμε ο Μαουρίσιο Σάρι είχε τον Τάβιτ Λουίς, συγγνώμη, στην Τσέρση ως προβλητής του. Μίλησαν με τα καλύτερα λόγια γενικότερα και οι δύο σε δηλώσεις που είχαν κάνει. Μεταξύ τους διατηρούν και τα καλή σχέση. Κατοχή για την Πάφο με φάουλ, ωραία. Πέπε είναι παγιά στην περιοχή, απομάκρυνση, μια κάνει κομπίνα ο Τράκομιρ με τον Πέπε, πάτησε ο Τράκομιρ του Πέπε, όμως βγήκε η απομάκρυνση, εκεί που ο Μαέ λίγο πιο πίσω από το χώρο του κέντρου θα κερδίσει για να δώσει τον Πέπε στον Τράκομιρ αριστερά, στον Κίνα, να στον Τράκομιρ πίσω στον Πέπε που ήρθε να παίξει σαν κεντρικός αμυντικός μέχρι να γυρίσει ο Ντάβιτ Λουίς, ο Μαγέσκι παίρνει μπάλα, ο Σούνιτς, Ντάβιτ Λουίς θα μείνει τελικά προθυμένος, τώρα θα γυρίσει πίσω, παίρνει μπάλα ο Πέπε, προσπαθεί να οργανωθεί Πάφος, κυκλοφορεί μπάλα στα τελευταία λεπτά, στο 11ο λεπτό του αγώνα Αταλάντα Πάφος στο 1-0. Πιέλ ωραία συνεργάστηκε με τον Ντάβιτ Λουίς, μπάλα είναι έξω, διαμαρτύρεται ο Σαπίδος στον βοηθό. Του δείχνει και τη γραμμή ότι δεν βγήκε όλη η μπάλα, αλλά ήταν κοντά, εξηγάζει η της, είναι κοντά ο βοηθός και βλέπει. Κατοχή για την Αταλάντα, κερδίζει όπως και πάλι Πάφος με λάθος που έγινε από τον Καϊτάνο. Νικόλας Ιωάννου στον ΜΑΕ. Κυκλοφορεί παλά η Πάφος. Το θέμα είναι να καταφέρει να βρει και τον τρόπο να απειλήσει την εστία του Καρνεσέτσι. Μαγιάσκι τώρα. Στον ΜΑΕ. Ωραία. Παγιά. Προς τον Λέλε που τρέχει. Πήγε πλάγια δεξιά. Ανεβαίνει και ο Κίνα. Λέλε. Κόρνερ για την Πάφο. Το πρώτο κόρνερ για την παφήτικη ομάδα στο παιχνίδι στο 10ο λεπτό. Μακάρι να φέρει την μεγάλη ευκαιρία που θα έρθει και η ισοφάριση. Όλοι ψηλός οι ποδοσφαιριστές της Πάφου στην μεγάλη περιοχή του Καρνεσέτσι. Ποιος δίνει οδηγίες, Ντάβιτ Λουίς. Ψηλός όμως Ζηγένος, κεντρικός αμυντικός αστέρας, Ντράκομιρ πίσω από την μπάλα. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι η απομάκρυνση που βγαίνει, το σουτ που γίνεται από τον Πέπε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Παρά πάει έξω, καταγράφεται όμως η πρώτη τελική προσπάθεια της Πάφου στο παιχνίδι. Τέλεση ήταν στο πρώτο δοκάρι από τον Τράγκομιρ. Βγήκε η απομάκρυνση για τον Καετάνο Πέπε. Ήταν έξω από την περιοχή, έκανε το σουτ. Μπορούσε να κάνει καλύτερο ο Πορτογάλος. Μπάλα πήγε πάνω από τα δοκάρια. Καρνεσέτσι που δίνει και οδηγία στους παίκτες του για να δώσει συνέχεια. Θέλει να ανέβουν πάνω, προτιμά πάσα τελικά. Τον Κολάσινατς ξανεβαίνει με την πάλα. Θα περάσει ωραία πάσα, θέλει προσοχή εδώ. Μένουν μπροστά οι Ιταλοί με τον Ζαλεύσκι. Πολύ καλή άμυνα που βγαίνει εκεί από τον Τσάμι Μαέ και ανακόπτει την προσπάθεια στα Ταλάντα για να βγάλει μπροστά ο Κίνα. Όσο δεν κάνει καλή πάσα, κερδίζει ο Περνασκόνη. Γρήγορος ο ρυθμός του αγώνα, τρομερή ποιότητα της Αταλάντα και δεν πρέπει να γίνονται τα λάθη. Τα εύκολα από πλευράς Πάφου, γιατί ένα πάσα σημείο μπορεί να έρθει εύκολα ένα δεύτερο γκολ. Κατοχή για τους Ιταλούς, 14ο λεπτό στον αγώνα. Καετάνο στο χώρο του κέντρου, λίγο πιο μπροστά, το ημικύκλιο θα προτιμήσει τελικά στον Ζαπακώστα. Στον Έλμας, τον σκόρερ, μόλις στα 53 δευτερόλεπτα κατάφερε να πληγώσει την Πάφο. Νέο κατοχή για τους Ιταλούς. Έλμας στο χώρο του κέντρου θα γυρίσει πίσω στον Τζάπα Κώστα, αυτός πιο πίσω στον Κρίστενσεν, ποιος ψάχνει στήριγμα, ο Δανός το βρίσκει στον Περνασκόνη, στον Κολάσινατς, στον Κρίστενσεν. Θα γυρίσει στον Τζαπακώστα αριστερά. Κρίστενσεν και πάλι στον Κολάσινατς για να πάρει μπάλα την άλλη μεριά. Ο Περνασκόνη πίσω όμως στον Κολάσινατς, γιατί πιέζει ψηλά τώρα η Πάφος. Θα δώσει πιο πίσω στον Καρνεσέτσι. Παίρνει μπάλα ο Κρίστενσεν. Στο χώρο του κέντρου πέρασε στον Καετάνο, αυτό τον Τζαπακώστα δεξιά. Ζητάει παραβέρμα, Ζαπακώστα να κάνει να γυρίσει πίσω στον Κρίστενσεν, γιατί πίεσε ωραία ψηλά ο Μπιέλ στο χώρο του κέντρου, στον Πασαλίτς, τον αρχηγό, για να αλλάξει αριστερά το παιχνίδι προς το μέρος του Περνασκόνη, ξανά και πάλι στο χώρο του κέντρου και πανεβαίνει ο Βόσγιος κεντρικός αμυντικός με γερμανικό διαβατήριο Κολάσινατς για να περάσει πλάγια δεξιά στον Έλμας. Κάνει το overlap ο Ζαπακώστα, θα προτιμήσει τον Πασαλίτς. Τον Έλμας δεξιά και πάλα για να γυρίσει στο χώρο του κέντρου στον Καετάνο, πιέζει ο Σούνιτς, μπάλα πιο πίσω στον Κολάσινατς, στον Κρίστενσεν και ξανά στον Κολάσινατς για να αλλάξει μπάλα στον Κρίστενσεν. Νεβαίνουν Ιταλοί, παγιά ωραία, τον Ρασπατώνη, θέλει προσοχή, το σου την μπάλα λίγο έξω. Πολύ καλή φάση για την Αταλάντα, κόρνελε διότι δεν έχει αγγίξει ο Μαγιάσκι. Σύμφωνα με τον Άταμ Λάτεπακ, τον Σουηδό διαιτητή, πήγε ωραία μπάλα εκεί. Ο Ρασπατών έκανε το σουτ. Φαίνεται να αγγίζει σε παραλυτική προβολή με τα ακροδάκτυλα. Ο Μαγιέσκι, να δούμε, ναι, τρομερή απόκρουση. Απίστευτο, πήγαινε μέσα η μπάλα με τα ακροδάκτυλα. Ο Μαγιέσκι κάνει τρομερή απόκρουση και κρατάει την Πάφο. Ήταν πολύ καλό το σουτ του Ρασπατόρη. Όμως ο Μαγιέσκι είχε την λύση, άπλωσε το χέρι, ο Πολωνός 26χρονος θεματοφύλακας και έβγαλε τρομερή απόκρουση, εκτελείται το κόρνερ κεντρικά, η κεφαλιά λίγο έξω, προωθείται και εκεί ο Δανός κεντρικός αμυντικός ο Κρίστενσεν, έγινε κεφαλιά, παλακούπησε στο έδαφος και έφυγε έξω. Δεύτερη συνεχόμενη καλή φάση για τους Ιταλούς στο 17ο λεπτό του αγώνα, Ταλάντα Πάφος στο 1-0. Τα 53 δευτερόλεπτα διαμορφωθεί το μέχρι στιγμή σκορ με τον γκολ του Ελμάς. Το γέμισμα από τον Ντάβιτ Λουίς προς τον Κίνα γίνεται λάθος όμως. Παίρνει μπάλα, ρασπατόρι, μπάλα μπει στην περιοχή, τα κάνει όλα. Πέναλτι από τον Μπρούνο. Κρίμα πραγματικά. Μπορούσε να το αποφύγει. Η Πάφος να μην γινόταν αυτό το λάθος. Ο Μαγέσκι ήταν, ο Ρασπατόρι άφησε, Μαγέσκι πήρε μπάλα. Μπήκε μέσα στην περιοχή, ο Μπρούνο πέφτει λίγο εύκολα και ο Μαγέσκι όμως εκμεταλλεύεται ότι βάζει λίγο το χέρι του ο Μπρούνο στο Μαγέσκι. Υπάρχει επαφή, ήταν κοντά ο Άντεπακ, θα το ελέγξει φυσικά και το VAR, αλλά εκμεταλλεύτηκε και ο Ζαλεύσκι, περιμένοντας το 18 λεπτό να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η απόφαση. Του διαιτητή όπως φαίνεται επιβεβαιώνεται. Έχει ευκαιρία τώρα η Αταλάντα να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Στο 18ο λεπτό πίσω από την μπάλα ο Ρασπαντόρι, τρόπος που έδωσε ασίστ στο πρώτο γκολ, θέλει να φτάσει και στο δεύτερο. Ρασπαντόρι απέναντι στον Μαγέσκι στο 18ο λεπτό, 1-0 η Αταλάντα. Πέναλτι, Ρασπαντόρι εκτελεί, μπάλα πάει από την αριστερή γωνιά, από την δεξιά πέφτει ο Μαγέσκι, 2-0 η Αταλάντα στο 18ο λεπτό. Παίρνει γερό προβάδισμα η Ιταλική ομάδα σε μια φάση που μπορούσε η Πάφος να αποφύγει το πέναλτι. 2-1, 2-0 συγγνώμη, με την ευχή να γίνει και 2-1 σύντομα. Αυτό θα έλεγα ότι πρέπει να βρει γρήγορα τον τρόπο η Πάφος να φτάσει σε έναν γκολ, να μειώσει σε 2-1 για να μπορεί να μπει στο παιχνίδι εκεί που έδειχνε να κρατά λίγο μπάλα, να προσπαθεί να απειλήσει από ένα λάθος, από μάκρυνσε που έγινε από τον Κίνα, έχασε εκεί και μπήκε με ωραία μπαγιά τον Ρασπαντόρι μέσα στην περιοχή ο Ζαρεύσκι και τον ακούμπησε ο Μπρούνο, έπεσε Πολωνός, κέρδισε το πέναλτι και ο Ρασπαντόρι έκανε το 2-0. Ο Μαγέσκι γλίτωσε πριν την Πάφο με τρομερή απόκρουση, όμως δεν κατάφερε να αποκρούσει το πέναλτι. Έτσι το 2-0 είναι γεγονός. 19 λεπτά αγώνα, Πάφος προσπαθεί να βρει τρόπο τώρα να αντιδράσει. Παλιά προς την μεγάλη περιοχή από μάχη της πλάγια από αριστερά. Ο Νικόλας Ιωάννου ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Πλάγιο out, μακρινό, Ρασιωάννου, Μπιέλ κερδίζει εκεί. Παλιά ωραία προς τον Νικόλα Ιωάννου, μπαίνει μέσα στην περιοχή το γύρισμα, η απομάκρυνση. Εκεί που είναι ο Μαέ, θα να γυρίσει πίσω στον Μαϊέσκι. Σίγουρα απογοητευμένος στο Σαμπίντο. Κακό πρώτο 20 λεπτό για την Πάφο, γιατί και πίσω στο σκορ με δύο γκολ έχει σηκώσει τον Τσέμα. Πορτογάλος προβλητής, έχουμε και διακοπή. Ξέρω αν θα γίνει αλλαγή αναγκαστική για την Αταλάντα. Να δούμε, γιατί βλέπω εκεί να κρατάει και τον πίνακα, θα γίνει αλλαγή. Αναγκαστική αλλαγή για την Αταλάντα, ο Ρασπατόρι είναι. Παίκτης που σκόραρε πριν από λίγο, να δούμε τον παίκτη που θα μπει. Όλοι στο 20 λεπτό του αγώνα αναγκάζεται η Αταλάντα προβεί σε αναγκαστική αλλαγή. Βλέπω τον Δεκετελάρε να μπει τώρα στον αγώνα στην θέση του Ρασπαντόρι. Αναγκαστική αλλαγή δεν μπορεί ο Ρασπαντόρι να συνεχίσει το παιχνίδι. Και γίνεται τώρα αλλαγή, ο παίκτης ο οποίος έδωσε assist και σκόραρε για την Αταλάντα. Γίνεται αναγκαστική αλλαγή, φυσικά έκανε τη δουλειά όσον ήταν στο αγωνιστικό χώρο για 20 λεπτά. Και γίνεται τώρα μέσα ο Charles και Κετελάρε μέσα στο παιχνίδι. Είναι καλυστά τον τραυματία Τσακόμο Ρασπαντόρη, 26 χρόνων, Ιταλός, 22 εκατομμύρια παρακαλώ χρηματιστήρια για αξία. Ποιότητά του φάνηκε σε 20 λεπτά μόλις. Συνεχίζεται το παιχνίδι, λαγή παιχνιδιού από τον Μπρούνο προς τον Νικόλα Ιωάννου. Καταφέρνει και προς αριστερός μπακ να κρατήσει την μπάλα και πλάγιο για τους Ιταλούς. Δεκατελάρε αφήνει την μπάλα στον Ζαπακώστα. Τελεί το πλάγιο, κρατάει μπάλα εκεί. Δεκατελάρε δεν καταφέρνει όμως. Πλάγιο για την Πάφο, Νικόλας Ιωάννου στον Ντάβιτ Λουίς, στο γέμισμα, το Σολέλε φάουλ. Ποντάδια της και το σφυρίζει. Πέπε φύνει στον Ντάβιτ Λουίς για να το εκτελέσει. Το πίσω από τον χώρο του κέντρου. Ντάβιτ Λουίς κάνει μια ωραία παλιά βαθιά στο μέρος του Τράκομπιρ. Απομάκρυνσε από τον Ζαπακώστα πλάγιο. Για την Πάφο Ιωάννου πίσω στον Ντάβιτ Λουίς, ο οποίος ανεβαίνει για να δώσει ωραία στον Σούνιτς. Είναι μεγάλη και ο Ιδανής Αταλάντα και φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Η αγώνια μπαγιά μακρινή από τον Ντάβιτ Λουίς προς το μέρος του Προύνο. Η απομάκρυνση από τον Περνασκόνη για να δώσει ο Κολάσινας πίσω στον Καρνεσέτσι και πάλι στον Περνασκόνη, στον Μάριο Πάσαλιτς, τον αρχηγό της Αταλάντα. Και αν έκανε 7 αλλαγές ο Σάρι, η ομάδα του θα πάει πάρα πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο προς το 4ο λεπτό και βγαίνουν μπροστά οι Ιταλοί και πάλι από αριστερά πήγε να περάσει το Σκαμάκα, ευτυχώς δεν έγινε κάτοχος της μπάλας ο Ιταλός. Έτσι κάτοχη για την Πάφο με τον Μαγέσκι να μαζεύει ο Ντάβιτ Λουίς ως και ο Σαμπίντο. Σκέφτεται τι να κάνει και τι να αλλάξει. Ωραία όμως η παλιά από τον Ντάβιτ Λουίς τον Πέπε. Από αριστερά βγαίνει μπροστά η Πάφος. Το γύρισμα σε φάση μόλις τον λένε δοκάρι. Τεράστια φάση για την Πάφο. Δοκάρι και έξω. Μεγάλη φάση για την Πάφο. Να δούμε σίγουρα να κουμπίσει στο δοκάρι. Ωραίο λέλε. Όχι, δεν βρήκε στο δοκάρι. Ξυστά αυτό το δοκάρι ήταν. Λίγο έξω. Τεράστια ευκαιρία για την Πάφο να μειώσει. Να την χάνει ο λέλε. Κατάει τα μαγιά στο Σαπίντο. Πιστεύετε για τον λέλε εκεί. Μπορούσε Πάφος εδώ να μειώσει. Ο Λέλε έκανε ωραίο πλασέ, μπάλα δεν του έκανε τη χάρη, όμως τον χειροκροτεί ο Σαμπίντο και οι συμπαίκτες του να έρθει το επόμενο και να το βάλει ο Λέλε, διότι βρήκε δίκτυα της περασμένη Κυριακή της αόρθωση. Η Πάφος δείχνει με αυτή την φάση ότι μπορεί να απειλήσει την Αταλάντα, αλλά τώρα θέλει προσοχή ότι παίρνει πάνω Σκαμάκα στο Καϊτάνο. Βάλα πάει δεξιά στον Έλμας, το σκορ του πρώτου γκολ. Έλμας μέσα στην περιοχή, θα περάσει το γύρισμα από τον Σκαμάκα, δυνατό. Έτσι κατοχή είναι από την άλλη μεριά, πλάγιο για την Πάφο με τον Προύνο. Χειροκροτεί ο Σαπίντο. Θέλει να ψυχώσει τους παίκτες του. Πάφος μπορεί να φτάσει σε ένα γκολ και να μειώσει για να μπει και πάλι στο παιχνίδι. Το έδειξε με αυτή τη μεγάλη φάση με τον Λέλε. Να ξεκινήσει από την ωραία παλιά του Ντάβιτ Λουίς στον Πέπε. Αυτός έκανε το γύρισμα. Βοήθησε και ο Ντράκομιρ γιατί πήρε μπάλα και έδωσε με τη μία στον Λέλε. Ο Κοντά κάνει το πλασέλε. Την χάρη και πήγε λίγο έξω. Κερδίζει και πάλι Πάφος με τον Ντράκομιρ. θα περνάει προς ο Λέλε δεξιά, λίγο δυνατή η μαλλιά. Και πίνω Μπερλασκόνη. Και να γυρίσει πίσω στον Κάρνεσετσι. Στον Κρίστενσεν τον Δανό, προς τετράχρονο κεντρικό αμυντικό της Αταλάντα. Για απόλυτο Μπέρκαμο, εντυπωσιάκη πραγματικά από πλευράς ποδοσφαίρου και Αταλάντα. Είναι πράγματι μια απόλυτη μια ομάδα ακροατές του Super Sport 104 και μάλιστα τα παιδιά που γεννιούνται εδώ στα νοσοκομεία του Μπέρκαμο της επαρχίας από το 2010 πριν καν ανοίξουν τα ματάκια τους είναι με την Αταλάντα χωρίς καν να το ξέρουν, γιατί η ομάδα έχει φροντίσει να δίνει δώρο μια φανέλα της Αταλάντα σε κάθε νεογέννητο παιδί σε όλα τα νοσοκομεία του Μπέρκαμο και της επαρχίας. Ένα ωραίο στοιχείο το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε, ενώ σε δύο μέρες η Αταλάντα κλείνει και 119 χρόνια ζωής. Επίσης, άλλο στοιχείο, με την ευχή Πάφος να αλλάξει ό,τι μπορεί να καταφέρει να χαλάσει το πάρτι που προσπαθεί να στήσει η Αταλάντα. Είναι δύσκολο να προμαζεί, προηγείται με 2-0. Τα δικαιώματα που πάει να βγει τώρα μπροστά από αριστερά με τον Τζαλεύσκι να πάει να κάνει τρίπλα και να μπει στην περιοχή ως συμπατριώτης του Μαγιέσκι. Θα πέσει και θα πάρει μπάλα από τον Τζαλεύσκι στο 28 λεπτό του αγώνα. Αταλάντα Πάφος 2-0. Μέγας χορηγός Meridian Pet, ίσως χορηγός τα ελαστικά Hankook της εταιρείας Καποδίστριας και τον υποστηρικτή μας Πέψης και οι ως διαχωρισμοί οικοπαίδων. Είναι μπροστά η Αταλάντα, κρατά παρά το Τεκαντελάρε, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στην θέση του Ρασπαντόρη στο 20 λεπτό, καθώς Ρασπαντόρη τραυματίστηκε. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού, παραπάει στον Καετάνο αριστερά, έξω από τη μεγάλη περιοχή πλάγια της Πάφου, γυρίζει πίσω στον Περνασκόνη. Η αλλαγή γηπέδου προς τον Ζαπακώστα δεξιά, πίσω στον Κρίστενσεν. Τον Ζαπακώστα, στον Κρίστενσεν πιο πίσω και πάλι, για να δώσει στον Κολάσινατς, ο ανεβαίνει με την μπάλα και κερδίζει μέτρα αρκετά. Πρέπει να γίνει αυτό, γιατί πέρασε ωραία πάντα στον Περνασκόνη, πήγε να βρει μέσα στην περιοχή το Σκαμάκα, όμως παρέμβαση ωραία καθοριστική από τον Τσούνιτς για να δώσει τον Προύνο για την τρίπλα. Παραπάει πίσω στον Μαέ, στον Τάβιτ Λουίς στην μεγάλη περιοχή της Πάφου μπάλα. Ωραία, μεταβιβάζει αριστερά προς τον Νικόλα Ιωάννου. Όμως γύρισε γρήγορα πίσω σαν ρουκέτα πραγματικά ο Έλμας και ανάγκασε τον Ιωάννου να γυρίσει πίσω η μπάλα στον Τάβιτ Λουίς για να πάρει ξανά μπάλα Ιωάννου. Να δώσει στον Πέπε, να αλλάξει το παιχνίδι. Πέπε καταδιώκεται εκεί από τον Καετάνο που τον αναγκάζει να του κάνει και φάουλ. Παίζει γρήγορα, θα μην του λύσκει κατά μπάλα, δίνει στον Πέπε. Ψάχνει σύρυγμα Πορτογάλος, στον Μαέν. Πιο πίσω μπάλα τον χώρο του κέντρου της Πάφου. Μαέν στον Σούνιτς με την μία, στον Προύνο δεξιά. Ρίζει πιο πίσω την μπάλα στον Πέπε. Στον Προύνο. Πρέπει να παίξει γρήγορα η Πάφος. Να καταφέρει να απειλήσει, να φτάσει το Άιστο σε έναν γκολ πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, γιατί έχουμε μπει 30 της αναμέτρησης. Ωραία πάσα στον Λέλε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η κόντρα πάει να ευνοήσει τον Τράκομιρ, όμως προλαβαίνει ο Καρνεσέτσι, πέφτει και μαζεύει την μπάλα. 30 λεπτό του αγώνα Αταλάντα Πάφος στο 2-0. Θυμίζουμε εντάχει του σκόρερ Έλμας στο 53 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης στο κάτω το μονετό Ρασπαντόρη σκόραρε με ευστοχία πέναλτι για να γίνει αναγκαστική αλλαγή σε 20 λεπτό και να μπει μέσα ο Τσάρς Τεκαντελάρε που βγάζει μπροστά τώρα από αριστερά τον Τζαλεύσκι που κάνει την παγιά δυνατή, τρέχει όμως από την άλλη μεριά ο Έλμας, ο Νικόλας Ιωάννου κερδίζει, χάνει όμως ο Μπιέλ για να πάρει μπάλα ο Πάσαλιτς να περάσει στον Καετάνο. Ψάχνει τον χώρο, περνά στο Σκαμάκα, μέσα στην περιοχή το σου το Μαγιέσκι με γροθιές να απομακρύνει, εκεί που πάει αριστερά η μπάλα στον Έλμα, στον Ζαπακώστα, είναι μια καλή φάση για την Αταλάντα που δείχνει την μεγάλη ποιότητα που διαθέτει στο ρόστερ της πραγματικά σε όλες τις γραμμές. Και έκανε και 7 αλλαγές. Ο Μαουρίσιο Σάρι, θα το τονίσουμε αυτό, που δείχνει πόσο γεμάτο είναι το ρόστερ της Αταλάντα. Από τα φαβορί σίγουρα για την κατάκτηση του Conference League είναι μεγάλη. Και ήταν που διαθέτει και σαν ομάδα γενικότερα εδώ θεσμό του Conference League. Θα να πάει πίσω στον Κρίσενσεν, στον παρτενέρ του, τον Κολάσινατς. Πάει να βρει στον χώρο του κέντρου τον Καετάνο που κερδίζει μέτρα μέσα στην περιοχή για να μπει, να δώσει στον Σκαμάκα. Τος γυρίζει πίσω στον Κολάσινατς. Νομίζουμε ότι η Αταλάντα έχει κατακτήσει και το Europa League το 2023-2024. Έχει μεταλλικό κύπελο το 62-63. Τα άλλα είναι κύπελα των αθλήματα πιο μικρών κατηγοριών. Κατοχιά την Πάφο με τον Πέπε να κάνει και να κερδίζει εύκολα την μπάλα ο Ζαμπακώστα. Θα δώσει την μπάλα τον Κρίστενσεν, πήρε και το χειροκρότημα της Ζαμπακώστα από αυτή την μονομαχία που κατάφερε να κερδίσει. Παίρνει μπάλα ξανά, η Αλαμέδα η βάση ωραία προς το Σκαμάκα, Ντάβιτ Λουίς ανακόπτει, δίνει στον Πέπε στα καρέ της περιοχής της Πάφου. Μπάλα κερδίζει ο Σάμι Μαέ για να δώσει πίσω στον Μαγέσκι στο 33ο λεπτό του αγώνα. Αταλάντα Πάφος στο 2-0. Ντάβιτ Λουίς πατάει μπάλα συναγερμό στον πάγκο της Πάφου. Έχω εκεί να κάνει νόημα βοηθός. Θα πίνω σε κάποιον. Ξέρω αν αντιμετωπίζει κάποιος προσφαιριστής πρόβλημα. Να δούμε. Το διαγώνιο γέννημα που γίνεται για την ώρα στον Προύνο δεξιά. Γίνει μπροστά η Πάφος. Προύνο. Είναι στον Πέπε. Δεν καταφέρνει, κάνει κακό κοντρόλ. Χάνει για να κερδίσει ο Κολάσινατς. Θα περάσει στον Περνασκόνη. Στην μεγάλη περιοχή της Αταλάντα η μπάλα αναγκάζεται ο τερματοφύλακας Καρνεσέτσι να απομακρύνει. Σκέψε εκεί πάνω στον πάγκο της Πάφου να δούμε ακριβώς για ποιο λόγο. Σαπίντο κάνει ζέσταμα πάντως πιο πριν ο Σέμα. Να δούμε αν γίνονται κάποια αλλαγή τώρα ή πιο μετά. Συνέχεια στο παιχνίδι Σούνιτ, λάθος. Νομερό και βγαίνει μπροστά η Αταλάντα, ευκαιρία το σουτ που γίνεται εκεί από τον Τεκαδελάρε. Μπάλα στο σώμα του Μαέ με πολύ καλή άμυνα. 300 λεπτό. Σπάει να απειλήσει ξανά η Αταλάντα από λάθος που έγινε εκεί. Ουγίνα. Φάουλ για την Πάφο από τη μακρινή παγιά που έβγαλε Μαέ προς τον Λέλε. Ποιος κέρδισε το φάουλ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους συνοχρόνως των καθυστερήσεων πρέπει Πάφος εδώ ανεβάσει ο ρυθμούς τον Ντάβιτ Λουίς να χωλένει. Ξέρω αν είναι ο Ντάβιτ Λουίς που έχει το πρόβλημα. Ναι. Τώρα σταματά το παιχνίδι ο διαιτής της αναμέτρησης. Ντάβιτ Λουίς του λέει ότι θα παραμείνει εντός αγωνιστικού χώρου και θα συνεχίσει. Κάνει το χέρι του στο Σαμίντο. Ίσως να προσπαθήσει να σφίξει τα δόντια ο Ντάβιτ Λουίς. Να συνεχίσει το παιχνίδι μέχρι να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος και να γίνει με μια εξωτερική κάποια αλλαγή. Ο Ντάβιτ Λουίς κάνει τα χέρια του. Ξετάνε πλήγμα για να αναγκαστεί μια αλλαγή. Γιατί θυμίζουμε ότι και ο Κολτάρ είναι εκτός αποστολής. Να δούμε τι θα επιχειρήσει να κάνει ο Σαπίντο για το κέντρο της άμυνας. Είναι σημαντικό πως είναι τα πράγματα, να δούμε ποιος θα βάλει, αν θα ρίξει στο παιχνίδι τον 19χρονο Κοσμά Ιωάννου ή αν θα προτιμήσει να κάνει εσωτερική αλλαγή, δηλαδή να βάλει τον Νικόλα Ιωάννου σαν στόπερ και να βάλει τον Τσέμα αριστερό μπακ. ίσως αυτό θα κάνει, γιατί βλέπω τον Τσέμα να ετοιμάζεται. Δεν μπορεί ο Ντάβιτ Λουίς να συνεχίσει και θα γίνει αναγκαστική αλλαγή. Αναγκαστική αλλαγή και για την Πάφο. Δεν έκανε για Λαλάντα σε 20 λεπτό, βγήκε ο Ρασπαντόρη, μπήκε ο Κετελάρε. Και βγάζει την μπάλα τώρα πέμπ έξω. Γιατί ο Ντάβιτ Λουίς δεν μπορεί να συνεχίσει. Δίνει το περιβραχιόνιό του. Βραζιλιάνος Αστέρας της Πάφου. Κλίμα ποιος βγαίνει πολλένοντας από το γήπεδο και τον χειροκροτεί πραγματικά όλο το γήπεδο. Ωραία στιγμή αυτή. Αυτό σημαίνει ποδοσφαιρικός σεβασμός σε έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Ντάβιτ Λουίς. Στα 39 του χρόνια καταφέρνει και αγωνίζεται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την Πάφο, δίνει τα πάντα σε Κύπρο και Ευρώπη. Και δυστυχώς το είχε αυτός ο τραυματισμός τώρα στο παιχνίδι. Θα πήρε το χειροκρότημά του τον κόσμο της Αταλάντα και σίγουρα της Πάφου. Κατοχή τώρα για την ομάδα του Σαπίντο από αριστερά. Βιέλ είναι στον Τσέμα. Όπως είπαμε, πήγε ο Νικόλας Ιωάννης Ανστόπερ. Η παλιά στην περιοχή ο Λέλε πιάνει την κεφαλιά, αλλά αρκετά έξω και πάλι ο Λέλε απειλεί στο 38 λεπτό. Είναι φάσεις που όταν τις βρίσκει Πάφος πρέπει να καταφέρνει να τις βάζει στα δίχτυα. Αυτό είναι το σημαντικό. Σαπίντο, σκεπτικός, κατανοεί την δυσκολία της αναμέτρησης και την μεγάλη ποιότητα που έχει αντίπαλός του, αλλά είδε την ομάδα του να φτιάχνει δύο φάσεις, τρεις με αυτή του Μπέμπε, πριν δεχτεί τον αμυδέν. Δείχνει Πάφος ότι μπορεί να απειλήσει, θέλει καθαρό μυαλό έξω από την μεγάλη περιοχή, έξω από την εστία του Καρεζέτσι. Κατοχή στην Αταλάντα. Παίρνει μπάλα ο Ζαμπακώστα για να γυρίσει πίσω το Κρίσεσεν στο αμυντικό δίδυμο. Η μπάλα στον Κολάσινας που αλλάζει το παιχνίδι γρήγορα προς τον Ζαλεύσκι, στον Μπερνασκόνη, το overlap, το γύρισμα, η απομάκρυνση του ΜΑΕ. Και πάλι πήγε να γίνει απειλητική η Αταλάντα. Στο μεταξύ βλέπω τους παίκτες να κάνουν ζεστά από πλευράς. Σπάφω εκείνο είναι ο Ζωακορέα. Κάνει το ζεσταμά του. Κατοχή για την Πάφο. Σέμα. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Αταλάντα Πάφο στο 2-0. Τσούλιτς. Κόλας Ιωάννου που ήρθε σαν στόπερ μετά την αλλαγή του Ντάβιτ Λουίς. Στον Τσέμα που είναι αριστερό πακ. Να δώσει τον Κίνα, φάουλ στο χώρο του κέντρου. Κάποιες παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Ποιος έχει χάσει κάποια φάση μέχρι στιγμής. Το διαγώνιο γέμισμα από τον Ιωάννου. Ωραία βρίσκει τον Μπρουνό για να δώσει τον Τράκομιρ. Στο έδαφος φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης που μπορεί να φέρει κάτι καλό για την Πάφο. Λίγο πλάγια δεξιά. Τράκομιρ μακριά από την αιστεία. Παίζουν γρήγορα. Της Πάφο όμως σταματά το παιχνίδι. Γιατί δεν έδειξε ότι θα στηρίξει. Η στιγμή που έδειξε ο Άταμ Λάντεμπακ ότι θα στηρίξει. Πρέπει να περιμένει ο ποδοσφαιριστής της Πάφο Μπρούνο. Με τι θα φέρει αυτή η φάση. Σε αυτήν την μπάλα βλέπω ο Τράκομιρ και Πέπε. Συναγερμός στον πάγκο του Μαωρίσιο Σάρι, ο οποίος είναι οδηγίες μαζί με τους βοηθούς του για να βγει άμυνα και να μην δεχτεί κόλλη Αταλάντα εδώ. 41 λεπτό του αγώνα. Να έρθει εδώ ένα γκολ για να μειώσει η Πάφο στο παιχνίδι. Τράκομιρ το παίρνει απευθείας, πέφτει στη γωνιά του και διώχνει ο Καρνεζέτσι σε κόρνερ. Φάση για την Πάφο. Τράκομιρ το απευθείας μπάλα χτύπησε μπροστά από τον Καρνεζέτσι και αυτό τον δυσκόλεψε για να βγει μπάλα σε κόρνερ. Τράκομιρ πίσω από την μπάλα πλέον αρχηγός της ΠΑΠΟ μετά την αποχώρηση του Νταβίτ Λουίς. Θυμίζει στον Κίνα με πάσα, στον Πέπε, στον Τράκομιρ, την παγιά στην περιοχή, βγαίνει άμυνα και από τον Κρίσεντσεν, Μπρούνο, στον Μπιέλ. Έχει χώρο, Μπιέλ, θα πάει να το ζουν στην κλειστή γωνία, πέφτει ο Καρνές έτσι και πάλι έχει την λύση και μαζεύει. Είχε τον χώρο, καλά έκανε, σούταρε. Όσο Κάρνες έτσι, παρόλο που η μπάλα χτύπησε μπροστά του, την μπλόκαρε. Φαίνεται ποιότητα. Κορέια. Και πριν τον νομίζω που κάνει πρόσωπος φορήσης ζέσταμα, κάνει ήδη μια αλλαγή αναγκαστική φυσικά. Το Σαπίντο θα κάνει κι άλλη μπάλα. Παίρνει μπάλα τώρα ο Σούνιτς για να δώσει όλα δεξιά στον Μπρούνο, για να ανέβει πάθος η παγιά του Μπρούνο. Κακή, δεν πάει στον Λέλε. Πάρα είναι άλλο 42 δεύτερο λεπτό στο παιχνίδι Αταλάντα Πάφος στο 2-0. Είχε τις φάσεις Πάφος για να φτάσει σε έναν κόρ τουλάχιστον. Εκείνη η μεγάλη ευκαιρία με τον Λέλε μπορούσε να φτάσει στη μείωση του σκορ. Ήταν καλό πάντως το τελείωμα του Λέλε, λίγο έξω παλά έφυγε. Να τύχει με το μέρος του λίγο περισσότερο θα μπορούσε η Πάφος να μειώσει. Πως τώρα κλέβουν οι φιλοξενούμενοι της Πάφου για να χάσουν όμως και να κερδίσουν οι υπερούχοι τους Ιταλούς. Να κυκλοφορούμε αλλά στο χώρο του κέντρου, τον Καετάνο να παίρνει, να δίνει στον Σκαμάκα, ποιος με τη μία πήγε να βρει τον Ζαλεύσκι. Και άμυνα όμως εκεί από τον Μαέ και δεν κοστούν να βοηθήσει πίσω στην άμυνα τον Νικόλα Ιωάννου. Όπως τώρα όμως κατελάρε, κερδίζει αλλά περάσει στον Σκαμάκα σε θέση βολής. 3-0. 3-0. Κρίμα. 44 λεπτό. Έκρυψαν την μπάλα. Έχετε στις Αταλάντα, δε κατελάρε, τρομερός ο Βέλγος. Είναι πάρα κουβάλισε, πέρασε σε ρυθμή κάθετη το Σκαμάκα που δεν είναι σε τέτοιο σάιντ, είναι καλυμμένος από τον Μπρούνο και με ψύχρεμο πλασέα απέναντι τον Μαϊέσκι κάνει το 3-0 για την Αταλάντα. Τζαλούτα Σκαμάκα καλός. Σε ένα σημείο που πλησιάζει η ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ένα 45 λεπτό έτελε η Αταλάντα για να δείξει την τρομερή ποιότητα που διαθέτει. Πάφος δυστυχώς δεν κατάφερε να σκοράρει εκεί που έπρεπε για να μπει στο παιχνίδι στο 2-0 και έτσι πληρώνει αυτό. Φάουλ τώρα από αριστερά που κέρδισε ο Μπιέλ. Σαπίντο απογοητευμένος και κατανοεί ότι η ομάδα του, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική σε κάποιες λεπτομέρειες του παιχνίδι, τους να μην δεχόταν και τα 3 γκολ. Πέπε παίζει με πάσα στον Τράκομιρ, παγιά εκεί που είναι μόνο ο Περνασκόνη. Περνά στον Καετάνο, στον Πάσαλιτς, ικανοποιημένος ο Μαυρίσιος Άρη. Τους παίκτες του κάνουμε στο 45 λεπτό με τον χρόνο των καθυστερήσεων. Θα δείξει ο δεύτερος διαιτητής ο Όσκαρ Ιόνσον. 2 λεπτά το κάνει τώρα. Κατοχή για την Αταλάντα στον χώρο του κέντρου. Η μπάλα που ανεβαίνει και ο Κρίστενσεν για να δώσει στον Κολάσινατς, στον Καετάνο, στον Κολάσινατς, στον Πάσαλιτς. Πάρα πάει δεξιά στον Δεκατελάρε που είναι πλάγια, να συγκλίνει παιχταράσο και κατελάρε. Βγήκε ένας παιχταράσο ρασπατόρια ανακαστική για την Αταλάντα στο 20 λεπτό και άλλος. Έβγαλε και την κάθετη πάσα στον Σκαμάκα για το 3-0. Με στο δεύτερο λεπτό σιγά σιγά πρώτων καθυστερήσεων. Σκαμάκα πέρασε ωραία στον Δεκατελάρα την πάσα που έβγαλε τον Καετάνο. Δεκατελάρα κρατά. Βέβαια εκεί τον Σέμα έρχεται ο Πιέν να τον βοηθήσει για να παραχωρήσει. Παραπλάγιο να θυμίσουμε του σκόρερ. Όσο θα δούμε πρώτα την φάση, επιθετικό πάρο από τον Σκάμα Γαλλιδέητης, στον Ιωάννου. Θυμίζουμε τους σκόρερ καθώς οδεύουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, μόλις τα 53 δευτερόλεπτα. Η Αταλάντα κατάφερε να σκοράρει με τον Ρασπαντόρι να περνά ωραία πάσα στον Έλμας στο ύψος του πέναλτη. Έκανε το 1-0. Προσπάθησε επαφός, μετά κυκλοφόρησε λίγο μπάλα. Έκανε ένα σουτ στο 10ο λεπτό, μπάλα έφυγε έξω. Για να έρθει στο 17ο λεπτό ο Μπρούνο να ανατρέψει τον Ρασπαντόρι μέσα στην περιοχή. Θα δοθεί πέναλτη με την μπροστά επαφός. Τώρα το γύρισμα, ωραίο, δεν καταφέρνει εκεί ο Τράκομι να γίνει κάτοχος και τέλος. Πρώτη μικρόνου, όπως έλεγα, ο Ρασπαντόρι στο 18ο λεπτό με έφτιαξε ο διαπέναντι. Έκανε το 2-0, έχασε μεγάλη φάση η Πάφος με τον Λέλε στο 32ο λεπτό, να μην καταφέρει από κοντά να κάνει το 2-1. Ο ίδιος παίχτης στο 38ο με κεφαλιάσε την μπάλα έξω, ρόστοδε στο 43ο, όντε καλελάρε, σέντραρε με ωραία σιτή παγιά, συγκεκριμένα προς το Σκαμάκα, κάθετα στην περιοχή. Ο Σκαμάκα τέταρτετ με τον Μαγέσκι τον κέρδισε να διαμορφώσει το τελικό σκορ για το πρώτο ημίχρονο 3-0 στα γεωφυλά Κροατές του Super Sport. Αυτά για το πρώτο μέρος εδώ στο Μπέρκαμο στο New Balance Arena Αταλάντα Πάφος.
0: Μάλιστα. 3-0 βαρύ σκορ για την Πάφο στο Μπέρκαμο από την Αταλάντα. Έχουμε για το Europa Arena Σόφι 0-1 και Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1. Με δύο πολύ καλά θα λέγαμε αποτελέσματα μέσα στη Γαλλία. Κόντρα στη Μαρσέγιο, κόντρα στη Βένς, Όφι και Ολυμπιακός προηγούνται 1-0 στο εμίχρον. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα να πούμε: η Μπεφίκα ισοπεδώνει τη Σέρτικ 3-0 στο εμίχρονο. Μπέρμουθ Στουρμπγκράτς 1-0. Θερταπικό Γιουέτους 1-0. Δύναμο Ζάγκρεφ Άντερλεχ 0-0 και Φερεσφάρος Βικτόρια Πνίσεν. Χόβεχαϊμ Μπεζίχτας 0-0 και Καγκελόνια Ραράτ 2-1. Ναεμίγκερ Λεύσκι 0-1. Μπράιτον Κάονο Ζαλκύρης σε 2 λεπτά γίνεται 2-0, καθυστερήσει ημιχρόνου. Μπραν Λίκον 0-0. Κοπεχάγη Μπράγκα 0-0. Φράγκ Μπρουγιάπλονετς 1-1. Χάρτσερ Νόρχελαν 1-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα και τεβέντε θα 0-0. Αυτά τα αποτελέσματα σε Europa και Conference. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Ακούμε και τους χορηγούς της αποστολής στην Ιταλία και επιστρέφουμε για δεύτερο μέρος.
2: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet, ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ.
3: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ.
3: Αγώνα, κάθε νίκη, Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Υπάρχουν πολλοί που

Στις 15 Νοεμβρίου πάρε θέση στη διαδρομή που μας ενώνει. Δήλωσε συμμετοχή στο larnacamarathon.com. Συνδιοργανωτής Δήμος Λάρνακας. Ονομαστικός χορηγός Radisson Hotels. Μεγάλη χορηγή φυσικό μεταλλικό νερό Αγρός. Carlsberg χωρίς αλκοόλ. Χορηγός ασφαλείας Anytime by Inter American. Χορηγός κέντρο εγγραφών Horizon Towers by SLK Development. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104. Super Sport Live Link. Το More Than a Tournament. A Football Experience in Memory of Αυξέντης Ευαγγέλου. Έρχεται στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή με 100 ομάδες από όλη την Κύπρο και μέχρι 1000 νεαρούς αθλητές στα γήπεδα του παλαιού Γάση Ζή και στο προπονητικό κέντρο Νικόλας Θεοδότου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου από τις 10 μέχρι τις 12 με Γιώργο Λεωνίδου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της διοργάνωσης. Street food, face painting και τραμπολίνα περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε.

0: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
1: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
2: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Λοιπόν, δεύτερο μέρος ξεκίνησε. 3-0 χάνει Πάφος. Πάμε και μένουμε μέχρι το φινάλε. Έλα, Θεόδωρε.
5: Επιστροφή εδώ στον Πέρκαμο, στο Νιου Παρατζαρένα με την έναρξη του δεύτερου μικρόνου. Δύο αλλαγές για την Πάφο ήταν αυτές που φαινόταν πριν τη λήξη του πρώτου μικρόνου τι θα κάνει. Έχουν μείνει στα βοητήρια η Μπρούνο και Κίνα, μέσα η Μπρίτο και η Ζωάο Κορέα, ενώ θυμίζουμε ότι έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο μικρόνου. Ο Ντάβιτ Λουίς μπήκε μέσα. Ο Σέμα κατοχή για την Αταλάντα, η οποία προηγείται με 3-0 το πρώτο ημίχρονο στο χώρο του κέντρου. Πολύ δύσκολα πράγματα για την Πάφο να αλλάξει ο υπάρχους 45 λεπτά. Αν καταφέρει κυνηγήσει το οτιδήποτε, θα μιλάμε όχι απλά για θαύμα, κάτι πολύ περισσότερο. Εννοείται όμως είναι δύσκολα, σαπίθαρα τα πράγματα. Με κέρδος κατοχή για την Αταλάντα με τον Τεκαλάρε να περνάει στο Σκαμάκα, ο οποίος θα περάσει πίσω στον Καετάνο για να αλλάξει το παιχνίδι δεξιά προς το μέρος του Ζαπακώστα για να κερδίσει ο Σεμά. Πάει την τρίπλα, κρατάει μπάλα, περνάει στον πριν στον χώρο του κέντρου, στον Κορέα, την μπάλα για δεξιά, ανεγυρίζει ο Λέλε, Κορέα, περνάει στον Πρίτο, στον Πέπε, η μπαλιά στη περιοχή, μπαίνει στο έδαφος, ήταν πολύ κοντά ο διαιτητής, διαμαρτύρεται ο Κορέα για τράβηγμα πάνω του, υπάρχει το VAR και σίγουρα θα παρέμβει σε αυτή τη φάση και ο Σαπίντο διαμαρτυρήθηκε. Θα δούμε αν υπήρξε τράβηγμα πάνω στον Κορέα. Περιμένουμε την επαναληπτική προβολή.
4: Υπήρξε επαφή πάντως από πίσω.
5: Ήταν εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ο Ζαπακώστα σίγουρα στέκει. Θα δούμε για την επαναληπτική προβολή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Πρέπει να βγει μπάλα έξω για να δούμε τι θα δείξει ο διαιτητής.
4: Διαγυμνό, θα μου πάντως φαίνεται τράβημα από πίσω ή
5: σπρώξιμο. Πάντως διαμαρτυρήθηκε έντονα και ο Κορέα και ο Σαπίντο. Όμως, δηλαδή ακόμη δεν έχει βγει μπάλα έξω. Διαμαρτύρεται ο Σαπίντο έντονα. Τον τέταρτο διαιτητή. Πάντως, του λέει ότι υπάρχει το VAR, όμως βγαίνει μπροστά η Αταλάντα. Μετά στην περιοχή το σουτ, την μπάλα έξω, κόρνερ, λέει ο διαιτητής και δείχνει κίτρινη κάρτα σε ποιον, στο Σαπίντο, για τις διαμαρτυρίες. Σέντονες τρομερή αποκρούσματος από τον Μαϊέσκι. Φαίνεται να ελέγχθηκε η φάση και να μην υπάρχει κάτι. Διαμαρτύρεται ο Σαπίντο, νομίζω με το δίκιο του. Δεν μας δείχνουν την προβολή εδώ. Μες στον σε αυτό που βλέπουμε εδώ εμείς στο γήπεδο.
4: Όχι, ούτε. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα βλέπουμε.
5: Από ποιο λόγο. Άντε, περιπτώσεις, εγγύστηκε το παιχνίδι. Μια φάση ώρα που θα φοράξει Πάφος, για μετά. Βγαίνει τώρα όμως μπροστά στην αντεπίθεση, ωραία, ο Λέλε κουβαλάει μπάλα. Αλλάζει το παιχνίδι προς τον Κορέα, βάζει την κόντρα και ο παίκτης ομάδας και μαζεύει τερματοφύλακα Μάρκο Καρνεσέτσι. Περιμένουμε να δούμε αν οι Ιταλοί δείξουν τη φάση. Εδώ στην πόλη που έχουμε εδώ στο γήπεδο όλοι οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, ωραία τα δημοσιογραφικά θεωρία εδώ της Αταλάντα εδώ στο Νιου Παρατσάραντα. Κατοχή για τους Ιταλούς. Μας το δίνει και το γήπεδο. Το παιχνίδι, συγγνώμη, το γήπεδο είναι σύγχρονο αρκετό της Αταλάντα και στα δημοσιογραφικά αλλά και γενικότερα με πάρα πολλά πράγματα και για τους φιλάθλους στην ώρα του αγώνα για να μπορούν να φωτογραφηθούν πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο τώρα που είδα στο διάλειμμα γενικότερα αλλά και αρκετές αρέσεις γενικότερα. Είναι άλλο γήπεδο σίγουρα. Κάτοχη για την Πάφο. Γυρίζει πίσω ο Πρίτο στον Θέμα. Τον Μαέ, αυτός τον Μαγέσκι, όπως απομακρύνει. 21ο λεπτό, Πέπε πάει να κερδίσει στον χώρο του κέντρου. Δείτε το λάθος, κάτω εκεί και πάλι. Για την Αταλάντα που πάει να βγει μπροστά από δεξιά. Με τον Έλμας. Αδίνει στον Πάσαλιτς. Παρέμβαση από τον Πρίτο, κάτοχη. Για την Αταλάντα. Θυμίζουμε τους χορηγούς μας, Μέγας χορηγός Meridian Bet, επίσης χορηγός τα ελαστικά Hankook της εταιρείας Καποδίστριας και υποστηρικτής μας Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, το οποίο σε ευχαριστούμε. Την παγιά στην περιοχή, Σκαμάκα πήγε να κατεβάσει, μαζεύει Πατζέσκι, πρωτού γίνει επικίνδυνος. Τράκομιρ, παίρνει μπάλα, δεν καταφέρνει να μεταβάσει τον Κορέα σωστά και χάνεται κατοχή και πάλι για την Αταλάντα χωρίς να βιάζονται ιδιαίτερα. Ζαπακώστα έπρεπε να μετρήσει πιο γρήγορα ο συντοσιαιτής, γι' αυτό διαμαρτύρεται και πάλι ο Σαμίντος. Δεν είναι κίτρινη κάρτα. Βλέπω να κάνουν ζέστα Μαϊκούκα και Άντερσον. Κατοχή για την Αταλάντα και πάλι όμως από δεξιά ο Ζαπακώστα και τον Ζαλεύσκι δίπλα του, ξανά στον Ζαπακώστα η μπάλα. Η Αταλάντα θα κερδίσει τώρα φάουλ την προσπάθεια εκεί που ούτε κατελάρε. Ταλή πέσουν γρήγορα με τον Καετάνο να γίνεται κάτοχος της μπάλας. Στον Ζαπακώστα. Στον Καετάνο ξανά ανεβαίνει όμως ο Κρίστενσεν, ο Δανός και τετρικός αμυντικός. Η Αταλάντα να αλλάξει ωραία το παιχνίδι προς το μέρος του Έλμας. Είναι ξανά στον Καετάνο, τον Περνασκόνη, στον χώρο του κέντρου, μπαλά στον Πάσαλιτς. Ας το συνεχώς μπαλά Ιταλή με τον Πάσαλιτς να κάνει παλιά στην περιοχή. Ο Σέμα κάτοχος της μπάλας. Για να προσπαθήσει να κερδίσει ο Κορέα όμως δεν τα κατάφερε, κατοχή εκ νέου για τους Ιταλούς. Οι οποίοι θυμίζουμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι είχαν κερδίσει την Βενέτσια με 3-1 και την ερχόμενη Κυριακή αντιμετωπίζουν την Μίλαν. Το Σέντρας μπαίνουν μπροστά όμως τώρα ξανά μέσα στην περιοχή. Σκαμάκα παρέμβαση για τον Νικόλα Ιωάννου, καθοριστική αμύωση και τέταρτο γκολ για τους Ιταλούς. Παίρνει μπάλα ο Μπιέλ για να μεταβιβάσει. Θα αλλάξει το παιχνίδι στον Τράκομιρ, αυτό να δει τον Κορέα και όπως έβαλα στον Σάμι Μαέν. Ενώ θυμίζουμε ότι η Πάφος κέρδισε την περασμένη Κυριακή Ανόρθωση εκτός έδρας με ανατροπή σε 3-1, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα υποδέχεται στο Στέγιος Κυριακίδης στο ΑΠΟΕΛ σε 6 απόγευμα, ενώ το επόμενο μάτς για την Ευρώπη είναι στις 22 Οκτωβρίου την επόμενη Πέμπτη απέναντι στην Ρίγα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, το η Αταλάντα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Άγιαξ. Κατοχή για την Πάφο στον χώρο του κέντρου, κάτοχος της μπάλας ο Σέμα, μακρινή διαγωνία Μπαγιά, εκεί που ο Κορέα παλεύει με φάουλ. Με ο διαιτητής βγήκε πάλι για τους Ιταλούς. 55 λεπτό. Φάουλ το κέρδισε ο Ζαλεύσκι. Πολωνός, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Συνέχεια στο παιχνίδι, κατάπαλα ο Πάσταλιτς ο αρχηγός, θα περάσει την μπάλα αριστερά στον Ζαπακώστα. Μεταβίβαση, θα αλλάξει το παιχνίδι στον Περνασκόνη. Έλμας, προφορία έξω από την μεγάλη περιοχή της Πάφου. Σκαμάκα πήγε να κάνει κάτι ωραίο εκεί, δεν τα κατάφερε. Ζαλεύσκι παραπιέσει τον ΜΑΕ για να κερδίσουν. Σαρά Ιταλία, όμως ευτυχώς η πάσα Ζαλεύσκι ήταν καλή προς τον συμπαίκτη και αρχηγό Μάριο Πάσαλιτς της Αταλάντα. Επίσης πολύ καλός προσφαιριστής Πάσαλιτς, ενώ θα πούμε η Αταλάντα στο πρωτάθλημα της Ιταλίας είναι στην 10η θέση με 9 βαθμούς. Στο έδαφος ο Πρίτο, τίποτα λέει, όμως η μπάλα είναι και πάλι για την Πάφο. Ο Ντράκο Μυρωρέας στο χώρο του δεν του κρατά για να περάσει στον Κορέια, ξανά στον Τράκομιρ, κατοχιά την Πάφο, Πέπε, στον Νικόλα Ιωάννου, θυμίζουμε είναι ο παρτενέρ του ΜΑΕ μετά την αλλαγή, την αναγκαστική του Ντάβιτ Λουίς. Μπαλά πάει αριστερά και ο Μπρούνο αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον ΜΑΕ, στον Πέπε. Ωραία η κίνηση από τον Λέλε για να πάρει, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει. Έχασε και κατοχή και πάλι για την Αταλάντα. Σιάζουμε στο 60 λεπτό, ας το 58 συγκεκριμένα. Αταλάντα Πάφος 3-0, τα 3 γκολ προέρισαν για τους Ιταλούς από το πρώτο ημίχρονο. Στα 53 δευτερόλεπτα έγινε το 1-0 από τον Έλμας Ρασπατόρη με στον διαπέναλτι, το 2-0 και στο 43ο Σκαμάκα διαμόρφωσε το μέχρι στιγμής 3-0 με τον Πάσαλης να παίρνει για πάρει μπάλα τον 31χρονο Κροάτι αρχηγό της Αταλάντα στο σημερινό παιχνίδι. Ποιος θα πάρει ξανά μπάλα από τον Καετάνο, είναι πολύ καλός προσφαιριστής ο Ιταλός. Κυκλοφορούν μπάλα παίκτες της Αταλάντα, δεν βιάζονται. Ξάλλου το σκορ είναι στο 3-0. Προσπαθούν να κυκλοφορήσουν για να βρουν τρόπο να ανοίξουν τους διαδρόμους που οδηγούν στην περιοχή του Μαϊέσκη και να φτάσουν σαν τέταρτον κόλ από την άλλη Πάφος. Σου περνάνε τα λεπτά, τόσο υποστεύουν ακόμη περισσότερο οι πιθανότητες. Ότι είπατε και τα πράγματα γίνονται απίθανα. Κατοχή για τους Ιταλούς έξω από τη μεγάλη περιοχή Πάσαλιτς, που βρίσκεται στην Αταλάντα από την σεζόν 2020. Όταν πήγε με κανονική μεταγραφή, ενώ ήταν και δανεικός στη σεζόν 2019. Επίσης αγωνίστηκε σε Chelsea, Spartak Moskvas, Milan, Μονακό, Elche και πρόκειται από την Χάιντουκ Σπλιτ. Τα φάουλ τώρα για τους Ιταλούς κεντρικά της εστίας. Στροπερή ατμόσφαιρα από τους φίλους της Αταλάντα. Νομίζω ακούτε και εσείς να κρατήσετε στο Super Sport 104. Πίσω από την μπάλα τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ζαλεύσκι, Καετάνο, φεύγει τώρα Σκαμάκα, φεύγει το Ζαλεύσκι, μείνει ο Καετάνο εκεί. Θα το εκτελέσει απευθείας, μπάλα πάνω από τα οργάρια του Μαϊέσκι. Κατοχή για την Πάφος στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Αταλάντα Πάφος στο 3-0. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Ο Μαϊέσκι στον Μαέ, στον Κορέα, στον Τράκομιρ, ωραία αλλάζει ο Κορέα με τον Τράκομιρ την μπάλα, η Αλαβρή, τον Μπιέλ, ανεβαίνει και ο Σέμα από αριστερά, Μπιέλ, ο Σέμα έχει χορό, κλείστηκε ο Μπιέλ, κράτησε περισσότερο την μπάλα από ό,τι θα έπρεπε, τώρα θα δώσει αριστερά στον Σέμα, για να μπει με ένα συμμετοχή να κάνει την παλιά, εκεί που τρέχει με αυτοδυσία ο Τράκομιρ να προλάβει από την άλλη δεξιά, όμως δεν τα καταφέρνει. Ίσως λίγο να δώσει προσυνοχής και στον Άντερσον και στον Κούκα ο Σαπίντο. Κατοχή η άλλη Πάφο που κλέβει, λέλε μέσα στην περιοχή το πλασέ άρχισε, τι δίνει, επιθετικό φάουλ για χέρι λέει ο διαιτητής και ο Σαπίντο κρατάει τα μαχιά του από αυτό το πράγμα. Έχει πείτε κίτρι γάρτα, σύμπρεμε να είναι προσεκτικός για να μην δεχτεί κόκκινη, γιατί στο παιχνίδι είναι στο 3-0 δύσκολα πράγματα σίγουρα. Πορτογάλος ο οποίος δίνει τις οδηγίες του, χειροκροτεί τους παίκτες του. Θα προσπαθήσει Πάφος τουλάχιστον να πετύχει έναν γκολ και μετά βλέπουμε και το πόσο χρόνο θα υπάρχει στην αναμέτρηση, για την ώρα δυσκολεύεται, δεν έχει απειλήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Κατοχή και πάλι για την Αταλάντα. Κρατάει μπάλα ο Πάσαλιτς. Αλλά περνάει συνεχώς από τον Κροάτη, τον Πάσαλιτς, αλλά και τον Καετάνο. Επίσης Καετάνο, φοβερός ποδοσφαιριστής, πως και ο Ντεκαντελάρε, ο οποίος πήρε τώρα μπάλα, έχασε όμως μαρκάρισμα Κορέα πλάγιο εντούτοις για την Αταλάντα, η οποία, όπως είπαμε και πριν, διαθέτει παίκτες με μεγάλη κριμιναλιστηριακή αξία στο ρόστερ της. Ένας από αυτούς είναι και ο Νίκολα Κρίστοβιτς, με 30 εκατομμύρια κριμιναλιστηριακή αξία, όμως είναι στον πάγκο. Ο διευθύντης Μαυροβούνιος είχε αγωνιστεί και απέναντι στην εθνική μας ομάδα, ενώ ο παίκτης με την μεγαλύτερη κριμαντιστηριακή αξία είναι ο Έτερσον, ο οποίος είναι και ο κανονικός αρχηγός, ο πρώτος αρχηγός της Αταλάντα, ο 27χρονος Βραζιλιάνος, άσος με 40 εκατομμύρια, παρακαλώ, κριμαντιστηριακή αξία, ενώ ο δεύτερος παίκτης σε κριμαντιστηριακή αξία είναι ο Γιώργιος Καλβίνη, τραυματίας, επίσης τραυματίας είναι και ο Τόπα Πομπέιο, ο τερματοφύλακας, ο Ίσακ Αιγίεν, ο ιδίως κριμαντιστηριακή αξία κεντρικός αμυντικός, να και ο Ότιλο Κοσούλου, την ακτή ελεφάντος του, επίσης κεντρικός αμυντικός, είναι τραυματίες, τρεις κεντρικοί αμυντικοί στο μεταξύ, το πούμε, να και ο Φρανκ Κέσι, ακτή ελεφάντος του και αυτός με ιταλικό διαβατήριο. Κατοχή για την Αταλάντα, 24 λεπτό παλιά που γίνεται μια σημερινή απομάκρυνση από τον Νικόλα Ιωάννου. Και κατοχή εκ νέου για την Αταλάντα. Σαπίντο προβληματισμένος. Έχει τους Μπούκα και Άντερσον να κάνουν ζέσταμα. Έχει κάνει τρεις αλλαγές, θυμίζουμε. Να θα προχωρήσει σε κάποια άλλη σύντομα. Μετά στην περιοχή τώρα η μπάλα Σκαμάκα. Γυρίζει έξω στον Έλμας. Από δεξιά για την τρίπλα, ο Έλμας σκολεύεται, βρει έξω τον Τεκατελάρε, Χάνι, Ισχύο Ζαπακώστα, παγιά προς το μέρος του Τράκομιρ, γυρίζει πίσω γρήγορα του Καετάνο. Και κατοχή εκ νέου για την Αταλάντα. Με τον Τσάρι να είναι ικανοποιημένος και φαίνεται αυτό το ένα πανό το οποίο σήκωσε το οργανωμένο παδικό σύνολο της Αταλάντα. Ήταν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στη είσοδο. Είναι άξιτο αγώνα ο Στινάτο Αμόρε Τσενών Τιντά Υπερβίντο Μάη, το οποίο σημαίνει πεισματική αγάπη που ποτέ δεν τα βάζεις κάτω. Επίσης η φανέλα, μιας και λέμε για τα μηνύματα που στέλνει η Αταλάντα, είναι μια ομάδα η οποία δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα μηνύματα σαν ομάδα, και στη φανέλα της αναγράφονται επίσης κι άλλα, όπως ένα ρητό το οποίο το έχει ο σύλλογος εδώ και αρκετό καιρό στην φανέλα του. Εδώ πρώτα την φάση που παραβγεί για την Αταλάντα, το σούτ που γίνεται στα σώματα, η μπάλα κόρνερ και πάλι δείχνει ότι η Αταλάντα συνεχίζει τον μονόλογο της. Σήμερα θα γίνουν και δύο αλλαγές του μεταξύ. Όπως βλέπω, θα δούμε τους παίκτες, μετά θα μιλήσουμε με όλα ολοκληρωθήκη φάση. Λέγαμε για τον Έντερσον, θα μπει τώρα στο παιχνίδι και με ο Κρίστοβιτς ο άλλος θα μπει, εκτελέστε ο κόνερ και παγιά εκεί από τον Κρίστεντερ. Μπάλα έξω, απειλεί ξανά η Αταλάντα, αλλαγή μέσα με τον αριθμό 13 ο Έντερσον, έξω ο Πάσαλιτς, αυτός που θα πάρει σίγουρα και τον περιβραχιόνιο, και ο Ζαλεύσκι θα αποχωρήσει για να μπει μέσα ο Σάμαρτζιτς. Γενικότερα αποθεώνονται οι παίχτες της Αταλάντα που βγαίνουν, αλλά και αυτοί που μπαίνουν. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα από τους φίλους της Αταλάντα. Συνέχεια στο παιχνίδι, κατοχή για την Πάφος, το 68 λεπτό, κάνει κίνηση ο Κορέα, δεν τον είδε ο Μπαέ, και κατοχή νέου για την Αταλάντα, απολάβος που κάνει ο Μπαέ. Ο Σαπίν το κρατάει το κεφάλι του, γιατί βλέπει τους παίκτες που θα κάνουν εύκολα λάθη, και σίγουρα δεν είναι αυτό που θα ήθελε σήμερα, δηλαδή τα εύκολα λάθη που έφεραν και τα τρία γκολ της Αταλάντα σίγουρα. Το που λέγαμε πριν για την φανέλα της Αταλάντα που αναγράφεται στο ο εσωτερικό μέρος του γιακά που φοράνε οι ποδοσφαιριστές της Αταλάντα, είναι το La Maglia Sudata Sempre, να υδρώνεις πάντα τη φανέλα. Ο ποδοσφαιριστής παίρνει μαζί του στο γήπεδο και την απέδειξη των ομαδών και το όνομα της πόλης. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία σημειώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αταλάντα για αυτό το ρητό. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές για την Πάφο, Άντερσον και Κούκα, και ολοκληρώνει ο Σαπίντο με τους παίκτες που θα βγουν. Ένας είναι ο Πέπε και αλλά και τον άλλο λογικά θα είναι ο Λέλε. Ναι, ο Λέλε είναι. Βγαίνει τώρα Άντερσον και Κούκα μέσα, Πέπε και Λέλε έξω. Σίγουρα από τις σύγχρονες παιχνίδες στο 3-0 είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, μένουν 20 λεπτά. Θα μην το αρχίσει να σκέφτεται το παιχνίδι της Δευτέρας με την Πάφο, μετά την Πέμπτη θα έχει παιχνίδι με τη Ρίγα. Γίνεται λάθος τώρα, για την Πάφο τεκατελάρε, κλέβει Μουστα κλέψει και ο Μπρίτο παρακινδυνευμένα κρατά, δίνει στον Μαέ πιο πίσω. Λάθος από τον Μαέ, ακόμη ένα, αν είχε σίγουρα πάνω από τρία λάθη, τα οποία για να φέρουν πρόβλημα στην μεγάλη περιοχή της Πάφου, από εκεί που ξέρεις ο δεύτερο ημίχρονο, και σίγουρα και το σκορ επηρεάζει αρνητικά για τους παίκτες. Όσο περνάει ο χρόνος, ρυθμός θα πέφτει. Το Σιάτανα θα κάνει διαχείριση. Πάφος έχει την κατοχή. Δώσει πίσω στον Μαγέσκι, ποιος περνά στον Τσέμα. Κίνηση του Άντερσον. Ανεβαίνει ο Τράκομιρ, ανεβαίνει και ο Μπιέλ. Πάρει στερά. Ωραία η κάθετη στον Κορέα, όμως γυρίζεται την φάση. Ο Κορνές έτσι και μαζεύει. Σαπίντο δίνει οδηγίες. Κατοχή για την Πάφο. Κάνετε η μπάλα, κερδίζουν οι Ιταλοί και πάλι. Παίρνει μπάλα ο αρχηγός της Πάφου. Προσπαθεί να πιέσει ο Τράκομιρ, τον αρχηγό της Αταλάντα, τον Έτερσον. Κατοχή για την Αταλάντα. Σκαμάκα παίρνει μπάλα μέσα στην περιοχή, το σουτ. Μπάλα έξω. Την 81ο λεπτό. Μπάλα είναι κόρνερ, λέει της. Χτύπησε στον Νικόλα Ιωάννου. Σηκώνουν κι άλλο πάνω οι οργανωμένοι φίλοι της Αταλάντα που δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό να τραγουδάνε. Μα τους κερδίζει πρώτο παιχνίδι. Ο Conference League της League Face εκτελέστηκε το corner και βαλιά το Σκαμάκα, μπάλα έξω, ολομόναχος εκεί. Δεν και το μαρκάρισμα για καλή τύχη της Πάφου, η μπάλα πάει έξω. Συνέχεια στο παιχνίδι στο 72ο λεπτό του αγώνα. Πάφος Αταλάντα στο 3-0. Αταλάντα Πάφος στο 3-0, συγγνώμη. Κατοχή για την Πάφο τώρα με τον Σέμα. Αμάχεται και να κερδίζει. Το φάουλ από πλάι αριστερά, με κάποιες διαμαρτυρίες εκεί από τον Σέμαγια κάρτα, τίποτα λέει της. Επάνω που σήκωσαν οι οργανωμένοι φίλοι της Αταλάντα πριν, δεν πρώτα την φάση. Εκτελείται το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Τράκομιρ θα είναι κάτοχος της μπάλας, δεν τα καλάφερε. Κατοχή είναι για την Αταλάντα, πλάι αριστερά προς την περιοχή την μεγάλη της Αταλάντα. Όμως γι' αυτό φωνάζει ο Σαπίντο να πιέσουν ψηλά εκεί. Ενώ το πάνω που σήκωσαν πριν η Ρωμένη Παντή κλέβει ο Άντερσον το σουτ που επιχειρεί, φεύγει μπάλα, ευκαιρία! Και με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει πρωτού Μπιέλ ο τερματοφύλακα Κορνεζέτσι. Θα μπορούσε εδώ η Πάφος να φτάσει σε ένα γκολ. Έφυγε η μπάλα του Κορνεζέτσι, όμως έπαιζε με αυτοδυσία στα πόδια του Μπιέλ και την μάζεψε. Το δικό του λάθος. Οι οπαδοί της Ταλάντα σήκωσαν πάνω για τον Πάολο Μπατάγια. Ποιος το πανό έγραφε ο Πάολο Μπατάγια στην καρδιά μας και συγκεκριμένα πρόκειται για ένα κλειπώντα φιλάθλο της ομάδας στο οποίο γραμμένοι ο παδί της Αταλάντας αποδίουν φόρο τιμής. Γενικότερα το κάνουν συνεχώς η Κουρβανόρ, όπως είναι το οργανωμένοι ο παδί της Αταλάντα. ενώ φροντίσαμε πριν από το παιχνίδι να σας μεταφέρουμε διάφορα πράγματα για αυτή η ιστορική ομάδα της Ιταλίας και δηλώσεις από τον σεφ του εστιατορίου που είχαμε τιμή να γνωρίσουμε, διότι μας είπε ότι είναι φανατικός οπαδός της Αταλάντα, το γεύμα που έγινε στις πάφους τους δημοσιογράφους σε ένα εστιατόριο που ήταν μόνο Αταλάντα. Γενικότερα όμως τα πλήστα εστιατόρια εδώ στον Πέρκαμο έχουν φανέλες συλλεκτικά είδη της Αταλάντα. Γενικότερα όλη η πόλη στον Πέρκαμο είναι Αταλάντα. Κατοχή για τους Ιταλούς και πάλι. Σκαμάκα παίρνει μπάλα από τη μεγάλη περιοχή. Ωραία μπάλα περάσει προς το δεκατελάρο. Ευγένει όμως και μαζεύει ο Μαέσκι. Το 25ο λεπτό. Αταλάντα Πάφος στο 3-0. Να θυμίσουμε και τους χορηγούς μας. Με πρώτη φάση ο Κορέα, πάρα βγει ωραία. Θα αγκάζει όταν γυρίσει πίσω στον ΜΑΕ. Νέα χορηγός Meridian Bet. Χορηγός επίσης στα ελαστικά Hankook της εταιρείας Καμποδίστριας και υποστηριχτής μας Πέψης και Υιός διαχωρισμοί οικοπαιδών. Βγαίνει μας μπροστά η Αταλάντα τώρα εδώ το καδελάρε. Παίρνει, κατεβαίνει, έχει τον χώρο για σου, το κάνει πάρα λίγο πάρα. Το κάνει για τον Μαέσκι, ο Σαφίν το κρατά το κεφάλι του. Να το δώσω και πάλι οι Ιταλοί κατεβαίνουν μόνοι τους και απειλούν την αιστεία του Μαέσκι. Ποιος έκανε και 3-4 αποκρούσεις πολύ καλές και κράτησε το σκορ στο 3-0. Μονοδός θεματοφύλακας γενικότερα δείχνει η Μαρουσιά του Σπάφου ότι είναι καλός θεματοφύλακας. Κρατάει μπάλα. Ο Κούκα γυρίζει στον Πιέλ που χάνει. Θα έπρεπε να κοντρολάρει. Κατοχή εκ νέου για την Αταλάντα. Θα πάει πίσω στον τερματοφύλακα Αρνέσετσι. Θα δώσει στον Κρίστενσεν. Εκ νέου κατοχή για τους Ιταλούς. Με τον Κρίστενσεν να ανεβαίνει και να δίνει στον Σκαμάκα μετά στην περιοχή που από κοντά πάει να κάνει το σουτ. Προλαβαίνει ο Μαέ και απομακρύνει. Δεν φεύγει όμως η μπάλα, κρατάω το κατελάρε. Για να κάνει λάθος θα πάρει τον Ραμπιέλ. Να δώσει το Σέμα. Πάει να χάσουν πάλι μέχρι το Σπάφ όμως. Κρατήσει ο Σέμα για να γυρίσει πίσω στο Μαέσκι και να μην πιέστηκε. Σάρι, ο οποίος έχει άλλες δύο αλλαγές στο χέρι και ακόμα ένα σταμάτημα στο παιχνίδι. Κατοχή για την Αταλάντα με τον Τζαπακώστα να ανεβαίνει στο Σκαμάκα. Πάλι βρίσκει καιρό στην άμυνα για να πάρει μπάλα. Τον πιέζει και ο Μαέ στον Τζαπακώστα και πάλι για να συνδυαστεί ωραία την μπάλα με τον Σαμαρτσίτς για να κερδίσει ο Τράκομιρ, για να δώσει τον Πιέλ αριστερά. Φάουλ επιθετικός φυρίζει ο Άνταμ Ραντεμπακ. Ο Πιέλ από την Sporting Λισαβόνα δανεικός. Σαπίντο απογοητευμένος φυσικά. Θα ήθελε σίγουρα καλύτερη εμφάνιση που λεβάζουν στο πρώτο ημίχρονο. Ειδικά το ξεκίνημα ήταν δέχτηκε το 1-0 στα 53 μόλις δευτερόλεπτα του αγώνα, ενώ στο 17ο λεπτό ήταν πέναλτι ο Μπρούνο πάνω στον Τρασπαδόρη, ο οποίος έλαβε την εκτέλεση, έκανε το 2-0 σε ασίστ στο Ραβιδέρ και στο 20 λεπτό για να αγκαστεί για αλλαγή καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει. Είχε και δεκατελάρε μέσα, ο οποίος και αυτός είχε πολύ καλή απόδοση σε ασίστ. Ο Σκαμάκα στο 43 λεπτό για να κάνει το 3-0. Πάφος είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία με τον Λέλε στο 32 για να κάνει το 2-1. και να μπαινε και βάλει στο παιχνίδι από πολύ κοντά έστειλε την μπάλα έξω τα τέτα τέτ και ο Λέλε μετά η ιστορία είναι γνωστή. Βλέπω γίνεται αλλαγή από πλευράς Αταλάντα με μία και λογικά θα ολοκληρώσει να δούμε. Είναι τα αλλαγή τώρα έξω ο Κρίστενσεν για να μπει μέσα ο Τζάβισον ή Τέλε για την Αταλάντα. Στο 20 λεπτό του αγώνα πήγα στο τελευταίο δεκάλεπτο Αταλάντα Πάφος στο 3-0. Πάφος με όλα δείχνουν ξεκινάει με το αριστερό το League Conference League. Φυσικά το μεγάλο φαβορί ήταν η Αταλάντα, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι τεράστια. Είχαμε δει και πριν 400 και εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία Αταλάντα. 31.3 της Πάφου. Δεν το συζητάμε ότι πρόκειται για ομάδα πολύ ψηλή που βλέπω. Μπορεί στην Ιταλία να μην τα πηγαίνει τόσο καλά, δηλαδή είναι στη 10η θέση, αλλά σίγουρα τα επίπεδα δυναμικότητας θα φέρουν πολλά. Κάτοχοι για την Αταλάντα. Για το γεμίσμα όχι θα προτιμήσει ο Κρίστενσεν να δώσει τον Κολάσινατς για να περάσει τον Έλμας. Κολάσινατς και πίσω η μπάλα στον Κρίστενσεν. Κατοχή για την Αταλάντα. Για την τρίπλα να βγάλει εκεί Δεκατελάρε. Αν γίνει ωραία θα πάρει μπάλα εκεί ο Ιτέλε για να περάσει ο Σούνιτς να βγάλει άμυνα για κόρνερ που παίξανε γρήγορα ο Δεκατελάρε εκεί με τον Έντερσον. Θέλουν κι άλλον κόλλη οι Ιταλοί. Το σουτ που γίνεται από τον Δεκατελάρε μπάλα πάει έξω, κατοχή για την Πάφο στο 80, δεύτερο λεπτό. Παραμένει ο Σαπίντο, σίγουρα σκέφτεται πλέον το παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Και που η Πάφο σίγουρα θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, αλλά να επιστρέψει στις νίκες καθώς σήμερα θα χάσει από την Αταλάντα όπως όλα δείχνουν τα πράγματα. Κατοχή εκ νέου για τους Ιταλούς. Ήταν η παγιά που έγινε από τον Μαέ, ο Άντερσον δεν κατάφερε να γίνει κάτοχος της μπάλας. Με τον Καετάνο να κρατά μπάλα. Ο Ζαπακώστα τώρα ανεβαίνει. Θα δίνει στον Σκαμάκα. Μπάλα πάει δεξιά, ωραία. Προς το μέρος του Σαμαρτσίτς για να συγκρίνει προς τα μέσα. Για να χάσει από τον Άντερσον ο οποίος παλεύει εκεί. Να πάρει την μπάλα. Να προσπαθεί να δει κάτι τους αγωνιστικού χώρου. Δεν το καταφέρει κάτω εκεί για την Αταλάντα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Το 24ο προς το 25ο λεπτό. Με σιγά σιγά το τέλος της αναμέτρησης. Φάουλ που θα κερδίσει ο Μπιέλ στο χώρο του κέντρου. Κατοχή για την Αταλάντα. Ακόμη ένα πάνω από τους φίλους της Αταλάντα. Το όνειρο ενός παιδιού είναι να πάει στο Γκάρδαλαν και μετά στο Άμστερνταμ με το μπουκάλι όπως αναφέρει στο πανό, τα ιταλικά μετάφραση μέσω στα ελληνικά. Στο μεταφράζουμε τα κουράδες του Σουπεσπόρ 104. Κατοχή Γιάννη Πάφο. Μπάλα πάει στον Τσέμα, από αριστερά μεταβίβαση του Μπιέλ, πλάγιο για την Πάφο, ανεβαίνει ο Νικόλας Ιωάννης να το εκτελέσει. Σαπίντο τους δίνει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του. Μπάλα πάει πίσω στον Μαΐες και αντιπιέστηκε ο Τράκομιρ. Το γεμίσμα προς τον Κορέα που πάει να κερδίσει, όμως κερδίζει πίσω Καετάνο. Γεμίσμα που γίνεται από τον τερματοφύλακα Αντεσέτσι. Παραπάει έξω κατοχή για την Πάφο. Μαέ στον Σούνιτς και να περάσει προς τον Κορέα, δεν τα καταφέρω. Μαέ κατοχή για την Αταλάντα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα πάει πίσω και πάλι στον Τζαπακώστα, ποιος ήρθε στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Κολάσινατς. Πάει δεξιά ο Ιτέλε. Τζαπακώστα στο Σάμαρτσιτς, κρατά μπάλα αμή μέσα στην περιοχή και το κάνει. Θα πάει μπάλα Σκαμάκα, όπως από αγρίδιο Τράκομιρ, σε πλάγιο out για τους Ιταλούς. Συνέχεια στο παιχνίδι, τρέχει και το πλάγιο out, η μπάλα όμως offside, δημιουργητής, όχι έξω, άρα για βγαίνει έξω από εδώ πάνω. 8-20, 8 λεπτό, Αταλάντα Πάφος 3-0. Σιγά σιγά θα κάνουμε και την φώνησή μας για το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που με το καλημέρα στο ο μάτς προηγήθηκε στα 53 δευτερόλεπτα η Αταλάντα με τον γκολ του Έλμας μετά από ωραία παγιά του Ρασπαντόρη, με τον ίδιο παίχτη να κερδίζει πέναλτι στο 17ο λεπτό από τον Μπρούνο και να το μετουσιώνει σε γκολ στο 18ο, να βγαίνει η αλλαγή στο 20ο, αναγκαστική. Ως αναγκαστική αλλαγή έγινε για την Πάφο Ντάβιτ Λουίς. Έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 30ο λεπτό και ο Λέλε να κάνει το 2-1, ο πολύ κοντά πέναντι στον Μεκάρνες, έτσι έστειλε την μπάλα έξω. Είναι όμως τώρα μπροστά η Πάφος με τον Κορέα. Μετά η μπάλα καρυγυρίσει ωραία Κούκα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα για απομάκρυση που βγαίνει. Κατοχή για την Πάφο, όπως έλεγα. 43ο λεπτό ήρθε το 3-0 για την Αταλάντα μετά από ωραία κάθετη του Τεκαδελάρε στον Σκαμάκα. Ο κοντά πλάσαρε στο εφερεμίχρονο είχε μια καλή φάση Πάφος πριν από λίγο. Θα περιγράψει ευκαιρία τώρα σε θέση βολής. Γκολ! 3-1! Μειώνει η Πάφος, το κάνει με τον Μπιέλ. Ωραίος συνδυασμός ανάμεσα στους παίκτες της Πάφου. Πριν το έδωσε στον Τράκομιρ, αυτός παγιά στον Άντερσον, κατέβασε με το στήθος στον Μπιέλ, ο οποίος από κοντά πλάσαρε, νίκησε τον Καρνεσέτσι μειώνοντας σε 3-1. Λίγο αργά ήρθε το 3-1 για την Πάφο. Το 21ο λεπτό τον γκολ και θα δούμε για τον χρόνο των καθυστερήσεων. Λέχεται η φάση για offside μεταξύ από πλευράς του VAR. Μετράει τον γκολ και συνέχεια. Μενίδη 3-1, μειώνει η Πάφος με τον γκολ του Μπιέλ στο 80. 1 λεπτό. Φωνάζει ο Σαμίντο να πιέσουν ψηλά οι παίκτες του. Καρνεσέτσι. Πιέζεται από τον Διέλ. Το γεμίσμα εκεί που είναι μόνο Μαέ. Στον Ντράγκομιρ. Στον Πρίτο. Το Κούκα, ωραία. Μετά πάρα ο Μπιέλ. Κορέα, τα είχαμε πει για τον Μπιέλ, έδειξε την ποιότητά του σε αυτή η φάση και σκόραρε. Με 20 λεπτό και μένει να δούμε πρώτων καθυστερήσεων. Θα δείξει σε λίγο. Ωραία η προσπίση από τον Σέμα. Πλάι όμως είναι για την Αταλάντα, δεν προλάβαινε να κρατήσει ο Σέμα. Κατοχή για τους Ιταλούς. Άντερσον πιέζει μόνος του όμως. Έτσι είναι εύκολη λία. Τον Καρνεσέτσι να δώσει τον Κολάσινατς ξανά. Καρνεσέτσι. Πασάρι. Είναι για το χρόνο των καθυστερήσεων. Καρνεσέτσι. Μάλα πάει πλάγια στον Ζαπακόσταμος όπως 3 λεπτά χρόνο των καθυστερήσεων. Ντράγκομιρ θα κερδίσει ο Κορέα. Λίγα τα λεπτά που έχουν απομείνει. Κούκα στον Κορέα. Στον Ντράγκομιρ. Πλάγιο για την Πάφο. Αρχίζουμε στο πρώτο λεπτό από τα 3 των καθυστερήσεων. Κορέα στον Πρίτο. Στον Μαέ. Στον Σούριτς. Μπάλα πάει αριστερά. Στον Νικόλα Ιωάννου. Στον Κούκα. Ποιος θα κάνει την παγιά. Εκεί που ο Άντερσον τρέχει. Άντερσον κερδίζει μέσα στην περιοχή. Πέφτει στο έδαφος. Τίποτα ρε δεητής. Και πάλι οι διαμαρτυρίες από πλευράς του Σαπίντο και του Πάγκου της Πάφου. Σφυρίζει τώρα φάουλ. Και τώρα θα ελεγχθεί η φάση. Για τον Άντερσον ο Σαπίντο φωνάζει. Και πάλι ρίχνουν πάρα του Σκαμάκα και όχι την προηγούμενη φάση εδώ οι Ιταλοί. Θα δούμε τώρα. Είχε μια μικρή επαφή με τα χέρια. Ένιωσε επαφή ο Άντερσον και έπεσε. Τίποτα, συνεχίζεται το παιχνίδι. Έρχεται στο δεύτερο λεπτό από τα 3 των καθυστερήσεων. Αταλάντα Πάφος. Στο 3-1. Σπάραρε η Πάφος λίγο αργά. Θα μπορούσε να κυνηγήσει κάτι. Τα 3 γκολ ήταν διαφορά, ήταν και τα κατοχή για τους Ιταλούς και πάλι. Και ο Σέμα παραχωρεί πλάγιο στο χώρο του κέντρου. Την μπάλα στο γρήγορα Σαμαρτσίτς. Την μπάλα δίνει στο δεκατελάρε σε θέση βολής για το σουτ. Θα προτιμήσει πάσα. Γίνεται από τον ένα στο σουτ την μπάλα έξω. Και εδώ κάπου νομίζω ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Διότι έχουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα που θα δείξει χρονόμετρο το 90-3 και ο χρόνος καθυστερήσεων που όρισε ο ετής. Κατοχή για την Αταλάντα. Ζαμπακώστα στο δεκατελάρε. Εκεί χώρο θα προτιμήσει πάσα. Το σου που γίνεται δοκάρι. Κερία έξω. Κόρνερ από την απόκρουση του Μαϊέσκη σύμφωνα με τον διαιτητή. Μεγάλη φάση για την Αταλάντα. Δεκατελάρε σε το σουτ που είδα το Σκαμάκα, νέο σουτ, το Σαμαρτσίτς, έκρουσε ο Μαϊέσκι σε κόρνερ, που εξεπερνούσε το σουτ που είδα το Σκαμάκα, νέο σουτ, το Σαμαρτσίτς, έκρουσε ο Μαϊέσκι σε κόρνερ.

0: 28ο λεπτό με τον Μπιέλ σε 3-1, δεν υπήρχε χρόνος για να μπορούσε να κυνηγήσει οτιδήποτε. Φώναξε σε μια-δυο φάσεις απέναντι σε Κορέα και Άντερσον έφτιαξαν οι φάσεις από το VAR, δεν δόθηκε τίποτα. Και αυτά στέκιο εδώ.
1: Όταν επιστρέφεται ρε Θεοδωρή μου.
0: Επιστρέφει αύριο αποστολή 10 η ώρα να χωρεί από τον Πέρκαμο για να φτάσει στην Κύπρο.
1: Να είσαι καλά, καλή επιστροφή. Σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Στέκιο μου, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, έχασε η Πάφος 3-1. Θυμίζουμε αρχοντικό πέρασμα της Ομόνιας στη Σλοβενία 3-0, έφτασε τους 6 βαθμούς. Είχαμε πριν από λίγο μεγάλη νίκη Ολυμπιακό, έτσι Τάσο. 1-0 στην Μαρσέιχ και 1-1 όφι στη Γαλλία με τη Ρένς. Έχασε δύο άντρικα, έβαλε γκολ τώρα ο Ρένς. Γύρισε εδώ. Μάλιστα. Αλλά τεράστιο διπλό για Ολυμπιακό. Μάλιστα. Το γύρισε για Γιουβέτσου 2-1 τη Θέρτα Βίκο στι καθυστερήσει. Έχανε 1-0 ημίχρονο. 0-0 η Δυναμό Ζάγκρεπ με την Άντερλεχ. 4-0 η Μπράιτον την Γκάουνο Ζαρκίδη. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ χορηγούς και υποστηριχτές. Τους ακούμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα. Να έχετε από τον Τάσο Μιχαηλίδη και από πέρα το Σόλιο Παπαμεσίος. Χαιρετούμε.
2: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ.
3: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Ακούτε Super Sport 104.
6: Πάσο μεταλλάζει πολύ ωραία παιχνίδι προς το μέρος του Ντουβέρν. Ευάντρο αλλάζει πολύ ωραία κίνηση και κάνει κάθετη. Ο Μοτνόν γίνεται τατές. Μοτνόν πλάθε εκτός. 1-0. Ο Μοτνόν, ο οποίος έχει...

με κοντινό πλασέ από το σημείο του πέναλτι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό πλασέ. 2-0 για την Ομόνοια. Εβάντρο, κάνει κίνηση ο Μαγιαμπέλα. Μπαίνει στην περιοχή. Το σουτ γκολ!

0: Άλλιε! Πάλκο με αλλάζει. Θα κρατήσει περισσότερο.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3.

0: πολύ που έστησε
1: πολύ καλά, ναι,
0: πολύ καλά την ομάδα, ορθολογικά έτσι όπως έπρεπε να στηθεί, με ένα ναι σε μηχανάκι, με ένα τσικίνι πάρα πολύ καλό, με έναν Ρέτσο πάρα πολύ καλό, πάρα πιο...
1: Έκανε και όλα αυτά και ναι, αλλά οκ, okay, αυτά γίνονται στο παιχνίδι.
0: Και έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα τον Ορτέγκα.
1: Ναι, εμπιστοσύνη.
0: Κατά 50% ανήκει στον Ορτέγκα.
1: Ναι, εντάξει, έκανε σπουδές.
0: Έβγαλε αυτές τις δύο πάσεις που ήταν κομβικές στον αγώνα.
1: Βέβαια.
0: Κράτησε. Πολύ καλός. Φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς το νούμερο 1 center forward του. Και παρόλα αυτά βρίσκει λύσεις. Γιατί? Γιατί ο προπονητής στείνει ορθολογικά την ομάδα. Πάρα πολύ καλή μισοεπιθετική του γραφή. Πάρα πολύ καλή και η άμυνα. Και ο Πιρόλα και εγώ έχω αντίθετη άποψη. Ήταν πολύ καλός και ο Μπρούνο.
1: Εντάξει,
0: πολύ καλός και ο Μπρούνο.
1: Είχε ένα πολύ καλό βέβαια αντίπαλο απέναντί του. Κάποια στιγμή κουράστηκε. Κάποια στιγμή κουράστηκε ο Μπρούνο. Γι' αυτό τον έκανε αλλαγή. Γιατί είχε από εκεί ένα παίκτη ο οποίος ήταν μηχανάκι.
0: Επίσης και ο Ζώτα Σίλβα έτρεξε πάρα πολύ. Όπως και για πρώτη φορά βλέπω ότι ο Μάρτινς.
1: Ναι, αυτό είπα και εγώ στο Θέμη. Ο Μάρτινς ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ακούει τις συμβουλές του προπονητή.
1: Ναι, και δεν έκανε το κάτι παραπάνω.
0: Δεν
1: δηλαδή.
0: Το κεφάλι κάτω
1: και τρέχει.
0: Και φύγε.
1: Ναι.
0: Δεν το βάζει κάτω και φύγε μπροστά. Και ό,τι συμβεί. Επίσης μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση ο Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες έχει στοιχεία μεγάλου σεντερφόρ. Θυμηθείτε το. Ο Γκονζάλες θα γράψει ιστορία. Αν μπορέσει και καθίσει στον Ολυμπιακό για καιρό.
1: Εν τω μεταξύ, έχει συμβόλαιο μεγάλο.
0: Είναι παίχτης πρώτο ράφι. Αυτός ο παίχτης θα κάνει μεγάλη καριέρα. Επίσης ο Πουέρτα, πάρα πολλά ψήματα και ο Πουέρτα. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι αν χαλάσεις χρήματα και πάρεις παίχτες καλούς.
1: Το θέμα είναι να τους δέσεις κιόλας. Γιατί οι παίχτες καλοί υπάρχουν, αλλά να τους δέσεις κιόλας. Γιατί και ο Μεντιλίμπαρ έχει καλούς παίχτες.
0: Εάν ο Ολυμπιακός είχε κάνει την αλλαγή του προπονητή από τον Ιούνιο, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ήταν άνρεκτος. Δυστυχώς.
1: Εντάξει, θέλει δουλειά ακόμα, γιατί τώρα ήρθε.
0: Δεν έγινε όταν έρπε η αλλαγή του προπονητή. Με αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τώρα να στείνεται.
1: Για πες μας και δύο λόγια για τον Όφη.
0: Όφη,
1: κρίμα.
0: Είμαι πολύ στεναχωρημένο με τον Όφη.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Είμαι στεναχωρημένο και με την ΑΕΚ. Δεν περίμενα η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, όμως η ΑΕΚ δεν το χάσει το 90, ρε φίλε. Όφη το χάσει το 90, δηλαδή είναι κρίμα δηλαδή, να παλεύει.
0: Κρίμα, όταν λέμε κρίμα. Και ήδη σου είπα, πάμε για δύο νίκες σήμερα.
1: Ναι, μου το είπες πριν ξεκινήσει τα παιχνίδια. Ναι.
0: Θα μπορούσε, σου είπα, ο Ολυμπιακός να κερδίζει σήμερα.
1: Ή τουλάχιστον ο Όφη να βγάλει την ισοπαλία, ρε παιδί μου, έφτασε το 90 τώρα κρίμα.
0: Εντάξει, ο Όφη είναι και.
1: Εντάξει, έπαιζε μια και... πολύ καλή ομάδα. Είναι δεύτερη ομάδα στη Γαλλία μετά την Παρίσι Σερμέν.
0: Ο Όφη είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Βέβαια είναι καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα ο Όφη. Θα έχει την ευκαιρία
1: να
0: προτάρει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τέτοιου επίπεδου. Θα έχει ο Όφη την τέτοια. Εμάς μας ενδιαφέρει να μαζεύουν οι ομάδες μας. Βαθμούς.
1: Εντάξει, δεν ήταν κακή η συγκομιδή. 6 βαθμούς σε 4 μας καλά είναι. Γιατί και η Τσέχη. Γιατί και η Τσέχη χάσανε από την Σαμπάχ 2-0. Άρα μας βόλεψε το αποτέλεσμα. Και με δύο νίκες είμαστε καλά. Αν και μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
0: Παίζουμε και με τη Σπάρτα Πράγας Ολυμπιακός.
1: Ναι, την άλλη εβδομάδα.
0: Το επόμενο.
1: Ευκαιρία.
0: Ευκαιρία είναι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, ευκαιρία.
0: Πιστεύω σε ένα καυτό καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει 3-3 και ξεκαταλαβαίνεις από την τρίτη αγωνιστική, αν έχεις 9 βαθμούς.
1: Είσαι φαβορή για να περάσει την επόμενη φάση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και πας για το παραπάνω. Ναι, και πας για το κάτι παραπάνω. Ναι, και πας για το κάτι παραπάνω.

0: αντοχή.
1: Ναι, με μια φάση στο τέλος μπορούσε να σε βαριστεί. Ναι,
0: αντοχή.
1: Ναι, θέλει.
0: Ο Παναθηναϊκός μου κάνει εντύπωση, ο Παναθηναϊκός έχει χαλάσει τόσα χρήματα ο διοκτήτης σου και όμως δεν παίζει την μπάλα αυτή που πρέπει να παίξει. Δεν ξέρω, σαν να ξεφουσκώνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο Παναθηναϊκός, μακάρι να βγω ψεύτης, θα ξεφουσκώσει γρήγορα.
1: Να δούμε. Οκ, Δήμο μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Για χαρά. Για χαρά. Ακούσαμε και τον Δήμο Τσαπαλιάρη στο σχολείο του για τα παιχνίδια πιο πολύ του Ολυμπιακού, γιατί αυτό είδε σαν Ολυμπιακός ο Δήμος. Και του Όφη όμως, παιδιά, είπαμε και Όφη, είναι κρίμα για τον Όφη. Βέβαια, το μεγάλο μπράβο πάει στον Ολυμπιακό. Το μεγάλο διπλό πέκανε στη Μασσαλία 0-1 με καλή εμφάνιση. Εντάξει, μπορεί να μην έπαιξε το ποδόσφαιρο το εντυπωσιακό, αλλά μετράει το αποτέλεσμα. Δύο νίκες σε δύο παιχνίδια, αυτό κρατάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έπαιζε μια ομάδα στη Γαλλία, στο γήπεδό της, σε μια καυτή έδρα, με μια καλή ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα η Μαρσέγ. Κατάφερε να την περιορίσει όσο μπορούσε. Ένα 20 λεπτό στην ουσία, 20 λεπτά και 10 στο πρώτο ημίχρονο πιέστηκε λίγο από τη Μαρσέγ. Λογικό είναι, τελικά άντεξε. Κατάφερε, βάλει τον γκολ στο 44 και κράτησε στο δεύτερο ημίχρονο το 0-1. Από την άλλη πλευρά, Όφη προηγήθηκε νωρίς με πολύ ωραία κεφαλιά του Φούντα. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Κράτησε και Όφη μέχρι το 75 περίπου, κάπου εκεί το κράτησε το 1-0. 1-1 και στο τέλος στο 90 στις καθυστερήσεις, με τον μπήκανε καθυστερήσεις, δέχτηκε το δεύτερο γκολ και έχασε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η την ισοπαλία ήταν ένα αποτέλεσμα σούπερ για τον Όφη, αλλά okay, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Είπαμε, παιδιά, μπορεί μπάλα μία να πάει στο δοκάρι και να βγει έξω και να λέμε τι καλά, να πάει δοκάρι και μέσα και να λέμε τι πάθαμε. Εντάξει, και Όφη ξεκίνησε με 3 βαθμούς, παρά λίγο να πάρει και τον τέταρτο. Okay, εγώ θεωρώ ότι είναι καλή συγκομιδή. Ξέχωρα τις δύο ήττες του Όφη και της ΑΕΚ χτες και σήμερα. Με δύο νίκες, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, είμαστε μια χαρά, αφού έχασε και η Σλάβια από την Σαμπάκ. Τώρα περιμένει ο Ολυμπιακός της Σπάρτα Πράγας την επόμενη εβδομάδα να την κερδίσει, γιατί μπορεί να την κερδίσει, και να είναι να μην κάνουν κάτι παραπάνω οι Τσέχοι από εμάς. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα έτσι σχόλια. Θα δούμε και αν βγουν και οι παίκτες Ολυμπιακού, προπονητής, για δηλώσεις, θα τις βγάλουμε στον αέρα. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 12. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τα τελικά αποτελέσματα σώα, τα παιχνίδια που είχαμε, τα παιχνίδια των 10. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για όσους θέλετε. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Πάμε λοιπόν τελικά αποτελέσματα. Πρώτα για το conference. Για Αγγελόνια, Αραράτα Αρμενία 3-1. Θέλτα Γιουβέντους 1-2. Το γύρισαν οι Ιταλοί. Έχαν 1-0. Το γύρισαν με γκολ του Γκολτεμάντε και τον Κόλο Μουανί στο 92. Παρακαλώ, είχε προηγηθεί με τον Άλβαρες στο 18 η Θέλτα. Να πούμε και το σκόρερ. Ευκαιρία είναι και στο Αγγελόνια με την Αραράτ. Κάποιοι φίλοι παίζουν και σκόρερ. Ο Μπαζουή Ζιντάν έβαλε το 0-1 για τους Αρμένιους. Ισοφάρισε ο Καμίλ στο 13. Ο Ροντρίγκο στο 38-24. Ο Ροντρίγκο έκανε το 2-1. Στο 3-1 ο Οσμάνε στο 51 για τη Γιαγκελόνια. Μαρσέγ Ολυμπιακός είπαμε 0-1 με γκολ του Έσε στο 42. Μπενφίκα Σέλτικ 4-1. 5 με πέναλτι ο Ντουράν. Ο Αλεξάνδρες στο 23 το 2-0, ο Ντουράν πάλι το 36 το 3-0. Μείωσαν οι Σκοτσέζοι με τον Καμίλο στο 63 και στο 89 ο Παυλίδης έβαλε γκολ. Έκανε το τελικό 4-1 Μπενφίκα με τη Σέλτικ. Μπόρνμουθ Στουρμ Γκρατς 3-0. Εβάνιλσον στο 43. Στο 58 ο Ράγιαν και στο 93 ο Ροντρίγκες, ο Αλβάρο Ροντρίγκες με πέναλτι τελικό 3-0 για την Μπόρνμουθ. Ναϊμέγεν Λεύσκη Σόφιας 1-1 με τον Ρεϊνάλντο στο 36 προηγήθηκαν οι Βούλγαροι. Ισοφάρισε η Ολλανδική ομάδα με τον Τσέρι στο 64. Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 1-0 με τον Ντρένα με πέναλτι στο 96, παρακαλώ, κέρδισε Δυναμό Ζάγκρεπ. Ρεν Όφη 2-1. Προηγήθηκε Όφη με τον Φούντα στο 10. Σοφάρισε ο Μαχαμαντού στο 76 και ο Μπουντιάλ στο 90 έκανε το τελικό 2-1. Φερετσβάρος Βικτόρια Πλζέν 2-1. Ο Κρίστοφερ 49, στο 82 πάλι ο Κρίστοφερ έκανε το 2-0. Στο 90 ο Βυσίνσκι έκανε το 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε Χόφενχάιμ Μπεσίκτας 2-3. Ο Μουρίλο το 0-1 στο 60. Στο 68 ο Ασλάνι το 1-1. Στο 72 ο Χεγιόν και στο 76 ο ίδιος παίκτης έκανε το 1-3 για την Μπεσίκτας. Ο Μακιντά στο 88 το τελικό 2-3 Χόφενχάιμ Μπεσίκτας. Πάμε στη γραμμούλα και τα αμέσως μετά να πούμε και τα παιχνίδια για το Europa. Πάμε στη γραμμή.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Δεν μπορώ να ακούσω κάτι από το Κοπενχάγη. Τι έκανε
1: Κοπενχάγη? Κοπενχάγη δεν είναι ακόμα, να την πούμε τώρα. Περίμενε να σου πω. Κοπενχάγη, μισό λεπτά και να δούμε πόσο ήρθε. Κοπενχάγη 3-0.
2: Και η Χάρτς?
1: Η Χάρτς πρέπει να ήρθε 1-1, νομίζω. 1-1, ναι.
2: Εντάξει,
1: να είσαι καλά. Καλή. Λοιπόν, να πούμε για τα τελικά αποτελέσματα για το. Για το Europa. Μάλλον είπαμε το Europa, πάμε να πούμε τελικά για το Conference τώρα. Αταλάντα Πάφος 3-0, 3-1 μάλλον, με Έλμας στο 1, γκολ για τους Ιταλούς. Ο Ρασπαντώνης στο 18 το 2-0. Ο Σκαμάγκα στο 44 το 3-0, μείωσε στο 88 η Πάφος με τον Μπιέλ. Κοπεχάγη Μπράγκα 3-0. Στο 49 ο Ελουνοούση, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έκανε το 1-0. 49, στο 79 ο Κορνέλιος το 2-0 και στο, ο ίδιος παίκτης στο 86 το 3-0. Μπράιτον Ζαλγκίρις Κάουνο Ζαλγκίρις 4-0. Στο 12 ο Τζεωρζίνιο το 1-0. Ο Τζακ στο 47 το 2-0. Ρούτερ πάλι Ζορζίνιο δεύτερο γκολ το 3-0. Στο 67 ο Μάθιου έκανε το τελικό 4-0 Brighton με την Κάουνο Ζαλγκίρις. Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιπς 2-1. Συντρούιτεν Ιμπέρια 2-0. Τβέντε Τούν 1-0. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 3-2. Άλλη μια ήττα για τους Τσέχους, καλό αυτό για μας. Χάρτς Νόρζελαν 1-1. Ένα φτάνει τελικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια που έγιναν στις 10.

Λοιπόν, ξημερώνει η Παρασκευή, ο μήνας έχει 16 Οκτωβρίου. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και βέβαια Super League. Έρχεται η Super League, η αγωνιστική, το Σαββατοκύριακο. Το μόνο παιχνίδι που θα γίνει, δεν θα γίνει το παιχνίδι της ΑΕΚ, με τον Ατρόμητο έχει αναβληθεί. Τα υπόλοιπα μάτς θα γίνουν κανονικά. Και από την άλλη εβδομάδα πάλι Ευρώπη. Έχουμε πράγμα. Είχαμε και 3 μάτς για την Ευρωλίγκα που τελείωσαν. Να τα πούμε και αυτά.

Ευρωλίγκα, η οποία συνεχίζεται σήμερα με αρκετά παιχνίδια. Θα τα πούμε σε λίγο, να πούμε τα πρώτα τελικά αποτελέσματα. Φενέρμπαξε με την Παρτιζάν 74-65. Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ. Μισό λεπτάκι να δούμε πόσο ήρθε αυτό. 88-91. Δεύτερη ήττα για την Βαλένθια. Από τη Μακάμπι 88-91 και Μιλάνο Ντουμπάι 97-101. Νίκη για το Ντουμπάι. Άλλη μια ήττα για το Μιλάνο. Σήμερα λοιπόν έχουμε Ευρωλίγκα. Τα παιχνιδάκια. Ζαλγίρις Κάουνας με την Ανατολού, Μπεσικτάς Μπάγερ, Αστέρας Παρί, Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ, Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια και Παρσελώνα Ολυμπιακός 9.30 Ολυμπιακός, με την Παρσελώνα 9.15 Παναθηναϊκός με τη Χάπολ Τελαβίβ.

Εντάξει, παιδιά, το παιχνίδι δεν ήταν καλό. Με ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος Ολυμπιακός πώς είδε το παιχνίδι. Μπιλάρα, εμένα δεν μου άρεσε. Εντάξει, ήταν κακό παιχνίδι. Δεν ήταν ένα παιχνίδι, θα πεις ότι. Αλλά μετράει, λέω παιδιά, πάντα μετράει σε αυτά τα παιχνίδια το αποτέλεσμα. Σε ένα-δύο μήνες δεν θα θυμάται κανείς ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός ή το παιχνίδι ήταν κακό. Θα λέει το καλεντάρι, θα λέει ο Ολυμπιακός πήγε με στη Γαλλία και κέρδισε τη Μαρσέγ 0-1. Εντάξει, ο Ολυμπιακός στήθηκε πολύ καλά, αυτή είναι η αλήθεια. Τα λέγαμε και πριν με το Θέμη και με το Δήμο. Στήθηκε πολύ καλά από τον προπονητή του. Βρήκε λύσεις στις φορές που η Μαρσέγ πίεσε. Λογικό είναι, μια καλή ομάδα και η Μαρσέγ. Στο γήπεδο της έπαιζε, λογικό να πιέσει κάποιες φορές. Ο Ολυμπιακός ανταποκρίθηκε. Ήταν και σε καλή μέρα ο τερματοφύλακας Ορτέγκα. Αλλά γενικά, όντως, ναι, όπως λένε και πολλοί φίλοι εδώ του Ολυμπιακού, δεν ήταν καλό μάτς. Εντάξει, παιδιά, καλό μάτς. Ήταν όμως καλή νίκη. Αυτό μετράει.

Ναι, ήταν offside το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Φίλε, ήταν μπροστά ο, νομίζω, ο Πουέρτα. Ήταν λίγο μπροστά από τον αμυντικό της Μαρσέη και ήταν offside. Καλά το έδωσε, ήταν offside.

Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νίκος είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Καλά αποτελέσματα για τις δύο ελληνικές ομάδες. Δεν πήγανε καλά. Εντάξει παιδιά, όφ το πάλεψε. Το πάλεψε πολύ όφ το μάτς. Προηγήθηκε, κράτησε για πολλή ώρα την Ρεν χωρίς να έχει σκοράρει. Μια Ρεν η οποία είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι δεύτερη ομάδα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι. Και είναι νομίζω πρώτη ομάδα με τα περισσότερα γκολ στη Γαλλία. Κατάφερε όφ την κρατήσει. Τελικά δεν τον ήθελε. Κοιτήξει στο τέλος μετά από φοβερή απόκρουση του Χριστογιώργου. Στο rebound δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του όφη και τον εκτέλεσε από κοντά και έκανε το τελικό 2-1. Ο φίλος ο Βασίλης, γεια σου Μπιλάρα, είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Δεν είμαι και ενθουσιασμένος για το παιχνίδι μας. Θεωρώ ότι από το 60 έπρεπε να γίνουν τρεις αλλαγές, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ και Σίλβα, που είχε κουραστεί και να μην βρεθεί σε τέτοια πίεση. Εντάξει, μετά το 65 όμως το κατάλαβε και ο προπονητής Ολυμπιακού και έβγαλε τους παίκτες. Έβαλε αυτό που λέγαμε χτες σε θέμα με τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς έκανε τρεις αλλαγές θεωρώντας ότι οι παίκτες που θα μπουν θα προσφέρουν. Εντάξει, αυτό θεώρησε ο άνθρωπος. Δεν ήξερα από πριν ότι οι παίκτες που θα μπουν δεν θα έχουν καλή απόδοση. Έβαλε τις παίκτες οι οποίοι δεν πρόσφεραν κάτι. Σήμερα οι επιλογές που έκανε ο προπονητής Ολυμπιακού βγήκαν. Για έτσι είναι οι αλλαγές. Έβαλε τρεις παίκτες οι οποίοι βοήθησαν τον Ολυμπιακό να κρατήσει το 0-1. Αν οι προπονητές ξέραν ότι πρέπει να βάλουμε αυτούς γιατί θα παίξουν καλά, δεν θα βάζανε αυτούς. Απλά και οι προπονητές επιλέγουν τι θέματα τα οποία ήταν απαράδεκτα. Αφήσανε κόσμο να έχει πάει στην Γαλλία, να έχει ταξιδέψει, να έχει πληρώσει εισιτήρια, να έχει πληρώσει αεροπορικά. Ανθρώπους που περιμένανε σήμερα το πρωί να φύγουν να πάνε στο αεροδρόμιο και δεν τελικά αποφάσισαν να μην δώσουν εισιτήρια. Μια απαράδεκτη σας στάση των εκεί υπευθύνων της Γαλλίας και της πολιτείας, ως πάντων, ποιοι είναι υπεύθυνοι. Καλημέρα από τον Τσέλιγκα. Καλημέρα, ξέρω τους στους ακροατές. Μεγάλη ομάδα, Ολυμπιακός, λέει ο φίλος. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viber για μηνύματα 69.30.

αύριο Σάββατο, Λεβαδιακός Βόλος στις 5. Ωραίο μάτς. Λεβαδιακός, ο οποίος είναι μαζί με το Βόλος στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Λεβαδιακός, ο οποίος σε σχέση με πέρυσι που ήταν πολύ καλός και επιθετικά, φέτος δεν έχει βάλει σε 6 μάτς, δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ. Λοιπόν, πάμε πιο μετά. Το Ατρόμητο ΣΑΕΚ, παιδιά, το ξέρετε, αναβλήθηκε. Καλαμάτα Όφη, Κυριακή μεσημέρι στις 4. Πανετολικός Ολυμπιακός στις 5 στο Αγρίνιο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός Αστέρας 5:30 Κυριακή απόγευμα. Κηφισιά Άρης στις 9. Και την Κυριακή το βράδυ ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Να πούμε και τη Super League 2, και εδώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο Σάββατο, 3:15, Αστέρας Τρίπολης Β', Ζάκυνθος, Μαρκό Ελασσιρού. Το Μαρκό αναμένεται να κάνει άλλη μια νίκη και να πάει το, τη βαθμολογία να έχει 7 στα 7, 7 νίκες σε 7 παιχνίδια. Φαβορεί το Μαρκό, αλλά είπαμε εντάξει, οκ, μέχρι εκεί 3 ώρα παίζουν Σάββατο. Κυριακή μεσημεράκι, 3:15, ΑΕΛ Πανσεραϊκός, Πανθρακικός Ολυμπιακός Β', ΠΑΣ Πύργος Αναγέννησης Καρδίτσας, Νέστος Καλυθέα, η οποία Καλυθέα εντυπωσιάζει φέτος το πρωτάθλημα, δεν την περίμεναν. Νίκη Βόλου Πανιόνιος, σπουδαίο μάτς για τον Πανιόνιο και την Νίκη Βόλου. Και ΠΑΟΚ Β', αυτό το μάτς είναι Δευτέρα, όπως Δευτέρα είναι το παιχνίδι Πανιονίου με την Νίκη Βόλου στις 3 η ώρα. Για το φίλο τον Δημήτρη τον ΑΕΚ. Δημήτρη, μετά πάμε και για την ΑΕΚ. Εγώ θεωρώ ότι έπαιξε καλά η ΑΕΚ και στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε καλά. Και στο δεύτερο ημίχρονο είχε και τις ευκαιρίες της και την ευκαιρία του Πίλιου και το σούτ και την κεφαλιά του Ζήνη. Πρώτο ημίχρονο πήγε και το δοκάρι του Μουκουντή και την εκτέλεση φάουλ του Μάριν. Μετά το 60, 65 εκεί περίπου, η ομάδα έχασε δυνάμεις πάρα πολλές. Φάνηκε αυτό, ήταν πιο γρήγορη. Πηγαίνανε πιο γρήγορα στην μπάλα παίκτες της Σαχτάρ, που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τώρα μιλάμε για πολλούς Βραζιλιάνους παίκτες. Πολύ καλή ομάδα η Σαχτάρ. Κέρδισε μέτρα. Μπορεί να μην έκανε πολλές ευκαιρίες, αλλά ήταν, φαινόταν ότι είναι πιο ξεκούραστη από την ΑΕΚ, η οποία φάνηκε πολύ κουρασμένη ομάδα. Έφαγε και ένα γκολ εκεί ο Μπρινιόλι. Κρύο γκολ που λέμε. Και κάπου εκεί το παιχνίδι τελείωσε, αλλά σαν εμφάνιση δεν ήταν κακή, τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη δικιά μου. Τώρα δεν ξέρω τι γνώμη έχετε κάποιοι άλλοι. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν κακή εμφάνιση, ήταν κακό το αποτέλεσμα, αλλά ήταν μια καλή εμφάνιση. Απλά μπορούσε να, αυτή η εμφάνιση να καθίσει μέχρι το 90, εκείνη η ιστορία, ότι κράτησε μέχρι το 65. Where you go? Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που είναι χαρούμενη για τον Ολυμπιακό σήμερα. Γεια σου Ελένη από τον Πειραιά. Παιδιά, είπαμε πριν και με το Δήμο, φίλες, συμφωνώ απόλυτα. Τα λέγαμε πριν με το Δήμο ότι παιδιά, οι προπονητές φαίνουν, οι προπονητές τουλάχιστον οι καινούργοι. Εντάξει, ο Νίκολης τον έχουμε δει ένα χρόνο στην ΑΕΚ, πήρε πρωτάθλημα, μπήκε στους ομίλους του Champions League. Okay, τον έχουμε δει. Τον προπονητή Ολυμπιακού δεν τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει τώρα εδώ πέρα 2 μήνες πόσο είναι. Θέλει υπομονή. Εντάξει, γιατί εγώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει με το πρώτο στραβοπάτημα, δηλαδή αν γίνει ένα στραβοπάτημα που μπορεί να γίνει για τον Ολυμπιακό, για κάθε ομάδα, θα αρχίσουν πάλι την κερκίδα οι επιστήμονες του πληκτρολογίου ότι δεν κάνει αυτό, γιατί έβαλε αυτόν, γιατί έκανε εκείνο, γιατί έκανε τ' άλλο. Παιδιά, θέλει υπομονή. Η κάθε ομάδα θέλει υπομονή. Και εμείς τα ίδια λέγαμε πέρσι για τον Νίκολιτς. Στα πρώτα μάτς η ομάδα δεν πήγαινε καθόλου καλά, τα θυμάστε. Οι αξίες στα κάγκελα, τι ποδόσφαιρο είναι αυτό, με ένα 0 μόνο και το ένα και το άλλο και δεν παίζουμε καλά και αυτό. Και λέγαμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Είχε βγει ο Νίκολιτς και είχε πει ότι παιδιά από τον Οκτώβριο θα δείτε την ομάδα που θέλω και αυτό έγινε. Στο τέλος αποθεώθηκε ο Νίκολιτς και καλώς αποθεώθηκε. Εχθές που δεν έπαιξε η ομάδα μετά το 65 καλά. Βγήκανε πάλι οι ίδιοι που πέρυσι κράζανε το ίδιο βιολί. Δεν κάνει, διώξτονα, τον Ποτρίνη, τον Ανατάλο και τα υπόλοιπα που γράφουν στα social media. Τι να πει και ότι να πούνε και ο Παρίτης Φενέρμπαξε που έχουν ρίξει ένα καράβι λεφτά και φάγανε 6 γκόλ πίσω από την αμετρά στον Βίλα. Ναι, αλλά και Φενέρμπαξε τη Champions League παίζει. Το Champions League δεν είναι εύκολο. Είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να πάρουν στιγμή να σε καθαρίσουν.
Φενέρμπαξε που έχει δώσει ένα βόσπορο λεφτά, έφαγε 6 γκολ από την Αστον Βίλα. Και να πει και η Ίντερ, που είναι μια ομάδα πρωταθλήτρια Ιταλίας, μια ομάδα με τεράστιο μπάτζετ, και έχασε από την Μπριζ 2-3. Δεν λέω ότι είναι μικρή ομάδα η Μπριζ, και η Μπριζ μια πολύ καλή ομάδα είναι, στο Βέλγιο, από τις καλές, πολύ καλές ομάδες του Βελγίου, πολύ και καλύτερη στο Βέλγιο, και όμως έπαιζε με την Ίντερ, πήγε μέσα στο Μιλάνο 2-3 και δεν κέρδισε ένα 0. Να πεις ότι δεν έμπαινε μπάλα μέσα για την Ίντερ, κέρδισε ένα 0, έβαλε 3 γκολ. Λίγο να μην είσαι προσεκτικός, λίγο να είσαι, να πεις ότι θα κερδίσω με τη φανέλα, μα πάρεις μεγάλη ζημιά. Όπως έπαθε η Φενέρ, όπως έπαθε η Ίντερ. Μιλάμε για ομάδες με μπάτζετ τεράστια, εντάξει. Και η Σαχτάρ Ντόνετσκ δεν είναι μια ομάδα, μπορεί να μην είναι τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Παίζει τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, ό,τι θυμάμαι να παίζει Champions League. Έχει πολλούς Βραζιλιάνους παίκτες. Ένα μπάτζετ, το άκουσα χθες, 200 εκατομμύρια. 250. Αν δεν είσαι 90 λεπτά συγκεντρωμένο στο μάτς, δεν έχεις δυνάμεις για 90 λεπτά, μπορεί να την πατήσεις, όπως την πάτησε και η ΑΕΚ. Δεν θέλει πολύ να κάνει ένα λάθος ο τερματοφύλακας, ένα λάθος ο αμυντικός και να γυρίσει το μάτς τούμπα, όπως και έγινε. Μια λάθος τοποθέτηση του Μπρινιόλι, δεν το γίνεται καλά τη φάση, μπήκε το αυτογκόλ, κάπου εκεί τελείωσε το μάτς. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τραγουδάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Βασιλάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου.
1: Να πεις το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Αν είναι προφίλ, δεν μπορεί να μου πει ποιος θα διέπει τα φίλτρια έτσι στην Ελλάδα.
0: Ποιος είναι ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού? Ποιος είναι ο ρεπόρτερ?
1: Αυτός που έρχεται από την... Από τη Γαλλία, από πού μου ήρθε.
0: Τι είπε αυτός, δηλαδή, γιατί είναι προφήτης?
1: Είπε ότι ο Παναθηναϊκός
0: και ο Φούσκος. Όχι, το είπε ο Δήμος αυτό. Ο Δήμος που έκανε το σχόλιο ότι μήπως ο Παναθηναϊκός και ο Φούσκος τι λέγε.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι, να του πει ότι καλό είναι να μην λέει ορισμένα πράγματα που δεν τα ξέρει κανένας που θα καταλήξει.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, μπορεί να πει τη γνώμη του άνθρωπος. Είπε μια γνώμη. Αν θα βγει αληθινός, θα φανεί στην πορεία.
1: Φυσικά, αλλά τον αδίκον άλλον.
0: Δεν είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα αποτύχει, λέει ότι φοβάμαι ο Παναθηναϊκός θα ξεφουσκώσει.
1: Βασιλάκη, άκουσα με.
0: Θα ξεφουσκώσει.
1: Ο Παναθηναϊκός ξεφούσκωσε, αυτό πώς το ξέρει.
0: Θα ξεφουσκώσει, λέει ο Παναθηναϊκός.
1: Ξεφούσκωσε, δεν έχω ξεφουσκώσει, ξεφούσκωσε. Δεν με τρελάνε κιόλα. Τέλος πάντων. Έχω δύο πόντε λεπτά, σε παρακαλώ.
0: Για πες.
1: Καέν.
0: Ποιος?
1: Καέν.
0: Ποια Καέν, δεν έπαιζε Καέν σήμερα.
1: Είναι. Το
0: 3-19. Καέν, τι είναι αυτό, Γαλλία, τι είναι αυτό. 3-19.
1: Είναι Γαλλία, Γαλλία, με την κατηγορία.
0: Α, Καέν με την 2-1, 2-1, άσος.
1: Α, μάλιστα. Και την Ναϊμέγεν με την Λεύκη
0: Σόφια. Η Ναϊμέγεν είναι 1-1 ήρθε.
1: 1-1.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ,
0: να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για το φίλο που με ρωτάει για τα δύο παιχνιδάκια, για Αγγελόνια Αραράτα Αρμενία 2-1, μάλλον 3-1 φίλε, με 2-1 το ημίχρονο, και Μπενφίκα Σέλτικ 3-0 ημίχρονο, 4-1 τελικό αποτέλεσμα.

Μας ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, μιλάω και από εμένα, ο Γιώργος, εκεί με τα παιδιά από το Μποτέγκα, τα φιλαράκια μας, που οποία σήμερα ξεκινούν και πάλι, όπως Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη βράδυ. Είναι ανοιχτά εκεί με το Χολίδι, με τα υπόλοιπα παιδιά, με τον Νίβο και τους υπόλοιπους. Σας περιμένουν να περάσετε όμορφες βραδιές εκεί στο Μπουρνάζι, στον πεζόδρομο. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Ολυμπιακός από το Παλαιό Φάλιρο, μπιλάρα πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, αλλά ακόμα θέλουμε δουλίτσα. Εντάξει, παιδιά, είναι ακόμα, είπαμε. Ο προπονητής τώρα καινούριος είναι, έχουν έρθει στο Ολυμπιακό πολλοί παίκτες. Αυτά που όταν κερδίζει παίρνει χρόνο να βελτιώσει την ομάδα του. Πάντως η νίκη, όπως λες φίλε μου, είναι μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, μπιλάκι από εμένα. Ο Στάθης από το Αίγιο και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Η Ομόνια εκεί στην Κύπρο, τα φιλαράκια μας έκαναν μεγάλη νίκη. 0-2 με στην Τσέλιε. Η Πάφος δεν τα κατάφερε. Έπαιζε, εντάξει, με πιο δύσκολο δυνατό αντίπαλο, την Αταλάντα. Έχασε 3-1. Βρέθηκε από νωρίς πρώτο λεπτό να κυνηγάει το σκορ. Δεν άντεξε. Ήταν 3-0 στο ημίχρονο. Στο τέλος κατάφερε μείωσε 3-1.

τώρα στην βαθμολογία της UEFA η Ελλάδα είναι τώρα δέκατη. Ξεπέρασε την Πολωνία και την Τσεχία, η οποία Τσεχία γνώρισε δύο ήττες και η Γιάμπλονς έχασε σήμερα και χτες μάλλον και προχτές έχασε η Σπάρτα η Σλάβια Πράγας. Η Τουρκία έχει 51.075 βαθμούς, έχει τέσσερις ομάδες, η Γαλατά, τη Φενέρμπαξε, Τραμζοσπόρ και Μπεσίκτας. Τραμζοσπόρ και Μπεσίκτας πέτυχαν νίκες χτες, η Γαλατά και η Φενέρ έχασαν. Η Ελλάδα είναι δέκατη με 45.812 βαθμούς, είναι ψηλά μακριά από την Τουρκία που είναι ένατη. Με τέσσερις ομάδες συνεχίζουμε, με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό. Και οι Τούρκοι με τέσσερις ομάδες. Οι Πολωνοί είναι πιο κάτω από εμάς, στην 11η θέση με 45.525 βαθμούς. Έχουν δύο ομάδες, Λεχ Πόζναν και Γιαγελόνια. Οι Τσέχοι είναι 45.325 με τέσσερις ομάδες και οι Τσέχοι, Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλιζέν και Γιάμπλονετς. Η Νορβηγία είναι πιο χαμηλά, δεν έχουμε κίνδυνο από την Νορβηγία. Έχουμε περάσει πάντως και την Πολωνία και την Τσεχία.

Λοιπόν, τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων το τρίμερο που μας πέρασε: Σαχτάρα ΑΕΚ 3-1, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1, Ρενόφι 2-1, Ολυμπιακός Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1. Τα παιχνίδια των τσέχικων ομάδων: Σαμπάχ Σλάβια 2-0, Σπάρτα Πράγα Λίλεστρομ 1-1. Δεν κατάφεραν να κερδίσουν οι επόμενοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού τη Λίλεστρομ. Φερετσβάρος Βικτόρια Πλιζέν έχασαν οι φιλοξενούμενοι 2-1. Φράιμπου Γιάμπλονετς 3-2. Άρα είχαμε τρεις ήττες για τους Τσέχους και μια ισοπαλία που ήταν κακό αποτέλεσμα, ισοπαλία με την Λίλεστρομ ή Σπάρτα Πράγα. Οι αεστείς έχασαν. Και οι Πολωνοί που έχουν δύο ομάδες έχασαν από τη Λεβερκούζεν η Λεχ Πόζαν 0-4. Η Αγγελόνια κέρδισε την Αραράτ με 3-1. Δηλαδή είχαν μία νίκη, μία ήττα.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
2: Καλώς το φίλο μου.
1: Αμαλιάδα, είσαστε καλά.
2: Καλά.
1: Είσαστε γουρλίνες. Εσύ και ο Θέμης. Μπράβο, Θέμη. Μπράβο. Κέρδισε η Ολυμπιακάρα, αν και ο Παναθηναϊκός. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Μπράβο του Ολυμπιακού. Μπράβο του.
2: Ναι.
1: Και να πεις το Θέμη να πάει να πιει ένα καλό κρασί.
2: Ναι, τώρα το πω. Θα το πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι. Το καλλιγά πες του. Καλλιγά.
2: Ναι, ναι, καλλιγά.
1: Το μαύρο είναι καλά. Μπράβο, ήταν φανταστικός και οι δυο σας και εσύ. Είσαι γουρλής πάντα άμα παίζουν οι μεγάλες ομάδες.
2: Είμαι.
1: Ναι, είσαι γουρλής. Όσο για αύριο να σου πω, έχουμε κανένα μπάσκετ αύριο.
2: Έχουμε, ναι. Ο Παναγός παίζει με τη Μακάμπη, με τη Χάπολη Τελ Αβίβ στο Άκα και ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία.
1: Μπράβο, έτσι για να έχουμε και παρέα. Μπράβο, Βασίλη μου, να είσαι καλά, καλή δουλειά. Έχω ευχαριστηθεί τόσο πολύ που σας ακούω μέχρι το πρωί.
2: Να είσαι καλά, τα λέμε.
1: Καλημέρα.
2: Γεια χαρά, καλημέρα φίλε από τον πύργο. 12 λεπτά πριν τη μία.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Η βαθμολογία τώρα μετά από δύο παιχνίδια για το Europa, Juventus με Juventus Leverkusen, Benfica, Besiktas, Bournemouth, Ομόνια, Φερετσβάρος, Λιόν, Σάντερναμ και Ολυμπιακός που είναι οι 10 πρώτες ομάδες έχουν 6 βαθμούς, έχουν δηλαδή 2 νίκες στα 2 παιχνίδια που έχουν δώσει αυτές οι 10 ομάδες. Από εκεί κάτω η Σπάρτα έχει 4 βαθμούς μαζί με την Union Saint-Gilloise, τη Ρεν και την Δυναμό Ζάγκρεπ. Από 3 βαθμούς για Αγγελόνια, Όφη, Τορένσε, Αλκμαρ, Σάλσμπουργκ. 1 βαθμό η Λίλεστρομ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Χάπολ Μπερσεβά, Λεύσκι, Στουρμ, Ναϊμέγγεν. Και 0 βαθμούς έχει η Θέλτα, η Χόφενχάιμ, η Άντερλεχτ, η Πζέν, η Μαρσέη, η Σέλτικ, η Αραράτ, η Τσέλιε και η Λεχ Πόζναν. Δηλαδή μιλάμε τώρα 0 βαθμούς, παιδιά, έχουν ομάδες οι οποίες είναι ονόματα στις χώρες τους και ομάδες ακριβές. Με η Θέλτα είναι ακριβή ομάδα, μπορεί να μην είναι Ρεάλ Μπαρτσελόνα και οι υπόλοιπες που είναι ψηλά, αλλά μια ακριβή ομάδα η Θέλτα, η Άντερλεχτ, η Χόφενχάιμ, μια γερμανική ομάδα, η Μαρσέη, η Σέλτικ, ακριβές ομάδες και δεν έχουν ούτε πόντο στα 2 πρώτα παιχνίδια.

Η επόμενη αγωνιστική, να πούμε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής, θα γίνει, τα μάτς θα γίνουν 22 Οκτωβρίου, δηλαδή την άλλη Πέμπτη. Αραράτ με την Αλκμαρ, Φερεσβάρος Τορένσε, Δυναμό Ζάγκρεπ Ναϊμέγγεν, Γιουβέντους Ρεν, Λεχ Πόζναν Σάντερλαν, Όφι Λεβερκούζεν, και άλλο δύσκολο μάτς στη σειρά για τον Όφι, μετά από την Φράιμπουργκ, μετά από την Ρεν, τώρα υποδέχεται τη Λεβερκούζεν, πολύ δύσκολο μάτς. Ουνιόν Σεντζιλουάζ Χάπολ Μπερσεβά, Στουρμ Γκρατς Μαρσέι, Μπεσίκτας Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ Μίλαν, Σέλτικ Θέλτα, Βικτόρια Πλιζέν Λεύσκη Σόφιας, Γιαγκελόνια Άντερλεχτ, Λίλεστρομ Σοσιεδάδ, Τσέλιε Σάλτσμπουργκ, Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας, Ομόνια Μπενφίκα και Χόφενχάιμ με την Λιόν. Ολυμπιακός παίζει στις 10, Οφ παίζει 8 παρά τέταρτο. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, γεια σου φίλε Γιώργο. Ο Νίκος, ο φίλος του Ολυμπιακού από την Νίκαια, μου λέει Μπιλάρα, μεγάλη νίκη σήμερα, την επόμενη εβδομάδα το μάτς είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Εντάξει, δεν είναι, καλά μας παιδιά δεν είναι εύκολα. Κανένα μάτς δεν είναι εύκολο για τις αυτές τις διοργανώσεις. Τώρα είναι ομάδες οι οποίες παίζουν, έχουν κάνει κάτι για να μπουν να παίζουν στη League Phase του κάθε Champions League, Europa League, Conference. Έχουν καταφέρει να περάσουν εκεί. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα είναι το φαβορί με τη Σπάρτα Πράγας, η οποία είναι μια καλή ομάδα. Μια ομάδα από Τσεχία. 4 βαθμούς έχει. Έχουν καταφέρει να περάσουν εκεί. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα είναι το φαβορί με τη Σπάρτα

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι παρεούλα. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ξημερώνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Φτάσαμε στα μέσα του μήνα, του Οκτώβρη. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη Πανιώνιος, ο οποίος λέει: Πιλάρα, την Κυριακή δεν μας βλέπω καλά με την νίκη Βόλου. Δύσκολο μάτς. Εντάξει, δύσκολο μάτς είναι, δεν είναι εύκολο με την νίκη Βόλου. Αν θες να ανέβεις, Φιλαράκο, πρέπει τα μάτς αυτά να μου πεις και η νίκη Βόλου δεν είναι κακή ομάδα. Έχει ρίξει αυτή αρκετά χρήματα. Δεν ξεκίνησε καλά. Θα δούμε. Πάντως είναι μάτς δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στο, είπαμε, τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα, μπιλάκια από εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ο φίλος ο Γιώργος, γεια σου Μπίλα, έστειλα χαιρετισμούς πριν από λίγο. Δοκιμή έχει ένα μήνα περίπου, δεν μπορούσα να στείλω. Μια χαρά τώρα είσαι. Μια χαρά είσαι, φίλε Γιώργο. Τώρα κανονικά μπορεί να στείλει τα μηνύματά σου. Τα πήρα τα μηνύματά σου και το χαιρετισμό και αυτό που διάβασα. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε μου, καλή εβδομάδα και σε σένα. Ο φίλος λέει, Μπιλάρα, μπορείς να πεις τα αποτελέσματα όλα αναλυτικά από την αρχή. Βεβαίως, λοιπόν, μπορούμε να τα πούμε. Πάμε από την αρχή, πάμε μια βαθιά ανάσα γιατί είναι πολλά. Ξεκινάμε. Αλκμαρ, Χάπολ, Μπερσεβά, 2-1. Λεχ Πόζναν, Μπάγκερ Λεβερκούζεν, 0-4. Λιόν, Κρίσταλ Πάλας, 3-2. Ουνιόν, Σεν Ζιλουάζ, Ρεάλ, Σοσιεδάδ, 1-1. Σάλσμπουργκ, Μίλαν, 0-4. Σπάρτα, Πράγα, Λίλεστρομ, 1-1. Τορένσε, Σάντερλαν, 1-2. Τσέλι, Ομόνια, 0-3. Γάνδι, Άρχους, 1-0. Κουόπιο, Τραμζοσπορ, 2-4. Λουγκάνο, Ερυθρός Αστέρας, 3-2. Μιάλμπι, Ίντερ Κλαμπ, Εσκάλδες, 2-0. Κραϊόβα, Χετάφε, 1-1. Παναθηναϊκός, Μπόρας, Μπάνια Λούκα, 2-1. Ρίγα, Καϊράτ, Αλμάτι, 1-1. Τσέσεκα, Σόφιας, Μονακό, 1-2. Εγναντία, Μίντιλαν, 1-1. Χάιντουκ, Σπλίτ, Άγιαξ, 2-1. Γιαγγελόνια, Αραράτ, Αρμενία, 3-1. Θέλτα, Γιουβέντους, 1-2. Μαρσέιγ, Ολυμπιακός, 0-1. Μπενφίκα, Σέλτικ, 4-1. Μπόρνμουθ, Στρούμγκρατς, 3-0. Ναϊμέγγεν, Λεύσκη, Σόφιας, 1-1. Δυναμό, Ζάγκρεπ, Άντερλεχτ, 1-0. Ρεν, Όφι, 2-1. Φερετσβάρος, Βικτόρια, Πλιζέν, 2-1. Χόφενχάιμ, Μπεσίκτας, 2-3. Αταλάντα, Πάφος, 3-1. Κοπενχάγη, Μπράγκα, 3-0. Μπράιτον, Κάουνος, Αλγκύρης, 4-0. Μπραν, Λίνκον, Ρεντ, Ιμπς, 2-1. Σιτρούιντεν, Ιμπέρια, 2-0. Τβέντε, Λιόν, Τβέντε, Τούν, 1-0. Φράιμπουκ, Γιάμπλονετς, 3-2. Και Χάρτς, Νόρζελαν, 1-1. Αυτά είναι τελικά για Conference και Europa League.

Να και ο φίλος μας ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλά να περάσουμε, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, επίσης καλό Σαββατοκύριακο και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Νικόλας από την Πετρούπολη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι κρίμα για τον Όφιλε ο φίλος ο Γιώργος, φίλος του Ολυμπιακού από το Μαρούς. Είναι κρίμα, το πήγε το παιχνίδι, ο Όφι ξεκίνησε με ένα πολύ ωραίο γκολ, να το δείτε το γκολ του Ταξιάρχη Φούντα, μια πολύ ωραία κεφαλιά άφησε άγαλμα τον τερματοφύλακα της Ρεν. Το πάλεψε πολύ ο Όφι, εντάξει ήταν η Ρεν πίεσε αρκετά, τον Όφι είναι μια πολύ καλή ομάδα, μην ξεχνάμε ότι είναι νομίζω η καλύτερη επίθεση στη Γαλλία μέχρι τώρα και είναι δεύτερη στην βαθμολογία πίσω από την Παρί, δηλαδή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τον πίεσε τον Όφι, ο Όφι κατάφερε όμως μέχρι το 75-78 να καταφέρει να μην δεχτεί γκολ. Ένα γκολ ισοφαρίστηκε και στο τέλος εκεί ήταν το κρίμα. Στο 90 δεν μπορούσε να κρατήσει ακόμα 3-4 λεπτάκια να κρατήσει το 1-1 που θα ήταν πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα για τον Όφι, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια ξεκίνησε την παρουσία του και πάλι στα ευρωπαϊκά γήπεδα με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα την πρώτη αγωνιστική με το 3-1 με τη Φράιμπουργκ, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω. Το πάλεψε πάντως, ήταν καλός, πάλεψε, πιέστηκε τέλος πάντων. Δεν του βγήκε το μάτς, στο 93, στο 91 μάλλον εκεί, 90 μισό κάπου εκεί έφαγε το δεύτερο γκολ και το παιχνίδι τελείωσε 2-1. Πάντως αξίζει ένα μπράβο και συγχαρητήρια στην ομάδα του Χρήστου Κόντι για την εμφάνιση. Το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό, ήταν ήττα, αλλά ήταν μια εμφάνιση μετά από πολλά χρόνια και πάλι Όφι στην Ευρώπη. Έχει 3 βαθμούς. Δεν είναι και άσχημη συγκομιδή, έχει παίξει με δύο, με Φράιμπουργκ και με Ρεν, δύο σπουδαίες ομάδες στα πρωταθλήματά τους.

φιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Άρης που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Γεια σου, φιλαράκο. Και στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα για ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο.

ο φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα Εκτζής από την από το Βύρονα. Την άλλη εβδομάδα, ναι, την άλλη εβδομάδα παίζει η ΑΕΚ. Τι θα κάνουμε με τη Σίτη, λέει ο φίλος. Τι θα κάνουμε, φίλε μου, το σταυρό μας. Τι θα κάνουμε με τη Σίτη. Γιώργο μου, είναι δύσκολο μας. Τώρα καταλαβαίνεις, τώρα έχετε και από τεσσάρα η Σίτη με την Paris Saint-Germain, κάπου θα ξεσπάσει. Μακάρι να μην είναι πάνω σε εμάς, να είναι πουθενά αλλού. Εντάξει, τώρα παίζουμε μια ομάδα, Γιώργο μου, που είναι τα φαβορί για να πάρει την, το Champions League. Δεν παίζουμε μια ομάδα καλή στο Champions League, μια ομάδα από μεγάλο πρωτάθλημα που είναι καλή, πολύ καλή ομάδα. Παίζουμε μια ομάδα η οποία έχει πιθανότητες αρκετές μαζί με κάποιες άλλες ομάδες να πάνε τελικό Champions League. Με αυτή την ομάδα θα παίξουμε την άλλη εβδομάδα, γι' αυτό σου λέω, κάνουμε το σταυρό μας. Άφησουμε ένα κερί στο χάλα, να τα χάνει, να πηγαίνουν μπάλα out στα δοκάρια. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι, φίλος του Παναθηναϊκού. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλά ξεκινήσαμε κι εμείς με η νίκη με το αριστερό απέναντι σε μια κακή ομάδα. Εντάξει, οκ, κακή ξεκακή. Η νίκη μετράει, φίλε μου. Είπαμε, υπάρχουν και ομάδες που είναι κακές και μπορεί να σου κάνουν ζημιά και να μην ξέρεις από πού σου ήρθε. Πανεκώς ξεκίνησε κι αυτός με το δεξί, με 2-1. Εντάξει, στην ουσία είναι, βέβαια, δεν κινδύνεψε από την Μπόρα της Μανιαλούκα. Νομίζω μία-δύο φάσεις έκαναν οι παίκτες της Μπόρα της. Έβαλε ένα γκολ, Πανεκώς έκανε πολλές ευκαιρίες. Μπορούσε να βάλει περισσότερο γκολ. Εντάξει, τελικά κράτησε το 2-1. Πήρε την νίκη, ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του για το Conference. Φίλε μου, δεν ξέρω τι έγινε στο Χάιντουκ Σπλίτ, γιατί κάποια στιγμή το είδα και εγώ ότι είχε διακοπεί το παιχνίδι. Εκεί στο 88-87 το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου 10 λεπτά. Τώρα δεν ξέρω, δεν είχα εικόνα. Λογικά πρέπει να είχαν τίποτα θέματα εκεί η Χάιντουκ με τους οπαδούς του Άγιαξ. Να έγινε. Αν δω κάτι θα σου πω, φιλαράκο. Ναι, πάντως υπήρχε διακοπή κανένα δεκάλεπτο. Το μάτς έληξε όμως. Η Χάιντουκ πήρε την νίκη με τον Άγιαξ 2-1.

0: και στο φίλο μας το Θωμά μια καλημέρα. Πει πάμε στο τραγουδάκι που σε λίγο θα μας πάει στο επόμενο τελευταίο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε για να πάμε για το φινάλε της εκπομπής. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος σήμερα έκλεισε τραπεζάκι, μου λέει για σήμερα το βράδυ για τον Μποτέγκα. Καλά να περάσει, φίλε, να δώσει χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά εκεί, το Χολίδι και όλα τα παιδιά, τα κορίτσια, το φίλο μου το Λαμπατζάκι, το φίλο μου το Γιώργο και όλα τα παιδιά εκεί στο Μποτέγκα που σήμερα ξεκινούν και πάλι Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη βράδυ είναι ανοιχτά. Ο Βασίλης με τη Σίτη είναι παιχνίδι που για τους παίκτες της και φιλάθλους είναι μια εμπειρία, τεράστια εμπειρία, αρκεί να γίνει ωραίο μάτς και να μην χάσετε. Πέρυσι ο Ολυμπιακός έχασε 4-3 από τη Ρεάλ στο Καρασκάκη, αλλά ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, να παίξει ένα καλό μάτς, να το παλέψει όσο μπορεί, γιατί δεν είναι στις μάλλον στο χέρι της ΑΕΚ να πει ότι πώς θα γίνει το παιχνίδι. Είναι στο χέρι της Σίτη, απλά η ΑΕΚ πρέπει να είναι προσεκτική. Να μπορέσει να κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο, να τα παιδιά εκεί να αποκτήσουν εμπειρίες. Δεν είναι εύκολο και είναι κάθε μέρα να παίζει με τέτοιες τεράστιες ομάδες. Μάτσε City είναι μια ομάδα κολοσσός στην Ευρώπη, με Champions League, πρωταθλήματα, με ένα μπάτζετ το οποίο είναι όλες οι ελληνικές ομάδες μαζί και βάλε. Βέβαια έχει πολλά θέματα τώρα με τον νόμο, αλλά δεν πάβει όμως οι παίχτες να παίζουν ακόμα σε Μάτσε City. Εμπειρίες αποκτάνε αυτοί οι παίκτες όταν παίζουν απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους και με άλλες ομάδες, με Ρεάλ, Μπαρσελόνα και Μπάγερν, κορυφαία κλαμπ στον κόσμο.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 2. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Γιάννης από το Μοσχάτο. Ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα και ελπίζω να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο στην πορεία της χρονιάς. Λέει ο φίλος μας που είναι φίλος του Ολυμπιακού.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα ο φίλος σου.
0: Καλώς τον, καλώς τον. Καλά,
1: πολύ
0: καλά.
1: Πολύ με στεναχώρησε ο Όφη, μπράβο στον Ολυμπιακό. Ο Όφη που πολύ.
0: Έτσι πως έχασε.
1: Η πλάκα είναι, ξέρεις ότι το πιάσα στο στοίχημα με διπλό ημίχρονο άσο τελικό. Α, το έπαιζε και διπλό χ, προτιμούσε το διπλό χ. Ναι, ναι. Λιγότερη αυτή. Τέλος πάντων, λοιπόν, Μπιλάρου, δεν μου λες, η Ίντερ, άκουσα που νωρίς που έκανε σχόλια και λες έχασε 2-3 ή 3-4. Έχω εντύπωση ότι ήταν 3-4 χθες που έχασε.
0: 3-4, δεν έχασε πάντως διπλό, 2-3-4.
1: Ναι, όχι, το έδινε σε εσύ τώρα σχολιά.
0: Α, 3-4, 3-4, ναι, ναι.
1: Νομίζω 3-4, γιατί σ' άκουσα ο κόσμος, νωρίς αυτό που...
0: Εντάξει, το ίδιο πράγμα, έχασε.
1: Ναι, όχι για αυτό, για το σκορ σε λέω.
0: Ναι, από τότε το ξέρω από χθες, σήμερα περιμένω να το μάθω.
1: Για να μάθουμε και αυτό. Α, πες μου το Ικόπιο με τη Τραπεζούντα.
0: 2-4.
1: 2-4 ήταν, ναι, το εμίχρονο πόσο ήταν.
0: Το εμίχρονο, κάτσε να το δω. 0-2.
1: Α, διπλό, διπλό. Και δύο αποτελέσματα από τα περίεργα, η Μάνσφιλντ με την Οξφόρδη, εξαναβολή στην Αγγλία.
0: 1-1 ήταν αυτό.
1: 1-1 ήρθε. Μάλιστα και η Αλαχλή με τη Λαντ Νάσερ, το Σαουδαραβικό.
0: Πότε έπαιζε αυτό.
1: 9 η ώρα απόψε.
0: Α, ναι, δεν έχει, δεν έχω αποτέλεσμα, δεν μου το βγάζει.
1: Δεν
0: μου βγάζει τίποτα.
1: Οπότε μάλλον ή αύριο.
0: Ή μπορεί να γίνει αύριο, ναι. Ή να έχει γίνει και να μου το βγάζει εμένα. Αν το βρω, θα το πω.
1: Ναι, μάλλον το λογικό είναι άμα το βρεις. Τι άλλο, η Ομόνια 0-2 ή 0-3.
0: 0-3, 0-3.
1: Α, 3 έβαλε κι άλλο. Μπράβο τη κι αυτή. Δεν έγινε μπελά
0: μου. Να σε καλά,
1: καλά όλα.
0: Γεια σου, όλα καλά, όλα καλά.
1: Και όταν λες τα σκόρ, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι λεπτολόγος αυτά. Ακούω επειδή παίζω σκόρ, όπως ξέρεις κι αυτό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι ήταν η Ίντερ.
0: Ίντερ έγινε χθες όμως. Αν περιμένανε σήμερα να το μάθουν από μένα, καλά κρασιά.
1: Όχι, άκουσα που άκουγε κόσμος. Εγώ αυτό για 3-4 το είχα, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είχαμε 2-3-4, είχαμε και το άλλο,
0: του Μουρίνιο.
1: Μουρίνιο, τη Ρεάλ. Βέβαια. Λοιπόν, σε καλημερίζω μάλλον.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Για χαρά,
1: πάμε.
0: Επίσης, επίσης. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπρυγο. Γεια σου, φιλαράκο μου, φύλακα σε Εγωστάσιο. Μιλάει και έχει τσουχτερό το κρύο. Ναι, δεν κάνει και. Έχει λίγο κρύο τώρα το πρωί. Έχει λίγο κρύο και αρκετή υγρασία. Και καταλαβαίνετε, η υγρασία είναι ότι χειρότερο.

Για το φίλο που με ρωτάει, το φίλο τον Γιώργο το, που είναι Ολυμπιακός από το Χαϊδάρι, με ρωτάει γιατί ο Ρέτσος έφαγε κίτρινη κάρτα στο γκολ που του ΕΣΕ. Την κάρτα δέχτηκε γιατί με το που μπήκε το γκολ του ΕΣΕ, κανονικό γκολ, δεν υπάρχει κάτι. Το ΒΑΡ το έλεγξε και το έδωσε κανονικό γκολ και καλώς έκανε. Μετά τον γκολ του ΕΣΕ, ο Ρέτσε πήγε να πανηγυρίσει και γύρισε πίσω και κάτι είπε στον αντίπαλο που ήταν στη μονομαχία μαζί του, που έπεσε κάτω, μάλλον για να εκβιάσει το φάουλ. Ο παίκτης της Μαρσέγγ έπεσε κάτω, ο γιατής δεν έδωσε κάτι, έδωσε γκολ και ο Ρέτς πήγε από πάνω του, κάτι του είπε, γι' αυτό πήρε την κίτρινη κάρτα, όχι για κάποιο άλλο λόγο, κάτι του είπε στα κάτι, τίποτα, γαλλικά, τίποτα ελληνικά, του είπε του παίκτη που ήταν πεσμένος κάτω, πήγε πάνω το κεφάλι του και κάτι του είπε, γι' αυτό ο γιατής του έδωσε την κίτρινη κάρτα, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Ήταν και πάλι πολύ καλός ο Παναγιώτης Ρέτσος, ήταν πάλι πάρα πολύ καλός, εγγύης στην άμυνα, βέβαια έκανε δύο λαθάκια που ήταν σημαντικά, δεν μπόρεσαν να τα εκμεταλλευτούν οι παίκτες της Μαρσέγγ, αλλά εντάξει, ο Κέις ένα παιχνίδι 90 λεπτό με τόσο πίεση τρέξιμο και αυτά, το μυαλό κάποιες φορές κάνει και κάποια λάθη, ξεφεύγει το, το μυαλό και δίνει λάθος πάσες στο σώμα. Από τα πόδια, έκανε δύο λάθη εκεί που σε δύο εύκολες πάσες έδωσε την μπάλα στους παίκτες της Μαρσέγγ. Τελικά ο Ολυμπιακός δεν πλήρωσε κάποια από τις δύο φάσεις. Στη μία βέβαια ήταν και φοβερή απόκρουση του Ορτέγκα στο παραθυράκι, πετάχτηκε και έβγαλε την μπάλα στη μία ευκαιρία από τις δύο από το λάθος του Ρέτσου. Αλλά γενικώς έκανε ένα παιχνίδι πάλι πάρα πάρα πολύ καλό. Είναι συνεχόμενα παιχνίδια από την εθνική μετά που ο Ρέτσος παίζει πολύ πολύ καλά. Ο Ρότσης, ο οποίος αν θυμάστε και οι φίλοι του Ολυμπιακού, γενικώς αν θυμάστε, μετά τον γκολ που είχε δεχτεί, νομίζω με το Βόλο ήταν, που έκανε τη λάθος πάσα προς τα πίσω και ο Ορτέγκα δεν πρόλαβε την μπάλα και έγινε το 1-1. Θυμάστε τι είχε ακούσει από πολλούς και διάφορους, ότι δεν κάνει να σηκωθεί να φύγει και τα υπόλοιπα, και τώρα οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι τον αποθεώνουν. Βγάλετε συμπεράσματα. Γι' αυτό το λέω όχι μόνο για το Ρέτσο, γενικά για όλους τους ποδοσφαιριστές. Και οι ίδιοι οπαδοί κάποιες φορές τους βρίζουν με τα χειρότερα και την άλλη μέρα, την άλλη εβδομάδα, αν πέσουν καλά, τους αποθεώνουν.

και ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη με τις καλημέρες του. Και ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα, καλημέρα, Ολυμπιακός. Χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Να είσαι καλά, φίλε Θανάση. Επίσης, σου εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό. Ναι, ο Έσε είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει βάλει γκολ μόνο στην Ευρώπη. Δεν έχει βάλει γκολ σε ελληνικό πρωτάθλημα, κύπελο ή κάτι άλλο εδώ εγχώρια, αλλά έχει βάλει σε 4 μάτς 4 γκολ σε Ευρώπη. Σημαντικά γκολ. Και πέρυσι είχε βάλει ένα γκολ στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ. Είχε βάλει τον γκολ. Έχει βάλει σημαντικά γκολ και σήμερα τον γκολ το νικητήριο που έβαλε με πολύ ωραία κεφαλιά. Δεν άφησε καμία αντίδραση στο θερματοφύλακα της Μαρσέγ. Μια πολύ καλή σέντα του Τσικίνιο. Ακριβώς το κεφάλι του Έσε πετάχθηκε με πολύ δυνατή κεφαλιά. Έκανε το 0-1 για τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, λέμε για διάφορα γκολ που τρώνε θεματοφύλακες, όπως έφαγε χτες ο Μπρινιόλι. Αν δείτε τον γκολ που έφαγε η Union Saint-Gilloise, το πρώτο γκολ που έφαγε από την Sociedad, θα δείτε ότι τρώγονται τα πάντα. Λοιπόν, όλα παιδιά, θεματοφύλακες, είπαμε μια θέση πολύ πολύ παράξενη. Μπορεί να έχεις βγάλει 5-6 καλά και να μια φάση να είναι. Να μην έχεις τύχη με το μέλος και να φας ένα γκολ το οποίο λες είναι φάβα και να έχεις πιάσει πριν 5 που λες, ας πούμε, πώς τα πιάσε ο άνθρωπος. Τι φοβερές αποκρούσεις έκανε και να φας ένα γκολ και να χάσει ένα μάτσι, να το φέρεις σώπαλο από μια κακή έτσι, αντίδραση τερματοφύλακα. Είπαμε, τερματοφύλακας είναι μια πολύ δύσκολη θέση γιατί μετά τον τερματοφύλακα δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει παταρρίχτια. Έχουμε ξαναπεί, ο παίκτης ο αμυντικός μπορεί να κάνει ένα λάθος. Έκανε σήμερα ο Ρέτσος 2 λάθη που ήταν πάρα πολύ καλός. Έκανε 2 λάθη, αλλά ο θεματοφύλακας ήταν εκεί, τα έβγαλε. Ο επιθετικός μπορεί να βάλει να χάσει ένα γκολ που λες δεν χάνεται, αλλά θα δοθεί και άλλη ευκαιρία να βάλει το επόμενο. Ο θεματοφύλακας, άμα κάνει το λάθος, πίσω δεν γίνεται τίποτα. Δεν γυρίζει πίσω η μπάλα. Πάει στα δίχτυα. Γι' αυτό φαίνεται πάντα ο θεματοφύλακας είναι μια πολύ δύσκολη θέση στο ποδόσφαιρο, γιατί πίσω του δεν υπάρχει κανείς να τον προστατεύσει. Ενώ αμυντικό, παίχτη επιθετικό, λες θα βάλει το επόμενο ή θα κάνουμε και άλλες ευκαιρίες, θα μπει ένα γκολ, το βάλει κάποιος άλλος. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημητράκη που έστειλε μήνυμα από Λίντς. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Και φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά, είπαμε τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ελλάδα Sports, θα τα πούμε πάλι Κυριακή βραδάκι. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, τα λέμε Κυριακή βράδυ, γεια σας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχει τη στιγμή της.
3: Ζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: ώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή,
1: η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή,
1: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος του Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες και επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η εξέλιξη στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής σήμερα και αύριο. Την ίδια ώρα, στο 1.55 κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα για σήμερα. Η Σφιέβεια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας χθες. Κανονικά πραγματοποιούνται πλέον τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά. Το απόγευμα ξεκινούν και τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα με την κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατιχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη μετά τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις. Οχήματα εγκλωβίστηκαν, σπίτια πλημμύρισαν και δεκάδες πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, το σκηνικό που δημιουργήθηκε. Στον καιρό φαινόμενα, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Για σήμερα άνεμοι ως 8 μποφόρους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Πέμπτη,
4: Παρασκευή, πώς λέμε, pre-assist.
3: Μου φάνηκε ότι πέρασε γρήγορα η εβδομάδα και ξέρεις τι έχω παρατηρήσει.
4: Γιατί πέρασε γρήγορα.
3: Μετά το σύνθημα του για τον κορονοϊό, ναι, που έλεγα. Έχω παρατηρήσει ότι όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, περνάει γρήγορα η εβδομάδα.
4: Νοείται.
3: Γιατί δεν προλαβαίνεις να ακούς τους ειδικούς.
4: Και έπαιζε και Δευτέρα.
3: Έπαιζε και Δευτέρα, ναι.
4: Μετά Τρίτη είχαμε μπάσκετ ΠΑΟΚ, Τετάρτη μπάσκετ ΑΕΚ.
3: Α, έχασε και στον μπάσκετ ΠΑΟΚ.
4: Ναι, και έφυγε.
3: Α, ναι. Άρα Δευτέρα, Τρίτη, για να περνάει γρήγορα η εβδομάδα, πρέπει να χάνει ο ΠΑΟΚ.
4: Mm.
3: Δεν ξέρω, εκεί στην Αθήνα, στον Ελλάδα Sports 94,3 που μας ακούτε και εδώ στο Λίβερο μας ακούτε στους 107,4, σας το θυμίζω. Δεν ξέρω αν περνάει γρήγορα η εβδομάδα ή για τους αεξίδες μόνο, ας πούμε, μετά την ήττα την χθεσινό βραδινή. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, κυρίως οι εβδομάδες, οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα και λουκούμε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να σπρώξει τις μέρες για κάποιο λόγο, να πάει διακοπές, να έρθει τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, να έρθει το Πάσχα, ή να έρθει η κοπέλα του που βρίσκεται στο εξωτερικό, ή ο φίλος της κοπέλας, αν βρίσκεται στο εξωτερικό, να παρακαλάει να χάνουν οι ομάδες για να περνάνε πιο γρήγορα οι μέρες. Είναι δουλεμένο στην προπόνηση αυτό με την. Κάτι που λέει του κράτους, κάτι λένε του. Για τα. Πώς λέμε, όχι με την υπογραφή του κράτους, κάτι λένε.
4: Από την σκέπη του κράτους.
3: Και το άλλο που λέμε εγκεκριμένο από τον. Από το χημείο του κράτους. Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
4: Χημείο. ΕΟΦ.
3: ΕΟΦ.
4: Ναι, τα φάρμακα που λένε.
3: Φου.
4: Είναι εγκεκριμένο, λέει, από τον ΕΟΦ αυτό το σκεύασμα.
3: Ναι. Όλα αυτά είναι δουλεμένα στην προπόνηση, εδώ θα τα μαθαίνετε, δεν θα τα ακούτε πουθενά αλλού. Αλλού θα ακούτε διάφορα άλλα περίεργα. Οπότε.
4: Πηγή, είσαι τώρα Ολυμπιακός.
3: Είμαι.
4: Είσαι Ολυμπιακός.
3: Ναι.
4: Ξεκινάει η εβδομάδα. Έχεις κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην μπάλα.
3: Έχω κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην μπάλα. Ναι.
4: Κάνεις την ανατροπάρα στον μπάσκετ από μείον 28 νικάς.
3: Ναι.
4: Συμμετέχει τώρα ένας Ολυμπιακός σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας.
3: Βέβαια, συμπονεί τους άλλους, ρε.
4: Άχι, δεν ασχολούνται.
3: Όχι, ρε.
4: Τώρα οι αεξίδες σήμερα κάνουν πάρτι. Κάνουν πάρτι οι αεξίδες. Έχασε η ΑΕΚ.
3: Στον Ελλάδα Sports, στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ στο Λίμπερο. Από χθες το βράδυ, σήμερα μέχρι τώρα, 2 και 8, που μας ακούτε ζωντανά στους 94,3, να το τσεκάρω βέβαια. Πείτε μας λίγο.
4: Λένε σήμερα να φύγει ο Νίκολιτς. Λένε σήμερα να φύγουν όλοι οι παίχτες. χάσαν 3-1.
5: Ακούς την μπάλα.
3: Εγώ είμαι. Ωραία. Okay. Μας ακούνε. Ναι. Λοιπόν, στείλτε μας λίγο. Υπάρχει, πώς να το πω, τοξικότητα από την πλευρά των Παναθηναϊκών. Τοξικότητα τώρα, όχι.
4: Παρέλαση ειδικών υπάρχει.
3: Νομίζω ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε πιο ειδικοί από
4: τους
3: φίλους και συναδέλφους στην Αθήνα.
4: Δεν βγήκε έξι σήμερα να πει να φύγει ο Νίκολιτς. Να φύγουν οι παίχτες όλοι.
3: Να φύγει ο Μπρινιόλι.
4: Καλά, ναι, σίγουρα. Από αυτό θα ξεκινήσαν νομίζω.
3: Εντάξει τώρα, η θέση με τον φύλακα είναι...
4: Μπρινιόλι ή Ελουστόντο. Ποιος είναι πιο, ποιος έχει τις... πιο περισσότερες αρνητικές.
3: Εντάξει, ο Μπρινιόλι έκανε χοντράδα που φάνηκε κατευθείαν. Έγραψε κατευθείαν.
4: Ναι, ναι.
3: Κατευθείαν έγραψε.
4: Ο Πίλιος πώς σου φάνηκε που έγινε Ρομπέρτο Κάρλος.
3: Με θυμάμαι κάποια στιγμή στο ματς να τον βρίζω.
4: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι.
4: Μετά έκανε την ενέργεια όμως την τρομερή στο γκολ του.
3: Μετά τον γκολ.
4: Μετά τον
3: έβρισα. Ναι, ναι, ναι.
4: Πάντως έχει εξελιχθεί πάρα πολύ.
3: Τον έβρισα. Τον έβρισα, ρε παιδί μου. Όπως τον βρίζουν λογικά και εξίδεσαι όταν κάνει λακεία.
4: Μου κάνει εντύπωση όμως που τα δύο πλάγια μπακ.
3: Κατευθείαν τη χώρα το έπιασε δηλαδή.
4: Τα δύο πλάγια μπακ της ΑΕΚ και ο Ρότα και ο Πίλιο. Πίλο. Πίλιο. Ξέρω εγώ πώς λέγεται.
3: Πίλιο. Πίλιο. Ήταν Πίλιο με τελικό σίγμα και το έφαγε.
4: Ναι. Μου κάνει εντύπωση γιατί έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή και ο Ρότα.
3: Ποιος, ρε?
4: Και ο Ρότα στην αρχή, ρε, πριν από 4-5 χρόνια, λέγαμε πού πα με το Ρότα τώρα. Και για τον Πίλιο το ίδιο. Και η ΑΕΚ έχει μια τετράδα άμυνα με τον αγαπημένο μας Μουκουντή,
3: ναι.
4: Ο οποίος είναι και αρχηγός.
3: Να μας στείλουν μήνυμα οι αξίδες που ακούνε την εκπομπή για τον Μουκουντή, τι άποψη έχουνε.
4: Βράχος.
3: Ε?
4: Βράχος.
3: Τον έχουν για βράχο.
4: Εννοείται.
3: Τα βράχια στην Πυραϊκή είναι, Ολυμπιακή είναι εκεί.
4: Και Ρέλβας και. Όχι, ναι, Ρέλβας και Μουκουντή, η τετράδα της άμυνας είναι σούπερ.
3: Ναι.
4: Έτσι λένε.
3: Θα άμενα εύκολα στην Πυραϊκή. Και πόσο τυχεροί είναι όλοι που μένουν στην Πυραϊκή, ρε φίλε. Έχει 450-12 πολυκατοικίες και ξυπνάς και είσαι, λες και ξυπνάς μέσα σε σκάφους. Πολύ ωραία είναι εκεί.
4: Πυραϊκή, Πατραϊκή.
3: Ναι. Λοιπόν, έχουμε Άρη Μπάσκετ.
4: Ναι.
3: Καταρχάς, έχουμε, νομίζω ότι στο διαδίκτυο, από, δεν θα πω από την μέρα, στο ίντερνετ δηλαδή που λένε οι συμπέθεροι, όχι από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο κύριος Μιστακίδης, αλλά από τη φάση του Οσμάν λίγο πριν και αμέσως μετά, νομίζω ότι βγήκε στο ίντερνετ και πάλι βγήκαν στο ίντερνετ τα σπορ του Βορρά. Απλά έχουν πάρει τη σκυτάλη από το Μίμη, ναι. Τον Μπούζα, τον Κλεάνθη Βαλαρούτσο, Κώστα Βασιλόπουλο, Κώστα Χαλβατσιώτη και Παναγιώτη Χορόζογλου. Κυρίως οι δύο τελευταίοι που ήταν για χρόνια στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ, τότε που έρχονταν τα θηρία με τα εκατομμύρια. Μετά ασχολήθηκε με το για λίγο έτσι για την πλάκα του ο ένας φίλος μου στο ρεπορτάζ του μπάσκετ και τα είχε αυτός όλα, τις πρωτιές. Και το διάστημα ασχολήθηκε μέχρι που βαρέθηκε. Νομίζω ότι έχουν επανέλθει τα σπορ του Βορρά σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά τη σκυτάλη από αυτούς που προανέφερα την πήραν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Έχουν, ναι, γίνει, ναι, μπούζες, έχουν γίνει μπούζες. Χορόζογλου και Χαλβατσιώτηδες στο ίντερνετ και βγάζουν γούστο τεράστιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι οπαδοί που έχουν σελίδες στο ίντερνετ του ΠΑΟΚ πιο πολύ γουστάρουν να είναι δημοσιογράφοι παρά οπαδοί. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, εντάξει, αλλά ειδικά τώρα. Και αυτό είναι δυο, κανένα δυο-τρεις που τους έχω εντοπίσει που είναι φοβεροί. Θα ήθελα να κάνω εκπομπή δηλαδή εδώ στο Λίμπερο, αυτά που γράφουν και με τον τρόπο που σκέφτονται κυρίως. Αλλά από την ημέρα του Οσμάν και μετά έχουν βγει τα σπορ του Βορρά στο διαδίκτυο, στις σελίδες της Παοξίδικης και όχι σε όλες. Έχουν γίνει όλοι αυτοί λοιπόν, έχουν πάρει τα ονόματα με τους τίτλους τους. Και αρχίζουν και γράφουν πράγματα τα οποία ούτε ο Μίμης ο Μπούζας τα έγραφε τότε με ξύλινα γράμματα μπροστά.
4: Εξελιγμένο.
3: Μιλάω για μεταγραφές, δεν μιλάω για όταν ερχόταν ο Ολυμπιακός.
4: Εξελιγμένο μοντέλο είναι.
3: Που γινόταν χαμός, γιατί όταν ερχόταν ο Παναθηναϊκός, τα έχουμε πει αυτά. Στη Θεσσαλονίκη ήταν Παρασκευή μεσημέρι, ξέρω εγώ. Θα πηγαίναμε. Ασχολούμασταν περισσότερο για τον Μαυρόπουλο που έγραφε πίσω τα. Και τον Βουζούκο που γράφανε πίσω τα καλλιτεχνικά, παρά το τι γινόταν όταν ερχόταν ο Παναθηναϊκός. Υπήρχε μια σιγή ασυρμάτου και ηχθείως. Αλλά όταν ερχόταν ο Ολυμπιακός, γινόταν χαμός. Έρχονται οι βάρβαροι, δηλαδή μπαίναν μέσα. Ιταλοί, Τούρκοι, Γερμανοί, τα πάντα. Δηλαδή έχουνε, το μόνο που μένει είναι να ζητήσω δουλειά εγώ στο διαδίκτυο το μπουζίστικο που υπάρχει πλέον στις σελίδες του ΠΑΟΚ. Όχι όλες ξαναλέω, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι εξαιρετικές. Και πιστεύω ότι οι καναδιό τουλάχιστον από αυτούς που τους θεωρώ εξαιρετικούς πρέπει να είμαστε γνωστοί. Απλά αυτοί δεν βγαίνουν τα ονόματά τους από παλιά, γιατί σκεφτόμαστε περίπου το ίδιο. Και είναι στην καλή φάση, δηλαδή στο καλό καλούπι και αντικειμενική ταυτόχρονα. Στις προάλλες γενικά στο διαδίκτυο το μπουζίστικο γράφουνε για παίκτες. Δηλαδή το μόνο που δεν έχω δει αυτή τη στιγμή είναι να γράψουν ότι σκέφτεται ΠΑΟΚ ο LeBron James, δεν περνάει καλά στους Sixers. Και θα βγω εγώ μετά τη Δευτέρα το πρωί και θα πω: ρώτησε ο ΠΑΟΚ για Στεφ Κάρι, ρε φίλε. Γιατί δεν του έχουν κάνει μεταγραφές και γιατί δώσαν 110 εκατομμύρια στον Ποτζέμσκι. Γιατί να μην το πω.
5: Και είναι στεναχωρημένο.
3: Μέσα στη φάση
5: και το σκέφτεται.
3: Μέσα στη φάση. Και απ' την άλλη όμως τους βγαίνει από δεξιά ο Χρήστος Δέλτα Σαμαράς. Πάω στις σελίδες του Άρεως που και εκεί γράφουν ότι ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή η Dream Team, ότι έχει τον Μπατ Ράιλι και ότι ό,τι υπάρχει θα βρει μπροστά του θα του αρρώσει. Βάλτε μας από τώρα, όχι στο NBA, στην Ευρωλίγκα. Βάλτε μας από τώρα NBA, στην Ανατολή του NBA και φέρετε μας όποιον θέλετε. Εξυπή. Φέρε Λέοναρντ, φέρε. Α, στον ΠΑΟΚ, αυτό που γράφτηκε γενικά. Ναι. Δεν λέω για τις σελίδες μόνο. Που σου λέω, ξαναλέω, γιατί δεν θέλω να τους σουβαλιάζω. Υπάρχουν δύο-τρεις σελίδες που είναι εξαιρετικές. Που νιώθουν κιόλας. Από ΠΑΟΚ εννοώ. Μου γράψανε για Λίλαρντ, ρε φίλε.
5: Εγώ δεν στο δείξα προχθές.
3: Εγώ νόμιζα με κάνεις πλάκα.
5: Κι όμως.
3: Νόμιζα το έχεις κάνει AI, σαν τη φίλη μας στην Αποστολή, την Γαβρίνα.
5: Όχι.
3: Η οποία χθες τη στείλαμε. Στείλε μας ακόμη μια φωτογραφία AI. Και η Αποστολή έκανε την παγωνία. Παγώνα. Λοιπόν. Γράψανε για τον Λίλαρντ. Και τώρα που θα ξεκινήσει το NBA όπου να είναι και θα κοπούνε κάποιοι, ετοιμαστείτε. Εγώ αυτή τη στιγμή βγαίνω και λέω 14 και 16. Έμαθα χθες από Σαν Φρανσίσκο, όχι προχθές γιατί παίζαμε το φιλικό με τους Lakers, χθες που έβλεπα το Σεπολιάτη στο κόντρα στους Nets, ότι ο ΠΑΟΚ ρώτησε για Στεφ Κάρι και έχω την εντύπωση ότι ρώτησε για έναν ακόμα 4-5.
5: Για τον Ντόνσιτς, εγώ ξέρω.
3: Γι' αυτό δεν παίζει.
5: Ναι, για τον Ντόνσιτς. Κάνει κάτι μουτσουνάκι γιατί πιέζει τη διοίκηση για να μείνει ελεύθερος.
3: Εγώ έχω ακούσει για ένα 4-5, πολύ δυνατό, 4 βασικά, και παραμονεύει για ψηλό. Δηλαδή, διαψεύδω τη φήμη για Γουεμπανιάμα που ακούστηκε.
5: Ναι,
3: επειδή
5: είναι
3: καλάκι και τάχα γράψανε στην Αμερική ότι βάλανε εμένα να κάνω το κονέ, ο Μιστακίδης και ο Τσακμακάς με βάλανε στη μέση για να μιλήσω με Γουεμπανιάμα.
5: Άλλος
3: όχι
5: χάλασε.
3: Ακόμα.
5: Άλλος χάλασε τη δουλειά όμως. Πήρε τηλέφωνο το ΜΕΙΤΕ. Που είναι και αυτός γαλάκι και τον ρώτησε και ο ΜΕΙΤΕ του είπε: μη τυχόν και πας στον μπασκετικό ΠΑΟ.
3: Ναι. Εμάς δεν μας αφήνουν να πηγαίνουν στο γήπεδο.
5: Έπεσε τηλέφωνο.
3: Ναι. Πάντως είναι ωραία αυτά, είναι ωραία. Και τότε ας πούμε αυτοί που γελούσαν με τα πρωτοσέλιδα του Σπορτ Βορρά και ξεφωνίζαν ήταν αυτοί που περίμεναν με το κεράκι απ' έξω πότε θα βγουν για να απολαύσουν το πρωτοσέλιδο. Βέβαια είμαστε στη φάση δηλαδή την μπουζίστικη στο ίντερνετ. Αυτοί που βρίζανε τώρα κάνουν το ίδιο. Και είναι πάρα πολύ ωραία πάρα πολύ ωραία η κατάσταση, γιατί θα γράψω εγώ ή θα πω εγώ 452 ονόματα και θα πέσω μέσα και θα βγω μετά, πώς το λένε, συνάμενος κουνάμενος, για να πάρω 6 like συν 3 από φίλους μου, συν 1 ακόμα για να γίνω διψήφιος.
5: Και δικό σου like.
3: Και γεμίζει η τσέπη μου με λεφτά και δεν έχω ανάγκη να δουλεύω. Εγώ αυτό το πόρισμα εκεί έχω καταλήξει και νομίζω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με αυτό το σκεπτικό και έτσι θα συνεχίσουμε. Και μπράβο μας που τα είπαμε αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μουσική τώρα. Βγάζει, ετοιμάζει και μια καινούρια κομματάρα ο Στάθης Ξένος. Δεν ξέρω αν την έχει τελειώσει ακόμη. Μια καινούρια κομματάρα ο Ξένος. Μεγάλος.
5: Τέλεια.
3: Καλύτερο και από τον Καβάτζα.
5: Δεν πιστεύω να το έγραψε ο Καρβέλας όμως.
3: Ο μεγάλος Στάδης Ξένος που είναι λατρεία. Λατρεία.
5: Είναι
3: και δικό μας παιδί εδώ. Από εδώ δεν είναι.
5: Κάπου επανομή, μεσημέρι, κάπου προς τα εκεί.
3: Όχι, ρε, από εδώ είναι, Β' Εθνική.
5: Ναι.
3: Ναι, ρε.
5: Α, okay.
3: Και εκτός κάνω λάθος και είναι. Όχι, δικό μας παιδί είναι. Δικό μας παιδί. Τέλος πάντων. Παρακάτω, τι έχουμε, τι άλλα θέματα έχουμε.
5: Μεγάλη νύχτα.
3: Διαιτές έχουμε.
5: Όχι, διαιτές τους είπαμε.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να σε βάλει μέσα να πούμε σε καλή θέση. Και έτσι με παρέμπεμπε όποτε τον παρακολούθησα δηλαδή το παρουσιαστικό του γενικότερα. Αλάνι δηλαδή που έχει άκρη κονέ στην πόρτα και σε βάζει και στο ποτό κεράσι μέσα, σε βάζει και στο καλό το καναπέ. Που δεν φάνε, είναι και σκοτεινό. Και έχει βάλει κάτι καλάδια, ρε φίλε, ούτε ο Κάρι δεν τα έχει βάλει αυτά. Ούτε το άλλο το λιμό που έπεισε πριν από χρόνια, ο Τζόρνταν, πώς το λέγανε, κάπως έτσι το λέγανε. Μάικλ Τζάκσον, Μάικλ Τζόρνταν. Λοιπόν, ούτε ο Λεμπρόν, δεν σου πω ένα ψιλοκαλό ακόμα. Ούτε ο Κλάιντ ο Ντρέξλερ.
5: Κλάιν έπρεπε να λέγεται αυτό. Κλάιν έπρεπε να λέγεται.
3: Ναι, ήταν ένας τύπος ο οποίος χθες έβαζε. Δηλαδή, ειδικά στο δεύτερο μέχρινο, έβαζε κάτι καλάθια, ρε φίλε. Τι κάτσε, ρε φίλε. Πού πας, το παλέ παίζεις. Α, θέλω να σου πω για το παλέ. Α, όχι, πριν. Ο Άρης μέχρι τώρα σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ.
5: Ναι.
3: Γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει σχεδόν από την ίδια αφετηρία. Και ο καθένας μας έχει δειματίσει κάποια πράγματα. Με ήττες. Ανέλπιστες ίσως και ίσως γιατί η προθέση δήλωση του Τρικέρ είναι ωραία για το που περίμενε την ήττα. Με πολλές καινούριες προσθήκες, με λεφτάδες στο background. Ο Άρης σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι και χθες το βράδυ που τελείωσε το μάτς στο Παλέ, σε σύγκριση ξαναλέω, μόνο και όχι με τους υπόλοιπους, έχει βγάλει ταυτότητα και την έχει δείξει. Yeah. Δηλαδή είναι ο τύπος στην πόρτα. Και σου λέει ταυτότητες. Ο ΠΑΟΚ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 14 και 20, την ψάχνει. Πέγαμε ότου στο τσαντάκι, σε αυτή τη θέση, γυρνάει τα βάζει με τη γυναίκα του γιατί εσύ την παίρνει ταυτότητα. Όχι, εσύ την παίρνει ταυτότητα. Μήπως την ξέχασα στο αυτοκίνητο, μήπως το μηχανάκι την άφησα, αφού την έβγαλα χθες για να τη δείξω, να την κάνω, να δώσω τα στοιχεία μου, τον αριθμό. Πού είναι η ταυτότητα, ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή τη φάση. Είναι λίγο πριν τον Κισέ που ψάχνει την ταυτότητα. Δεν έχει φτάσει ακόμα στον Κισέ. Ο Άρης σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ έχει βγάλει την ταυτότητα γιατί ήξερε που την είχε. Κάποια στιγμή την έψαξε αλλά τη βρήκε πολύ εύκολα και είναι τουλάχιστον 5 θέσεις μπροστά από τον ΠΑΟΚ στον Κισέ, δηλαδή είναι λίγο πριν τον Κισέ να τη δείξει την ταυτότητά του και για μένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με ενημερώνω στο ακουστικό ότι την έδειξε κιόλας. Yeah. Και η ταυτότητα που έχει δείξει ο Άρης δεν είναι, θα πω αν είναι καλή ή κακή, αν θα είναι φοβερός και τρομερός, αν θα πάρει το Euro Cup, το Inter Toto και το Rapan. Ο Άρης έχει δείξει σαν ομάδα μαζί με τον προπονητή του, με τα καλά τους και τα λάθη τους, ότι έχουν ταυτότητα. Δηλαδή την έχει δείξει. Ορίστε, εδώ, ΑΜΗ 45266. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν την έχει δείξει την ταυτότητα ακόμα και την ψάχνει. Ο Άρης που έχει δείξει την ταυτότητα, μέχρι τώρα μου δείχνει εμένα ότι έχει δουλέψει καλύτερα. Δεν λέω αν είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Έχει όμως μια ομάδα που αρχικά μέχρι σήμερα έχει δείξει μια ταυτότητούλα, το τι μπορεί να κάνει και κυρίως το τι μπορεί καλύτερα να κάνει από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ μας έχει μπερδέψει. Ο ΠΑΟΚ λες ότι είναι μια ομάδα με παιχταράδες, με ταλεντάρες και αυτό, αλλά μία φορά τους βλέπεις και λες ρε φίλε, φέρε μου το Gendring Nan και φέρε μου και το Μοντέρο και το Φουρνιέ να τους κάνω μια κόλλα χαρτί, να τους βάλω και να τους πετάξω. Όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι. Ή αυτό, ή ότι, ρε φίλε, ποιος παίζει, ποια ομάδα είναι αυτή. Α, φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ποια ομάδα είναι αυτή. Μας έχει μπερδέψει, αλλά σου λέω, είναι ακριβώς η φάση με την ταυτότητα. Την ψάχνει ακόμα. Ο Άρης την έχει βγάλει, την ταυτότητα την έχει δείξει. Αυτός θα είμαι φέτος. Έτσι θα παίζω. Γιατί ο Άρης από την αρχή κυνηγάει μια φάση που είτε του βγαίνει είτε δεν του βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταία του βγαίνει. Αλλά υπήρχαν και στιγμές που με μεταπτώσεις. Αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι έχει έναν προορισμό.
5: Ότι αυτό θα παίζω.
3: Ναι, ότι αυτό είμαι.
5: Το δουλεύω.
3: Με αυτό το υλικό που επέλεξα θα παίζω έτσι.
5: Το δουλεύω ταυτόχρονα και θα μου βγει πιο πολύ αργότερα. Αλλά αυτό θα είναι.
3: Ακριβώς. Οι παίκτες που τους επέλεξε για να είναι το σημείο αναφοράς στα παιχνίδια μου δεν είναι σε καλή κατάσταση ακόμα. Αλλά όταν μου δείξαν ότι είναι σε καλή κατάσταση, δεν θα έχω πρόβλημα. Δηλαδή θα είμαι πολύ δυνατός. Και φυσικά η ταυτότητα του Άρη κυρίως, τα πρώτα γράμματα δηλαδή του ΑΕ, ας πούμε, που έχουμε στις ταυτότητες, Δεν πιστεύω να έχει πάρει κανένα την καινούργια ταυτότητα. Τώρα, παρένθεση, την κλείνω την παρένθεση. Και αφήστε αυτά τα πιεστικά και τα εκβιαστικά. Λοιπόν, και ακούστηκε και κανέναν άλλο με διαφορετική άποψη. Λοιπόν, ο Άρης έχει δείξει μέχρι τώρα ότι θα προσπαθήσει να πνίγει. Δεν θα του βγαίνει συνέχεια. Να πνίγει τον αντίπαλό του στην άμυνα. Όταν λοιπόν πνίγει τον αντίπαλο στην άμυνα, μπροστά μετά είσαι λουκούμι.
5: Είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα.
3: Είσαι λουκούμι. Αυτό που δεν έχει ο ΠΑΟΚ.
5: Ναι.
3: Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει παίκτη μέχρι τώρα που είναι I love this game. Και φέρτε μου μια μπάλα να ξεσπάσω. Να πιω.
5: Στον Άρη βλέποντας τον, ξέρεις ότι έχεις ένα μπούσουλα, ρε παιδί μου, ξέρεις τι θα δεις. Είτε βγει είτε δεν βγει, ξέρεις ότι θα δεις αυτό. Συνήθως ναι. Βγαίνει.
3: Έχει σχέδιο ο Άρης.
5: Έχει σχέδιο. Πλάνο που λέει.
3: Πλάνο, μπράβο. Του βγαίνει.
5: Ναι.
3: Λες, χαίρεσαι να τον βλέπεις. Σκυλιά στην άμυνα. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό, ε.
5: Όχι.
3: Γιατί έχει Αφρικανούς γι' αυτό.
5: Γιατί δεν λένε είναι γατιά στην άμυνα.
3: Ναι, ναι. Γατιά το λέμε αντίθετα όμως. Ή κότα ή γατί λέμε.
5: Ναι.
3: Κότα είναι το αγριεμένο, γατί είναι το light.
5: Είναι το light. Ναι.
3: Ναι.
5: Άντε βρε γατάκι.
3: Ναι. Ναι. Είναι το light το περιπαικτικό.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, σκυλιά στην άμυνα. Φαίνεται δηλαδή από τις 2 ώρες που κάνει ο Σπανούλης προπόνηση κάθε μέρα, παραδείγματος χάρη, 1 ώρα και 40 λεπτά τους παίζει. Πώς το λένε, άμυνα. Τους διδάσκει άμυνα. Αλλά. Έρχεται, αυτό είναι κόντρα ρόλος,
5: ναι.
3: Γιατί ο Σπανούλης πρώτον δεν έπαιζε άμυνα και δεύτερον είχε το μυαλό του να καρφώνει την μπάλα στο καλάθι, να τη στέλνει δηλαδή, να σουτάρει. Τώρα πώς γίνεται ένας προπονητής σαν του Σπανούλη, ο οποίος συχαινόταν να παίζει άμυνα, συχαίνονταν τέλος πάντων τους αμυντικούς που το παίζανε, γιατί το παίζανε και σκληρή άμυνα του και αντιαθλητική τις περισσότερες φορές, γιατί δεν μπορούσε αλλιώς να το παίξει του Σπανούλη, να παίρνει ομάδες στη Μονακό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον παρακολούθησα πολύ. Δεν τον παρατηρώ. Στον Άρη, επειδή τον παρακολουθώ και τον παρατηρώ, δεν μου βγαίνει πόσο Σπανούλης, ρε φίλε, παίζει η ομάδα του σκυλίσια που λέμε άμυνα.
5: Πανεύκολο είναι.
3: Τι?
5: Είναι, είχε αποθυμένο, γιατί αυτός δεν έπαιζε. Και δεύτερον, επειδή ξέρει πώς τον μαρκάρανε.
3: Μα του συχαίνεται αυτός.
5: Ναι, του συχαίνεται, αλλά τώρα δεν το κάνει. Αυτός το κάνουν οι άλλοι για αυτόν.
3: Α.
5: Δεν το κάνει ο ίδιος. Θέλει όμως να το κάνουν οι παίχτες του. Και το διδάσκει καλά.
3: Γιατί σκεφτόταν ότι όταν του έπαιζαν καλή άμυνα έχανε η ομάδα του.
5: Ακριβώς. Και σου λέει, αν κάνω κι εγώ με τους παίχτες που έχω, που προπονώ τώρα, το κάνω στους αντιπάλους, θα νικάω.
3: Πιστεύω όμως, και τώρα σοβαρά, ότι σε κάποιες φάσεις ο Άρης θα πληρώσει παιχνίδια εξαιτίας της άμυνάς του. Γιατί παίζουν πολλές φορές οι παίχτες του Άρη παθιασμένα, ναι. Τέλος πάντων.
5: Για φάουλ. Για φάουλ θα
3: είναι.
5: Πολλά φάουλ και θα δίνει γρήγορα βολές, ας πούμε, και τέτοια.
3: Και αυτό θα βγαίνει, βγάζει πρόβλημα και στην ομάδα μέσα. Ψηλό. Εντάξει, αλλά όταν τους βγαίνει κανονικά, συνολικά μιλάω τώρα, δεν θα έχει πρόβλημα.
5: Δεν θα
3: πνίξει πολλές ομάδες ο Άρης.
5: Ναι,
3: αυτή τη στιγμή η ταυτότητά του είναι αυτή. Ναι. Για να δω λίγο. Στον πάκο μου εγώ με την ψάχνω. Δεν στον εκεί, πήγε στην άκρη κιόλας, πήρε και τις βαλίτσες και την ψάχνω.
5: Γιατί όμως την ψάχνω στον πάκο ακόμα, είναι θέμα ανθρώπων γύρω από τον προπονητή. Είναι θέμα.
3: Γιατί ήταν θολωμένο το μυαλό του προπονητή του ΠΑΟΚ και των ανθρώπων της διοίκησης κατά επέκταση που ήθελαν να του κάνουν τα κέφια.
5: Ναι.
3: Φυσικά αυτή στη δεύτερη μοίρα.
5: Ως προς τις επιλογές.
3: Ως προς τις επιλογές, ναι. Και στο τι αποφάσισε τελικά να κάνει.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: City of Essex.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: πάρα πολύ γρήγορα. Βολιδάτη, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε την εκπομπή Πέναλτι στο Λίμπερο 107,4 και στον Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Για το φίλο τον ακροατή να πω ότι η ΑΕΚ έχασε από τη Σαχτάρ χθες και όχι από την Κράσνονταρ. Μπερδεύτηκε λίγο γιατί λέει ότι έχασε και ο ΠΑΟΚ από την Αφότη στην Καλαμάτα. Έχει δίκιο ότι έχασε ο ΠΑΟΚ από την ομάδα της Καλαμάτας, αλλά η ΑΕΚ έχασε από την Σαχτάρ και όχι από την Κράσνονταρ. Επίσης να πω να δώσω ένα. Πώς το λένε, ένα point, ξέρω εγώ, μια αποθέωση μικρή ραδιοφωνική στο φίλο που έγραψε ότι από πέρυσι λέμε κάποιοι για την άμυνα της ΑΕΚ ότι είμαστε γραφικοί, ότι εκτός του Ρέλβας οι υπόλοιποι είναι σαν να έχουν πιει και να προσπαθούν να κάνουν, λέει, πατινάζ στον πάγο. Και να μην έχεις πιει αν προσπαθείς να κάνεις πατινάζ στον πάγο.
1: Πάλι δύσκολο είναι.
0: Εδώ εμείς στο χωριό κάποια στιγμή έχουμε εκεί τα Χριστούγεννα, βάλουν κάτι παγάκια, απλών σε σημεία εδώ στις πλατείες. Και κάποτε είχαμε παγοδρόμιο, αλλά πλέον δεν έχουμε.
1: Έχουμε όταν χιονίζει.
0: Ή κάτι έχει, νομίζω, προς τα εκεί, προς το κόσμο, κάτι έχει. Αλλά τέλος πάντων κάποτε είχαμε κεντρικά ένα παγοδρόμιο. Αν πεις τώρα, κολυμβητήρια δεν έχουμε.
1: Εδώ δρόμους δεν έχουμε.
2: Α, τώρα που είπες γήπεδα, συγγνώμη. Τώρα που μου έδωσες, όχι, no look πάσα μέτωση.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πηγαίνω το Σάββατο, μας πέρασε, να δω Άρης Βόλος K19 στο γήπεδο του Φιλίρου. Καθόμαστε στις κερκίδες, είμαστε καμιά 100-200 άτομα.
0: Σόπαρε.
2: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή έρχεται.
0: Τι ώρα γίνεται αυτό?
2: Τι ώρα ήταν αυτό? 2 η ώρα το μεσημέρι. 3 κάπου εκεί, 2 γιατί.
0: Μπράβο.
2: Ναι. Α, αρχικά, δεν ξέρω τώρα, ναι, οκ. Okay. Άρχισε να ξεκινήσει το μάτς μισή ώρα γιατί άρχισε το λεωφορείο του Άρη να φέρει τους παίχτες στο γήπεδο. Σε εντός έδρας μάτς. Δεν ξέρω, σε εντός έδρας μάτς. Τέλος πάντων, ξεκίνησε μετά από μισή ώρα το μάτς. Πριν το μάτς, λοιπόν, έρχονται εκεί κάποιοι άνθρωποι του Άρη, ο Παναγιώτης ο Αλεξιάδης. Και λέει, παιδιά, σας παρακαλώ, λύφη.
3: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η κερκίδα είναι τίγκα. Πώς γίνεται σε ένα μάτς K19 να υπάρχει θέμα στατικότητα σε ένα γήπεδο και την άλλη μέρα σε μάτς γάμα εθνικής να μην έχει θέμα στατικότητα?
0: Δεν το δώσε σημασία. Σου λέει, εντάξει, εμείς τα φταίμε άμα πέσουνε.
2: Απλώς στη γάμα εθνική έχει εισιτήριο για να μπεις να δεις το μάτς. Στα παιχνίδια της K19 δεν έχει εισιτήριο. Τώρα, αν το 10 ευρώ που πληρώνει ο άνθρωπος και πάει να κάτσει σε μια κερκίδα που
0: 10 ευρώ.
2: Έχει. Ναι, τόσο είναι στη γάμα εθνική.
0: 10 ευρώ.
2: 10 ευρώ γενική είσοδος. Αν λοιπόν αυτό το 10 ευρώ είναι πιο σημαντικό από το θέμα στατικότητας της κερκίδας, μακάρι να μην το βρούμε μπροστά μας. Μακάρι. Γιατί τώρα τελευταία στα γήπεδα πολλά γίνονται.
0: Okay,
2: όπως με το παιδάκι στην Καβάλα.
0: Στο γήπεδο του Φιλιρού.
2: Ναι.
0: Έχει γήπεδο το Φιλιρό.
2: Και πολύ ωραίο πλαστικό πλέον. Παλιότερα ήταν χόρτο καλό.
0: Τώρα με στη φύση είναι, ρε φίλε, πλαστικό βάλανε.
2: Και στην διαδρομή την ώρα που μου είπες.
0: Α, εκεί είναι.
2: Εκεί δίπλα. Ακριβώς. Ναι.
0: Είχε βγει τα σπίτια τα ωραία.
2: Ναι, ναι. Αλλά με έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Γιατί την άλλη μέρα είχε μάτς γάμα εθνικής και ήταν γεμάτη κερκίδα.
0: Α, τώρα που είπες για να.
2: Ναι.
0: Να έχεις κάτι.
2: Ναι,
0: να πεις,
2: ναι, έχω να πω. Ότι...
0: το άλλο για αυτό. Πώς το είπες αυτό το.
2: Για την ελληνοποίηση του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
2: Ναι,
0: ναι, ρατσιστικό αυτό.
2: Ναι, όχι, τι είναι. Εντάξει. Εδώ παίχτες κάνουμε ελληνοποίηση.
0: Okay.
2: Και μάλιστα τώρα που είπαμε. Θυμάμαι διάφορα τώρα. Ο βοηθός προπονητή του κυρίου Χρυστοφιλέα, ξέρεις ποιος είναι? Ο Ντανιέλ Μπατίστα.
0: Τι λέει,
2: ο Ντανιέλ Μπατίστα. Λοιπόν, στην Ιντερβέτεν βρίσκεις Bet & Get Odd Boost 0% γανιώτα και live streaming. Έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολί για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Φίλος μου Βαρτής, με ξέχασα να μου πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, αυτοί οι Αθηναίοι ξεχνάνε σίγουρα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Για πες. Και ο φίλος μου ο Μάρης μου έχει υποσχεθεί ότι θα με πάει στο Anfield.
2: Ναι. Η Λίβερπουλ καλύτερα. Χθες έριξε 6 μπαλάκια. Και ο Τσιμίκας τρομερό.
0: Δεν είδα καθόλου, έβλεπα την ΑΕΚ μόνο.
2: Και τρομερό. Η ΑΕΚ ήταν καλή παρεμπιπτόντως.
0: Πολύ, πολύ καλή ήταν. Ρε. Την αδική το αποτέλεσμα.
2: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Το πολύ ισοπαλία. Την αδική.
2: Αλλά πού πας τώρα στο Στάνφορντ Μπριτζ να νικήσεις, βρε ΑΕΚ? Πού πας, βρε, στο Στάνφορντ Μπριτζ?
0: Ναι.
2: Λοιπόν, συνεδριάζει μάλλον η ΕΠΟ σήμερα για να πάρει κάποιες αποφάσεις για την μεγαλύτερη συμμετοχή, να το πω, Ελλήνων ποδοσφαιριστών στις ομάδες. Δηλαδή κάτι σαν αυτό που ισχύει στο κύπελο. Η ΕΠΟ προτείνει να γίνει κάπως και στο πρωτάθλημα.
0: Κάπως, τι είναι αυτό κάπως?
2: Κάπως, θα σου εξηγήσω. Εγώ κατάλαβα πριν καιρό, όταν ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, ότι πώς τώρα έχουμε δύο Έλληνες υποχρεωτικά να παίζουν στο κύπελο κάτω των 23 ετών καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πίστευα ότι θα γίνει και στο πρωτάθλημα αυτό έστω με έναν.
0: Ναι.
2: Η πρόταση λοιπόν της ΕΠΟ που κατατίθεται σήμερα λέει ότι για την περίοδο 27-28, δηλαδή από το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο,
0: ναι,
2: λέει ότι κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώσει μέχρι 28 ποδοσφαιριστές στη λίστα του αγώνα.
0: Okay.
2: Μέχρι 20 μη γηγενείς ποδοσφαιριστές, δηλαδή μέχρι 20 ξένους. Δεν θα μπορεί να έχει 25 ξένους. Μέχρι 20.
0: Το μη γηγενείς όμως δεν πάει μόνο στους ξένους, όπως είχαμε πει.
2: Ναι, είναι
0: πάει και σε Έλληνες.
2: Και σε Έλληνες οι οποίοι δεν ήταν σε ακαδημίες κτλ.
0: Υπολογίζονται οι Έλληνες αξένοι. Ναι. Ωραίο είναι γι' αυτό.
2: Οι υπόλοιποι, λέει, 8 ποδοσφαιριστές θα προορίζονται αποκλειστικά για γηγενείς εκπαιδευόμενους ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 πρέπει να είναι εκπαιδευόμενοι στην ομάδα. Δηλαδή να έχουν περάσει από τις ακαδημίες κοινώς. Είναι η μετάφραση.
0: Ναι. Αυτού.
2: Εάν μια ομάδα έχει δηλώσει λιγότερους από 8 γηγενείς εκπαιδευόμενους ποδοσφαιριστές, τότε ο μέγιστος αριθμός παιχτών που μπορούν να δηλωθούν μειώνεται ανάλογα. Δηλαδή, αν έχεις δηλώσει 5 γηγενείς, τότε ο αριθμός της λίστας μειώνεται κατά 3 ποδοσφαιριστές, δηλαδή 25. Δεν θα μπορείς να δηλώνεις 28. Θα δηλώνεις τους 5 γηγενείς σου, αλλά το 20 μη γηγενών θα παραμένει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Το τι θα παίζουν το θέμα μου.
2: Μπράβο. Κάθε ομάδα λοιπόν θα μπορεί να δηλώσει 28 ποδοσφαιριστές στη λίστα του αγώνα, μέχρι 18 να είναι γηγενείς ποδοσφαιριστές 18 χρονών. Οι υπόλοιποι 10 ποδοσφαιριστές θα προορίζονται αποκλειστικά για γηγενείς ακαδημιών. Πάμε τώρα σε αυτούς που θα μπορούν να παίξουν. Για τις εντεκάδες των ομάδων. Στους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, λέει, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην εντεκάδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 2 ποδοσφαιριστών με δικαίωμα συμμετοχή στις ελληνικές εθνικές ομάδες κάτω των 21. Τις ελληνικές εθνικές κάτω των 21. Σε περίπτωση αλλαγής των εν λόγω ποδοσφαιριστών, πρέπει να αντικατασταθούν με ποδοσφαιριστές που πληρούν αυτά τα κριτήρια. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν μια ομάδα δεν έχει κανέναν ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών, εδώ είναι τώρα το ωραίο, με δικαίωμα συμμετοχή στις ελληνικές εθνικές ομάδες, ναι, θα πληρώνουν πέναλτι.
0: 2-4 στο λίμπερο.
2: Ναι. Όπως αντίστοιχα, εάν έχει μόνο έναν, θα πληρώνει πάλι πέναλτι. Τα συνολικά ποσά που θα συγκεντρωθούν μετά τη λήξη του πρωταθλήματος από τα πέναλτι θα διατεθούν στις 3 πρώτες ομάδες σε συνολικό αριθμό συμμετοχών ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών.
0: Γιατί 3 πρώτες και όχι 3 τελευταίες, ρε φίλε?
2: Όχι, αυτές οι ομάδες, λέει, οι 3 ομάδες που θα έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών θα εισπράττουν τα πέναλτι που θα έχουν πληρώσει οι άλλες ομάδες.
0: Σε αυτό το τομέα.
2: Θα τις ανταμείβουν. Αυτό. Με πέναλτι λοιπόν, με λεφτά και εντάξει, ένα μπερδεμένο πράγμα. Τέλος πάντων, σήμερα γίνεται η συνεδρίαση.
0: Θα το ξεκαθαρίσουν σήμερα, πιστεύω, τα παλικάρια.
2: Και θα δούμε τι θα αποφασίσουν.
0: Μόλις κάνουν τα σακάκια.
2: Θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Πάντως, καλό είναι αυτό. Σαν μέτρο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Όχι κυρίως για το πέναλτι, αλλά για τη συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών, ας το πούμε, Ελλήνων, γηγενών, όπως τους έχουμε βαφτίσει.
0: Έτσι.
2: Να δούμε τι θα αποφασίσουν.
0: Ωραίο είναι αυτό. Αυτό που έχει γίνει στο κύπελλο, εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, μπορεί να το περάσει και στο πρωτάθλημα αυτό.
2: Η Viking, ας πούμε, προχτές που έφερε 3-3 με την Bayern, είχε στην εντεκάδα της 8 Νορβηγούς. Ναι. 8 Νορβηγούς. Και είδαμε και το νορβηγικό, η εθνική Νορβηγίας, πόσο προχώρησε στο Μουντιάλ. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
0: Εντάξει, 1,5 παίκτη είχε. Εδώ πήρε η Ελλάδα το Euro το 2004, Κώστα.
2: Εντάξει, τώρα
0: άλλα χρόνια.
2: Σου κάνει τίποτα. Άλλα χρόνια.
0: Τι άλλα
2: χρόνια. Γενικά έχει καλή ομάδα.
0: Και τότε ξυλοκόπηκε και τώρα ξυλοκόπηταν.
2: Δεν είναι μόνο Χάλαντ. Δεν είναι μόνο Χάλαντ. Είναι μια καλή
0: ομάδα. Είναι και ένα μισό ακόμα. Δεν είναι μόνο του.
2: Εντάξει.
0: Εδώ σου λέω πήραμε εμεί το γύρο, ρε φίλε.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πήραμε το γύρο όπω το πήραμε. Εντάξει, μαγιά μα.
0: Πάντα για παράδειγμα αυτό θα λέμε.
2: Βάλε τώρα την εντεκάδα αυτή τη Εθνική Ελλάδο, τη τωρινή, στο γύρο του 2004.
0: Αυτή εδώ την ειδική, ναι, αυτού του φλόρου που έχουμε.
2: Θα αποκλειόμαστε.
0: Θα έκαναν οι Ζαγοράκηδε και πώ θα λένε οι υπόλοιποι που παίζανε, θα του κάνω μια χαψιά αυτού εδώ του φλόρου.
2: Λε.
0: Τι λέω, ρε φίλε.
2: Φλόρι.
0: Και θα φωνάζαν τη μαμά του.
2: Εντάξει τώρα.
0: Τι, φλόρι ποδοσφαιρικά εννοώ, ρε.
2: Εντάξει, δηλαδή.
0: Τι?
2: Ο Ιωαννίδη είναι φλόρο.
0: Όχι εκτό από τον Φώτη.
2: τον
0: οποίο τον θέλω πάρα πολύ να τον φέρω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε μία ομάδα θα φέρω τον Φώτη Ιωαννίδη στη Θεσσαλονίκη και στην άλλη θα φέρω τον Μιντιλίμπαρ.
2: Α. Όχι στην ίδια.
0: Όχι.
2: Όχι στην ίδια. Εντάξει. Μεντιλίμπαρ, ρε.
0: Εντάξει. Ωραία. Έτσι, μόλι τώρα που είπε Φώτης Ιωαννίδης.
2: Να τον πληρώσω εγώ όμως το Μεντιλίμπαρ. Δεν θα τον πληρώσω.
0: Άμα θες να βγάζει αυτό το γούστο.
2: Ναι, το θέλω.
0: Ναι, εμένα μου αρέσουν αυτοί που την κάνουν τη μαγιά του και την πληρώνουν κιόλα.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Όχι να πάω να έρθω να κάτσω να πετάξω λουλούδια και να πληρώσει εσύ.
2: Φέρ τον εσύ, κατάφερε τον και τα μισά έστω λεφτά θα τα βάζω εγώ.
0: Τέλεια.
2: Εντάξει.
0: Τέλεια.
2: Πάμε τώρα στους...
0: Θα να μοιράσουμε μια συνδρομή, ας πούμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τέλεια.
2: Μια συνδρομή, έχει το εσύ, δίνε μου το κωδικό να βλέπω κι εγώ.
0: Τέλεια.
2: Εντάξει. Με κωδικό τώρα θα πάμε να ακούσουμε και τον Στέλιο Στεριάδη.
0: Ωραία.
2: Γεια σου, Στέλιο.
4: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Τι γίνεται?
2: Καλά.
4: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Θεωρείσαι γηγενής ή όχι?
4: Ναι, ναι. Γηγενής, κανονικός γηγενής.
2: Έτσι.
4: Πιο γηγενής δεν υπάρχει από μένα.
2: Εντάξει. Αφού δεν
4: γηγενής, γηγενής.
2: Ή θα γεννείς, πάλι καλά.
4: Όχι, όχι, καλά. Γηγενής. Καλά, αυτά με τους γηγενείς τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές.
2: Ναι.
4: Και τι υπάρχει με την. Υπάρχουν δύο κατηγορίες γηγενών. Αυτή που είναι του κλαμπ και αυτή που είναι της χώρας. Τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές.
2: Απλώς τώρα μπήκε στη ζωή μας και αυτό το πέναλτι που θα πληρώνουν οι ομάδες όταν δεν χρησιμοποιούν τέτοιους παίχτες.
4: Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό δεν θα έχει πρόβλημα. Άλλες ομάδες έχουν πρόβλημα.
2: Όντως, αλήθεια λες.
4: Και μια που λέμε για άλλες ομάδες, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, και επειδή διάβαζα λίγο πριν τις θεαματικότητες που πήγε τάπα χθες το ματσάκ με τη Σαχτάρ, αυτό που συμπεραίνω από το τρίτο ημίχρονο του αγώνα κυρίως, είναι ότι άλλοι έχουν τη χάρη και άλλοι έχουν το όνομα. Τι θέλω να πούμε αυτό? Ότι για πολλά χρόνια μας έλεγαν διάφοροι ότι ο Λουτσέσκου μπαίνει στον ΠΑΟΚ 5 χρόνια, ήταν ο τοξικός προπονητής που ασχολούνται με τη διαιτησία, που έρανε. Και χθες με το που τελειώνει το μάτς, ακούω τη δηλώση του Νίκολιτς και λέει για τη διαιτησία, ότι μας θα δείξει η διαιτησία. Και σκέφτομαι εγώ εκεί την ώρα, χαϊδεύω το μουσείο μου και σκέφτομαι, μας έλεγαν κάποιοι, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα τοξικό προπονητή που ασχολείται με τη διαιτησία. Και ναι. Πού αδικήθηκε δηλαδή χθες η διαιτησία?
2: Στο πέναλτι.
4: Δηλαδή δεν είναι πέναλτι.
0: Εγώ δύο πέναλτι ήταν στη φάση.
2: Κι εγώ. Και απορώ με αυτούς που μετέδιδαν, που λες και είδαν διαστημόπλοιο, ναι, να προσγειώνεται.
0: Καταλαβαίνετε, γιατί είχε κολλήσει μόνο, είχαν κολλήσει μόνο στο χέρι.
2: Ενώ είναι ανατροπή.
0: Πού τι ανατροπή, ρε φίλε, ήταν τέσσερις κόκκινες μαζί που λέει ο λόγος.
2: Το πήρε και το σήκωσε, ναι, στην κυριολεξία.
0: Τέλος πάντων, μπορεί να μην τα ξέρουμε καλά, μην κολλάτε.
4: Καταρχήν, Γιώργο, αν ήταν χέρι, εκεί κάτω αριστερά, όταν πήγε να δει το VAR, θα έλεγε handball.
2: Ναι, σωστά.
4: Αλλά εντάξει, κοίτα, εγώ καταλαβαίνω ότι.
0: Όμως μετά, όταν γύρισε ο διαιτητής και εξηγούσε στους παίκτες το μουκουτί, έλεγε και για το. Έδειξε το ότι. Μάλλον έδειχνε το χέρι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Α, ωραία, εντάξει, γιατί το είχα ξεχάσει αυτό. Με έπιασα να λέω, ρε φίλε, εγώ. Εντάξει, μπορεί να μην βλέπω καλά, είπα στο τέλος.
2: Όχι, η δικαιολογία ήταν ότι έσπασε, λέει, την μπάλα προς τα πίσω, λέει, γιατί να δώσει πέναλτι.
4: Αλλά ήταν φάτσα με το τέρμα, ήταν. Αλλά εγώ αυτό που παρατήρησα είναι ότι η ρετσινιά έμεινε, ξέρω εγώ, στο Λουτσέσκο, ενώ άλλοι είναι πιο τοξικοί. Που ο Νίκολιτς πιστεύω ότι για Τσίπουρα θα είναι ιδανική παρέα.
0: Εντάξει, ο Λουτσέσκο το είχε κάνει χειρότερα από τον Σάββα Θεοδωρίδη γι' αυτό. Ενώ τώρα ο Νίκολιτς το έκανε και αυτό. Εντάξει, όλοι σέρνουν προπονητές να το κάνουν όταν χάνουν, φυσικά. Αλλά κρατιούνται.
2: Εδώ ρε Στέλιο ασχολήθηκε τώρα με το Μέγκα. Τι μου λες τώρα?
4: Καλά, αλλά
2: αυτό.
0: Θα μου πείτε, ρε, τι ήταν αυτό?
2: Στέλιος,
0: το ξέρεις, ρε Στέλιο, τι ήταν αυτό? Εγώ δεν κατάλαβα.
4: Το ξέρω.
0: Για το post-game. Τι έγινε στο post-game?
4: Να πω ότι επειδή έχουμε ακούσει μαζί πολλά post-game, όχι μόνο τον αγώνα, δηλαδή, και επειδή έχω ψαχτεί λίγο, όποτε χάνει βαθμούς ή χάνει, ποτέ δεν χάνει δίκαια ή ποτέ δεν φέρνει σοβαλίες δίκαια. Πάντα αυτοί είναι διαιτητές και πάντα κερδίζει πάλι καρίσια. Παιδιά, αποφάσιστε. Δεν γίνεται μόνο στα δικά μας. Όποτε χάνει βαθμούς ή ΑΕΚ να φταίει η διαιτησία, εντός και εκτός Ελλάδος. Και το φοβερό, πριν πάμε σε αυτό που μου ρώτησε Γιώργο, είναι ότι χθες, επειδή μάλλον μπορεί κάποιοι να βλέπανε Μέγκα, εγώ έβλεπα το συνδρομητικό, το μυθικό που ελπίζω ποτέ να μην το κάνουμε εμείς εδώ, τα μέσα της πόλης, μετρούσαν τα δευτερόλεπτα από τη συναλλαγή του Γιώβιτς. Και έλεγε ένας ο συνάδελφος, μέτρησα τα δευτερόλεπτα, ήταν 10 δευτερόλεπτα, και τελικά ήταν 12 τα δευτερόλεπτα. Και ποιος μετράει τα δευτερόλεπτα στις αλλαγές? Μιλάμε τώρα αδιανόητα πράγματα, έτσι.
0: Εντάξει, αυτό φάγανε την κεφαλιά χθες και έτυχε, φάγανε και τον γκολ σε αυτή τη φάση. Που δεν, εντάξει, δεν έφυγε το μείον ένα.
2: Μπράβο. Ούτε ο Γιώβιτς θα μάρκαρε.
0: Πες μου λίγο τι έγινε εκεί που τα βάλε με το Μέγκα.
4: Κοίτα, υπήρχε ένα story που κυκλοφόρησε στα social media πριν από 2-3 μέρες. Η καμπάνια του Μέγκα στα social media. Η αφίσα, ρε παιδί μου, που
0: γιατί ζωντανή μετάδοση στο αγώνα.
4: Ναι, δεν είχε παίξει ΣΑΕΚ και είχε να παίξει Σαχτάρ.
0: Ωραία.
4: Αυτό έγινε ένα σούσουρο και στα μέσα που παίζουν ΑΕΚ. Προφανώς έφτασε με κάποιο τρόπο στο Νίκολιτς.
0: Ναι, τα καταλαβαίνω αυτά και εμείς τα ίδια κάνουμε εδώ, ναι.
4: Ναι. Και ο Νίκολιτς το πρώτο πράγμα που είπε μετά και από τριάρα από Σαχτάρ κιόλας, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν κέρδισε, αν θα το έλεγε. Αλλά τώρα ο προπονητής, έχοντας στο μυαλό του, μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι και πηγαίνει στο φλας και λες, ποιος ήταν αυτός ο παίκτης, ας πούμε, και στο ρεπόρτερ κιόλας που δεν έχει την ευθύνη.
0: Να ανοίξει το όνομά του, ας πούμε.
4: Ναι.
0: Άρα δεν είναι πώς γίνει η φάση.
2: Στο flash interview ήταν.
0: Ναι, όχι. Αυτό που λέει ο Στέλιος τώρα είναι στο pre-game, ας πούμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο post. Εκτός αν είναι κάτι άλλο.
4: Πώς διαφήμισε το Mega, στο πώς διαφήμισε το Mega τη μετάδοση στα social media. Αυτό.
2: Και πιάστηκε από αυτό τώρα ο Νικολίδης.
4: Κοίτα, κι εγώ. Μάλλον και άλλοι προπονητές όταν χάνουν, τους φταίνε όλα. Και εγώ, ας πούμε τώρα, το καταλάβατε και με την Καλαμάτα, ότι και εμένα μου έφταιγαν όλα, προφανώς. Mm. Αλλά όλους μας φταίνε όλα. Αλλά εντάξει, το που κολλάει ότι έφαγες τρία από τη Σαχτάρ στο σβηστό κιόλας με το γεγονός ότι το Μέγκα. Που στο Μέγκα λένε ότι βάλαμε και μια άλλη αφίσα.
0: Το Γιώβιτς.
4: Ναι. Και η ΑΕΚ από την πλευρά της λέει ότι βάλατε το Γιώβιτς αφού έγινε σούσουρο ότι βάλατε μόνο παίκτες στη Σαχτάρ.
0: Ωραία, φίλε.
4: Ωραία πράγματα, ελληνικά, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και το Μέγκα λέει ότι το κάναμε και σε αγώνες του Ολυμπιακού αυτό.
0: Ναι. Κοίταξε, είναι σαν ξέρω εγώ να μεταδώσει το Open του Ιβάν Σαββίδη, παιχνίδι ευρωπαϊκό του Άρη, και να δείξει τη μισή κερκίδα και να πούμε να βγαίνουν εργαίοι και να λένε γιατί έδειξε τη μισή ενώ τη θύρα 4 τη δείχνει όλη. Mm. Θα το πιάναμε τον τόνο εδώ στο Facebook, θα γινόταν χαμός. Ναι, οκ. Εντάξει. Εγώ δεν τα δίνω και πολύ σημασία, γελάω με αυτά. Έχουν χώρο όμως όλοι αυτοί.
4: Μα το θέμα καιρό ποιο είναι.
0: Πολύ κιόλα δυστυχώς.
4: Πιο πολύ σούσουρο έγινε αφού το είπε ο Νικολίτς παρά πριν.
2: Εννοείται, γιατί κάποιοι δεν το είχαν προσέξει.
4: Καλά, εγώ το έχω προσέξει γιατί είχα διαβάσει κάποια ωραία θέματα. Εντάξει, έτσι.
2: Ναι, είναι και δουλειά σου, Στέλιο. Αλλά ναι. Ο κόσμος, ο πολίτης, το κατάλαβε όταν το είπε ο Νίκολιτς.
0: Και ο Λουτσέσκο, όταν πετούσε την μπάλα στην κερκίδα, όταν δεν πήγαινε καλά η ομάδα, μιλούσε για το διαιτητές και για τα υπόλοιπα και ασχολούνταν όλοι με αυτά. Δεν ασχολούνταν κανένας με το αγωνιστικό.
2: Την ουσία, κανένα.
0: Και έτσι κάνουν και οι προπονητές πολλοί. Αλλά ο Νίκολιτς το έκανε πρώτη φορά, δεν τον είχαμε για τέτοιο, γι' αυτό μας έκανε εντύπωση. Άσε που μέσα το έσερ να το κάνει πολλές φορές.
4: Σίγουρα. Στο μεταξύ, εγώ δεν το έβλεπα live το flash του Mega. Έβλεπα το συνδρομητικό και όταν μου το λένε, όταν μου το είπαν ότι έγινε αυτό, έπρεπε να το δω και να το πιστέψω. Δηλαδή, δεν περίμενα. Ξαναλέω ότι ο Νίκολης είναι τρομερή παρέα σίγουρα για Τσίπουρα και άλλα γούστα, αλλά κάπου το χάνει. Και στο γεγονός ότι χθες η διαιτησία που έπαιξε.
2: Για γαρίδες, δεν ξέρω αν
4: είναι. Πες, χάσαμε, ρε φίλε. Οκ, χάσαμε. Τι να κάνουμε. Χάσαμε από μια ομάδα η οποία μας έβαλε 3 γκολ και δεν καταλάβαμε πώς τα φάγαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και εμείς φάγαμε 3 γκολ την Καλαμάτα και δεν καταλάβαμε πώς τα φάγαμε. Τι να κάνουμε.
0: Τον Νίκολης τον έχω για προβατίνα, δεν τον έχω για γαρίδες.
2: Παϊδάκι για
0: τέτοια. Βέβαια, ρε φίλε. Σερβάκι.
2: Ποντοσούλια και τέτοια.
0: Λοιπόν, για πάμε στον ΠΑΟΚ. Τα πιο σημαντικά. Όχι τα πιο σημαντικά. Σημαντικά είναι και αυτά που λέμε. Σημαντική είναι και η παρουσία της ΑΕΚ στο Champions League. Τώρα μιλάμε ό,τι θέλουμε. Και ήταν μια ωραία βραδιά χθες. Ωραία. Όσον αφορά τη διοργάνωση. Εκεί είναι και η παρουσία της ΑΕΚ στο Champions League. Τώρα μιλάμε ό,τι θέλουμε. Και ήταν μια ωραία βραδιά χθες. Ωραία. Όσον αφορά τη διοργάνωση.

0: την Κυριακή.
1: Και ελπίζω να μην έχουμε τουλού μια κανονική βροχή, εννοώ. Την Κυριακή στο πάω και να κλείσει.
2: Δεν έχει βροχή, δεν έχει. Το είδα σήμερα.
1: Ωραία. Μέχρι Σάββατο είναι βροχή.
2: Και πάλι λίγα πράγματα. Νότια Ελλάδα.
0: Μιλούσα χθες με τον νόμο σε κάποια φάση και μου λέει: α, με κουβάλισαν και στο γήπεδο η γη, μου λέει και τα λοιπά. Και πήγα. Μου λέει: τι πήγε, μομπρέλα. Πήγα, λέει κανονικά. Ο ένας ο γιος του εδώ, μπαμπά, τον τραβούσε από το σπίτι να φύγουν από το Ρεόκαστρο να πάνε στο Καφτατζόγλι και ο άλλος τον πήρε τηλέφωνο: δεν πιστεύω να μην πα στο γήπεδο. Και πήγε, χθες ήταν καλά. Σήμερα δεν τον πήρα ακόμα τηλέφωνο. Μου λέει: είσαι στην βροχή και τέτοια. Μου λέει: ναι, πού να γλιτώσει, δύο γιους έχει.
3: Και το πλήρωσε κιόλα.
0: Εννοείται. Για πες.
1: Η ομάδα σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις. Σήμερα το χθεσινό ρεπό. Τρεις προπονήσεις έχουν μείνει. Αυτή και άλλες δύο για το ντέρμπι με τον Ηρακλή την Κυριακή το βράδυ. Ο Ντέσποτ σήμερα ήταν ο μοναδικός από όλα την προπόνηση. Ο μοναδικός εννοώ από τους μη μακροχρόνιους, έτσι.
2: Ναι.
1: Μην νομίζουν οι φίλοι ότι κάναμε κανένα ταξίδι στον χρόνο και πήγαμε το Γενάρη. Με ίωση ο Ντέσπο, ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε με τον Ηρακλή, προφανώς. Γιατί είναι σε μια φάση που επανέρχεται σιγά σιγά. Αλλά δεν επηρεάζει τα πλάνα του Λύση.
0: Να βγω από το διπλό screen που μου κάνετε για να σουτάρω και να ρωτήσω το Στέλιο, γιατί έχουμε πολύ καιρό να βγάλουμε αυτό το σύστημα στον αέρα. Ο Μεϊτέ τι κάνει?
2: Με τις μεταγραφές τι γίνεται, Στέλιο?
1: Όχι, μη,
0: το δεύτερο αυτό. Ο Μεϊτέ τι κάνει?
1: Όχι, καλύτερα με Μεϊτέ να μιλάω παρά
4: και στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
7: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας. Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
8: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
7: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: ασφαλιστικοί δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δυνατή έξοδος για τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία. Οι Πειραιώτες κοντράρονται με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ στο πλαίσιο της δεύτερης στροφής του Europa League. Με Πουέρτα και σε δίδυμο στο κέντρο, τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση. Μοναδική απουσία, ο Λέον Μπέιλι. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εισιτηρίων που διατέθηκαν για το απόψινο παιχνίδι με τους Μασσαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Σέντρα στις 10, περιγραφή για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.